0: και θα το ακυρώσουν και θα εγκαταλείψουν τα όνειρά τους να καταστρέψουν το Ισραήλ, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, Μπεν Γκβίρ, σε συνέντευξή του στο Ισραηλινό κανάλι 7. Είναι ευθύνη του Ισραήλ να αντιμετωπίσει αυτή την Ιρανική απειλή και να δράσει εναντίον της μόνο του, πρόσθεσε. Σε δηλώσεις του από το Πακιστάν, ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν ανέφερε ότι χωρίς τους πυράβλους της, η χώρα του θα είχε καταλήξει ισοπεδωμένη σαν τη Γάζα κατά τη διάρκεια του πολέμου που ξεκίνησαν το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες, επαναλαμβάνοντας ότι το πρόγραμμα βαλιστικών πυράβλων είναι αδιαπραγμάτευτο. Οι Ιρανικοί πύραυλοι δεν περιλαμβάνονται στο μνημόνιο συνεννόησης που υπέγραψε το Ιράν με τις Ηνωμένες Πολιτείες και δεν θα συμπεριληφθούν ποτέ, τόνισε ο Πεζεσκιάν στην κοινή συνέντευξη τύπου που παραχώρησε στο Ισλαμαμπάντ με τον Πακιστανό Πρωθυπουργό. Στο μεταξύ, στην Ουάσιγκτον ξεκίνησε ο πέμπτος κύκλος συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου με τη διαμεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Στο πλαίσιο των συνομιλιών εξετάζεται η αποχώρηση Ισραηλινών δυνάμεων από τμήματα της περιοχής, όπου βρίσκονται σήμερα ανεπτυγμένες μονάδες του Ισραηλινού στρατού. Επίσης, το σχέδιο προβλέπει ότι ο Αμερικανικός στρατός θα εκπαιδεύσει το Λιβανικό στρατό ώστε να διασφαλιστεί ότι οι δυνάμεις που θα αναπτυχθούν στις περιοχές αυτές θα ανήκουν αποκλειστικά στο Λιβανικό στρατό και όχι στη Χεζμπολάχ. Στη δημιουργία ενός προσωρινού θαλάσσιου διαδρόμου για τα πλοία που επιθυμούν να διαλυθούν από τα στενά τορμούς, προχώρησαν ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός σε συνεργασία με το ΟΜΑΝ και τα υπόλοιπα παράκτια κράτη της περιοχής, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Άμυνας του ΟΜΑΝ. Πρόκειται για ένα σύστημα ελεγχόμενων και σταδιακών διελεύσεων μέσω προσωρινών διαδρόμων, το οποίο καθιερώνεται στα στενά τορμούς μετά την εκτίμηση ότι το υπάρχον σύστημα κυκλοφορίας δεν είναι ασφαλές. Η κίνηση των πλοίων θα γίνεται σε οργανωμένες ομάδες με αυστηρά πρωτόκολλα επικοινωνίας και ασφάλειας, ενώ διατηρείται η δυνατότητα προσωρινής αναστολής της κυκλοφορίας για λόγους ασφαλείας. Φωνικός καύσωνας πλήττει πολλές περιοχές της Ευρώπης. Η Γαλλία μετρά 40 νεκρούς τις τελευταίες 6 μέρες, είτε από υψηλές θερμοκρασίες είτε ενώ κολυμπούσαν, ενώ τις επόμενες ημέρες αναμένονται θερμοκρασίες από 40 έως 43 βαθμούς Κελσίου. Στους 9 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών στη Γερμανία από πνιγμό σε ποτάμια και λίμνες, καθώς 3 ακόμη άντρες εντοπίστηκαν νεκροί στο Ρήνο ποταμό. Τους 42 βαθμούς αναμένεται να φτάσει το θερμόμετρο το Σάββατο, κυρίως στα δυτικά και νοτιοδυτικά της χώρας. Προειδοποίηση της Γερμανικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και για πυρκαγιές τις επόμενες ημέρες. Μικρότερες δόσεις, μικρότερο βάρος, ταχύτερη αποπληρωμή. Αυτό προβλέπει η νέα ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, τονίζει σε ανάρτησή του ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Σε βίντεο το οποίο συνοδεύει την ανάρτησή του, ο Υπουργός επεξηγεί το πώς θα λειτουργήσει η νέα ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, η οποία κατατέθηκε αργά χθες βράδυ στη Βουλή και αναμένεται να ψηφιστεί σήμερα. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Αργολίδα, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Ικαρία, Δωδεκάνη, σε Ηράκλειο, Λασίθη, καθώς και σε περιοχές στην Εύβοια, στην Κορινθία και στη Βιωτία. Αποκαθίσταται σταδιακά η κυκλοφορία των τρένων στο σιδηροδρομικό δίκτυο της Γερμανίας μετά από την ακινητοποίησή τους, η οποία προκλήθηκε από εκτεταμένα προβλήματα στο ψηφιακό σύστημα ραδιοεπικοινωνίας. Οι διακοπές στο σύστημα ραδιοεπικοινωνίας προκλήθηκαν σύμφωνα με την εφημερίδα Bild κατά τη διαδικασία αντικατάστασης εξαρτήματος με αποτέλεσμα την ακινητοποίηση των τρένων σε όλη τη Γερμανία. Η αναστολή της λειτουργίας αφορούσε όλα τα τρένα των γερμανικών σιδηροδρόμων. Στην αθλητική σας ενημέρωση με 4 αναμετρήσεις συνεχίζεται το πρόγραμμα του Παγκοσμίου Κυπέλου. Η Πορτογαλία επικράτησε το Ουσμπεκιστάν με 5-0. Η αναμέτρηση της Γαλλίας με την Γκάνα έληξε 0-0. Αυτή την ώρα ο Παναμάς αντιμετωπίζει την Κροατία με σκορ 0-0 στο ημίχρονο. Στις 5 το πρωί η Κολομβία αντιμετωπίζει το Κονγκό. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος καιρός προβλέπεται σήμερα στην Αττική. Νεφώσεις και τοπικές βροχές αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και τα βόρεια. Η άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική, 3 με 4 και στα ανατολικά τοπικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Γενικά αίθριος καιρός αναμένεται στην κεντρική Μακεδονία με νεφώσεις και τοπικές βροχές. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις και στα υπόλοιπα πυρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στα ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στη βόρεια χώρα. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 3:30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

London Calling, εδώ Λονδίνο. Καλή του Λονδίνο. Τα νέα από το Λονδίνο είναι τα νέα της ημέρας. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Τρίτη, 23 Ιουνίου, ημερολόγιων σήμερα από το Sky 100,3 με τον Νότι Παπαγιαννάκου να ρυθμίσει τον ήχο, τον Δημήτρη Γιαννήρη να διευθύνει την ορχήστρα και την Ελένη Μπουλιέρη έτοιμη να απαντήσει 210-48-00-170-174. 23 Ιουνίου, μέρα φορτωμένη με επαιτίους. Επαιτίος πρώτης, αν σήμερα πριν 30 χρόνια έφυγε από τη ζωή ο Ανδρέας Παπανδρέου, 30 χρόνια στρογγυλά. Εκείνη τη μέρα ήταν επίσης η ημέρα των γενεθλίων του διαδόχου του, του Κώστα Σιμίτη, ο οποίος γινόταν 60 ετών. Και σε λίγο, εκτός από πρωθυπουργός και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Επέτειος δεύτερη και πιο επίκαιρη, σαν σήμερα πριν 10 χρόνια ακριβώς, 23 Ιουνίου του 2016, οι Βρετανοί πήγαν στις κάλπες με μεγάλη συμμετοχή. Το 73% των εγγεγραμμένων πήγαν να ψηφίσουν εκείνη τη μέρα. Με το ερώτημα, θέλετε η Βρετανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, να μείνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή να φύγει. 17.400.000 ψήφισαν να φύγει, ποσοστό 51,9%. 16 εκατομμύρια και κάτι ψήφισαν να μείνει, 48,1%. Τώρα έρχεται ο λογαριασμός. Τι είχε συμβεί, τι συνέβη, η Βρετανία είχε τα προβλήματά της, το συντηρητικό κόμμα που κυβερνούσε είχε τα δικά του εσωτερικά πολιτικά προβλήματα και λίγο πριν τις εκλογές του 2015 ο David Cameron υποσχέθηκε στους Βρετανούς ότι αν το κόμμα του κερδίσει τις εκλογές, τότε ναι, θα κάνει ένα δημοψήφισμα και θα δώσει το δικαίωμα στους Βρετανούς πολίτες να αποφασίσουν αν θέλουν να μείνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή να φύγουν. Το είπε, κέρδισε τις εκλογές, το μετάνιωσε μετά, προσπάθησε να το αποφύγει, αλλά δεν γινόταν. Και έτσι το δημοψήφισμα έγινε και ένα εσωτερικό πρόβλημα του κόμματος, του συντηρητικού κόμματος, έγινε πρόβλημα της χώρας. Τότε σε εκείνη τη φοβερή προεκλογική καμπάνια του 2016 είχαν βγει διάφοροι οικονομολόγοι και οικονομικοί και προειδοποιούσαν τους Βρετανούς ότι η έξοδος από τη Βρετανία τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα θα φέρει μεγάλη ύφεση και μέτρα λιτότητας. 300 σημαντικότεροι ιστορικοί του Ηνωμένου Βασιλείου από τα φημισμένα του Πανεπιστήμια έκαναν ένα κοινό έγγραφο, μια επιστολή στις εφημερίδες λέγοντας πως οι Βρετανοί πρέπει να μείνουν στην Ευρώπη γιατί εκτός αυτή η πρώην αυτοκρατορία θα γίνει μια ασήμαντη χώρα πια στον κόσμο, αλλά δεν τον άκουσαν. Δεν τους άκουσαν. Η ευρύτερη περιοχή του Λονδίνου ψήφισε με 60% να μείνουν, να μείνει η Βρετανία. Η Σκωτία ψήφισε 62%, η Βόρειο Ιρλανδία 56%. Αλλά ο ταλαιπωρημένος Βορράς και οι μέσες περιοχές του Ηνωμένου Βασιλείου, η Βρετανία που έχει μείνει πίσω, όπως έλεγαν τότε, ψήφισε να φύγουμε. Οι νεότεροι ψήφισαν να μείνουν, οι παλιότεροι, οι μεγαλύτεροι, οι πιο ηλικιωμένοι ψήφισαν να φύγουν. Τώρα, 10 χρόνια αργότερα, οι δημοσκοπήσεις λένε ότι το 57% των Βρετανών θεωρούν ότι ήταν λάθος που έφυγαν. Ένα 30% λέει ότι καλά κάναμε και ένα 13% λέει δεν ξέρω. Αν ξαναγίνονταν εκλογές, αν ξαναγινόταν μάλλον το δημοψήφισμα σήμερα, το 70% δηλώνει ότι θα ψήφιζε υπέρ της επιστροφής και ένα 11% μόνο θα ψήφιζε κατά. Τα ποσοστά αυτά είναι ακόμη μεγαλύτερα στους νεότερους, από τα 18 στα 28, τα 3 πέμπτα είναι που λένε τι λάθος κάναμε. Ο Νίκος Κωνσταντάρας γράφει σήμερα στην Καθημερινή: η Βρετανία έχασε σημαντικό ποσοστό του ΑΕΠ της, έμεινε πίσω από τους πρώην εταίρους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήλθε σε μια περίοδο τέτοιας πολιτικής αστάθειας που ετοιμάζεται να υποδεχθεί τον 7ο πρωθυπουργό της μέσα σε 10 χρόνια. Αλλά ίσως αυτή η τελευταία εξέλιξη να μην ήταν εκτός σχεδίων των εμπνευστών του Brexit, καθώς ο Νάιτζελ Φάρας και οι πλούσιοι χρηματοδότες του θα ήλπιζαν ότι η δυστυχία που θα προκαλούσε η ρήξη με την Ευρωπαϊκή Ένωση θα άνοιγε το δρόμο και στην εθνικιστική δεξιά. Και αυτό αυτή τη
στιγμή, όντως, εδώ και ένα χρόνο, το Reform, το κόμμα του Νάιτζελ Φάραζ, είναι πρώτο στις δημοσκοπήσεις και επιπλέον κέρδισε τους εργατικούς στις τοπικές εκλογές. Αυτός άλλωστε ήταν και ο λόγος που επέσπευσε την πτώση ενός πρωθυπουργού, ο οποίος πριν λιγότερο από 2 χρόνια είχε κερδίσει μια από τις μεγαλύτερες μεταπολεμικά κοινοβουλευτικές πλειοψηφίες στις εκλογές του 24. Αυτή είναι η Αρίθα Φράγκλιν, η αλυσίδα των τρελών, Chain of Fools. Ταιριάζει νομίζω. Αυτό το τραγούδι ηχογραφήθηκε σαν σήμερα, το είχε γράψει ο συνθέτης του για να το πει ο Otis Redding, αλλά όταν το πήγε στον παραγωγό και τ' άκουσε εκείνος, είπε «Μπα, αυτό δεν κάνει για τον Otis, ας το δώσουμε στην Αρίθα». Αποδείχθηκε ότι είχε δίκιο.

0: Ξεκινήσαμε με τα βρετανικά, γιατί βέβαια είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα εξέλιξη, είναι η πιο ενδιαφέρουσα εξέλιξη της ημέρας στον κόσμο. Κατά τα άλλα, από τα διεθνή, οι εξελίξεις στον Περσικό κόλπο δεν έχουν εξελίξεις. Θέλω να πω, τέλειωσε ο πρώτος γύρος, χωρίς να συζητηθεί τίποτε από αυτά που είναι πραγματικά σημαντικά. Συζητήθηκαν τα διαδικαστικά, λύθηκαν, πάμε παρακάτω, οι αγορές είναι ευτυχείς και το πετρέλαιο, παίρνοντας ως δείκτη την τιμή του βαρελιού Brent, είναι στα 76. Θυμίζω ότι είχε φτάσει πριν λίγο τα 120. Πριν τον πόλεμο ήταν στα 71-72, άρα πλησιάζει τα προπολεμικά επίπεδα. Αν δεν το βλέπετε και στην αντλία που βάζετε βενζίνη στο αυτοκίνητο, αυτό είναι άλλο πρόβλημα. Και αυτό είναι ένα τραγούδι της ημέρας, Smokey Robinson και τα θαύματα, The Miracles. Τα ίχνη από τα δάκρυά μου είναι ο τίτλος του τραγουδιού, The Track of My Tears, μεγάλη επιτυχία, ηχογραφημένο σαν σήμερα, το 1965. Και με αυτήν την μουσική υπόκρουση να υποδεχθώ τον καθηγητή Στάθη Καλύβα στην τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα κύριε Καλύβα. Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα σας. Ευχαριστώ.
0: Φαντάζομαι ότι παρακολουθείτε και εσείς το βρετανικό δράμα και από πιο κοντά κιόλας, γιατί διδάσκετε σε ένα βρετανικό πανεπιστήμιο. Φαινομενικά η αιτία της πρόωρης ανατροπής ενός ακόμη πρωθυπουργού του έκτου μέσα σε 10 χρόνια είναι ακριβώς αυτό, ότι οι δημοσκοπήσεις και οι τοπικές εκλογές έδειξαν ότι το reform του Nigel Farage προηγείται καθαρά των εργατικών, συνεπώς θα έχαναν τις επόμενες εκλογές. Προσπαθούν να τα αποφύγουν ψηφίζοντας κάποιον ο οποίος είναι νεότερος, δημοφιλέστερος, πιο χαρισματικός. Ίσως επειδή επειδή προέρχεται και από μια σχετικά χαμηλή ταπεινή οικογενειακή, έχει ένα οικογενειακό background που δεν ανήκει στις ελίτ του Westminster, είναι πιο κατάλληλος να αντιμετωπίσει τον λαϊκισμό του Φάρατς. Τι λέτε?
1: Ισχύουν όλα αυτά. Επιπλέον πρέπει να προσθέσουμε σε αυτό και ότι ο Μπέρναμ είναι ο δήμαρχος του Μάντσεστερ, που είναι από τις λίγες φωτεινές εξαιρέσεις στη Βόρεια Αγγλία, η οποία έχει τεράστιο πρόβλημα. Το Μάντσεστερ αντίθετα είναι μια πόλη που κατάφερε τα τελευταία χρόνια να αναπτυχθεί. Επομένως έχει τουλάχιστον μια ένδειξη ότι μπορεί να βρει τη μυστική συνταγή που επιτρέπει στην Αγγλία εκτός Λονδίνου να αποκτήσει λίγη μια καλύτερη θέση κάτω από τον ήλιο, που αυτή τη στιγμή δεν έχει. Δηλαδή όταν ταξιδεύει κανένα στη Βόρεια Αγγλία, βλέπει μια εικόνα εγκατάλειψης.
0: Και αυτό είναι, αυτή είναι η Αγγλία που ψήφισε υπέρ του Brexit, και αυτή είναι και η Αγγλία που σήμερα
1: σε κάποιο βαθμό δυστυχία. Γιατί το Brexit ανάμεσα στις πολλές αντιφάσεις του ήταν και μια συμμαχία, όπως ισχύει και στην Αμερική του Τραμπ, ανάμεσα στους πληθυσμούς εκείνους που έχουν χάσει τα τελευταία χρόνια και από την αποβιομηχανοποίηση και από τις μεγάλες τεχνολογικές αλλαγές, οπότε τους χαμένους της οικονομίας, αλλά και τους πλούσιους συνταξιούχους του Νότου. Υπάρχει δηλαδή μια συγκολητική ουσία που ξεπερνάει την καθαρά οικονομική διάσταση, που ενώνει πληθυσμούς οικονομικά κατεστραμμένους με πληθυσμούς προδομιούχους. Και είναι από τα μεγάλα ενίγματα της σύγχρονης πολιτικής το πώς αποτελεί, ας πούμε, ένας τέτοιος ετερόκλητος συνασπισμός στη βάση μιας λαϊκιστικής ενδεχομένως πλειοψηφίας.
0: Έχει ενδιαφέρον ότι αυτό που είπατε, ότι και στην Αμερική του Τραμπ υπάρχει ένα αντίστοιχο φαινόμενο, λέτε.
1: Ναι. Όπου υπάρχει ένας πληθυσμός κυρίως που κινείται κυρίως με ιδεολογικά κριτήρια, αλλά και οικονομικά κριτήρια, διότι συνήθως οι λαϊκιστές που υπόσχονται ότι θα ανατρέψουν τις συνέπειες της τεχνολογικής επανάστασης δεν το κάνουν και ουσιαστικά δεν πιέζουν τις πιο προνομιούχες ομάδες, αλλά και ιδεολογικά είναι το εθνικιστικό στοιχείο, το οποίο στην περίπτωση της Αγγλίας εκφράστηκε με το Brexit. Οι άνθρωποι αυτοί που στήριξαν παλιότερα τα συντηρητικά κόμματα και το Brexit στο δημοψήφισμα, που ζουν κυρίως στη Νότια Αγγλία με καλά εισοδήματα, ήταν άνθρωποι που θεωρούσαν την Ευρώπη εχθρό για καθαρά ιδεολογικούς λόγους. Ίσως η αίσθηση της παλιάς Βρετανικής αυτοκρατορίας που χάθηκε, που ποτέ δεν ανακτήθηκε κλπ.
0: Η ειρωνία βέβαια είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Μεγάλη Βρετανία, θέλω να πω, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει ακόμη λιγότερο σημαντικό ρόλο διεθνώς.
1: Συρρυκνώθηκε. Βέβαια, δεν το περιμέναν. Το αφήγημα, ας πούμε, που υποστηρίχθηκε τότε ήταν ότι θα μπορούσε να γίνει ένα είδος δυναμικής Σιγκαπούρης ή Χονγκ Κονγκ που θα μπορούσε να λειτουργήσει σε παγκόσμιο επίπεδο ως έδρα κυρίως χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Αλλά εκεί ατύχησαν οι Βρετανοί και λόγω του COVID που έπεσε πάνω στο Brexit, αλλά και λόγω των πολιτικών του Τραμπ. Που ουσιαστικά δημιούργησαν μεγάλα προβλήματα στην λειτουργία του παγκόσμιου εμπορίου. Οπότε ουσιαστικά κινήθηκαν στοιχηματίζοντας ότι η παγκόσμια οικονομία θα συνέχιζε στην πορεία που είχε, ενώ στην πραγματικότητα αυτή η πορεία ανατράπηκε. Οπότε στάθηκαν και άτυχοι σε αυτό.
0: Και αυτό είναι ένα παράδοξο, διότι ο Τραμπ υποστήριξε τον Brexit, δηλαδή ήταν από τους οπαδούς του Brexit, αλλά η δική του πολιτική έκανε τον Brexit να είναι λιγότερο αποδοτικό.
1: Υπάρχει μια μεγάλη αντίφαση στην καρδιά του εθνικισμού, δεν είναι ποτέ διεθνιστικός. Οπότε ο εθνικιστής ηγέτης της μιας χώρας ποτέ δεν μπορεί να έχει το συμφέρον μιας άλλης χώρας, ακόμα και των εθνικιστών μιας άλλης χώρας στο μυαλό του.
0: Ναι, ενδιαφέρον, ναι, έτσι είναι. Τώρα, οι περισσότερες αναλύσεις λένε ότι αυτό το φαινόμενο που είναι πρωτοφανές στη Βρετανική ιστορία, 7 πρωθυπουργοί σε 10 χρόνια, 5 πρωθυπουργοί σε 4 στα 4 τελευταία χρόνια που δεν έχει ξαναγίνει ποτέ, είναι κατά κάποιο τρόπο ο λογαριασμός που πληρώνει η Βρετανική πολιτική τάξη λόγω του Brexit. Αλλά και το Brexit ήταν αποτέλεσμα ενός αδιεξόδου. Θέλω να πω, δεν ήταν κανείς δεν σκέφτηκε ότι τι ωραία ιδέα να φύγουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήταν μια πίεση πάνω στο τότε κυβερνών κόμμα. Τι φταίει, ποιο είναι το...
1: Ήταν στο εσωτερικό του συντηρητικού κόμματος, γιατί αυτό είναι και το παράδοξο της ιστορίας. Όταν προκηρύχθηκε το δημοψήφισμα, το Brexit δεν ήταν στην ατζέντα και η λέξη Brexit δεν υπήρχε καν. Είναι εκπληκτικό το γεγονός ότι η βασική πολιτική ταυτότητα και ο βασικός, ας πούμε, ερμηνευτικός κανόνας της εκλογικής συμπεριφοράς στην Αγγλία, που είναι το Brexit και οι Brexiteers, ήταν και λέξεις και έννοιες που δεν υπήρχαν πριν το 16. Δηλαδή δημιουργήθηκαν σχεδόν εκ του μηδενός και είναι παραδείγματα του πώς πολλές φορές η πόλωση λειτουργεί ενδογενώς. Δηλαδή δημιουργείται μια διαχωριστική γραμμή στην οποία μετά επενδύονται πάρα πολλά πράγματα, ψυχολογίες, ταυτότητες κλπ. Υπήρχε η διαίρεση μέσα στο συντηρητικό κόμμα και το στοίχημα του Κάμερον τότε ήταν ότι προκηρύξοντας το δημοψήφισμα θα μπορούσε να ελέγξει το κόμμα του. Αλλά δεν ήταν ένα θέμα που απασχολούσε την κοινωνία. Προφανώς στην κοινωνία την απασχολούσε το θέμα της ανάπτυξης, που μετά την κρίση του 2008 στην Αγγλία ποτέ δεν επανήλθε στους ρυθμούς που είχε πριν. Δηλαδή η Αγγλία χτυπήθηκε πάρα πολύ από την κρίση του 2008, γιατί η οικονομία της ήταν χρηματοοικονομική και βασιζόταν πάρα πολύ στην μεγάλη επέκταση που σταμάτησε με την κρίση του 2008. Αλλά μπορεί κανένας να φανταστεί σενάρια διαφορετικά, όπου δεν γίνεται αυτό το δημοψήφισμα και που παρά τα προβλήματα που μπορεί να έχει μια οικονομία σαν τη Βρετανική, ποτέ δεν φτάνει στην κατάσταση τη σημερινή. Υπολογίζεται ότι το Brexit έχει κοστίσει μεταξύ 4 και 8 μονάδες του ΑΕΠ. Ότι δηλαδή η Βρετανία θα ήταν πλουσιότερη κατά έως και 8% εάν δεν είχε κάνει αυτό το δημοψήφισμα. Οπότε ουσιαστικά η πολιτική επέβαλε ένα επιπλέον κόστος πάνω στην οικονομία.
0: Ναι, όπως το λέτε, είναι μια από τις περιπτώσεις που η πολιτική επιβάλλει ένα κόστος στην οικονομία, που η οικονομία δεν ήταν, η οποία δεν πήγαινε καλά μένα, αλλά δεν ήταν...
1: Δεν πήγαινε τόσο χάλια. Ναι, ακριβώς.
0: Τώρα, θα δούμε σε λίγο τον 8ο πρωθυπουργό, μετά από 2 ή 4 χρόνια, ανάλογα πότε θα γίνει η αλλαγή, ή δίνεται κάποια πιθανότητα μια ανανέωση στο εργατικό κόμμα, ένας νέος πρωθυπουργός να τα καταφέρει?
1: Είναι δύσκολο να το πει κανένας για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί η πολιτική είναι πάντα πρόβλεπτη, κανένας δεν μπορεί να ξέρει πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στην πορεία. Και το δεύτερο είναι ότι η Αγγλία έχει ένα πλειοψηφικό σύστημα που, όπως και να το κάνει κανένας, ευνοεί τα υπάρχοντα κόμματα. Αυτή τη στιγμή κινδυνεύει το συντηρητικό κόμμα πολύ περισσότερο από το εργατικό να απορροφηθεί ουσιαστικά από το Φάρατζ. Εάν γίνει κάποια συμφωνία και δούμε ένα είδος, ας πούμε, συμμαχίας ανάμεσα σε ένα θυσιγενές πλέον Συντηρητικό Κόμμα και το Φάρατζ, είναι πολύ πιθανόν αυτοί να έχουν το πάνω χέρι, ιδιαίτερα αν εξακολουθήσει η οικονομία να πηγαίνει άσχημα. Και επιπλέον, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, η αίσθηση ότι ο Πρωθυπουργός δεν τα καταφέρνει. Δηλαδή, ο Στάρμερ έδινε την εντύπωση ενός ανθρώπου που έτρεχε πίσω από τις εξελίξεις.
0: Ναι.
1: Δεν δημιουργούσε την αίσθηση ότι μπορούσε να ελέγξει τα πράγματα και να πάρει τη χώρα στο επόμενο βήμα.
0: Ναι.
1: Ήταν ένας πολύ καλός πολιτικός που κατάφερε να ξαναβάλει το Εργατικό Κόμμα στο παιχνίδι, γιατί μην ξεχνάμε ότι είχε μείνει εκτός νυφώνος για πάρα πολλά χρόνια και είχε απομακρυνθεί από το κέντρο.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά δεν ήταν τόσο καλός στο να μπορέσει να πείσει το εκλογικό σώμα ότι έχει κάτι το επιπλέον. Και μην ξεχνάμε ότι μπορεί η νίκη του στις εκλογές να ήταν τεράστια κοινοβουλευτικά, αλλά σε επίπεδο ποσοστών δεν ήταν ύψη.
0: Όχι, 35%, 34% πήρε. Ναι,
1: ναι.
0: Απλώς μεταφράστηκε σε πάρα πολλές έδρες του Κοινοβουλίου. Και ξανανοίγει μια κουβέντα για τη σημασία του χαρίσματος στην πολιτική. Δηλαδή, το αποδίδουν στον Στάρμερ ακριβώς αυτό. Ότι ήταν πολύ άχαρος επικοινωνιακά. Ότι δεν είχε, όπως λένε, κανένας άντρας δεν ήθελε να πάει να πιει μια μπύρα μαζί του και καμιά γυναίκα δεν ήθελε να του δώσει ένα φιλί. Ενώ ο Μπέρναμ είναι. Έχει το
1: είναι
0: χάρι.
1: Πιο χαρισματικός, ναι. Νομίζω το πιο ενδιαφέρον και το πιο αστείο που διάβασα για το Στάρμερ είναι ότι είναι ο πολιτικός εκείνος που όταν του ζητάνε να πει μια γνώμη για το ποδόσφαιρο πρέπει να κάνει Google τι είναι το σόκερ. Δηλαδή δεν είχε καμία επαφή με την καθημερινότητα και το καθημερινό Άγγλο. Και αυτό έβγαινε. Αυτό στην πολιτική μετράει. Πέρα από την οικονομία, πέρα από όλα τα άλλα, είναι και ένα σημαντικό στοιχείο από μόνο του.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Καλύβα. Καλή σας ημέρα.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλημέρα.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Παραμένει η ασάφεια γύρω από τις διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, τόσο για τα ζητήματα που συζητήθηκαν στις συνομιλίες της Ελβετίας, όσο και για τις κόκκινες γραμμές που εξακολουθούν να θέτουν οι δύο πλευρές. Η Ουάσιγκτον δεν πρόκειται να αποδεχθεί οποιαδήποτε ρύθμιση που θα επιτρέπει στο Ιράν να επιβάλλει τέλη διέλευση στα στενά του ορμού στο πλαίσιο οποιασδήποτε τελική συμφωνία, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο. Θόλο παραμένει το τοπίο και στο ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης. Ο Υπουργός Εθνικής Ασφαλείας του Ισραήλ, Μπεν Γκβίρ, δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα είναι πολύ αφελείς αν πιστεύουν ότι το Ιράν θα εγκαταλείψει το πυρηνικό του πρόγραμμα, υπονοώντας ότι το Τελαβή μπορεί να δράσει μόνο του εναντίον της Τεχεράνης. Σε δηλώσεις του απόψε από το Πακιστάν, ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν ανέφερε ότι χωρίς τους πυράβλους της η χώρα του θα είχε καταλήξει ισοπεδωμένη σαν τη Γάζα, επαναλαμβάνοντας ωστόσο ότι το πρόγραμμα βαλιστικών πυράβλων είναι αδιαπραγμάτευτο. Στην Ουάσιγκτον ξεκίνησε εντωμεταξύ ο πέμπτος γύρος συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου με τη διαμεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Στο πλαίσιο των συνομιλιών εξετάζεται η αποχώρηση Ισραηλινών δυνάμεων από τμήματα της περιοχής όπου βρίσκονται σήμερα ανεπτυγμένες μονάδες του Ισραηλινού στρατού. Στη δημιουργία ενός προσωρινού θαλάσσιου διαδρόμου για τα πλοία που επιθυμούν να διαλυθούν από τα στενά του ορμούς, προχώρησαν ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός σε συνεργασία με το ΟΜΑΝ και τα υπόλοιπα παράκτια κράτη της περιοχής. Πρόκειται για ένα σύστημα ελεγχόμενων και σταδιακών διαλεύσεων μέσω προσωρινών διαδρομών, το οποίο καθιερώνεται στα στενά, μετά την εκτίμηση ότι το υπάρχον σύστημα κυκλοφορίας δεν είναι ασφαλές. Μικρότερες δόσεις, μικρότερο βάρος, ταχύτερη αποπληρωμή. Αυτό προβλέπει η νέα ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, τονίζει σε ανάρτησή του ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Φωνικός καύσωνας πλήττει πολλές περιοχές της Ευρώπης. Η Γαλλία μετρά 40 νεκρούς τις τελευταίες 6 ημέρες, είτε από υψηλές θερμοκρασίες, είτε ενώ κολυμπούσαν. Στους 9 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών στη Γερμανία από πνιγμό σε ποτάμια και λίμνες. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική. Νεφώσεις και τοπικές βροχές αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και τα βόρεια. Μέχρι 32 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, μέχρι 31 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη. 2, 3, 4.
3: Στο παγκόσμιο κύπελλο ήταν η μέρα των Σταρ. Δύο γκολ Εμπαπέ, δύο γκολ ο Χάλαντ. Μα ήταν προπάντων η ημέρα του Μέση χτες. Άλλη μια μεγάλη παράσταση του Μέση. Όχι μόνο, έσπασε το ρεκόρ. Έγινε ο άνθρωπος που έχει βάλει τα περισσότερα γκολ στην ιστορία των Μουντιάλ. 18, δύσκολα να φτάσει κάποιος άλλος. Είναι κυρίως ο τρόπος που έπαιζε και είναι κυρίως αυτό που είναι το χαρακτηριστικό του πολύ μεγάλου παίκτη. Είναι το μάτς, η γη η Αργεντινή κερδίζει, το μάτς έχει κλειδώσει, το παιχνίδι είναι στις καθυστερήσεις, 90 φεύγα. Και εκείνος κυνηγάει σαν τρελός, σαν μικρό παιδί, μια φάση μέσα στην περιοχή και βάζει το δεύτερο γκολ κερδίζοντας κόντρες, σουτάροντας, ξανασουτάροντας. Παρεπιπτόντως, στα νέα δημοσιεύεται σήμερα μια μεγάλη έρευνα, την οποία έκανε το δίκτυο κοινωνικής επιστήμης, Social Science Research Network, σε 26 χώρες του κόσμου, προσπαθώντας να καταλάβει τι είναι αυτό που κάνει κάποιους ανθρώπους να αγαπούν το Μέση και κάποιους άλλους να αγαπούν το Ρονάλντο. Έχει πολλά συμπεράσματα, αλλά το πιο εντυπωσιακό από όλα είναι ότι αν είσαστε λίγο αριστερόστροφοι, δηλαδή αν γέρνετε λίγο προς τα αριστερά πολιτικά, είστε με το Μέση. Αν γέρνετε δεξιά, είστε με το Ρονάλντο. Προσέξτε το. Στην Ευρώπη το θέμα παραμένει ο φοβερός καύσωνας, ο δεύτερος της χρονιάς, πριν καλά καλά βγει ο Ιούνιος, με προειδοποιήσεις για 44 βαθμούς Κελσίου στην Ισπανία και ακραίες θερμοκρασίες στη Γαλλία, τη Βρετανία και την Ιταλία. Εδώ έχει το δικαστικό ρεπορτάζ Πιένες. Είχαμε χθες την καταδίκη για παραβίαση για την διαρροή προσωπικών δεδομένων 22.000 πολιτών που είχαν δώσει τα στοιχεία τους στο κράτος για να ψηφίσουν με επιστολική ψήφο από τις χώρες όπου βρίσκονται και βρέθηκαν στη διάθεση μιας υποψήφιας ευρωβουλευτού, της κυρίας Ασημακοπούλου. το ένταλμα, το ευρωπαϊκό ένταλμα που η βελγική δικαιοσύνη επιδίωξε κατά του Δημήτρη Αβραμόπουλου για μια ΜΚΟ στην οποία συμμετείχε και η οποία αργότερα βρέθηκε μπλεγμένη στο σκάνδαλο Κατάργκεϊτ του σύζυγου της Εύας Καϊλή. Είναι αύριο και η μέρα που η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προσφεύγει στον Άριο Πάγο. Θα είναι εδώ και η ίδια η κόβεση για να αντιδικήσει με την ελληνική δικαιοσύνη για το θέμα των Ευρωπαίων, των Ελλήνων μάλλον, που υπηρετούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Μουσικά είμαστε πάντα στο μεγάλο βασί, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ξεκινήσαμε με την Katie Tunstall, Σκοτσέζα, έχει σήμερα τα γενέθλιά της. Και αυτή είναι ένα κορίτσι από την Ουαλία, η Ντάφη, που και αυτή έχει τα γενέθλιά της σήμερα. Και μια τελευταία υποσημείωση στην ελληνική επικαιρότητα, μια μελέτη που δημοσίευσε χθες, όπως το κάνει τακτικά, για την ποιότητα της νομοθέτησης στην Ελλάδα, το ΚΕΦΗΜ, το Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών, που έχει ενδιαφέρον, αφορά την περίφημη αρρώστια του ελληνικού κοινοβουλευτισμού.

0: και μία τα ξημερώματα. Φαίνεται ότι όσο παλιώνουν οι κυβερνήσεις, ρέπουν στο ξενύχτη. Και τώρα είναι ώρα να υποδεχθώ τον καλεσμένο της ημέρας. Στο σημερινό ημερολόγιο είναι ο κύριος Γαβρίλης Ακελαρίδης, γνωστός σας προφανώς, τον ξέρετε, ήταν, είναι γραμματέας της Νέας Αριστεράς. Γενικώς ο χώρος της αριστεράς είναι σε περιπέτειες και σε ένα διατάξεις αυτή την περίοδο. Καλημέρα κύριε Ακελαρίδη, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα κύριε Τσίμα, εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εσείς τελείτε με ποιον προτιμάτε, το Ρονάλντο ή το Μέση?
1: Νομίζω ότι έτσι όπως το θέσατε το έχετε πλαισιώσει με έναν τρόπο που δεν μπορώ να σας πω ότι δεν προτιμώ το Μέση.
0: Ναι, αλλά αλήθεια, και αν δεν υπήρχε η μελέτη.
1: Η αλήθεια είναι ότι ρέπω προς τον Μέση, όπως και ρέπω προς Αργεντινή. Αλλά τελευταία έχω αναθεωρήσει λίγο, να σας πω την αλήθεια. Και αυτό δεν ξέρω αν έχει να κάνει και με πολιτικές προεκτάσεις. Αλλά δεν νομίζω.
0: Όπα, αυτό να το προσέξουμε.
1: Ναι. Αυτό είναι πρόβλημα της έρευνας, δεν είναι πρόβλημα δικό μου, κύριε Σήμα.
0: Σωστό. Τώρα, για να έρθουμε στα της ελληνικής αριστεράς. Ξαφνικά βρίσκεται σε μια παράξενη κατάσταση όπου τα κόμματα που υπάρχουν, δηλαδή και ο ΣΥΡΙΖΑ και εσείς η Νέα Αριστερά, μοιάζεται περισσότερο σαν αίθουσες αναμονής όπου κάποιοι περιμένουν το κόμμα του κυρίου Τσίπρα και απλώς στεγάζονται εκεί μέχρι να βρουν τρόπο να πάνε στο άλλο, και κάποιοι όπως εσείς δηλώνετε ότι δεν θα πάτε ποτέ.
1: Ναι, είναι πράγματι είναι μια πολύ ρευστή κατάσταση και μια ιδιάζουσα κατάσταση. Θα μπορούσα να σας πω ότι στη Νέα Αριστερά τουλάχιστον έγινε αυτό το ξεκαθάρισμα, θα μπορούσαμε να πούμε, δηλαδή με την αποχώρηση των βουλευτών και των βουλευτριών οι οποίοι έκαναν την επιλογή να αφήσουν τη Νέα Αριστερά και να πορευτούν έτσι προς τα εκεί, προς το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Παρ' όλα αυτά προφανώς υπάρχει μια πολύ μεγάλη ρευστότητα. Νομίζω ότι στο πλαίσιο αυτής της ρευστότητας υπάρχουν και τις πολυδιάσπασης της αριστεράς, που είναι απότοκο έτσι μιας ευρύτερης κρίσης των τελευταίων χρόνων, η οποία έχει να κάνει με μια κρίση της αριστεράς για συγκεκριμένους λόγους, θα μπορούσα να σας πω. Μέσα σε αυτή τη συνθήκη εγώ θεωρώ ότι είναι μια ευκαιρία, εδώ που έχουν φτάσει τα πράγματα, οι πολιτικές δυνάμεις οι οποίες θέλουν την επόμενη μέρα να υπάρχει ισχυρή αριστερά και στη Βουλή και στην κοινωνία, επειδή θεωρούν ακριβώς ότι είναι μια ιστορική συγκυρία που τα πράγματα μετασχηματίζονται και κινούνται προς το συντηρητικότερο, άρα πρέπει να υπάρχει αριστερά, ότι αυτές οι πολιτικές δυνάμεις έχουν την ευκαιρία να προχωρήσουν σε κοινές δράσεις, σε διάλογο και γιατί όχι να υπάρχει και μια ευρύτερη ανασύνθεση των δυνάμεων της αριστεράς.
0: Πριν σας ρωτήσω για το παρακάτω αυτό που λέτε τώρα, να σας ρωτήσω για το πριν, δηλαδή διαμορφώθηκε ένας χώρος αυτός ο δικός σας της Νέας Αριστεράς σε συγκεκριμένες συνθήκες, δηλαδή ήταν η εποχή Κασελάκη στο ΣΥΡΙΖΑ, μια σειρά σημαντικών στελεχών είπαν ότι δεν θέλουν να γίνουν μέρος αυτής της αρκετά εξευτελιστικής τότε διαδικασίας και αποχώρησαν. Ένα ερώτημα που δεν έχει απαντηθεί στα αλήθεια ποτέ είναι γιατί όταν ο ΣΥΡΙΖΑ απαλλάχθηκε από το Άγος Κασελάκη, γιατί γύρισαν?
1: Η απάντηση που θα σας δώσω εγώ είναι η εξής. Η έλευση Κασελάκη ήταν στην πραγματικότητα η αφορμή για την αποχώρηση των στελεχών που έφτιαξαν τη Νέα Αριστερά. Δηλαδή η έλευση Κασελάκη δεν έπεσε από τον ουρανό ο Κασελάκης, ο Στέφανος Κασελάκης. Δεν ήταν δηλαδή ένας κομίτης ο οποίος στην πραγματικότητα έτσι όπως παρουσιάζεται περνούσε απ' έξω και ήρθε και πήρε το κόμμα. Δεν λέω ότι υπήρχε ένα συνωμοσιολογικό σενάριο ότι τον στήριξε ο Τσίπρας ή οτιδήποτε. Δεν ξέρω, δεν τα ξέρω αυτά τα πράγματα. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι είχε διαμορφωθεί μια πολιτική κουλτούρα στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ για πολλά χρόνια, η οποία αποθέωνε στην πραγματικότητα τον εκάστοτε ηγέτη ως κάποιον μεσία, ως κάποιον ο οποίος θα είναι ο διεκδικητής και ο νικητής, ως μονομάχος στον υπόδρομο, στην αρένα μέσα απέναντι στον Μητσοτάκη, και αυτό είναι μια κατά την άποψή μου εντελώς λανθασμένη κουλτούρα, πολιτική αντίληψη, η οποία στην πραγματικότητα όχι μόνο είναι λάθος από την πλευρά της αριστεράς, αλλά στην πραγματικότητα πολιτικοποιεί και κάθε διαδικασία στο εσωτερικό ενός κόμματος. Αυτή ήταν η κουλτούρα η οποία είχε αναπαραχθεί όλα τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό βρήκε ο κύριος Κασελάκης, πάνω σε αυτό στην πραγματικότητα φύτρωσε έτσι το δικό του πολιτικό project μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, βρήκε γόνιμο έδαφος, και αυτό ήταν που ήταν το γενικότερο, ήταν ένα συνολικό πρόβλημα.

0: του πολιτικού οργανισμού ΣΥΡΙΖΑ, θα μπορούσα να σας πω. Επομένως, αυτό κάπως θα μπορούσα να πω ότι σας απαντάει στο ερώτημα, γιατί όταν έφυγε ο Κασελάκης δεν γύρισαν πίσω. Και επίσης θα μπορούσα να σας πω ότι ο ένας χρόνος που πέρασε κατά τη διάρκεια του κυρίου Κασελάκη δεν ήταν απλά τώρα μια παρένθεση, ήταν μια βαθιά και βαριά μετασχηματιστική διαδικασία και για τον ίδιο το ΣΥΡΙΖΑ επί ταχύρω.
1: Ναι.
0: Δεν τελείωσε ο χρόνος, δεν πάγωσε ο χρόνος επί Κασελάκη. Και επειδή γύρισε μετά, έφυγε ο Κασελάκης, τα πράγματα αποκαταστάθηκαν. Δυστυχώς η σφραγίδα όλης αυτής της περίοδου ήταν βαριά για την αριστερά συλλογικά, εγώ θα σας πω. Δεν το λέω μόνο για τον πολιτικό οργανισμό, κομματικό οργανισμό ΣΥΡΙΖΑ. Έχει μεγάλο πρόβλημα αξιοπιστίας η αριστερά εξαιτίας εσφαλμένων πολιτικών κινήσεων που έγιναν όλο αυτόν τον καιρό από διάφορα ηγετικά πολιτικά στελέχη, και δεν λέω προφανώς μόνο τον Τσίπρα, για να μην παρεξηγηθώ.
1: Κάποιος θα σας έλεγε ότι να βλέπετε τι γίνεται τώρα στο Εργατικό Κόμμα. Καθερείται στην πραγματικότητα ένας πρωθυπουργός που είχε κερδίσει πριν 2 χρόνια τις εκλογές με μεγάλη κοινοβουλευτική πλειοψηφία, διότι ένας άλλος θεωρείται ότι πιο χαρισματικός, πιο λαϊκός, πιο υγειωμένος με ένα κοινωνικό σώμα θα μπορούσε να εξασφαλίσει στο κόμμα καλύτερη τύχη στις επόμενες εκλογές. Δηλαδή...
0: Κοιτάξτε, είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό το οποίο συμβαίνει στην Βρετανία τα τελευταία χρόνια. Και είναι προφανώς ένα έτσι πολιτικό, αξίζει ας πούμε πολιτικής ανάλυσης η ταχύτητα με την οποία εναλλάσσονται οι πρωθυπουργοί και οι ηγέτες ας πούμε στα 2 μεγάλα κόμματα. Από τη μία προφανώς υπάρχει ένα ενδιαφέρον και θετικό στοιχείο ότι βλέπουμε ότι υπάρχει μια πολιτική ηγεσία η οποία ακούει την κοινωνία, δηλαδή λειτουργεί με έναν τρόπο έτσι διαδραστικό και πραγματικά λαμβάνονται υπόψη τα μηνύματα της βάσης και της κοινωνίας, και ακόμα και αν είναι ο πρωθυπουργός παραιτείται. Από την άλλη προφανώς υπάρχει μια αντίληψη η οποία... μια αντίληψη καλυστείων θα μπορούσαμε να πούμε, που υιοθετείται στο πλαίσιο αυτής της νέας αντίληψης περί πολιτικής των social media και ούτω καθεξής, που είναι δίκοπο μαχαίρι θα μπορούσα να σας πω, αλλά έχει ενδιαφέρον να μην τι άλλο.
1: Ωραία, να έρθουμε τώρα στα δικά μας, γιατί υπενηχθήκατε κάτι, είπατε ότι οι δυνάμεις που θέλουν κάπου μια παρουσία της αριστεράς ή μια αναγέννηση της αριστεράς να δοκιμάσουν την τύχη στις επόμενες εκλογές. Αυτό σημαίνει ότι στις επόμενες εκλογές θα υπάρχει, το ξέρουμε, το κόμμα του κύριου Τσίπρα, το ΕΛΑΣ ή ΕΛΑ. Ο Ελλάς, ή Ελλάς μάλλον, είναι συμπαράταξη. Το θηλυκό είναι το αρνητικό. Και απέναντι θα υπάρχει τι? Εννοώ από το χώρο το δικό σας.
0: Από το χώρο της αριστεράς, ναι βέβαια. Εμείς αυτό που σας είπα και πριν είναι από τη δική μας πλευρά θέλουμε να υπάρχει μια ευρύτερη ανασύνθεση όχι μόνο των υπαρκτών πολιτικών χώρων της αριστεράς σήμερα, αλλά και και προσωπικότητων και ατόμων οι οποίοι αυτή τη στιγμή λειτουργούν σε ένα πλαίσιο εκτός συλλογικότητων. Υπάρχει ένας πολύ μεγάλος χώρος αυτή τη στιγμή ο οποίος αναζητά πολιτική έκφραση. Είναι ο κόσμος της αριστεράς ο οποίος δυσανασχετεί, στέκεται αμήχανος θα μπορούσαμε να πούμε μπροστά στις πολιτικές εξελίξεις. Νιώθει ότι δεν εκπροσωπείται και δεν καλύπτεται αυτό το κενό από την ίδρυση και τη συγκρότηση της Ελλάς. Και αυτός ο κόσμος νομίζω ότι πραγματικά του αξίζει να έχει μια πολιτική εκπροσώπηση έτσι ώστε την επόμενη μέρα να υπάρχει αριστερά και στη Βουλή και στην κοινωνία ισχυρή και να δίνει μάχες. Αυτό προφανώς πρέπει να γίνει επί τη βάση μιας προγραμματικής συζήτησης. Δεν μπορείς να προχωρήσεις χωρίς να συζητήσεις ποιες είναι οι θέσεις του κάθε κόμματος για την ενέργεια, την ακρίβεια, τη στεγαστική πολιτική, τη φορολογική δικαιοσύνη και όλα αυτά τα μείζωνα ζητήματα, την ειρήνη, τα ζητήματα της ειρήνης, των εξοπλισμών, πώς εντάσσεται η Ελλάδα στο γεωπολιτικό σκηνικό στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Είναι κρίσιμα ζητήματα στα οποία είναι σημαντικό να υπάρχει διάλογος, έτσι ώστε να υπάρχει προγραμματική σύγκληση και πραγματικά νομίζω είναι και ιστορική. Η ανάγκη θα μπορούσαμε να πούμε για την αριστερά εν έτη 2026 να κοιτάξει.
1: Έτσι όπως το λέτε είναι σαν να μην περιλαμβάνεται το κόμμα του κ. Τσίπρα στην αριστερά.
0: Ναι,
1: αυτό που εσείς ονορείτε αριστερά.
0: Δεν είμαι, και ξέρετε, ειλικρινά δεν μ' αρέσει να αποδίδω Δεν είμαι εγώ αυτός που θα αποδώσω πιστοποιητικά αριστεροφροσύνης σε κανέναν. Μακριά από μένα αυτό. Η αλήθεια είναι ότι στο πλαίσιο των πολιτικών κομμάτων, έτσι όπως αναπτύσσονται και αναπτύσσουν και τις πολιτικές τους θέσεις, θεωρώ ότι το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, ο τρόπος με τον οποίο πολιτεύεται, στην πραγματικότητα συνεχίζει να αναπαράγει τα λάθη του παρελθόντος, τα οποία οδήγησαν, αν θέλετε, και στην ήττα του ΣΥΡΙΖΑ το 2023, με τον τρόπο που ιτήθηκε. Και στην πραγματικότητα είναι πρόκειται για ένα πολιτικό κόμμα το οποίο τσαλαβουτάει αριστερά και δεξιά, προσπαθώντας να είναι αρεστό σε όλα τα ακροατήρια. Αλλά δεν γίνεται. Η πολιτική θέλει συγκρούσεις, κύριε Τσίμα. Και δεν το λέω μόνο και για την αριστερά και για τη δεξιά. Όταν προσπαθείς να γίνεις αρεστός σε όλους, αυτό δεν ασκείς πολιτική, ασκείς πιο πολύ έτσι, διαχειρίζεσαι δημόσιες σχέσεις, και αυτό ο κόσμος το αντιλαμβάνεται. Και εκεί είναι, ξέρετε, και η απουσία έτσι, δυνατότητα συγκρότησης μιας ανταγωνιστικής πολιτικής δύναμης απέναντι στο Μητσοτάκη από κόμματα τα οποία θέλουν να παίξουν αυτό το ρόλο.
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σακελαρίδη.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Τσίμα. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.

τελευταία σελίδα του ημερολογίου σήμερα, 23 Ιουνίου, είναι 30 χρόνια από το θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου, είναι 10 χρόνια από το δημοψήφισμα για το Brexit, είναι επίσης 21 χρόνια από το θάνατο ενός μεγάλου ποιητή, του Μανώλη Αναγνωστάκη. Τα υπογερεύματα σε μια δική τους εκδοχή του «Όμως εγώ». Χρωστάω ένα, τουλάχιστον ένα από τα μηνύματά σας να το διαβάσω. Είναι, το στέλνει ένας φίλος, υπογράφειος Νίκος, και μου λέει ότι ο Στάθης Καλύβας προηγουμένως, τον οποίον θαυμάζει, έκανε ένα λάθος μεγάλο όταν είπε ότι ο Στάρμερ δεν ξέρει ποδόσφαιρο. Εννοούσε ότι τον κατηγορούν ότι δεν έχει επαφή με το. Δεν έχει λαϊκότητα, δεν έχει χάρισμα, δεν έχει επικοινωνία. Και είναι λίγο αυτό που οι Βρετανοί λένε stiff upper lip, σφιχτός. Αλλά ο Νίκος λέει ότι ο Στάρμερ όχι μόνο ξέρει την σόκερ, αλλά έχει διαρκείας, λέει, στην Arsenal, και από το 2006 που η Arsenal μεταφέρθηκε στο Emirates έχει χάσει ελάχιστους αγώνες. Και λέει ο Νίκος, το ξέρω γιατί κάθεται δίπλα μου. Στραγγαλίζει την καρδιά σας ασήμερα. Υποκλίνομαι, γιατί δεν υπάρχει τίποτε πιο ιερό από τον άνθρωπο που κάθεται δίπλα σου στο γήπεδο. Πες μου, διφορτώσατε το εμπόρευμα. Καλή σας μέρα.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 4 με την Αθήνα Μαρακή. Παραμένει ασάφεια γύρω από τις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ και Ιράν, τόσο για τα ζητήματα που συζητήθηκαν στις συνομιλίες της Ελβετίας, όσο και για τις κόκκινες γραμμές που εξακολουθούν να θέτουν οι δύο πλευρές. Η Ουάσιγκτον δεν πρόκειται να αποδεχθεί οποιαδήποτε ρύθμιση που θα επιτρέπει στο Ιράν να επιβάλλει τέλη διέλευση στα στενά του Ορμούς, στο πλαίσιο οποιασδήποτε τελικής συμφωνίας, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο. Τόνισε επίσης ότι η διατήρηση μιας εκεχηρίας στο Λίβανο θα παραμείνει ξεχωριστή υπόθεση από οποιαδήποτε συμφωνία με το Ιράν. Θολό παραμένει το τοπίο και στο ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης, με τον Ντόναλντ Τραμπ να υποστηρίζει ότι το Ιράν δέχεται τους πυρηνικούς επιθεωρητές επαόριστον, παρά το γεγονός ότι η Τεχεράνη αρνήθηκε πως ανέλαβε νέες δεσμεύσεις μετά τις συνομιλίες. Οι Αμερικανοί είναι πολύ αφελείς αν νομίζουν ότι οι Ιρανοί θα εγκαταλείψουν το πυρηνικό τους πρόγραμμα και θα το ακυρώσουν. Θα εγκαταλείψουν τα όνειρά τους να καταστρέψουν το Ισραήλ, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Ασφαλείας του Ισραήλ, Μπεν Γκβίρ, σε συνέντευξή του στο Ισραηλινό κανάλι 7. Είναι ευθύνη του Ισραήλ να αντιμετωπίσει αυτή την Ιρανική απειλή και να δράσει εναντίον της μόνο του, πρόσθεσε. Σε δηλώσεις του από το Πακιστάν, ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν ανέφερε ότι χωρίς τους πυράβλους της η χώρα του θα είχε καταλήξει ισοπεδωμένη σαν τη Γάζα κατά τη διάρκεια του πολέμου, επαναλαμβάνοντας ότι το πρόγραμμα των βαλιστικών πυράβλων είναι διαπραγμάτευτο. Οι Ιρανικοί πύραυλοι δεν περιλαμβάνονται στο μνημόνιο συνεννόησης που υπέγραψαν το Ιράν με τις Ηνωμένες Πολιτείες και δεν θα συμπεριληφθούν ποτέ, τόνισε ο Πεζεσκιάν στην κοινή συνέντευξη τύπου που παραχώρησε στο Ισλαμαμπάντ με τον Πακιστανό Πρωθυπουργό. Στο μεταξύ, στην Ουάσιγκτον ξεκίνησε ο πέμπτος γύρος συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου με τη διαμεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Στο πλαίσιο των συνομιλιών εξετάζεται η αποχώρηση Ισραηλινών δυνάμεων από τμήματα της περιοχής όπου βρίσκονται σήμερα ανεπτυγμένες μονάδες του Ισραηλινού στρατού. Επίσης, το σχέδιο προβλέπει ότι ο Αμερικανικός στρατός θα εκπαιδεύσει τον Λιβανικό στρατό ώστε να διασφαλιστεί ότι οι δυνάμεις που θα αναπτυχθούν στις περιοχές αυτές θα ανήκουν αποκλειστικά στο Λιβανικό στρατό και όχι στη Χεζμπολάχ. Στη δημιουργία ενός προσωρινού θαλάσσιου διαδρόμου για τα πλοία που επιθυμούν να διέλθουν από τα στενά του Ορμούς, προχώρησαν ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός σε συνεργασία με το ΟΜΑΝ και τα υπόλοιπα παράκτια κράτη της περιοχής, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Άμυνας του ΟΜΑΝ. Πρόκειται για ένα σύστημα ελεγχόμενων και σταδιακών διελεύσεων μέσω προσωρινών διαδρόμων, το οποίο καθιερώνεται στα στενά του Ορμούς μετά την εκτίμηση ότι το υπάρχον σύστημα κυκλοφορίας δεν είναι ασφαλές. Η κίνηση των πλοίων θα γίνεται σε οργανωμένες ομάδες με αυστηρά πρωτόκολλα επικοινωνίας και ασφάλειας, ενώ διατηρείται δυνατότητα προσωρινής αναστολής της κυκλοφορίας για λόγους ασφαλείας. Την ίδια ώρα, περίπου 1.150 εμπορικά πλοία παραμένουν αποκλεισμένα στον κόλπο, παρά την πρόσφατη συμφωνία πλαίσιο μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με ανάλυση της γερμανικής ασφαλιστικής εταιρείας Allianz, που επικαλείται το γερμανικό πρακτορείο. Η αξία των αποκλεισμένων πλοίων και των φορτίων τους εκτιμάται από την ασφαλιστική εταιρεία στα 125 δισεκατομμύρια δολάρια. Ακόμη και αν οι συνθήκες εξομαλύνονταν άμεσα, η απομάκρυνση των αποκλεισμένων πλοίων θα απαιτούσε αρκετές εβδομάδες, τονίζει η ασφαλιστική. Πονικός καύσωνας πλήττει πολλές περιοχές της Ευρώπης. Η Γαλλία μετρά 40 νεκρούς τις τελευταίες 6 ημέρες, είτε από υψηλές θερμοκρασίες είτε νοκολυμπούσαν, ενώ τις επόμενες ημέρες αναμένονται θερμοκρασίες από 40 έως 43 βαθμούς Κελσίου. Στους 9 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών στη Γερμανία από πνιγμό σε ποτάμια και λίμνες, καθώς 3 ακόμη άντρες εντοπίστηκαν νεκροί στο Ρήνο ποταμό. Του 42 βαθμούς αναμένεται να φτάσει το θερμόμετρο το Σάββατο, κυρίως στα δυτικά και νοτιοδυτικά της χώρας. Προειδοποίησεις της Γερμανικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και για πυρκαγιές τις επόμενες ημέρες. Μικρότερες δόσεις, μικρότερο βάρος, ταχύτερη αποπληρωμή. Αυτό προβλέπει η νέα ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, τονίζει σε ανάρτησή του Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Σε βίντεο το οποίο συνοδεύει την ανάρτησή του, ο Υπουργός επεξηγεί το πώς θα λειτουργήσει η νέα ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, η οποία κατατέθηκε αργά χθες βράδυ στη Βουλή και αναμένεται να ψηφιστεί σήμερα. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Αργολίδα, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Δωδεκάνη, σε Ηράκλειο, Λασίθι, καθώς και σε περιοχές στην Εύβοια, στην Κορινθία και στη Βιωτία. Αποκαθίσταται σταδιακά η κυκλοφορία των τρένων στο σιδηροδρομικό δίκτυο της Γερμανίας μετά από την ακινητοποίησή τους, η οποία προκλήθηκε από εκτεταμένα προβλήματα στο ψηφιακό σύστημα ραδιοεπικοινωνίας. Οι διακοπές στο σύστημα προκλήθηκαν σύμφωνα με την εφημερίδα Bild κατά τη διαδικασία αντικατάστασης εξαρτήματος, με αποτέλεσμα την ακινητοποίηση όλων των τρένων σε όλη τη Γερμανία. Στην αθλητική σας ενημέρωση, με 4 αναμετρήσεις συνεχίζεται το πρόγραμμα του Παγκοσμίου Κυπέλου. Η Πορτογαλία επικράτησε το Ουσμπεκιστάν με 5-0. Η αναμέτρηση της Αγγλίας με την Γκάνα έληξε 0-0, ενώ στον αγώνα Παναμάς-Κροατία η Κροατία επικράτησε με σκορ 0-1. Στις 5 το πρωί η Κολομβία αντιμετωπίζει το Κονγκό. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος καιρός, προβλέπεται στην Αττική νεφώσεις και τοπικές βροχές, αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και τα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 3 με 4 και στα ανατολικά τοπικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Γενικά αίθριος καιρός αναμένεται στην κεντρική Μακεδονία με νεφώσεις και τοπικές βροχές. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στα ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά 4 με 6, στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια της χώρας. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημερωσή σας στις 4.30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι στο Sky και στους 100,3 είστε συντονισμένοι. Ο Νότης Παπαδόπουλος στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο Βασίλης Χιώτης στο άλλο. Ο Κώστας Πανός στη ρύθμιση του ήχου. Ο Δημήτρης Γιαννήρης στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Στις μουσικές επιλογές Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο τηλεφωνικό κέντρο Ελένη Μπουλιέρη. 2 10 48 00 170 έως 4.

0: Καλωσορίζουμε στην εκπομπή όλους τους φανς του Rolling Stones που μας βομβαρδίζουν ήδη με μηνύματα.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Κατάλαβες, κύριε Νότι, άμα διαλέγεις το σωστό τραγούδι, τι γίνεται. Δεν είναι απλώς παίζουμε Rolling Stones.
1: Τι μπορεί να ακούσουμε το χιότι.

0: Και θα ξεκινήσουμε το ίδιο δυνατά, διότι σήμερα υπάρχουν πάρα πολλά θέματα τα οποία πρέπει να κουβεντιάσουμε και να αναλύσουμε. Επειδή σε κάποια έχει σημασία ποια είναι η θέση της κυβέρνησης, παρακαλέσαμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Παύλο Μαρινάκη, και τον έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή. Τον ευχαριστούμε για την άμεση ανταπόκριση. Καλό μεσημέρι, κύριε Μαρινάκη.
1: Γεια σας, γεια σας.
2: Καλησπέρα, εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσουμε με τα πολιτικά, διότι παρότι καταλαβαίνω ότι η κυβέρνηση προσπαθεί κάπως να υποβαθμίσει τα θέματα αυτά, όσο να είναι, η υπόθεση Αβραμόπουλου χθες και η υπόθεση Άννας Μισελ Ασυνακοπούλου δημιούργησαν συνειρμούς κολάσιμων πράξεων. Θέλω λοιπόν καταρχάς να μου πείτε αν στην υπόθεση του κυρίου Αβραμόπουλου την θεωρείτε σημαντική ή ίσονο σημασίας.
2: Έβγαλε ανακοίνωση ο κ. Αβραμόπουλος.
0: Από ο κ. Αβραμόπουλος έβγαλε για τον εαυτό του, η κυβέρνηση.
2: Από όσα λέει στην ανακοίνωσή του, φαίνεται ότι έχει τις απαντήσεις για τα ερωτήματα τα οποία θα του τεθούν, αλλά ούτε δικαστής είμαι, ούτε η κυβέρνηση εκπροσωπεί την εισαγγελία και καμία κυβέρνηση. Η κυβέρνηση είναι η εκτελεστική εξουσία. Άρα, τον τιμά το γεγονός ότι δεν θέλει να ταθεί εμπόδιο η βουλευτική ασυλία. Και τα υπόλοιπα θα τα απαντήσει η δικαιοσύνη. Δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω, γιατί θα ήταν θεσμικά απαράδεκτο και για μια υπόθεση που δεν γνωρίζω.
0: Ο χειρισμός που έκανε σας βρίσκει σύμφωνος, διότι σύμφωνα με τις πληροφορίες έχει κληθεί εδώ και καιρό να δώσει κάποιες διευκρινήσεις στις βελγικές αρχές και δεν το έπραξε.
2: Κοιτάξτε, εγώ δεν μπορώ να μιλήσω επί τη βάση φημών ή πληροφοριών. Πάγια αρχή και δική μου προσωπικά, γιατί τώρα μιλάω και ως φυσικό πρόσωπο. Εκεί λόγω και της όποιας εμπειρίας έχω από τα δικαστήρια είναι όταν μας καλούν οι αρχές πάντοτε να απαντάμε. Ο κ. Αβραμόπουλος έχει απάντηση και για αυτό. Θα τις δώσει απαντήσεις του ο ίδιος. Είναι μια υπόθεση που ούτως ή άλλως αφορά την περίοδο που ήταν, αν δεν κάνω λάθος, επίτροπος. Ήδη σε μια σειρά από ερωτήματα και ο ίδιος δίνει κάποιες απαντήσεις. Οπότε καλό είναι να υπερασπιστεί ο πρώην επίτροπος και βουλευτής μας, που είναι δεδομένη και η διαδρομή του και η εκτίμηση για αυτήν την πορεία, να δώσει ο ίδιος απαντήσεις για όλα αυτά. Και στο τέλος της ημέρας, βέβαια, όπως όλοι όσοι δέχονται ερωτήματα σε οποιαδήποτε φάση τη δικαιοσύνη, να ταξιολογήσει όλα αυτά, όπως είναι και η ελληνική δικαιοσύνη, για να μην ξεχνάμε, αφού αρθεί η ασυλία του, αρμόδιο για να κρίνει την υπόθεση είναι το Συμβούλιο Εφετών.
1: Για την υπόθεση της κυρίας Σημακοπούλου, γιατί ας άκουσα να λέτε ότι αυτή η υπόθεση είναι ένα email, δηλαδή υποβαθμίσετε κανονικά το θέμα.
2: Όχι, κύριε Παπαδόπουλε, απλά δεν έχουν μάθει στην αντιπολίτευση να ακούνε τις απαντήσεις ή έχουν μάθει να τις ακούνε και να τις παραποιούν. Διαφόρησα με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή και γιατί από την ελάχιστη επίγνωση, θεωρώ παραπάνω, αλλά τουλάχιστον ελάχιστη επίγνωση για το εκπροσωπώ μια κυβέρνηση, και μιλάω για μια απόφαση μιας άλλης εξουσίας, διαχώρισα το δικαστικό ποινικό σκέλος, για το οποίο απαγορεύεται να σχολιάσουμε για οποιαδήποτε υπόθεση και αυτό, το οτιδήποτε, με το ανθρώπινο πολιτικό σκέλος, και ανέδειξα την υποκρισία, η οποία δυστυχώς κυριαρχεί σε κάποιες τέτοιες περιπτώσεις στο δημόσιο διάλογο, σύμφωνα με την οποία, γιατί η υποκρισία που έγκυται, αντιμετωπίζεται και η κυρία Σημακοπούλου και οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι πλέον σε δεύτερο βαθμό, γιατί μετά την άσκηση έφεσης εξαφανίζεται η πρωτοδική απόφαση ποινικά και έχουμε μια νέα διαδικασία.
0: Δεν εξαφανίζεται, απλώς τελεί υπό την αίρεση του εφετείου.
2: Σύμφωνα με μια καταδικαστική απόφαση. Όταν ασκείται έφεση και γίνεται δεκτή ή παραδεκτή έφεση, το τυπικό είναι αυτό, έχουμε μια πρωτοδική απόφαση και εκκρεμεί μια δίκη σε δεύτερο βαθμό, η οποία μένει να προσδιοριστεί εφόσον όταν καθαρογραφεί από μισό, δεν ενδιαφέρει ιδιαίτερα τον κόσμο. Το ξαναλέω, δεν μιλάω για το νομικό ποινικό σκέλος. Η δικαιοσύνη είπε ότι είπε και είναι απολύτως σεβαστό. Και δεν επιτιθέμεθα ποτέ εμείς όπως κάνουν οι άλλοι τη δικαιοσύνη. Όμως, σε μια χώρα και σε ένα κόσμο που κάθε μέρα βομβαρδιζόμαστε με μηνύματα και mails από ανθρώπους, εταιρείες και κόμματα που δεν έχουμε περάσει ούτε απ' έξω, δεν τους γνωρίζουμε, δεν έχουμε αγοράσει κανένα τους προϊόν. Το να αντιμετωπίζεται η κυρία Σημακοπούλου ή ο κύριος Σταυριανουδάκης ή οποιοδήποτε άλλος ως εγκληματίας του κοινού ποινικού δικαίου, σαν να είχαν κάνει τι, ξαναλέω, σε προσωπικό ανθρώπινο επίπεδο και θέλω να το πω ξανά, είναι βαθύτατα υποκριτικό. Τώρα, είναι άλλο πράγμα αυτό και άλλο πράγμα αν έπρεπε οποιοδήποτε εκρήθη σε πρώτο βαθμό ποιος, θα πάρει κάποια δεδομένα του Υπουργείου Εσωτερικών και να τα εξάγει. Προφανώς δεν επιτρεπόταν κάτι τέτοιο, δεν έπρεπε να γίνει, η δικαιοσύνη αξιολόγησε την υπόθεση και βγάλει την απόφασή της. Αλλά αν δεν καταδείξουμε αυτή την υποκρισία, τότε μάλλον ζούμε σε άλλο κόσμο.
1: Πάντως ελαφριά το έχετε πάρει το θέμα, διότι είναι μια λίστα η οποία δίθηκε από ψηφοφόρους Νέας Δημοκρατίας, δόθηκε έτσι με μια, πώς να το πω, μια εμπιστοσύνη προς το κόμμα να χρησιμοποιηθεί τα προσωπικά τους δεδομένα για διάφορους λόγους Νέας Δημοκρατίας.
2: Όχι κύριε Παπαδόπουλε, δεν έχει καμία σχέση το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας με όλο αυτό. Δεν έχει καμία σχέση η υπόθεση αυτή με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Η λίστα αυτή δεν δόθηκε στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Καταρχάς να πούμε κάτι που ο κόσμος δεν το ξέρει. Κάθε υποψήφιος, μόλις προκυρήσονται εκλογές, πρώτο Θεός δηλαδή εγώ, όπως έχω ανακοινωθεί, στο βόρειο τομέα Αθηνών,
1: ναι,
2: ένας ευρωβουλευτής σε πανελλαδικό επίπεδο, έχει τη δυνατότητα, το δικαίωμα, να πάρει το σύνολο των εκλογών, των ψηφοφόρων, όχι μόνο των μελών του κόμματος που ανήκει, και εκεί θα πάρει όνομα επώνυμο και τις διευθύνσεις που μένουν. Προσέξτε, ένας υποψήφιος βουλευτής, παραδείγματος χάρη στο βόρειο τομέα, έχει τη δυνατότητα να γνωρίσει το σύνολο των διευθύνσεων για να στείλει ψηφοδέλτια, να στείλει φυλάδια, να στείλει οτιδήποτε προβλέπει τέλος πάντων ο νόμος κάθε φορά, ο εκλογικός, έτσι. Έχει τη δυνατότητα να γνωρίζει τις διευθύνσεις των εκλογέων. Αυτό το οποίο δεν μπορεί να γνωρίζει είναι τα mails τους.
0: Αυτό έγινε νόμος στην προκειμένη περίπτωση.
2: Προσέξτε, δεν λέω, το ξαναλέω, δεν λέω ότι τηρήθηκε ο νόμος με βάση τα προσωπικά δεδομένα κτλ. Και η δικαιοσύνη έκανε λάθος. Δεν αξιολογώ τη δικαιοσύνη και την απόφαση που έβγαλε. Η δικαιοσύνη αποφάσισε ό,τι αποφάσισε με βάση τα όσα προβλέπει ο νόμος, ό,τι αξιολόγησε στη δίκη και ό,τι είπαν οι κατηγορούμενοι, ό,τι είπαν οι μάρτυρες, και θα το κάνει εκ νέου με τον τρόπο που πιστεύει το δικαστήριο του δεύτερου βαθμού. Δεν κάνω το δικαστήριο εδώ. Απαγορεύεται οι πολιτικοί, οι δημοσιογράφοι και οποιοδήποτε άλλος να παριστάνουμε τους δικαστές. Άλλο αν πολλοί συναδελφοί σας και πολλοί συναδελφοί μου το κάνουν κατά κόρον κακώς κάκιστα. Εγώ εντοπίζω μια πρωτοφανή υποκρισία. Πρωτοφανή.
0: Να αλλάξουμε θέμα, γιατί έχουμε λίγο χρόνο και πολλά θέματα που θέλω να συζητήσουμε. Θέλω λίγο τώρα να σταθούμε στην επίθεση που δέχθηκε σήμερα το πρωί στην οικία του ο Περιφερειάρχης Αττικής, ο κύριος Χαρδαλιάς, από κάποιους ανθρώπους οι οποίοι διαμαρτύρονται ενώ έχουν καταλάβει παρανόμως κάποια από τα προσφυγικά. Το πρώτο ερώτημα που θέλουμε να σας θέσουμε είναι γιατί συνεχίζεται τόσα χρόνια μετά αυτού του είδους η, πώς να το πω τώρα, η παρατυπία να έχουμε καταλήψεις σε μια γειτονιά της Αθήνας, διότι αυτό το θέμα υπάρχει μεν πολλής χρόνος που το συζητάμε, χρόνια πολλά, αλλά δεν έχετε κάνει κι εσείς κάτι σημαντικό τα τελευταία χρόνια για να αποδοθούν.
2: Κύριε Παπαδόπουλε, ήθελα να βγάλω μία από τις πιο φορτισμένες ανακοινώσεις που θα έβγαζα ως εκπρόσωπος. Κλείνω αυτό το μήνα 3 χρόνια στη θέση αυτή. Αλλά η ευκαιρία που μου δίνεται με έκανε να περιμένω να τα πω, γιατί θέλω να πω κάποια πράγματα. Καταρχάς, είναι ό,τι πιο άνανδρο μπορεί να κάνει κάποιος να πάει στο σπίτι του οποιοδήποτε ανθρώπου. Είτε είναι περιφερειάρχης, είτε είναι πολιτικός γενικότερα, είτε δεν είναι. Δείχνει πόσο λίγοι είναι αυτοί πέραν της παραβατικής διάστασης και ποινικής διάστασης συμπεριφοράς τους. Οφείλει, και είμαι σίγουρος θα το κάνει η ελληνική αστυνομία, να αναζητήσει τους άνανδρους δράστες που πήγαν στο σπίτι ενός ανθρώπου που είναι με την οικογένειά του, να τον απειλήσουν και να τον τραμποκίσουν ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο, να τους συλλάβει και να τους οδηγήσει στη δικαιοσύνη. Έχω υπάρξει κι εγώ θύμα αντίστοιχες και χειρότερες, γιατί εμένα μου βάλαν την καζάκια επίθεσης. Είμαστε δίπλα στον Νίκο Χαρδαλιά και σε κάθε θύμα τέτοιες επίθεσεις. Πάω τώρα στην ουσία. Αν θέλει κάποιος να περιγράψει μέσα σε λίγα λεπτά μία από τις μεγαλύτερες παθογένειες συνολικά της Ελλάδας των τελευταίων δεκαετιών, μπορεί να του πει την ιστορία των προσφυγικών. Και τη γνωρίζω την ιστορία, γιατί για περίπου 10 χρόνια σε αυτή την περιοχή περπατούσα κάθε μέρα ως δικηγόρος. Τώρα είμαι σε αναστολή, διοικώ την εταιρεία μου, αλλά δεν περνάω κάθε μέρα. Ανάμεσα από τα κεντρικά της ελληνικής αστυνομίας, τα κεντρικά, τα πανελλαδικά κεντρικά, μιλάμε για τη λεωφόρο Αλεξάνδρας, και τη μεγαλύτερη μονάδα δικαστηριακή στη χώρα που είναι ο Άριος Πάγος, το εφετείο Αθηνών, και από πίσω χρήσιμες υπηρεσίες και δικαστήρια του πρωτοδικείου Αθηνών, βρίσκεται ένα κτίριο που για πάρα πολλά χρόνια είναι υποκατάληψη, με την ανοχή δυστυχώς του κράτους και σειράς κυβερνήσεων από συγκεκριμένο πολιτικό χώρο,
0: και
2: να λέμε τα πράγματα με το όνομά τας, βεβαίως,
0: και
2: έρχεται επιτέλους μια κυβέρνηση, η οποία είναι η πρώτη κυβέρνηση που εκενώνει καταλήψεις πανεπιστημίων, με κάποια χρόνια καθυστέρηση και εμείς, αλλά εμείς είμαστε αυτοί που το κάνουμε, και μέσω της περιφέρειας Αττικής αναζύζει στους μοναδικούς ιδιοκτήτες το χώρο, που είναι οι πολίτες φορολογούμενοι που τον πληρώνουν, και τι τον κάνει, οι τόνες φιλοξενίας συγγενών καρκινοπαθών που νοσηλεύονται στον Άγιο Σάββα και ενδεχομένως και σε άλλα αντικαρκινικά νοσοκομεία. Και αντί το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας, το σύνολο του πολιτικού συστήματος πρωτίστως, ο Δήμαρχος Αθηναίων, οι πάντες, να πούνε άντε και αργήσατε, να εκενώσουμε κάθε κατάληψη αυτή τη χώρα, πετάξτε τους έξω. Και αν υπάρχουν, για να μην παρεξηγηθώ, ευπαθείς ομάδες, παιδιά, άνθρωποι οι οποίοι είναι αναξιοπαθούντες, που πρέπει κάπου να φιλοξενηθούν, έχει ήδη υπάρξει πρόβλεψη να μην μεταχθούν στον δρόμο. Λέω αυτή την παρένθεση για να μην γίνει κοπτοραπτική από τους γνωστούς αλληλέγγυους αναρτητικούς
0: μεταλλακτές. Και αυτό σηκώνει μεταλλακτές. Συζήτηση. Γιατί αυτό... πρέπει να διευκολύνει η πολιτεία κάποιους καταληψίες.
2: Γιατί αν υπάρχουν άνθρωποι, όχι καταληψίες και μπαχαλάκηδες, είμαι ένα πολύ προσεκτικός. Ευπαθείς ομάδες, παιδιά, τα οποία βρέθηκαν εκεί γιατί κάποιοι μπορεί να τους έβαλαν.
1: Ωραία.
2: Και δεν έχουν που να
1: φροντίστε τους αυτούς.
2: Να πετάξουμε στον δρόμο.
1: Αλλά αυτό γιατί τα προσφυγικά να μένουν έτσι στο κέντρο της Αθήνας.
2: Οι καταληψίες για μένα, κάθε τέτοιος χώρος πρέπει να επελευθερώνεται από την αστυνομία άμεσα. Όποιος είναι παράνομα μέσα, και δεν μιλάω, το ξαναλέω, για παιδιά και αναξιοπαθούντες και ανθρώπους που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες. Το λέω κάθε φορά γιατί ζούμε και στη χώρα της κοπτοραπτικής. Κάποιοι κάνουν συνέχεια κοπτοραπτική. Έτσι.
0: Μα και σήμερα που μιλάμε.
1: Και ο άνθρωπος ο οποίος έρχεται στην επαρχία γιατί το παιδί του βρίσκεται στον Άγιο Σάββα και πρέπει να κάτσει μαζί του ένα μήνα.
2: Κύριε Παπαδόπουλο,
1: είναι πολύ καλό να είναι εκεί.
2: Ζούμε σε μια χώρα που έχουν γίνει συναυλίες και πορείες τις τελευταίες εβδομάδες από συγκεκριμένο πολιτικό χώρο. Είναι ο χώρος της αριστεράς και της άκρας αριστεράς, γιατί δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Γιατί η κακιά κυβέρνηση, με καθυστέρηση θα πω εγώ, αλλά είναι η πρώτη που το κάνει. Μέσω της περιφέρειας και του κυρίου Χαρδαλιά, που έχει μεριμνήσει ακόμα και για τα παιδιά, αν υπάρχουν και μείνουν στον δρόμο, να μην μείνουν στον δρόμο, δίδει στον Έλληνα φορολογούμενο για ιερό σκοπό, που είναι η στήριξη καρκινοπαθών και των οικογένειών τους, ένα φόρο που ανήκει στον Έλληνα φορολογούμενο και δεν τον αφήνει για άλλα 5-10 χρόνια να είναι υποκατάληψη.
0: Ακόμα και σήμερα πάντως, οι καταλήψεις δεν έχουν λήξει, δεν έχουν εκενωθεί τα σπίτια που έχουν καταληφθεί, σωστά.
2: Ποια είναι η πραγματικότητα. Σε μια χώρα που για 45 χρόνια, από το 1974 και μετά, ήταν το TEN, ήταν, πώς το λένε, ήταν εκτός συζήτησης τα δημόσια πανεπιστήμια. Α, έχει κατάληψη. Γιατί πήρε απόφαση ένα διοικητικό συμβούλιο ενός θετικού συλλόγου. Σοβαρά.
1: Προχωράει η χώρα.
2: Μπορεί ένα διοικητικό συμβούλιο να πάρει απόφαση για μια παράνομη πράξη. Μπορεί το διοικητικό συμβούλιο εργαζομένων του νοσοκομείου γεννηματά να αποφασίσει να καταληφθεί το νοσοκομείο. Θα τους συλλάβουν το επόμενο δευτερόλεπτο. Η πρώτη κυβέρνηση που σταμάτησε αυτή την παραδοξότητα και την παρανομία είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκη, που κατήργησε το άσυλο ανομίας και δεκάδες, πλέον πολλές δεκάδες, πάνω από 100 καταλήψεις ενεργές δεκαετιών, πολλών ετών τέλος πάντων, εκενώθηκαν και παραδόθηκαν τα πανεπιστήμια στους φοιτητές και στους καθηγητές. Επίσης, μια σειρά από επιχειρήσεις υπό το συντονισμό προσωπικά του κ. Χρυσοχοίδη, εκτός πανεπιστημίων και σε εστίες. Είναι μια φοβερή επιχείρηση συνεργασία του κ. Χρυσοχοίδη, του κ. Σιάσου και τη κ. Ροκοφίλου στις εστίες των Αθηνών. Εκενώνονται ο ένας χώρος μετά τον άλλον. Είναι μια μάχη δύσκολη, κύριε Θεόντι, κύριε Παπαδόπουλε, γιατί είναι μια μάχη κόντρα τα πολύ άσχημα ένστικτα της Ελλάδας των προηγούμενων δεκαετιών.
1: Άρα τα προσφυγικά θα γίνουν και τόνες τώρα. Αυτή είναι η απόφαση της κυβέρνησης.
2: Πρέπει να τη δώσουμε αυτή τη μάχη. Πρέπει να τη δώσουμε και θα δοθεί, όσο και αν κάποιοι δίθεν αλληλεγγύοι και δίθεν ευαίσθητοι. Έτσι, προσπαθώ να αντιδράσουν. Το ξαναλέω, δεν πρέπει να αφήσουμε κανέναν άνθρωπο ο οποίος κινδυνεύει να βρεθεί στον αέρα, ένα παιδάκι το οποίο κινδυνεύει, μια οικογένεια που μπορεί να έμενε εκεί. Το ξαναλέω, αυτό είναι κάτι που έχει ήδη προβλεφθεί. Είναι πάρα πολύ σημαντικό όμως να καταλάβουμε ότι αυτά τα κτίρια δεν ανήκουν σε κανέναν. Ανήκουν στους πολίτες που τα πληρώνουν κάθε μήνα.
0: Κύριε εκπρόσωπε, πρέπει να πάμε σε τίτλους των ειδήσεων. Θέλω να σας ρωτήσω αν έχετε άλλα 5 λεπτά μετά τους τίτλους των ειδήσεων.
2: Βεβαίως.
0: Ή αν σας είναι δύσκολο. Ωραία,
2: Βεβαίως.
0: Γιατί έχουμε και το θέμα των κόκκινων δανείων που θα θέλουμε να συζητήσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας καλούμε σε 5 λεπτά.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Παραμένει ασάφεια, κύριο Πότη, διαπραγματεύσει στις ΗΠΑ Ιράν, τόσο στα ζητήματα που συζητήθηκαν στις συνομιλίες της Ελβετίας, όσο και για τις κόκκινες γραμμές που εξακολουθούν να θέτουν οι δύο πλευρές. Η Ουάσιγκτον δεν πρόκειται να αποδεχθεί οποιαδήποτε ρύθμιση που θα επιτρέπει στο Ιράν να επιβάλλει τέλη διαλέψη στα ασθενά του ορμού, στο πλαίσιο οποιασδήποτε τελική συμφωνία, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο. Θολό παραμένει το τοπίο και στο ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης. Ο Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα είναι πολύ αφελείς αν πιστεύουν ότι το Ιράν θα εγκαταλείψει το πυρηνικό του πρόγραμμα, υπονοώντας το ότι το Τελ Αβίβ μπορεί να δράσει μόνο του εναντίον της Τεχεράνης. Σε δηλώσεις του από το Πακιστάν, ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν ανέφερε ότι χωρίς τους πυράβλους της, η χώρα του θα είχε καταλήξει ισοπεδωμένη σαν τη Γάζα. Επαναλαμβάνοντας ωστόσο ότι το πρόγραμμα των βαλιστικών πυράβλων είναι διαπραγμάτευτο. Στην Ουάσιγκτον ξεκίνησε ο πέμπτος γύρος συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου με τη διαμεσολάβηση των ΗΠΑ. Στο πλαίσιο των συνομιλιών εξετάζεται η αποχώρηση Ισραηλινών δυνάμεων από τμήματα της περιοχής όπου βρίσκονται σήμερα ανεπτυγμένες μονάδες του Ισραηλινού στρατού. Εν τω μεταξύ, στη δημιουργία ενός προσωρινού θαλάσσιου διαδρόμου για τα πλοία που επιθυμούν να διαλυθούν από τα ασθενά του ορμού, προχώρησαν ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός σε συνεργασία με το ΟΜΑΝ και τα υπόλοιπα παράκτια κράτη της περιοχής. Πρόκειται για ένα σύστημα ελεγχόμενων και σταδιακών διελεύσεων μέσω προσωρινών διαδρόμων, μετά την εκτίμηση ότι το υπάρχον σύστημα κυκλοφορίας δεν είναι ασφαλές. Μικρότερες δόσεις, μικρότερο βάρος, ταχύτερη αποπληρωμή. Αυτό προβλέπει η νέα ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, τονίζει σε ανάρτησή του ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Φωνικός καύσωνας πλήττει πολλές περιοχές της Ευρώπης. Η Γαλλία μετρά 40 νεκρούς τις τελευταίες 6 ημέρες, είτε από υψηλές θερμοκρασίες είτε ενώ κολυμπούσαν. Στους 9 αυξήθηκε ο ρυθμός των νεκρών στη Γερμανία από πνιγμό σε ποτάμια και λίμνες. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική. Νεφώσεις και τοπικές βροχές αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και τα βόρεια. Μέχρι 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Επιστρέφουμε στη συζήτησή μας με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Παύλο Μαρινάκη. Τον ευχαριστούμε πολύ για την υπομονή του. Κύριε εκπρόσωπε, η κυβέρνηση έχει αναλάβει μια πρωτοβουλία νομοθετική για τους δανειολήπτες, η οποία σε γενικές γραμμές γίνεται αποδεκτή πλην ορισμένων εξαιρέσεων. Δηλαδή, από τη μία έχουμε ήδη δηλώσεις κομμάτων της αντιπολίτευσης που λένε ότι θα πρέπει να προστατευθεί η πρώτη κατοικία, και πριν από λίγο είχαμε και μια παρέμβαση του κυρίου Αντώνη Σαμαρά που τονίζει ότι δυσκολεύεται να κατανοήσει με ποια νομική ή ηθική βάση εξαιρούνται δανειολήπτες που υπέστησαν την ίδια ακριβώς επιβάρυνση μόνο και μόνο επειδή η ρύθμιση τους ολοκληρώθηκε ή απολέστηκε στο μεταξύ. Η αποκατάσταση της νομιμότητας δεν μπορεί να είναι επιλεκτική, αναφέρει ο κύριος Σαμαράς.
4: Εδώ σε τίτλους έχουμε τρία θέματα. Πρώτον, να πούμε πολύ γρήγορα τι κάνει η ρύθμιση. Πολύ σύντομα θα πω ότι κάνει τέσσερα πράγματα. Εφαρμόζει την απόφαση του Αριπάγου, ούτως ώστε κανένας συνεπής δανειολήπτης να μην χρειαστεί να προσφύγει ξανά στα δικαστήρια. Μειώνει ουσιαστικά το κόστος αποπληρωμής, καθώς ο τόκος υπολογίζεται πλέον μόνο επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί ολόκληρου του κεφαλαίου, άρα πολύ λιγότερα θα πληρώνουν το μήνα. Αναγνωρίζει την αναδρομικότητα, δηλαδή αναγνωρίζει αναδρομικά τα ποσά που καταβλήθηκαν επιπλέον και τα συμψηφίζει υπέρ του δανειολήπτη, μειώνοντας το υπόλοιπο του δανείου ή τον αριθμό των δόσεων, αναλόγως την περίπτωση, και επιμερίζει δίκαια το κόστος μεταξύ τραπεζών και Ηρακλή, ανάλογα με την περίοδο που έχουν εισπραχθεί τα ποσά. Άρα οι δανειολήπτες κερδίζουν δόσεις λιγότερες, μικρότερες, μικρότερη συνολική επιβάρυνση, ταχύτερη αποπληρωμή. Τώρα, δύο διαφορετικές κριτικές που ακούω. Πάω σε αυτό το οποίο μου είπατε, που είπε ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κ. Σαμαράς. Τι λέει ο κ. Σαμαράς, γιατί δεν δίνεται η αναδρομικότητα σε υποθέσεις που έχουν κλείσει ή έχουν χειριστεί έκπτωτες. Δηλαδή, υποθέσεις που μπορεί κάποιος να έχει χάσει και το σπίτι του. Mm-hmm. Εδώ μιλάμε για δύο διαφορετικές ενδεχόμενες περιπτώσεις. Είτε η οφειλή έχει αποπληρωθεί και η κύρια κατοικία έχει ήδη διασωθεί. Αυτό είναι με μια εφάπαξη αποπληρωμή του υπόλοιπου κεφαλαίου. Έχει διασωθεί η κύρια κατοικία. Είτε έχουν ήδη παραχθεί νομικά αποτελέσματα και για τις δύο πλευρές εξαιτίας της μη καταβολής δόσεων για σειρά μηνών ή ετών. Αν μπαίναμε στη διαδικασία να εξετάσουμε, να γίνει επανεξέταση λόγω της διάταξης αυτών των υποθέσεων, θα είχαμε τεράστια νομική και συστημική αβεβαιότητα, θα προκαλούσαμε, καθώς θα απαιτούσε να ανοίξουν ξανά χιλιάδες παλιές υποθέσεις και μάλιστα πολλές από αυτές βασίζονται σε δικαστικές αποφάσεις δεκαετίας, 12 ετών, 11 ετών, 9 ετών. Δηλαδή έχει κρίνει δικαιοσύνη για αυτές. Έχει πάρει απόφαση δικαιοσύνη. Και βέβαια σε περιπτώσεις αυτές ο αφιλέτης έχει εκπέσει αυτή τη ρύθμιση. Δηλαδή δεν έχει καταβληθεί σημαντικός αριθμός δόσεων. Τα βάζαμε, και εδώ είναι ένα επιπλέον επιχείρημα, το οποίο εγώ δεν θα φοβηθώ να το πω, πέραν όλων των νομικών και σοβαρών επιχειρημάτων, μπορείς να βάζεις στο ίδιο σουβάλι, στην ίδια μοίρα, ανθρώπους οι οποίοι δυσκολεύτηκαν, ζωρίστηκαν, φτάσαν στα όρια τους, κάναν μια ρύθμιση, την πληρώνουν, είναι συνεπείς, πληρώνουν κάθε μέρα παραπάνω από όσα θα έπρεπε τελικά να πληρώνουν, γι' αυτό και θα πληρώσουν στο εξής λιγότερα, με κάποιους οι οποίοι δεν το έκαναν αυτό.
3: Δεν το έκαναν γιατί ήταν υπερβολικοί οι τόκοι και αδυνατούσαν να ανταπεξέλθουν.
4: Μπράβο. Είναι δηλαδή, όλοι όσοι δεν πληρώνουν.
5: Όλοι οι κακοπληρωτές δεν είναι λαμόγια. Είναι άνθρωποι που χάσαν τη δουλειά τους.
4: Ακριβώς. Επειδή υπάρχουν κακοπληρωτές οι οποίοι δεν φταίνουν, οι άνθρωποι δεν μπόρεσαν.
5: Έτσι.
4: Αλλά υπάρχουν και στρατηγικοί κακοπληρωτές. Η κυβέρνηση αυτή δεν πιστεύει σε οριζόντιες λύσεις για όλους. Γι' αυτό και στους πραγματικά αδύναμους συμπολίτες μας, οι οποίοι δεν μπόρεσαν να πληρώσουν, έχει φτιάξει ένα νομικό καθεστώς εδώ και 3 χρόνια, κύριε Παπαδόπουλο, κύριε Χιώτη, που έχει ως αποτέλεσμα να γίνουν οι περισσότερες δηλώσεις, ρυθμίσεις που είχαν γίνει στην ιστορία. 60.000 ρυθμίσεις έγιναν. Να ενημερώσω τα κόμματα της αντιπολίτευσης, και ειδικά τη νέα εκπρόσωπο του νέου κόμματος του κύριου Τσίπρα. Ξέρετε, η κυρία Ισπονικό.

0: 4%. Και έχουν γίνει επιπλέον 60.000 δόσεις ρύθμισης.
1: Λόγω του παρελθόν του κυρίου Τσίπρα όμως δεν σημαίνει ότι η πρόταση είναι
0: σωστή.
1: Γιατί τι λέει? Λέει κάτι πολύ απλό: να διασφαλίσουμε την πρώτη κατοικία στον κακομοίρη
0: ότι...
1: που δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί στις δόσεις.
0: Εγώ θεωρώ ότι πρέπει πλέον αυτή η χώρα να αρχίσει να κοιτάει και λίγο παραπάνω, και το κοιτάει, το κάνει αυτή η κυβέρνηση, και αυτούς οι οποίοι πληρώνουν όλα αυτά τα χρόνια. Και αυτούς οι οποίοι πληρώνουν τους φόρους τους, τις εισφορές τους, τα δάνειά τους, κάποιοι πιο εύκολα, κάποιοι πιο δύσκολα. Και εκείνους οι οποίοι δεν τα καταφέρνουν και δυσκολεύονται, αλλά δεν το κάνουν επειδή δεν μπορούν, και μόλις βρουν μια ευκαιρία, μια σοβαρή πρωτοβουλία όπως αυτές που έχουμε πάρει για τους ευάλωτους δανειολήπτες, μπαίνουν σε αυτήν την όποια ρύθμιση και αντέχουν. Δεν μπορούμε να τους βάζουμε όλους στο ίδιο τσουβάλι. Δεν μπορούμε να λέμε από πριν, μάλιστα χωρίς να υπολογίζουμε ποιο είναι το κόστος αυτό. Γιατί όλες αυτές οι ρυθμίσεις, όλες αυτές οι προτάσεις που κάνει η ελαφρά την καρδία, η όποια ελάσσεται το όποιο κόμμα της αντιπολίτευσης, πίσω τους κρύβουν ένα κόστος. Δεν μας λένε λοιπόν το μάρμαρο σε όλα αυτά ποιος θα το πληρώσει.
1: Άρα λέτε ότι στην νομοθετική πρωτοβουλία που αναλαμβάνεται δεν εξετάζεται καμιά βελτιωτική προσθήκη ή ρύθμιση. Θα ψηφιστεί ως έχει.
0: Η απάντηση είναι πως θα ψηφιστεί ως έχει, και να πω και κάποια ακόμα στοιχεία. Τα μέχρι εξυπηρετούμενα δάνεια από το 99,7 δισεκατομμύρια που παραλάβαμε έχουν πέσει στα 72,6 δισεκατομμύρια, ενώ ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων προς εξυπηρετούμενα έχει υποχωρήσει από το 101,3%, προσέξτε, στο 40,5%. Γιατί ωραία τα λέμε εμείς, αλλά πιο σημαντικές είναι οι επιδόσεις όλων ημών, γιατί όλοι μας είτε κυβερνούμε τώρα είτε κυβερνήσαμε.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε.
2: Υπάρχει ένα θέμα στεγαστικό στη χώρα, έτσι δεν είναι? Θέλω να πω, γι' αυτό υπάρχει μια ευαισθησία
0: για την πρώτη κατοικία. Είναι το μεγαλύτερο ζήτημα το στεγαστικό, και ειδικά όσοι νοικιάζουμε και όσοι μάλιστα συμπολίτες μας νοικιάζουν και είναι στη μεσαία τάξη και στα χαμηλότερα εισοδήματα. Και εκεί πρέπει να κάνουμε ό,τι παραπάνω μπορούμε. Έχουμε πάρει πολλές πρωτοβουλίες, αλλά θέλω να πιστεύω ότι πρέπει να κάνουμε ό,τι παραπάνω μπορούμε, ειδικά για όσους μας ακούνε και μένουν στο ενίκιο.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συζήτηση που είχαμε, και
0: εγώ ευχαριστώ.
1: Κύριος Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ήταν στη τηλεφωνική γραμμή. Λοιπόν, όσοι μας ακούγατε χθες και ακούγατε και την εκπομπή του Παύλου Τσίμα, θα ακούσατε την κυρία Διαμαντοπούλου να λέει ότι είχε μια συνάντηση με τους εθελοντές δασοπυροσβέστες του ΙΜΙΤΟΥ, οι οποίοι εκπέμπουν SOS για τα ακαθάριστα, για τις ακαθάριστες
2: εκτάσεις. Ότι τα χόρτα είναι ένα μέτρο ψηλά.
1: Ναι, σε περιοχές που δεν είναι ευθύνη ιδιωτών, αλλά είναι ευθύνη είτε του Δήμου είτε του Δημοσίου. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Βασίλη Κρητικό, ο οποίος είναι αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας του Δήμου Ελληνικού Αργυρόπολης και μέλος αυτής της εθελοντικής ομάδας δασοπροστασίας του Δήμου Ελληνικού. Καλό μεσημέρι, κύριε Κρητικέ.
3: Γεια σας. Καλό μεσημέρι σε εσάς και τους ακροατές σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμητική πρόσκληση, κύριε Παπαδόπουλε και κύριε Χιώτη, την οποία θεωρώ και απαραίτητη για να επικοινωνήσουμε το πραγματικό πρόβλημα που υπάρχει.
1: Είναι υποχρέωσή μας, για να τα λέμε από πριν. Έτσι. Γιατί χτες είχαμε τρεις πυρκαγιές με το καλημέρα στην Ελλάδα, στη Βοιωτία, μάλιστα και δύσκολη πυρκαγιά. Αλλά θέλω να μας πείτε τώρα.
2: Πού βρισκόμαστε, πέστε μας τι γίνεται τώρα.
1: Ακριβώς. Πού βρισκόμαστε για την περίπτωση του ΙΜΙΤΟΥ, για την οποία έχετε κάποια ευθύνη εποπτείας, να το πω έτσι.
3: Για να βάλουμε τα πράγματα σε μία σειρά. Δεν έχουμε την ευθύνη εποπτείας. Οι Δήμοι ουσιαστικά δεν μπορούν στον ΙΜΙΤΟ να κάνουν πράγματα. Η αρμοδιότητα είναι καθαρά του Δασαρχείου και του Συνδέσμου Προστασίας και Ανάπτυξης του ΙΜΙΤΟΥ, που όλα αυτά τα χρόνια κάνει μέτρα, παίρνει μέτρα πρόληψης και δράσης. Πραγματικά αποτελούσε τα 5 χρόνια μεταξύ 19 έως το 2024 υπό την προεδρία του Γιάννη του Κωνσταντάτου, του Δήμαρχου Ελληνικού Αργυρούπολης. Γίνανε πολλά πράγματα που αποτέλεσε μοντέλο πρόληψης για όλη την Ελλάδα.
1: Μισό λεπτό, γιατί δεν το κατάλαβα. Αυτός ο Σύνδεσμος Προστασίας και Ανάπτυξης του ΙΜΙΤΟΥ είναι φορέας που ανήκει πού?
3: Είναι φορέας, είναι σύνδεσμος ο οποίος έχει δημιουργηθεί και εκπροσωπείται από μέλη των Δήμων γύρω από τον ΙΜΙΤΟ και κάνει έργα πρόληψης σε συνεννόηση με την άδεια του Δασαρχείου. Δυστυχώς όμως...
2: Είναι υπεύθυνος για το καθάρισμα των χόρτων δηλαδή.
3: Ακριβώς, ακριβώς. Αυτή τη στιγμή όμως πραγματικά σας είπαν οι εθελοντές, και προκαλώ, θα το δείτε και όλοι όσοι είναι γύρω από την Ιμητρό.

0: ότι για πρώτη χρονιά τα χόρτα είναι 2 μέτρα.
1: Γιατί
0: και είναι 2 μέτρα γιατί δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή που μιλάμε και ως μέλος του συνδέσμου του ΣΠΑΗ έχουμε κάνει μαζί με τον Δήμαρχο Ελληνικού Αργυρούπολης επιστολές που καλούμε να ενημερωθούμε για πότε θα μπει ο εργολάβος. Ήταν σε προσυμβατικό έλεγχο και δεν ξέρω σήμερα ή αύριο θα ξεκινήσει μια εργολαβία η οποία είναι πάνω από 5.000 στρέμματα που πρέπει να κοπούν. Σε μία εβδομάδα θα μπούμε στον 3ο μήνα της αντιπυρικής περίοδου, 3ο μήνα αντιπυρικής περίοδου και ακόμα δεν έχει μπει ενεργή εργολαβία σε όλο τον ημιτό.
1: Ωραία, τι θα κάνετε εσείς, κάτι πρέπει να κάνετε εσείς, δίπλα σας είναι αυτό το πράγμα.
0: Ακριβώς, πραγματικά είναι μία ορολογιακή βόμβα. Είπατε για τις φωτιές πολύ κοντά μας. Είχαμε και μία φωτιά και εμείς. Στα σύνορα με την Ηλιούπολη, κοντά στο κιτ της 8 του μηνός, που από τις θερμικές μας κάμερες καταφέραμε να την εντοπίσουμε και σε 3 λεπτά να τη σβήσουμε, το υπάρχει στη δημοσιότητα αυτό, αλλά εμείς δεν μπορούμε
2: εγώ
0: να
2: δεν κατάλαβα
0: τη στιγμή μέσα.
2: Ότι καθυστέρησε ο εργολάβος. Ποιανού ευθύνη είναι?
0: Νομίζω ότι εδώ έχουν ευθύνη πολύ και βασικότερα απ' όλα είναι ο σύνδεσμος. Ο σύνδεσμος προστασίας και ανάπτυξης
2: ο σύνδεσμος
0: έπρεπε...
2: είναι μια κοινοπραξία των δήμων που συνορεύουν με τον ημιτό, σωστά.
0: Και όμως οι διαδικασίες της εργολαβίας, των ελεκτικών μηχανισμών και...
1: Ωραία,
0: τώρα πρέπει να μπουν. Εμείς δυστυχώς εχθές με το δήμαρχό μας μοιράσαμε επιστολή ενημερωτική σε όλους τους κατοίκους στο περιαστικό μέτωπο του Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης από την Ηλιούπολη μέχρι την Γλυφάδα. Κάνουμε ό,τι μπορούμε. Έχουμε αυξήσει τα μέτρα πρόληψης με την εθελοντική ομάδα και την πολιτική προστασία. Είμαστε πάνω κατά πάνω στον ημιτό με αυτοκίνητα, με υδροφόρες κτλ. Αλλά τα χόρτα εμείς δεν μπορούμε να μπούμε να τα κόψουμε.
1: Γιατί δεν μπορείτε εσείς και ένα άλλο
0: δήμο? Γιατί χρειάζονταν να ήταν μια καθαρά από τη διοίκηση του ΣΠΑΗ ή από το Δασαρχείο να πούν να εκφράσουν αδυναμία.
1: Ναι, αλλά εσείς θα καείτε.
0: Ακριβώς, πολύ σωστά το λέτε και αυτή τη στιγμή εκφράζουμε πραγματική αδυναμία γιατί το να μπούμε εμείς μέσα χωρίς διαδικασίες, με τι, προϋπολογισμός έχουμε κάνει τέτοια πρόβλεψη, ήταν να το κάνουμε εμείς. Δηλαδή ο τελευταίος τροχός που είναι ο Δήμος κατόπιν εορτής επειδή κάποιοι που είχαν την αρμοδιότητα δεν το έκαναν. Πρέπει να έχουμε εμείς την ευθύνη να μπούμε μέσα να το κάνουμε.
1: Τα σπίτια των δημοτών σας θα καούνε όμως. Τώρα τι σημασία έχει ποιος
0: έγινε. Απόλυτο...
1: Τελείωσε
0: έχετε...
1: αυτό το πράγμα. Τώρα πρέπει να κάτι να κάνετε. Να βάλετε κομμάντο από τις 3 δήμους
0: Ακριβώς αυτό και προσπαθούμε και εμείς, τουλάχιστον στα δικά μας όρια και σε μικρό κομμάτι. Ο Δήμαρχος μας ήδη έχει φτιάξει κάποια κομμάτια, αλλά δεν είναι όλοι. Όλη η έκταση που θα έπρεπε να ήταν.
2: Εγώ πάλι δεν
0: καταλαβαίνω. Και όχι μόνο αυτό. Και όχι μόνο
2: λέτε
0: αυτό.
2: Ότι ο Δήμος Αργυρούπολης δεν φταίει, αλλά φταίει η κοινοπραξία των Δήμων που έχει δημιουργήσει το σύνδεσμο.
0: Ακριβώς.
2: Άρα δεν φταίει ο Δήμος Γλυφάδας, ο Δήμος Αργυρούπολης. Ποιος φταίει? Κάποιος πρέπει να φταίει.
0: Γι' αυτό έχουμε κάνει το σύνδεσμο. Αλλιώς σας παραιτηθεί ο σύνδεσμος να ξανααναλάβουν οι Δήμοι. Αλλά επειδή πάντα βλέπαμε τον ημιτό στην ολότητά του και όχι αποσπασματικά ένας-ένας, δεν έχει σύνορα η φωτιά. Γι' αυτό και φτιάξαμε αυτό το σύνδεσμο. Αν δεν μπορούν από τη διοίκηση να κάνουν έγκαιρα τους διαγωνισμούς.
1: Δεν μπορούν, είναι φανερό.
0: Άμα δεν μπορούν.
1: Γι' αυτό πρέπει να κάνετε κάτι εσείς τώρα.
2: Εσείς δεν γνωρίζετε τη διοίκηση αυτή.
0: Γι' αυτό και ο Δήμαρχος, γιατί δεν ήταν το μόνο κομμάτι με τα χόρτα.
1: Γιατί με επιστολές, θα να πω και διακήρυξη, δεν γίνεται τίποτα, καταλάβατε. Τώρα έχουμε φτάσει στο και πέντε.
0: Αλλά υπάρχουν διαδικασίες. Υπάρχει δασαρχείο. Τι κάνουν αυτοί? Είναι ενημερωμένο και το Υπουργείο. Τι κάνει
2: μα
0: αυτό?
2: Το Υπουργείο λέει δουλειά των Δήμων είναι. Και
0: όχι,
2: τώρα
0: όχι,
2: λέτε
0: δεν είναι,
2: ότι
0: όχι,
2: δεν
0: όχι,
2: είναι
0: δεν
2: του
0: είναι.
2: Δήμου Ηλιούπολης ή
0: Αργυρούπολης. Ποιος το λέει αυτό?
2: Ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας.
0: 25 χρόνια στην αυτοδιοίκηση. Είμαι 12 χρόνια στην πολιτική προστασία. Αντιδήμαρχος. Ούτε ένα χρόνο ούτε 2. Αυτά που δεν μπορούν να τα κάνουν ας το πούνε. Αλλιώς θα παρατηθούν, το λέω ευθέως. Είδατε και εσείς.
1: Κάτι πρέπει να κάνετε.
0: Αυτό λοιπόν ο Δήμαρχος, ο κύριος Κωνσταντάτος, για τους δρόμους, για τους δρόμους τους δασικούς, έβαλε δικά του συνεργεία που μπόρεσε να βρει όχι με διαδικασίες και συγκεκριμένα από κάποιους αναδόχους, από κάποιους εργολάβους μέσα από το ελληνικό και κάναμε 2 τεράστια σε αρκετά χιλιόμετρα παρεμβάσεις μέσα στον ημιτό από τις πλημμύρες αν θυμόσαστε που πνίγηκε και στην Γλυφάδα κάποια γυναίκα τότε. Όλος ο ημιτός αυτή τη στιγμή δασικοί δρόμοι δεν έχουν γίνει και έχει έρθει ο στρατός. Το ξέρετε αυτό.
1: Το στρατό. Κάποιον να βάλετε, θέλω να πω. Πάντως κάτι πρέπει να κάνετε. Λοιπόν, θα καείτε.
2: Στείλτε και ένα γράμμα στο Υπουργείο.
0: Το κάναμε. Και στα σύνορα της Γλυφάδας με τη Βούλα έγινε μια πανηγυρική εκδήλωση που δόθηκε και στη δημοσιότητα για το μηχάνημα που είναι. Που μπήκε του στρατού. Τώρα το μηχάνημα του στρατού είναι στην Πεντέλη. Λοιπόν, κάποιος πρέπει να πει την αλήθεια. Έτσι είναι τα πράγματα.
1: Λοιπόν,
0: αυτό το σος, εμείς δεν κινούμαστε ούτε πολιτικά, ούτε έτσι. Είμαστε όλη την αντιπυρική. 12 χρόνια έχουμε να φύγουμε από τον τόπο μας να πάμε διακοπές. Και εμείς και οι εθελοντές, είμαι και επικεφαλής των εθελοντών μας. Λοιπόν, δεν πρέπει να το αφήσουμε. Και χαίρομαι που αναδεικνύεται ένα θέμα που μέχρι πριν δεν είχε λάβει την απαιτούμενη δημοσιότητα. Γιατί αν είχε λάβει την απαιτούμενη δημοσιότητα, στον ελεκτικό μηχανισμό που ήταν στον Επίτροπο η σύμβαση να εγκριθεί, μπορεί να την είχε περάσει ο Επίτροπος. Γιατί όταν είναι θέμα πολιτικής προστασίας, πρέπει να το βάζουμε σε προτεραιότητα.
2: Μάλιστα.
1: Και αν η δημοσιότητα την πήρε. Το κοράφι πρέπει να καθαρίσει.
2: Για να δούμε τώρα μήπως
0: ξυπνήσει. Γι' αυτό και είμαστε εδώ. Γι' αυτό και είμαστε 24 ώρες το 24ωρο εδώ. Και μια δουλειά που έγινε όλα αυτά τα χρόνια και καταφέραμε να σώσουμε τον Ημιτό, που είναι το μόνο αλόβητο βουνό που παρά τις πυρκαγιές έχει κρατηθεί ζωντανό, πρέπει να το διατηρήσουμε. Αυτή η συμμαχία που έγινε δεν πρέπει να πάει στράφη. Γιατί αποτέλεσε μοντέλο πολιτικής προστασίας και είναι λάθος το μήνυμα αυτό που βγαίνει τώρα. Αλλά όμως είναι το αληθινό μήνυμα. Ότι πρέπει να μπούμε άμεσα. Γιατί ένας εργολάβος 5.000 στρέμματα για να κάνει τον Ημιτό θέλει 2 μήνες. Δηλαδή μετά το τέλος αντιπυρικής. Το πιο φταίει, φτάστε εδώ.
1: Θα σας ξαναπάρουμε για να δούμε τι έγινε. Γιατί εδώ πέρα πρέπει να το πιέσετε όλοι σας. Να προχωρήσετε.
0: Ακριβώς. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά, κύριε Κριτική. Ο κύριος Βασίλης Κριτικός, κυρίες και κύριοι, αντιδήμαρχος της Αργυρόπολης και μέλος της ομάδας εθελοντών για την προστασία του Ημιτού, ήταν στην τηλεφωνική γραμμή.
1: Το ίδιο λέει συμβαίνει στο Δήμο Διονύσου, στο λόφο αξιωματικών, λέει ο Μπάμπης.
2: Δεν βγάζω άκρη πάντως. Εγώ δεν κατάλαβα, πρέπει να σου πω. Δεν κατάλαβα ποιος πρέπει να την κάνει τη δουλειά, γιατί κατάλαβα ότι υπάρχει ένα σύνδεσμο.
1: Φτιάξανε ένα σώμα, ρε παιδί μου, οι πέντε δήμοι, φτιάξανε μια ομάδα η οποία πρέπει να το κάνει αυτό.
2: Αλλά δεν το έκανε.
1: Δεν το έκανε. Τώρα όμως πρέπει κάτι να γίνει.
2: Ναι, έτσι. Αλλά δεν το έκανε.
1: Ναι, δεν το έκανε του χρόνου, δηλαδή, να το αφήσουν έτσι. Πάλι να φτιάξουν μια ομάδα για να πάνε να τη σβήσουν.
2: Ο Θεός να μας φυλάει. Να κόψουν. Στο καλοκαίρι. Μείνετε συντονισμένοι στο Sky.
1: Εμείς αύριο στη μία, γεια σας.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 5 με την Αθήνα Μαράκη. Παραμένει ασάφεια γύρω από τις διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, τόσο για τα ζητήματα που συζητήθηκαν στις συνομιλίες της Ελβετίας, όσο και για τις κόκκινες γραμμές που εξακολουθούν να θέτουν οι δύο πλευρές. Η Ουάσιγκτον δεν πρόκειται να αποδεχθεί οποιαδήποτε ρύθμιση που θα επιτρέπει στο Ιράν να επιβάλλει τέλη διέλευση στα ασθενατορμούς στο πλαίσιο οποιασδήποτε τελικής συμφωνίας, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο. Τονίζει επίσης ότι η διατήρηση μιας εκεχηρίας στο Λίβανο θα παραμείνει ξεχωριστή υπόθεση από οποιαδήποτε συμφωνία με το Ιράν. Θολό παραμένει το τοπίο και στο ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης, με τον Ντόναλντ Τραμπ να υποστηρίζει ότι το Ιράν δέχεται τους πυρηνικούς επιθεωρητές επαόριστον, παρά το γεγονός ότι η Τεχεράνη αρνήθηκε πως ανέλαβε νέες δεσμεύσεις μετά τις συνομιλίες. Οι Αμερικανοί είναι πολύ αφελείς αν νομίζουν ότι οι Ιρανοί θα εγκαταλείψουν το πυρηνικό τους πρόγραμμα και θα το ακυρώσουν. Θα εγκαταλείψουν τα όνειρά τους να καταστρέψουν το Ισραήλ, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Ασφαλείας του Ισραήλ, Μπεν Γκβίρ, σε συνέντευξή του στο Ισραηλινό κανάλι 7. Είναι ευθύνη του Ισραήλ να αντιμετωπίσει αυτή την Ιρανική απειλή και να δράσει εναντίον της μόνο του, πρόσθεσε. Σε δηλώσεις του από το Πακιστάν, ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν ανέφερε ότι χωρίς τους πυράβλους της, η χώρα του θα είχε καταλήξει ισοπεδωμένη σαν τη Γάζα κατά τη διάρκεια του πολέμου, επαναλαμβάνοντας ότι το πρόγραμμα βαλιστικών πυράβλων είναι διαπραγμάτευτο. Στο μεταξύ, στην Ουάσιγκτον ολοκληρώθηκε ο πέμπτος γύρος συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου με τη διαμεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι διαβουλεύσεις διήρκησαν περισσότερο από 8 ώρες, χωρίς να εκδοθεί κάποια κοινή ανακοίνωση από τις δύο πλευρές, ενώ θα συνεχιστούν αργότερα σήμερα. Στο πλαίσιο των συνομιλιών, εξετάζεται η αποχώρηση Ισραηλινών δυνάμεων από τα τμήματα της περιοχής όπου βρίσκονται σήμερα ανεπτυγμένες μονάδες του Ισραηλινού στρατού. Επίσης, το σχέδιο προβλέπει ότι ο Αμερικανικός στρατός θα εκπαιδεύσει τον Λιβανικό στρατό ώστε να διασφαλιστεί ότι οι δυνάμεις που θα αναπτυχθούν στις περιοχές αυτές θα ανήκουν αποκλειστικά στο Λιβανικό στρατό και όχι στη Χεζμπολάχ. Στη δημιουργία ενός προσωρινού θαλάσσιου διαδρόμου για τα πλοία που επιθυμούν να διέλθουν από τα ασθενατορμούς, προχώρησαν ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός σε συνεργασία με το Ομάν και τα υπόλοιπα παράκτια κράτη της περιοχής, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Άμυνας του Ομάν. Πρόκειται για ένα σύστημα ελεγχόμενων και σταδιακών διελεύσεων μέσω προσωρινών διαδρόμων, το οποίο καθιερώνεται στα στενατουρμούς μετά την εκτίμηση ότι το υπάρχον σύστημα κυκλοφορίας δεν είναι ασφαλές. Η κίνηση των πλοίων θα γίνεται σε οργανωμένες ομάδες με αυστηρά πρωτόκολλα επικοινωνίας και ασφάλειας, ενώ διατηρείται δυνατότητα προσωρινής αναστολής της κυκλοφορίας για λόγους ασφαλείας. Την ίδια ώρα, περίπου 1.150 εμπορικά πλοία παραμένουν αποκλεισμένα στον κόλπο παρά την πρόσφατη συμφωνία πλαίσιο μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για τον τερματισμό των εχθροπραξιών, σύμφωνα με ανάλυση της γερμανικής ασφαλιστικής εταιρείας Allianz που επικαλείται το γερμανικό πρακτορείο. Η αξία των αποκλεισμένων πλοίων και των φορτίων τους εκτιμάται από την ασφαλιστική εταιρεία στα 125 δισεκατομμύρια δολάρια. Ακόμα και αν οι συνθήκες εξομαλύνονταν άμεσα, η απομάκρυνση των αποκλεισμένων πλοίων θα απαιτούσε αρκετές εβδομάδες, τονίζει η ασφαλιστική. Μικρότερες δόσεις, μικρότερο βάρος, ταχύτερη αποπληρωμή. Αυτό προβλέπει η νέα ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, τονίζει σε ανάρτησή του ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Σε βίντεο το οποίο συνοδεύει την ανάρτησή του, ο Υπουργός επεξηγεί το πώς θα λειτουργήσει η νέα ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, η οποία κατατέθηκε αργά χθες βράδυ στη Βουλή και αναμένεται να ψηφιστεί σήμερα. Το Ουκρανικό και η προετοιμασία της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στις 7 και 8 Ιουλίου στην Άγκυρα είναι τα κύρια θέματα που θα απασχολήσουν τη συνάντηση που θα έχουν σήμερα στο Βερολίνο οι ηγέτες της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας, της Πολωνίας και του Ηνωμένου Βασιλείου με τη συμμετοχή και του Γενικού Γραμματέα της Συμμαχίας, Μαρκ Ρούτε. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του Ελιζέ, στο επίκεντρο της διαβούλευσης των Ευρωπαίων ηγετών θα βρεθεί η συνέχιση της παροχής υποστήριξης στην Ουκρανία υπό το πρίσμα των πρωτοβουλειών που ανακοινώθηκαν κατά τη διάρκεια της τελευταίας συνόδου κορυφής της G7, αλλά και των αποφάσεων που έχουν υιοθετηθεί στο πλαίσιο της λεγόμενης Συμμαχίας των Προθήμων. Εν τω μεταξύ, ο Ρώσος πρόεδρος Βλάντιμιρ Πούτιν δήλωσε χθες ότι η Δύση και το ΝΑΤΟ προετοιμάζονται για πόλεμο εναντίον της Ρωσίας, αυξάνοντας τις στρατιωτικές τους δαπάνες. Μιλώντας σε απόφοιτους στρατιωτικών ακαδημιών στη Μόσχα, ανέφερε ότι τα μέλη της συμμαχίας μέχρι στιγμής έχουν περιοριστεί στην υποστήριξη της Ουκρανίας, ωστόσο επικαλούνται ψευδείς ισχυρισμούς περί δήθεν στρατιωτικής απειλής από τη Ρωσία. «Είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε επιχειρησιακά και κατάλληλα σε κάθε είδους απειλή», τόνισε ο Ρώσος πρόεδρος. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στους αγώνες για το παγκόσμιο κύπελο, η Πορτογαλία επικράτησε το Ουσμπεκιστάν με 5-0. Η αναμέτρηση της Αγγλίας με την Γκάνα έληξε 0-0. Στον αγώνα Παναμάς-Κροατία, η Κροατία επικράτησε με 1-0. Σε εξέλιξη αυτή την ώρα, η Κολομβία, ο αγώνας της Κολομβίας, η οποία αντιμετωπίζει το Κονγκό. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική, σήμερα Τετάρτη, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια του νομού ίσως σημειωθεί παροδική μπόρα ή και καταιγίδα. Άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολική 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς. Στη περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και βελτίωση το βράδυ, η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη προβλέπεται λίγη συννεφιά στη χώρα μας με τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά και σποραδικές καταιγίδες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 32 με 34 βαθμούς σε αρκετές περιοχές. Την Πέμπτη προβλέπεται λίγη συννεφιά με απογευματινές μπόρες και με μονωμένες καταιγίδες στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Παρασκευή αρχικά στην Κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και θα εκδηλωθούν στα βόρειο-δυτικά ορεινά με μονωμένες καταιγίδες στην υπόλοιπη χώρα, γενικά αίθριος καιρός. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννήρης.

0: καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. Είμαστε στο πρωινό της Τετάρτης, 24 Ιουνίου 2026, 5 και 9 πρώτα λεπτά. Συντονίζουμε και τα ρολόγια μας. Να είστε καλά, καλημέρες. Όπου και να είστε, ό,τι και να κάνετε, είτε καθοδόν προς την εργασία, είτε στο σπίτι με την πρώτη γουλιά καφέ και προετοιμασία πρωινού, έτσι και πρωινής διαδικασίας, ή στην ολοκλήρωση της νυχτερινής βάρδιας, σιγά-σιγά παράδοση και ξεκούραση. Όπως και να έχει, είτε κάποιοι άλλοι για κάποιο ταξιδάκι, για κάποιες διακοπές, Κώστα, έτσι είναι και αυτοί. Γιατί όχι, είμαστε, μην ξεχνάμε, είμαστε στο πρωινό της 24ης Ιουνίου. Έχουν ξεκινήσει και κάποιες διακοπές και βεβαίως θα έχουμε μεγαλύτερη ένταση στο τέλος αυτού του μήνα, στο 15ήμερο το 1ο του Ιουλίου και μετά βεβαίως οι περισσότεροι τον Αύγουστο. Όπως και να έχει, πάντως εμείς εδώ είμαστε. Εδώ θα είμαστε στον Sky 100,3 στην πρώτη πρωινή ενημέρωση, στο πρώτο αναλυτικό δηλαδή δελτίο ειδήσεων του ραδιοφώνου του Sky, με όλη την ειδησιογραφία, όλες τις εξελίξεις, όλα αυτά τα οποία απασχολούν εσάς, απασχολούν εμάς και βεβαίως όλα αυτά τα οποία οφείλουμε να σας μεταφέρουμε καθημερινά για να έχετε την καλύτερη και πληρέστερη ενημέρωση. Η κυβέρνηση καταθέτει λοιπόν νομοθετική, όπως γνωρίζετε, ρύθμιση που επεκτείνει σε περισσότερους από 100.000 δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη τα ωφέλη της πρόσφατης απόφασης του Αρείου Πάγου για τον υπολογισμό των τόκων. Έτσι λοιπόν, η διάταξη αυτή προβλέπει ότι ο τόκος θα υπολογίζεται μόνο επί της μηνιαίας δόσης και όχι το διάστημα μεταξύ των δύο διαδοχικών καταβολών, υιοθετώντας την ευνοϊκότερη ερμηνεία προς τους οφειλέτες, αυτή δηλαδή την οποία υιοθέτησε και την απόφαση που πήρε, μάλλον έβγαλε ο Αρείος Πάγος και υιοθετεί η κυβέρνηση. Παράλληλα, τα επιπλέον ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί θα αναγνωρίζονται ως αποπληρωμή κεφαλαίου, μειώντας έτσι το υπόλοιπο της οφειλής και της εναπομείνασης δόσης. Σύμφωνα πάντα με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, η παρέμβαση αυτή δίνει οριστική λύση στις διαφορετικές ερμηνείες που είχαν προκύψει από την πλευρά των τραπεζών αλλά και των services, αποτρέπει τον νέο κύκλο δικαστικών προσφυγών και οδηγεί έτσι σε σημαντική μείωση της επιβάρυνσης για χιλιάδες νοικοκυριά. Η ρύθμιση του εξωδικαστικού μηχανισμού δεν επηρεάζονται. Όλα αυτά βεβαίως στο σημερινό πρώτο θέμα της ημέρας, έτσι ώστε να γνωρίζετε τι ακριβώς θα γίνει. Θα έχουμε σήμερα στην Βουλή την ψήφιση αυτής της τροπολογίας, αυτής της υιοθέτησης της απόφασης του Αρείου Πάγου από πλευράς κυβέρνησης, από πλευράς Υπουργείου Οικονομικών και του κ. Πιερακάκη και βεβαίως όλα αυτά τα οποία έχει και φέρνει μαζί της αυτή η ρύθμιση. Και βεβαίως έχουμε αναλυτικό το ρεπορτάζ από τον Κωνσταντίνο Δαυλό. Από την άλλη, τα ζητήματα που έχουν να κάνουν βεβαίως με την διαδικασία και τα ζητήματα που είναι με τον πόλεμο και βεβαίως με την κουβέντα και την συζήτηση και τη διπλωματία η οποία προσπαθεί μέσω των συζητήσεων να φέρει ένα τέλος σε αυτήν την εχθροπραξία, σε αυτόν τον πόλεμο στον Περσικό κόλπο στη Μέση Ανατολή, είναι στο βεβαίως στο προσκήνιο και βεβαίως όλα αυτά τα οποία έχουν να κάνουν με την διαδικασία αυτή. Έχουμε εξελίξεις, έχουμε συζητήσεις, έχουμε τα ζητήματα και βεβαίως την απόλυτη δήλωση του κυρίου Ντόναλντ Τραμπ εχθές ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μην δεχθούν τον έλεγχο από τις αρμόδιες υπηρεσίες για το ουράνιο. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως είναι στο προσκήνιο. Από την άλλη, ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης στην Ουάσιγκτον η πρώτη ημέρα του πέμπτου γύρου των άμεσων συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, μετά από περισσότερες από 8 ώρες διαβουλεύσεων, χωρίς πάντως να έχει εκδοθεί κάποια κοινή ανακοίνωση και από τις δύο πλευρές. Αυτό είναι ένα από τα ζητήματα. Την ίδια ώρα έχουμε και ευτυχώς πέρασμα και κάποιων πλοίων από το στενό του Ορμούζ, εκεί λοιπόν όπου τα πράγματα είναι περιπλέκονται ολίγων για το τι ακριβώς γίνεται, πώς ακριβώς θα περάσουν. 4 πλοία που διαχειρίζονται νοτιοκορεκτικές ναυτιλιακές εταιρείες έχουν εξέλθει από τα στενά και κατευθύνονται προς προορισμούς τους, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Ναυτιλίας της Νοτιού Κορέας. Την ίδια ώρα, ένα από τα πλοία κατευθύνεται προς την Νότια Κορέα, ενώ τα άλλα 3 πλέον προς τρίτες χώρες. Αυτά λοιπόν για το πώς γίνεται η διέλευση και για το πώς υπάρχει αυτή η διέλευση και βεβαίως με όλο αυτόν τον σχεδιασμό, ο οποίος φαίνεται ότι θα προκύψει ενός προσωρινού θαλάσσιου διαδρόμου. Ο φωνικός καύσωνας στην Ευρώπη, ο καύσωνας της Ευρώπης στην Ευρώπη που πλήττει πολλές ευρωπαϊκές χώρες, με κόσμο ο οποίος προσπαθεί να βρει ένα σημείο δροσιάς, με κόσμο ο οποίος προσπαθεί να ανταπεξέλθει κάτω από αυτές τις συνθήκες. Προφανώς δεν είναι μαθημένοι οι Ευρωπαίοι έτσι, συμπολίτες μας, σε αυτή τη μεγάλη γυραιά Ήπειρο. Προφανώς δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν. Προφανώς είναι και από τους λαούς οι οποίοι δεν έχουν και την άμεση σχέση με τη θάλασσα, οπότε δεν ξέρουν και πολύ καλό κόλεμπι. Και δυστυχώς έχουμε πολλούς πνιγμούς, δυστυχώς σε αυτή την κατάσταση. θα παραμείνει, φαίνεται, όπως λένε οι τοπικές μετεωρολογικές υπηρεσίες, μέχρι και την Κυριακή αυτός ο καύσωνας. Δηλαδή, μιλάμε για 42 βαθμούς και μιλάμε για χώρες όπως η Γερμανία, όπως η Ιταλία. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως και η Γαλλία με 42 βαθμούς. Φαντάζεστε τη Γερμανία τι ακριβώς γίνεται και τι κακός χαμός γίνεται. Κάτι το οποίο προφανώς ταλαιπωρεί, και αν το θυμάστε, ήμασταν μικροί και μεγαλώσαμε, Γιάννη Κολογηθά, το κτηματολόγιο. Φαίνεται τώρα άλλη μια δήλωση από πλευράς πρωθυπουργού αυτή τη φορά ότι ολοκληρώνεται όλη αυτή η εκκρεμότητα. 200 ετών έχει επιληθεί, υπογράμμισε χθες ο πρωθυπουργός με αφορμή εκδήλωση που υπήρξε. Θα ακούσουμε τα σχετικά. Ενώ επίσης βεβαίως, Γιάννη Κολογηθά, αχ, βρέα, βρέα, η κυρία Νάντια Γιαννακοπούλου. Πού να την άκουγε και ο Ανδρέας Παπανδρέου, ή πού να έβλεπε και ο Ανδρέας Παπανδρέου όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στα του Πασόκ. Σήμερα είναι η εκδήλωση στο Καλέντζι, παρουσία βεβαίως του αρχηγού του κυρίου Νίκου Ανδρουλάκη και βεβαίως με τον κύριο Γιώργο Παπανδρέου και τον κύριο Σκανδαλίδη, έτσι τιμώντας τα 30 χρόνια που έφυγε από τη ζωή ο Ανδρέας Παπανδρέου. Σήμερα επίσης η κυρκομοσία του κ. Γιάννη Στουρνάρα ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού για την τρίτη θητεία του, ο μακροβιότερος διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως είναι στην μεγάλη εικόνα των δεδομένων και των γεγονότων. Πάμε να τα παραθέσουμε σιγά σιγά και βεβαίως να ακούσουμε και όλα τα ηχητικά και όλες τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών. Είπαμε ο Κώστας Πανός αυτό το πρωινό στη ρύθμιση του ήχου, στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Θανάσης Καραγιάννης, μουσικές πινελιές πάντοτε ταυτισμένες και προσπαθώντας να τις συνδυάσει και με το ημερολόγιο 21 Βασάβη με το σαν σήμερα, και βεβαίως το τηλεφωνικό μας κέντρο, η κυρία Αργυρόγια Μελιάρη, έτοιμη να απαντήσει στις δικές πρωινές τηλεφωνικές κλήσεις. Επίσης, στην επικοινωνία μαζί, μέσω κινητού και διαδικτύου, περιμένω τα δικά σας μηνύματα, τις δικές σας καλημέρες. Να είστε όλες και όλοι καλά. Παραμένει η ασάφεια γύρω από τις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ Ιράν, τόσο για τα ζητήματα που συζητήθηκαν στις συνομιλίες Ελβετίας, όσο και για τις κόκκινες γραμμές που ξεκολουθούν να θέτουν οι δύο πλευρές. Η Ουάσιγκτον δεν πρόκειται να αποδεχθεί οποιαδήποτε ρύθμιση που θα επιτρέπει στο Ιράν να επιβάλλει τις τέλη διελεύσεις στο στενό του Ορμούζ, στο πλαίσιο πάντοτε της τελικής συμφωνίας, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών ΗΠΑ, ο κ. Μάρκο Ρούμπιο. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, να θυμίσουμε ότι βρίσκεται στο Αμπουντάμπι, πρώτο σταθμό της περιοδίας στις χώρες του κόλπου, όπου και θα παρουσιάσει την προκατακτική συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν. Σήμερα θα συναντηθεί με τις αρχές των Εμμυράτων και ακολούθως θα μεταβεί σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν, όπου την Πέμπτη θα πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση των χωρών του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου. Θολό παραμένει το τοπίο και στο ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος στη Τεχεράνη, με τον κύριο Ντόναλντ Τραμπ να υποστηρίζει ότι το Ιράν δέχεται τους πυρηνικούς επιθεωρητές επαόριστον, παρά το γεγονός ότι η Τεχεράνη αρνήθηκε πως ανέλαβε νέες δεσμεύσεις μετά τις συνομιλίες. Οι Αμερικανοί είναι πολύ έφελεις αν νομίζουν ότι οι Ιρανοί θα εγκαταλείψουν το πυρηνικό του πρόγραμμα και θα ακυρώσουν και θα εγκαταλείψουν το όνειρά τους και θα καταστρέψουν το Ισραήλ, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ σε συνέντευξή του εχθές στο Ισραηλινό κανάλι 7. Είναι ευθύνη του Ισραήλ να αντιμετωπίσει αυτή την Ιρανική απειλή και να δράσει εναντίον της μόνο του, πρόσθεσε. Εντάξει, όπως είπαμε και νωρίτερα, ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης στην Ουάσιγκτον, η πρώτη ημέρα του πέμπτου γύρου των άμεσων συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, μετά από περισσότερες από 8 ώρες διαβουλεύσεων. Σύμφωνα με πηγή που έχει γνώσει των συνομιλιών, μια κοινή δήλωση θεωρείται πιθανότερο ότι θα εκδοθεί μετά την ολοκλήρωση των επαφών αύριο Πέμπτη, οπότε κεραμένεται η συνολική αποτίμηση διαδικασίας. Οι συζητήσεις χθες κάλυψαν τα πολιτικά όσο και ζητήματα ασφαλείας, ενώ οι συνομιλίες θα συνεχιστούν σήμερα Τετάρτη στο Πεντάγωνο, που θα επικεντρωθούν αποκλειστικά σε ζητήματα ασφαλείας, ενώ αύριο Πέμπτη θα επιστρέψουν στο State Department για το πολιτικό σκέλο των διαπραγματεύσεων. Στην προσωρινή δημιουργία ενός θαλάσσιου διαδρόμου για τα πλοία που επιθυμούν να διέλθουν από τα στενά του Ορμούς, προχώρησαν ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός σε συνεργασία με το ΟΜΑΝ αλλά και τα υπόλοιπα παράκτια κράτη της περιοχής, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Άμυνας του ΟΜΑΝ. Τέσσερα πλοία που διαχειρίζονται νοτιοκορεατικές ναυτιλιακές εταιρείες έχουν εξέλθει από τα στενά του Ορμούς και κατευθύνονται προς προορισμούς τους, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Ναυτιλίας της Νοτιού Κορέας. Εγκρίθηκε για την Αμερικανική Γερουσία η νομοθετική πρωτοβουλία για τον τερματισμό οποιασδήποτε αμερικανική στρατιωτική δράση κατά του Ιράν, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters. Η Γερουσία, που οι Ρεπουμπλικανοί διαθέτουν την πλειοψηφία, ενέκρινε με οριακή πλειοψηφία 50 ψήφων υπέρ και 48 κατά το ψήφισμα που είχε περάσει και από την Βουλή των Αντιπροσώπων εν μέσω αυξανόμενων αντιδράσεων ακόμη και από Ρεπουμπλικανούς για τον αντιδημοφιλή πόλεμο που ξεκίνησε, να θυμίζουμε, 28 Φεβρουαρίου. Πάντως, να ξέρετε ότι διατηρεί ακόμη το δικαίωμα του βέτο, το οποίο για να ξεπεραστεί θα διεξαχθούν νέες πληροφορίες και στα δύο σώματα του Κοινοβουλίου και να εξασφαλιστούν πλειοψηφίες 2/3 στον καθένα. Φωνικός καύσωνας πλήττει πολλές περιοχές της Ευρώπης. Η Γαλλία μετρά 40 νεκρούς τις τελευταίες 6 ημέρες, είτε από τις ψηλές θερμοκρασίες, είτε ενώ κολυμπούσαν, ενώ τις επόμενες ημέρες αναμένεται θερμοκρασίες από 40-43 βαθμούς Κελσίου. Στους 9 τώρα αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών στην Γερμανία από πνιγμό σε ποτάμια και λίμνες. Τρεις ακόμη άντρες εντοπίστηκαν χθες νεκροί στο Ρήνο ποταμό. Το 42 βαθμούς αναμένεται να φτάσει το θερμόμετρο το Σάββατο, κυρίως στα δυτικά και νοτιοδυτικά της χώρας, ενώ προειδοποιήσεις της Γερμανικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και για πυρκαγιές τις επόμενες ημέρες. Ψηφίζεται σήμερα στην Βουλή η τροπολογία Πιερακάκη που δίνει ανάσα σε πάνω από 100.000 οφειλέτες. Νομοθετική αυτή διάταξη του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αφορά τον νόμο Κατσέλη και προβλέπει επιβολή τόκου στην μηνιαία δόση αντί στο συνολικό κεφάλαιο, καθολική εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου, αναδρομική ελάφρυνση για τους δανειολήπτες, μικρότερες δόσεις με μικρότερη τελική οφειλή και ταχύτερη αποπληρωμή. Το κόστος της ρύθμισης, το οποίο εκτιμάται σε περίπου 700 εκατομμύρια ευρώ, επιμερίζεται μεταξύ τραπεζών και δημοσίου. Μικρότερες δόσεις, μικρότερο βάρος, ταχύτερη αποπληρωμή. Αυτό προβλέπει νέα ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, τονίζει σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Ένα έργο που έμοιαζε ακατόρθωτο ολοκληρώνεται. Μια εκκρεμότητα 200 ετών έχει επιληθεί, υπογράμμισε στην αρχή της συζήτησης στο πλαίσιο της εκδήλωσης «Κτηματολόγοι από μια εκκρεμότητα 10 ετών σε μια νέα εποχή με διαφάνεια, ταχύτητα και ασφάλεια». Ο Πρωθυπουργός εχθές, Κυριάκος Μητσοτάκης, περιέγραψε το κτηματολόγιο ως μεταρρύθμιση που συμβολίζει την προσπάθεια της κυβέρνησης να ξεπεράσουμε τις παθογένειες της διαφθοράς και της αδιαφάνειας από το παρελθόν, προσθέτοντας επίσης ότι στόχος είναι να τις αντιμετωπίσουμε όλες μέχρι το 2030. Δεν έχουμε λάβει κανένα αίτημα για άρση ασυλίας του πρώην Επιτρόπου Δημήτρη Αβραμόπουλου, ούτε έχουμε λάβει οποιαδήποτε αίτημα για τον ίδιο από τον ίδιο σχετικά με ενδεχόμενη νομική συνδρομή, δήλωσε χθες ο αρμόδιος εκπρόσωπος Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μπάλας Ουσβάρη κατά την ενημέρωση των δημοσιογράφων στις Βρυξέλλες. Ο ίδιος υπενθύμησε ότι η δραστηριότητα του κ. Αβραμόπουλου στη μη κυβερνητική οργάνωση, η οποία εμπλέκεται στο σκάνδαλο Qatar Gate, είχε εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά την αποχώρησή του από το Σώμα των Επιτροπών, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες του κώδικα δεοντολογίας. Νωρίτερα πάντως διαβιβάστηκε στην Βουλή το αίτημα άρσης ασυλίας του πρώην Επιτρόπου. Όταν εγκριθεί, το Συμβούλιο Εφετών θα αποφασίσει αν η υπόθεση κριθεί από τις ελληνικές ή από τις βελγικές δικαστικές αρχές, καθώς αφορά ευρωπαϊκές δραστηριότητες αξιωματούχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Αργολίδα, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Δωδεκάνησα, Ηράκλειο, Λασίθη, καθώς και σε περιοχές της Ευβίας, στην Κορινθία αλλά και στη Βιωτία. Συνέβη πάντως εχθές, να ξέρετε, και 43χρονη στην Κερατέα Αττικής για εμπειρισμό από πρόθεση κατά εξακολούθηση. Ένας εκ των τριών προστατευόμενων μαρτύρων θα καταθέσει τελικά σε δίκη για τα επεισόδια του Ρέντι το Σεπτέμβριο όμως, καθώς οι υπόλοιποι δύο είναι κατηγορούμενοι. Την ίδια ώρα, οι γονείς του δικοχαμένου Γιώργου Λιγκερίδη εκφράζουν την αγανάκτησή τους για το γεγονός το ότι οι μάρτυρες αλλάζουν τις προανακριτικές τους καταθέσεις. Αποκαθίσταται σταδιακά η κυκλοφορία των τρένων στο σιδηροδρομικό δίκτυο της Γερμανίας μετά από ακινητοποίησή τους, η οποία προκλήθηκε από εκτεταμένα προβλήματα στο ψηφιακό σύστημα ραδιοεπικοινωνίας. Για ενδοοικογενειακή βία κατηγορείται η γυναίκα στη Θεσσαλονίκη που το πρωί εχθές μαχαίρωσε το σύζυγό της. Ο άνδρας διακομίστηκε και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο, μεταξύ άλλων φέρει τραύμα στα θώρακα. Σε κλειό κινητοποιήσεων σήμερα το κέντρο της Αθήνας. 11 ώρα το πρωί στην πλατεία Κάνιγκος θα συγκεντρωθούν οι απασχολούμενοι στο κατασκευαστικό κλάδο στο πλαίσιο 24ωρης επανελλαδικής απεργίας που έχουν προκηρύξει. Την ίδια ώρα προγραμματισμένη στα γραφεία του ΣΕΒ η συγκέντρωση των εργαζομένων στον κλάδο των τροφίμων και των ποτών και θα ακολουθήσει πορεία προς το Υπουργείο Εργασίας. Επίσης, σε 4 ώρες της εργασίας από τις 10 το πρωί και συγκέντρωση στα γραφεία της Νομοσπονδίας Εμπορίου προγραμματίζουν οι εργαζόμενοι στο εμπόριο. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαδιμίρη Πούτιν δήλωσε χθες ότι η Δύση και το ΝΑΤΟ προετοιμάζονται για πόλεμο εναντίον της Ρωσίας, αυξάνοντας στρατιωτικές τους δαπάνες. Μιλώντας σε απόφοιτο στρατιωτικών ακαδημιών στην Μόσχα, ανέφερε ότι τα μέλη της συμμαχίας μέχρι στιγμής έχουν περιοριστεί στην υποστήριξη της Ουκρανίας, ωστόσο επικαλούνται ψευδείς ισχυρισμούς περί δίθεν στρατιωτικής απειλής από τη Ρωσία. Στην αθλητική ενημέρωση, στο πρόγραμμα του Παγκόσμιου Κυπέλλου, η Πορτογαλία επικράτησε χθες τον Πακιστάν με 5-0, η αναμέτρηση της Αγγλίας με την Γκάνα έληξε 0-0, η Κροατία επικράτησε του Παναμά με 1-0, ενώ είμαστε στο 23ο λεπτό και η Κολομβία είναι 0-0 με το Κόγκο. 5.23 πρώτα λεπτά, σκάει 100,3 στα ραδιοφωνά σας και παραμένει λοιπόν η ασάφεια γύρω από τις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ και Ιράν, με τις δύο πλευρές να εκπέμπουν αντικρουόμενα μηνύματα τόσο για τα ζητήματα που συζητήθηκαν στις συνομιλίες της Ελβετίας, όσο και για τις κόκκινες γραμμές που εξακολουθούν να θέτουν. Η Ουάσιγκτον δεν πρόκειται να αποδεχθεί οποιαδήποτε ρύθμιση που θα επιτρέπει στο Ιράν να επιβάλλει τέλη διέλευση στο στενό του Ορμούζ στο πλαίσιο πάντα οποιασδήποτε τελική συμφωνία, δήλωσε χθες ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο. Τόνισε επίσης ότι η διαπραγμάτευση και η διατήρηση μιας εκεχηρίας στον Λίβανο θα παραμείνει ξεχωριστή υπόθεση από οποιαδήποτε συμφωνία με το Ιράν. Θόλο πάντως παραμένει και το τοπίο και στο ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης. Ο Ντόναλντ Τραμπ εχθές υποστήριξε ότι το Ιράν δέχεται τους πυρηνικούς επιθεωρητές από Όριθον, παρά το γεγονός ότι η Τεχεράνη αρνήθηκε πως ανέλαβε νέες δεσμεύσεις μετά τις συνομιλίες. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Ντόναλντ Τραμπ εχθές, ερωτώμενος από δημοσιογράφους, τι απαντά για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τους ελέγχους στο Ιράν. Κάνουν λάθος, το ξέρουν. Μας είπαν είναι κλεισμένο το θυρών και έχει καταγραφεί ότι θα υπάρχουν 100% επιθεωρήσεις. Εάν είχαν δίκιο, θα ακύρωνα τις συναντήσεις αμέσως. Οι Αμερικανοί είναι πολύ αφελείς αν νομίζουν ότι οι Ιρανοί θα εγκαταλείψουν το πυρηνικό τους πρόγραμμα και θα το ακυρώσουν και θα εγκαταλείψουν τα όνειρά τους να καταστρέψουν το Ισραήλ, δήλωσε από τη σειρά του ο Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ με συνέντευξή του χθες στο Ισραηλινό κανάλι 7. Σε δηλώσεις τώρα εχθές το βράδυ από το Πακιστάν, ο Ιρανός πρόεδρος Πεζεσκιάν ανέφερε ότι χωρίς τους πυράβλους της, η χώρα που του θα είχε καταλήξει ισοδοπεδεμένη σαν την Γάζα κατά τη διάρκεια του πολέμου που ξεκίνησαν το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες, επαναλαμβάνοντας ότι το πρόγραμμα βαλιστικών πυράβλων είναι αδιαπραγμάτευτο. Οι Ιρανικοί πυραβλοί δεν περιλαμβάνουν το μνημόνιο συνεννόησης που υπέγραψε το Ιράν με τις Ηνωμένες Πολιτείες και δεν θα συμπεριληφθούν ποτέ, τόνισε ο κ. Πεζεσκιάν σε κοινή συνέντευξη τύπου που παραχώρησε το Ισλαμαμπάντ με τον Πακιστανό πρωθυπουργό. Για όλα αυτά λοιπόν και για ό,τι ακριβώς άλλο συμβαίνει και τι γίνεται με τα στενά του, με τι γίνεται με το στενό του Ορμούζ, τι γίνεται με τις επιθεωρήσεις για τα ζητήματα των πυραυλικών όπλων και του ουρανίου. Πάμε να ακούσουμε τι μετέδωσε χθες το βράδυ στο κεντρικό δελτίο με τη Λένα Φλιτζάνη ο αναλυτής μας, ανταποκριτής μας, ο Μιχάλης Ιγνατίου.
1: Έχουμε νέες δηλώσεις από τον πρόεδρο Τραμπ, έχουμε και νέες δηλώσεις από τον Μάρκο Ρούμπιο φυσικά. Ο πρόεδρος δήλωσε ότι το Ιράν είναι στην Πενσιλβάνια αυτή τη στιγμή. Συνεχίζεται τις δηλώσεις αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Είπε ότι το Ιράν κάνει λάθος που λέει ότι δεν θα πάνε οι επιθεωρητές του πυρηνικού προγράμματος. Θα πάνε, λέει ο πρόεδρος, και θα επιθεωρήσουν όλες τις εγκαταστάσεις του. Λέει επίσης ότι κάνουν λάθος, ξέρουν ότι κάνουν λάθος. Μας είπαν ότι το δέχονται, το έχουμε καταγράψει. Θα γίνουν 100% επιθεωρήσεις. Το ρώτησε ένας συνάδελφος πότε θα γίνουν αυτές οι επιθεωρήσεις. Την κατάλληλη στιγμή, είπε ο πρόεδρος, δεν υπάρχει βιασύνη. Επίσης να σου πω ότι ο Μάρκο Ρούμπιο αλλάζει με τις δηλώσεις του, αλλάζει αυτά που ξέραμε σε ό,τι αφορά το Ισραήλ και το Λίβανο. Λέει ότι πρέπει να αποδεσμευτεί η συμφωνία με το Ιράν από την όποια συμφωνία του Λιβάνου με το Ισραήλ. Πολύ σημαντική εξέλιξη, Λένα, όπως καταλαβαίνουμε. Και επίσης λέει ότι τα προβλήματα τα δημιουργούν οι εντολοδόχοι του Ιράν. Αυτοί εκτοξεύουν πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη και συμμετέχουν σε τρομοκρατικές ενέργειες και αναφέρθηκε στη Χαμάς και στη Χεζμπολάχ.
2: Ναι, Μιχάλη, οι τόσες διαφωνίες όμως είτε είναι στρατηγική επιλογή ή απλώς όλες οι πλευρές έχουν χαθεί κάπως στη μετάφραση με ό,τι αυτό συνεπάγεται, με όποιο κόστος, γιατί έχουμε και ένα περιθώριο, μια προθεσμία που τρέχει, Μιχάλη.
1: Πάντως οι δηλώσεις από την Τεχεράνη και από το Λευκό Οίκο προκαλούν μεγάλη ανησυχία, λογικό, καθώς αποδεικνύεται ότι παραμένουν οι διαφορές σε πολύ σημαντικά θέματα. Δηλαδή φαίνεται να μην συμφωνούν στην συμφωνία και να μην συμφωνούν σε αυτό που διαπραγματεύτηκαν στον Μπούρκεστοκ, λένε. Ο πρόεδρος Τραμπ, σε αντίθεση με τον αντιπρόεδρο, τον κύριο Βάνς, έθεσε ως κόκκινη γραμμή την επιθεώρηση του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν και τόνισε ότι η Τεχεράν έχει συμφωνήσει πλήρως και απόλυτα σε πυρηνικές επιθεωρήσεις υψηλότερου επίπεδου για πολύ καιρό στο μέλλον. Μάλιστα είπε ότι στο Άμπειρον έχει συμφωνήσει. Βεβαίως το Ιράν απορρίπτει κάθε σκέψη για επιθεώρηση και καταλαβαίνουμε γιατί. Οπότε στο πιο σοβαρό ζήτημα, το πυρηνικό πρόγραμμα, οι διαφορές είναι τεράστιες. Και προκύπτει το ερώτημα αν ο αντιπρόεδρος Βάνς έλεγε αλήθεια όταν ανακοίνωνε την επιστροφή των επιθεωρητών ή απλά λένε, ξέρω εγώ, είναι ένα παιχνίδι δημοσίων σχέσεων μήπως.
0: Αυτά λοιπόν και με τον Μιχάλη Γνατίου. Ακούσαμε και τον κύριο Ντόναλντ Τραμπ για το τι ακριβώς ρωτήθηκε από δημοσιογράφους αναφορικά με το εάν και εφόσον τα πράγματα είναι έτσι. Σταμάταγα αμέσως τις συνομιλίες και τις συναντήσεις. Δεν έχουν δίκιο και κάνουν λάθος, είπε ο κύριος Ντόναλντ Τραμπ. Τον ακούσατε στη μετάφραση που κάναμε. Την ίδια ώρα, με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν, παράλληλα ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα πριν από λίγο στην Ουάσιγκτον, όπως ακούσαμε και νωρίτερα, η πρώτη μέρα του πέμπτου γύρου των άμεσων συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου μετά από τις 8 ώρες και πλέον διαβουλεύσεων, χωρίς πάντως να έχει εκδοθεί καμία κοινή ανακοίνωση και από τις δύο πλευρές. Από τα σανότου ορμούς τώρα προσπαθούν να βρουν έναν διάβλο στον οποίο και ένα θαλάσσιο διάδρομο στο οποίο να περνάνε χωρίς να υπάρχει καμία κανένας κίνδυνος. Όλα αυτά βεβαίως στη διάρκεια των συνομιλιών και πάντοτε με αυτή την πολύ πολύ σημαντική, το πολύ πολύ σημαντικό στενό του ορμούς για την οικονομία και βεβαίως για όλα τα κράτη τα οποία προφανώς από εκεί περνάνε τα πλοία τους. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως στο πλαίσιο των δεδομένων που έχουμε μέχρι στιγμής για τα θέματα του πολέμου και των διαπραγματεύσεων και των διαβουλεύσεων, έτσι ώστε να υπάρξει οριστική και τελική λύση στον πόλεμο αυτό. Πώς θα πάνω, τίτλοι ειδήσεων 5:30 με ό,τι νεότερο από την Αθηνά Μαράκη και επιστρέφουμε.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Ολοκληρώθηκε ο πέμπτος γύρος συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου στην Ουάσιγκτον, με τις συνομιλίες να διαρκούν περισσότερες από 8 ώρες και χωρίς να εκδοθεί κοινή ανακοίνωση από τις δύο πλευρές, ενώ θα συνεχιστούν αργότερα σήμερα. Στο πλαίσιο των συνομιλιών εξετάζεται η αποχώρηση Ισραηλινών δυνάμεων από τμήματα της περιοχής όπου βρίσκονται σήμερα ανεπτυγμένες μονάδες του Ισραηλινού στρατού. Παραμένει η ασάφεια γύρω από τις διαπραγματεύσεις των ΗΠΑ και Ιράν, τόσο για τα ζητήματα που συζητήθηκαν στις συνομιλίες της Ελβετίας, όσο και για τις κόκκινες γραμμές που εξακολουθούν να θέτουν οι δύο πλευρές. Η Ουάσιγκτον δεν πρόκειται να αποδεχθεί οποιαδήποτε ρύθμιση που θα επιτρέπει στο Ιράν να επιβάλλει τέλη διέλευση στα στενά του ορμού στο πλαίσιο οποιασδήποτε τελική συμφωνία, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο. Θόλο παραμένει το τοπίο και στο ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης. Ο Υπουργός Εθνικής Ασφαλείας του Ισραήλ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα είναι πολύ αφελείς αν πιστεύουν ότι το Ιράν θα εγκαταλείψει το πυρηνικό του πρόγραμμα, υπονοώντας ότι το Τελαβίβ μπορεί να δράσει μόνο του εναντίον της Τεχεράνης. Σε δηλώσεις του από το Πακιστάν, ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν ανέφερε ότι χωρίς τους πυράβλους της, η χώρα του θα είχε καταλήξει ισοπεδωμένη σαν τη Γάζα, επαναλαμβάνοντας ωστόσο ότι το πρόγραμμα βαλιστικών πυράβλων είναι διαπραγμάτευτο. Στη δημιουργία ενός προσωρινού θαλάσσιου διαδρόμου για τα πλοία που επιθυμούν να διέλθουν από τα στενά του ορμούς, προχώρησαν ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός σε συνεργασία με το ΟΜΑΝ και τα υπόλοιπα παράκτια κράτη της περιοχής. Πρόκειται για ένα σύστημα ελεγχόμενων και σταδιακών διελεύσεων μέσω προσωρινών διαδρόμων, το οποίο καθιερώνεται στα στενά του ορμούς μετά την εκτίμηση ότι το υπάρχον σύστημα κυκλοφορίας δεν είναι ασφαλές. Μικρότερες δόσεις, μικρότερο βάρος, ταχύτερη αποπληρωμή. Αυτό προβλέπει η νέα ρύθμιση για τα δάνεια του νομού Κατσέλη, τονίζει σε ανάρτησή του ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Φωνικός καύσωνας πλήττει πολλές περιοχές της Ευρώπης. Η Γαλλία μετρά 40 νεκρούς τις τελευταίες 6 ημέρες, είτε από τις υψηλές θερμοκρασίες, είτε ενώ κολυμπούσαν. Στους 9 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών στη Γερμανία από πνιγμό σε ποτάμια και λίμνες. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, νεφώσεις και τοπικές βροχές αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και τα βόρεια. Μέχρι 32 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. Πάει το Μαξιλαρόπουλος Ξαπλόπουλος Τάκη μου, σήμερα κανονικά. Ρε που ήταν και πέρασε, λέει. Καλημέρα, καλημέρα Τάκη μου, καλό πρωινό. 42 βαθμούς λέει στη Γερμανία, κάποιες πόλεις τους γνωρίζουν μόνο ως βαθμολογία στην Bundesliga. Καλημέρα Τάκη. Επίσης, θα σας μεσημέρι έβλεπα ελληνική ταινία και κάποια στιγμή είχε γύρισμα με πλάνο στο έτομα της Ακρόπολης σε σχέση με τις πρόσφατες φωτογραφίες που έχω δει, μάλλον ήταν το μισό. Καλημέρα Τάκη μου, καλό πρωινό. Καλή δύναμη στο τρίβο τα Μιλίσια, καλό πρωινό Λαζαρε Γιαννούδη, να είστε καλά, καλή δύναμη. Κάμω καλημέρα, καλό πρωινό, καλή δύναμη και εσένα. Είμαστε λοιπόν στο πρωινό της 24ης Ιουνίου, το γενέθλιο του Τιμίου Προδρόμου του Βαπτιστού Ιωάννου, Σύναξη Ζαχαρίου και Ελισάβε των γεννητόρων αυτού. Έρικος Έρικ γιορτάζουν σήμερα. Ανατολή του Λιού 6 και 3 πρώτα λεπτά, Δύση του Λιού 20 και 51 πρώτα λεπτά το απόγευμα. Και το 1765 οι Τούρκοι αποκεφαλίζουν την Κωνσταντινούπολη, τον νεομάρτυρα Παναγιώτη από την Κεσαρία, επειδή αρνήθηκε να γίνει μουσουλμάνος. 1812 οι γαλλικές δυνάμεις υπό τον Ναπολέοντα Βοναπάρτη εισβάλλουν στην Ρωσία. Πάμε στο 1821 που ιδρύεται με απόφαση των προκριτών της Ήδρας η πρώτη αστυνομία στην Ελλάδα. 1859 διεξάγεται η μάχη του Σολφερίνο. 1945 βρετανικά βομβαρδιστικά καταστρέφουν τη γέφυρα του ποταμού Κουβάη στα σύνορα Βιρμανίας-Ταϊλάνδης. Όλα αυτά βεβαίως θυμάστε και την ομώνυμη ταινία με πρωταγωνιστές τον Αλεκ Γκίνες και τον Βίλιαμ Χόλντεν. 2008 το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καταδικάζει στην Τουρκία με τις δολοφονίες του Τάσου Ισακ και του Σολαμού Σολαμού. 1911 γεννιέται ο Ερνέστο Σάμπατο, Αργεντίνο συγγραφέα. Το 1932 γεννιέται ο Ντέιβιντ Μακτάγκαρντ, Καναδός ακτιβιστής, ο ιδρυτής της Greenpeace. Ενώ σας σήμερα θα πούμε χρόνια πολλά στον άσο βεβαίως του και του φετινού παγκοσμίου κυπέλου. Σας σήμερα το 1987 γεννιέται ο Λιονέλ Μέση, Αργεντίνος ποδοσφαιριστής. 1519 πεθαίνει η Λουκριτία Βοργία, νόθα κόρη του Παπα Αλέξανδρο του Έκτου. Το 1949 φεύγει από τη ζωή ο Θεμιστοκλής Σοφούλης, Έλληνας αρχαιολόγος και πολιτικός που έφτασε έως και το αξίωμα του Πρωθυπουργού. Και σαν σήμερα, θα σας πάμε μουσικά, διότι σαν σήμερα, πώς το λένε, σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή Θεοδόση, θα σε αρέσει αυτό τώρα, κάτσε λίγο να χορέψεις λίγο δεξιά, προλαβαίνεις να βγάλεις αλάμ να κάνεις δεξιά. Φεύγει από τη ζωή το 1935 ο Αργεντίνος τραγουδιστής που ταυτίστηκε με το τάγκο. Πάμε να χορέψουμε, το χορεύει τώρα ο Γιάννης, να ξέρεις, με τον Μάνο, Κάρλος Γκαρντέλ.
1: Φορούν καβέζα, διούν όβλε ποτρίδιο και χούστο ελαρά.

Καλό πρωινό, έτσι λίγη μουσική ανάσα για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν μεταξύ όλων των θεμάτων σε Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλό πρωινό. Και επίσης θα σας αρέσει και αυτό και στην Κατερίνα. Κατερίνα, καλημέρα. Καλό πρωινό, Κατερίνα Σερέτη. Καλημέρα, Νίκο Ποφαντή. Καλημέρα, Άνης Γιώγα. Να είστε καλά, καλή δύναμη. Το 1942, παρακαλώ πάρα πολύ, αγαπητέ μου Κώστα. Ο Βρετανός μουσικός ντράμερ αλλά και ιδρυτικό μέλος και παραμένει ακόμη στο συγκρότημα των Fleetwood Mac. Γεννιέται ο Mick Fleetwood. Πάμε να τους ακούσουμε.

0: Και από το Σπίτι του Δούμακ πάμε τώρα στο ζήτημα το οποίο έχει να κάνει με τον κύριο Δημήτρη Αβραμόπουλο. Σα λέω ότι ο κύριο Δημήτρη Αβραμόπουλο θα είναι 8 η ώρα εδώ στο κεντρικό διαθάλωμα του Sky με τον Άρη Πορτοσάλτε για να δώσει τι δικέ του απαντήσει σύμφωνα με όλα αυτά τα οποία έχουμε ακούσει. Έλενα Γαλάρη στο ρεπορτάζ, διότι στη Βουλή διαβιβάζεται το αίτημα άρση ηλία του κύριου Δημήτρη Αβραμόπουλου. Ο πρώην επίτροπο κατηγορείται, να θυμίσουμε, για ένταξη εγκληματική οργάνωση και βαρύνεται με κακούργημα. Έχει ήδη κληθεί δύο φορέ να δώσει εξηγήσει, αλλά ουδέποτε παρέστη. Οι βελγικέ αρχέ έχουν κατηγορητήριο και το συνδέουν με την παράνομη δράση τη ΜΚΙΟ του κυρίου Αντώνιο Παντσέρη. Θυμάστε τι είχαμε, Βακαηλή και όλα αυτά, που μοίραζε χρήματα για εξυπηρετήσει με επεξίδα το Κατάρ. Ρεπορτάζ, είπαμε, Έλενα Γαλάρη.
1: Αμελητή στη Βουλή διαβιβάστηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνη το αίτημα για την άρση τη ασυλία του Δημήτρη Αβραμόπουλου, ο οποίο είχε διατελέσει επίτιμο μέλο στο Διοικητικό Συμβούλιο τη ΦΑΕΤ Impunity του Αντώνιο Παντσέρη. Αυτή η μη κυβερνητική οργάνωση είχε εμπλακεί στο σκάνδαλο Καταργέιτ. Ο κ. Αβραμόπουλο είχε λάβει συνολική αμοιβή 75.000 ευρώ. Αν και τα χρήματα έχουν δηλωθεί στο πόθεν έσχεση του, η βελγική δικαιοσύνη τον καλεί για να δώσει εξηγήσει για κακουργήματα που αφορούν στην ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, δημόσια διαφθορά, ξέπλυμα βρώμικου χρήματο. Σύμφωνα με πληροφορία, στο ένταλμα σύλληψη εκδόθηκε κυρίω επειδή ο Δημήτρη Αβραμόπουλο, παρά το ότι είχε κληθεί να δώσει εξηγήσει στι βελγικέ αρχέ δύο φορέ, δεν εμφανίστηκε. Στη δικογραφία, εκτό από τη συμμετοχή του στη μη κυβερνητική οργάνωση Fight Impunity, του πρώην Ευρωβουλευτή Αντώνιο Παντσέρη, γίνεται αναφορά και για ένα ταξίδι του Δημήτρου Αβραμόπουλου με τα παιδιά του στο Κατάρ, αλλά και στη διαδικασία άρση βίζα για του πολίτε του Κατάρ από το Ευρωκοινοβούλιο.
2: Προφανώ και δεν είχε ενημερωθεί ο κύριο Αβραμόπουλο, διότι αν νομοτύπο είχε ενημερωθεί, είναι πέραν υβέβαιων ότι ήταν παρόν και θα έδινε εξηγήσεις. 4 ολόκληρα χρόνια ψάχνουν να τεκμηριώσουν το Qatar Gate και μέχρι στιγμής δεν έχουν πετύχει τίποτα, γιατί δεν υφίσταται Qatar Gate. Και οι εφημερίδες εδώ στο Βέλγιο μιλούν πλέον για Belgian Gate, με τα λάθη και τις παλινοδίες της βελγικής δικαιοσύνης.
1: Για την υπόθεση του Qatar Gate είχαν βρεθεί κατηγορούμενοι ο πρώην Ευρωβουλευτής Αντώνιο Παντσέρη, η Ευρωβουλευτής Εύα Καϊλή και ο πρώην σύντροφός της Φραντσέσκο Τζόρτζι. Ο κύριος Αβραμόπουλος αρνείται ότι έχει την οποιαδήποτε εμπλοκή στο Qatar Gate, υποστηρίζοντας ότι για τη συμμετοχή του στη μη κυβερνητική οργάνωση έλαβε σχετική άδεια από την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
3: Κάθε προσπάθεια επαναφοράς του θέματος από τις βελγικές αρχές και εμπλοκής του ονόματός μου σε οποιοδήποτε ζήτημα αφορά το Fight Impunity, είτε μέσω αβάσιμων αναφορών, είτε μέσω διαστρέβλωσης πραγματικών περιστατικών, είναι αυθαίρετη, απαράδεκτη, ύποπτη και θα αντιμετωπιστεί με κάθε νόμιμο μέσο.
1: Για το θέμα ρωτήθηκε και η Κομισιόν.
0: Το Κολέγιο των Επιτρόπων έλαβε μια απόφαση εδώ, έχει σημασία, με αριθμό επιφυλάξεων, με έναν αριθμό, θα λέγαμε, όρων συνημμένων. Ξαναλέω, αυτή η απόφαση είναι επίσης διαθέσιμη δημόσια. Μπορείτε να δείτε τους όρους που ο πρώην επίτροπος θα έπρεπε να τηρήσει τυπικά.
1: Μετά την άρση της ασυλίας του κύριου Αβραμόπουλου, το Συμβούλιο Εφετών θα αποφασίσει αν η υπόθεσή του κριθεί από τις ελληνικές ή τις βελγικές δικαστικές αρχές.
0: Στο Γιάννη Σουλιώτη αμέσως, διότι έδωσε χθες περισσότερα στοιχεία με τη Λένα Φετζάνη στο κεντρικό δελτίο, να τον ακούσουμε για τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την Κομισιόν και ότι η Επιτροπή Ιδεοντολογίας είχε δώσει όντως το πράσινο φως για την απασχόληση αυτού του κυρίου Αβραμόπουλου.
4: Από όσα αναφέρονται στο Διεθνές Ένταλμα Σύλληψης, οι αρχές του Βελγίου θεωρούν ότι ο Δημήτρης Αβραμόπουλος παραβίασε τους όρους υπό τους οποίους του είχε δοθεί η άδεια από την Επιτροπή Δεοντολογίας για να προσφέρει τις υπηρεσίες του στην μη κυβερνητική οργάνωση του Ιταλού πρώην Ευρωβουλευτή Αντώνιο Παντσέρη, κεντρικό πρόσωπο στην υπόθεση του Qatar Gate. Ποιοι ήταν αυτοί οι όροι? Ότι για δύο χρόνια μετά την ολοκλήρωση της θητείας του στην Επιτροπή, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος δεν είχε δικαίωμα, δεν έπρεπε να κάνει lobbying, να ασκήσει δηλαδή επιρροή για θέματα συναφή με την αρμοδιότητά του ως επίτροπος μετανάστευσης και ισθαγένειας. Σύμφωνα λοιπόν με την κατηγορία, ωστόσο, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, προσκεκλημένος της Βασκαϊλή, είχε επισκεφθεί την Ντόχα του Κατάρ και είχαν από κοινού πραγματοποιήσει συναντήσεις με εκεί αξιωματούχους και αντικείμενο μεταξύ άλλων την απελευθέρωση της βίζας για τους κατοίκους του Κατάρ που ήθελαν να ταξέψουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης,
5: αυτό επομένως, Γιάννη, ήταν μια κόκκινη ένδειξη που λειτουργήσε και επιβαρυντικά. Αυτό μέτρησαν επομένως οι βελγικές αρχές, είδαν τη σύνδεση με την Εύα Καϊλή και κάπως έτσι δένουν και την υπόθεση.
4: Και επίσης, Ελένα, να αναφέρουμε ότι στο κατηγορητήριο επισημαίνεται ακόμα πως ο Δημήτρης Αβραμόπουλος

0: Ήταν το μόνο μέλος του επίτιμου διοικητικού συμβουλίου της μη κυβερνητικής οργάνωσης του Παντσέρι που εισέπρατε αμοιβή 5.000 ευρώ.
1: Τώρα προφανώς ήταν και αναμενόμενο, έχουμε και πολιτικές αντιδράσεις για το ζήτημα αυτό του κ. Αβραμόπουλου από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Πάμε να ακούσουμε την Πινελόπη Γκάλιο.
2: Το δρόμο της Βουλής πήρε η υπόθεση Αβραμόπουλου μετά τη διαβίβαση του αιτήματος της βελγικής δικαιοσύνης για άρση της ασυλίας του, προκειμένου να ενεργοποιηθεί το ένταλμα σύλληψης για συμμετοχή σε ΜΚΟ που εμπλέκεται στο σκάνδαλο Qatar Gate.
3: Πάγει αρχή και δική μου προσωπικά, γιατί τώρα μιλάω και ως φυσικό πρόσωπο, όταν μας καλούν οι αρχές πάντοτε να απαντάμε. Άλλο είναι να υπερασπιστεί ο πρώην επίτροπος και βουλευτής μας, που είναι δεδομένη και η διαδρομή του και η εκτίμηση για αυτήν την πορεία, να δώσει ο ίδιος απαντήσεις.
2: Ο ίδιος ο Δημήτρης Αβραμόπουλος ζήτησε ήδη την άρση της ασυλίας του. Αίτημα που θα κρίνει αρχικά η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής και στη συνέχεια η Ολομέλεια.
4: Παρότι πρόκειται για ένα απολύτως αβάσιμο ζήτημα, δηλώνω ευθέως ότι δεν πρόκειται να κάνω χρήση οποιασδήποτε βουλευτικής ασυλίας. Αντιθέτως, θα αποτανθώ ο ίδιος στην ελληνική δικαιοσύνη, ζητώντας να ερευνηθεί πλήρως το θέμα και να αποφανθεί.
2: Θέση που επικαλείται η κυβέρνηση, ενώ το ΠΑΣΟΚ ζητά τη διαγραφή του, υπενθυμίζοντας τη στάση του Νίκου Ανδρουλάκη στην εμπλοκή της Εύας Καϊλή.
5: Μπερδεύουμε στην Ελλάδα την έρευνα με την καταδίκη. Εδώ λοιπόν υπάρχει μια έρευνα. Σε κάθε έρευνα εμείς θέλουμε να συνεργαζόμαστε.
6: Όταν προέκυψε ανάλογο θέμα στο ΠΑΣΟΚ, θυμάστε όλοι πως αντέδρασε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Υπάρχει διερεύνηση στη μία υπόθεση. Υπάρχει διερεύνηση στην άλλη υπόθεση.
5: Όχι, υπήρχε σύλληψη στη μία υπόθεση.
6: Υπάρχει διερεύνηση στη μία υπόθεση.
5: Υπήρχαν μετρητά σε βαλίτσα.
2: Ερωτήματα για την κυβερνητική πλευρά γεννά και η λειτουργία της βελγικής δικαιοσύνης.
7: Έχετε ακούσει ποτέ μίζα δηλωμένη από φωτερέσκες και υπορολογημένη? Δεν ξέρω τι έχει μίζα στο Βελγίο. Εμένα μου αρέσει πάντα η λογική. Θυμάμαι ότι Δεκέμβριο του 2022 συλλάβανε την κυρία Καϊλή, αν θυμάστε, και την είχαν προφυλακίσει. Μετά από μερικούς μήνες την αποφυλακίσανε λήψη στοιχείων. Έχουν περάσει 4 χρόνια και του έχουν ασκήσει ακόμα δίωξη.
8: Την ίδια μέρα υπάρχει καταδίκη της κυρίας Ασμακοπούλου και το έντερα να σύμψε τον κύριο Αβραμόπουλο, δεν είναι μια καλή εικόνα για τη Νέα Δημοκρατία και για την ευρωπαϊκή άβρα της.
2: Λάδι στην πολιτική κόντρα ρίχνει και η καταδικαστική απόφαση σε βάρος της Άννας Μισέλα Ασμακοπούλου για τη διαρροή των emails από Δήμων λίγο πριν τις ευρωεκλογές του 24.
9: Το κράτος τσιφλίκι για την επανακλογή μια συγκεκριμένη ευρωβουλευτού. Δεν είναι ζήτημα πολιτικής επικοινωνίας. Είναι ζήτημα πώς αντιλαμβάνει τη Νέα Δημοκρατία το κράτος.
10: Η δικαιοσύνη λειτουργεί στη χώρα μας. Προσωπικά θεωρώ ότι εξάντλησε την αυστηρότητά της στην κυρία Ασημακοπούλου. Όπως ξέρετε, στο ταχυδρομείο επιτρέπεται να στείλεις ό,τι θέλεις.
2: Εκτός από την υπόθεση Ασημακοπούλου, αντιδράσεις ξεσήκωσαν και οι εξελίξεις για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο στα κόμματα της Ελλάσσονος Αντιπολίτευσης.
11: Κανείς δεν μπορεί να πέφτει πια από τα σύννεφα κάθε φορά που αποκαλύπτεται ο χώρος των εκατομμυρίων γύρω από τα λόμπι της αμαρτωλές ΜΚΟ.
12: Αυτή την περίοδο ζητείτε εντιμότητα, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ο τίτλος.
13: Το θέμα Αβραμόπουλου είναι ένα μεγάλο θέμα.
14: Αυτή δεν είναι κυβέρνηση, είναι αίθουσα αναμονής των ευελπίδων.
2: Σύμφωνα με πληροφορίες, η Νέα Δημοκρατία αναμένεται να ψηφίσει υπέρ της άρσης ασυλίας του βουλευτή της.
1: Πάμε τώρα στο μεγάλο θέμα. Ψηφίζεται σήμερα, να ξέρετε, η διαδικασία και τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την υπόθεση της, του νόμου Κατσέλη. Ψηφίζεται σήμερα στο Κοινοβούλιο. Έρχεται ο κ. Ψηρακάκης, θα είναι στο Κοινοβούλιο σήμερα. Μικρότερες δόσεις, μικρότερο βάρος, ταχύτερη αποπληρωμή. Αυτό προβλέπει η νέα ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη. Όπως τονίζει με ανάρτησή του χθες το βράδυ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο υπουργός κ. Κυριάκος Ψηρακάκης. Πάμε να ακούσουμε το αναλυτικό ρεπορτάζ του Κωνσταντίνου Δαυλό. Τι προβλέπετε, τι αλλάζει. Και όλα αυτά λοιπόν στο σχετικό ρεπορτάζ για όλους εμάς, για όλους σας τους δανειολήπτες.
15: Τροπολογία που διευρύνει καθολικά την εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου σε όλους τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, χωρίς άλλες προσφυγές, καταθέτει η κυβέρνηση. Έτσι παίρνει νομική ισχύ ο υπολογισμός του τόκου επί της δόσης και όχι επί του κεφαλαίου, επιφέροντας δραστική εξοικονόμηση.
16: Νομίζω ότι είναι μια καλή προϋπόθεση αυτή για αυτόν που έχει πάρει δάνειο.
17: Θα μειώνεται, όπως είπατε. Πολύ ωραίο αυτό.
15: Η βελτίωση της αποπληρωμής των τόκων θα έχει αναδρομική ισχύ αφαιρώντας επιπλέον ποσά από το κεφάλαιο, κάτι που δεν προέβλεπε ξεκάθαρα η δικαστική απόφαση.
18: Για όσους έχουν ήδη πληρώσει δηλαδή και βρίσκονται σε ενεργή ρύθμιση, υπάρχει αναδρομικότητα. Λέμε ότι όσα έχουν ήδη καταβάλει τα καταβάλουν στο πλαίσιο της συγκεκριμένης απόφασης και της συγκεκριμένης τροπολογίας που καταθέτουμε και ισχύουν αναδρομικά.
15: Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα δανείου με υπόλοιπο 144.500 ευρώ που για να εξοφληθεί είχε δώσει 731 ευρώ το μήνα για 25 χρόνια. Τώρα η αποπληρωμή κεφαλαίου θα είναι 482 ευρώ και ο τόκος 1 ευρώ.
19: Κλείνει αυτό το θέμα που δεν θα έπρεπε να είναι ανοιχτό, αλλά γιατί στην ουσία έχει κλείσει με ένα αποστόριο πάγου. Αλλά τέλος πάντων κλείνει σίγουρα για αυτούς οι οποίοι είναι ήδη ενήμεροι και είναι ήδη στο νόμο Κατσέλη.
20: Είναι πάνω από 200.000 τουλάχιστον οι δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Είναι μια ιστορική δικαίωση και μετά από μεγάλο αγώνα. Βγαίνουμε από ένα κυκαιώνα που είχαμε μέχρι τώρα, όπως προσφύγαμε με τη δικηγόρο εδώ να μπορέσουμε να πάμε για ερμηνεία. Πού θα τοκίζεται η δόση στο κεφάλαιο.
15: Η τροπολογία της κυβέρνησης δεν περιλαμβάνει περιπτώσεις που έχουν ήδη αποπληρώσει το δάνειο. Γεγονός που άνοιξε μεγάλη κόντρα.
21: Δεν ξέρω αν είναι για όλους.
22: Δυσκολεύομαι να κατανοήσω με ποια νομική ή ηθική βάση εξαιρούνται δανειολήπτες που υπέστησαν την ίδια ακριβώς επιβάρυνση, μόνο και μόνο επειδή η ρύθμισή τους ολοκληρώθηκε ή απολέστηκε στο μεταξύ.
23: Να μην υπάρχουν περίεργοι όροι που να αποκλείουν κάποιους δανειολήπτες.
24: Αν μπαίναμε στη διαδικασία να γίνει επανεξέταση λόγω της διάταξης αυτών των υποθέσεων, θα είχαμε τεράστια νομική και συστημική αβεβαιότητα.
25: Πάλι η κυβέρνηση, κάνοντας ένα βήμα πίσω, προσπαθεί να εξυπηρετήσει τους τραπεζίτες και όχι τους πολίτες.
26: Το ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας επιχειρεί να παρουσιάσει το αυτονόητο ως επιτυχία είναι τουλάχιστον προκλητικό για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά.
15: Η τροπολογία κατατίθεται απόψε και αναμένεται να ψηφιστεί αύριο.
1: Κατέθηκε χθες το βράδυ και ψηφίζεται σήμερα. Ένα έργο, τώρα αλλάζουμε θέμα, που έμοιαζε ακατόρθωτο ολοκληρώνεται. Μια εκκρεμότητα 200 ετών έχει επιληθεί. Υπογράμμισε στην αρχή τη συζήτηση στο πλαίσιο της εκδήλωσης κτηματολόγιο από μια εκκρεμότητα 10 ετών σε μια νέα εποχή με διαφάνεια, ταχύτητα και ασφάλεια, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ενώ περιέγραψε το κτηματολόγιο ως μεταρρύθμιση που συμβολίζει την προσπάθεια της κυβέρνησης να ξεπεράσουμε τις παθογένειες της διαφθοράς και της αδιαφάνειας από το παρελθόν, προσθέτοντας ότι στόχος είναι να τις αντιμετωπίσουμε όλες μέχρι το 2030.
27: Μάχη με αυτό το οποίο αποκαλούμε βαθύ κράτος είναι συνεχής. Η κυβέρνηση έχει επιδείξει σημαντικές επιτυχίες, αλλά υπήρξαν και μάχες οι οποίες χάθηκαν. Και θα ολοκληρωθεί από αυτήν την κυβέρνηση και ελπίζω και από την επόμενη κυβέρνηση. Είδα ένα χάρτη καταπράσινο που έλεγε 100%. Φαντάζομαι ότι αναφερόσασταν μόνο στην κτηματογράφηση και όχι σε πρόβλεψη εκλογικών ποσοστών. Φιλοδοξούμε η Ελλάδα να είναι και πάλι γαλάζια το 2027, ακριβώς για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε αυτές τις σημαντικές μεταρρυθμίσεις.
1: Πάμε τώρα στην αριστερή πολυκατοικία, διότι στο ΣΥΡΙΖΑ εκπνέει το τελεσίγραφο του κ. Παύλου Πολάκη, που ζητά από την ηγεσία να απαντήσει στο ερώτημα για συμπόρευση ή μη με τον Αλέξη Τσίπρα. Αύριο, Πέμπτη, συγκαλείται η πολιτική γραμματεία του κόμματος, ενώ η Ελλάς του κ. Αλέξη Τσίπρα ανακοίνωσε τη σκιώδη κυβέρνηση με πολλά νέα στελέχη, άρωμα βεβαίως και Πασόκ, γιατί όχι, να το κρύψουμε. Μαρία Τσιλίνικου στο ρεπορτάζ.
28: Σήμερα εκπνέει η προθεσμία των 10 ημερών που είχε θέσει ο Παύλος Πολάκης στον Σωκράτη Φάμελο, προκειμένου να ξεκαθαρίσει τον οδικό χάρτη εφαρμογής της απόφασης της Κεντρικής Επιτροπής για συμπόρευση του ΣΥΡΙΖΑ με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα.
29: Καθίσταται αναγκαίο να επαναξιολογήσουμε τα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ την απόφαση που πήραμε. Νομίζω ότι με ηγετική πρωτοβουλία θα έπρεπε να υπάρχει. Βέβαια, υπάρχει ένα θέμα αρμοδιοτήτων για τον Σωκράτη Φάμελο, de facto. Αλλά πρέπει να προσδιορίσει τις αρμοδιότητες του.
30: Εάν λοιπόν αυτή η πρόταση συμπόρευσης από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ δεν αποδώσει, αυτό είναι μια ευθύνη που, κατά τη γνώμη μου και με συνέστημα μέσα το λέω, ανήκει στον Αλέξη Τσίπρα.
28: Η δημιουργία της Ελλάς εξακολουθεί να προκαλεί μεγάλη αναταραχή στην αριστερή πολυκατοικία, καθώς ο πρώην Πρωθυπουργός επιμένει στη μη συνεργασία με άλλα κόμματα και συσχετισμούς.
31: Ο κύριος Τσίπρας βρήκε ελεύθερο χώρο και μπήκε σε αυτή τη διαδικασία. Είναι ένας παίχτης.
32: Ναι, είναι.
31: Ένας σοβαρός παίχτης. Δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανένας.
33: Συνεργασία σημαίνει ότι επειδή υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να μην μπορεί να σχηματιστεί κυβέρνηση από ένα κόμμα, θα πρέπει από τώρα να υπάρχει μια άτυπη συνεργασία, άτυπος διάλογος και όλων των κομμάτων της αντιπολίτευσης.
28: Ανακοινώθηκε σήμερα η σκιώδης κυβέρνηση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Στο νευραλγικό πόστο της οικονομίας, τομέαρχης αναλαμβάνει ο πρώην επικεφαλής του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή, Φραγκίσκος Κουντετάκης, και αναπληρωτής ο πρώην πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Βορειοδυτικής Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδος, Γιώργος Παπάς. Τομεάρχης εργασίας ο Διονύσης Τεμπονέρας και δικαιοσύνης η πρώην ανώτατη δικαστικός Μαρία Λεπενιώτη. Έλεγχος στο χαρτοφυλάκιο της παιδείας θα ασκεί η καθηγήτρια ιστορίας Ιωάννα Λαλιώτου και στην υγεία ο χειρουργός Σπύρος Ρίτσας. Ο ηθοποιός Χάρης Μαυρουδής αναλαμβάνει τον τομέα του πολιτισμού, την εξωτερική πολιτική ο καθηγητής διεθνούς δικαίου Χάρης Τζίμητρας και την άμυνα ο πρώην αρχηγός ΓΕΘΑ Χρήστος Χριστοδούλου. Οι προερχόμενοι από το ΠΑΣΟΚ Μαρίνος Κανδάμης και Αντώνης Σαουλίδης αναλαμβάνουν το χαρτοφυλάκιο προστασίας του πολίτη. Το Σάββατο συνεδριάζει το Εθνικό Συμβούλιο της Ελλάς.
1: Από το Λονδίνο τώρα ο Χάρης Δούκας αξιολογεί τις εξελίξεις στη Downing Street με αιχμή την αριστερά και πίσω εδώ ξεσπά καυγάς για τα πέρι συνεργασίας με το Πασόκ Καρφιά που επέστρεψε η Χαρλάουτρη Κούπη δείχνοντας τον Άδωνο Γεωργιάδη για να απαντήσει στον Δημήτρη Κερίδη. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ Δέσμενο Βλεπάκη.
2: Κόκκινο χτύπησε το θερμόμετρο της πολιτικής αντιπαράθεσης με τον Δημήτρη Κερίδη να επιμένει στους χαρακτηρισμούς για τον Χάρη Δούκα και τον εκπρόσωπο τύπου του Πασόκ να επιστρέφει τα βέλη.
0: Είναι λάθος του Πασόκ, για το Πασόκ αναφέρομαι και για το Πασόκ μιλάω, να παρασύρεται σε αυτή την περιδίνηση από έναν άνθρωπο ο οποίος έχει ήδη φύγει από το Πασόκ, κατά τη γνώμη μου. Ποιος βγήκε να υπερασπιστεί τον κύριο Δούκα?
3: Πιστοποιητικά, από τον κύριο Κερίδη, από τον κύριο Γεωργιάδη, από τον κύριο Μητσοτάκη και τον κύριο Μαρινάκη, το Πασόκ δεν παίρνει για τα στελέχη του.
2: Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας έριξε καρφιά στη Χαριλάουτρη Κούπη για συναρχηγία με τον Χάρη Δούκα, με τον Κώστα Τσουκαλά να απαντά με τα εσωτερικά της Νέας Δημοκρατίας.
0: Θεωρώ τον κύριο Δούκα πλήρως αποτυχημένος δήμαρχο. Πολιτικολογία από την πρώτη μέρα που βγήκε για το πού θα πάει το Πασόκ και συναρχηγεύει ή επιχειρεί να συναρχηγεύσει.
3: Αυτή η κυβέρνηση δεν είναι κυβέρνηση Μητσοτάκη, είναι κυβέρνηση Μητσοτάκη Γεωργιάδη. Γιατί αν πράγματι κάποιος συναρχηγεύει και δίνει τον τόνο, και ο κ. Γεωργιάδη.
2: Αποστάσεις από τον Δημήτρη Κερίδη πήρε η Σοφία Βούλτεψη την ώρα που από την Ελλάς ζητούν από τη Νέα Δημοκρατία να ζητήσει συγγνώμη.
4: Εγώ δεν κάνω προσωπικές επιθέσεις στους ανθρώπους. Και βέβαια σίγουρα πρέπει να σεβόμαστε το αξίωμά τους.
5: Η Νέα Δημοκρατία μας έλεγε τοξικούς. Και αντί να έχει την πολιτική ευθυξία να ζητήσει ένα συγγνώμη απέναντι στον εκλεγμένο δήμαρχο.
2: Την ίδια ώρα ο Δήμαρχος Αθηναίων έστειλε το δικό του μήνυμα με αφορμή την υποψηφιότητα του Άντι Μπέρναμ να είναι διάδοχος του Κιρ Στάρμερ στη Μεγάλη Βρετανία.
6: Ο Μπέρναμ που έχει πάρα πολλές πιθανότητες να είναι ο νέος πρωθυπουργός δεν ήταν απλώς δήμαρχος του Μάντσεστερ, αλλά ανήκε στην περίφημη αριστερή τάση.
1: Πάμε στα προσφυγικά, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας τώρα εκεί, διότι τα προσφυγικά παραμένουν πραγματικά μια ανοιχτή πληγή της Αθήνας, με την εκάστοτε κυβέρνηση να δεσμεύεται κάθε φορά, αλλά και αυτό το έργο πάντα να κολλάει. Ρεπορτάζ από τη Μαρία Δούρδη.
26: Βράδυ Δευτέρας, ομάδα ατόμων κάνει πορεία διαμαρτυρίας έξω από το σπίτι του Περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά στην Αγία Παρασκευή. Κάποιοι γράφουν συνθήματα στους τοίχους της οικίας του κατά της απόφασης της Περιφέρειας Αττικής να προχωρήσει στην ανάπλαση των προσφυγικών κατοικιών στην Αλεξάνδρας που βρίσκονται υποκατάληψη εδώ και χρόνια. Είχε προηγηθεί νωρίτερα η μεταφορά κατοίκου και απεργού πείνας στο νοσοκομείο.
7: Ο απεργός πείνας Αριστοτέλης Χατζής μεταφέρθηκε χθες το απόγευμα στο Γενικό Νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς. Μετά από 138 ημέρες απεργίας, συνεχίζει να ζητά την ακύρωση της σύμβασης για τα προσφυγικά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας.
8: Δεν θα χάσουμε τα σπιτάκια μας εδώ, την καβατζούλα μας. Εδώ πέρα είναι ευθύνη μας για τα παιδιά, για τις οικογένειες και για τον εκδημοκρατισμό των σχέσεων.
9: Όσοι μιλούν για δίθεν κοινά αποδεκτές λύσεις, χωρίς να τις κατονομάζουν, δεν υπηρετούν ούτε τους ανθρώπους που ζουν στα προσφυγικά, ούτε τις γειτονιές μας. Απλά λαϊκίζουν. Ας είναι ξεκάθαρο. Κανένας δεν θα μας φοβήσει. Θα συνεχίσουμε να υπηρετούμε τις λύσεις, όχι τις κραυγές, όχι τα συνθήματα.
1: Και να κλείσουμε το ρεπορτάζ με το ρεπορτάζ το οποίο εδώ παραμένει να παίζει αποκλειστικά σχεδόν μόνο στον Sky, Manifesto και λίγο τώρα η ΕΡΤ. Μιλάμε για τη δίκη Λιγκερίδη. Ένας λοιπόν εκ των τριών προστατευόμενων μαρτύρων θα καταθέσει τελικά στη δίκη για τα επεισόδια του Ρέντι, καθώς οι υπόλοιποι δύο είναι κατηγορούμενοι και αυτός το Σεπτέμβριο, όχι τώρα. Την ίδια ώρα οι γονείς του δικοχαμένου Γιώργου Λιγκερίδη εκφράζουν την αγανάκτησή τους για το γεγονός ότι οι μάρτυρες αλλάζουν τις προκρατικές τους καταθέσεις. Ο Νίκος Μαλιαράκης το ρεπορτάζ.
10: Ακόμη μια κατάθεση αστυνομικού στη δίκη για τα επεισόδια του Ρέντι. Το Δεκέμβριο του 2023 βάζει στο στόχαστρο τον τότε αστυνομικό διευθυντή Πειραιά, ο οποίος, σύμφωνα με την κατάθεση του μάρτυρα, προσπάθησε να φυγαδεύσει άτομο έξω από το γήπεδο Μελίνα Μερκούρη χωρίς έλεγχο, παρά τη σαφή εντολή που δόθηκε όταν ξέσπασαν τα επεισόδια.
11: Μα ζήτησε να βγάλει τον άλλον που συνόδευε γιατί ήταν δημοσιογράφος, δεν είχε ούτε διαπίστευση ούτε ταυτότητα. Δεν του το επιτρέψαμε, ρωτήσαμε το κέντρο και μας είπαν όχι. Άκουσα κάποιον αστυνομικό να λέει: ο διευθυντής Πειραιά δεν μας αφήνει να ελέγξουμε τα οχήματα που φεύγουν.
10: Οι γονείς του αδικοχαμένου Γιώργου Λιγκερίδη ξέσπασαν ακούγοντας, όπως λένε, καταθέσεις μαρτύρων να αλλάζουν ενώπιον της έδρας.
12: Έχετε πει ότι τα άτομα φορούσαν μάσκες και κουκούλες. Το έχετε πει σε δύο καταθέσεις, και στην αστυνομία και στον ανακριτή.
13: Όχι μάσκες. Δεν είδα καλυμμένα χαρακτηριστικά. Δεν είχαν καλύψει τα πρόσωπα.
14: Αυτό που δεν λένε όμως, που το είπε ένας μάρτυρας, ότι τους πιάνανε έξω από το ΣΕΦ μετά από μία εβδομάδα περίπου και τους λέγανε όταν θα έρθει η ώρα να πάτε να καταθέσετε, προσέχετε τι θα πείτε. Το ότι τραμπουκιστήκανε από τους φιλάθλους, γιατί δεν το λένε. Το ότι έρχονται εδώ μέσα όλοι άσπροι σαν το πανί, φοβισμένοι, γιατί δεν το λένε.
16: Εμφανίστηκε σήμερα μάρτυρας που ήταν στο πέταλο των οργανωμένων. Και αυτός ήταν μία από τα ίδια, δεν θυμάμαι. Όχι, ενώ είχα καταθέσει προανακριτικά ότι εμφανίστηκαν 200 άτομα, μπορεί να είναι και 60, μπορεί και 50.
17: Ο πρόεδρος της έδρας ανακοίνωσε ότι μετά την έρευνα που διενεργήθηκε, διαπιστώθηκε ότι οι δύο εκ των τριών προστατευόμενων μαρτύρων, οι οποίοι είχαν κληθεί για να καταθέσουν κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, είναι κατηγορούμενοι. Και ως εκ τούτου δεν μπορούν να κληθούν και να καταθέσουν με την ιδιότητα του μάρτυρα. Ο τρίτος μάρτυρας αναμένεται να καταθέσει το Σεπτέμβριο.
1: Αυτά από εμάς. Ο Γιώργος Ψάλτης είναι ήδη στο ραδιοφωνικό θάλαμο. Υπενθυμίζω, 8 η ώρα στο κεντρικό ραδιοθάλαμο του Σκάι, ο κύριος Δημήτρης Αβραμόπουλος με τον Άρη Πορτοσάλτε για όλες τις απαντήσεις που ο ίδιος έχει να δώσει. Η Αθήνα Μαράκη έχει λάβει θέση για την εκφώνηση του δελτίου ειδήσεων των 6. Εμείς στις 7 στο δελτίο ειδήσεων, το μαγκαζίνο των 7, και αύριο στις 5. Να είστε καλά. Γεια χαρά.

0: μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 6.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με την Αθήνα Μαράκη. Ολοκληρώθηκε στην Ουάσιγκτον ο πέμπτος γύρος συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου με τη διαμεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι συνομιλίες διήρκησαν περισσότερες από 8 ώρες, χωρίς να εκδοθεί κοινή ανακοίνωση από τις δύο πλευρές, ενώ θα συνεχιστούν αργότερα σήμερα. Στο πλαίσιο των συνομιλιών, εξετάζεται η αποχώρηση Ισραηλινών δυνάμεων από τμήματα της περιοχής όπου βρίσκονται σήμερα ανεπτυγμένες μονάδες του Ισραηλινού στρατού, ενώ επίσης το σχέδιο προβλέπει ότι ο Αμερικανικός στρατός θα εκπαιδεύσει το Λιβανικό στρατό, ώστε να διασφαλιστεί πως οι δυνάμεις που θα αναπτυχθούν στις περιοχές αυτές θα ανήκουν αποκλειστικά στο Λιβανικό στρατό και όχι στη Χεζμπολάχ. Την ίδια ώρα παραμένει η ασάφεια γύρω από τις διαπραγματεύσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, τόσο για τα ζητήματα που συζητήθηκαν στις συνομιλίες της Ελβετίας, όσο και για τις κόκκινες γραμμές που εξακολουθούν να θέτουν οι δύο πλευρές. Η Ουάσιγκτον δεν πρόκειται να αποδεχθεί οποιαδήποτε ρύθμιση που θα επιτρέπει στο Ιράν να επιβάλλει τέλη διέλευση στα στενοτορμούς στο πλαίσιο οποιασδήποτε τελικής συμφωνίας, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο. Τόνισε επίσης ότι η διατήρηση μιας εκεχηρίας στο Λίβανο θα παραμείνει ξεχωριστή υπόθεση από οποιαδήποτε συμφωνία με το Ιράν. Θολό παραμένει το τοπίο και στο ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης, με τον Ντόναλντ Τραμπ να υποστηρίζει ότι το Ιράν δέχεται τους πυρηνικούς επιθεωρητές επαόριστον, παρά το γεγονός ότι η Τεχεράνη αρνήθηκε πως ανέλαβε νέες δεσμεύσεις μετά τις συνομιλίες. Οι Αμερικανοί είναι πολύ αφελείς αν νομίζουν ότι οι Ιρανοί θα εγκαταλείψουν το πυρηνικό τους πρόγραμμα και θα το ακυρώσουν και θα εγκαταλείψουν τα όνειρά τους να καταστρέψουν το Ισραήλ, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Ασφαλείας του Ισραήλ, Μπεν Γκβίρ, σε συνέντευξή του στο Ισραηλινό κανάλι 7. Είναι ευθύνη του Ισραήλ να αντιμετωπίσει αυτή την Ιρανική απειλή και να δράσει εναντίον της μόνο του, πρόσθεσε. Σε δηλώσεις του από το Πακιστάν, ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν ανέφερε ότι χωρίς τους πυράβλους της, η χώρα του θα είχε καταλήξει ισοπεδωμένη σαν τη Γάζα κατά τη διάρκεια του πολέμου, επαναλαμβάνοντας ότι το πρόγραμμα βαλιστικών πυράβλων είναι αδιαπραγμάτευτο. Οι Ιρανικοί πύραυλοι δεν περιλαμβάνονται στο μνημόνιο συνεννόησης που υπέγραψε το Ιράν με τις ΗΠΑ και δεν θα συμπεριληφθούν ποτέ, τόνισε ο Πεζεσκιάν στην κοινή συνέντευξη τύπου που παραχώρησε στο Ισλαμαμπάντ με τον Πακιστανό Πρωθυπουργό. Στη δημιουργία ενός προσωρινού θαλάσσιου διαδρόμου για τα πλοία που επιθυμούν να διέλθουν από τα στενοτορμούς, προχώρησαν ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός σε συνεργασία με το Ομάν και τα υπόλοιπα παράκτια κράτη της περιοχής, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Άμυνας του Ομάν. Πρόκειται για ένα σύστημα ελεγχόμενων και σταδιακών διελεύσεων μέσω προσωρινών διαδρόμων, το οποίο καθιερώνεται στα στενοτορμούς μετά την εκτίμηση ότι το υπάρχον σύστημα κυκλοφορίας δεν είναι ασφαλές. Η κίνηση των πλοίων θα γίνεται σε οργανωμένες ομάδες με αυστηρά πρωτόκολλα επικοινωνίας και ασφάλειας, ενώ διατηρείται δυνατότητα προσωρινής αναστολής της κυκλοφορίας για λόγους ασφαλείας. Την ίδια ώρα περίπου 1.150 εμπορικά πλοία παραμένουν αποκλεισμένα στον κόλπο παρά την πρόσφατη συμφωνία πλαίσιο μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών. Σύμφωνα με την ανάλυση της γερμανικής ασφαλιστικής εταιρείας Allianz που επικαλείται το γερμανικό πρακτορείο. Η αξία των αποκλεισμένων πλοίων και των φορτίων τους εκτιμάται από την ασφαλιστική εταιρεία στα 125 δισεκατομμύρια δολάρια. Ακόμη και αν οι συνθήκες εξομαλύνονταν άμεσα, η απομάκρυνση των αποκλεισμένων πλοίων δεν θα απαιτούσε αρκετές εβδομάδες, τονίζει η ασφαλιστική. Φωνικός καύσωνας πλήττει πολλές περιοχές της Ευρώπης. Η Γαλλία μετρά 40 νεκρούς τις τελευταίες 6 μέρες, είτε από υψηλές θερμοκρασίες, είτε ενώ κολυμπούσαν, ενώ τις επόμενες ημέρες αναμένονται θερμοκρασίες από 40 έως 43 βαθμούς Κελσίου. Στους 9 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών στη Γερμανία από πνιγμό σε ποτάμια και λίμνες, καθώς 3 ακόμη άνδρες εντοπίστηκαν νεκροί στο Ρήνο ποταμό. Τους 42 βαθμούς αναμένεται να φτάσει το θερμόμετρο το Σάββατο, κυρίως στα δυτικά και τα νοτιοδυτικά της χώρας. Προειδοποιήσεις της Γερμανικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και για τις πυρκαγιές τις επόμενες ημέρες. Μικρότερες δόσεις, μικρότερο βάρος, ταχύτερη αποπληρωμή. Αυτό προβλέπει νέα ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, τονίζει σε ανάρτηση του Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Σε βίντεο το οποίο συνοδεύει την ανάρτησή του, ο Υπουργός επεξηγεί το πώς θα λειτουργήσει η νέα ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, η οποία κατατέθηκε αργά χθες βράδυ στη Βουλή και αναμένεται να ψηφιστεί σήμερα. Το Ουκρανικό και η προετοιμασία της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στις 7 και 8 Ιουλίου στην Άγκυρα είναι τα κύρια θέματα που θα απασχολήσουν τη συνάντηση που θα έχουν σήμερα στο Βερολίνο οι ηγέτες της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας, της Πολωνίας και του Ηνωμένου Βασιλείου με τη συμμετοχή και του Γενικού Γραμματέα της Συμμαχίας Μαρκ Ρούτε. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλάντιμιρ Πούτιν, ωστόσο, δήλωσε χθες ότι η Δύση και το ΝΑΤΟ προετοιμάζονται για πόλεμο εναντίον της Ρωσίας, αυξάνοντας τις στρατιωτικές τους δαπάνες. Μιλώντας σε απόφοιτους στρατιωτικών ακαδημιών στη Μόσχα, ανέφερε ότι τα μέλη της συμμαχίας μέχρι στιγμής έχουν περιοριστεί στην υποστήριξη της Ουκρανίας, ωστόσο επικαλούνται ψευδείς ισχυρισμούς περί δήθεν στρατιωτικής απειλής από τη Ρωσία. «Είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε επιχειρησιακά και κατάλληλα σε κάθε είδους απειλή», τόνισε ο Ρώσος πρόεδρος. Για ενδοοικογενειακή βία κατηγορείται η γυναίκα στη Θεσσαλονίκη που το πρωί χθες μαχαίρωσε το σύζυγό της. Ο άντρας διακομίστηκε και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο, μεταξύ άλλων φέρει τραύμα στο θώρακα. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στους αγώνες για το παγκόσμιο κύπελο η Πορτογαλία επικράτησε το Ουζμπεκιστάν με 5-0. Η αναμέτρηση της Αγγλίας με την Γκάνα έληξε 0-0. Στον αγώνα Παναμάς-Κροατία η Κροατία επικράτησε με 1-0. Αυτή την ώρα η Κολομβία αντιμετωπίζει το Κονγκό. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική, σήμερα Τετάρτη, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια του νομού ίσως σημειωθεί παροδική μπόρα ή και καταιγίδα. Άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολικοί 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς. Στη περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και βελτίωση το βράδυ, θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη προβλέπεται λίγη συννεφιά στη χώρα μας με τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά και σποραδικές καταιγίδες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 32 με 34 βαθμούς σε αρκετές περιοχές. Την Πέμπτη προβλέπεται λίγη συννεφιά με απογευματινές μπόρες και με μεμονωμένες καταιγίδες στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμοι στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Παρασκευή αρχικά στην Κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και θα εκδηλωθούν στα βόρειο-δυτικά ορεινά με μονωμένες καταιγίδες στην υπόλοιπη χώρα, γενικά αίθριος καιρός. Η βόρεια άνεμοι στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

0: Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. Καλοκαιρινό τελείωσε το τραγούδι, διότι όπως καταλαβαίνετε το γυρίζουμε σιγά σιγά άπαντες, όπως και να το έχεις, όπως και να το βλέπεις, όπως και να το αντιμετωπίζεις. Με το καλοκαίρι λίγο τα πράγματα αλλάζουν. Όχι ότι άρδινε παιδί μου νύχτα με τη μέρα, αλλά δεν πάει το καλοκαίρι να έχει άλλη αίσθηση, η αλήθεια είναι. Τι γίνεται παιδιά με τη ζέστη, εμείς καλά το πάμε, αλλά στη Ισπανία λέει τα θερμόμετρα χθες ακούμπησαν τους 45,1 βαθμούς Κελσίου, σε καλό δρόμο είμαστε. Βλέπω στοιχεία στη Γαλλία 44, ωραίο. Στη Γερμανία, Wunderbar, 37 βαθμούς Κελσίου. Στην Ελβετία, 36 βαθμούς Κελσίου. Μιλάμε για τις ανώτερες θερμοκρασίες, κυρίες και κύριοι, οι οποίες καταγράφονται. Λοιπόν, και βλέπω επίσης και τις αναλύσεις τώρα ειδικών και κυρίως μετεωρολόγων για τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες οι οποίες επανέρχονται. Και ο θόλος τέλος πάντων ο οποίος έχει δημιουργηθεί λέει και εμποδίζει και φαίνεται να διατηρηθούν, να διατηρούνται μάλλον οι θερμοκρασίες ψηλά εκεί που ήδη είναι ψηλά, και αυτό προκαλεί και περισσότερα προβλήματα μέχρι λέει και την Κυριακή, και θα δούμε. Εμείς χθες η ψηλότερη θερμοκρασία, όχι δεν έχω την υψηλότερη θερμοκρασία, έχω τις βροχές όμως, γιατί και σήμερα θα έχουμε αρκετές βροχές στη χώρα και ενδεχομένως λέει και στο λεκανοπέδιο. Μάλιστα. Βλέπω βροχούλες καλά στα Γρεβενά, στα Γιάννενα, στο Επισκοπικό. Βλέπω χθες βροχούλες στην Κοζάνη, στο Κιλκής, στο Νευροκόπη και στο Τσοτήλι. Σε καλό δρόμο είμαστε. Και είμαστε πόσο, 24 του μηνός. Λοιπόν, έχω ένα γείτονα απέναντι μου. Καλημέρα γείτονα. Λοιπόν, που βάζει τον ακούω, που βάζει και τον κοντήσιο παλιό κακού, αλλά του θα το ξεχθεί κάποια στιγμή. Θα απογειωθεί, δεν μπορεί. Λοιπόν, κάποια στιγμή τον πέτυχα εκεί, γιατί καθώς είχε ένα σκύλο και πιάσα μια κουβέντα. Και του λέω, καλά ρε παιδί μου, βάζει τον κοντήσιο τόσο πολύ ζέστη κάνει στο σπίτι, δεν έχει. Είναι κόστος τώρα αυτή η όλη ιστορία του μηχανήματος του συγκεκριμένου. Και μου λέει, κοίταξε να δεις. Μου λέει, το κοντήσιο μπαίνει για το σκύλο, δεν μπαίνει για μένα. Ο σκύλος έχει το θέμα, λέει. Εγώ λέει, με ανοιχτά παράθυρα και με ένα καλό ανεμιστήρα μια χαρά είμαι. Εν τω μεταξύ διαπιστώνω, φίλοι ακροατές, ότι πολλοί εξ ημών που κάνουμε παρέα τα πρωινά, και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό, μου λέτε λοιπόν ότι έχετε βάλει αυτούς τους της οροφής, μπράβο, τους ανεμιστήρες, οι οποίοι λέει κάνουν καλή δουλίτσα. Ακούω καλά σχόλια. Δεν έχω επιλογή, αλλά δεν έχω δηλαδή το χρησιμοποιήσει, αλλά πολλοί από εσάς μου λέτε για την επιτυχία του συγκεκριμένου εγχειρήματος. Βέβαια, ενδιαφέρον έχει. Τέλος πάντων, ζέστη είναι ένα θέμα. Αλλά για σκεφτείτε και αυτούς οι οποίοι έρχονται και κάνουν διακοπές αυτή την περίοδο στη χώρα, και όπως λέγαμε χθες, είναι και αρκετά εκατομμύρια και περνάνε μια χαρά και κάνουν και τα μπάνια τους και οι καιρικές συνθήκες είναι καλές και πάρα πολύ κόσμο σε κάποια μέρη δεν έχει. Εντάξει, στα κλασικά νησιά μου λέγανε τώρα εδώ απ' έξω και στην Πάρο έχει κόσμο και στη Σαντορίνη έχει κόσμο, μίλησα με τη Σαντορίνη. Στη Μύκονο είναι καλύτερα τα πράγματα από πέρυσι, εννοώ για τους κλασικούς προορισμούς. Η Ρόδος έχει κόσμο, η Κρήτη έχει κόσμο. Και ευτυχώς να λέμε που τελειώνει και αυτή. Τελειώνει. Τελειώνει με την έννοια ότι τελειώνει. Τέλος πάντων και αυτή η ιστορία του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Για να δούμε, η αλήθεια είναι πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα εκεί. Γιατί ακούω διάφορα πράγματα από τη μια μεριά, από την Ουάσιγκτον, τα οποία δεν τα επιβεβαιώνει η άλλη πλευρά, η Τεχεράνη. Για να δούμε πώς θα εξελιχθούν εκεί τα πράγματα. Τέλος πάντων, αυτό δίνει μια ανάσα γενικότερη, ανάσα και στη ζωή μας. Τώρα θα μου πεις τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει, ας πούμε, ότι τα καύσιμα τα βλέπω κάθε μέρα. Ξέρετε, ο καημός ο μεγάλος είναι τα καύσιμα. Είναι σε καλό δρόμο. Δηλαδή, είδα κάτω από ένα 50 το κίνηση στο πετρέλαιο. Βέβαια, ξαναλέω, εκεί έχουμε μια ενίσχυση 15 λεπτών και είδα ένα 84 την 95. Ένα 84, παρακαλώ πάρα πολύ, σε νυχτερινό πρατήριο, έτσι. Γιατί εγώ περνάω τέλος πάντων 4 ώρα το πρωί στους δρόμους και κυκλοφορώ, έχουμε πει εγώ. Κάτι πιτσιρίκια εκεί που είναι στο μπαράκι που πετυχαίνω στην Αρδιτού. Ωραία φάση, Κωστάκι. Εν τω μεταξύ κυκλοφορούνε. Α! Μπορεί και να φοράνε κάτι. Ζέστη, δεν μπορώ να φανταστείς. Και εγώ το σκέφτομαι, να σου πω την αλήθεια. Το έχω πει κάποια μέρα, θα σταματήσω και δεν θα έρθω. Θα πω στο γερίνι, κάνα τριωράκι μόνο. Λοιπόν. Θα μου πεις που πάθε παππού. Σωστό και αυτό. Δίκιο έχεις, φίλε ακροάτη. Και εσύ δίκιο έχεις. Λοιπόν, τι γίνεται με τα πετρέλαια, πώς πάνε τα πράγματα. Θα σας πω τώρα και τα πετρέλαια. Λοιπόν, τα πετρέλαια, κυρίες και κύριοι, το Brent είναι στα 76,2. Είμαστε σε εξαιρετικό δρόμο. Αν περάσουν οι τιμές και στην κατανάλωση, που θα περάσουν, δεν μπορεί, ε, θα περάσουν, που θα πάει, μία, δύο, τρεις, τώρα θα μου πεις, αυτό θα στείλει προς τα κάτω και τις τιμές των προϊόντων, ε, αυτό είναι ένα μεγάλο στοίχημα, να σας πω την αλήθεια. 76,2 λοιπόν, με μια υποχώρηση 1,11% στα χρηματιστήρια που έχουν ανοίξει, και το αμερικανικό, το ελαφρύ το λεγόμενο, 72,3 δολάρια το βαρέλι, και εκεί έχει μια υποχώρηση 1,15. Περπατάμε σε εξαιρετικά καλό δρόμο, αλήθεια το λέω, αυτό δεν είναι σκοπτικό. Α, τι γίνεται τώρα με το... Πού είναι το... Πού είσαι ρε, χάσαμε το φυσικό αέριο. Πού είναι το φυσικό αέριο, το κρύψανε. Ρε, για το Θεό, θα το βρω, πού θα πάει. Λοιπόν, για να δούμε τώρα τις τιμές και εκεί, να δούμε λοιπόν πώς πάνε τα πράγματα και με το φυσικό αέριο στο Άμστερνταμ. 41,8 κυρίες και κύριοι. Εντάξει, μπορεί να πάει και πιο κάτω. Είχε φτάσει κάποια στιγμή και 50, ε, και παραπάνω από 50. Άρα, εντάξει, το ένα μάτι στα καύσιμα, το άλλο μάτι στο τουρισμό, που έχει και αυτός τα δικά του δεδομένα και ζητήματα, και στα άλλα η καθημερινότητα. Η καθημερινότητα η οποία, θα έλεγε κανείς, και θα το κουβεντιάσουμε και αναλυτικά, γιατί νομίζω ότι είναι το θέμα της ημέρας, είναι αυτή η ρύθμιση για το ζήτημα των δανείων στο νόμο Κατσέλη. Προσέξτε τα ενεργά δάνεια του νόμου Κατσέλη. Η απόφαση, η πολιτική απόφαση που πήρε το Υπουργείο είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα για αυτούς τους 100.000. Προβλέπεται αναδρομικότητα για όσους έχουν παχθεί στη ρύθμιση και πλήρωναν για όλο το κεφάλαιο, και γίνεται βεβαίως ταχύτερα και η εξόφληση. Ουσιαστικά εξαφανίζονται οι τόκοι και επιστρέφουν τα χρήματα τα οποία έχετε δώσει κάποιοι από εσάς. Αλλά, πάντα υπάρχει το περίφημο αλλά, βλέπω ανοίγει μια συζήτηση για αυτούς οι οποίοι έχασαν τη ρύθμιση, τι γίνεται με αυτούς, και δεύτερον, τι γίνεται με εκείνους οι οποίοι είχαν ρύθμιση, αποπλήρωσαν, και επειδή ισχύει η αναδρομικότητα, θεωρητικά και αυτοί ψάχνουν να βρουν ότι έδωσαν παραπάνω τόκους από, με βάση τη συγκεκριμένη ρύθμιση. Τι θα γίνει με αυτές τις περιπτώσεις, τι θα γίνει σε αυτές τις περιπτώσεις. Θα τα δούμε. Θα τα δούμε στις 7 παρά τέταρτο. Ξυπνάω πρωί-πρωί τον κύριο Γιώργο Νικολακόπουλο, τον άνθρωπό μας, δικηγόρο, ο οποίος ασχολείται με τα ζητήματα αυτά, να δούμε τη δική του οπτική γύρω από το ζήτημα αυτό. Ξαναλέω, λαϊκό θέμα, απασχολεί πάρα πολύ κόσμο. Μιλάμε για 100.000 δάνεια. Και για να υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη, πάει να πει ότι ήσουν στα δύσκολα. Ε? Και να πάρει το πράσινο φως. Από εκεί πέρα. Άλλο ένα θέμα το οποίο δεν θέλω να περάσει τα ψηλά, παρόλο ότι δεν έχει ενδιαφέρον τώρα, με την έννοια ότι δεν είναι ανοιχτά τα σχολεία, ρε παιδί μου, είναι ότι χθες δημοσιοποιήθηκαν για μια ακόμα χρονιά ο νέος σχολικός χάρτης, όπου βλέπω καταργήσεις σχολείων πάλι, καταργήσεις νηπιαγωγείων πάλι, δημιουργία νέων σχολικών μονάδων, ενοποιήσεις κλπ. Αυτό ξέρετε, είναι ζήτημα δημογραφικό, συγκλονιστικό. Συγκλονιστικό με όλη τη σημασία της λέξης. Εκεί αναδεικνύεται το πρόβλημα της υπογεννητικότητας, κυρίες και κύριοι. Να σας πω ότι σύμφωνα με τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν στην, συγχωνεύονται 12 δημοτικά σχολεία, θα λειτουργήσουν ως 6 σχολικές μονάδες λόγω μικρού αριθμού φίτησης μαθητών, υποβιβάζονται 40 νηπιαγωγεία και 106 δημοτικά σχολεία λόγω μείωσης του αριθμού φίτησης μαθητών, καταργούνται 43 νηπιαγωγεία και 32 δημοτικά, η συντριπτική πλειονότητα λόγω χαμηλού ως μηδενικού μαθητικού δυναμικού, ενώ στη δευτεροβάθμια, γιατί όλα αυτά ξέρετε είναι αλυσίδα, ιδρύονται νέες σχολικές μονάδες σε κάποιες περιοχές, αλλά και εκεί φαίνεται ότι έχουμε και ενοποιήσεις κάποιων, εκεί που μπορεί να γίνει τέλος πάντων, σχολικών μονάδων. Αλλά καταλαβαίνετε, ξαναλέω, το πρόβλημα το οποίο δεν είναι καθόλου μα καθόλου μικρό. Λοιπόν, αυτά σε γενικές γραμμές θέλω να σας πω, αφού είπαμε για τα πετρέλαια, πάμε για τον νόμο Κατσέλη που θα το δούμε και πιο αναλυτικά. Βεβαίως υπάρχει το θέμα της στέγης. Νέες προτάσεις διαβάζω από το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή για το πώς θα αντιμετωπίσουμε το αδιέξοδο της στεγαστικής κρίσης. Δόξα το μεγαλοδύναμο, εντωμεταξύ από προτάσεις υπάρχουν πολλές, ακόμα εφαρμογή δεν έχουμε. Δηλαδή τι θα γίνει και πώς θα αντιμετωπίσουμε το ζήτημα της στεγαστικής κρίσης. Ακούω διάφορα, θα αξιοποιηθεί η περιουσία του δημοσίου, θα αυτό, εκείνο, τούτο, τάλο κλπ. Προς το παρόν είμαστε. Προς το παρόν έχουμε περάσει 3-4 χρόνια. Κουβέντα κάνουμε, συζήτηση κάνουμε. Έρχεται το γραφείο προϋπολογισμού του κράτους της Βουλής και λέει πολύ ενδιαφέροντα πράγματα αναφορικά με τα παράδοξα τα οποία υπάρχουν, τις υψηλές τιμές κλπ. Και προτινόμενα μέτρα, ακούστε, ας πω δύο, να σας πω πολλά. Ας πούμε, λέει το γραφείο, λέει, όθηση στην επίλυση κληρονομικών και κτηματολογικών εκκρεμωτήτων. Τι λες, ρε παιδί μου. Τι λες, ρε παιδί μου. Δηλαδή, αν είναι μπλεγμένο ένα σπίτι κοστάκι στα κληρονομικά, να το οθήσουμε να λυθεί. Πρέπει το θέμα είναι πώς θα το οθήσουμε να λυθεί. Αν είναι πέντε αδέρφια, ξέρω εγώ, ή ξέρω εγώ, συγγενείς άλλου βαθμού και δεν τα βρίσκουν, άντε βοήθα την κατάσταση. Και επίσης λέει τις κτηματολογικές εκκρεμότητες. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό. Τώρα που λέω και κτηματολογικές εκκρεμότητες, δεν σ' άκουσα τον Πρωθυπουργό που αναφέρθηκε σε μια εκδήλωση που έγινε για το, πώς το λένε, για το κτηματολόγιο. Πάρα πολύ ωραία ιστορία το κτηματολόγιο, παιδιά. Υποτίθεται με ένα κλικ, με ένα μικ, με ένα αυτό, μέχρι να μπει, μέχρι αυτό. Βεβαίως, βεβαίως, υπάρχουν ακόμα εκκρεμότητες. Αυτά τα πρόδειλα, παιδιά, μου έχουν βγάλει το μάτι. Ξέρετε ότι κάνουν συμβόλαιο με το πρόδειλο μέσα. Δηλαδή, αν υπάρχει ένα θέμα, ας πούμε σε μένα, στη δικιά μου την περίπτωση, σας πω για γελάστε. Περάστηκε μέσα στο κτηματολόγιο μια αγωνική παροχή που είχε κάνει συγχωρεμένος ο πατέρας μου ως συμβόλαιο, πώς το λένε, ότι είχε πεθάνει ο άνθρωπος και είχε αφήσει την περιουσία του. Και έπρεπε να γίνει πρόδειλο ότι το αυτό που γράφτηκε δεν ήταν το ένα, ήταν το άλλο. Για να γίνει αυτό έπρεπε να περάσει χρονικό διάστημα μεγάλο. Και τα συμβόλαια, τα οποία γίνανε τέλος πάντων κλπ, γίνανε με βάση και το πρόδειλο. Ότι έχει υποβληθεί πρόδειλο για τη διόρθωση του τάδε συμβολέου, της τάδε σελίδας, του τάδε κτηματολογικού γραφείου, του υποθηκοφυλακίου των σπάτων και όχι σπατών, για να περάσει. Άρα έχει δουλίτσα ακόμα το κτηματολόγιο. Και μου λέγανε χθες κάποιες ψυχές καλή τους ώρα ότι υπάρχουν αρκετές εκκρεμότητες. Ο Πρωθυπουργός είπε ότι ως το τέλος της χρονιάς θα έχουμε τελειώσει με την ιστορία της κτηματογράφησης. Μακάρι, μακάρι. Για να είμαστε, ρε παιδί μου, και εμείς ευρωπαϊκή χώρα. Δεν γίνεται. Δηλαδή, νομίζω ότι ήμασταν η μοναδική χώρα που δεν είχαμε κτηματολόγιο. Είχαν όμως το Ιόνιο, γιατί ήταν Ιταλοί. Είχαν τα Δωδεκάνησα, γιατί ήταν Ιταλοί. Κατά τα άλλα, λέμε ούνα φάτσα, ούνα ράτσα. Όχι ούνα φάτσα, ούνα ράτσα. Γιατί εντάξει, τους προσβάλλουμε λίγο τους Ιταλούς αυτό το ζήτημα. Όχι ότι είναι και αυτοί. Τη συνωμοταξία είναι και αυτοί, καταλάβατε το έτσι. Τα άλλα τα λαμόγια που κάνανε ρηματοκλοπή είχαν βάλει μαγνήτες, λέει, και γράφανε λιγότερες στροφές. Τι κόλπαρ, τι λαμόγια είναι αυτά. Ρετίλα! Εν τω μεταξύ τα πληρώνουμε όλοι εμείς αυτό, το ξέρετε τώρα, τις ρηματοκλοπές. Γράφει σήμερα, μάλιστα, η Καθημερινή στην πρώτη της, στο πρώτο της θέμα για το ζήτημα αυτό, ότι πουλούσαν, λέει, κλεμμένο ρεύμα, λέει, σε γνωστές επιχειρήσεις. Πώς δουρούσε το κύκλωμα που παραβίαζε ψηφιακά ρολόγια, λέει, και μετρητές. Άμα ο άνθρωπος είναι μάγκας, άμα ο άνθρωπος στρίβει το μυαλό και θέλει να κάνει την κομπίνα, θα την κάνει, φίλε ακροατή. Αυτό με τους μαγνήτες ήταν το καλύτερο. Γιατί ρώτησα και εγώ χθες τι είναι οι μαγνήτες, ρε παιδιά. Πήρα εκεί πέρα ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται με τα ζητήματα. Ένα αερίτες, ξέρω εγώ, να σας πω την αλήθεια, μη λέω και παραμύθια. Λοιπόν, και μου λέει, μου λέει, αυτό είναι το κλασικό κόλπο. Και λέω, πιάνει και στους νέους μετρητές. Δεν μου απάντησαν, αλλά. Επειδή ακόμα έχουμε κάτι εκατομμύρια παλιούς μετρητές, αυτοί, λέει, οι μαγνήτες είναι μεγάλη επιτυχία. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αντί να κάνει, ξέρω εγώ, τρεις στροφές, με το μαγνήτη έκανε μια μέση στροφή. Άρα, εσύ κατανάλωνες ρεύμα, αλλά δεν φαινόταν το σύνολο του ρεύμα το οποίο κατανάλωνες. Κατάλαβες, φίλε ακροατή? Λοιπόν, και αυτό κόστιζε, λέει, περίπου 9 εκατομμύρια, αν κατάλαβα καλά, σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα. Με λίγα λόγια, όλοι εμείς οι υπόλοιποι που πληρώνουμε ρεύμα γιατί δεν ασχολούμαστε, δεν πάμε να τα πασπατεύουμε, μας κοστίζει κάτι της το χρόνο. Γύρω στα 70 ευρώ, 90 ευρώ, 100 ευρώ, δεν θυμάμαι. Μου είπαν ένα ποσό εκεί, το οποίο καλούμε θα τι να κάνουμε. Διαφορετικά δεν μπορεί να γίνει, να το πληρώσουμε στους λογαριασμούς. Μάλιστα. Αυτά λοιπόν ήθελα να σας πω και για τις ρευματοκλοπές, δόξα το μεγάλο δύναμο. Έχω και δημοσκόπηση, έχω και τα στοιχεία της κοιόδους κυβέρνησης που ανακοίνωσε χθες ο Αλέξης Τσίπρας, και το ενδιαφέρον είναι οι πασοκογενείς, να ξέρετε. Θα σας τα πω μετά, γιατί νομίζω ότι έχουν το δικό τους ενδιαφέρον. Για τον κύριο Αβραμόπουλο θα τα ακούσουμε αργότερα εδώ στον Άρη Πρωτοσάλτε μετά τις 8 που θα έρθει για να δώσει τις σχετικές απαντήσεις. Θυμίζω ότι έχουμε κινητοποιήσεις και πάλι των αγροτών αυτή την περίοδο. Ελπίζω να τα πούμε τις επόμενες μέρες με εκπρόσωπο των αγροτών, γιατί κάνουν αυτές τις κινητοποιήσεις, τι στόχο και τι αποτέλεσμα επιθυμούν και γιατί τις κάνουν τις κινητοποιήσεις αυτές. Α, και να θυμίσω ότι η φρεγάτα του πολεμικού ναυτικού, ο Φορμίωνας, ξεκίνησε θαλάσσιες δοκιμές. Πώς το λέει ο συγχωρεμένος ο ηθοποιός, φρεγάτα μου πανόρια, φρεγάτα μου ωραία, σε βλέπουν και τρελαίνονται τα άλλα τα βαβόρια. Πώς το λέει, κάπως έτσι δεν το λέει, δεν τα θυμάμαι κιόλα τέλος πάντων. Λοιπόν, μάλιστα, και ο Γιαννάκης, ο Αντετοκούμπο, ηθικό συμβόλαιο λέει 275 εκατομμυρίων δολαρίων. Δόξα το μεγαλοδύναμο, το παλικάρι. 31 ετών, πόσα χρόνια θα δουλέψει ακόμα, 3, 4, 5, μετά θα γίνει επιχειρηματίας. Τι λες εσύ Κωστάκη, πώς θα βλέπεις τα πράγματα. Και το μεταξύ, έβλεπα και τα στοιχεία, 58,5 εκατομμύρια λέει για την τρέχουσα σεζόν, Κωστάκη. Το όψιον της επόμενης είναι 62,7, αλλά αυτά είναι τα λίγα από ό,τι ρώτησα τους μπασκετικούς τους δικούς μας. Μου λέει εκεί να δεις, μου λέει με τους σπόνσορες. Εκεί να δεις, μου λέει με τους σπόνσορες. Θα περπατάει, μου λέει στο αλέτα, θα πηγαίνει, σπόνσορα θα έχει. Θα πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ να ψωνίσει, σπόνσορα θα έχει. Τα παπούτσια κλπ. Τον ακολουθούν από πίσω. Λοιπόν, αυτά ήθελα να σας πω τα ωραία, γιατί έχουμε και μη ωραία. Αλλά αργότερα τα υπόλοιπα. Την καλημέρα μου σε όλους σας. Καλό δρόμο. Sky 100,3 διαφημίσει, γυρίζουμε.
1: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr, Υποκράτους 33.
2: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
3: Τρουφαλντίνο
2: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
4: Time out για Θράκον.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκον. Θράκον, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Θράκον.
6: Vogue Greece Fashion Night Out. Τρίτη, 30 Ιουνίου, στο Golden Hall από τις 7 έως τις 11 το βράδυ. Επισκεφτείτε το Golden Hall για late night shopping, exclusive εμπειρίες, live μουσικές επιλογές και τις πιο fashion forward τάσεις της σεζόν. Σε μια βραδιά αφιερωμένη στη μόδα. Vogue Greece Fashion Night Out. 30 Ιουνίου στο Golden Hall.
7: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
8: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
9: Τι έχουμε?
8: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
9: κόκκιπε,
8: κομπάνιο, Team Colleague,
10: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομέτσιο.
8: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
12: Ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή η νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών που προβλέπει σημαντικές αλλαγές για περισσότερους από 100.000 ενήμερους δανειολήπτες οι οποίοι έχουν ενταχθεί στο καθεστώς του νόμου Κατσέλη. Ολοκληρώθηκε ο πέμπτος γύρος συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου στην Ουάσιγκτον με τη διαμεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών, με τις συνομιλίες να διαρκούν περισσότερες από 8 ώρες και χωρίς να εκδοθεί κοινή ανακοίνωση από τις δύο πλευρές. Οι διαβουλεύσεις θα συνεχιστούν αργότερα σήμερα. Στο πλαίσιο των συνομιλιών εξετάζεται η αποχώρηση Ισραηλινών δυνάμεων από τμήματα της περιοχής που βρίσκονται σήμερα ανεπτυγμένες μονάδες του στρατού. Τη δημιουργία ενός προσωρινού θαλάσσιου διαδρόμου για τα πλοία που επιθυμούν να διέλθουν από τα στενά του Ορμούς προχώρησαν ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός σε συνεργασία με το ΟΜΑΝ και τα υπόλοιπα παράκτια κράτη της περιοχής. Πρόκειται για ένα σύστημα ελεγχόμενων και σταδιακών διελεύσεων μέσω προσωρινών διαδρόμων, το οποίο καθιερώνεται στα στενά μετά την εκτίμηση ότι το υπάρχον σύστημα κυκλοφορίας δεν είναι ασφαλές. Συνεχίζονται οι προσπάθειες κατάσβεσης της φωτιάς που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι σε εργοστάσιο πλαστικών επί της οδού Ορφέως στο Εγάλεο. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, παραμένουν στο σημείο ισχυρές δυνάμεις, καθώς ακόμη αναδύονται καπνοί. Η φωτιά προκάλεσε χθες την κατάρρευση τμήματος της ταράτσας του κτηρίου, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί ή εγκλωβισμένα άτομα. Αποκαταστάθηκε αργά το βράδυ κυκλοφορία επί της οδού Ορφέως. Καύσωνα πλήττει πολλές περιοχές της Ευρώπης. Η Γαλλία μετρά 40 νεκρούς στις τελευταίες 6 ημέρες από τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Στους 9 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών στη Γερμανία. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Αργολίδα, Λέσβο, Χίος, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Δωδεκάνησα, Ηράκλειο, Λασίθη, καθώς και σε περιοχές στην Εύβοια, την Κορινθία και τη Βιωτία. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική. Νεφώσεις και τοπικές βροχές αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και τα βόρεια, μέχρι 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 στη Θεσσαλονίκη.

Το έχετε καταλάβει ότι η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι έχει μια τρέλα με τα ιταλικά τραγούδια. Έναν έρωτα, έρωτα μεγάλο που λένε, αλλά τι να κάνουμε, παιδιά, την αγαπάμε την κυρία Βαρσάμι, οπότε δεν μπορώ να πούμε και πάρα πολλά πράγματα. Την καλημέρα μου σε όλους σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας, κυρίες και κύριοι, Sky 100,3. Σήμερα δεν βλέπω να γιορτάζει κάποιος, για να δω όμως τι λέει το αγιολόγιο εορτολόγιο, διότι το έχουμε κάνει συνήθεια αυτό και πρέπει να το οριοθετούμε μέσα της εβδομάδας. Φτάσαμε στα μέσα της εβδομάδας. Την άλλη Τετάρτη, Κωστάκη, θα είναι 1η Ιουλίου. Δεν το κατάλαβες νομίζω, έτσι το αισθάνεσαι. Okay. Λοιπόν, διαβάζω σήμερα στο Αγιολόγιο Ιορτολόγιο το γενέθλιον του Ιωάννου του Προδρόμου και Βαπτιστού, σύναξη Ζαχαρίου και Ελισάβετ δικαίων γονέων του Τιμίου Προδρόμου, Παναγιώτου Νεομάρτυρος και Σαραίος, μάλιστα, Αθανασίου Οσίου του Παρίου. Χρόνια πολλά και καλά σας που γιορτάζετε σήμερα ή έχετε κάποια επέτειο. Τα καλύτερα εύχομαι για τη σημερινή ημέρα. Ο ήλιος έχει ξεκινήσει το δρομολόγιο του εδώ και μισή ώρα, παρακαλώ πάρα πολύ. Παραπάνω από μισή ώρα, 6 και 4 πρώτα λεπτά. Και θα δεις στις 9 παρά 9 είμαστε στα μεγάλα. Έτσι, αλλά σιγά σιγά οδηγούμεθα ανάποδα πλέον, διότι το περάσαμε το μεγαλύτερο της μέρας, μάλιστα. Και πάμε σιγά σιγά ανάποδα. Με ρωτάτε τι γίνεται στο Μουντιάλ, Κολομβία, Λαϊκή Δημοκρατία του Κόγκο, 0-0 στο 74ο λεπτό. Κάτσε να δω και εδώ τι γίνεται, γιατί γεμάτο το μεταξύ. Διάβαζα παιδιά στοιχεία παρά το γεγονός ότι μουρμουρεί. Βάλανε γκολ. Όχι ρε παιδιά, τώρα που πήγα όλα πάω να μιλήσω και να πω, έβαλε γκολ η Κολομβία. Για το Θεό. Μπράβο. Ωραία, Κολομβιάνες, δεκακές. Μπράβο στα κορίτσια. Εν τω μεταξύ, πολλά κορίτσια έχει. Τι έγινε, παιδιά, στο ποδόσφαιρο. Okay. Γεμάτα τα στάδια. Διάβαζα λοιπόν τα οικονομικά δεδομένα. Λοιπόν, μιλάμε για πολλά χρήματα. Γιατί υπήρχε μια μουρμούρα γενικότερα αναφορικά με το κόστος των εισιτηρίων. Και κάπου έριξα μια ματιά και στα εισιτήρια, λέει, του τελικού, τα οποία ζαλίζεσαι μόνο που τα ακούς. Αλλά κάποιοι αγοράζουν. Θυμίζω ότι το Μουντιάλ. Πάρα πολύ καλή μεταγραφή. Τι μεταγραφές θα τις κάνουμε και εμείς, θα γύρει. Για τις γυναίκες φιλάθλους θέλω να πω έτσι. Λοιπόν, και κάνουν και χαριετισμούς τώρα οι παίκτες εδώ πέρα και αυτό και εκείνο. Οι Κολομβιανοί πάρα πολύ ωραία. Στα κίτρινα, αυτό έχει ενδιαφέρον για εμάς ο Εξίδες. Κολομβία λοιπόν, Κονγκό 1-0 στο 75. Έτσι. Για να δούμε τον κόλλι καλό. Τι έγινε, είχε offside, όχι. Μια χαρά πάει. Πολύ ωραία κίνηση. Εντάξει, ο δρομοφύλακας είχε πάει για μπάνιο. Θα έρθει αργότερα. Ούτε καν είδε την μπάλα. Σε εξαιρετικό δρόμο είμαστε. Να πω την καλημέρα μου στον Αρχιμανδρίτη Πατέρα Θεόδωρο Γρήλη. Καλημέρα σας. Πατέρα Θεόδωρο, χαιρετισμούς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Ο κύριος Κώστας Πανός απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων. Η κυρία Αργυρό και Μελιάρη, μεγάλη επιτυχία. Μου λέει για την Πάρο, να ξέρετε από το πρωί που έρχεται όλοι για την Πάρο. Μου λέει Πάρο. Μα έχει ζαλίσει το με την Πάρο. Δεν ξέρω τι να αγαπάει, μάλλον είναι από εκεί. 2-10-48-0-170-174. Skyradio.gr, πάνω δεξιά μπαίνετε, γράφετε το μηνυματάκι σας, την καλημέρα, το σχόλιο, την παρατήρηση, την επισήμανση και τα κουβεντιάζουμε και τα λέμε αναλυτικά. Γεια σου, Ρεα. Ρε Σιρεα, όλο εκεί στη Σικιά δεν έρχεσαι καθόλου πίσω. Πώς θα το κάνω κι εγώ να κάνω τηλεεργασία από εκεί. Να βγαίνω εκπομπή, ρε παιδί, από την παραλία. Ακούγεται και το πλάτσα πλότσα της θάλασσας. Και εκεί έχουμε και καλές θάλασσες στον Κορινθιακό. Και δροσερές, η αλήθεια είναι. Γεια σου, Ρεα μου, χαιρετισμούς, καλημέρα. Τι άλλο θέλω να σας πω. Είπαμε για την κυρία Σοφία Καλαβρού που είναι υπεύθυνη για τα ηχητικά που δεν θα ακούσουμε και σήμερα, αλλά θα τα ακούσετε αργότερα στο αναλυτικό μαγκαζίνο με τον κύριο Γιαννίνη. Η κυρία Βαρσάμι έχουμε πει για τους έρωτες περί Ιταλικών και ο πολυλογάς Γιώργος Ψάλτης εδώ για να τα κουβεντιάσουμε. Σαν σήμερα το 1821 ιδρύει.

κινηματογραφικά στην ομώνυμη ταινία «Γέφυρα του ποταμού Κβάι», με πρωταγωνιστές Άλεκ Γκίνες και Γουίλιαμ Χόλντεν, μάλλον όχι Χάλντεν. Ενώ σαν σήμερα, για να πω και κάτι άλλο ακόμα που έχει το ενδιαφέρον, για να πούμε και λίγο για τα ελληνοτουρκικά, μην τα ξεχνάμε, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καταδικάζει την Τουρκία για τις δολοφονίες του Τάσου Ισαάκ και του Σολομού Σολομού τον Αύγουστο του 1996, δηλαδή 12 χρόνια αργότερα, στη νεκρή ζώνη κοντά στην κατεχόμενη Αμόχωστο. Το δικαστήριο επιδικάζει 80.000 ευρώ ως αποζημίωση στη χείρα του Ισαάκ και 35.000 ευρώ στον πατέρα του Σολομού. Η Τουρκία θα πρέπει να καταβάλει από 15.000 ευρώ στον αδελφό του Ισαάκ και στον αδελφό του Σολομού, ενώ θα πληρώσει και 12.000 ευρώ για δικαστικά έξοδα. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Λιονέλ Μέση. 39 παρακαλώ, γεννημένος το 87. Ξέρετε ότι είχε ένα πρόβλημα, δεν μπορούσε να ψηλώσει ο Μέση. Γι' αυτό πήγε, λέει, από την Αργεντινή στην Ισπανία, για να αντιμετωπίσει, λέει, το πρόβλημα αυτό. Εκγενετής πρόβλημα το οποίο είχε. Και εκεί αποδείχθηκε το ταλέντο του στο ποδόσφαιρο. Με ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Να στείλω καλημέρες πολλές, μισό λεπτό, γιατί μου στείλε, μου έδωσε τώρα κάτι η υπηρεσία. Ο Γρηγόρης από την Πρέβεζα, καλημέρα Γρηγόρη, μου λέει καλημέρα, σήμερα είναι του Αγίου Ιάννη του Ριγανά. Ξεκινάμε να μαζεύουμε ρίγανη, λέει. Α, να τα τα ωραία. Και είναι και ωραία η ρίγανη, μεταξύ μας. Για κάτσε να το τσεκάρω. Σοβαρά, Ιωάννη του Ριγανά. Α, λόγω του Ιωάννη του Προδρόμου που το λέτε Ριγανά, εσείς εκεί υποψιάζομαι. Γρηγόρη. Καλημέρα, χαιρετισμού στην Πρέβεζα. Χαιρετισμού και στην περιοχή εκεί που είναι πάρα πολύ όμορφη. Καλημέρα στην Αφροδίτη στα Βρυλίσκια, στη Βούλα στο Παγκράτη, το Μαστροντίνο στο Γαρδίκι, τη γιαγιά Ελένη στην υπέροχη Καβάλα, τον Νίκο στο Μοσχάτο, α, επέστρεψε Νικόλα. Στο Σπύρο από το Βοτανικό, το Στέφανο στο Γέρακα, τη Μαρία στο Χαλάδρι, το Βασίλη από τη Νέα Πεντέλη. Και η φίλη μου η Άννα λέει: όσοι δεν είναι στον νόμο Κατσέλη, τι μπορούν να κάνουν. Θα ρωτήσουμε τον δικηγόρο μα σε 5 λεπτά από τώρα, για να μας δώσει μια απάντηση. Αλλά να ξέρετε ότι η ρύθμιση αφορά τα ενεργά δάνεια, τα οποία αυτά δηλαδή αποπληρώνονται, δεν είναι κόκκινα, που έχουν υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη. Για τα υπόλοιπα δάνεια θα μας τα πει αργότερα ο κύριος Νικολακόπουλος, ο δικηγόρος μας, με τον οποίο θα κάνουμε μια αναλυτική συζήτηση. Τώρα, να πω και δύο κουβέντες ακόμα, γιατί δεν έχω και πάρα πολύ χρόνο. Σας έλεγα και για τα ελληνοτουρκικά, ναι. Πρέπει να σας πω ότι είχαμε χθες, μετά από περίπου 2 χρόνια, αερομαχίες στο Αιγαίο μεταξύ Σκύρου και Μυτιλίνης, 2 τα ίδια τουρκικά αεροσκάφη σε 2 διαφορετικές στιγμές της μέρας έκαναν παραβίαση, οπλισμένα από ό,τι τουλάχιστον υπόθηκε από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Η τελευταία φορά, λέει, που είχε γίνει κάτι τέτοιο ήταν το Φλεβάρι του 23. Ήτανε τον μήνα των φωνικών σεισμών στην γείτονα. Μετά αλλάξαν τα πράγματα. Αλλά φαίνεται ότι τώρα ξανά αλλάζουν. Λοιπόν, σχηματισμός οπλισμένων τουρκικών F-16 χθες μπήκε στο FIR της Αθήνας χωρίς να καταθέσει σχέδιο πτήσης. Σηκώθηκαν αυτομάτως τα περίφημα αρέντινες, τα ελληνικά μαχητικά, για την προβλεπόμενη απάντηση. Συνήθως οι Τούρκοι μόλις βλέπανε τα ελληνικά μαχητικά έφευγαν. Χθες όμως επέδειξαν, λέει, επιθετική συμπεριφορά. Ήταν η πρώτη εμπλοκή εικονική αερομαχία μεταξύ... Α, ήταν Λέσβου και Χίου, συγγνώμη, όχι Σκύρου. Λέσβου και Χίου. Με τους χειριστές, λέει, των 2 πλευρών να εμπλέκονται σε αρκετά επικίνδυνους ελιγμούς. Έφυγαν κάποια στιγμή τα τουρκικά μαχητικά. Λίγη ώρα αργότερα, στην ίδια περιοχή, δεύτερη αερομαχία με το ίδιο ζευγάρι τουρκικών F-16, παρά το γεγονός ότι αρχικά αποχώρησαν. Η επιλογή πάντως της περιοχής, σύμφωνα με τους ηθήνοντες του ΙΕΘΑ, του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, δεν είναι τυχαία. Είναι μια από τις περιοχές που η Τουρκία, η Άγκυρα, βάζει στο παιχνίδι με το Μαβί Ματάν. Ματάν, πώς λέγεται αυτό, τη γαλάζια θάλασσα. Ναι. Λοιπόν, προβληματισμός και ψυχραιμία από ελληνικής πλευράς για τα γεγονότα τα οποία είχαμε στο Βόρειο Αιγαίο.
Και όπως σας έλεγα και την

0: Περασμένη εβδομάδα και κάποιοι με περάσατε και γενναίες 14 λέγοντας μα δεν είναι αυτά που λες που συμβαίνουν και λοιπά μεταξύ του Καΐρου και της Άγκυρας που φαίνεται να υπάρχει μια αναθέρμανση των σχέσεων. Η Αθήνα παρακολουθεί λίγο με τα προσοχής τα δεδομένα τα οποία εξελίσσονται αναφορικά με τις σχέσεις που πάνε να δημιουργηθούν ανάμεσα στην Άγκυρα και το Κάιρο, διότι φαίνεται ότι αλλάζει το κλίμα και αυτό έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ελληνική πλευρά, μεγάλο ενδιαφέρον. Θυμίζω με τους Αιγύπτιους περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει, αν και εφόσον θα γίνει βεβαίως το σωστό, η επέκταση της συμφωνίας για τα θαλάσσια σύνορα μεταξύ των δύο πλευρών. Έχουμε σταματήσει σε ένα σημείο που επί Νίκου Δένδια μπλοκάραμε έτσι το τουρκο-λιβικό σύμφωνο. Κατά τους Τούρκους είναι ακόμα σε ισχύ η κλασική διαδικασία, θα κάνουν σύνορα με τη Μάλτα αυτή σε λίγο, θα φτάσουν στην Ισπανία που την αγαπάνε και πολύ, όπως και στην Ιταλία. Ακόμα περιμένουμε. Αλήθεια τώρα που λέω Αίγυπτος, τι γίνεται ρε παιδιά με την ιεραμονή Σινά? Κατά νέο, καμιά συμφωνία με την εκκλησία, με την μοναστηριακή περιουσία? Δεν τα λέω τυχαία, να ξέρετε, κάτι μου λένε και εμένα. Τέλος πάντων, λοιπόν, για να πάμε σε διαφημίσεις, αλλά πριν όμως να θυμίσω το μεγάλο ραντεβού του Όλοι Μαζί Μπορούμε το Σεπτέμβρη. Έρχεται, παιδιά, ο Σεπτέμβρης δεν είναι μακριά. Κανονίστε την πορεία σας. 14 Σεπτεμβρίου, Δευτέρα, θα έχουμε ραντεβού όλοι στο Καλλιμάρμαρο, στη μεγάλη ξεχωριστή συναυλία που κάνει ετησίως πλέον το Όλοι Μαζί Μπορούμε φέτος. Μάνος Λοΐζος, αφιέρωμα, τίτλος «Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία». Μπείτε στο olimazimborume.gr για όλες τις πληροφορίες. Να αναφέρω απλώς ότι στην συναυλία που προετοιμάζεται για φέτος συμμετέχουν αφιλοκερδώς Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Ticketmaster.gr για τα εισιτήριά σας. Κάντε τις αναγκαίες κινήσεις τώρα για να μην τρέχετε τελευταία στιγμή. Επαναλαμβάνω, όλοι μαζί μπορούμε.gr. Σίγουρα θα υπάρξει ρύθμιση για τα λεωφορεία, κατά μέσα μαζικής μεταφοράς. Μην έχετε ανησυχία για το ζήτημα αυτό. Και τα έσοδα προφανώς της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά δέντριλίων και για ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Διαφημίσεις και αμέσως μετά ο κ. Νικολακόπουλος για να κουβεντιάσουμε για τη ρύθμιση του αρμόδιου Υπουργείου Οικονομικών για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη.
1: Άσε με γιατί με να σκάσω.
2: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
1: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
2: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
1: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι σε Seajets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
2: Φτάσαμε κιόλας.
1: Με Seajets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
3: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
6: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
7: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
8: Τι δροσιά του να έχετε?
6: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
9: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
0: Αμέσως στην τηλεφωνική γραμμή περιμένει ο φίλος μας ο κύριος Γιώργος Νικολακόπουλος, δικηγόρος. Τον ταλαιπωρούμε τακτικά για να μας δώσει εξηγήσεις για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα δάνεια, κόκκινα δάνεια, άσπρα δάνεια, κίτρινα δάνεια, νόμος Κατσέλη κλπ. Τι κάνετε, κύριε Νικολακόπουλε?
8: Καλημέρα, καλημέρα. Κύριε Ψάλη, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Δεν με ταλαιπωρείτε.
0: Σα ταλαιπωρώ, ξέρω εγώ το αυτά. Ξέρω, μην, δεν χρειάζεται να λέμε περισσότερα. Λοιπόν, πάμε, φεύγουμε για να δούμε την ιστορία αυτή. Καταρχήν, απούμε λίγο να μας βοηθήσετε τι είναι αυτό. Μιλάμε για, για τα ενεργά δάνεια που έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη, σύμφωνα με αυτό που είπε ο Υπουργός, ο Αρμόδιος.
8: Ακριβώς. Όσα δάνεια, όσα είναι πολύ σωστά το λέτε, όσα δάνεια είναι ενεργά μέχρι 5 Ιουνίου, την ημερομηνία που δημοσιεύτηκε και καθαρογράφηκε η απόφαση του Αριοπάγου.
0: Ναι.
8: Επομένως, δεν λέμε για αυτά που έχουν ληξει πρόθεση μεσοφυλές, δηλαδή που ουσιαστικά μπήκαν στον νόμο Κατσέλη αλλά δεν πλήρωσαν τις δόσεις.
0: Ωραία, άρα δεν λέμε αυτά, δεν λέμε αυτά τα οποία δεν είναι καθόλου στον νόμο Κατσέλη. Γιατί με ρωτάνε ακροατές, εμείς που δεν είμαστε στον νόμο Κατσέλη θα επηρεαστούμε? Όχι, και δεν έχουμε καμία σχέση.
8: Όχι, όχι. Η απόφαση είναι ξεκάθαρη, είναι μόνο για αυτούς που έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη. Φυσικά, μεταξύ μας, χωρίς να μας ακούει κανένας.
0: Έτσι, μην το πείτε, έτσι, μεταξύ μας. Για πέστε μου.
8: Είναι χρήσιμο εργαλείο η απόφαση του Αριοπάγου και για τις άλλες, για τα άλλα δάνεια, από την άποψη ότι φαίνεται πόσο εύκολα μια τοκοφορία με διαφορετική μεθόδευση οδηγεί σε μια διόκωση της οφειλής. Να το πω απλά ότι ο νόμος, η απόφαση του Αριοπάγου έκρινε αυτή τη στιγμή ότι ο τόκος είναι περίπου στο 1/10 από αυτόν που υπολόγιζαν τα funds και οι services. Άρα φαίνεται πόσο εύκολα με τις μεθοδεύσεις των τραπεζών και των φαντ διωγγώνται οι οφείλοι. Είναι κάτι που θα μπορεί ερμηνευτικά να βοηθηθεί και στις άλλες περιπτώσεις για να δείξει πόσο εύκολα διωγγώνεται μια οφειλή με μεθόδους λογιστικές και όχι καθαρά σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης και του νόμου. Είναι μια έμεση βοήθεια, αλλά ξαναλέω, η απόφαση αφορά μόνο τις υποθέσεις του νόμου Κατσέλη.
0: Οι οποίες, ναι, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι περίπου 100.000. Τώρα, τι κερδίζουν οι οφειλέτες μέσα από αυτήν την ρύθμιση ουσιαστικά?
8: Κερδίζουν τρία βασικά θέματα. Το πρώτο που έχει να κάνει, ξεκαθαρίζει το θέμα της αναδρομικότητας, δηλαδή κάτι που έχουμε πει από την εκπομπή σας κατ' επανάληψη, η απόφαση του Αρείου Πάγου έκρινε πώς έπρεπε να εφαρμοστεί ένας νόμος, άρα έπρεπε να έχει αναδρομική ισχύ. Αυτό κατοχυρώνεται και στη ρύθμιση νομοθετική, δηλαδή ότι κάποιος ο οποίος έχει πληρώσει παραπάνω χρηματικά ποσά, αυτά θα συμψηφιστούν με τις μελλοντικές δόσεις, δηλαδή θα πληρώσει λιγότερες δόσεις.
0: Ναι.
8: Το δεύτερο βασικό ζήτημα είναι ότι πλέον είναι ξεκάθαρο, επειδή υπήρχαν διάφορες αμφισβητήσεις από την πλευρά των ΦΑΝΣ, ότι υπολογίζεται το τόκο στη μηνιαία δόση. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό, καθαρίζει ότι ο τόκος της μηνιαίας δόσης είναι για χρονικό διάστημα του μήνα. Όχι η πρώτη δόση, όπως λέγανε τα funds, να τοκίζεται για ένα μήνα, η δεύτερη για δύο μήνες, η τρίτη για τρεις μήνες, η εκατοστή για εκατό μήνες.
0: Okay, άρα ξεκαθάρισε λοιπόν όλα εκείνα τα θολά σημεία που την προηγούμενη φορά είχαμε μιλήσει και λέγαμε ότι ναι, μεν υπάρχει απόφαση του Αριοπάγου, αλλά υπήρξε ένα ερωτηματικό τι εννοεί ακριβώς όσον αφορά την απόφαση συγκεκριμένη. Έρχεται λοιπόν το Υπουργείο και το ξεκαθαρίζει το ζήτημα αυτό. Τώρα, άλλο ερώτημα. Τελειώσατε, έχουμε κάτι άλλο που συμβαίνει?
8: Είναι ένα καθοριστικό που θα ήθελα να υπάρχει μια βελτίωση. Γράφει μέσα στο σχέδιο νόμου ότι υπάρχει διαδικασία και λέει ότι αν κάποιος, όπως άλλος ο Νικολακόπουλος, έχει ήδη αποκληρώσει το δάνειο, δηλαδή έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία,
0: ναι,
8: πετάθηκε έξω, να το πω απλά, δηλαδή έχασε τη διαδικασία του νόμου Κατσέλη προφανώς λόγω γεγονότος ότι χρωστούσε κάποια χρήματα,
0: ναι,
8: αυτός ό,τι έγινε έγινε, να το πω απλά. Όμως υπάρχουν ορισμένες περιπτώσεις οι οποίες θα ήταν ιδιαίτερα άδικες να μην μπορούν να ανατραπούν.
0: Λέτε με λίγα λόγια, δηλαδή αυτοί που είτε πλήρωσαν και τελειώσανε, είτε αυτοί οι οποίοι έχασαν τη ρύθμιση, αυτοί δεν έχουν το δικαίωμα να υπαχθούν στη ρύθμιση αυτή. Άρα...
8: Ακριβώς, αλλά το ζήτημα είναι ότι αυτοί που έχασαν τη ρύθμιση από κακοπιστία ή από αδυναμία, εντάξει, μπορεί να θεωρηθεί θεμητό, αλλά αυτοί που έχασαν την προστασία του νόμου Κατσέλη διότι τους απαιτήθηκαν υπέρογκοι τόκοι, οι οποίοι τώρα κρίθηκαν ότι ήταν υπερβολικοί.
0: Σωστή παρατήρηση.
8: Αυτοί κανονικά θα πρέπει να αποκατασταθούν.
0: Σωστή,
8: δηλαδή.
0: Σωστή παρατήρηση που λέτε. Αν αυτοί λοιπόν μπήκαν και πρέπει να διαπιστώνεται αυτό, ότι ήρθε το φαντ και τους είπε ένα τρελό ποσό για να πληρώσουν και δεν είχαν τη δυνατότητα, γι' αυτό έχασαν τη ρύθμιση. Γιατί με κακή νοοτροπία το φαντ μπήκε στη διαδικασία να ζητήσει αυτά τα λεφτά, με τις λογικές τις δικές τους, αυτοί λογικά πρέπει να έχουν το δικαίωμα να μπουν πάλι στη διαδικασία τώρα.
8: Και μάλιστα, αν δεν κάνω λάθος, στη δικιά σας εκπομπή είχαμε πει και είχα προτρέψει τους δανειολήπτες, ακόμα και όταν τους ζητούσαν εκεί που ήταν εδώ 400 ευρώ, 700 ευρώ, ας πληρώνουν τα 400 που ήταν καθορισμένα, γιατί με αυτόν τον τρόπο φαίνεται η καλοπιστία, και εάν τους βγάλαν από το νόμο Κατσέλη επειδή δεν πληρώσαν τα επιπλέον 300 τα οποία τώρα κρίθηκαν μη νόμιμα,
0: ναι,
8: αυτό τώρα θα μπορούν να το χρησιμοποιήσουν.
0: Μάλιστα.
8: Όμως ας γίνει πιο ξεκάθαρο στο νομοσχέδιο,
0: μάλιστα,
8: ώστε να μην υπάρχουν θέματα δικαιών.
0: Κλείνοντας, αυτοί, γιατί θέλω να μείνω και σε αυτό, αυτοί οι οποίοι πλήρωσαν, αποπλήρωσαν το δάνειό τους, θα έχουν κάποιο όφελος από αυτή τη διαδικασία που είναι στο νόμο Κατσέλη ή τίποτα?
8: Δυστυχώς γράφει ότι δεν θα μπορούν να αναζητηθούν τα αχρεωστήριους καταβληθέντα.
0: Μάλιστα.
8: Είναι και αυτό μια αδικία. Και κύριε Ψάλτη, κατά επανάληψη στις εκπομπές σας έχουμε πει ότι ο καλόπιστος αυτός που πιέζεται, στερείται και πληρώνει τελικά δεν έχει μια ανταμοιβή. Δηλαδή αυτός που ουσιαστικά πλήρωσε για τα παραπάνω, πιεζόμενος από το φαντ, στερούμενος άλλα πράγματα και έφτασε στο σημείο να αποπληρώσει την οφειλή με τη διόγκωση που του είχαν κάνει, δεν μπορεί να πάρει πίσω αυτά τα χρήματα, διότι
0: δεν καλύπτεται από τη ρύθμιση.
8: Ακριβώς.
0: Δεν καλύπτεται από τη ρύθμιση. Μάλιστα. Ευχαριστώ. Κλείνοντας, το βλέπετε θετικό πάντως το ότι η ρύθμιση η οποία έγινε δίνει μια ανάσα στους ανθρώπους αυτούς, στα 100.000 δάνεια που για να υπαχθούν στον νόμο Κατσέλη υποψιάζομαι ότι δεν πήγανε για την ψυχή της μαμάς, είχαν θέμα, είχαν σοβαρό θέμα.
8: Ακριβώς. Εγώ πιστεύω ότι είναι προς σωστή κατεύθυνση. Λύνονται ζητήματα που θα τρέχαμε στα δικαστήρια.
0: Μάλιστα.
8: Για κάθε μια περίπτωση.
0: Μάλιστα.
8: Να γίνουν κάποιες βελτιώσεις και να πω και το εξής. Ότι όπως πάντα λέμε, ας θεσμοθετηθούν και κάποια πρόστιμα, κάποιες ποινές για τα φαντ, αν δεν εφαρμόσουν αυτό το νόμο.
0: Σωστό.
8: Ώστε να έχουμε όσο το δυνατόν λιγότερες περιπτώσεις που θα πάμε δικαστικώς.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες, κύριε Νικολακόπουλε. Την καλημέρα μου. Καλή δύναμη. Ευχαριστώ
8: καλημέρα,
0: πάρα πολύ.
8: Καλημέρα.
0: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κύριο Γιώργο Νικολακόπουλο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτά για το θέμα, μεγάλο θέμα αυτό, έτσι, για να είμαστε εντάξει, όσον αφορά την προστασία και της περιουσίας και του δανείου και των ανθρώπων, για να μην ταλαιπωρούνται. Λοιπόν, πάμε διαφημίσει αναλυτικό μαγκαζίνο με τον κύριο Δημήτρη Γιαννέλη. Επιστρέφουμε.
10: Μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολύ βιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή. Μητέα.
11: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
12: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
11: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
12: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
11: Αισθάνεσαι σπίτι.
12: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
13: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
14: Ό,τι αντέχεις το χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με Τεντόπανα Κάλμπαρη. Τα Τεντόπανα Κάλμπαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία Τεντόπανα Κάλμπαρη. Γιατί για Τεντόπανα καλύτερα Κάλμπαρη.
15: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ, ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
17: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
18: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabytes σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
16: άλλαξέ το!
18: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
19: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
20: Σ' ακολουθώ. Στην τσέπη σου γλιστράω.
19: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
20: Που έχει στο λαιμό.
21: Η ώρα είναι 7.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι Τετάρτη 24 Ιουνίου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Κώστας Πανός ρυθμίζει τον ήχο, η Μαρία Ελεφαντή στην αρχή συνταξία, ο Θανάσης Καραγιάννης και η Μέλινα Σαμαραδέλη στην εμμέλεια παραγωγής και η Αργυρό Γεμελιάρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι και αυτήν την ώρα. Σε κλειό κινητοποιήσεων σήμερα το κέντρο της Αθήνας από τους απασχολούμενους στον κατασκευαστικό κλάδο, στο εμπόριο, στον κλάδο των τροφίμων και των ποτών και από τους υπαλλήλους των περιφερειών. Ψηφίζεται σήμερα στην Βουλή η νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών που προβλέπει σημαντικές αλλαγές για περισσότερους από 100.000 ενήμερους δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στο καθεστώς του νόμου Κατσέλη. Σύμφωνα με τη ρύθμιση, μεταξύ άλλων, οι μηνιαίες δόσεις των δανείων μειώνονται αισθητά, επιταχύνεται η αποπληρωμή ενώ αλλάζει και ο τρόπος υπολογισμού των τόκων οι οποίοι θα ενσωματώνονται πλέον στην μηνιαία δόση. Ολοκληρώθηκε ο πέμπτος γύρος συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου στην Ουάσιγκτον με τη διαμεσολάβηση των ΗΠΑ της Αμερικής με τις συνομιλίες να διαρκούν περισσότερες από 8 ώρες και χωρίς να εκδοθεί κοινή ανακοίνωση από τις δύο πλευρές. Στο πλαίσιο των συνομιλιών εξετάζεται η αποχώρηση Ισραηλινών δυνάμεων από τα τμήματα της περιοχής όπου βρίσκονται σήμερα ανεπτυγμένες μονάδες του Ισραηλινού στρατού. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο βρίσκεται στο Αμπου Ντάμπι, το πρώτο σταθμό της περιοδίας στις χώρες του κόλπου, όπου θα παρουσιάσει την προκαταρκτική συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν. Σήμερα θα συναντηθεί με τις αρχές των Εμμυράτων και ακολούθως θα μεταβεί σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν, όπου την Πέμπτη αύριο θα πραγματοποιηθεί η συνεδρία των χωρών του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου. Εν τω μεταξύ, στη δημιουργία ενός προσωρινού θαλάσσιου διαδρόμου για τα πλοία που επιθυμούν να διέλθουν από το στενό του Ορμούζ, προχώρησαν ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός σε συνεργασία με το ΟΜΑΝ και τα υπόλοιπα παράκτια κράτη της περιοχής. Καύσωνας πλήττει πολλές περιοχές της Ευρώπης. Η Γαλλία μετρά 40 νεκρούς τις τελευταίες 6 ημέρες. Στους 9 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών στη Γερμανία από πνιγμούς σε ποτάμια και λίμνες. Συνεχίζονται οι προσπάθειες κατάσβεσης της φωτιάς που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι σε εργοστάσιο πλαστικών επί της οδού Ορφέως στο Εγάλεο. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, οι ισχυρές δυνάμεις παραμένουν στο σημείο, καθώς ακόμη αναδύονται καπνοί. Αποκαταστάθηκε αργά χθες το βράδυ η κυκλοφορία επί της οδού Ορφέως. Συνελήφθη χθες 43χρονη στην Κερατέα Αττικής για τις πυρκαγιές που προκλήθηκαν σε υπαίθριους χώρους της περιοχής. Κατά τη διάρκεια της προανάκρισης, ομολόγησε τις πράξεις της, συνελήφθη και σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία. Και ο καιρός γενικά έθριος για σήμερα στην Αττική. Νεφώσεις και τοπικά βροχές αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και τα βόρεια μέχρι 32 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε σε αναλυτική παράθεση των ειδήσεων. Ψηφίζεται λοιπόν σήμερα στην Βουλή η τροπολογία Πιερακάκη που δίνει ανάσα σε πάνω από 100.000 οφειλέτες. Η νομοθετική διάταξη του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αφορά τον νόμο Κατσέλη και προβλέπει επιβολή τόκου στη μηνιαία δόση αντί στο συνολικό κεφάλαιο, καθολική εφαρμογή της απόφασης του Αριού Πάγου, αναδρομική ελάφρυνση για τους δανειολήπτες, μικρότερες δόσεις με μικρότερη τελική οφειλή και ταχύτερη αποπληρωμή. Το κόστος της ρύθμισης τώρα, το οποίο εκτιμάται σε περίπου 700 εκατομμύρια ευρώ, επιμερίζεται μεταξύ τραπεζών και δημοσίου. Μικρότερες δόσεις, μικρότερο βάρος, ταχύτερη αποπληρωμή. Αυτό προβλέπει η νέα ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, τονίζει με ανάρτηση του στα κοινωνικά δίκτυα ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Φιερακάκης.
1: Για όσους έχουν ενεργές ρυθμίσεις, για όσους έχουν ήδη πληρώσει δηλαδή και βρίσκονται σε ενεργή ρύθμιση, υπάρχει αναδρομικότητα. Στο πλαίσιο του νόμου Κατσέλη. Σε όσους έχουν ενεργή ρύθμιση, ερχόμαστε και λέμε ότι όσα έχουν ήδη καταβάλει, τα καταβάλουν στο πλαίσιο της συγκεκριμένης απόφασης και της συγκεκριμένης τροπολογίας που καταθέτουμε και ισχύουν αναδρομικά. Αυτό να πω, δεν μας το επιβάλλει η δικαστική απόφαση. Αυτό ερχόμαστε και το κάνουμε μόνοι μας.
0: Αναζωπηρώθηκε πριν από λίγο η φωτιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι σε εργοστάσιο επί της οδού Ορφέως. Έχει διακοπεί ξανά η κυκλοφορία στην οδό Ορφέως από το ύψος της οδού Αγίας Άνης στο ρεύμα προς λεωφόρου Κηφισού στην περιοχή του Εγάλεο. Παραμένει η ασάφεια γύρω από τις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ Ιράν τόσο για τα ζητήματα που συζητήθηκαν στις συνομιλίες της Ελβετίας όσο και για τις κόκκινες γραμμές που εξακολουθούν να θέτουν οι δύο πλευρές. Η Ουάσιγκτον δεν πρόκειται να αποδεχθεί οποιαδήποτε ρύθμιση που θα επιτρέπει στο Ιράν να επιβάλλει τέλη διέλευση ασθενών του Ορμούζ στο πλαίσιο οποιασδήποτε τελική συμφωνία, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο. Όπως είπαμε, βρίσκεται στο Αμπου Ντάμπι, στο πρώτο σταθμό της περιοδίας στις χώρες του κόλπου. Σήμερα θα συναντηθεί με τις αρχές των Εμμυράτων και ακολούθως θα μεταβεί σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν την Πέμπτη. Θα πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση των χωρών του Συμβουλίου Συνεργασίας του κόλπου. Θολό παραμένει και το τοπίο και στο ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος Τεχεράνης, με τον Ντόναλντ Τραμπ να υποστηρίζει ότι το Ιράν δέχεται τους πυρηνικούς επιθεωρητές επαόριστον, παρά το γεγονός ότι η Τεχεράνη αρνήθηκε πως ανέλαβε νέες δεσμεύσεις μετά τις συνομιλίες. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Ντόναλντ Τραμπ. Κάνουν λάθος, το ξέρουν. Μας είπαν και κλεισμένο το θυρών και έχει καταγραφεί ότι θα υπάρχουν 100% επιθεωρήσεις. Εάν είχαν δίκιο, θα ακύρωνα τις συναντήσεις αμέσως. Οι Αμερικανοί είναι πολύ αφελείς αν νομίζουν ότι οι Ιρανοί θα εγκαταλείψουν το πυρηνικό τους πρόγραμμα και θα το ακυρώσουν και θα εγκαταλείψουν τα όνειρά τους να καταστρέψουν το Ισραήλ, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ με συνέντευξή του εχθές στο Channel 7, το Ισραηλινό κανάλι. Είναι ευθύνη του Ισραήλ να αντιμετωπίσει αυτήν την Ιρανική απειλή και να δράσει εναντίον της μόνος του, πρόσθεσε. Σε δηλώσεις τώρα από το Πακιστάν, ο Ιρανός πρόεδρος Πεζεσκιάν ανέφερε ότι χωρίς τους πυράβλους της, η χώρα του θα είχε καταλήξει ισοδοπεδωμένη σαν την Γάζα κατά τη διάρκεια του πολέμου που ξεκίνησαν το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες, επαναλαμβάνοντας ότι το πρόγραμμα βαλιστικών πυράβλων είναι αδιαπραγμάτευτο. Στο μεταξύ, ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης στην Ουάσιγκτον, η πρώτη ημέρα του πέμπτου γύρου των άμεσων συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, μετά από περισσότερες από 8 ώρες διαβουλεύσεων. Σύμφωνα με πηγή που έχει γνώση των συνομιλιών, μια κοινή δήλωση θεωρείται πιθανότερο να εκδοθεί μετά την ολοκλήρωση των επαφών την Πέμπτη, οπότε αναμένεται συνολική αποτίμηση διαδικασίας. Οι συζητήσεις εχθές Τρίτης κάλυψαν τόσο πολιτικά όσο και ζητήματα ασφαλείας. Οι συνομιλίες θα συνεχιστούν σήμερα Τετάρτη στο Πεντάγωνο, όπου θα επικεντρωθούν αποκλειστικά σε ζητήματα ασφαλείας, ενώ αύριο Πέμπτη θα επιστρέψουν στο State Department για το πολιτικό σκέλος των διαπραγματεύσεων. Στη δημιουργία ενός προσωρινού θαλάσσιου διαδρόμου για τα πλοία που επιθυμούν να διέλθουν το στενό του Ορμούζ, προχώρησαν ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός σε συνεργασία με το ΟΜΑΝ και τα υπόλοιπα παράκτια κράτη της περιοχής. Πρόκειται για ένα σύστημα ελεγχόμενων και σταδιακών διελεύσεων μέσω προσωρινών διαδρόμων, το οποίο καθαιρώνεται στο στενό του Ορμούζ μετά την εκτίμηση ότι, το υπάρχον σύστημα κυκλοφορίας δεν είναι ασφαλές. 4 πλοία που διαχειρίζονται νοτιοκορεατικές ναυτιλιακές εταιρείες έχουν εξέλθει από το στενό του Ορμούζ και κατευθύνονται προς τους προορισμούς τους, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Ναυτιλίας της Νότιας Κορέας τα ξημερώματα της Τετάρτης. Ένα από τα πλοία κατευθύνεται προς τη Νότια Κορέα, ενώ τα άλλα 3 πλέον προς τρίτες χώρες. Την ίδια ώρα, περίπου 1.150 εμπορικά πλοία παραμένουν αποκλεισμένα στον κόλπο παρά την πρόσφατη συμφωνία πλαίσιο που έχει υπάρξει μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με ανάλυση γερμανικής ασφαλιστικής εταιρείας Allianz. Η αξία των αποκλεισμένων πλοίων και των φορτίων τους εκτιμάται από την ασφαλιστική εταιρεία στα 125 δισεκατομμύρια δολάρια. Ακόμη και αν οι συνθήκες εξομαλύνονταν άμεσα, η απομάκρυνση των αποκλεισμένων πλοίων θα απαιτούσε αρκετές εβδομάδες, τονίζει η ασφαλιστική εταιρεία. Εγκρίθηκε από την Αμερικανική Γερουσία σήμερα η νομοθετική πρωτοβουλία για τον τερματισμό οποιασδήποτε αμερικανικής στρατιωτικής δράσης κατά του Ιράν, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters. Η Γερουσία, που οι Ρεπουμπλικανοί διαθέτουν και την πλειοψηφία, ενέκρινε με οριακή πλειοψηφία, 50 ψήφων υπέρ και 48 κατά, το ψήφισμα που είχε περάσει και από την Βουλή των Αντιπροσώπων εν μέσω αυξανόμενων αντιδράσεων ακόμη και από Ρεπουμπλικανούς για την αντιδημοφιλή πόλεμο που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου. Αντιμέτωποι με παρατεταμένο καύσωνα βρίσκονται πολλές χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Η Γαλλία λοιπόν μετρά 40 νεκρούς τις τελευταίες 6 ημέρες, είτε από υψηλές θερμοκρασίες, είτε ενώ οι άνθρωποι κολυμπούσαν, ενώ τις επόμενες ημέρες αναμένονται θερμοκρασίες από 40-43 βαθμούς. Στους 9 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών στη Γερμανία από πνιγμό σε ποτάμια και λίμνες. 3 ακόμη άνδρες θανατοποιήθηκαν χθες νεκροί στο Ρήνο ποταμό. Τους 42 βαθμούς αναμένεται να φτάσει το θερμόμετρο το Σάββατο, κυρίως στα δυτικά αλλά και νοτιοδυτικά της χώρας, ενώ προειδοποιήσεις της Γερμανικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και για πυρκαγιές τις επόμενες ημέρες. Κόκκινος συναγερμός και σε 15 πόλεις της Ιταλίας, μεταξύ αυτών η Ρώμη και το Μιλάνο, ωστόσο ο αριθμός αυτός αναμένεται να αυξηθεί. Στη Μεγάλη Βρετανία τώρα πολλά σχολεία θα μείνουν κλειστά έως και την Πέμπτη, καθώς η χώρα προετοιμάζεται για ένα τριήμερο υψηλών θερμοκρασιών. Περιοχές επίσης κεντρικής και βόρειας Πορτογαλίας υπάρχει κίνδυνος να αντιμετωπίσουν θερμοκρασίες κοντά στα ρεκόρ που είχαν καταγραφεί στο παρελθόν, ενώ στο Βέλγιο εκφράζονται φόβοι για ανάλογα ρεκόρ κατά τη διάρκεια των προσεχών ημερών. Δεν έχουμε λάβει κανένα αίτημα για άρση της ασυλίας του πρώην Επιτρόπου Δημήτρη Αβραμόπουλου, ούτε έχουμε λάβει οποιοδήποτε αίτημα από τον ίδιο σχετικά με ενδεχόμενη νομική συνδρομή, δήλωσε χθες ο αρμόδιος εκπρόσωπος Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Ουσβάρη, κατά την ενημέρωση των δημοσιογράφων στις Βρυξέλλες. Ο ίδιος υπενθύμησε ότι η δραστηριότητα του κ. Αβραμόπουλου στη μη κυβερνητική οργάνωση, η οποία εμπλέκεται στο σκάνδαλο Qatar Gate, είχε εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά την αποχώρησή του από το Σώμα των Επιτρόπων, σύμφωνα με όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες του κώδικα διοντολογίας. Ένα έργο που έμοιαζε ακατόρθωτο ολοκληρώνεται με κρεμότητα 200 ετών. Έχει επιληθεί, υπογράμμισε στην αρχή της συζήτησης στο πλαίσιο της εκδήλωσης Κτηματολόγιο από μια κρεμότητα δεκαετιών σε μια νέα εποχή με διαφάνεια, ταχύτητα και ασφάλεια, ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης.
2: Μάχη με αυτό το οποίο αποκαλούμε βαθύ κράτος είναι συνεχής. Η κυβέρνηση έχει επιδείξει σημαντικές επιτυχίες, αλλά υπήρξαν και μάχες οι οποίες χάθηκαν. Και θα ολοκληρωθεί από αυτήν την κυβέρνηση και ελπίζω και από την επόμενη κυβέρνηση. Είδα ένα χάρτη κατά πράσινο που έλεγε 100%. Φαντάζομαι ότι αναφερόσασταν μόνο στην κτηματογράφηση και όχι σε πρόβλεψη εκλογικών ποσοστών. Φιλοδοξούμε η Ελλάδα να είναι και πάλι γαλάζια το 2027, ακριβώς για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε αυτές τις σημαντικές μεταρρυθμίσεις.
0: Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Αργολίδα, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Δωδεκάνησα, Ηράκλειο, Λασίθη, καθώς και σε περιοχές στην Εύβοια, στην Κορινθία και στην Βιωτία. Την ίδια ώρα συνελήφθη 43χρονη στην Κυρατέα Αττικής για εμπρισμό από πρόθεση κατά εξακολούθηση. Από την έρευνα προέκυψε ότι η 43χρονη προκάλεσε το πρωί της Τρίτης με πρόθεση δύο πυρκαγιές σε υπαίθριους χώρους περιοχής. Κατά τη διάρκεια της προανάκρισης, η 43χρονη ομολόγησε τις πράξεις της, συνελήφθη και σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία. Ένας εκ των τριών προστατευόμενων μαρτύρων θα καταθέσει τελικά στη δίκη για τα επεισόδια του Ρέντι το Σεπτέμβριο, καθώς οι υπόλοιποι δύο είναι κατηγορούμενοι. Την ίδια ώρα, οι γονείς του δικοχαμένου Γιώργου Λιγκερίδη εκφράζουν την αγανάκτησή τους για το γεγονός ότι οι μάρτυρες αλλάζουν τις πραγματικές τους καταθέσεις. Ορκίζεται σήμερα το απόγευμα ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού για τρίτη θητεία στην Τράπεζα Ελλάδος ο Γιάννης Τουρνάρας. Σε κλειό κινητοποιήσεων το σήμερα το κέντρο της Αθήνας, 11 το πρωί, πλατεία Κάνικος, θα συγκεντρωθούν οι απασχολούμενοι στον κατασκευαστικό κλάδο στο πλαίσιο 24ωρης πανελλαδικής απεργίας που έχουν εξαγγείλει. Ανάλογες κινητοποιήσεις θα γίνουν και σε πολλές πόλεις την επικράτεια. Την ίδια ώρα, πάλι στις 11, είναι προγραμματισμένη η συγκέντρωση των εργαζομένων στον κλάδο των τροφίμων και των ποτών στα γραφεία του ΣΕΒ. Θα ακολουθήσει πορείες 12 προς το Υπουργείο Εργασίας. Επίσης, 4ωρης τάση εργασίας 10 με 2 το μεσημέρι και συγκέντρωση 11 ώρα το πρωί στα γραφεία της Ομοσπονδίας Εμπορίου έχουν εξαγγείλει οι εργαζόμενοι στο εμπόριο. Τέλος, 10.30 το πρωί θα πραγματοποιηθεί κεντρική συγκέντρωση των υπαλλήλων των περιφερειών στην Αθήνα έξω από το Υπουργείο Οικονομικών. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαδιμίρ Πούτιν δήλωσε χθες ότι η Δύση και το ΝΑΤΟ προετοιμάζονται για πόλεμο εναντίον της Ρωσίας, αυξάνοντας τις θεωρητικές τους δυναπάνες.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
4: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Και στην αθλητική επικαιρότητα τώρα και στο παγκόσμιο κύπελο, η Πορτογαλία επικράτησε το Ουσμπεκιστάν 5-0, η αναμέτρηση της Αγγλίας με την Γκάνα έληξε 0-0, η Κροατία επικράτησε το Παναμά με 1-0 και η Κολομβία πριν από λίγο νίκησε το Κονγκό με 1-0. Με 4 αναμετρήσεις αρχίζει απόψε η τρίτη αγωνιστική του παγκοσμίου κυπέλου. 10 θα παίξουν Βοσνία, Ερζεγοβίνη, Κατάρ και Ελβετία, Καναδάς και στη μία η Σκωτία αντιμετωπίζει τη Βραζιλία και το Μαρόκο κοντράρεται με την Αϊτή. Την απόκτηση του Ινιάκη Πένι ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός, ο Ισπανός τερματοφύλακας. Υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 3 ετών με τους Πρασίνους και τέλος παρελθόν από τον Παναθηναϊκό αποτελεί ο TJ Shorts, ο Αμερικανός μπασκετμπολίστας, ο οποίος είχε 43 συμμετοχές με την Πράσινη Φανέλα, αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του στην Βαλένθια.
5: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
6: Τι έχουμε?
5: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Biller, Nakama,
6: κόκκιπε, κομπάνιο,
5: team colleague,
7: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
5: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Για την κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου μας ενημερώνει ο Δημήτρης Βαλιαμιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
8: Καλημέρα, Δημήτρη, κυρίες και κύριοι. καλύτερο το πρωινό, το σημερινό πρωινό, από όλα τα προηγούμενα, αλλά δεν έχουμε καλά νέα σε σχέση με τις συγκεντρώσεις, που θα έχουμε 4 συγκεντρώσεις στο κέντρο της Αθήνας από τις 10.30 και μετά. Θα τα πούμε και στην συνέχεια. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, τα μόνα σημεία που συναντάται καθυστερήσεις, ουσιαστικές καθυστερήσεις, φίλες και φίλοι, είναι ο Σκαραμαγκάς βεβαίως, η άνοδος της Κηφισού και πολύ λιγότερο η κάθοδός της, και η ανηφόρα της Κατεχάγια από την Ηλιούπολη προς το Βύρονα, και αυτό ανατμήματα. Τώρα αρχίζει και η άνοδος Αρδυτού Βασιλέως Κωνσταντίνου σιγά σιγά.
0: Ευχαριστούμε τον Δημήτρη και ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η Χριστίνα Σούζη που βρίσκεται στη τηλεφωνική μας γραμμή. Χριστίνα, καλημέρα.
9: Καλημέρα Δημήτρη, την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Στην Αττική σήμερα γενικά αίθριος καιρός. Ωστόσο, το μεσημέρι και το απόγευμα θα συννεφιάσει τοπικά στα δυτικά και βόρεια του νομού. Δεν αποκλείεται να σημειωθεί παροδική μπόρα. Άνεμοι βόρειο, βορειοανατολική 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μπόφορ και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές, συμπόρες και βελτίωση το βράδυ. Η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη προβλέπεται λίγη συννεφιά με τοπική το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά και σποραδικές καταιγίδες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 32 με 34 βαθμούς. Την Πέμπτη προβλέπεται λίγη συννεφιά με απογευματινές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμοι στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Παρασκευή, αρχικά στην κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και θα εκδηλωθούν στα βόρειο-δυτικά ορεινά με μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο ενισχύονται στα 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Δημήτρη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εδώ ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις πάντα στο sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Ψάλτη.
10: Sky 100,3.

0: Δεν έχω πάρα πολύ χρόνο για το τραγούδι που είναι υπέροχο, αλλά θα το πατήσουμε που λέμε και εμείς ραδιοφωνικά. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας Sky 100,3 μετά το αναλυτικό πρωινό μαγαζίνο. Εδώ είμαστε για να περπατήσουμε έως και τις 8, 7 και 19 Τετάρτη. Σήμερα ο μήνας έχει 24 Ιουνίου. Ακούσατε νωρίτερα για την αναζωπήρωση της πυρκαγιάς που έχουμε εκεί σε εργοστάσιο επί της οδού Ορφέως και έχουμε και διακοπές στην κυκλοφορία για να εξυπηρετηθούν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής. Στην παρέα μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ ο κύριος Γιώργος Βλασόπουλος, ο οποίος είναι ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βιοτεχνών Εγκαταστατών Συντηρητών Ανελκυστήρων. Γιατί θα μου πεις Ψάλτη, διότι παιδιά μέχρι τέλος του μήνα πρέπει να δηλωθούν, λέει, ανελκυστήρες. Και αν δεν, δηλωθούν, τι θα γίνει, τι θα συμβεί, ας πούμε. Καλημέρα κύριε πρόεδρε.
1: Καλή σας μέρα, καλημέρα. Επιτρέψτε μια διόρθωση στο θεσμικό ρόλο αντιπρόεδρος Συνδέσμου Εγκαταστατών Συντηρητών Ανελκυστήρων.
0: Μ' αρέσουν αυτά. Καλύτερα. Καλή. Πρόεδρος αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Εγκαταστατών. Ωραία. Κύριε Βλασόπουλε, ωραία. Θυμάμαι, το έχουμε κουβεντιάσει πάρα πολλές φορές μεταξύ μας για το ζήτημα της υποχρέωσης να υπάρχουν έλεγχοι στους στα ασανσέρ που λέμε στην λαϊκή. Σωστό είναι αυτό. Υπάρχει λοιπόν μια ημερομηνία.
1: Στη γαλλική, επιτρέψαμε.
0: Ναι, τέλος πάντων, ναι. Πώς το λένε. Ενώ λοιπόν έπρεπε να είχαν. Θα έπρεπε να είχαν δηλωθεί λοιπόν οι ανελκυστήρες εδώ και κάμποσο καιρό. Δόθηκε μια παράταση. Την άλλη Τρίτη είναι τελευταία μέρα που πρέπει να δηλωθούν. Έχουν δηλωθεί, λέει, ένα μεγάλο κομμάτι. Αλλά υπάρχει ένα κομμάτι που δεν έχουν δηλωθεί ακόμα. Υπάρχει μια αισιοδοξία. Γιατί να το δηλώσουν, γιατί να δηλώσουν τον ανελκυστήρα και αν δεν δηλωθεί τι θα γίνει δηλαδή, θα έχουμε πρόβλημα?
1: Βεβαίως, πρέπει να δηλωθεί ο κάθε ανελκυστήρας, θα λάβει μετά την απογραφή του ένα μοναδικό αριθμό, το UUID.
0: Μάλιστα.
1: Ο οποίος μοναδικός αριθμός θα αναγράφεται πλέον στο φορολογικό παραστατικό της μηνιαίας συντήρησης. Συνεπώς λοιπόν πρέπει να οι υφιστάμενοι ανελκυστήρες, όσοι λειτουργούν, ναι, θα πρέπει να συντηρούνται και να είναι στην ευθύνη συντηρουμένων ανελκυστήρων της ευθύνης κάποιου συντηρητή.
0: Okay.
1: Σήμερα, μέχρι σήμερα παρατηρούμε ότι πολλές πολυκατοικίες δεν τηρούν την νομοθεσία, δεν συντηρούνται οι ανελκυστήρες. Προφανώς είναι μαύροι, υπάρχουν και φορολογικές παραβάσεις, αλλά η ουσία εκεί είναι ότι η επικινδυνότητα που υπάρχει σε ένα μέσο κάθε της μεταφοράς δεν ελέγχεται. Mm. Και γι' αυτό λοιπόν τα τελευταία χρόνια έχουμε μεγάλη αύξηση των ατυχημάτων και δυστυχημάτων.
0: Μάλιστα. Εγώ θα πω το εξής, σας το είπα και το τηλέφωνο, και στο τηλέφωνο γιατί νομίζω ότι έχει ένα ενδιαφέρον. Ας πούμε είναι ένα σπίτι το οποίο έχει τρία επίπεδα. Ιδιωτικό σπίτι, δεν λέω, ή δύο επίπεδα, δεν έχει σημασία. Λοιπόν, ο οποίος συντηρεί ο ιδιοκτήτης του σπιτιού τον ανελκυστήρα με έναν συνάδελφό σας, ο οποίος του δίνει μαύρα που λέμε.
1: Ναι.
0: Ωραία, και δεν είναι δηλωμένος αυτός. Συνεχίζει όμως και κάνει κανονικά τους μηνιαίους ελέγχους. Έρχεται ο άνθρωπος, τον γνωρίζει, υπογράφει, φτιάχνει. Υπογράφει, θέλω να πω δηλαδή ότι ό,τι χρειάζεται για να διορθωθεί, διορθώνεται κλπ. Επειδή καταλαβαίνω ότι αυτή η καταγραφή των ανελκυστήρων, ειδικά στα σπίτια τα ιδιόκτητα, όχι στις πολυκατοικίες, ναι, όχι στα νοσοκομεία, όχι στα δημόσια κτίρια, όχι στα ιδιωτικά κτίρια, ναι, κλπ. Φοβούνται κάποιοι ότι μπορεί να έρθει κάτι μετά την καταγραφή, δηλαδή μπορεί να επιβληθεί κάτι. Και σου λέει, άσε να μην τα δηλώσω, να το κρατήσω έτσι. Έχει νόημα αυτή η διαδικασία?
1: Όχι, καθόλου δεν έχει νόημα αυτό το σκεπτικό, δεν υπάρχει νόημα σε αυτό το σκεπτικό, διότι η επικινδυνότητα, επαναλαμβάνω, παραμένει. Όπως λοιπόν το αυτοκίνητό του το ελέγχει στο συνεργείο, είναι υποχρεωμένος να περάσει ένα κταίο, έχει ένα μοναδικό αριθμό, την πινακίδα,
0: ναι,
1: το ίδιο λοιπόν και ο ανελκυστήρας έχει μια επικινδυνότητα, πρέπει να ελέγχεται νόμιμα κάθε μήνα. Και όχι σε ειδικά για τις μεζονέτες, είναι ανά δύο μήνες στη συντήρηση.
0: Okay.
1: Εκεί λοιπόν πρέπει να κόβεται φορολογικό παραστατικό. Εκτός αυτού πρέπει να συντηρείται με το νόμιμο προσωπικό. Και εδώ υπάρχει ένα θέμα, ότι δεν επαρκεί βέβαια το προσωπικό και αυτή η ανελκυστήρες θα γίνει ένας αναδασμός στο επάγγελμα,
0: ναι,
1: και θα νομιμοποιηθούν όλοι οι ανελκυστήρες, είτε είναι ιδιωτικοί σε μεζονέτες, είτε είναι μεγαλύτερη κτίρια πολυκατοικιών.
0: Κατάλαβα. Τελευταίο ερώτημα γύρω από αυτή την ιστορία. Καταρχήν είπατε κάτι πολύ σημαντικό για μένα που έχει να κάνει με το γεγονός ότι χρειάζεται να έχουμε σιγουριά. Είχαμε πρόσφατα ένα άτομο με ειδικές ανάγκες που χάσε τη ζωή του κάπου στα βόρεια προάστια, νομίζω. Που εγκλωβίστηκε. Βέβαια, εκεί δεν είχε πρόβλημα ο ανελκυστήρας. Κάτι συνέβη από ό,τι θυμάμαι και από ό,τι είχα ρωτήσει με την είσοδο και την έξοδο, γιατί ήταν το άτομο αυτό με καροτσάκι, με αναπηρικό αμαξίδιο στο οποίο μπλοκαρίστηκε.
1: Ναι. Γιατί όμως ο ανελκυστήρας την ώρα που άνοιξε η πόρτα να περάσει το αμαξίδιο με την κυρία ξεκίνησε ο θάλαμος, την εγκλώβησε και την σκότωσε. Λοιπόν, άρα λοιπόν εδώ πρέπει, γι' αυτούς τους λόγους λέμε ότι η επικινδυνότητα υπάρχει παντού, είτε το χρησιμοποιεί μια οικογένεια σε ένα ιδιόκτητο μικρό διόροφο, διόροφο σπίτι, είτε το χρησιμοποιεί πολυκατοικία. Δεν έχει να κάνει με την, με την πολλή χρήση
0: ή τη λιγότερη χρήση, αλλά με,
1: λιγότερη,
0: με την παρουσία.
1: Ακριβώς με την προληπτική συντήρηση. Και μην ξεχνάμε ότι οι ανελκυστήρες έχουν αδειοδοτηθεί. Όσοι έχουν αδειοδοτηθεί από την πρώην νομαρχιακή αυτοδιοίκηση και στη συνέχεια με τον νέο τρόπο των πιστοποιητικών. Υπάρχουν ανελκυστήρες λοιπόν οι οποίοι λειτουργούν παράνομα. Παρότι έχουν ηλεκτροδοτηθεί νόμιμα τα κτίρια, δεν έχουν δηλωθεί οι ανελκυστήρες. Και δεν έχουν δηλωθεί ακόμα και ένα μέρος, ένας μεγάλος αριθμός στο φάκελο του κτιρίου που βρίσκεται στην πολεοδομία. Όλα αυτά λοιπόν θα έρθουν στην επιφάνεια, το σύστημα λειτουργεί διαλειτουργικά.
0: Μπορεί να το εντοπίσει δηλαδή, γιατί μου λέγατε ότι μπορεί να εντοπίσει ένα σπίτι αν έχει ανελκυστήρα ή όχι, με βάση το τι ένταση ρεύματος παίρνει, αν καταλαβαίνω καλά, ε.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Μπορεί να εντοπιστεί λοιπόν και από τη ΔΕΗ, μπορεί να εντοπιστεί και από τις περιφερειακές ενότητες
0: υπάρχουν
1: με τις καταστάσεις συντηρημένων ανελκυστήρων.
0: Υπάρχουν πρόστιμα στην περίπτωση αυτή αν δεν είναι δηλωμένοι.
1: Βεβαίως. Από 1η Ιουλίου, όποιος δηλωθεί μετά την 30η Ιουνίου, θα υπάρχει το πρόστιμο για τις πολυκατοικίες 1.000 ευρώ, θα υπάρχει 2.500 ευρώ για επαγγελματικά κτίρια και 5.000 ευρώ για κτίρια εξυπηρέτηση ευρύτερου κοινού και δημόσια κτίρια.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες, κύριε Βλασόπουλε. Την καλημέρα μου.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή δύναμη. Θα τα πούμε και πάλι. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Θυμίζω ότι ο κ. Βλασόπουλος μας είχε πει και περιπτώσεις στο παρελθόν όπου σε δημόσια, όχι σε δημόσια, σε κτίρια μεγάλα που μπαίνει πολλοί κόσμος μέσα, οι ανελκυστήρες ήταν παράνομοι. Ελπίζω να μπει μια τάξη, αλλά ξαναλέω, επειδή μίλησα με κάνα δυο εταιρείες διαχειριστών, μου λέγανε ότι κάποιοι εκ των ιδιοκτητών διαμερισμάτων, αλλά και απλοί πολίτες, μουρμουρίζουν γιατί εκτιμούν ότι κάτι θα έρθει με την καταγραφή των ανελκυστήρων. Θα μπεις και τι έγινε, ψάλτη. Σωστό είναι αυτό, απλώς το μεταφέρω ως κλίμα. Λοιπόν, τώρα, δύο πράγματα πριν πάω στις διαφημίσεις. Έχει καταθέσει κάποιες προτάσεις η Πομιδά για το θέμα των ακαθάριστων, που λέει ότι ναι, μεν τελείωσε η χρονική στιγμή που έπρεπε να δηλώσουμε ακαθάριστα και να τα καθαρίσουμε, αλλά για να αποφύγετε όλοι εσείς που δεν έχετε καθαρίσει τα οικόπεδα την διπλή επιβάρυνση και πρόστιμα τα οποία θα πέσουν, ακόμη και τώρα μπορείτε να καθαρίσετε και να δηλώσετε εκπρόθεσμα τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Τα υπόλοιπα δεν προλαβαίνω γιατί έχω πίεση χρόνου, θα σας τα πω μετά. Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Έχετε Nova? Έχετε μια premium pizza από την Pizza Fan εντελώς δωρεάν, χωρίς καμία προϋπόθεση αγοράς. Μην χάσετε το μοναδικό αυτό exclusive Nova deal. Απολαύστε εντελώς δωρεάν λοιπόν με την παρέα σας λαχταριστή πίτσα από την premium συλλογή της Pizza Fan. Μπείτε τώρα στο Παντού App, συνδέεστε ως χρήστης Nova και παίρνετε τον deal. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Και ήρθε η ώρα να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Ιζωμάτ Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Ιζωμάτ έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Ιζωμάτ Thermosystem φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία. 210-55-98-700.
2: Με την Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μία πίτσα premium χωρίς καμία προϋπόθεση αγοράς. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
3: Έλα, έλα. Ο μικρός μας άφησε ηχητικό. Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
4: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
6: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδειο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των Χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νεστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδειο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
7: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Eden Red και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Eden Red. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Eden Red. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Eden Red.
8: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Bad boy. Κάτσε το ξαναυπολογίσω.
9: Αστό, ναι, αστό.
8: Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
10: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
11: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
12: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
13: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
14: Αναζωπηρώθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε εχθές το μεσημέρι σε εργοστάσιο επί της οδού Ορφέως στο Εγάλεο. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ορφέως από το ύψος της οδού Αγίας Άννης στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τη λεωφόρο Κηφισού στην περιοχή του Εγάλεο. Σε κλειό κινητοποιήσεων σήμερα το κέντρο της Αθήνας από τους απασχολούμενους στον κατασκευαστικό κλάδο, στο εμπόριο, στον κλάδο των τροφίμων και των ποτών και από τους υπαλλήλους των περιφερειών. Οι συγκεντρώσεις έχουν προγραμματιστεί για τις 11 το πρωί στην πλατεία Κάνιγκος, έξω από τα γραφεία του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, έξω από τα γραφεία της Συνομοσπονδίας Εμπορίου, καθώς και έξω από το Υπουργείο Οικονομικών. Ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή η νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών που προβλέπει σημαντικές αλλαγές για περισσότερους από 100.000 ενήμερους δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στο καθεστώς του νόμου Κατσέλη. Ολοκληρώθηκε ο πέμπτος γύρος των συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου στην Ουάσιγκτον, με τη διαμεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών με τις συνομιλίες να διαρκούν περισσότερες από 8 ώρες και χωρίς να εκδοθεί κοινή ανακοίνωση από τις δύο πλευρές. Στο πλαίσιο των συνομιλιών εξετάζεται η αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων δυνάμεων από τμήματα της περιοχής όπου βρίσκονται σήμερα ανεπτυγμένες μονάδες του Ισραηλινού στρατού. Εν τω μεταξύ, στη δημιουργία ενός προσωρινού θαλάσσιου διαδρόμου για τα πλοία που επιθυμούν να διελθούν από τα στενά του Ορμούς, προχώρησαν ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός σε συνεργασία με το Ομάν και τα υπόλοιπα παράκτια κράτη της περιοχής. Καύσωνας πλήττει πολλές περιοχές στην Ευρώπη. Η Γαλλία μετρά 40 νεκρούς στις τελευταίες 6 ημέρες. Στους 9 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών στη Γερμανία από πνιγμό σε ποτάμια και λίμνες. Συνελήφθη εχθές 43χρονη στην Κερατέα Αττικής για τις πυρκαγιές που προκλήθηκαν σε υπαίθριους χώρους της περιοχής. Και ο καιρός γενικά αίθριος στην Αττική. Νεφώσεις και τοπικές βροχές αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια του νομού, μέχρι 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 25 βαθμοί Κελσίου.
9: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.

0: Γαλλία, με βάση τώρα που ακούσαμε και τους τίτλους των ειδήσεων, και καλημέρα σας. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, σύμφωνα με την εφημερίδα Guardian, λέει ότι η χθεσινή ημέρα στην γαλλική επικράτεια ήταν η πιο ζεστή ημέρα από τότε που έχουν ξεκινήσει οι μετρήσεις να καταγράφονται, λέει, το 1947, παρακαλώ πάρα πολύ. Και μου λέει εδώ ο Κωστάκης απέναντι ότι φίλος του ήρθε, λέει, από τη Γαλλία. Ήταν, λέει, να κάτσει ακόμα δύο εβδομάδες, αλλά λέει επειδή οι συνθήκες είναι, λέει, αβίωτες όπως εξελίσσονται, ήρθε νωρίτερα, λέει, δύο εβδομάδες στην Ελλάδα. Καλύτερα Ελλάδα παρά εκεί όπως εξελίσσονται τα πράγματα. Λοιπόν, την καλημέρα μου σε όλους εσάς που μου έχετε στείλει μήνυμα από το πρωί και δεν έχω πει κουβέντα, σας ζητώ συγγνώμη. Καλημέρα στη γειτόνισά μου, τον Δημήτρη που θα έκανε το δρομολόγιο του προφανώς. Στον Τάκη, ο οποίος μου λέει για μια περιοχή νότια του Όσλο που μπήκαν στη θάλασσα, λέει, και ήταν ψιλοδροσερή. Καλά, εντάξει, σε καλό δρόμο είσαι, Τάκη. Ο Κωνσταντίνος, καλημέρα. Σεντζέν στην Κίνα, 1,1 λέει ευρώ η αμόλυβδη εκεί. Πάρα πολύ ωραία. Ο κύριος Κιμιονής μου στέλνει πάρα πολλά μηνύματα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Ηλία, να είσαι καλά. Γεια σου, Αβραάμ. Ο Αβραάμ αναφέρεται στη Μονή Σινά. Όλοι, λέει, αναθεωρούν, διεκδικούν και ταράζουν τα νερά γύρω μας. Εμείς επιμένουμε, λέει, στη σταθερότητα. Αλλά όταν το περιβάλλον αλλάζει τόσο γρήγορα, αυτό δεν είναι πάντα πλεονέκτημα, λέει, χαρακτηριστικά. Ο φίλος μας, και έχουμε μια διακοπή ρεύματος ο Σωτήρης στην Γκράβα, στα Πατήσια. Θα το κοιτάξω να δούμε τι λέει η υπηρεσία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επισήμανση και πάρα πολλοί από εσάς μου στέλνετε μηνύματα αναφορικά με τους ανελκυστήρες και το μέλλον της ιστορίας αυτής. Τώρα, πάμε να πούμε, να βάλουμε στην παρέα μας και να πούμε καλημέρα στον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου του Πειραιά και Γενικό Γραμματέα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, διότι από την άλλη Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε, με καθυστέρηση από ό,τι μου λένε, να βάλει σε δέματα που έρχονται από την Κίνα ένα ποσό 3 ευρώ, επιπλέον ποσό, για να, εντός εισαγωγικών, προστατεύσει την Ευρώπη και το εμπόριο της Ευρώπης. Δεν ξέρω αν φτάνει. Ο κύριος Θόδωρος Κάπραλος στην παρέα μας για να κάνουμε μια κουβέντα. Τα έχουμε ξανακουβεντιάσει δηλαδή, για να δούμε αν αυτό φτάνει, αν έχει καθυστερήσει και τι επιπτώσεις, και αν περιμένει και άλλα μέτρα το ελληνικό εμπόριο από την Ευρώπη για τα ζητήματα αυτά, τα οποία κατακλυζόμαστε κι εμείς από τα κινέζικα προϊόντα. Καλημέρα, κύριε Πρόεδρε.
1: Καλημέρα, κύριε Ψάλτη. Καλημέρα στους ακροατές μας. Πραγματικά είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί όχι το ελληνικό εμπόριο, το ευρωπαϊκό εμπόριο, γιατί είναι πραγματικά μια ιδιαίτερη συνθήκη αυτό το οποίο βιώνουμε τα τελευταία χρόνια με τις ασιατικές πλατφόρμες, καθώς υπάρχει μια αρθρώα εισαγωγή προϊόντων χωρίς τελωνιακούς δεσμούς από την Ασία. Και γιατί το λέω αυτό? Κάνοντας χρήση ενός νόμου που έχει ψηφιστεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, του de minimis, δηλαδή της ελεύθερης εισαγωγής των αποστολών που δηλώνονται κάτω από 150 ευρώ αξία, δεν υποβάλλονται σε κανένα τελωνιακό έλεγχο και σε κανένα και γίνεται η απόδοση του ΦΠΑ κατά δήλωση της εταιρείας. Άρα λοιπόν σημαίνουν δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι έχουν μια πολύ μεγάλη απώλεια εσόδων για τις ευρωπαϊκές χώρες.
0: Ναι.
1: Υπάρχει πλέον μια σαφής διαφοροποίηση όσον αφορά τον ισότιμο ανταγωνισμό, καθώς οι επιχειρήσεις ευρωπαϊκές καλούνται να ανταγωνιστούν επιχειρήσεις οι οποίες δεν πληρώνουν τους ίδιους φόρους. Και το τρίτο είναι ότι ο Ευρωπαίος καταναλωτής δεν προστατεύεται, καθώς τα προϊόντα αυτά δεν πληρούν την ευρωπαϊκή νομοθεσία ασφάλειας και ποιότητας.
0: Άρα λοιπόν ο ερχομός, κύριε Καπράλο, του φόρου, ας πούμε, του ποσού των 3 ευρώ, θα έλεγε κανείς ότι δεν έχει λογική. Δηλαδή με την έννοια ότι πρώτον δεν ξέρουμε αν το δέμα το οποίο έρχεται είναι πάνω ή κάτω από 150 ευρώ. Εικασίες κάνουμε. Ανάλογα με το μέγεθος δεν μπορεί να το κρίνουμε.
1: Ανάλογα με αυτό το οποίο δηλώνεται. Κοιτάξτε, yeah, να δείτε. Είναι ένα βήμα το οποίο θα εφαρμοστεί από την 1η Ιουλίου του 2026.
0: Θα υπάρχουν και άλλα. Θα υπάρξουν και άλλα.
1: Είναι τέσσερα τα βήματα τα οποία περιμένουμε για να μπορέσουμε κάπως να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση. Να σας δώσω ένα νούμερο μόνο. 5,8 δισεκατομμύρια πακέτα το 2025 μπήκαν στην Ευρώπη. Καταλαβαίνετε λοιπόν γιατί συζητάμε. Να σας πω λοιπόν ότι από 1η Ιουλίου του 2026 καταργείται στην πράξη αυτή η τελωνιακή απαλλαγή για τις αποστολές των έως 150 ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Θα εφαρμοστεί ένας προσωρινός δασμός 3 ευρώ ανακατηγορία προϊόντος για αυτά τα μικροδέματα. Δηλαδή δεν επιβάλλεται 3 ευρώ στο δέμα, αλλά 3 ευρώ ανακατηγορία προϊόντος. Δηλαδή αν μέσα σε ένα δέμα έχει 3 διαφορετικούς κωδικούς.
0: 9 ευρώ.
1: 9 ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν ο δασμός αυτός μπορεί να είναι 3, 6, 9 ευρώ.
0: Ναι, μισό λεπτό. Κατά δήλωση, ξαναλέω, μπορεί αυτοί να κάνουν ένα κόλπο και να πούνε, να σου πω, θα δηλώσουμε μόνο το ένα προϊόν.

0: η οποία θα οδηγήσει στη δημιουργία μιας νέας ενιαίας τελωνειακής αρχής, η οποία θα εδρεύει στη Γαλλία, στη Λίλ, συγκεκριμένα.
1: Μάλιστα.
0: Και έχουμε επίσης μια πολύ πιθανή εισαγωγή από τον Νοέμβριο, αυτό μένει να αποφασιστεί, ενός κόστους διαχείρισης ουσιαστικά των πακέτων. Ένα κόστος το οποίο θα προσθεθεί σε κάθε πακέτο και θα είναι στο ύψος των 2 ευρώ. Είναι η δυνατή χαμηλότερη επιβάρυνση η οποία μπορεί να μπει, αλλά έχει να κάνει ουσιαστικά με το κόστος διαχείρισης των τελωνίων, για να μπορεί στα τελωνία να έχουν κάποια έσοδα για τον τεράστιο όγκο
1: και τα 2 ευρώ αυτά θα μπουν πάλι από τις ασιατικές αγορές, ας πούμε.
0: Ακριβώς. Ό,τι έρχεται εκτός Ευρώπης, το οποίο κάνοντας χρήση αυτού του νόμου που ανέφερα πριν,
1: το
0: de minimis, μέχρι τώρα έμπαινε χωρίς κανένα κόστος.
1: Άρα ουσιαστικά παίρνει μέτρα με καθυστέρηση προστασίας του ευρωπαϊκού εμπορίου η Ευρώπη, οι Βρυξέλλες, με διαφορά φάσεις βεβαίως αυτή η απόφαση, μπας και μπορέσουμε και σώσουμε ό,τι μπορούμε από το εμπόριο της Ευρώπης. Βέβαια θα μου πεις από μια άλλη μεριά, ο καταναλωτής θέλει, κύριε Καπρέλη, να παίρνει κάτι φτηνό. Θα μου πεις,
0: ακριβώς,
1: το φτηνό είναι και καλό, ερώτημα και αυτό.
0: Εδώ λοιπόν πρέπει να δούμε δύο πράγματα, γιατί το πραγματικά όλοι θέλουμε να ψωνίσουμε φτηνά και κανένας δεν μπορεί να αναγκάσει τον καταναλωτή να ψωνίσει από κάπου συγκεκριμένα. Όμως τι ζητάμε, να υπάρχουν ίσοι κανόνες για όλες τις επιχειρήσεις, δηλαδή να μην δημιουργείται αυτός ο αθέμητος ανταγωνισμός όπου δεν μπορεί μια ευρωπαϊκή επιχείρηση να ανταγωνιστεί. Και το δεύτερο, ότι αυτό μένει και πρέπει να το δούμε, πώς θα ελέγξουν αυτά τα προϊόντα όλα, ώστε να πληρούν τις ευρωπαϊκές προϋποθέσεις.
1: Προδιαγραφές. Ναι.
0: Ξέρετε, πολλές φορές, το έχουμε δει, έχουν μπει και πρόστιμα, όπως γνωρίζετε, και στην Ευρώπη σε κάποιους δειγματοληπτικούς ελέγχους. Υπάρχουν προϊόντα τα οποία είναι επικίνδυνα και για την υγεία, ειδικά για τα παιδιά κτλ. Όλα αυτά λοιπόν τα προϊόντα που μια ευρωπαϊκή επιχείρηση και να μπορέσει να τα βγάλει στην αγορά, περνάνε ποιοτικούς ελέγχους, περνάνε συγκεκριμένες προδιαγραφές, που σημαίνει ότι αυξάνονται και τα κόστη βέβαια, αλλά μιλάμε για μια συγκεκριμένη ποιότητα. Έρχεται μια ασιατική πλατφόρμα, καταστρατηγεί όλη αυτή τη
1: δεκαετία. Ισοπεδώνει όλα προς τα κάτω.
0: Έρχεται λοιπόν πολύ πιο φθηνά, αλλά τελικά ο καταναλωτής δεν προστατεύεται. Όμως όλα αυτά τα οποία λέμε αναμένουμε να ολοκληρωθεί το 2028. Άρα πάμε πάρα πολύ μακριά. Και γιατί λέγεται το 2028, εκεί είναι με βάση τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η μεγάλη αλλαγή. Είναι η νέα τελωνειακή αρχή της Ευρώπης, η οποία θα αρχίσει να έχει επιχειρησιακή λειτουργία στο τέλος του 2028. Και τι θα είναι εκεί, είναι ο συντονισμός των τελωνίων όλων των κρατών μελών, με μια ενιαία ανάλυση του κινδύνου και με κοινά κριτήρια ελέγχου, ώστε να μπορέσουμε να δούμε πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το πράγμα.
1: Καταλαβαίνετε πόσοι θα σωθούν μέχρι το 2028.
0: Θα σας πω μόνο ότι η αντίστοιχη βέλγικη οργάνωση με εμάς, ένωση που εκπροσωπεί το εμπόριο του Βελγίου, έχει δηλώσει ότι αν φτάσουμε τελικά στο 2028 δεν θα υπάρχει βέλγικο εμπόριο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα.
1: Προφανώς. Και μην ξεχνάμε ότι το εμπόριο δίνει θέσεις εργασίας, έχει ένα τζίρο, έχει ΦΠΑ, έχει κομμάτι του ΑΕΠ. Τώρα μην τρελαθούμε τελείως.
0: Φανταστείτε ότι με βάση τα στοιχεία που είχαμε εμείς το 2024, είχαμε βρει με έρευνα την οποία κάναμε ότι χάνονται περίπου 20.000 θέσεις εργασίας στο λιανεμπόριο στην Ελλάδα και δημόσια έσοδα τα οποία αντιστοιχούν στο τέλος επιδεύματος, πάνω από 200 εκατομμύρια. Καταλαβαίνετε, αυτά είναι στοιχεία του 24. Καταλαβαίνετε, το 25 που σχεδόν διπλασιάστηκε ο τζίρος των ασιατικών πλατφόρμων. Καταλαβαίνετε γιατί συζητάμε.
1: Τι επιπτώσεις θα έχει. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες, κύριε Καπράλε. Την καλημέρα μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, μια πολύ ενδιαφέρουσα φωνή ο κύριος Καπράλος, το λέω και το ξαναλέω, και με επιχειρήματα και για το χώρο του εμπορίου και ό,τι έχει να κάνει με τα ζητήματα μικρά και μεγάλα τα οποία υπάρχουν στο συγκεκριμένο χώρο. Λοιπόν, πάμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Θέλω την προσοχή σας για λίγο, γιατί έρχεται κάτι μεγάλο από την Nova που θα αλλάξει τα δεδομένα. Μια νέα πρόταση που θα κάνει την καθημερινότητά μας πιο απλή και πιο εύκολη. Έρχεται το Nova More. Όμως, δεν θα πω περισσότερα τώρα, αλλά μόλις το ανακαλύψετε, σιγά που θα το αφήσετε. Και όταν μιλάμε για στεγάνωση ταρατσών, η λύση είναι εύκολη και έρχεται από την Ιζωμάτ. Όπως κάθε πρωταθλητής δεν συμβιβάζεται μέχρι να φτάσει στο χρυσό, έτσι και η Ιζωμάτ φέρνει το χρυσό στεγάνωση με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανοτικό Ισοφλέξ πηγίου 500. Ο πρωταθλητής της οικογένειας στεγανοτικών της Ιζωμάτ προσφέρει οριστικές λύσεις ακόμη και στις πιο απαιτητικές εφαρμογές ταράτσας με ισχυρές αντοχές στις καιρικές συνθήκες και την UV ακτινοβολία και με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση με προσδόκιμο χρόνο ζωής στα 25 χρόνια. Ο κύριος Μιχάλη, σύντομα για την κίνηση.
2: Καλημέρα Γιώργο, κυρίες και κύριοι. Προβλήματα έχουμε μόνο στην Κηφισού, κυρίως στην άνοδό της, στο Σκαραμαγκά, στην άνοδο της φυλής στο Καματερό, άνοδο

0: Βασιλείος Κωνσταντίνου και στην Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς το Βύρωνα.
1: Ευχαριστώ Δημήτρη, διαφημίσεις.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
4: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
5: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
4: Γιατί?
5: Γιατί όσο ασφαλίζεις κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια.

0: ζωή περισσότερα.
1: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο. Διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
2: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
3: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο, επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το npg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας TEPIC 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
4: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
5: Το τάγκο?
4: Θα σας ειδοποιήσουμε.
5: Περίμενε, περίμενε!
6: Ξέρω ότι ο τάκος σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
4: Φτιάξε βαλίτσες!
7: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδειο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των Χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νεστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδειο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
10: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στον Sky 100,3. Να πω καλημέρα στο φίλο μου το Στέλιο που μου κάνει παράπονα και έχει και δίκιο εδώ που τα λέμε. Καλημέρα σε όλους τους πρωινούς που μου έχετε στείλει πολύ ωραία μηνύματα και με βάση την κουβέντα που κάναμε νωρίτερα για τα κόστη όσον αφορά προϊόντα στην Ευρώπη σε σχέση με την Κίνα. Να ευχηθώ καλή επιτυχία, λέει ο φίλος μου ο Γιάννης, στον Διονύση, τον κολυμβητή, στους πανελλήνιους αγώνες κολύμβησης που γίνονται στη Νέα Σμύρνη. Και πάμε να πούμε καλημέρα και να βάλουμε στην παρέα μας τον κύριο Ανδρέα Χίου. Ο κύριος Χίου είναι ο πρόεδρος της Επιτροπής Βραχυχρόνιας Μίσθωσης του Επαγγελματικού Επενδυτηρίου της Αθήνας και είναι ο πρόεδρος του Συνδέσμου Διαχειριστών Ακινήτων. Για να δούμε τι γίνεται λοιπόν με τις βραχυχρόνιες μισθώσεις φέτος το καλοκαίρι, που έχουμε τα πρώτα, κάποια μηνύματα. Καλημέρα κύριε Χίου, τι κάνετε?
11: Καλημέρα κύριε Ψάρτη, καλημέρα και στους ακροατές μας.
10: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Έβλεπα κάποια στοιχεία τα οποία δόθηκαν που δείχνουν μειωμένες σχεδόν 30% από πέρυσι κρατήσει τα καταλήματα σε κάποιες νησιωτικές περιοχές, κυρίως λόγω του πολέμου, του μετόπου που είχαμε εκεί. Τώρα βεβαίως τα πράγματα ενδεχομένως να διαφοροποιηθούν. Αλλά βλέπω Αθήνα και Θεσσαλονίκη συνεχίζεται, λέει, η άνοδος όσον αφορά το ζήτημα των βραχυχρόνιων μισθώσεων. Τι γενικότερη εικόνα υπάρχει, κύριε Πρόεδρε?
11: Ναι, κοιτάξτε, είναι ακριβώς όπως το λέτε. Υπήρχε μια παγωμάρα, θα το έλεγα, ως προς το να κλείσουν οι επισκέπτες κάποιο κατάλημα στο νησί. Λόγω και του, όχι μόνο του πολέμου, γιατί βέβαια ο πόλεμος είναι η αιτία.
10: Αλλά τα οικονομικά δεδομένα που φέρνει ο πόλεμος.
11: Ναι, ναι, και πολλές αεροπορικές εταιρείες συγχωνεύσανε πολλές πτήσεις, μειώσανε πάρα πολλές πτήσεις και έχει αυτό σαν αντίκτυπο να μειωθούν και πτήσεις που πηγαίνανε στα νησιά μας.
10: Μάλιστα.
11: Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, αυτό κάποιος δηλαδή σκεφτόταν δύο και τρεις φορές το να κάνει μια κράτηση για τα νησιά.
10: Mm-hmm.
11: Γι' αυτό μάλιστα βλέπουμε και μια αύξηση στις πόλεις της Αθήνας και Θεσσαλονίκης, γιατί ανεβαίνουν σαν city break και σαν τριήμερα, τετραήμερα.
10: Mm-hmm.
11: Έχουν πάρα πολλές.
10: Άρα καταλαβαίνω, κύριε Χιούπ, δεν το έχουμε κουβεντιάσει και αρκετές φορές, η αλήθεια είναι και στο ραδιόφωνο, ότι αυτή η ιστορία των βραχυχρόνιων μισθώσεων, παρά τις ανοιξοότητες που μπορεί να υπάρχουν είτε εξωτερικές είτε εσωτερικές, αναφέρομαι και στις αποφάσεις τις κυβερνητικές για να μπλοκάρει σε κάποιες περιοχές, ενδεχομένως με μια λογική τις βραχυχρόνιες μισθώσεις, τα σπίτια τα οποία υπάγονται, η δυναμικότητα του κλάδου είναι έντονη.
11: Φυσικά και είναι έντονη και είναι κάτι το οποίο το έχει ήδη επιλέξει. Είναι η πρώτη επιλογή ενός επισκέπτη. Αν είναι βέβαια και οικογένεια, είναι και μοναδική, θα έλεγα,
10: να.
11: Μετακόμιση των ξενοδοχείων.
10: Καλά, δεν είναι και φτηνά τα. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια γκάμα και στις βραχυχρόνιας μίσθωσης. Έβλεπα τιμές οι οποίες είναι αρκετά τσιμπημένες, αλλά έχει και φτηνότερες επιλογές προφανώς.
11: Έχει. Ενώ ξενοδοχεία δεν έχει αυτό το πρόβλημα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή μπορούμε να πούμε ότι ένα κατάλημα της βραχυχρόνιας μίσθωσης είναι περίπου στο μισό ενός δωματίου ξενοδοχείου.
10: Ισχύει ότι τα κρεβάτια στη βραχυχρόνια είναι περισσότερα από τα κρεβάτια των ξενοδοχείων.
11: Ναι, οι κλίνες στη βραχυχρόνια είναι περισσότερες αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα παρά τις...
10: Ναι, και οι περισσότερες από τα σπίτια τα οποία τα προσφερόμενα είναι όντως σε αστικά μέρη ή είναι απλωμένα σε όλη την επικράτεια.
11: Όχι, θα έλεγα ότι είναι απλωμένα. Ναι. Εντάξει, υπάρχει μια έτσι, στις πόλεις μεγάλες έχουμε μια μεγάλη έτσι,
10: παρουσία
11: των βραχυχρόνιων μισθώσεων.
10: Mm-hmm.
11: Αλλά θα έλεγα ότι βοηθάει η βραχυχρόνια μισθώσεις στο να αναπτυχθούν και περιοχές που δεν ήταν γνωστές στο ευρύ κοινό επισκέπτες μας. Και μια περιοχή που δεν θα πήγαινε κάποιο ξενοδοχείο.
10: Να χτίσει εκεί, να κάνει επένδυση. Σωστά.
11: Ακριβώς, ναι, ναι.
10: Για να κλείσουμε αυτή τη σύντομη επικοινωνία, κύριε Χίου, τα μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί για τα διαμερίσματα ή τις οικίες βραχυχρόνιας έχουν επηρεάσει το μέγεθος ή την αύξηση ή τέλος πάντων την παρουσία αυτού του κομματιού της επιλογής για τους πολίτες ή δεν επηρεάζονται?
11: Κοιτάξτε, τα μέτρα έχουν δείξει ότι περίπου ένα 5-8% έχουν βγει από τη βραχυχρόνια. Έτσι, αλλά δεν λύνει το πρόβλημα, γιατί το έχουμε πει πολλές φορές, βγαίνουν ακίνητα στην αγορά που είναι ακριβά.
10: Ναι.
11: Οπότε το θέμα δεν είναι ότι υπάρχουν ακίνητα ακριβά, υπάρχουν έτσι κι αλλιώς. Δεν θα βγουν φτηνά κινητά, γιατί όλα αυτά είναι ανακαινισμένα, είναι πλήρως εξοπλισμένα.
10: Μάλιστα.
11: Οπότε, όπως καταλαβαίνει κάποιος, θα βγει στην αγορά ένα κίνητο το οποίο θα είναι στην υψηλότερη κλίμακα.
10: Ναι, ή αν θα βγει σε χαμηλότερη κλίμακα θα θέλει και χρήματα επιπλέον για να επιδιορθωθεί, οπότε αυτό έχει ένα κόστος επιπλέον, έτσι,
11: ναι, ακριβώς, ναι.
10: Ναι. Και υπάρχει, για να κλείσουμε αριθμητικά, γιατί βλέπω ακροατές και ρωτάνε, υπάρχει ποσό που βγάζει ένας ιδιοκτήτης σπιτιού βραχυχρόνιας μίσθωσης υπό κανονικές συνθήκες, δηλαδή θέλω από τον συμφέρει οικονομικά?
11: Ναι, παλαιότερα θα έλεγα σίγουρα συμφέρει.
10: Ναι.
11: Τώρα όμως με τη μεγάλη ανταγωνισμό που υπάρχει και με τη μεγάλη αύξηση των ενοικίων της μακροχρόνιας,
10: ναι,
11: θα έλεγα ότι είναι περίπου στα ίδια, άντε σε μερικές περιπτώσεις στην Αθήνα για παράδειγμα, ίσως βγάλει κάτι παραπάνω από την μακροχρόνια.
10: Ναι.
11: Αλλά δεν είναι η τεράστια διαφορά που υπήρχε πριν από 5, 6, 7, 8 χρόνια.
10: Ναι, είναι και η λογική τώρα πλέον ίσως και περισσότερων επιλογών. Έχει περισσότερα σπίτια που μπήκαν σε αυτή τη διαδικασία, οπότε αλλάζουν τα δεδομένα.
11: Ακριβώς. Σωστά.
10: Κύριε Χίου, ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Την καλημέρα μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Ανδρέας Χίου, ο πρόεδρος Επιτροπής Βραχυχρόνιας Μίσθωσης του Επαγγελματικού Μελητηρίου της Αθήνας και ο πρόεδρος του Συνδέσμου Διαχειριστών Ακινήτων. Κύριε Κιμιώνη, το έχω δει το μήνυμά σας για την καθηγήτρια στη Θεσσαλονίκη, η οποία έχασε τη ζωή της μετά από μπούλινγκ που δεχότανε. Δεν ξέρω τι έγινε με την ΕΔΕ που είχε αποφασίσει η υπηρεσία για το ζήτημα αυτό. Θα ρωτήσουμε όμως να μάθουμε. Λοιπόν, τελειώσαμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις και το δελτίο ειδήσεων, ο Άρης Πρωτοσάλτε. Πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη που θα κάνει με τον κύριο Αβραμόπουλο σήμερα για να μάθουμε τα νέα από πρώτο χέρι. Λοιπόν, εδώ, Sky 100,3, καλημέρα σας.
0: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
12: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
0: Hondo Center. Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
13: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού Το Χαμόγελο του Παιδιού.
14: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
16: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
17: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Και η αλήθεια είναι μόνο μία.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα Χίος.
2: Καλημέρα σε όλους.
0: Με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Πολλές καλημέρες από το Καλημέρα Χίος και το Ράδιο Αλήθεια.
0: Με το Γιάννη Τζούμα και την Ειρήνη Αναγνώστου.
2: Μια εκπομπή με προοπτική και απρόοπτα.

0: Για να ξυπνάμε.
1: Ποιος
0: σας ξυπνάει έτσι, μωρέ, ποιος?

0: Ευτυχώς που δεν είμαστε στην Αγγλία ή στη Γαλλία.
1: Τι παθάνε αυτοί, ρε.
0: Πεθαίνουν από τη ζέστη.
1: Ελάτε εδώ, ελάτε εδώ. Ρουσιά, ο μαγαζί είναι γωνιακό. Ιουνίου. Γενέθλιον Ιωάννου Προδρόμου του Βαπτιστού.
0: Ε, βέβαια, χθες δεν πηδάγαμε πάνω από τις φωτιές.
1: Ε, όχι, ανάλογος, γιατί ήταν παράνομο.
0: Τι?
1: Εντάξει, το άκουσα και αυτό, λέω, Γιάννη, το παλικάρι μου, έχεις ακούσει τόσες μαλακίες, ακούσεις και αυτό, τι θα πάθεις, θα πάθεις τίποτα, δεν θα πάθεις τίποτα. Διότι το έθιμο απαγορεύει. Όποιος λέει βάλει φωτιά θα συλληφθεί. Και έτσι μπήκαν οι φωτιές στο παράνομο. Και άρχισε να μας παρακαλάει ο ένας σύλλογος μετά τον άλλο. Μη βάλετε, παρακαλώ πολύ, μη βάλετε τη φωτιά, μη βάλετε, μη βάλετε. Μη τη, μη τη δημοσιεύσετε. Καλά ρε παιδιά. Καλημέρα στον Παλαβό αυτό τόπο.
0: Πάντως οι φωτιές στα Γιάννιου για αποψήλωση μπαίνανε από το παρελθόν δηλαδή. Το έθιμο αυτό το νόημα είχε.
1: Τα έθιμα εξελίσσονται, προσαρμόζονται και προστατεύονται. Δεν απαγορεύονται με αστυνομικές ή πυροσβεστικές διατάξεις. Βαρέθηκα να απευθύνομαι σε ανθρώπους οι οποίοι δεν αντιλαμβάνονται στοιχειώδη πράγματα και ειδικά μια πολιτεία η οποία διακρίνεται από βλακεία από πάνω μέχρι κάτω. Λοιπόν, πάμε παρακάτω, γιατί πρωί-πρωί, παιδιά, μην πιάσουμε τι είναι. Δεν κάνει, δεν κάνει.
0: Το είχε πει και εκείνος ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
1: Ναι. Τι είχε πει
0: τότε με το ρουκετοπόλεμο,
1: ναι,
0: από
1: είχε,
0: τα σύνου, από την Παναγία Ινουσιών. Δεν τα έθιμα δεν.
1: Δεν καταλαβαίνετε, λέει, τα έθιμα δεν
0: προστατεύονται.
1: Ο Άγιος Ιωάννης λοιπόν ο Πόδρομος σήμερα γεννήθηκε σύμφωνα με το εορτολόγιο της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ελλάδος. Διαβάζω ότι το καρπός πολλής προσευχής των ευσεβών γονιών του Ζαχαρία και Ελισάβετ. Ω. Δηλαδή δεν είναι αυτό, είναι τίποτα αυτή, μόνο προσευχή ήταν.
0: Ήταν λιγάκι μεγάλη. Μία να ανακατεύεσαι. Το λοιπόν, υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή σήμερα. Στοιχείο θα κυμανθεί η θερμοκρασία από 25 έως 33 βαθμούς. Αύριο θα φτάσουμε τους 35, μεθαύριο τους 36 και το Σάββατο τους 37.
1: Αλλά μην το είστε, φυσάει ένα βουριαδάκι 4-5 ποφόρ.
0: Το οποίο βέβαια μας βάζει στην κατηγορία υψηλού κινδύνου.
1: Πρέπει
0: για εκδήλωση πυρκαγιάς.
1: Πρέπει να προσέχουμε. Εντάξει, τα Γιαννιού πήκανε μερικές φωτιές, πηδήξαμε από πάνω. Αλλά αυτό ήταν και τέλος, έτσι. Διότι το βουριαδάκι αυτό είναι επικίνδυνο. Έχει βέβαια, ξέρετε, το νόμισμα έχει πολλές όψεις, δηλαδή πρωί-πρωί.
0: Το πεντάρι πάντως δεν βλέπω να πέφτει.
1: Ποιο?
0: Το πεντάρι.
1: Ναι, ναι, μα εγώ το είπα το πρωί, λέω, Άγιε μου Γιάννη Πρόδρομε, φυσάς
0: και
1: που φυσάς. Ναι, φυσάς που φυσάς, λέω, δεν μπορεί να φυσήξεις νότια, μόνο φυσάς βορεινά. Δήμαρχέ μου, σκατήλα, δήμαρχέ μου, σκατήλα. Κάνω υπομονή και εγώ και.
0: Ακόμη.
1: Ναι, θα κάνω υπομονή. Υπομονή είναι.
0: Πρέπει να κλείσαμε το μήνα.
1: Ναι, ναι, υπομονή θα κάνουμε, παιδιά. Υπομονή. Ο βιολογικός κάτι έχει. Αλλά
0: δεν μπορούμε να το βρούμε προφανώς.
1: Θα το φτιάξουμε. Θα κάνουμε υπομονή. Γι' αυτό λέω, φυσάει βορειοδάκι και τι φέρνει σκατήλα προς το Φραγκοβούνι μεριά. Άμα φυσήξει νοτινά θα την πάρετε εσείς την Ευαγγελίστρια την πόρα. Προς το παρόν την έχουμε εμείς. Εντάξει παιδιά, κάποιος πρέπει να μυρίζει σκατά όπως και να έχει δηλαδή. Εντάξει, ναι. Εννοείται το αεροδρόμιο πάντα είναι μυροβόλος, όμυρος θα ονομαστεί από εδώ και πέρα.
0: Όμυρος.
1: Ομύρς, Μυροβόλς, ομύρς θα ονομαστεί. Να αλλάξουμε και όνομα. Λοιπόν,
0: Αυτά.
1: Αυτά. Να πούμε συγχαρητήρια στη διοίκηση του νοσοκομείου μας, η οποία μετά από αρκετή προσπάθεια, βεβαίως, καθάρισε χθες το μεευτήριο, τον αύλιο χώρο του μεευτήριου.
0: Πώς και έτσι.
1: Τον έχουν γυαλίσει, τον έχουν κάνει λαμπίκο.
0: Ήταν τόσο απλό τελικά.
1: Όχι, δεν ήταν απλό.
0: Ήταν δύσκολο.
1: Τρία απογεύματα δουλεύανε. Μαζεύανε πάσα και λοιπά. Εκεί οι εργάτες, δεν ξέρω τι κάνανε. Ναι, το θέμα είναι τι καθάρισε. Βέβαια, αντιλαμβάνεστε ότι το πρόβλημα είναι βαθύτερο, έτσι. Είναι βαθύτερο. Έχει να κάνει με την περιουσία του νοσοκομείου, η οποία είναι ανυπολογίστου αξίας. Αλλά βλέπετε εδώ και πάρα πολλές δεκάδες χρόνια δεν αξιοποιείται. Όποιος δωρίζει στο νοσοκομείο ακίνητο ή σπίτι κλπ. Ξέρει ότι θα πάει άνεμο των ανέμων, και έχει επιλεχθεί η εύκολη λύση αντί να αξιοποιήσουν την περιουσία, να βγάζουν δίσκο στους ομογενείς και να ζητάνε λεφτά για να έχουμε μηχανήματα νεφρού, όλα αυτά που τα οποία παίρνουν στο νοσοκομείο. Έτσι. Είναι η εύκολη λύση. Βγάζουμε δίσκο, όπως κάναμε στην εκκλησιά, ό,τι προορίζεται βάζουν μέσα οι ομογενείς και έτσι πορευόμεθα. Είναι τεράστια η περιουσία αμύθιτη νοσοκομείου και δεν αξιοποιείται, όχι τώρα, από καμιά διοίκηση μέχρι σήμερα.
0: Για να είμαστε πιο σωστοί, αξιοποιείται ένα πολύ μικρό τμήμα της.
1: Ναι, σωστό. Το να είμαστε σωστοί. Και επίσης, για να είμαστε και πιο σωστοί, δεν είναι θέμα μόνο διοίκησης. Είναι και θέμα καραβλακίας του ελληνικού δημοσίου. Έτσι, έχουμε να κάνουμε με ηλίθιους. Το έχουμε πει 500 φορές. Εντάξει, για παράδειγμα, δεν επιτρέπουν να δοθεί σε ιδιώτες, όπως θα μπορούσε, για παράδειγμα, να πει το νοσοκομείο, έλα εδώ, ποιος θα βρεθεί, θα πάρει το μεευτήριο για 50 χρόνια, τσάμπα, πάρτο. Φτιάξτο, όπως λέει η νομοθεσία, είναι νεοκλασικό κτίριο, τι είναι κλπ. Αξιοποίησε το, νίκιαζε το, κάνω ό,τι θες. Μην μου δίνεις τίποτα εμένα. Αλλά σε 50 χρόνια είναι δικό μου. Και μετά θα έχεις και προνομιακή μεταχείριση να το νοικιάσεις εσύ. Έτσι έφτιαξε η Τουρκία τη Μαρίνα απέναντι. Αν δεν είναι ηλίθιοι οι άνθρωποι, θέλουν να δουν μπροστά. Δεν είναι βλάκες. Είμαι στην Τουρκία, έχετε πάει στην Τουρκία. Στην Τουρκία για να γίνει η Μαρίνα, αυτό έγινε. Είπανε του ιδιώτη εκεί, θα κάνεις τη μαρίνα, θα φτιάξεις τελωνείο, θα το κάνεις καινούριο, θα φτιάξεις το λιμάνι και για 50 χρόνια θα φτιάξεις δικά σου. Μετά είναι δικά μας. Κοντεύουν να πέσουν 25 χρόνια, τώρα μην νομίζετε, τελειώνει η προθεσμία. Αλλά αυτοί θέλουν να πάνε μπροστά. Εντάξει, μας πουλάνε τώρα λεωφορεία. Και εμείς ψάχναμε να βρούμε κανέναν ιδιώτη να αγοράσει το κτέλ. Δηλαδή ψάχναμε για βλάκα. Καταλάβατε. Γιατί μόνο βλάκα αγοράζει στην Ελλάδα. Αυτό το άσμα, εξήγηση με τι το έχουμε σήμερα, έτσι, τυχαίο.
0: Όχι βέβαια. Τραγουδάει ο Κάρλος Γκαρντέν. Ο άνθρωπος που σφράγισε με τη φωνή του το τάγκο. Και ο οποίος πέθανε σαν σήμερα.
1: Αυτά τα ήξερε απέξω.
0: Το 1935.
1: Ο συγχωρημένος ο Νίκος Ζαχαριάδης τα ήξερε απέξω αυτά.
0: Πέθανε επειδή το αεροπλάνο στο οποίο επέβαινε συνετρίβει στο Μεντεγίν της Κολομβίας. Λένε πως δεν γεννήθηκε στο Μπουένος Άιρες, αλλά στην... Όχι, γεννήθηκε, συγγνώμη, στο Μπουένος Άιρες. Σημειωτέων ότι σήμερα έχει γενέθλια και ο άλλος Αργεντίνος, έτσι. Αυτός που παρά τα 39 έτη που συμπληρώνει
1: αυτός
0: σήμερα.
1: Αυτός που έχει τη μέση του, λες.
0: Ναι, δεν έχει ακριβώς τη μέση του. Μέση είναι το επώνυμο. Ο Λιονέλ Μέση σήμερα γίνεται 39 ετών και συνεχίζει να σκοράρει στο εν εξελίξη Μουντιάλ.
1: Μπράβο, να την έχει Θεός πάντα καλά και να σκοράρει συνέχεια. Λοιπόν, αυτά προλογικά. Ελάτε να κάνουμε την εκπομπή μαζί σιγά σιγά. μου στέλνετε μηνύματα εδώ αν έχω δει, αν έχω δει κατεβάντα σε Σκαραμαγκάλ. Α, τι, λέτε το σκουπιδότοπο. Εντάξει, ρε παιδιά.
0: Ποιο σκουπιδότοπο?
1: Ναι, το βλέπω. Τι να σας πω, δεν ξέρω. Ξέρω, απορώ. Αυτοί εκεί στον Κοφινά μέσα, οι κάτοικοι, ρε παιδί μου, πόσες λεκάνες έχουν, ρε γάμο, το για πέταμα και πλυντήρια.
0: Έχει πολλά σπίτια.
1: Τι αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, απλώματα. Τι γίνεται εκεί πέρα? Ανακαίνιση κάναμε στην γειτονιά, δηλαδή θέλω να πω.
0: Πού να τα πάνε οι άνθρωποι?
1: Έχουν πει ο αυτοδήμο ότι υπάρχει τηλέφωνο.
0: Το σηκώνουν όμως.
1: Το παίρνεις, ας πάρουν να μας πούνε οι δημότες, τηλεφωνάμε και ο Δήμος δεν ανταποκρίνεται. Διότι εγώ είδα για παράδειγμα έναν υποκαθάρισε το οικόπεδό του και είχε εκεί στο, σε ένα σούπερ μάρκετ απέναντι ήτανε, τον είδε τον άνθρωπο, το καθάρισε, είχε καμιά τριανταριά σακούλες, 40 ξέρω εγώ, πόσες είχε μαζεμένες. Και τις είχε εκεί απ' έξω το σπίτι, 3 μέρες, 4. Και περίμενε. Πήγε, τα πήρε ο Δήμος όμως. Δεν πήρε τα ντερά του να τα πετάξει στον κάδο απ' έξω, όπως γίνεται στον Κοφινά, στη Σκαραμακά που μου λέτε. Δεν πήρε τα ντερά του να τα ρίξει. Εντάξει. Τώρα, μαλαφή ή κάρματζι ή βουρνού ή δεν ξέρω τι τέμα. Μας κάνουν ανθρώπους, μπορούν ή μας κάνουν ανθρώπους, δεν μπορούν. Ή θα γίνουμε μόνοι μας ή θα πορευόμαστε έτσι. Μάλλον το δεύτερο θα γίνει.

0: και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer. Την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
5: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
6: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
5: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση.
7: Ροδοκανάκι 13.
6: Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
8: 14ο Φεστιβάλ Σινεμάθια 2026. 43 μαθητικές ταινίες από όλο το Αιγαίο και τα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού και ντουν μνήμη, ευαισθησία, πολιτιστική κληρονομιά. 5η 25 έως και το Σάββατο 27 Ιουνίου 2026 στο Ομίλιο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Χίου. Διοργάνωση Έθος Αιγαίου. Σχολικές δραστηριότητες Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου. Συνδιοργάνωση Δήμος Χίου.
9: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Οι περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
10: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
11: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
12: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
13: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
14: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φρυδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
15: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
16: Ακούτε Radio Alicia.
17: Maleva una canción, dice su ruego de coraje y de pasión, una promesa.
18: Καλή σας μέρα και πάλι. Καλημέρα σε μεγάλη μας παρέα, καλημέρα στους ναυτικούς μας. Οι ναυτικοί δεν μπορούν να πάνε εδώ, θα πούμε τώρα εδώ, αλλά οι Στριανοί μπορούν να πάμε.
19: Στο Golden Sun λοιπόν, εκτός από το πρωινό που σας λέμε, την μπορείτε να απολαύσετε κάθε μέρα.
18: Κάθε μέρα.
19: Τη Δευτέρα που μας έρχεται, 8.30 το βράδυ, έχει στο έθριο του Golden Sun μια ωραία έτσι συναυλία, Cantabile Duetta. Από τη σχολή Cantabile. Θα τραγουδήσουν οι μαθητές της σχολής Και θα είναι στα πλήκτρα ο Γιώργος Μπάμπης, στην κιθάρα ο Γιώργος Μανές, στο μπουζούκι ο Κωστής Παγούδης, στα τύμπανα ο Μάνθος Φραγκάκης, στο λαούτο ο Ορφέας Κυρυθράς και στο μπάσο ο Γιάννης Χάρλας.
18: Μ' αρέσει αυτό.
19: Έτσι. Μια ωραία έτσι μουσική με ντουέτα. Η είσοδος είναι 7 ευρώ, χωρίς το ποτό βέβαια. Για κρατήσεις 2271-032-080. Δευτέρα, 8.30 το βράδυ, στο Golden Sand.
18: Μπράβο τους, μπράβο τους.
19: Να πάμε να απολαύσουμε τα χιωτάκια.
18: Νέα παιδιά, τα οποία τώρα δημιουργούν και το Golden Sand τους δίνει δυνατότητα αυτή να το εκφράσουν. Και εμείς να πάμε να τους χειροκροτήσουμε. Τώρα 7 ευρώ τώρα, σιγά τώρα. Ciudad porteña de mi único querer. Oigo la queja de un pantanier. Λοιπόν, μιλάτε να τα μαζέψουμε λιγάκι. Χθες τέτοια ώρα είχαμε τον κύριο Κλούβα εδώ, ο οποίος μας είπε ότι είναι σε κουβέντα με ένα ξένο επενδυτή, με ξένους επενδυτές μάλλον.
19: Εμένα,
18: δεν ξέρω ότι ένα σε 15. Λοιπόν, για να πουλήσουν το αστικό κτέλ. Επαναλαμβάνω, δεν ξέρω ποιος λολός θα επενδύσει στην Ελλάδα, αλλά εν πάση περιπτώσει μακάρι να βρεθεί, γιατί υπάρχουν και τέτοιοι, μην νομίζετε πως δεν υπάρχουν. Λοιπόν, και να το πουλήσουν, να ησυχάσουν οι άνθρωποι και να αναλάβει αυτό στην αστική συγκοινωνία. Αν αυτό δεν ευοδοθεί, διότι όσο ξένος και να είναι ο άνθρωπος, θα ψάξει την νομοθεσία, θα δει ότι εδώ έχουμε σοβιετική δημοκρατία. Λοιπόν, που απαγορεύει το ένα, απαγορεύει το άλλο, απαγορεύει το άλλο, απαγορεύει το άλλο. Θέλει άδεια από τον παπά της ενορίας για να κάνει ένα δρομολόγιο εκεί παρακάτω. Όλα αυτά τα παλαβά τα οποία θεωρούμε ότι είναι εμείς λογικά, και θα σηκωθεί απάνω να φύγει ο άνθρωπος. Αν θα γίνει λοιπόν αυτό, θα κλείσουν το κατάστημα έτσι όπως μας είπε ο κύριος Λούγας.
19: Το οποίο όμως προς το παρόν παραμένει ανοιχτό επαόριστο. Γιατί το άλλο της υπεραστικής συγκοινωνίας είναι κλειστό εδώ και 317 ημέρες.
18: Καλημέρα στα καμάρια μας. 317 ημέρες. Τον περιφερειάρχη, τον δήμαρχο, τον περιφερειάρχη, όλη την αυτοδιοίκηση κλπ. Και το μεταράκι που φταίει για όλα. Λοιπόν, καλημέρα λοιπόν σε όλους. Τόσες μέρες το ακούσατε που είναι χείος χωρίς υπεραστική συγκοινωνία. Χωρίς να έχουν κάνει ούτε το παραμικρό έκτακτο. Βγήκε ο Μπολάς εδώ από το ραδιόφωνο, ο Μπολάς, Κανάλες Τουρς, και είπε εγώ τον αναλαμβάνω. Ας μου το αναθέσουνε, σπληρώσουνε, να το κάνω. Εγώ έχω τα μέσα να το κάνω. Εντάξει, ξεκάθαρες κουβέντες. Εν τω μεταξύ, 25 του μήνα είναι αύριο, σε 5 μέρες τελειώνει το δημόσιο οκταίο. Τελειώνει η παράταση που έχει δοθεί.
19: Θα δώσουμε άλλη, μωρέ.
18: Εντάξει, για λεωφορεία, φορτηγά. Ναι, α πούμε του ξένου επενδυτή ότι εμείς εδώ δεν έχουμε κταίο και θα πηγαίνει στη Μυτιλίνη να τα ελέγχει. Θα πηγαίνει στην Αθήνα, στην Άρτα Λαμάνα, το πούμε του ξένου επενδυτή. Σας είπα για αλλού ψάχνουμε. Λοιπόν, στη Μυτιλίνη είχαν ένα άσχημο περιστατικό το οποίο δεν ξέρω πώς το χάσανε την μπάλα, περίμενε έτσι, δεν ξέρω.
19: Μία γυναίκα 36 ετών.
18: Γιατρός μάλιστα, γιατρός του ΕΚΑ.
19: Έχασε τη ζωή της μετά από επιπλοκές που παρουσιάστηκαν αμέσως μετά τον τοκετό της.
18: Έγινε τοκετός, κάπου χάσανε κάποια πράγματα. Δεν ξέρω, μεταφέρθηκε στην Αθήνα με το ΕΚΑ.
19: Αυτό που λένε, αν έχεις τύχη διάβαινε.
18: Δεν είναι μόνο θέμα τύχης. Ναι, εντάξει.
19: Μπορεί να έπαθε κάτι το οποίο θα είναι...
18: Ναι, μπορεί να είναι και αυτό, μπορεί να είναι και το άλλο, δεν ξέρω. Ξέρω ότι δεν μπορεί να πεθαίνουν σήμερα άνθρωποι στο τοκετό και μετά. Δεν γίνεται τώρα αυτά, εντάξει.
19: Κοίταξε, η πιθανότητα να πεθάνεις μετά από κάτι ισχύει πάντα.
18: Και τώρα ισχύει.
19: Είναι πολύ μικρή ίσως στις μέρες μας σε σχέση με το παρελθόν.
18: Ακριβώς, ναι, εντάξει, σου λέω.
19: Εντάξει, αλλά πάντα μπορεί να τύχει κάτι.
18: Μακάρι να είναι μονάχα θέμα τύχης.
19: Τι να σου πω τώρα, ναι. Δεν ξέρω. Γιατρός δεν είμαι.
18: Ούτε εγώ ξέρω.
19: Ξέρω σίγουρα ότι κανένας άνθρωπος, είτε είναι γιατρός είτε δεν είναι, δεν θέλει να του πεθάνει κάποιος.
18: Έτσι ακριβώς. Έτσι. Και να γεννηθεί ένα παιδάκι τώρα αρφανότα. Η μανούλα του να έχει πεθάνει στη γέννα. Τώρα αυτά ρε παιδιά δεν είναι. Στο 1821 είμαστε Ελλάδοι, έλεος να πω. Δεν τιμά το βοστάνιο αυτό το πράγμα. Είμαστε ξεκαθαρισμένοι δηλαδή, έτσι. Μπράβο. Να λέμε τα... στα ίσια τα πράγματα. Και ερχόμαστε στους φίλους μου του ναυτιλιακής, της ναυτιλιακής λέσχης Χίων. Αδέρφια μου.
19: Αλήτες που για.
18: Αδέρφια. Αδέρφια. Λοιπόν, οι αδελφοί ημών λοιπόν προτείνουν στο Δήμο Χίου να φτιάξει ναυτιλιακό κέντρο συνεδριακό, το κτίριο της Λάθης.
19: Το τσιμεντοκητείο.
18: Το βγάλουμε, το κάνουμε απόξω μια αναρρεκτυφιέ.
19: Πώς μπορεί να το τολαιονείο.
18: Και αυτό.
19: Το έχουμε και για γκεράμισμα.
18: Το ξέρετε αυτό. Αχ, Παναγιά μου.
19: Ποιος θα το γκρέμιζε, ο Βρουλής.
18: Ο Βρουλής θα το...
19: Όταν ήταν δήμαρχος.
18: Το καιρό εκείνο.
19: Το καιρό εκείνο.
18: Το Κανά της Γαλιλαίας.
19: Όχι, μην πάμε στην Κανά.
18: Ήταν μετά την Κανά, ε.
19: Ναι, ναι.
18: Μετά την Κανά ήταν. Τα παιδιά του Ζεβεδαίου, πιο πατέρα... Ούτε.
19: Όχι.
18: Πιο μετά ήταν ο Βρουλής. Λοιπόν, ναυτιλιακή λεσχηχείο. Πρώτα απ' όλα να πούμε το θετικό του πράγματος. Δείχνει την αναγκαιότητα ύπαρξης ναυτιλιακού κέντρου. Η Χίος είναι το κέντρο της ναυτιλίας, είναι το μοναδικό μέρος της Ελλάδας που έχει δύο ναυτικές ακαδημίες και θα σήκωνε και τρίτη.
19: Εάν βάλουμε και τις συνούσες στο νομό Χίου, έχει τρεις.
18: Ναι, ναι, ήθελα να πω τώρα για την ιδιωτική εκπαίδευση. Για τον Τζάκο.
19: Έχουμε δύο δημόσιους και μία ιδιωτική, άρα τρεις. Σαν νομός.
18: Τρεις λοιπόν σαν νομός. Έχουμε σαν νομός δύο-τρία και το Τζάκος μαζί. Ιδιωτικά, ιδιωτικό και δημόσια ναυτικά λύκεια.
19: Ναυτικά λύκεια έχουμε στα Καρδάμιλα, έχουμε στο Βροντάδο.
18: Στις Συνούσες.
19: Έχουμε στις Συνούσες και έχουμε και το ιδιωτικό.
18: Ναι, μπράβο.
19: Τέσσερα.
18: Αυτά δεν υπάρχουν αλλού, παιδιά. Εντάξει. Τώρα δεν χρειάζεται το να λύσω εγώ τώρα τι ο Χίος με την ναυτιλία έχει ιδιαίτερη σχέση. Απλά λέω ότι ξεκινάμε με το καλό. Το καλό είναι ότι υπάρχει αναγκαιότητα ίδρυσης ενός ναυτιλιακού κέντρου. Το είχε επισημάνει αυτό και ο Κάραματζης τότε όταν ήταν δήμαρχος και είχε πει ότι αυτό το πράγμα πρέπει να γίνει το ΡΕΞ.
19: Το είχε πει ο Κάραματζης για το ΡΕΞ.
18: Ναι,
19: ο Μιχαηλίδης το είχε πει.
18: Και ο Στάβος. Ο Στάβος έχει πει για κέντρο ναυτιλιακό στο Θόλο.
19: Δηλαδή, και το ΡΕΞ είχε πει κάποια
18: και
19: στιγμή.
18: Το ΡΕΞ. Πάντως θέλω να πω, υπάρχει ένας γενικότερος προβληματισμός ότι χρειάζεται στοιχείο αυτό το πράγμα. Είναι όπως μου έλεγε ένας φίλος μου, ποιος μου λέει μπορεί να φέρει στοιχείο τον πρόεδρο Μπούς, ξέρω εγώ.
19: Τον είχαμε φέρει στα Καρδάμιλα.
18: Ποιος μου λέει μπορεί.
19: Τον μπαμπά.
18: Ποιος ρε φίλε μπορεί να το φέρει. Ποιος. Εσύ μπορείς.
20: Όχι.
18: Ο Πρωθυπουργός μπορεί. Όχι. Οι φοβλιστές. Ναι μπορούν. Ναι μπορούν. Αυτοί λοιπόν μπορούν να κάνουν εδώ ένα κέντρο ναυτιλιακό. Υπάρχει λοιπόν τέτοια αναγκαιότητα. Πολύ σωστά το επισημαίνει η ναυτιλιακή λεσχηχείων. Ένα θετικό. Δεύτερο θετικό, ότι αυτοί οι χιώτες στην Αθήνα, στον Πειραιά, της ναυτιλίας, ενδιαφέρονται για το νησί. Είναι θετικό. Μετά πάμε. Μετά αρχίζει το ναι. Στην ναυτιλιακή λεσχηχείων διαβάζατε Λούκι Λουκ. Συνδιάβαζες μισή.
19: Φυσικά.
18: Θυμάσαι ένα σημείο που λέει αυτός λέει είναι πιο αργός αυτοθάνατο.
19: Ενώ ο Λουκι Λουκ ήταν πιο γρήγορος από τη σκιά του.
18: Βλέπετε. Πού απευθύνεστε εσείς. Στο Δήμο Χίου. Μου πεις αυτοί είναι οι ιδιοκτήτες. Εντάξει παιδιά.
19: Τι να το πούνε.
18: Βάλτε λοιπόν. Σβήστε το από εδώ. Πάμε παρακάτω. Ανεπροκοπή. Πόσες φορές. Ανεπροκοπή. Πάμε παρακάτω. Δεν. Πού το λέτε τώρα αυτό, σε ποιους θέλετε να γίνουν το κέντρο του ναυτιλιακού πριν το κήπο, τα γένεια ή μετά, πριν το ρεξ ή μετά. Λοιπόν, πάτε σε κανένα ιδιώτη, φτιάξτε από την αρχή κέντρο, πολύ πιο, θα το κάνετε πολύ πιο γρήγορα. Λοιπόν, δημιουργήστε αυτές τις προϋποθέσεις, φύγετε από περιφέρειες και δήμους κλπ. Και οτιδήποτε δημόσιο, δεν πρόκειται να βρείτε άκρη εις τον αιώνα τον άπαντα. Να μην σας πω ότι υπάρχει έτοιμο κέντρο ναυτιλιακό. Αλλά είπαμε, λάθος χώρα. Να πω που αναφέρομαι. Στο ΡΕΞ.
19: Το ΡΕΞ πρέπει να ξαναγίνει κινηματογράφος.
18: Ακούτε τώρα. Το οποίο θα το φτιάξει ο Δήμος. Δεν ξέρω πιανού Αγίου. Δεν λαμβάνεστε πότε.
19: Ονοφρίου.
18: Το Γιούνιφρίου, ναι. Αλλά εν πάση περιπτώσει, δεν είναι μόνο ότι είναι πιο αργή αυτοθάνατο. Έχεις να κάνεις και με τους ζουβλάκες. Έχεις να κάνεις με το ελληνικό δημόσιο. Α, εκεί θα γίνει κινηματογράφος. Ρε παιδιά, δεν υπάρχει πια αυτό το πράγμα. Δεν πάει πια ο κόσμος σινεμά. Και αν πάει, πάει στο Μύριο, υπάρχει χώρος. Τι θα πει να γίνει κινηματογράφος. Να ξαναγίνει αυτό που ήταν. Δηλαδή και άμα ήταν χάνει, θα ανακαλύπταμε άλογα για να τα πεταλώνουμε. Εδώ λοιπόν έχεις να κάνεις με ηλίθιους, οι οποίοι δεν αντιλαμβάνονται ότι η νομοθεσία πρέπει να προσαρμόζεται. Πρέπει να πηγαίνει με την εποχή της. Δεν γίνεται να λες τέτοια πράγματα. Αυτά είναι παλαβομάρες. Να λοιπόν ένα κέντρο το οποίο μπορεί να είναι στο ωραιότερο μέρος του νησιού μας. Τώρα θέλετε να παίζω με τον παπά, να το ονομάσω κινηματογράφο. Ας το βάλουμε λοιπόν κινηματογράφος ΡΕΞ και να το έχουμε κέντρο ναυτιλιακό. Έτοιμο το έχουμε, μα θέλουμε. Θέλουμε όμως, δεν θέλουμε.

0: νοικιάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gri με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22 710 21400 και 69 77 71 2991.
1: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερ για έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
2: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες ρε Μπούμπι, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
2: τότε το ξεπέρνω προσωπικά. Τάκης και Μπούμπης.
4: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή. Εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
5: Α, Μαστροπαντελής.
4: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
5: Μαστροπαντελής.
4: Τι λες. Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
5: Μαστροπαντελής.
4: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
6: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
7: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
6: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
0: Ό,τι δεν γίνεται, φταίω εγώ. Ό,τι γίνεται, το κάναμε μαζί. Πανταχού παρόντα και αξιοπρεπή χαρακτηρίζει τον Σταύρο Μιχαηλίδη, ο συνάδελφός του βουλευτής Νότης Μηταράκης. Θεωρεί απαραίτητη μία τρίτη αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας. Αναρωτιέται αν έχουμε συνειδητοποιήσει τι σημαίνει άφηξη 13.000 Τούρκων επισκεπτών το Μάιο. Είναι σίγουρος ότι μέχρι το 2027 θα έχουν τελειώσει στο νησί μας όλα τα μεγάλα έργα. Αυτά και άλλα πολλά ενδιαφέροντα καταθέτει ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης σε μία εφόλιστη ύλη συνέντευξής του στο Γιάννη Τζούμα την 5η στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην εκπομπή Αυτοπροσώπος στην Αλήθεια TV.
8: Όσο γίνεται το αεροδρόμιο, για ό,τι καθυστερεί στοιχείο, φταίει ο Μηταράκης. Όταν τελειώνουν τα έργα, είτε κάνουμε ότι δεν μας αρέσουν, η άλλη στρατηγική είναι θα πούν όλοι, α, εμείς το κάναμε. Όταν έχει πρόβλημα, φταίω εγώ. Όταν λυθεί και γίνει, θα υπάρχουν πολλοί που θα προσπαθούν να πούν ότι χάρη σε αυτούς έγινε. Κοιτάξτε, ο Σταύρος Μιχαηλίδης καταρχήν είναι ένας πολύ αξιοπρεπής άνθρωπος. Και έχω πολύ καλή προσωπική σχέση μαζί του. Κάποιοι μπορεί να πούνε αστειευόμενοι ότι ίσως έχω καλύτερη σχέση τώρα που είναι στο Πασόκ από ότι όταν ήταν στη Νέα Δημοκρατία. Έχουμε μια πολύ καλή σχέση. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος...

0: Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
1: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

και 41 παντρευτάκια όσο παίρνουν αντιβίωση και θέλουν ακριβώς την ώρα μου. Να πούμε ότι αν επιζητείτε να κάνετε μια ασφάλεια, για πολλά πράγματα γίνεται ασφαλεία, για οχήματα, για κατοικία, για επιχειρήσεις, για θέματα υγείας, για θέματα ζωής, για θέματα σκαφών, ασφάλισης σκαφών, ομαδικά προγράμματα για επιχειρήσεις, όλα αυτά τα πράγματα λοιπόν, μπορείτε να πάτε στο γραφείο ασφαλίσεων της κυρίας Δέσποινας Γιωργούλη στην Αδαμαντίου Κοραή 4, ανεβαίνοντας ανηφοράκι μετά από το Χάρλα, τάκ αριστερά πριν τη βιβλιοθήκη είναι η Δέσποινα. Κουβεντιάζετε μαζί τους, διότι το γραφείο αυτό προσφέρει προγράμματα και συνεργάζεται με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και όχι μόνο με μία, το οποίο σημαίνει ότι εσύ καταθέτεις τα προβλήματα που έχεις και ζητάς μια αντικειμενική πρόταση για τη δική σου λύση, εξατομικευμένα που λέμε στα ελληνικά. Τι είναι εκείνο που κάνει εσένα? Δεν προσαρμόζεται η εταιρεία πάνω σου, εσύ πας και βρίσκεις και κουμπώνεις με αυτή που σε συμφέρει. Λοιπόν, 6906, ας το πω αλλιώς, 690 605 1419.

0: Una promesa. Διάβασες με τα νερά τι θα γίνει, γιατί.
1: Ποια νερά? Ό,τι κάναμε κάθε χρόνο, κάνουμε και φέτος.
0: Εντάξει.
1: Εμείς πάντως χειμώνα καλοκαίρι, εκεί στο Βραγκομαγαλά, Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο έχουμε νερό.
0: Το έχουμε συνηθίσει, μην μας χαλάσετε.
1: Ναι, και επίσης η ΔΕΙΑΧ λέει, γιατί χθες εξέδωσε και μια σχετική ανακοίνωση, κακήν κακός, γιατί μια φωτογραφία μας έστειλε της ανακοίνωσης, λέει ότι
0: θα γίνεται...
1: και σε όσους έχει κάθε μέρα νερό,
0: ναι,
1: γιατί έχει κάποιες περιοχές που έχουν νερό 24 ώρες το 24ωρο.
0: Κατά λάθος, ναι.
1: Ναι. Πάρτε ένα τεπόζιτο, λέει, γιατί μπορεί να διακοπεί.
0: Βέβαια, είχαν πει ότι λόγω των μέτρων που λαμβάνονται και λόγω του βροχοπτώσεως.
1: Βρε φίλε, για τα ρούχα σου να τα έχεις όλα.
0: Λόγω των βροχοπτώσεων.
1: Ή έστω τα μισά.
0: Ναι. Λοιπόν, όμως, παιδιά, θα κάνουμε υπομονή.
1: Mm.
0: Και τούτη άνοιξη, τούτο το καλοκαίρι. Mm. Ραγιάδες, τι λέγε ο Θούριος, το λέγανε. Θα κάνουμε υπομονή, διότι το φράγμα.
1: Ποιο φράγμα?
0: Τη κούρσγεφη.
1: Αυτό είναι κατασκευαστικά
0: έτοιμο.
1: Τελειωμένο.
0: Είναι έτοιμο.
1: Κατασκευαστικά.
0: Είναι κατασκευαστικά.
1: Λειτουργικό δεν είναι.
0: Θα πάρει και τις άδειες που.
1: Τις καταθέσαμε.
0: Θα γεμώσει.
1: Καταθέσαμε,
0: ναι,
1: τι χρειάζεται στην αρχή φραγμάτων για να μας δώσει άδεια.
0: Άδεια, ναι.
1: Να το λειτουργήσουμε.
0: Εγώ λέω πως θα την πάρουμε την άδεια. Αφού την πάρουμε.
1: Γιατί μας είπαν πως θα την πάρουμε.
0: Όχι, ρε παιδί μου,
1: κάτι θα βρούνε.
0: Μα μην είσαι αρνητική.
1: Ναι.
0: Και
1: είναι, αυτή είναι θετική.
0: Είπε και ο Μητσαράκης, θα 5 χρόνια να γεμίσει. Και θα έχει και 5 χρόνια να γεμώσει.
1: Γιατί έχει κάνει σύμβαση με το Θεό?
0: Όχι, ρε παιδί μου, σου λέει ο άνθρωπος 5, εσύ πάλι βάλε 10. Βάλε 10. Δεν μπορεί να κάνει την υπομονή μια δεκαετία.
1: Πόσο θα ζήσουμε?
0: Αν όλα πάνε καλά.
1: Ναι.
0: Αν όλα πάνε καλά. Μιλάμε τώρα.
1: Πού να ξέρω καθένας πότε είναι η ώρα
0: του. Έτσι είναι, παιδιά, έτσι είναι. Λοιπόν, άρα.
1: Τον
0: πετώνει σου. Και μην ξεχνάτε, έτσι. Μην ξεχνάτε, όσα μωράκια γεννηθούν, λίγα γεννιόνται πια. Αλλά όσα γεννιόνται, να του παίρνετε τον πετονάκι του παιδιού. Όπως πάρουμε παλιά στα βρουδάκια, τι βάζαμε στο μαξιλάρι του πάνω, βάζανε κάτι, ναι, θυμάμαι. Εσείς δεν ένα πετονάκι, δίκυλο. Το έχει το καμένο, αγκαλίτσα, να κοιμάται με το πετονάκι του μαζί. Γιατί και μεγαλώνοντας, απλά θα μεγαλώσει η μπετόνη. Καταλάβατε, ναι. Λοιπόν, καλή επιτυχία και στο πρόγραμμα υδροδοτήσεων.

0: Α, και καλή επιτυχία και στο λιμενικό ταμείο. Δηλαδή το άκουσα χθες και έκθαμβος, λέω. Μόνο τόσα θα πετάξουμε στο γάμο του Καραγκιόζη. Εντάξει, ρε παιδί.
1: Για τα 270 χιλιάρικα λέτε.
0: Ναι ρε γάμο, το ψάχνω να βρω το νούμερο τόση ώρα.
1: Τι. Αυτό θα το δώσουμε,
0: ναι,
1: για να...
0: Ναι. Το είπανε χθες στην Λιμενική Επιτροπή.
1: Θα δώσουμε 270.000 ευρώ.
0: Ναι.
1: Εγώ τώρα δεν κατάλαβα.
0: Γιατί. Τι δεν καταλαβαίνεις.
1: Θα γίνει το έργο που δεν θα αφήνει τη Λαγκάδα να πλημμυρίζει ή θα μελετήσουμε το έργο?
0: Όχι,
1: που θα γίνει.
0: Όχι, θα γίνει έργο 270.000 ευρώ.
1: Ωραία, και τι θα κάνω, θα σηκώσουμε ένα ντουβάρι.
0: Ναι, θα, όχι, θα γίνει ένα πέταλο θα είναι.
1: Τι πέταλο?
0: Ένα πέταλο του γαδάρου, ρε. Πέταλο, ένα μεταλλικό, ένα κέρας, κέρας, πώς λέμε, κέρατο.
1: Κέρας.
0: Ένα κέρατο. Θα είναι μέσα στη θάλασσα.
1: Τραγίσιο.
0: Του βουδιού.
1: Θυμάσαι κάτι τράγους που είδαμε εκεί στο δρόμο?
0: Ναι, είδες κάτι τράγους? Κάτι,
1: κάτι, κάτι κέρατα που είχαν.
0: Θα είναι τα κέρατα μέσα στη θάλασσα.
1: Τα
0: θα...
1: κέρατα.
0: Ναι ρε, εσύ σου λέει μεταλλικό φράγμα θα είναι και την ώρα που
1: θα... Α, θα σηκώνεται και θα ξανακατεβαίνει.
0: Θα του σηκώνεται, ναι, την ώρα που θα γίνεται...
1: Θα ανεβοκατεβαίνει.
0: Α, ναι, θα γίνεται άμποτης. Θα πηγαίνουν οι Λαγκαδούς.
1: Έχουμε παλήρια στη Λαγκάδα.
0: Δεν ανεβαίνει η θάλασσα.
1: Ανεβαίνει η θάλασσα πότε? Ναι. Όταν το φεγγάρι ανεβαίνει ή κατεβαίνει.
0: Δεν μας διαφέρει εμάς.
1: Γεμίζει ή αδειάζει.
0: Θα φωνάζουν στο μεγάλο.
1: Πρέπει να ξέρεις να μου πεις.
0: Μα δεν μπορώ να ξέρω τι είναι.
1: Μετεωρολόγος
0: είμαι. Θα φωνάζουν.
1: Δεν έχει σχέση με το φεγγάρι. Το φεγγάρι δεν είναι σταθερό.
0: Ελάτε χωριανοί. Θα παίρνουν τη μανιβέλα οι χωριανοί, οι Λαγκαδούς.
1: Έτσι γίνεται.
0: Θα βγαίνει το κέρατο από τη θάλασσα μέσα και θα χτυπάνε τα κύματα πάνω. Και θα γυρίζουν και πηγαίνουν στις ζυνούσες.
1: Ναι, και μετά.
0: Φοβερό. Αυτό. 270.000 ευρώ. Λοιπόν, 270.000 θα πετάξουν στο γάμο του Καραγκιόζη στη Λαγκάδα. Και να μας το θυμηθείτε όταν θα γίνει η επόμενη πλημμύρα εκεί. Εντάξει.
1: Γιατί το λες τώρα έτσι?
0: Το λέω διότι είναι φυσικό φαινόμενο. Ανεβαίνει η θάλασσα τελείως.
1: Ωραία, Λαγκάδα, δεν μπορούμε με κάποιο τρόπο να την ελέγξουμε.
0: Πρέπει να πάει αλλού η Λαγκάδα. Ή θα ζήσει η Λαγκάδα με το πρόβλημα αυτό, ή να μετακομίσει.
1: Κάτσε, δεν υπάρχει τρόπος αντιμετώπισης.
0: Δεν υπάρχει, όχι.
1: Είσαι σίγουρος?
0: Ναι, με τη φύση δεν τα βάζεις. Λοιπόν, να πάει η Λαγκάδα στα Γρολοπό. Εκεί ήταν ποτέ παλιά. Κατεβήκανε κάτω.
1: Μα τι λογική είναι αυτή?
0: Δεν είναι λογική. Η λογική είναι ότι δεν μπορεί να αντιμετωπίσει ένα φυσικό φαινόμενο. Πρέπει λοιπόν να προσαρμοστεί πάνω του. Ό,τι πετάνε, τα πετάνε στο γάμο του Καραγκιόζη.
2: Μπορώ να λάγρυμα δε πένα.
0: Αλλά άμα δεν πετάξουμε και κανένα φράγκο, θα γίνει και κίνηση του χρήματος.
1: Σωστό και αυτό. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, αλλά να θυμίσω ότι τώρα που έχουν κλείσει τα σχολεία είναι ευκαιρία να πάτε να γράψετε τα παιδιά σας, ειδικά αν είναι και από 9 έως 15 ετών, στα καλοκαιρινά τμήματα του διαδικτύου και να μάθουν είτε προγραμματισμό είτε διάφορα άλλα προγράμματα που χρησιμοποιούν πλέον και τεχνητή νοημοσύνη, η οποία έχει μπει στη ζωή μας, αλλά την οποία πρέπει να ξέρεις να χρησιμοποιείς. Διαφορετικά δεν είναι το ψαχτήρι της Google τεχνητή νοημοσύνη. 2271 0 29 20 στην οδό Ροδοκανάκη 13.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
3: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
4: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
5: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
5: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-020-920.
6: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: μας, μας μείνει και χρόνος για τον πολιτισμό.
1: Θα έχουμε πλήθος εκδηλώσεων και αυτό το καλοκαίρι που διοργανώνουν διάφοροι.
0: Μα αυτό μόνο καλό είναι.
1: Φορείς βεβαίως. Αν και εμείς είμαστε ένας τόπος που δεν μας λείπουν και το χειμώνα οι εκδηλώσεις, για να πούμε την πάσα αλήθεια.
0: Έτσι.
1: Αλλά όπως και να το κάνουμε, πολλαπλασιάζονται Ιούλιο-Αύγουστο.
0: Οι εκδηλώσεις, γιατί από κόσμο δεν θα πάμε καλά Ιούλιο-Αύγουστο.
1: Τι από κόσμο.
0: Ναι.
1: Εντάξει, έχει πολύ, μπορεί να έρθει. Που ξέρεις. Ποτέ δεν ξέρεις.
0: Κολυμπώντας μπορεί. Διότι για να βρει εισιτήριο δεν το βλέπω. Αν πεις είναι δύσκολη περίοδος τώρα, παιδί μου. Εντάξει, φτιάχνουμε το αεροδρόμιο, έχουμε προβλήματα με το διάδρομο, μικρά τα αεροπλάνα. Εντάξει, δεν είμαστε τα καλύτερά μας. Αλλά δεν κάναμε, δεν πήραμε τα τεράστια μέτρα ακτοπλοϊκά για να βελτιωθούμε. Τα έχουμε πει αυτοί 500 φορές. Εντάξει, αλλά να μην το πάμε όμως στο άλλο, να μας μείνει χρόνος τον πολιτισμό. Να πούμε ότι έχουμε την Ελληνική Εταιρεία Παιγνιοθήκης. Αργεί βέβαια αυτό, αλλά είναι όμορφο. Θα γίνει στον Εχώρη και στα Νένετα.
1: Παιχνίδια λοιπόν για τα παιδιά, γιατί αυτό κάνει. Τα παιδιά πρέπει να παίζουν και κανονικά, όχι μόνο στην οθόνη.
0: Από τη Δευτέρα 6 Ιουλίου αρχίζει και το Φεστιβάλ Μουσα Ελληνική.
1: 6 με 9 Ιουλίου θα διαρκέσει. Είναι το 10ο φεστιβάλ.
0: 10 χρόνια, μπράβο. Ελευθερία πάντα δημιουργική, πάντα νέα, προσφορά, θυσία, μπράβο της. Λοιπόν, έχουμε την τρίτη συνάντηση των χορευτικών συλλόγων στη Βολισσό, από τον Όμηρο της Βολισσού, στο χτήμα Κεφάλα θα γίνει, Κυριακή 28 Ιουνίου, 8 το βράδυ, πάρα πολύ ωραίο αυτό. Την ίδια μέρα έχουμε στην Καλλιμασιά εκδηλώσεις.
1: Την Κυριακή λοιπόν έχουμε τη θεατρική ομάδα της Προόδου που θα παρουσιάσει τη νέα της παραγωγή με τίτλο «Πέρα από κάθε λογική αμφιβολία». 9.30 το βράδυ της Κυριακής, έτσι.
0: Είναι βέβαια και αυτό το οποίο γίνεται σήμερα το απόγευμα. Το βράδυ, μάλλον είναι 9 η ώρα. Μιλάμε για την παρουσίαση του βιβλίου της Άννας Μπιθικότσι και το αφιέρωμα στο Γρηγόρη Μπιθικότσι, Πατέρας και Μύθος, 9 η ώρα στο Ίδρυμα Τσάκου. Φοβερή εκδήλωση, πέρα από το βιβλίο δηλαδή, γιατί για το βιβλίο έχουμε πάρα πολύ ωραία πράγματα. Είχαμε χθες τον Ισίδωρο Ζουργό, ο οποίος παρουσίασε το βιβλίο του Χαρκίνα
1: Κατόφλια
0: στο ΑΠ. Έχουμε συνέχεια εκδηλώσεις.
1: Στο Περιβόλι νομίζω έγινε παρουσίαση.
0: Ναι, από το ΑΠ. Από το ΑΠ θέλω να πω. Στο Περιβόλι, ναι. Σήμερα δεν είναι, σήμερα είναι ο Μελέκο σήμερα.
1: Στο γήπεδο.
0: Μπράβο. Στο γυμναστήριο, στο κλειστό.
1: Ναι, στο κλειστό, στο κλειστό.
0: Κινήματα ενόργανος, ρυθμικής και λοιπά και λοιπά, ακροβατικής γυμναστικής, 7.30 ώρα. Στην οποία συμμετέχει και η πρόεδρος Καλλιμασιάς, το δικό της χορευτικό τμήμα, γυμναστικής. Μπράβο, ρε παιδί.
1: Δεν είναι χορή, είναι γυμναστική. Ενόργανη, ρυθμική και λοιπά.
0: Ναι. Και είναι και οι δύο μουσικές εκδηλώσεις που είναι κοντά, μην νομίζετε.
1: Την Δευτέρα που μας έρχεται είναι η παιδική χοροδία της χοροδίας Χίου, που θα δώσει μια συναυλία στην αυλή του Ναυτικού Μουσείου.
0: Τι όμορφα που θα είναι εκεί,
1: 7.30 το απόγευμα. Ταξίδι στη Μεσόγειο είναι ο τίτλος και θα μας ταξιδέψουν από λιμάνι σε λιμάνι, ερμηνεύοντας ένα χαρακτηριστικό τραγούδι από κάθε τόπο της Μεσογείου. Να πούμε ότι και το 10ο Φεστιβάλ της Μούσας Ελληνικής έχει θέμα τη Μεσόγειο.
0: Τι όμορφα πράγματα, έτσι.
1: Μεσόγειος, η γη της μέσης. Γιατί η Μεσόγειος παλιά θεωρούνταν ότι ήταν το μέσο της γης από τη γη που ξέραν, έτσι. Και είχαν εξερευνήσει.
0: Mm-hmm. Είναι και άλλη εκδήλωση, και άλλη.
1: Ενώ την Παρασκευή 3 Ιουλίου 9 το βράδυ στον Καστρομινά έχουμε την μεγάλη συναυλία της Χοροδίας Χίου με τίτλο Νύχτα Ραδιοφώνου. Και η παιδική χοροδία και η ενήλικη, ας το πω έτσι, είναι υπό τη διεύθυνση της Φέδρας Γιαννέλου. Στην χοροδία ενηλίκων η σκηνοθεσία είναι της Λένιας Ξενάκη. Και όπως καταλαβαίνουμε από το Νύχτα Ραδιοφώνου θα ταξιδέψουμε σε δεκαετίες του 60 και του 70, τότε που τα τραγούδια γίνονταν γνωστά μέσω του ραδιοφώνου.
0: Λοιπόν, σε πολλές εκδηλώσεις.
1: Και μάλιστα του ραδιοφώνου, όχι στα FM, αλλά στα βραχαία.
0: Α, νομίζω ότι θα γίνει το αδιαχώρητο εγώ.
1: Όχι βραχαία, μεσαία, συγγνώμη.
0: Στα μεσαία, ναι. Εντάξει, σε καταλάβαμε. Προσέξτε το αδιαχώρητο, μην πάμε πάλι στα παλιά φαινόμενα. Πάμε νωρίτερα από την ώρα μας, αρχίζουμε στην ώρα μας, εάν δεν προλάβουμε, χάσαμε. Φύγαμε να τα απολαύσουν οι υπόλοιποι. Οι υπεράριθμοι δεν γίνονται δεκτοί πουθενά για να τηρούμε τους
1: κανόνες ασφαλείας,
0: για να μην έχουμε κανένα παρατράγωδο.
1: Το λοιπόν, αυτά από μας.
0: Κι άλλα έχουμε να πούμε. Άλλη μέρα.
1: Και αύριο μέρα του Θεού θα είναι. Γεια σας.

0: Ταιριάζει σε κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ, ανακαινίζω, αναβαθμίζω». Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
1: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινεργια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
2: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
3: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
4: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
3: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
4: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
3: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
4: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
3: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
4: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
3: Τηλέφωνο 22710-41-287.
4: E-shop alphapbooks.gr.
5: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
6: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
7: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
8: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
9: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
10: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
11: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
12: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

0: Μότο Μπουλάς. Πάνω από 50 χρόνια δίπλα στον αναβάτη και τη μοτοσικλέτα. Πωλήσεις, ανταλλακτικά, ελαστικά και επισκευές όλων των εταιριών. Διάγνωση και επίλυση όλων των βλαβών με υπερσύγχρονο διαγνωστικό για όλες τις μάρκες. Πωλήσεις κατά αποκλειστικότητα των μοτοσικλετών Benelli, CF Moto και Royal Enfield. Σκούτερ και παπιά, Keyway και Lambretta. Αλλά και τα κορυφαία ηλεκτρικά σκούτερ Super Soco, Miu ή Scooter. ATV, γουρούνες των εταιριών Polaris και CF Moto. Μότο Μπουλάς, Πλατεών 2, 2271-0-42-495, στο λιμάνι. Φοβερές γεύσεις, μουσικές και όμορφες παρέες. Η γωνιά, το ουζερί στο λιμάνι, είναι κοντά μας χειμώνα-καλοκαίρι, έτοιμο να εξυπηρετήσει και τις πιο μοναδικές μας γευστικές επιθυμίες. Φλογέρες με φέτα, παστουρμά και ημίλια στην ντομάτα. Αυγά τηγανιτά με σάλτσα και παστουρμά. Πηχτή, φτερούγες κοτόπουλο, πικάντικες, τσιγεροσαρμάδες και ό,τι βάλει ο νου σας. Η καλύτερη πρόταση για τις ονομαστικές εορτές, για εκδηλώσεις σωματείων, η γωνιά. Το ουζερί στο λιμάνι. 2271-043-111. Τώρα με τη τιμή της βενζίνης στα ύψη, τουλάχιστον απόλαυσε το καφεδάκι σου μαζί με το συνοδευτικό σε τιμές Siri's Bakery. Καφεδάκι Φρέντο Καπουτσίνο 1,80 με τσουρεκάκι, κουλουράκι ή σταφιδοψωμάκι. Αν πίνεις ελληνικό, φραπέ ή γαλλικό 1,40 μαζί με το συνοδευτικό. Καφές επιλογής και μπαγκέτα 3 ευρώ. Καφεδάκι με τυρόπιτα 3 ευρώ. Σούπερ προσφορές Siri's Bakery. Στα 4 υποκαταστήματά μας και στο νέο κατάστημα στο Βροντάδο. Στη Βενιζέλου, στην Απλοταριά, στη Φάρκαινα, στην Καρδαμάδα. Siri's Bakery. Η απόλαυση χωρίς να πληρώνεις μια περιουσία. Καφεδάκι παίρνεις ρε φίλε.
1: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
2: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια

λοιπόν τι έχεις κάνει, πως φτάσαμε σ' αυτό το σημείο. Κάτι πρέπει να γίνει, κάτι πρέπει.

0: Φοβερές γεύσεις, μουσικές και όμορφες παρέες. Η γωνιά, το ουζερίστο λιμάνι, είναι κοντά μας χειμώνα-καλοκαίρι, έτοιμο να εξυπηρετήσει και τις πιο μοναδικές μας γευστικές επιθυμίες. Φλογέρες με φέτα, παστουρμά και ημίλια στην ντομάτα. Αυγά τηγανιτά με σάλτσα και παστουρμά. Πηχτή, φτερούγες κοτόπουλο, πικάντικες, τσιγεροσαρμάδες και ό,τι βάλει ο νου σας. Η καλύτερη πρόταση για τις ονομαστικές εορτές, για εκδηλώσεις σωματείων, η γωνιά. Το ουζερίστο λιμάνι. 22 71 0 43 111. Μότο πουλάς. Πάνω από 50 χρόνια δίπλα στον αναβάτη και τη μοτοσικλέτα. Πωλήσεις, ανταλλακτικά, ελαστικά και επισκευές όλων των εταιριών. Διάγνωση και επίλυση όλων των βλαβών με υπερσύγχρονο διαγνωστικό για όλες τις μάρκες. Πωλήσεις κατά αποκλειστικότητα των μοτοσικλετών Benelli, CF Moto και Royal Enfield. Σκούτερ και παπιά, Keyway και Λαμπρέτα. Αλλά και τα κορυφαία ηλεκτρικά σκούτερ Super Soco, Miu ή Scooter. ATV, γουρούνες των εταιριών Polaris και CF Moto. Moto Blast, Πλατεών 2, 22 71 0 42 49 5. Στο λιμάνι. Τώρα με τη τιμή της βενζίνης στα ύψη, τουλάχιστον απόλαυσε το καφεδάκι σου μαζί με το συνοδευτικό σε τιμές Series Bakery. Καφεδάκι Φρέντο Καπουτσίνο 1,80 με τσουρεκάκι, κουλουράκι ή σταφιδοψωμάκι. Αν πίνεις ελληνικό, φραπέ ή γαλλικό 1,40 μαζί με το συνοδευτικό. Καφές επιλογής και μπαγκέτα 3 ευρώ. Καφεδάκι με τυρόπιτα 3 ευρώ. Σούπερ προσφορές Series Bakery. Στα 4 υποκαταστήματά μας και στο νέο κατάστημα στο Βροντάδο. Στη Βενιζέλου, στην Απλοταριά, στη Φάρκαινα, στην Καρδαμάδα. Series Bakery. Η απόλαυση χωρίς να πληρώνεις μια περιουσία. Καφεδάκι παίρνεις ρε φίλε.
1: Ό,τι δεν γίνεται, φταίω εγώ. Ό,τι γίνεται, το κάναμε μαζί. Πανταχού παρόντα και αξιοπρεπή χαρακτηρίζει τον Σταύρο Μιχαηλίδη, ο συνάδελφός του βουλευτής Νότης Μηταράκης. Θεωρεί απαραίτητη μία τρίτη αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας. Αναρωτιέται αν έχουμε συνειδητοποιήσει τι σημαίνει άφιξη 13.000 Τούρκων επισκεπτών το Μάιο. Είναι σίγουρος ότι μέχρι το 2027 θα έχουν τελειώσει στο νησί μας όλα τα μεγάλα έργα. Αυτά και άλλα πολλά ενδιαφέροντα καταθέτει ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης σε μία εφόλιστη σύλληση συνέντευξής του στο Γιάννη Τζούμα την 5η στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην εκπομπή Αυτοπροσώπος στην Αλήθεια TV.
2: Όσο γίνεται το αεροδρόμιο για ό,τι καθυστερεί στοιχείο, φταίει ο Μηταράκης. Όταν τελειώνουν τα έργα, είτε κάνουμε ότι δεν μας αρέσουν, οι άλλοι στρατηγικοί είναι, θα πούνε όλοι, α, εμείς το κάναμε. Όταν έχει πρόβλημα, φταίω εγώ. Όταν λυθεί και γίνει, θα υπάρχουν πολλοί που θα προσπαθούν να πούνε ότι χάρη σε αυτούς έγινε. Κοιτάξτε, ο Σταύρος Μιχαηλίδης καταρχήν είναι ένας πολύ αξιοπρεπής άνθρωπος. Και έχω πολύ καλή προσωπική σχέση μαζί του. Κάποιοι μπορεί να πούνε αστειευόμενοι ότι ίσως έχω καλύτερη σχέση τώρα που είναι στο Πασόκ από ότι όταν ήταν στη Νέα Δημοκρατία. Έχουμε μια πολύ καλή σχέση. Είναι ένας άνθρωπος.
3: Ωραία σποντά.
2: Εντάξει. να λέμε και αλήθειες. Είναι ένας άνθρωπος που αγαπάει το νησί. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Και ότι δουλεύει συστηματικότατα για να πιέσει για αυτά που αυτός θεωρεί ότι είναι προτεραιότητα.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Moto Bulas. Πάνω από 50 χρόνια δίπλα στον αναβάτη και τη μοτοσυκλέτα. Πωλήσεις, ανταλλακτικά, ελαστικά και επισκευές όλων των εταιριών. Διάγνωση και επίλυση όλων των βλαβών με υπερσύγχρονο διαγνωστικό για όλες τις μάρκες. Πωλήσεις κατά αποκλειστικότητα των μοτοσυκλετών Benelli, CF Moto και Royal Enfield. Σκούτερ και παπιά, Keyway και Lambretta. Αλλά και τα κορυφαία ηλεκτρικά σκούτερ Super Soco, Miu ή Scooter. ATV, γουρούνες των εταιριών Polaris και CF Moto. Moto Bulas, Πλατεών 2, 2271-0-42-495, στο λιμάνι. Φοβερές γεύσεις, μουσικές και όμορφες παρέες. Η γωνιά, το ουζερί στο λιμάνι, είναι κοντά μας χειμώνα-καλοκαίρι, έτοιμο να εξυπηρετήσει και τις πιο μοναδικές μας γευστικές επιθυμίες. Φλογέρες με φέτα, παστουρμά και ημίλια στην ντομάτα. Αυγά τηγανιτά με σάλτσα και παστουρμά. Πηχτή, φτερούγες κοτόπουλο, πικάντικες, τσιγεροσαρμάδες και ό,τι βάλει ο νου σας. Η καλύτερη πρόταση για τις ονομαστικές εορτές, για εκδηλώσεις σωματείων, η γωνιά. Το ουζερί στο λιμάνι. 2271-043-111. Τώρα με τη τιμή της βενζίνης στα ύψη, τουλάχιστον απόλαυσε το καφεδάκι σου μαζί με το συνοδευτικό σε τιμές Siri's Bakery. Καφεδάκι Φρέντο Καπουτσίνο 1,80 με τσουρεκάκι, κουλουράκι ή σταφιδοψωμάκι. Αν πίνεις ελληνικό, φραπέ ή γαλλικό 1,40 μαζί με το συνοδευτικό. Καφές επιλογής και μπαγκέτα 3 ευρώ. Καφεδάκι με τυρόπιτα 3 ευρώ. Σούπερ προσφορές Siri's Bakery. Στα 4 υποκαταστήματά μας και στο νέο κατάστημα στο Βροντάδο. Στη Βενιζέλου, στην Απλοταριά, στη Φάρκαινα, στην Καρδαμάδα. Siri's Bakery. Η απόλαυση χωρίς να πληρώνεις μια περιουσία. Καφεδάκι παίρνεις ρε φίλε.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
2: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

0: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
1: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
0: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
1: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
0: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
1: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
0: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
1: Υπεύθυνος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
0: Ροδοκανάκι 13.
1: Τηλέφωνο 22710 20.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
3: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 24 Ιουνίου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Μετά από αρκετή προσπάθεια αλήθεια, η διοίκηση του νοσοκομείου εδέησε να καθαρίσει χθες χώρο ιδιοκτησίας του Σκελίτσιου που στέγαζε για χρόνια το μαιευτήριο του νησιού στην οδό Μιχαήλ Βανού και το οποίο βρίσκονταν πνιγμένο στα μπάζα και τα σκουπίδια. Ο χώρος πλέον είναι καθαρός, ενώ παραμένει βέβαια σε χρόνια εκκρεμότητα το θέμα της τεράστιας αναξιοποίητης περιουσίας του νοσοκομείου που παραμένει στα αζήτητα την ώρα που το νοσοκομείο περιφέρει δίσκο κυρίως στους σιώτες ομογενείς για την ενίσχυσή του. Μία νέα γυναίκα, 36 ετών, γιατρός του ΕΚΑΒ, έχασε χθες τη ζωή της στη Μυτιλίνη μετά από επιπλοκές που παρουσιάστηκαν μετά τον τοκετό της. Το νησί που αναφέρεται στην τραγική αυτή είδηση σημειώνει ότι επικοινώνησε με τη διοίκηση του νοσοκομείου Μυτιλίνης, ωστόσο κανείς δεν θέλησε να κάνει κάποια δήλωση, ενώ όλοι δήλωναν συγκλονισμένοι από την κατάληξη που είχε το συγκεκριμένο περιστατικό. Η Ναυτιλιακή Λέσχη Χίων κατέθεσε στο Δήμο Χίου πρόταση να δημιουργηθεί ναυτιλιακό κέντρο στο γνωστό αμαρτωλό και εγκατελειμμένο τσιμεντοκητίο της Οδού Λάδης. Από μιας πλευράς, σημειώνει η αλήθεια που αναφέρεται στην πρόταση, δείχνει την αναγκαιότητα δημιουργίας ναυτιλιακού κέντρου στο νησί μας, αλλά δεν ξέρουμε αν η Ναυτιλιακή Λέσχη Χίων έχει τόσο υπομονή που απευθύνεται στο Δήμο Χίου που κινείται με τις γνωστές ταχύτητες δημοτικού κήπου. Το φθινόπωρο αναμένεται να ξεκινήσει το έργο για την αντιπλημμυρική προστασία της Λαγκάδας μετά την έγκριση που έλαβε από τη χθεσινή συνεδρίαση της Λιμενικής Επιτροπής. Όπως είπε ο πρόεδρος της Επιτροπής Παντελής Λεγάτους, το λιμενικό ταμείο θα είναι έτοιμο το καλοκαίρι να δημοπρατήσει το έργο ύψους 270.000 ευρώ που θα θωρακίσει τη Λαγκάδα από πλημμυρικά φαινόμενα λόγω των ανέμων και της αύξησης της στάθμης της θάλασσας. Την καθιερωμένη ανακοίνωση περικοπών ορών και εκπεριτροπής υδροδότησης περιοχών εξέδωσε η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Χίου. Παρά τις αυξημένες βροχοπτώσεις και με δεδομένο ότι τα έργα συλλογής νερού για τους καλοκαιρινούς μήνες στο νησί της Χίου είναι έτοιμα, αλλά δεν λειτουργούν, η Δημοτική Επιχείρηση δια του Προέδρου της ανακοινώνει τα συνήθη, προτρέποντας ακόμη και αυτούς που έχουν αυτή τη στιγμή αδιάλειπτη παροχή νερού καθόλου το 24ωρο να βάλουν τεπόζιτα. Την ομοιομορφία σε όλο το μήκος του λιμανιού της Χίου επιδιώκει το λιμενικό ταμείο με την κατασκευή πεζοδρομίων και στην οδό Νεωρίων, έργο που σχεδιάζεται την τελευταία πενταετία. Όπως είπε ο πρόεδρος του λιμενικού ταμείου, Παντελής Λεγάτος, η μελέτη ολοκληρώθηκε και αναμένει την έγκριση της Δημοτικής Επιτροπής προκειμένου να ενταχθεί στο ΕΣΠΑ και να διεκδικήσει χρηματοδότηση ύψους 780.000 ευρώ. Σύμφωνα με τον ίδιο, στην οδό Νεωρίων προβλέπεται η διαπλάτηση των πεζοδρομίων έξω από τα καταστήματα, όπως είναι το κεντρικό και νότιο τμήμα της Λεωφόρου Αιγαίου, καθώς και στο νότιο τμήμα, στο ύψος του ξενοδοχείου Χανδρής. Την Παρασκευή 26 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών, επέλεξαν οι εργαζόμενοι στα κέντρα πρόληψης για την προκήρυξη απεργίας, διαμαρτυρώμενοι για το αβέβαιο μέλλον των συγκεκριμένων δομών, ζητώντας μεταξύ άλλων θεσμική αναγνώριση και ενίσχυση των κέντρων πρόληψης ως εγκεκριμένων φορέων και βασικών πυλώνων της δημόσιας πολιτικής πρόληψης και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας. Όπως τονίζουν, η πρόληψη των εξαρτήσεων δεν είναι προϊόν με ημερομηνία λήξης, είναι δικαίωμα της κοινωνίας, είναι υποχρέωση της πολιτείας. Και σήμερα Τετάρτη προβλέπεται υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία κινδύνου 3 για την περιοχή μας σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Το σοβαρό πρόβλημα της υπογεννητικότητας, γνωστό και ως δημογραφικό, που μετατρέπει την Ελλάδα σε χώρα γερόντων, εξετάζει η μερίδα που θα πραγματοποιηθεί το απόγευμα της Παρασκευής στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο με τη συνεργασία και της Ελληνικής Εταιρείας Αγωγής Υγείας Παράρτημα Χίου, με τον πρόεδρο της Γιώργο Μαρή να καλεί τους πολίτες να ενημερωθούν από μια σειρά καταξιωμένων επιστημόνων. Ό,τι δεν γίνεται φταίω εγώ. ό,τι γίνεται, το κάναμε μαζί. Πανταχού παρόντα και αξιοπρεπή χαρακτηρίζει τον Σταύρο Μιχαηλίδη ο συνάδελφός του βουλευτής Νότης Μηταράκης. Θεωρεί απαραίτητη μία τρίτη αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας. Αναρωτιέται αν έχουμε συνειδητοποιήσει τι σημαίνει άφιξη 13.000 Τούρκων επισκεπτών το Μάιο. Είναι σίγουρος ότι μέχρι το 2027 θα έχουν τελειώσει στο νησί μας όλα τα μεγάλα έργα. Αυτά και άλλα πολλά ενδιαφέροντα καταθέτει ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης στο Γιάννη Τζούμα την 5η σε 7 το απόγευμα και σε 11 το βράδυ στην εκπομπή Αυτοπροσώπος στην Αλήθεια TV. Αύριο Πέμπτη από τις 9 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία με την υποστήριξη της Τράπεζας Αίματος Ενορίας Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Ελάτης στο χώρο της αιμοδοσίας στο νοσοκομείο. Με απόφαση του Λιμενάρχη Χίου από το Σάββατο 27 Ιουνίου έως και τις 5 Σεπτεμβρίου κάθε Σάββατο από τις 8 το βράδυ έως τις 2 τα ξημερώματα της Κυριακής η παραλιακή οδός στο λιμάνι θα κλείνει στο ένα ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση από το Τελωνείο Χίου προς το ξενοδοχείο Χανδρής από τη συμβολή των οδών Κανάρι με λεωφόρος Αιγαίου έως και την αρχή της οδού Κοκάλη με σκοπό την ασφάλεια του αυξημένου αριθμού πεζών και τουριστών που λόγω της θερινής περιόδου κάνουν χρήση της προκυμαίας. Στο πλαίσιο προγραμματισμένων εργασιών του έργου δικτύου οπτικών ινών, η εταιρεία Πυλώνας ενημερώνει για το πού θα πραγματοποιούνται εργασίες. Αύριο Πέμπτη στις οδούς Συναδεινού, πρώτη πάροδο Συναδεινού, Χαβιάρα Αγίου Φωτίου. Παρασκευή 26 Ιουνίου στις οδούς Αγίου Φωτίου και Γεωργίου Βοριά και τη Δευτέρα 29 Ιουνίου στην οδό Ινουσών. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Πέμπτη 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο αντιλιοστάσιο Φράγματος Καλαμωτής, περιοχή Μαυροθέρη, πλησίων Φράγματος, φωτοβολταϊκό πάρκο περιοχής. Το Κοινοφελές Ίδρυμα Μαρία Τσάκος διοργανώνει εκδήλωση αφιερωμένη σε έναν από τους σπουδαιότερους εκφραστές του ελληνικού τραγουδιού, τον Γρηγόρη Μπιθικότσι. Η εκδήλωση με τίτλο «Γρηγόρης Μπιθικότσης 1922-2005 και πατέρας και μύθος» θα πραγματοποιηθεί σήμερα Τετάρτη 9 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο στον αύλιο χώρο του Ιδρύματος. Η βραδιά θα εμπλουτιστεί με σπάνιο αρχαιακό υλικό και δραματοποιημένες αφηγήσεις από την κόρη του Άννα Μπιθικότσι προσφέροντας μία σπάνια κατάθεση ψυχής για τον άνθρωπο πίσω από το μύθο. Η καλοκαιρινή εκδήλωση των τμήματων ενόργανης ρυθμικής και ακροβατικής γυμναστικής της ΠΕΚΕΒ και του γυμναστηρίου Μελέκους θα πραγματοποιηθεί σήμερα σε 7.30 το απόγευμα στο κλειστό γυμναστήριο Χίου. Στην εκδήλωση θα συμμετάσχει επίσης τμήμα γυμναστικής του Συλλόγου Πρόοδος Καλλιμασιάς. Η κινηματογραφική λέσχη Χίου θα προβάλλει σήμερα Τετάρτη 9 το βράδυ στο Περιβόλι στον Κάμπο τη δραματική γερμανική ταινία του 2025 στο νησί του Αμρούμ σε σκηνοθεσία Φατή Χακίν. Φέτος γιορτάζουμε την 22η επέτειο από την καταστροφή των ψαρών και το ολοκαύτωμα της Μαύρης Δράχης. Οι εκδηλώσεις κορυφώνονται το Σάββατο 27 και την Κυριακή 28 Ιουνίου και ξεκινούν αύριο Πέμπτη στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα πολιτιστικών εκδηλώσεων με έκθεση φωτογραφίας του Δημήτρη Ταλιάνη με τίτλο «Ψαρά, ο τόπος, ο μικρός, ο μέγας» και προβολή ντοκιμοντέρ «Το ταξίδι της δόξας των ψαρών». Στις 9 το βράδυ θα ακολουθήσει αφιέρωμα στα τραγούδια της θάλασσας και των ναυτικών. Συναυλία με τον κορυφαίο σολίστ της κιθάρας Μανώλη Ανδρουλιδάκη με τίτλο «Θαλασσογραφίες». Την Παρασκευή 26 Ιουνίου μουσικοθεατρική παράσταση από τη χοροδία ενηλίκων του Δήμου Ηρωικής Νίζου Ψαρών με τίτλο «Στις Λοξάνδρα στην Αυλή». Το Σάββατο 27 Ιουνίου 7.30 το απόγευμα πανηγυρικός εσπερινός στα εκκλησάκια της Μαύρης Δράχης χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Χίου Ψαρών Κινουσών Κυρίου Μάρκου και σε 9 και 4 στην πλατεία Ηρώων Ολοκαυτώματος απαγγελίες ποιημάτων και παραδοσιακή χορία από τα χορευτικά τμήματα του Συλλόγου Κωνσταντίνος Κανάρης. Ακολουθούν λαμπαδιδρομία, παρουσίαση του χρονικού του Ολοκαυτώματος, αναπαράσταση της ανατίναξης της πυρητιδαποθήκης, ρήψη πυροτεχνημάτων. Τέλος την Κυριακή στις 7 το πρωί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου, ο Όρθρος και η Αρχιερατική Θεία Λειτουργία και στις 10.30 το πρωί δοξολογία για το Ολοκαύτωμα των Ψαρών. εκφώνηση του πανηγυρικού της ημέρας από τον Νικόλο Αρχοντό, πρόεδρο της Αδελφότητας Ψαριανών. Στις 11 και 4 τρισάγιο στο χώρο που υπήρχε η οικία του Κωνσταντίνου Κανάρη και σε 9 το βράδυ στην πλατεία Ηρώων Ολοκαυτώματος, συναυλία από τη στρατιωτική ορχήστρα της 96 ΑΘΤΕ. Για 14η συνεχή χρονιά το Διανυσιωτικό Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Αιγαίου Σινεμάθεια δημιουργεί γέφυρες όχι μόνο ανάμεσα στα νησιά του Αιγαίου αλλά και ανάμεσα σε σχολεία του ελληνισμού της Διασποράς όπου έχει επεκταθεί η εμβέλειά του τα τελευταία 4 χρόνια. Το φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί από αύριο 5η έως και το Σάββατο 27 Ιουνίου στο Ομήριο από τις 6 το απόγευμα με παράλληλη έκθεση συνοδευτικής αφίσας. Στο πλαίσιο του πολιτιστικού προγράμματος της Δημοτικής Κοινότητας Καρδαμήλων σε συνεργασία με το ΚΔΑΠ Καρδαμήλων θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 26 Ιουνίου στις 10 το πρωί εκπαιδευτική δράση στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Καρδαμήλων. Ο Σύλλογος Φίλων Θεάτρου και Τέχνης Χίου Παρασκήνιο 18 ανοίγει το βεστιάριό του και καλεί στο πρώτο του υπαίθριο παζάρι την Παρασκευή 26 Ιουνίου 6 το απόγευμα με 9 το βράδυ και το Σάββατο 27 Ιουνίου 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι στην Οδό Μητροπολίτη Πλάτωνος και Δωροθέου Πρωίου στο στενό της Πιπερόριζας. Ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος και το Χορευτικό Συγκρότημα Βολισσού Όμηρος διοργανώνουν την τρίτη συνάντηση στα βήματα της παράδοσης, μια πολυθεματική βραδιά αφιερωμένη στην πολιτιστική μας κληρονομιά την Κυριακή 28 Ιουνίου 8 το βράδυ στο χώρο του κτήματος Ινοποιείου Κεφάλα. Την Κυριακή 28 και τη Δευτέρα 29 Ιουνίου σε 9 το βράδυ η θεατρική ομάδα Αυλαία του φιλοπρόδου Μίλου Βροντάδου δίνει παράσταση στον ΦΟΒ με το έργο «Και το παραμύθι δεν τελείωσε» του μεξικανού συγγραφέα Όντιν Τουμπέιρον σε σκηνοθεσία της Νίτσας Κλουβά. Για πρώτη φορά στη Χίου θα διεξαχθεί το ερχόμενο Σαββατοκύριακο το πρώτο ανοιχτό τουρνουά σκάκι με διεθνή αξιολόγηση, στο οποίο αναμένεται να πάρουν μέρος καταξιωμένοι σκακιστές από τη χώρα μας, κυρίως από τα γειτονικά νησιά όπως Λέσβο, Σάμο, Ικαρία, καθώς και από την Αθήνα αλλά και από την Τουρκία. Θα συμμετέχουν περίπου 70 σκακιστές, ανάμεσά τους και μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα στην Ελλάδα όπως η Δημήτρης Αλεξάκης, Σπύρος Καπνίσης, Αλέξανδρος Παπασημακόπουλος, Εκατερίνη Παυλίδου και Χρήστος Ζιγούρης. Με θρησκευτική λαμπρότητα θα τιμηθεί και φέτος η εορτή του πρωτοκορυφαίου Αποστόλου Παύλου τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 7 το απόγευμα στην πλατεία Ναυτοσύνης Συνουσών όπου θα τελεστεί μέγας αρχιερατικός εσπυρνός. Θα ψάλει ο χορός του Συλλόγου Ιεροψαλτών Χίου. Η ΠΕΚΕΒ σε συνεργασία με το Δήμο Χίου διοργανώνει το τρίτο φεστιβάλ τέχνης το Σάββατο 27 και την Κυριακή 28 Ιουνίου στις ναυταθλητικές εγκαταστάσεις της στον Όρμολο με ώρα έναρξης 7 το απόγευμα. Το διήμερο φεστιβάλ φιλοδοξεί να προσφέρει σε μικρούς και μεγάλους ένα πλούσιο πρόγραμμα πολιτιστικών, καλλιτεχνικών και ψυχαγωγικών δράσεων, συνδυάζοντας την τέχνη, τον χορό, το θέατρο, τη μουσική και τη δημιουργικότητα. Η θεατρική ομάδα του Εκπολιτιστικού Σωματείου Καλαμασιάς η Πρόοδος παρουσιάζει τη νέα της παραγωγή με τίτλο «Πέρα από κάθε λογική αμφιβολία» την Κυριακή 28 Ιουνίου 9.30 το βράδυ στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Καλαμασιάς. Την Κυριακή 28 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στην πλατεία Πύργος του Νεχωρίου θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση «Καμάρι 2026, 18η συνάντηση συγκροτημάτων παραδοσιακού χορού» από τον Πολιτιστικό Επιμορφωτικό Σύλλογο Νεχωρίου Χίου Άγιος Μινάς. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η φετινή συμμετοχή του μουσικοχορευτικού συγκροτήματος Ιστιαίας Αθανάσιος Κορφιάτης, το οποίο φιλοξενείται στη διοργάνωση και αναμένεται να παρουσιάσει χορούς και μουσικές παραδόσεις της περιοχής του. Παράλληλα στη σκηνή θα ανέβουν τα παιδικά και ενήλικα χορευτικά τμήματα του Πολιτιστικού Επιμορφωτικού Συλλόγου Νεχωρίου Χίου Άγιος Μινάς, ενώ συμμετοχή θα έχουν ο Πολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος Βασιλιονίκου, ο Σύλλογος Ημυροδάτη Χίους και ο Σύλλογος Χίεν Χορό. η παιδική χοροδία Χίου παρουσιάζει την καλοκαιρινή της παράσταση με τίτλο «Ταξίδι στη Μεσόγειο» την 3η 30 Ιουνίου 7.30 το απόγευμα στον προάβλιο χώρο του Ναυτικού Μουσείου. Οι μικροί χοροδοί θα ταξιδέψουν τους θεατές από λιμάνι σε λιμάνι, ερμηνεύοντας ένα χαρακτηριστικό τραγούδι από κάθε τόπο της Μεσογείου. Διένθεση χοροδίας Φέδρα Γιαννέλου, στο πιάνο η Εβίτα Μανιατοπούλου. Η χοροδία Χίου παρουσιάζει μια βραδιά γεμάτη ήχους, εικόνες και τραγούδια από την εποχή που το ραδιόφωνο ήταν η καρδιά κάθε σπιτιού, την Παρασκευή 3 Ιουλίου 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Καστρομινά. Η μουσικοθεατρική παράσταση «Νύχτα ραδιοφώνου» σε διεύθυνση Φέδρας Γιαννέλου και σκηνοθεσία Λένιας Ξενάκη θα μας ταξιδέψει στις δεκαετίες του 1960 και του 1970, τότε που οι φωνές των ερμηνευτών και οι μελωδίες των συνθετών ένωναν τους ανθρώπους στα μεσαία κύματα. Χορηγός επικοινωνίας της εκδήλωσης είναι η Αλήθεια. Φέτος το Διεθνές Φεστιβάλ Μουσικής συμπληρώνει 10 χρόνια δημιουργικής παρουσίας. Το θέμα του είναι η Μεσόγειος, η θάλασσα που εδώ και αιώνες ενώνει πολιτισμούς, γλώσσες, μνήμες και μουσικές παραδόσεις. Θα πραγματοποιηθεί από τη Δευτέρα 6 Ιουλίου έως την 5η 9 Ιουλίου και αποτελεί μια γιορτή μουσικής, παιδείας και πολιτισμού με επίκεντρο τυχείου και ανοιχτό ορίζοντα τον κόσμο. Η αυλαία του φεστιβάλ ανοίγει τη Δευτέρα 6 Ιουλίου 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης με τη συναυλία «Στα κύματα της Μεσογείου». Στη συναυλία συμμετέχουν η διεθνώς αναγνωρισμένη τραγουδίστρια Γκάντας Μπέιρ, ο Παντελής Θαλασσινός και νέοι χιώτες μουσική υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του Κυριάκου Καλαϊτζίδη. Στο πρόγραμμα συμμετέχει επίσης η χοροδία των χρωμάτων με διδασκαλία της Ελευθερίας Λυκοπάντη, ενώ τον σχεδιασμό ήχου υπογράφει ο Λεωνίδας Παλάσκας. Την 3η 7 Ιουλίου το φεστιβάλ μεταφέρεται στον κάμπο της Χίου με τη δράση «Ακούγοντας τη Μεσόγειο», ήχοι, μνήμες, σκηνές διαδρομές. Η βραδιά θα ξεκινήσει στις 8 παρατέταρτο με περιήγηση και ξενάγηση στα στενά του κάμπου από τον ξεναγό Θωμά Καραμουσλή. Από τις 9 θα ακολουθήσουν εισηγήσεις που θα φωτίσουν τη σχέση της μουσικής με την ιστορία, την τοπικότητα, την ταυτότητα και τη συλλογική μνήμη. Η βραδιά θα ολοκληρωθεί στις 10 το βράδυ με χιώτικες γεύσεις, καθώς καθηγητές και μαθητές του Τμήματος Μαγειρικής Τέχνης της ΒΥΠΑ, πρώην ΟΑΕΔ, θα ετοιμάσουν και θα προσφέρουν λιχουδιές της χιώτικης κουζίνας. Την 5η 9 Ιουλίου, 8.30 το βράδυ, στον Άγιο Παντελεήμονα στο Μονοδένδρε θα παρουσιαστεί η παράσταση «Μεσόγειος, μια θάλασσα, χίλιες φωνές». Η παράσταση δεν αποτελεί μια απλή αφήγηση, αλλά ένα βιωματικό ταξίδι στον κοινό πολιτισμικό κώδικα των λαών της Μεσογείου, με στόχο να αναδειχθεί η θάλασσα αυτή ως ένας χώρος που διαχρονικά ενώνει περισσότερο από ό,τι χωρίζει τους λαούς που ζουν γύρω από αυτήν. Την παράσταση θα παρουσιάσει ο αφηγητής Κωνσταντίνος Βόλης, αναβιώνοντας την παράδοση του παραμυθά και του τροπαδούρου, στοιχεία που συνδέονται με την ταυτότητα της Χίου ως διαχρονικού σταυροδρομίου πολιτισμών. Η ελληνική εταιρεία Παιγνιοθήκη, σε συνεργασία με τον Μορφωτικό Εκπολιτιστικό Αθλητικό Σύλλογο Νενήτων Ιβοκαριά και τον Πολιτιστικό Επιμορφωτικό Σύλλογο Νεχωρίου Άγιος Μινάς, καλούν τα παιδιά να παίξουν. Την 3η 7 Ιουλίου, 6 το απόγευμα με 8.30 στα Νένητα, στο προάβλιο του Δημοτικού Σχολείου, και την 5η 9 Ιουλίου, 6 το απόγευμα με 8.30 το βράδυ στο Νεχώρι, στην κεντρική πλατεία Νεχωρίου Πύργος. Και πάμε σε αθλητικές ειδήσεις. Ο αθλητής του Χίος Καράτε Ακάντημι, Πέτρος Δημητρακόπουλος, πήρε τη δεύτερη θέση στο Μεσογειακό Πρωτάθλημα Καράτε που διεξήχθη στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Για τα προημιτελικά της Silver Link του Πρωταθλήματος Πόλο Παιδών, ο Ναυτικός Όμιλος Χίου θα αντιμετωπίσει τον Μήλωνα. Οι αγώνες θα διεξαχθούν στην Αθήνα 4 και 5 Ιουλίου. Στο ποδόσφαιρο, ο Κανάρης Νενήτων απέκτησε τους αμυντικούς Παναγιώτη Πανταζή και Σιδερή Σωτηράκη που έπαιζαν σε Βαρβασιακό και Δάφνη αντίστοιχα. Η αναγέννηση Θηλοποταμίου απέκτησε τον αμυντικό Λευτέρη Παπαλάνη που έπαιζε στον Ποσειδώνα. Και συνεχίζουμε με την πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Τετάρτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρεια κατέμφθηση με ένταση 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς και η υγρασία από 25 έως 47%. Αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρεια εντάσεως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς και η υγρασία από 27 έως 60%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα στην πόλη της Χίου διημερεύουν έως 9 το βράδυ τα φαρμακεία Μπαλακίτσι Κασαπάκη στην οδό Καλουτά 157 στο νοσοκομείο και Τσιλίμη στην Απλοταριάς 22, ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Καλέργη στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 10. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο του αγαπητού Βασιλάκη και στα Θημιανά του Θεμιστοκλή Ιωαννίδη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα το 1813, μνήμη του Οσίου Αθανασίου του Πάριου, ανακηρύχθηκε τοπικός Άγιος. Σαν σήμερα στοιχείο το 1963, με το έργο «Η Μουσίτσα» με την Αλίκη Βουγιουκλάκη εγκαινιάζεται ο κινηματογράφος Απόλλων ιδιοκτησίας Μάρκου Ματθαίου στην Ενούσα.
1: Κύος, Ράδιο Αλήθεια.

0: Εμείς και καλοκαίρι πάνε μαζί! Το ξέρουν όλοι! Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο! Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής!
1: Κουμής! Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης, στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στο Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια Nord Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gri με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
3: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερ για έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
4: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
5: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
4: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
6: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
7: Α, Μαστροπαντελής.
6: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
7: Μαστροπαντελής.
6: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
7: Μαστροπαντελής.
6: Μα τι στο καλό, αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
8: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
9: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
8: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr.
10: Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
2: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Ο μεγαλύτερος ξενοδόχος στοιχείο είναι ο κανένας. 920 ακίνητα στοιχείο δηλωμένα στην βραχυχρόνια μίσθωση. Δέσμευση πλεύρης στον Μηταράκη για χρηματοδότηση τρίτου γυμνασίου. Τρίτος μήνας και το τσιμεντοκητίο στο παλιό Τελωνείο στη θέση του. Εγκρίθηκε το επενδυτικό σχέδιο στα Κεραμεία Χίου. Υπομονή ζητά ο Δήμαρχος για τη δυσοσμία του βιολογικού. δεν πήγαν αμανή με το Χίο Σπάς. Τελευταίο κολύμπι για τον 68χρονο Νίκο Φράγκο. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα, γαλάζια σημεία και άσπρη πεσμένη τέντα. Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών με απεργία στα κέντρα πρόληψης. Και οι συνταξιούχοι του Βροντάδου ζητούν λεωφορεία. Συνεχίζονται τα έργα σε δημόσια δάση από το πρόγραμμα Αντινέρο. Κάρματζη σε Μαλαφή, δεν δικείται το προσωπικό σας περίπτερο. Διαβάστε στη στήλη παιδεία πρώτη δύναμη η προοδευτική ενότητα καθηγητών. Στο Δήμαρχο οι γονείς υποψηφίων μαθητών για το μουσείο. Πρώτο βραβείο στο 9ο Δημοτικό Σχολείο Χίου. Ξεκίνησαν αιτήσεις για 7 ειδικότητες στην ΕΠΑΣ Μαθητείας Χίου. Διαβάστε στη στήλη απόψεις το ζεύγος Έλγιν και η Λαϊλασία της Ακρόπολης του Μιχάλη Μόσχου. Θλίβουν ιδίως τους Έλληνες τα συμβαίνοντα στο Ιράν του Κωνσταντίνου Φραγκομίχαλου. Πριν Αλέκτρο Λαλίση του Στέφανου Φαρατζή. Δήμος Χίου και Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου, τα κοινά σημεία της αποκεντρωμένης διοίκησης του Βασίλη Μυριακού. Εκφράζουμε τη συμπαράσταση και τη στήριξή μας στους γονείς και στους μαθητές που βιώνουν την αγωνία για το μέλλον του Μουσικού Σχολείου του Γιώργου Αμέντα. Οι καμπούσενες του Γιάννη Παϊδούση. Τα κλεράκια, εντυπώσεις από ένα βιβλίο του Κώστα Καβάδα. Γυναικοκτονίες, ένα κοινωνικό φαινόμενο που απαιτεί συλλογική αφύπνιση του Γιώργου Χάμπα. Η Σμαράγδα που έφυγε και ο Ανάβατος που μένει και αναμένει το Αριστείδη Ζανίκου. Γελάμε με τα λεωφορεία για να μην κλαίμε της Δέσποινας Χούλη. Η Συμφωνία Ειρήνης Γέλων και Καρχιδόνη του Κωνσταντίνου Φραγκομίχαλου. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα του χρόνου το Πάσχα και αν Βεζινάδικο στη Βολισσό. Δύο εβδομάδες βρώμα και δυσοδεία από το Σκυλίτσιο στο Ομοιευτήριο. Βροχή τα πρόστιμα από την πυροσβεστική υπηρεσία. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα.
11: 14ο Φεστιβάλ Σινεμάθια 2026. 43 μαθητικές ταινίες από όλο το Αιγαίο και τα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού κεντρούν μνήμη, ευαισθησία, πολιτιστική κληρονομιά. 5η 25 έως και το Σάββατο 27 Ιουνίου 2026 στο Ομίλιο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Χίου. Διοργάνωση Έθος Αιγαίου. Σχολικές δραστηριότητες Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου. Συνδιοργάνωση Δήμος Χίου.
12: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
13: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
14: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
15: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματικοί καθαρισμοί και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 2270 22-242 και 6944-781-289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο.

0: Πρωινή Λεωφόρος και κάντε μια στάση για το δεύτερο καφέ της ημέρας στην 26ο χιλιόμετρο των FM.
1: Πρωινή Λεωφόρος με ειδήσεις, σχόλια από όλο τον κόσμο και καλό ελληνικό τραγούδι.
0: Πρωινή Λεωφόρος με τη Ζένα Χατζηδημητρίου.

0: σας μέρα, κυρίες και κύριοι.
1: Για να φτάσω.
0: Είναι η πρωινή Λεωφόρος, το ημερολόγιο δείχνει 24 Ιουνίου και αν θέλετε να μάθετε και την ώρα, σχεδόν 11 παρατέταρτο.
1: Η νοσταλγία είναι πέτρα στο λαιμό. Ό,τι ξεχνάω με κρατάει να συνεχίζω.
0: Μια εβδομάδα ακριβώς για να αποχαιρετήσουμε τον Ιούνιο.

Ο καιρός πέφτουν οι βοριάδες. Όχι για πολύ όμως. Ανεβαίνει όμως και η θερμοκρασία. Σήμερα στους 32 βαθμούς ο Υδραργυρός, αύριο Πέμπτη στους 33 για να πάμε Παρασκευή και Σάββατο και ο Υδράργυρος να φτάσει και τους 36 βαθμούς, θερμοκρασίες που θα μας συνοδέψουν, έτσι φαίνεται, μέχρι τέλος του μήνα.

0: Οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες σαρώνουν την Ευρώπη. Μιλάμε για θερμοκρασίες ρεκόρ. Μάλιστα, τις έχουν χαρακτηρίσει και κάποιοι θερμοκρασίες Ντουμπάι.
1: Ό,τι ξεχνάω με κρατάει να συνεχίζω.
0: Η Γαλλία έχει καταγράψει μέχρι χθες Τρίτη την πιο ζεστή ημέρα στην ιστορία της. Δεκάδες νεκρούς αφήνει πίσω το αυτό το κύμα καύσωνα και προκαλεί σημαντικότατα προβλήματα στην καθημερινότητα των πολιτών. Οι εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες έφτασαν μέχρι το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ισπανία, όπου οι μετεωρολογικές υπηρεσίες εξέδωσαν κόκκινες προειδοποιήσεις, όπως και στη Γαλλία, για τους κινδύνους που εγκυμονεί ακραία ζέστη για δεκάδες εκατομμύρια πολίτες.

γειτονική Λέσβο συγκλονίζει η είδηση του θανάτου μιας 36χρονης γιατρού μετά τον Κέτο. Η 36χρονη είχε γεννήσει με φυσιολογικό το κετό το μεσημέρι της Παρασκευής. Το Σάββατο παρουσίασε επιπλοκές και τη Δευτέρα μεταφέρθηκε στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Βοστάνιου Νοσοκομείου. Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής της κρίθηκε αναγκαία η αεροδιακομιδή της σε νοσοκομείο της Αθήνας. Ωστόσο, παρά τις ιατρικές προσπάθειες, κατέληξε λίγες ώρες μετά την άφηξή της.

0: ξέρω κατά πόσον έχουμε ενημερωθεί όλοι για τις καταλήψεις που γίνονται στην περιοχή των προσφυγικών στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Η κοινότητα των κατηλημένων προσφυγικών, έτσι λέγεται.
1: Θα θέλα να ξέρω για που τραβάνε αυτά τα πλοία στον ορίζοντα.
0: Προσπαθεί να υπερασπιστεί αυτά προσφυγικά κτίρια. Είναι κτίρια που είχαν οικοδομηθεί το 1933 για να φιλοξενήσουν πρόσφυγες που προέρχονταν από την Μικρά Ασία. Έτσι λοιπόν, μέσα σε αυτές τις συνθήκες συγκροτήθηκε μια ζωντανή γειτονιά με κοινοτικά χαρακτηριστικά.

Σήμερα το μεγαλύτερο μέρος της γειτονιάς είναι κατηλημένο, κατοικείται. Και για να υπερασπιστούν αυτό το δικαίωμά τους κάτοικοι στην περιοχή, κάποιοι πραγματοποιούν και απεργία πείνας. Μια τέτοια απεργία πείνας πραγματοποιεί εδώ και πάρα πολύ καιρό ο Αριστοτέλης Χατζής. Πολύ σοβαρή η κατάστασή του, έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο γεννηματάς, εμφανίζεται αποφασισμένος να συνεχίσει μέχρι τέλους και να υπερασπιστεί την κοινότητα αυτή. Μετράει 140 ημέρες απεργία πείνας. Η υγεία του έχει παρουσιάσει ραγδαία επιδείνωση.

0: Και μάλιστα σε δηλώσεις του δήλωσε ότι ο αγώνας δεν υποχωρεί, θα νικήσουν μέχρι τη δικαίωση το θάνατο, έχουν ευθύνη για 400 ζωές, έχουν ευθύνη για την κοινωνία που ζει εκεί, ή θα νικήσουμε ή θα νικήσουμε.
1: Και τα πουλιά πέφτουν νεκρά στην ύψη καμινό.
0: 10:51 πρώτα λεπτά η ώρα. Πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Επανερχόμαστε. Διαβάζουμε Αθηναϊκό Τύπο.

0: και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στο Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ, ανακαινίζω, αναβαθμίζω». Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
3: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινεργια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Πάμε αμέσως στον Αθηναϊκό Τύπο και στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Οι καθημερινοί μπροστά μας πουλούσαν κλεμμένο ρεύμα σε γνωστές επιχειρήσεις. Πώς δρούσε το κύκλωμα που παραβίαζε ψηφιακά ρολόγια μετρητές. Κλειδί ικανότητα άμεσης λήψης αποφάσεων, το μήνυμα που έστειλε ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος. Ανησυχία για το φλερτ Καΐρου Άγκυρας, η στάση της Αθήνας. Πώς θα μειωθούν έως 25% οι τιμές των ακινήτων, μελέτη του Γραφείου Προϋπολογισμού. Ένας νέος κύκλος ανοίγει για τον Άντε τον Κούμπο. Πάμε στα νέα. Καθολικά, αναδρομικά και άτοκα, η νομοθετική λύση για τα κόκκινα δάνεια. Τι θα ισχύσει για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη με βάση τη ρύθμιση που ανακοινώθηκε χθες. Ακραία πρόκληση στο Βόρειο Αιγαίο από οπλισμένα τουρκικά F-16. Δικαίως Βαγγέλη Μαρινάκη, καταδικάστηκε το ελληνικό κράτος για ενέργειες και δηλώσεις στον Τσίπρα Καμένου Κοντονή. Η απογευματινή, τις εφημερίδες τις διαβάζουμε πολύ πολύ γρήγορα, έτσι τους βασικούς τίτλους. Η απογευματινή, μηδενίζονται οι τόκοι, επιστρέφονται χρήματα, ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή. Κτηματολόγιο, μια εκκρεμότητα 200 ετών έλαβε τέλος. Σταύρος Νιάρχος, στο καφενείο που απαγορεύονται κινητά και τάμπλετ. Εφημερίδα των συντακτών, προεκλογικό μπάλωμα σε έγκλημα διαρκείας, κυβερνητική ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη. Βρετανία, η επόμενη μέρα και ο γνωστός άγνωστος κύριος Μπέρναμ. Κόκκινη κάρτα από Ντόρα και Αθανασίου, σε ποιο άρθρο διαφώνησαν με την κυβερνητική πρόταση. Στο Σύνταγμα για τα προσφυγικά, αγώνας για τη ζωή, η κρίσιμη κατάσταση του απεργού πείνας και το αίτημα για διάλογο. Ριζοσπάστης, απεργιακός κλειώσε κυβέρνηση κεφάλαιο για μισθούς, συμβάσεις ένσημα υγεία. Κόκκινα δάνεια, η θηλιά των χρεών πνίγει χιλιάδες νοικοκυριά και απογειώνει τους πληστηριασμούς. Προσφυγικά, Αλεξάνδρας, να σταματήσουν τώρα τα σχέδια κυβέρνησης περιφέρειας. Ελεύθερος τύπος, ρύθμιση ασπίδα για 100.000 δανειολήπτες. Δάνεια νόμου Κατσέλη με εντολή Μαξίμου, η αναδρομική αναγνώριση των τόκων που έχουν καταβληθεί. Κτηματολόγιο, ολοκληρώνεται στο τέλος του έτους το ακατόρθωτο. Ακραίος καύσωνας λιώνει την Ευρώπη. Πάμε στην κόντρα. Ρύθμιση οξυγόνο για τα κόκκινα δάνεια με απόφαση του Κυριάκου Πειρακάκη. Ο νόμος θα έχει και αναδρομική ισχύ. Πώς και πόσο μειώνονται οι τόκοι και το συνολικό χρέος των δανειοληπτών. Οι τομεάρχες της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Ποιοι είναι οι σκιώδεις υπουργοί του Αλέξη Τσίπρα. Αλλαγές στα σχολεία, νέες μονάδες, συγχωνεύσεις και ενίσχυση της ειδικής αγωγής. Σαφάρι ελέγχουν σε πάνω από 1.000 υποθέσεις μεταφοράς χρημάτων. Η εστία, μόνο όταν η πολιτική επίγεται, σέβεται τις αποφάσεις της δικαιοσύνης. Αν δεν είχαμε εκλογές, θα δυσαρεστούσαν τις τράπεζες. Ήξεις αφήξεις της Κομισιόν για τον κύριο Αβραμόπουλο. Οπισθοχωρεί για την εξαετή θητεία του Προέδρου η κυβέρνηση. Πάμε στην πολίτικα, ρύθμιση ανάσα για πάνω από 100.000 δανειολήπτες, καθολική εφαρμογή και αναδρομικά της απόφασης του Αρείου Πάγου για αλλαγές στο νόμο Κατσέλη. Ο Σουλτάνος θέλει και άλλη προεδρική θητεία, Τουρκία με αιώνιο Ερντογάν, ανακοίνωσε επίσημα ότι θα είναι υποψήφιος ξανά στις επόμενες εκλογές. Πάμε στη Δημοκρατία, κερδισμένη και χαμένη της νέας ρύθμισης για τον νόμο Κατσέλη. Πλήση εγκεφάλου, δόλια χειραγώγηση της κοινής γνώμης μέσω αχρίας των δημοσκοπήσεων. Παύλα απειλεί επισήμως στην Τουρκία με στρατιωτικό χτύπημα στο έδαφος της. Σε νέα δίνει πίεση ο Μητσοτάκης για νέα δώρα στην Ουκρανία. Οικονομικά πρωτοσέλιδα τώρα, η ναυτεμπορική, η αντανάκλαση της οικονομίας στο χρηματιστήριο. Γιατί η λεωφόρος Αθηνών, ενώ καταρρύπτει όλα τα ρεκόρ, χαρακτηρίζεται από αντιθέσεις και παράδοξα. Μετασχηματισμός της οικονομίας με 16 κινήσεις. Οι πληγές και τα παράδοξα της αγοράς ακινήτων, επιστροφή του Ιράν στο δολάριο. 2 λεπτά μετά τις 11 η ώρα ξεκινούν οι ειδήσεις.
2: Είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με τον Δημήτρη Γιαννήρη. Διακόπη η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ορφέως από το ύψος της οδού Νεότητας έως την οδό Αγίας Άνης και στα δύο ρεύματα στην περιοχή του Εγάλεω, καθώς συνεχίζεται η κατάσβεση της φωτιάς που εκδηλώθηκε εχθές το μεσημέρι σε εργοστάσιο πλαστικών. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αναμένονται σήμερα στο κέντρο της Αθήνας λόγω προγραμματισμένων κινητοποιήσεων από εργαζόμενους στον κατασκευαστικό κλάδο, στον κλάδο των τροφίμων και των ποτών, στο εμπόριο και στις περιφέρειες. Ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή η νομοθετική ρύθμιση που προβλέπει σημαντικές αλλαγές για περισσότερους από 100.000 ενήμερους δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στο καθεστώς του νόμου Κατσέλη. Σύμφωνα με τη ρύθμιση, μεταξύ άλλων, οι μηνιαίες δόσεις των δανείων μειώνονται αισθητά, ενώ επιταχύνεται η αποπληρωμή. Παράλληλα, αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού των τόκων, οι οποίοι θα ενσωματώνονται πλέον στη μηνιαία δόση. Τα χρήματα που έλαβα από τη συμμετοχή μου στη μη κυβερνητική οργάνωση του πρώην Ιταλού Ευρωβουλευτή Αντώνιο Παντζέρι έχουν δηλωθεί κανονικά στην εφορία και έχω λάβει και σχετική άδεια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ανέφερε σήμερα στο Sky ο πρώην Επίτροπος Δημήτρης Αβραμόπουλος, διερωτώμενος πως είναι δυνατόν χρήματα που έχουν φορολογηθεί να λογίζονται ως μίζα. Κληθείς να απαντήσει γιατί δεν παρέστη όταν του ζητήθηκαν εξηγήσεις από τις βελγικές αρχές, ανέφερε ότι αυτό έκρινε πως ήταν το σωστό ως πρώην Επίτροπος, διευκρίνησε ωστόσο ότι δέχτηκε να απαντήσει γραπτό σε όλες τις ερωτήσεις. Παρατεταμένο κύμα καύσωνα πλήττει πολλές χώρες της Ευρώπης. Η Γαλλία μετρά 40 νεκρούς τις τελευταίες 6 ημέρες από θερμοπληξία ή πνιγμό. Σε 58 αυξήθηκαν οι περιφέρειες της χώρας που τίθενται σήμερα σε κόκκινο συναγερμό. Στη Γερμανία 9 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από πνιγμό σε λίμνες ή ποτάμια. Σε συναγερμό έχουν επίσης τεθεί η Ισπανία και 15 πόλεις της Ιταλίας, μεταξύ των οποίων η Ρώμη και το Μιλάνο. Σε ετοιμότητα για ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών τις επόμενες ημέρες βρίσκονται η Πορτογαλία, το Βέλγιο αλλά και η Βρετανία, όπου πολλά σχολεία θα μείνουν κλειστά έως και αύριο Πέμπτη. Βολές κατά της Γερουσίας εξαπέλυσε με ανάρτησή του ο Αμερικανός Πρόεδρος με αφορμή την έγκριση νομοθετικής πρωτοβουλίας για τον τερματισμό οποιασδήποτε αμερικανικής στρατιωτικής δράσης κατά του Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο για μια άκερη και χωρίς νόημα ψηφοφορία που ουσιαστικά παρέχει βοήθεια και στήριξη στον εχθρό. Αυτοί οι γερουσιαστές απλώς έκαναν τη δουλειά μου πιο δύσκολη, αλλά θα την κάνω με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, διαμηνύει ο Τραμπ στην ανάρτησή του. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, αναμένεται να συναντηθεί σήμερα με τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, καθώς επιδιώκει να αποκλιμακώσει την ένταση μεταξύ της Ουάσιγκτον και των χωρών της Συμμαχίας αναφορικά με τον πόλεμο στο Ιράν, εν ώψη της Συνόδου Κορυφής του Ιουλίου στην Άγκυρα. Ο Τραμπ, που επικρίνει εδώ και καιρό το ΝΑΤΟ, το οποίο έχει αποκαλέσει και χάρτινη τίγρη, έχει εξοργιστεί από την απροθυμία μελών της Συμμαχίας να στηρίξουν τις ΗΠΑ στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή ή να βοηθήσουν στο άνοιγμα του στενού του Ορμούζ, ενώ έχει απειλήσει να μειώσει τον αριθμό των Αμερικανικών δυνάμεων που σταθμεύουν στην Ευρώπη. 83 αλλοδαποί που επέβαιναν σε δύο λέμβους εντοπίστηκαν και διασώθηκαν από ένα αέριο μέσω της δύναμης Frontex στη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά των καλών λιμένων Ηρακλείου. Στην αθλητική σας ενημέρωση, με 4 αναμετρήσεις αρχίζει απόψε η 3η αγωνιστική του Παγκοσμίου Κυπέλου. Στις 10 αναμετρώνται Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Κατάρ και Ελβετία-Καναδάς. Στη μία τα ξημερώματα, η Σκωτία αντιμετωπίζει την Βραζιλία και το Μαρόκο την Αϊτή. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
3: Στην Αττική, σήμερα Τετάρτη, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια του νομού ίσως σημειωθεί παροδική μπόρα ή και καταιγίδα. Άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολικοί 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, σήμερα από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και βελτίωση το βράδυ, η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη προβλέπεται λίγη συννεφιά στη χώρα μας με τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά και σποραδικές καταιγίδες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 32 με 34 βαθμούς σε αρκετές περιοχές. Την Πέμπτη προβλέπεται λίγη συννεφιά με απογευματινές μπόρες και με μεμονωμένες καταιγίδες στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Παρασκευή αρχικά στην Κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία και το μεσημέρι-απόγευμα στα υπόλοιπα υπηρετικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και θα εκδηλωθούν στα βόρειο-δυτικά ορεινά με μονωμένες καταιγίδες στην υπόλοιπη χώρα, γενικά αίθριος καιρός. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 6 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Αυτές ήταν οι κυριότερες ειδήσεις ως αυτήν την ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το sky.gr.
0: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
4: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
3: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
4: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
3: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
4: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 2270 22-242 και 6944-781-289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
3: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
5: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
6: Χίος Ράδιο Αλήθεια

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 24 Ιουνίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Η διοίκηση του νοσοκομείου ΕΔΕΗΣ ανακαθαρίσει χθες χώρο ιδιοκτησίας του Σκυλίτσιου που στέγαζε για χρόνια το μαιευτήριο του νησιού στην οδό Μιχαήλ Ιβανού και το οποίο βρίσκονταν πνιγμένο στα μπάζα και τα σκουπίδια. Η Ναυτιλιακή Λέσχη Χίων κατέθεσε στο Δημοχείο πρόταση να δημιουργηθεί ναυτιλιακό κέντρο στο τσίμεντο κητίο της Οδουλάδης. Το φθινόπωρο αναμένεται να ξεκινήσει το έργο για την αντιπλημμυρική προστασία της Λαγκάδας μετά την έγκριση που έλαβε από τη συνεδρίαση της Λιμενικής Επιτροπής. Την καθιερωμένη ανακοίνωση περικοπών ορών και εκπεριτροπής υδροδότησης περιοχών εξέδωσε η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Νομού Χίου. Προτρέπει μάλιστα και αυτούς που θα έχουν αδιάλειπτη παροχή νερού καθόλου το 24ωρο να βάλουν τεπόζιτα. Την ομοιομορφία σε όλο το μήκος του λιμανιού της Χίου επιδιώκει το Λιμενικό Ταμείο με την κατασκευή πεζοδρομίων και στην Οδό Νεωρίων, ένα έργο που σχεδιάζεται την τελευταία πενταετία. Την Παρασκευή 26 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών, επέλεξαν οι εργαζόμενοι στα κέντρα πρόληψης για την προκήρυξη απεργίας, διαμαρτυρώμενοι για το αβέβαιο μέλλον των συγκεκριμένων δομών, ζητώντας μεταξύ άλλων θεσμική αναγνώριση και ενίσχυση των κέντρων πρόληψης ως εγκεκριμένων φορέων και βασικών πυλώνων της δημόσιας πολιτικής πρόληψης και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας. Και σήμερα Τετάρτη προβλέπεται υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία κινδύνου 3 για την περιοχή μας σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Το σοβαρό πρόβλημα της υπογεννητικότητας, γνωστό και ως δημογραφικό που μετατρέπει την Ελλάδα σε χώρα γερόντων, εξετάζει η μερίδα που θα πραγματοποιηθεί το απόγευμα της Παρασκευής στο Ομήριο. Αύριο Πέμπτη από τις 9 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία με την υποστήριξη της Τράπεζας Αίματος Ενορίας Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Ελάτης στο χώρο της αιμοδοσίας στο νοσοκομείο. Με απόφαση του Λιμενάρχη Χίου από το Σάββατο 27 Ιουνίου έως και τις 5 Σεπτεμβρίου κάθε Σάββατο, από τις 8 το βράδυ έως τις 2 τα ξημερώματα της Κυριακής, η παραλιακή οδό στο λιμάνι θα κλείνει στο ένα ρεύμα κυκλοφορίας με κατέμφθηση από το Τελωνείο Χίου προς το ξενοδοχείο Χανδρής. Στο πλαίσιο προγραμματισμένων εργασιών του έργου Δικτύου Οπτικών Ινών, η εταιρεία Πυλώνα ενημερώνει για το πού θα πραγματοποιούνται εργασίες. Αύριο Πέμπτη, εισοδού Συναδεινού, πρώτη πάροδο Συναδεινού, Χαβιάρα Αγίου Φωτίου. Την Παρασκευή 26 Ιουνίου στις οδούς Αγίου Φωτίου και Γεωργίου Βοριά και τη Δευτέρα 29 Ιουνίου, οδός Συνουσών. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Πέμπτη 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο αντλιοστάσιο φράγματος Καλαμωτής, περιοχή Μαυροθέρη, πλαισίων φράγματος, φωτοβολταϊκό πάρκο περιοχής. Το Κοινοφελές Ίδρυμα Μαρία Τσάκος διοργανώνει εκδήλωση αφιερωμένη σε έναν από τους πιο σημαντικούς εκφραστές του ελληνικού τραγουδιού, τον Γρηγόρη Μπηθηκότση. Η εκδήλωση έχει τίτλο «Γρηγόρης Μπηθηκότσης 1922-2005 και Πατέρας και Μύθος». Θα πραγματοποιηθεί σήμερα Τετάρτη 9 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο στον αύλιο χώρο του Ιδρύματος. Φέτος γιορτάζουμε την 202η επέτειο από την καταστροφή των ψαρών και το ολοκαύτωμα της Μαύρης Δράχης. Οι εκδηλώσεις θα κορυφωθούν Σάββατο 27 και Κυριακή 28 Ιουνίου. Η καλοκαιρινή εκδήλωση των τμήματων ενόργανης ρυθμικής και ακροβατικής γυμναστικής της ΠΕΚΕΒ και του γυμναστηρίου Μελέκος θα πραγματοποιηθεί σήμερα 7.30 το απόγευμα στο κλειστό γυμναστήριο Χίου. Η κινηματογραφική Λέσχη Χίου προβάλλει σήμερα Τετάρτη 9 το βράδυ στο Περιβόλι στον Κάμπο τη δραματική γερμανική ταινία του 2025 στο νησί του Αμρούμ σε σκηνοθεσία Φατή Χακίν. Φέτος γιορτάζουμε για 14η συνεχή χρονιά το Διανυσιωτικό Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Αιγαίου Σινεμάθη ανοίγει τις πύλες του αύριο 5η έως και το Σάββατο 27 Ιουνίου στο Ομήριο 6 το απόγευμα. Στο πλαίσιο του πολιτιστικού προγράμματος της Δημοτικής Κοινότητας Καρδαμήλων, σε συνεργασία με το ΚΔΑΠ Καρδαμήλων, θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 26 Ιουνίου 10 το πρωί εκπαιδευτική δράση στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Καρδαμήλων. Ο Σύλλογος Φίλων Θεάτρου και Τέχνης Χίου Παρασκήνιο 18 ανοίγει το βεστιάριό του και καλεί στο πρώτο του υπαίθριο παζάρι την Παρασκευή 26 Ιουνίου 6 το απόγευμα με 9 το βράδυ και το Σάββατο 27 Ιουνίου 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι στην Οδό Μητροπολίτη Πλάτωνος και Δωροθέου Πρωίου στο στενό της Πιπερδόλισσας. Ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος και το Χορευτικό Συγκρότημα Βολισσού Όμηρος διοργανώνουν την τρίτη συνάντηση στα βήματα της παράδοσης την Κυριακή 28 Ιουνίου, 8 το βράδυ, στο χώρο του κτήματος Συνοπίου Κεφάλα. Την Κυριακή 28 και τη Δευτέρα 29 Ιουνίου, 9 το βράδυ, θεατρική ομάδα Βλέα του φιλοπρόεδρου Μίλου Βροντάδου δίνει παράσταση στον ΦΟΒ με το έργο «Και το παραμύθι δεν τελείωσε» του Μεξικανού συγγραφέα Ντίν Ντουπέιρον. 27 και 28 Ιουνίου θα διεξαχθεί στο νησί μας το πρώτο ανοιχτό τουρνουά σκάκι με διεθνή αξιολόγηση, στο οποίο αναμένεται να πάρουν μέρος καταξιωμένοι σκακιστές από τη χώρα μας. Η ΠΕΚΕΒ σε συνεργασία με το Δήμο Χίου διοργανώνει το τρίτο φεστιβάλ τέχνης, το Σάββατο και την Κυριακή στις ναυταθλητικές εγκαταστάσεις της στον Όρμολο στις 7 το απόγευμα. Και φέτος θα τιμηθεί η εορτή του πρωτοκορυφαίου Αποστόλου Παύλου τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 7 το απόγευμα στην πλατεία Ναυτοσύνης Συνουσών, όπου θα τελεστεί μέγας αρχιερατικός εσπερινός. Η θεατρική ομάδα του Εκπολιτιστικού Σωματείου Καλεμασιάς «Η Πρόοδος» παρουσιάζει τη νέα της παραγωγή με τίτλο «Πέρα από κάθε λογική αμφιβολία» την Κυριακή 28 Ιουνίου 9.30 το βράδυ στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Καλεμασιάς. Επίσης την Κυριακή στις 8 το βράδυ στην πλατεία Πύργος Νεχωρίου θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση με τίτλο «Καμάρι 2026, 18η συνάντηση συγκροτημάτων παραδοσιακού χορού από τον Πολιτιστικό Επιμορφωτικό Σύλλογο Νεχωρίου Χίου Άγιος Μινάς». Η παιδική χοροδία Χίου παρουσιάζει την καλοκαιρινή της παράσταση με τίτλο «Ταξίδι στη Μεσόγειο» την 3η 30 Ιουνίου 7.30 το απόγευμα στον προαύλιο χώρο του Ναυτικού Μουσείου. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Τετάρτη ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρεια κατέμφθηση με ένταση 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 25 έως 33 βαθμούς και η υγρασία από 25 έως 47%. Αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς και η υγρασία από 27 έως 60%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Ξυπνήσουμε υγιεινά στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Τι θα λέγατε για μπιφτέκια λαχανικών? Είναι τόσο απλό να τα ετοιμάσεις. Κόβεις σε μικρά κομμάτια μία μελιτζάνα, ένα κολοκύθι, ένα καρότο, μία πιπεριά και 5 μανιτάρια. Στη συνέχεια, ρίχνεις στο μπολ 1,5 φλιτζάνι βρώμη, αλάτι, πιπέρι, λίγο λάδι και ανακατεύεις το μείγμα. Πλάθεις τα μπιφτέκια, τα βάζεις σε ένα ταψί και τα ψήνεις στο φούρνο περίπου 30 λεπτά στους 200 βαθμούς Κελσίου. Συνοδέψτε τα με ρύζι βραστό και αν θέλεις περισσότερη γεύση, πρόσθεσε πάνω από κάθε μπιφτέκι μία φέτα τυρί Light αμέσως μόλις τα βγάλεις από το φούρνο. Kerrygold Regatto Light είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων Ελευθέρας Βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείται τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.
2: Και θα τρελαθώ.

0: νωρίς και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στο Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
3: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια, ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
4: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
5: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
4: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
6: 14ο Φεστιβάλ Σινεμάθια 2026. 43 μαθητικές ταινίες από όλο το Αιγαίο και τα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού κεντρούν μνήμη, ευαισθησία, πολιτιστική κληρονομιά. 5η 25 έως και το Σάββατο 27 Ιουνίου 2026 στο Ομίλιο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Χίου. Διοργάνωση Έθος Αιγαίου. Σχολικές δραστηριότητες Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου. Συνδιοργάνωση Δήμος Χίου.
7: Τη ζωή του για ένα. Και δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
8: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
9: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

και μισή και πάλι δείχνουν οι δείκτες του ρολογιού που σημαίνει ότι αποχαιρετιόμαστε. Αύριο το πρωί θα ξαναβρεθούμε γύρω στις 11 παρά 20, θα φανεί από τη διάρκεια του δελτίου ειδήσεων. Αύριο λοιπόν το πρωί ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Καλή συνέχεια σε όλους. Γεια σας.

0: Κιοσκεριάν. Με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Κιοσκεριάν. Εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Σανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στοκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Κιοσκεριάν. Στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Σανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592.
1: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. Μάη Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. Μάη Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
2: Μπούμπι, φέρε το λουρί.
3: Πάμε να δούμε σπίτια.
4: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
2: Όχι, βρε.
3: Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
4: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
3: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
4: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
3: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι παρακαλώ.
5: Τάκης και Μπούμπις.
3: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
6: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
7: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
6: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
7: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
6: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
7: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
6: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
7: Στην Οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
6: Τηλέφωνο 22710-41-287.
7: E-shop alphapbooks.gr.
0: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Ο μεγαλύτερος ξενοδόχος στοιχείου είναι ο κανένας. 920 ακίνητα στοιχείο δηλωμένα στην βραχυχρόνια μίσθωση. Δέσμευση πλεύρης στον Μηταράκη για χρηματοδότηση τρίτου γυμνασίου. Τρίτος μήνας και το τσιμεντοκητίο στο παλιό τελωνείο στη θέση του. Εγκρίθηκε το επενδυτικό σχέδιο στα Κεραμεία Χίου. Υπομονή ζητά ο Δήμαρχος για τη δυσοσμία του βιολογικού. Δεν πήγαν αμανή με το Χίο Σπάς. Τελευταίο κολύμπι για τον 68χρονο Νίκο Φράγκο. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα, γαλάζια σημεία και άσπρη πεσμένη τέντα. Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών με απεργία στα κέντρα πρόληψης. Και οι συνταξιούχοι του Βροντάδου ζητούν λεωφορεία. Συνεχίζονται τα έργα σε δημόσια δάση από το πρόγραμμα Αντινέρο. Κάρματζη σε Μαλαφή, δεν δικείται το προσωπικό σας περίπτερο. Διαβάστε στη στήλη παιδεία πρώτη δύναμη η προοδευτική ενότητα καθηγητών. Στο Δήμαρχο οι γονείς υποψηφίων μαθητών για το μουσείο. Πρώτο βραβείο στο 9ο Δημοτικό Σχολείο Χίου. Ξεκίνησαν αιτήσεις για 7 ειδικότητες στην ΕΠΑΣ Μαθητείας Χίου. διαβάστε στη στήλη απόψεις. Το ζεύγος Έλγιν και η Λαιλασία της Ακρόπολης του Μιχάλη Μόσχου. Θλίβουν ιδίως τους Έλληνες τα συμβαίνοντα στο Ιράν του Κωνσταντίνου Φραγκομίχαλου. Πριν Αλέκτρο Λαλίση του Στέφανου Φαρατζή. Δήμος Χίου και Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου, τα κοινά σημεία της αποκεντρωμένης διοίκησης του Βασίλη Μυριακού. Εκφράζουμε τη συμπαράσταση και τη στήριξή μας στους γονείς και στους μαθητές που βιώνουν την αγωνία για το μέλλον του μουσικού σχολείου του Γιώργου Αμέντα. Οι καμπούσενες του Γιάννη Παϊδούση. Τα κλεράκια, εντυπώσεις από ένα βιβλίο του Κώστα Καβάδα. Γυναικοκτονίες, ένα κοινωνικό φαινόμενο που απαιτεί συλλογική αφύπνιση του Γιώργου Χάμπα. Η Σμαράγδα που έφυγε και ο Ανάβατος που μένει και αναμένει το Αριστείδη Ζανίκου. Γελάμε με τα λεωφορεία για να μην κλαίμε της Δέσποινας Χούλη. Η Συμφωνία Ειρήνης Γέλων και Καρχιδόνη του Κωνσταντίνου Φραγκομίχαλου. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα του χρόνου το Πάσχα και αν Βεζινάδικο στη Βολισσό. Δύο εβδομάδες βρώμα και δυσοδεία από το Σκυλίτσιο στο Ομοιευτήριο. Βροχή τα πρόστιμα από την πυροσβεστική υπηρεσία. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα.
8: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
9: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
10: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
11: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
12: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
13: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
1: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
14: Κύος Ράδιο Αλήθεια

Και λέμε πριν πάμε στα δικά μας να κάνουμε μια περιήγηση, να δούμε τι παίζει έτσι γύρω γύρω. Ειδησιογραφικά πάντα. Εκτός από το Μουντιάλ που είναι σε εξέλιξη. Σε εξέλιξη είναι και ο νέος γύρος διαπραγματεύσεων μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου που ξεκίνησε χθες στην Ουάσιγκτον και αναμένεται να ολοκληρωθεί αύριο το απόγευμα. Οι συνομιλίες περιλαμβάνουν τη συζήτηση πρότασης που υποστηρίζεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες και προβλέπει την παράδοση από τις Ισραηλινές δυνάμεις στο Λιβανικό στρατό κάποιων από τα εδάφη στα οποία εισέβαλαν στη διάρκεια του πολέμου με τη Χεζμπολάχ, όπως ανακοίνωσαν Ισραηλινοί και Λιβανέζοι αξιωματούχοι, τους οποίους επικαλείται το πρακτορείο Reuters. Οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι τα εμπλεκόμενα λιβανικά στρατεύματα θα εκπαιδευθούν από τις ΗΠΑ, οι οποίες και θα εξασφαλίσουν ότι δεν συνδέονται με την υποστηριζόμενη από το Ιράν Χεζμπολάχ, ενώ το Ισραήλ θα διατηρήσει στρατιωτική παρουσία σε μια ζώνη ασφαλείας κατά μήκος των συνόρων. Το προτινόμενο πιλωτικό πρόγραμμα συζητείται κατά τον τελευταίο γύρο των συνομιλιών ανάμεσα σε Λιβανέζους και Ισραηλινούς αξιωματούχους. Να θυμίσουμε ότι οι συνομιλίες μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, τις οποίες απορρίπτει η Χεζμπολάχ, έχουν επισκιαστεί καθώς η Τεχεράνη έχει καταστήσει το Λίβανο κεντρικό σημείο των διαπραγματεύσεών της με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και δικαίως βέβαια. Αυτά στην ανατολική πλευρά, γιατί στη δυτική και ειδικά στην βόρεια Ευρώπη έχουμε κύμα καύσωνα. Περίπου 68.000 νοικοκυριά από σήμερα το πρωί έχουν μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα στη Βρετάνη της Γαλλίας λόγω προβλήματος σε μετασχηματιστή εξαιτίας του καύσωνα. Αυτό ανακοίνωσαν οι αρχές του νομού Φινιστέρ. Η αιτία του περιστατικού είναι τυχαία, συνδέεται με τις υψηλές θερμοκρασίες που παρατηρούνται την τρέχουσα περίοδο. Το περιστατικό αυτό δεν έχει προκαλέσει κανένα τραυματισμό, διευκρίνησαν οι αρχές. Το Δε Φινιστέρ βρίσκεται μεταξύ των 58 γαλλικών διοικητικών περιφερειών που τέθηκαν από χθες σε κόκκινο συναγερμό για καύσωνα, δηλαδή στο υψηλότερο επίπεδο επαγρύπνησης. Βέβαια είναι και η πρώτη διακοπή ρεύματος αυτής της έκτασης που αναφέρεται από την αρχή του καύσωνα. Χθες ήταν, λέει, η πιο ζεστή μέρα που έχει καταγραφεί ποτέ στη Γαλλία από το 1947 που άρχισαν να γίνονται μετρήσεις. Ενώ αυτοί που έμειναν χωρίς ρεύμα ήταν μόνο 106.000 άνθρωποι. Ή μάλλον νοικοκυριά ή πελάτες, ας το πούμε. Γιατί σε ένα σπίτι είναι πάνω, μπορεί να είναι πάνω από ένας. Η Γαλλία βρίσκεται σε κόκκινο συναγερμό για καύσωνα για τέταρτη συνεχόμενη μέρα. Ο εθνικός δείκτης θερμοκρασίας, δηλαδή ο μέσος όρος θερμοκρασίας από διάφορους σταθμούς αναφοράς, έφτασε τους 29,8 βαθμούς Κελσίου χθες. Βρε παιδιά, για τριαντάρια κάνουν λόγο και πεθαίνουν. Βέβαια θα μου πεις, δεν είναι συνηθισμένοι. Το προηγούμενο ρεκόρ ήταν 25 Ιουλίου του 2019 και 5 Αυγούστου του 2003 με 29,4 βαθμούς Κελσίου. Ενώ εμείς τώρα, όχι μόνο με 40, εμείς έχουμε φτάσει και τα 45 και αντέχουμε. Αυτά σαν πρώτη δόση προλογικά, γιατί μετά θα σας πούμε ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο του Reuters που αναφέρεται στην κρίση χρέους της Ελλάδας και πώς αυτή έχει πλήξει τον δασικό μας πλούτο. Αλλά και στα όσα γίνονται γύρω από τον κύριο Αβραμόπουλο.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης, στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στο Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gri με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ, ανακαινίζω, αναβαθμίζω». Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
3: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
4: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
4: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 22710-20920.
5: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
6: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
7: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.

Ακούτε ραδιοαλήθεια, είναι χιότι και ραδιοπαλμή. Ένα σεισμουδάκι 5 ρίχτερ στην Καρπαθό είχαμε πριν από λίγα λεπτά. Το επίκεντρο 7 χιλιόμετρα νότια της Καρπάθου, στη θάλασσα ευτυχώς, με εστιακό βάθος 15,9 χιλιόμετρα. Πάμε όμως να δούμε τι γράφει το Reuters, ένα πολύ ωραίο άρθρο του με τίτλο «Η κρίση χρέους ρίχνει ακόμη σκιές στη μάχη της Ελλάδας με τις φωτιές». Σχεδόν 10 εκατομμύρια στρέμματα έγιναν στάχτη από το 2000. Το άρθρο αναφέρει ότι καθώς η Ελλάδα προετοιμάζεται για ένα ακόμη δύσκολο καλοκαίρι, οι δασικές υπηρεσίες προειδοποιούν ότι εξακολουθούν να πληρώνουν το τίμημα της οικονομικής κρίσης και των χρόνων λιτότητας. Το προσωπικό που είναι επιφορτισμένο με την πρόληψη και την αποκατάσταση των δασών παραμένει σημαντικά μειωμένο σε σχέση με τις αρχές της δεκαετίας του 2000. Σύμφωνα με στοιχεία της ελληνικής κυβέρνησης που επικαλείται το πρακτορείο Reuters, ο αριθμός των εργαζομένων στις δασικές υπηρεσίες που ασχολούνται με την πρόληψη και τη διαχείριση των πυρκαγιών έχει μειωθεί κατά περισσότερο από 50% από το 2000 και σήμερα υπολογίζεται σε λιγότερους από 3.000. Η έκταση της καταστροφής είναι σοκαριστική. Από το 2000 μέχρι σήμερα έχουν καεί σχεδόν 10 εκατομμύρια στρέμματα γης στην Ελλάδα, σύμφωνα με κυβερνητικά στοιχεία. Οι περισσότερες πυρκαγιές αποδίδονται σε ανθρώπινη αμέλεια, εμπρισμούς ή ατυχήματα, όπως βλάβες σε γραμμές ηλεκτροδότησης. Τα τελευταία χρόνια, μάλιστα, οι φωτιές επηρεάζουν όλο ένα και περισσότερο τουριστικές περιοχές και πυκνοκατοικημένες ζώνες. Η κλιματική αλλαγή επιδεινώνει την κατάσταση. Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η απώλεια δασών επιταχύνει τη διάβρωση των εδαφών, την ερημοποίηση και τα πλημμυρικά φαινόμενα. Το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα είναι η Πεντέλη των Αθηνών, η οποία ήταν κάποτε καλυμμένη από πυκνό δάσος. Σήμερα ένα μεγάλο μέρος του βουνού παραμένει γυμνό από δέντρα έπειτα από επαναλαμβανόμενες πυρκαγιές. Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι οι συνεχείς φωτιές έχουν καταστήσει αδύνατη σε πολλές περιοχές τη φυσική αναγέννηση του δάσους, γεγονός που υποχρεώνει το κράτος να προχωρά σε αναδασώσεις. Τα στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών δείχνουν ότι μόνο στην Αττική καταστράφηκε το 37% των δασών και των χορτολιβαδικών εκτάσεων από το 2017 μέχρι το 2024. Η αλλαγή που προκαλεί η κλιματική κρίση είναι εξαιρετικά γρήγορη. Η λέξη κλειδί είναι η προσαρμογή, τονίζει ο Νίκος Γεωργιάδης από τη ΒΒΕΦ Ελλάς, η οποία συμμετέχει σε πρόγραμμα αναδασώσεων με περισσότερο ανθεκτικά στη φωτιά είδη δέντρων. Στο μεταξύ, υποτίθεται ότι προσπαθούμε να ενισχύσουμε και τις δασικές υπηρεσίες μας. Από το 2024 έχουν προστεθεί περίπου 300 μόνιμοι υπάλληλοι, ενώ ευρωπαϊκά κονδύλια χρηματοδότησαν την αγορά οχημάτων, drones και την ενίσχυση του πυροσβεστικού μηχανισμού. Οι αρμόδιοι όμως παραδέχονται ότι η κάλυψη των κενών που δημιουργήθηκαν σε διάστημα άνω των 2 δεκαετιών δεν μπορεί να γίνει μέσα σε λίγα χρόνια. Δεν είναι εύκολο να καλύψεις σε 2 ή 3 χρόνια ένα κενό που δημιουργήθηκε σε περισσότερες από 2 δεκαετίες, σημειώνει ο επικεφαλής των δασικών υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος Στάθης Σταθόπουλος. Αυτά λοιπόν με το άρθρο του Reuters που αναφέρεται στην κρίση και στα δάση μας. Για να πάμε στον κύριο Αβραμόπουλο, ο οποίος μίλησε σήμερα στην τηλεόραση του Sky και έδωσε τις δικές του απαντήσεις για την εμπλοκή του ονόματός του στην υπόθεση Qatar Gate και το ένταλμα σύλληψης από τις βελγικές αρχές. Αρνήθηκε λοιπόν ο πρώην Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή σε παράνομες χρηματικές συναλλαγές. Υποστήριξε ότι οι αμοιβές που έλαβε από τη συμμετοχή του στον οργανισμό Fight Impunity ήταν απολύτως νόμιμες
και δηλωμένες στις φορολογικές αρχές και εγκεκριμένες από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο περίφημος Παντσέρι είχε παράλληλα δύο δραστηριότητες. Η πρώτη ήταν αυτή που είχε να κάνει με έναν οργανισμό, το Fight Impunity, που καταπολεμά την ατιμορρησία στον κόσμο. Έστειλε μια πρόσκληση αφού του τελείωσε η θητεία του ως πρόεδρος της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Προσκάλεσε τον πρώην Πρωθυπουργό της Γαλλίας, την κυρία Μογκερίνη, και εμένα, διευκρίνησε ο κύριος Αβραμόπουλος. Ανέφερε ακόμη ότι ο ίδιος έστειλε επιστολή τότε στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να ρωτήσει αν μπορεί να συμμετάσχει στον οργανισμό και έλαβε την απάντηση πως είναι ένας καλός οργανισμός για να μπείτε. Ρώτησα τότε, μπορώ και να πληρώνομαι? Και λένε, βεβαίως και μπορείτε να πληρώνεστε. Και παίρνω την άδεια. Εγώ συμμετείχα ως τιμητικό μέλος και έπαιρνα 5.000 ευρώ το μήνα, τα οποία τα δήλωνα. Φορολογούμε στην Ελλάδα. Είναι δυνατόν να υπάρχει μίζα? Είναι. Σημείωσε στη συνέχεια ότι ο Παντσέρι είχε παράλληλες δραστηριότητες και αυτό φάνηκε με το περίφημο Qatar Gate. Δηλαδή, συγγνώμη, με τη συμμετοχή του και μόνο έπαιρνε 5.000 το μήνα. Να είναι να πάμε κι εμείς, βρε παιδί μου, να συμμετάσχουμε κάπου. Ο κύριος Αβραμόπουλος πάντως αρνήθηκε ότι έκανε ταξίδι με την Εύα Καϊλή για λόμπινγκ στο Κατάρ και χαρακτήρισε όλη αυτή την ιστορία μια μπούρδα. Επίσης διευκρίνησε ότι δεν τον κάλεσε η βελγική δικαιοσύνη, αλλά κάποια αστυνομική. Αναφορικά με τα χρήματα που εισέπρατε, εξήγησε ότι εκείνη την περίοδο δεν ήταν επίτροπος και δεν είχε αποδοχές. Μέχρι να διεκδικήσω και πάλι τη θητεία μου, κάτι έπρεπε να κάνω και δέχτηκα την πρόταση αυτή και δεν ήταν καν 5.000 ευρώ, αλλά 3.500 που έπαιρνα για ένα χρόνο. Ρε παιδιά, συγγνώμη. Πού γίνεται αυτό να πάμε κι εμείς? Δεν υπάρχει έλεγχος, υπάρχει συζήτηση γιατί πληρωνόμουν. Πληρωνόμουν επειδή μου το ενέκρινε η κυρία Φόντερ Λάιεν, είπε. Ωραία, κάτι δουλειές. Ο κύριος Αβραμόπουλος πάντως κατέληξε δηλώνοντας ότι εμπιστεύεται την ελληνική δικαιοσύνη, ζητά να αρθεί η ασυλία του. Στην ουσία το ένταλμα είναι άκυρο με τον τρόπο που έγινε, υποστηρίζει ο ίδιος. Και θεωρεί ότι δεν νομίζει πως υπάρχει πολιτική σκοπιμότητα. Υπάρχει όμως σκοπιμότητα από κάποιους αστυνομικούς, γιατί για να γλιτώσουν από το γεγονός ότι δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους, είπαν να διευρύνουν την έρευνα. Και τυχαίως η έρευνα έπεσε πάνω στον Αβραμόπουλο. Πάντως, αντί 70.000 που ήταν να πάρει συνολικά, πήρε μόνο 35.000 ευρώ. Τα υπόλοιπα τα εισέπραξε το ελληνικό κράτος με τους φόρους που του βάλε. Βρε το κακό ελληνικό κράτος. Θα δει πάντως αν στις προσεχείς εκλογές θα είναι υποψήφιος. Για να έχει και από κάπου να πληρώνεται ο άνθρωπος. Δηλαδή έλεος, ας πούμε. Αυτή είναι η Ελλάδα, το είχε πει ο Σιμίτζεν, το είχε πει.

0: Η ώρα πέρασε. Οπότε σε λίγο θα συνδεθούμε με το Sky 100,3 να ακούσουμε ό,τι νεότερο υπάρχει στην Ελλάδα και στον κόσμο, γιατί μετά εμείς θα πάμε στα δικά μας. Θα έχουμε συνέχεια στο σύριαλ του μουσικού, γιατί σύριαλ έχει γίνει φέτος, η ιστορία με το πόσα παιδιά θα πάρει στην πρώτη γυμνασίου. Και ό,τι άλλο μας προκύψει.
1: Κατασκευαστικό κλάδο στο εμπόριο, στον κλάδο των τροφίμων και τοποτών και υπαλλήλων των περιφερειών. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στον άξονα Συγκρού Βασιλίσσης Αμαλίας από το ύψος της Φρατζή προς τη Βουλή. Μικρότερες καθυστερήσεις σημειώνονται στη Βασιλίσσης Σοφίας προς το Σύνταγμα και στη Σταδίου. Στο Αιγάλιο έχει διακοπή κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ορφέως από το ύψος της οδού Νεότητας έως την οδό Αγίας Άνης και στα δύο ρεύματα, καθώς συνεχίζεται η κατάσβεση της φωτιάς που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι σε εργοστάσιο πλαστικών. Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 5 ρίχτερ σημειώθηκε στις 10 και 25 στην Κάρπαθο, με το εστιακό βάθος να εντοπίζεται στα 16 χιλιόμετρα. Προς το παρόν δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς ή υλικές ζημιές. Δεκτό στο Προεδρικό Μέγαρο από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κώστα Τασούλα έγινε ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο των τακτικών μηνιαίων ενημερώσεων. Ο κ. Μητσοτάκης, αναφερόμενος στο νομοσχέδιο με τα μέτρα στήριξης, δήλωσε ότι είναι χρέος της κυβέρνησης να στηρίζει την κοινωνία που είναι αντιμέτωπη με τις παρατεταμένες αυξήσεις στις τιμές βασικών προϊόντων. Έχουμε δυνατότητα από το πλεώνασμα να στηρίζουμε την κοινωνία, είπε χαρακτηριστικά. Αναφορικά με τη ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών για τα δάνεια με τον νόμο Κατσέλη, ο Πρωθυπουργός επεσήμανε πως η κυβέρνηση ξεπέρασε τις προσδοκίες και στέλνει μήνυμα ασφάλειας σε όλους τους συνεπείς δανειολήπτες. Σήμερα ψηφίζεται στη Βουλή η νομοθετική ρύθμιση που προβλέπει σημαντικές αλλαγές για περισσότερους από 100.000 ενήμερους δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στο καθεστώς του νόμου Κατσέλη. Μεταξύ άλλων, οι μηνιαίες δόσεις των δανείων μειώνονται αισθητά, ενώ επιταχύνεται η αποπληρωμή. Παράλληλα, αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού των τόκων, οι οποίοι θα ενσωματώνονται πλέον στη μηνιαία δόση. Τα χρήματα που έλαβα από τη συμμετοχή μου στη μη κυβερνητική οργάνωση του πρώην Ιταλού Ευρωβουλευτή Αντώνιο Παντσέρι έχουν δηλωθεί κανονικά στην εφορία και έχω λάβει και σχετική άδεια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ανέφερε σήμερα στο Sky ο πρώην Επίτροπος Δημήτρης Αβραμόπουλος, διερωτώμενος πώς είναι δυνατόν χρήματα που έχουν φορολογηθεί να λογίζονται ως μίζα. Κληθείς να απαντήσει γιατί δεν παρέστη όταν του ζητήθηκαν εξηγήσεις από τις βελγικές αρχές. Ανέφερε ότι αυτό έκρινε πως ήταν το σωστό ως πρώην επίτροπος, διευκρίνησε ωστόσο ότι δέχθηκε να απαντήσει γραπτό σε όλες τις ερωτήσεις. Παρατεταμένο κύμα καύσεων απλήτει πολλές χώρες της Ευρώπης. 68.000 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα στο Φινιστέρ στη Δυτική Γαλλία. Πρόκειται για μία από τις 58 περιφέρειες που τέθηκαν εχθές σε κόκκινο συναγερμό λόγω καύσωνα. Τις τελευταίες 6 μέρες η Γαλλία μετρά 40 νεκρούς από θερμοπληξία ή πνιγμό. Χιλιάδες σχολεία παραμένουν κλειστά ενώ πολλά σιδηροδρομικά δρομολόγια ακυρώνονται. Στη Γερμανία 9 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από πνιγμό σε λίμνες ή ποτάμια. Σε συναγερμό λόγω καύσωνα βρίσκεται και η Βρετανία, με τις αρχές να λαμβάνουν έκτακτα μέτρα για την προστασία της δημόσιας υγείας. Στην Ισπανία σε συναγερμό έχει τεθεί σχεδόν το σύνολο της χώρας, κόκκινος συναγερμός, και στην Ιταλία σε 15 πόλεις, εκ των οποίων η Ρώμη και το Μιλάνο. Βολές κατά της γερουσίας εξαπέλυσε με ανάρτηση του ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ με αφορμή την έγκριση νομοθετικής πρωτοβουλίας για τον τερματισμό οποιασδήποτε αμερικανικής στρατιωτικής δράσης κατά του Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο για μια άκυρη και χωρίς νόημα ψηφοφορία που ουσιαστικά παρέχει βοήθεια και στήριξη στον εχθρό. Αυτοί οι γερουσιαστές απλώς έκαναν τη δουλειά μου πιο δύσκολη, αλλά θα την κάνω με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, διεμήνησε ο Τραμπ στην ανάρτησή του. Στην αθλητική σας ενημέρωση, σε ηλικία 54 ετών έφυγε από τη ζωή ο παλέμαχος ποδοσφαιριστής και προπονητής Τάκης Γκιόνιας. Την τραγική είδηση έκανε γνωστή η ΠΑΕ Λεβαδιακός. Με τέσσερις αναμετρήσεις αρχίζει απόψε η τρίτη αγωνιστική του Παγκοσμίου Κυπέλου. Στις 10 αναμετρώνται Βοσνία-Ερζεγοβίνη Κατάρ και Ελβετία-Καναδάς. Και στη μία τα ξημερώματα η Σκωτία αντιμετωπίζει τη Βραζιλία και το Μαρόκο την Αϊτή. Την απόκτηση του Ινιάκη Πένια ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός. Ο Ισπανός τερματοφύλακας υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 3 ετών με τους πράσινους.
2: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
3: Τι έχουμε?
2: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
3: Κόκκιπε,
2: κομπάνιο,
4: Team Colleague,
5: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομάτσιο.
2: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το βελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
6: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
7: Στην Αττική, σήμερα Τετάρτη, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια του νομού ίσως σημειωθεί παροδική μπόρα ή και καταιγίδα. Άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολική 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, σήμερα από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και βελτίωση το βράδυ, η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη προβλέπεται λίγη συννεφιά στη χώρα μας με τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά και σποραδικές καταιγίδες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 32 με 34 βαθμούς σε αρκετές περιοχές. Την Πέμπτη προβλέπεται λίγη συννεφιά με απογευματινές μπόρες και με μονωμένες καταιγίδες στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, την Παρασκευή αρχικά στην Κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και θα εκδηλωθούν στα βόρειο-δυτικά ορεινά με μονωμένες καταιγίδες στην υπόλοιπη χώρα, γενικά αίθριος καιρός. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
8: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω?
9: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερ για έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε, ανακαινίζετε, φεύγετε για μεγάλο διάστημα. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
2: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
1: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
2: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
1: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
2: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 710 22 242 και 6944 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
1: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
3: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Χίος, Ράδιο Αλήθεια.

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 24 Ιουνίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Η διοίκηση του νοσοκομείου ΕΔΕΗΣ ανακαθαρίσει χθες χώρο ιδιοκτησίας του Σκυλίτσιου που στέγαζε για χρόνια το μευτήριο του νησιού στην οδό Μιχαήλ Ιβανού και το οποίο βρίσκονταν πνιγμένο στα μπάζα και τα σκουπίδια. Η Ναυτιλιακή Λέσχη Χίων κατέθεσε στο Δημοχείο πρόταση να δημιουργηθεί ναυτιλιακό κέντρο στο τσιμεντοκητείο της Οδουλάδης. Το φθινόπωρο αναμένεται να ξεκινήσει το έργο για την αντιπλημμυρική προστασία της Λαγκάδας μετά την έγκριση που έλαβε από τη συνεδρίαση της Λιμενικής Επιτροπής. Την καθιερωμένη ανακοίνωση περικοπών ορών και εκπεριτροπής υδροδότησης περιοχών εξέδωσε η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Χίου. Προτρέπει μάλιστα και αυτούς που έχουν αδιάλειπτη παροχή νερού καθόλου το 24ωρο να βάλουν τεπόζιτα. Την ομοιομορφία σε όλο το μήκος του λιμανιού της Χίου επιδιώκει το Λιμενικό Ταμείο με την κατασκευή πεζοδρομίων και στην Οδό Νεορίων, ένα έργο που σχεδιάζεται την τελευταία πενταετία. Την Παρασκευή 26 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών, επέλεξαν οι εργαζόμενοι στα κέντρα πρόληψης για την προκήρυξη απεργίας, διαμαρτυρώμενοι για το αβέβαιο μέλλον των συγκεκριμένων δομών, ζητώντας μεταξύ άλλων θεσμική αναγνώριση και ενίσχυση των κέντρων πρόληψης ως εγκεκριμένων φορέων και βασικών πυλώνων της δημόσιας πολιτικής πρόληψης και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας. Και σήμερα Τετάρτη προβλέπεται υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία κινδύνου 3 για την περιοχή μας σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Το σοβαρό πρόβλημα της υπογεννητικότητας, γνωστό και ως δημογραφικό που μετατρέπει την Ελλάδα σε χώρα γερόντων, εξετάζει η μερίδα που θα πραγματοποιηθεί το απόγευμα της Παρασκευής στο Ομήριο. Αύριο Πέμπτη από τις 9 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία με την υποστήριξη της Τράπεζας Αίματος Ενορίας Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Ελάτης στο χώρο της αιμοδοσίας στο νοσοκομείο. Με απόφαση του Λιμενάρχη Χίου από το Σάββατο 27 Ιουνίου έως και τις 5 Σεπτεμβρίου κάθε Σάββατο, από τις 8 το βράδυ έως τις 2 τα ξημερώματα της Κυριακής, η παραλιακή οδός στο λιμάνι θα κλείνει στο ένα ρεύμα κυκλοφορίας με κατέμφθηση από το Τελωνείο Χίου προς το ξενοδοχείο Χανδρής. Στο πλαίσιο προγραμματισμένων εργασιών του έργου Δικτύου Οπτικών Ινών, η εταιρεία Πυλώνας ενημερώνει για το πού θα πραγματοποιούνται εργασίες. Αύριο Πέμπτη, εισοδού Συναδεινού, πρώτη πάροδο Συναδεινού, Χαβιάρα Αγίου Φωτίου. Την Παρασκευή 26 Ιουνίου στις οδούς Αγίου Φωτίου και Γεωργίου Βοριά και τη Δευτέρα 29 Ιουνίου οδός Συνουσών. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Πέμπτη 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο αντλιοστάσιο φράγματος Καλαμωτής, περιοχή Μαυροθέρη, πλαισίων φράγματος, φωτοβολταϊκό πάρκο περιοχής. Το Κοινοφελές Ίδρυμα Μαρία Τσάκος διοργανώνει εκδήλωση αφιερωμένη σε έναν από τους πιο σημαντικούς εκφραστές του ελληνικού τραγουδιού, τον Γρηγόρη Μπηθηκότσι. Η εκδήλωση έχει τίτλο «Γρηγόρης Μπηθηκότσι 1922-2005 και Πατέρας και Μύθος». Θα πραγματοποιηθεί σήμερα Τετάρτη 9 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο στον αύλιο χώρο του Ιδρύματος. Φέτος γιορτάζουμε την 202η επέτειο από την καταστροφή των ψαρών και το ολοκαύτωμα της Μαύρης Δράχης. Οι εκδηλώσεις θα κορυφωθούν Σάββατο 27 και Κυριακή 28 Ιουνίου. Η καλοκαιρινή εκδήλωση των τμήματων ενόργανης ρυθμικής και ακροβατικής γυμναστικής της ΠΕΚΕΒ και του γυμναστηρίου Μελέκος θα πραγματοποιηθεί σήμερα 7.30 το απόγευμα στο κλειστό γυμναστήριο Χίου. Η κινηματογραφική Λέσχη Χίου προβάλλει σήμερα Τετάρτη 9 το βράδυ στο Περιβόλι στον Κάμπο τη δραματική γερμανική ταινία του 2025 στο νησί του Αμρούμ σε σκηνοθεσία Φατή Χακίν. Για 14η συνεχή χρονιά το Διανυσιωτικό Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Αιγαίου Σινεμάθη ανοίγει τις πύλες του αύριο 5η έως και το Σάββατο 27 Ιουνίου στο Ομήριο 6 το απόγευμα. Στο πλαίσιο του πολιτιστικού προγράμματος της Δημοτικής Κοινότητας Καρδαμήλων, σε συνεργασία με το ΚΔΑΠ Καρδαμήλων, θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 26 Ιουνίου 10 το πρωί εκπαιδευτική δράση στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Καρδαμήλων. Ο Σύλλογος Φίλων Θεάτρου και Τέχνης Χίου Παρασκήνιο 18 ανοίγει το βεστιάριό του και καλεί στο πρώτο του υπαίθριο παζάρι την Παρασκευή 26 Ιουνίου 6 το απόγευμα με 9 το βράδυ και το Σάββατο 27 Ιουνίου 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι στην οδό Μητροπολίτη Πλάτωνος και Δωροθέου Πρωίου στο στενό της Πιπερόριζας. Ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος και το Χορευτικό Συγκρότημα Βολισσού Όμηρος διοργανώνουν την τρίτη συνάντηση στα βήματα της παράδοσης την Κυριακή 28 Ιουνίου, 8 το βράδυ, στο χώρο του κτήματος Συνοπίου Κεφάλα. Την Κυριακή 28 και τη Δευτέρα 29 Ιουνίου, 9 το βράδυ, η θεατρική ομάδα Βλέα του Φιλοπρόεδρου Μίλου Βροντάδου δίνει παράσταση στον ΦΟΒ με το έργο «Και το παραμύθι δεν τελείωσε» του Μεξικανού συγγραφέα Οντίν Ντουπέιρον. 27 και 28 Ιουνίου θα διεξαχθεί στο νησί μας το πρώτο ανοιχτό τουρνουά σκάκι με διεθνή αξιολόγηση, στο οποίο αναμένεται να πάρουν μέρος καταξιωμένοι σκακιστές από τη χώρα μας. Η ΠΕΚΕΒ σε συνεργασία με το Δήμο Χίου διοργανώνει το τρίτο φεστιβάλ τέχνης το Σάββατο και την Κυριακή στις ναυταθλητικές εγκαταστάσεις της στον Ορμολό στις 7 το απόγευμα. Και φέτος θα τιμηθεί η εορτή του πρωτοκορυφαίου Αποστόλου Παύλου τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 7 το απόγευμα στην πλατεία Ναυτοσύνης Συνουσών, όπου θα τελεστεί μέγας αρχιερατικός εσπερινός. Η θεατρική ομάδα του Εκπολιτιστικού Σωματείου Καλαμασιάς «Η Πρόοδος» παρουσιάζει τη νέα της παραγωγή με τίτλο «Πέρα από κάθε λογική αμφιβολία» την Κυριακή 28 Ιουνίου 9.30 το βράδυ στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Καλαμασιάς. Επίσης την Κυριακή στις 8 το βράδυ στην πλατεία Πύργος Νεχωρίου θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση με τίτλο «Καμάρι 2026, 18η συνάντηση συγκροτημάτων παραδοσιακού χορού από τον Πολιτιστικό Επιμορφωτικό Σύλλογο Νεχωρίου Χίου Άγιος Μινάς». Η παιδική χοροδία Χίου παρουσιάζει την καλοκαιρινή της παράσταση με τίτλο «Ταξίδι στη Μεσόγειο» την 3η 30 Ιουνίου 7.30 το απόγευμα στον προαύλιο χώρο του Ναυτικού Μουσείου. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Τετάρτη ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρεια κατέμφθηση με ένταση 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 25 έως 33 βαθμούς και η υγρασία από 25 έως 47%. Αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς και η υγρασία από 27 έως 60%. Αγαπητοί ακροατές, αυτοί ήταν οι τίτλοι των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση. Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Ζούμε υγιεινά στο ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Τι θα λέγατε για μπιφτέκια λαχανικών? Είναι τόσο απλό να τα ετοιμάσεις. Κόβεις σε μικρά κομμάτια μία μελιτζάνα, ένα κολοκύθι, ένα καρότο, μία πιπεριά και πέντε μανιτάρια. Στη συνέχεια, ρίχνεις στο μπολ 1,5 φλιτζάνι βρώμη, αλάτι, πιπέρι, λίγο λάδι και ανακατεύεις το μείγμα. Πλάθεις τα μπιφτέκια, τα βάζεις σε ένα ταψί και τα ψήνεις στο φούρνο περίπου 30 λεπτά στους 200 βαθμούς Κελσίου. Συνοδέψτε τα με ρύζι βραστό και αν θέλεις περισσότερη γεύση, πρόσθεσε πάνω από κάθε μπιφτέκι μία φέτα τυρί Light αμέσως μόλις τα βγάλεις από το φούρνο. Kerrygold Regatto Light είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείτε τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.
2: Και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στο Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ. TSL με 315 ευρώ. Και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ. Και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.

0: Χιώτικη ραδιοπάλμη και πάλι μαζί. Πάμε τώρα σε αμιγώς τοπικά θέματα. Πάμε στο θέμα του μουσικού σχολείου. Έχει δημιουργηθεί ζήτημα εδώ και κάποιες μέρες, 15 μέρες περίπου, 10, με το πόσους μαθητές θα πάρει στην πρώτη γυμνασίου της επόμενης σχολικής χρονιάς στο συγκεκριμένο σχολείο. Έγινε η προκήρυξη, ας το πω έτσι, θέσεων. Το σχολείο λέει ότι μπορεί να φιλοξενήσει μέχρι 24 μαθητές. 39 μαθητές όμως πήραν μέρος σε αυτές τις εξετάσεις που γίνονται σε όλα τα μουσικά σχολεία για να εισαχθούν τα παιδιά από το δημοτικό στην πρώτη γυμνασίου. Και οι 39 μαθητές-μαθήτριες έπιασαν τη βάση του 50, γιατί αυτό χρειάζεται για να εισαχθεί κάποιος. Όμως το σχολείο δηλώνει λόγω του ότι δεν έχει χώρους ότι μπορεί να δημιουργήσει μόνο ένα τμήμα φέτος με 24 μαθητές. Οπότε διαμαρτύρονται οι γονείς των οποίων τα παιδιά θα μείνουν έξω, σημειωτούν ότι τα προηγούμενα χρόνια η πρώτη γυμνασίου λειτουργούσε με 2 τμήματα. Οπότε είναι και λογικό ίσως να διαμαρτύρονται οι μαθητές. Η κυρία Βλυσίδου, βέβαια, από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μας ξεκαθάρισε ότι το θέμα αυτό τελείωσε. Τελικά ένα τμήμα θα λειτουργήσει. Δεν μπορεί να μπει ούτε λιώμενος ή κίσκος στην αυλή του σχολείου, ούτε να γίνει επέκταση. Αυτό που χρειάζεται σίγουρα, το έχει πει και ο διευθυντής, ο επί 15 χρόνια διευθυντής του σχολείου, ο κύριος Κουτσοδόντης, είναι ότι χρειάζεται νέο κτίριο με σύγχρονες προδιαγραφές. Πάμε να μιλήσουμε με τον κύριο Μιχάλη Κουτρή, που είναι ένας γονέας, μαθήτριας, επιτυχούσας, να την πω έτσι, ή μάλλον επιλαχούσας. Κύριε Κουτρή.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα. Μ' ακούτε?
0: Ναι, βεβαίως.
1: Καλημέρα. Ναι, το παιδί είναι επιτυχούσα, επιλαχούσα. Αρχικά θέλω να ξεκινήσω και να πω συγχαρητήρια σε όλες τις οικογένειες, όλους τους γονείς και στα παιδιά που αποφάσισαν να δώσουν εξετάσεις για το μουσικό, γιατί είναι γνωστό ότι γίνεται πάρα πολύ καλή δουλειά όλα αυτά τα χρόνια. Τοπικά το αντιλαμβανόμαστε και το ακούμε, γιατί συζητάμε με πάρα πολλούς γονείς. Και κάπως έτσι ξεκίνησε και η διαδικασία από εμάς. Κάποιοι ήρθε μια εγκύκλωση στο σχολείο, ενημερώθηκαν τα παιδιά ότι μπορούν να δώσουν εξετάσεις, και κάποια παιδιά που δεν είχαν επαφές με τη μουσική, όπως και το δικό μου το παιδί, μπήκαν στη διαδικασία να προετοιμαστούν ενδεχομένως και να δώσουν εξετάσεις, γιατί ονειρεύτηκαν κάτι. Εμείς στην αρχή δεν γνωρίζαμε, γιατί η εγκύκλωση δεν αναφέρει τα άτομα που παίρνουν τα μουσικά σχολεία, και καταλαβαίνω και αντιλαμβάνομαι ότι αυτό είναι θέμα χωροταξικό, δηλαδή έχει να κάνει με τα τετραγωνικά του κάθε σχολείου. Αν το σχολείο ήταν μεγαλύτερο, προφανέστατα θα έπαιρνε και περισσότερα παιδιά.
0: Και όχι μόνο χωροταξικό, αλλά και πρακτικό, δηλαδή να γίνεται σωστά το μάθημα, έτσι.
1: Σωστά, κατά κύριο λόγο, γιατί μιλάμε για σχολείο.
0: Φυσικά, ναι.
1: Ναι, είναι πολύ σημαντικό. Αν υπήρχαν μεγαλύτερες αίθουσες, θα είχαν προφανώς και περισσότερα παιδιά. Εμείς λοιπόν ουσιαστικά ενημερωθήκαμε όταν έγινε μια προσομοίωση μια εβδομάδα νωρίτερα από τότε που θα έδιναν τα παιδιά εξετάσεις, νομίζω στις 9 του μήνα ήταν αυτό, ότι το σχολείο θα πάρει 24 παιδιά. Με τα παιδιά που θα περάσουν τη βάση, που θα είναι επιλαχόντες, και σε περίπτωση που κάποιο παιδί δεν ακολουθήσει αυτές τις σπουδές, γιατί να ξέρετε ότι το σχολείο, επειδή λειτουργεί εξαιρετικά, και αυτός είναι και ο λόγος που εμείς θέλαμε και τα παιδιά μας θέλαν, θα κάναμε και κάποιες προσπάθειες και κάποιες θυσίες, γιατί και η απόσταση είναι δύσκολη για κάποιες οικογένειες, παρότι υπάρχει το λεωφορείο ή το ταξί, και ταυτόχρονα ξέρετε ότι τελειώνουν λίγο αργότερα τα παιδιά, άρα τα παιδιά που αποφάσισαν να δώσουν το είχαν ψηλοδουλέψει στο κεφάλι τους, όπως και το δικό μας παιδί. Η απορία που έχουμε εμείς είναι πώς όλα αυτά τα χρόνια που είναι τόσο γνωστό το πρόβλημα δεν έχουν γίνει κινήσεις από τους αρμόδιους. Και ξέρετε, τώρα το βρήκαμε μπροστά μας εμείς, του χρόνου θα το βρουν σίγουρα και άλλοι γονείς, και πιθανόν και του αντίχρονου.
0: Αυτό είναι σίγουρο.
1: 100%, γιατί πόσα παιδιά θα δώσουν, και επειδή, ξαναλέω, γίνεται πολύ καλή δουλειά στο μουσικό, όλο και περισσότερα παιδιά θέλουν να ενταχθούν σε αυτό το σχολείο. Μετά την πρώτη επαφή που κάναμε στο σχολείο και αντιληφθήκαμε ότι μιλάμε για ένα πιο περιορισμένο αριθμό φέτος, 24 παιδιά, γιατί ενημερωθήκαμε ότι τις προηγούμενες χρονιές υπήρχαν και επιλαχόντες και πάντα τα παιδιά γινόταν 32, με αποτέλεσμα να γίνονται 2 τμήματα, πράγμα που σημαίνει και καλύτερο μάθημα κατά την ταπεινή μου άποψη. Όταν μιλάμε για ένα 24 τμήμα σε σχέση με 2 16, φαντάζομαι ότι θα δουλεύει καλύτερα γενικά. Κάναμε μια επικοινωνία με την κυρία Βλησίδου στην δευτεροβάθμια και μας εξήγησε ότι το πρόβλημα είναι αυτό που είπαμε πριν, είναι θέμα αιθουσών. Και ότι θα μπορούσε να λυθεί είτε όπως έγινε στην πρώτη κουβέντα, νομίζω 11 ή 12 του μήνα, θα μπορούσε να λυθεί με κάποιο κοντέινερ, με τις προδιαγραφές που πρέπει, ή με την παραχώρηση, όπως είχε γίνει και παλαιότερα από την εκκλησία, ενός κελιού που είχε μετατραπεί σε αίθουσα διδασκαλίας. Στη συνέχεια βρεθήκαμε και με τον Δήμαρχο, αντιπροσωπεία των γονέων, και πήραμε τη διαβεβαίωση ότι είτε με τον έναν τρόπο είτε με τον άλλον, είτε αναλαμβάνοντας τα έξοδα ο Δήμος για το κελί, εφόσον ζητηθεί βέβαια πάντα από τη δευτεροβάθμια στο Εκκλησιαστικό Συμβούλιο, είτε με κοντέινερ, και μάλιστα ο κύριος Δήμαρχος εξήγησε ότι θα γίνουν κάποιες μετατροπές, θα σπάσει το κοντέινερ, θα μεταφερθεί εκεί και θα στηθεί, είτε με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο θα βρούμε χώρο και θα βάλουμε τα παιδιά να φοιτήσουν στο σχολείο. Εν τέλει καταλήξαμε στο ότι οριστικά 24, και καλούμαστε τώρα να εξηγήσουμε σε παιδιά δημοτικού, με τις ευαισθησίες που έχουν μια και θέλουν να ασχοληθούν με τη μουσική, που γνωρίζουμε ότι είναι λίγο ιδιαίτερα τα παιδιά αυτά, ότι ξέρετε κάτι, το εκπαιδευτικό σύστημα στην Ελλάδα είναι αυτό, πλέον μένετε έξω γιατί χώρος δεν υπάρχει, και παρότι το πρόβλημα είναι γνωστό εδώ και αρκετά χρόνια.
0: Ναι, το πρόβλημα είναι γνωστό, αλλά δεν γίνεται κάποια προσπάθεια από την τοπική, να το πω όλους μαζί, να πάρουμε όλους τους τοπικούς φορείς, να μην εστιάσω τώρα σε κάποιον, να δημιουργηθεί ένα καινούργιο σχολείο. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί εξ αρχής γνωρίζαμε από τότε που πήγε το μουσικό στο Διονυσίο Εκκλησιαστικό Λύκειο, γιατί αυτό ήταν το κτίριο στο οποίο στεγάζεται αυτή τη στιγμή το μουσικό, ξέραμε ότι είναι ακατάλληλο, σε βάθος χρόνου θα κριθεί ακατάλληλο για να φιλοξενήσει τους μαθητές που πρέπει. Οι προσπάθειες δεν έγιναν, έτσι, δηλαδή ξεκινήσαμε το μουσικό, το είχαμε αρχικά μαζί με το τέταρτο, έφυγε από το τέταρτο γυμνάσιο, πήγε εκεί και σωστά πήγε εκεί και πολύ καλά έκανε και η εκκλησία και το παραχώρησε το χώρο και όλα αυτά, αλλά δεν καλύπτει τις ανάγκες ενός σύγχρονου σχολείου, πρέπει να το παραδεχθούμε αυτό.
1: Αυτό ναι, είναι γνωστό και νομίζω, επειδή έχουν τοποθετηθεί πάρα πολλοί ακόμα και δάσκαλοι από το σχολείο, σχεδόν πανελλαδικά πουθενά δεν υπάρχουν εγκαταστάσεις για να φιλοξενήσουν αυτά τα παιδιά και να γίνει σωστά το μάθημα.
0: Όχι, στην Αθήνα υπάρχουν. Στην Αθήνα υπάρχουν.
1: Ίσως είναι κάποια ελάχιστα τα.
0: Και στην Αθήνα κάνανε και καινούριο μουσικό σχολείο με όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές.
1: Τέλεια. Άρα λοιπόν εμείς που είμαστε στην επαρχία θα πρέπει να μετακομίσουμε εκεί ή να πείσουμε τα παιδιά μας ότι επειδή δεν είμαστε στην Αθήνα και επειδή όλα αυτά τα χρόνια, παρότι όλοι γνώριζαν, και δεν θα το πάρω τοπικά, δεν ξέρω, γιατί πιθανόν να είναι υπεύθυνοι από όσον αφορά το κρατικό μηχανισμό, το Υπουργείο Παιδείας, δεν μπορώ να γνωρίζω, φαντάζομαι ότι είναι αυτό, η Επιτροπή Σχολικών Κτηρίων. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι είναι δύσκολο να μπαίνει σε μια διαδικασία ένα παιδί να αποφασίσει ότι θέλει να πάει εκεί, γιατί εμείς κληθήκαμε από το ίδιο το μουσικό σχολείο να συμμετάσχουν τα παιδιά, πήγαν κοντά, είδαν την πρώτη φορά όταν ήταν στα σχολεία τι ωραία δουλειά γίνεται και τους κέρδισε. Και μπήκαν στη διαδικασία να δώσουν εξετάσεις και τώρα σας ξαναλέω, θα πρέπει κάποιος να τους πει, παρότι έχουν επιτύχει, παρότι έχουν περάσει τη βάση και έχουμε φτάσει και σε πολύ ψηλά επίπεδα, δηλαδή μιλάμε οι διαφορές των 24 με 25-26 ήταν ελάχιστες, ότι συγγνώμη δεν μπορείς να φοιτήσεις διότι στην επαρχία τα κτίρια, τα σχολικά κτίρια έχουν θέματα και αυτή τη στιγμή πρέπει να πας κάπου αλλού. Ξαναλέω, του χρόνου θα το αντιμετωπίσουν άλλοι γονείς, του αντίχρονου κάποιοι άλλοι γονείς, γιατί δεν βλέπω μέσα σε 2 και 3 και 4 χρόνια να λύνεται, αλλά νομίζω θα ήταν πολύ σωστό για όλους και κυρίως για τα παιδιά μας, γιατί μιλάμε για εκπαίδευση και είναι πολύ σημαντικό, να βρεθεί μια λύση, γιατί σήμερα είμαστε εμείς αυτοί που θα πληρώσουμε το μάρμαρο της αδιαφορίας, να το πούμε. Να πω τις ανικανότητες κάποιων να κάνουν τα αυτονόητα, να πρέπει να εξηγούμε στα παιδιά αυτά τα πράγματα.
0: Ναι, έχετε δίκιο, αλλά ειλικρινά ο Τάσος Κουτσοδόντης φωνάζει τουλάχιστον 15 χρόνια. Δεν ξέρω ποιοι πραγματικά. Βέβαια, για να πούμε τώρα και να τα λέμε όλα, η διευθύντρια που ρωτήθηκε γι' αυτό αν υπάρχει πιθανότητα να γίνει ένα σχολείο, λέει ότι βρίσκονται σε διαδικασία παραχώρησης μιας έκτασης για να ξεκινήσει η δημιουργία αυτής της ιστορίας, για να μπουν οι βάσεις να ξεκινήσει το σχολείο. Μακάρι να γίνει, αλλά αυτό δεν θα γίνει αύριο.
1: Δεν θα γίνει αύριο σίγουρα. Ναι, και αυτό είναι το ζητούμενο, να προσπαθήσουμε να προστατεύσουμε τα παιδιά του αύριο και εννοείται και τα δικά μας, αν μπορούσαμε. Γιατί, σας ξαναλέω, μιλάμε για 10 παιδιά, 14 παιδιά, μιλάμε για 8 θρανία, μιλάμε για ένα χώρο κατανοητό, το αντιλαμβάνομαι, αλλά όπως γνωρίζω, γιατί έχω και άλλα παιδιά που φοιτούν σε σχολεία και εγώ πρόσφατα αποφύτησα, προβλήματα κτηριακά υπάρχουν παντού, δυστυχώς. Το βλέπετε, τα παιδιά του τρίτου γυμνασίου, από ό,τι διαβάζω, θα βρεθεί και λύση. Έκαναν σε κοντέινερ όλα αυτά τα χρόνια. Άρα θεωρώ ότι έτσι όπως μας είχαν πει και εμάς, ότι με την έλευση ενός κοντέινερ που από ό,τι γνωρίζω το ζητούν και ήδη οι καθηγητές. Και ξέρετε, δεν ζητούν... είναι μόνο ανάγκη για να φιλοξενήσει ένα τμήμα.
0: Δεν το ζητούν όμως για τάξη. Ένα λεπτό για να το διευκρινίσουμε και αυτό. Δεν το ζητούν για τάξη. Δεν θα πάει μία τάξη να κάνει μάθημα εκεί. Θα πάει κάποιο εργαστήριο.
1: Τέλεια. Και στο κελί που πάλι θα μπορούσαν, γιατί εμάς έτσι μας εξήγησαν.
0: Και στο κελί πάλι είτε... τάξη δεν θα ήταν. Θα ήταν εκμάθηση, λέει, κάποιου μουσικού οργάνου.
1: Ναι, θεωρούσαμε και εμείς και αντιληφθήκαμε ότι θα μεταφερθούν εργαστήρια, άρα θα αφαιθεί, θα δημιουργηθεί μια καινούργια τάξη. Σε κάθε τέλος πάντων, για ποιο λόγο και να έγινε αυτό, καλό θα ήταν, η αλήθεια είναι, να πάνε κοντά και είτε έτσι είτε αλλιώς, και ας μην δημιουργηθεί άλλη τάξη. Επειδή υπάρχουν, όπως λέτε, προβλήματα ήδη στο σχολείο, καλό θα ήταν για τα παιδιά που φοιτούν εκεί, είτε το κελί είτε το κοντέινερ να μπει, για να βοηθηθούν αυτά τα παιδιά. Γιατί μπορεί να μην δημιουργηθεί ένα τάξη, να το καταλάβουμε και να το εμπεδώσουμε αυτό, να το μεταφέρουμε. Αλλά η αλήθεια είναι ότι το σχολείο, εφόσον κάνει τόσο καλή δουλειά, πρέπει να βρεθούν και να μπουν κοντά όλοι οι φορείς, ώστε να το βοηθήσουν να αναπτυχθεί. Γιατί η επιτυχία που έχει δημιουργήσει το σχολείο, ώστε όλο και περισσότερα παιδιά να ζητούν να μπουν, αρχίζει και δημιουργεί αντίστροφη κατάσταση και θα αρχίσει η κατάσταση να, ξέρετε, να χωλαίνει. Γιατί εφόσον δεν υπάρχουν θέσεις, δεν υπάρχουν σημεία και εφόσον πολλά παιδιά δίνουν, στο τέλος θα δημιουργηθεί το ανάποδο πρόβλημα. Δηλαδή θα αρχίσει τα παιδιά να απαξιώνουν και δεν θα πηγαίνουν, γιατί δεν θα βρίσκουν λύση εκεί πέρα.
0: Σωστά, σωστά. Έτσι είναι. Τώρα, πάντως, καλά είναι να έχετε στο μυαλό σας οι γονείς ότι είναι τελειωμένο το ζήτημα των 24.
1: Ναι, και... εμείς μάλλον το καταλάβαμε με το μυαλό μας, γιατί ξέρετε, αντιμετωπίζουμε αντίστοιχα προβλήματα σε κάθε τι που έχει να κάνει με την επιλογή του δημοσίου. Το πρόβλημα είναι πώς θα το μεταφέρουμε στα παιδιά μας. Ότι...
0: Και το λέω γιατί έχει υπογραφεί και η σχετική απόφαση από την Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευσης. Γι' αυτό σας το λέω.
1: Άρα δηλαδή να μην προσπαθούμε εμείς ούτε να βρεθεί λύση μέσω του Δήμου που μας έδωσαν διαβεβαίωση για κοντέινερ, γιατί φαντάζομαι ότι όταν έγινε η συζήτηση, αυτό μας είπαν και ξέραν ότι πιθανόν θα το θέλουν για τάξη. Δηλαδή και από το Δήμο μας δόθηκαν διαβεβαιώσεις ότι είτε το κελί θα αναλάβει τα έξοδα Δήμος, είτε κάποιο κοντέινερ. Δεν μας είπαν ότι αυτά δεν μπορούν να στηθούν ως αίθουσες. Μας είπαν ότι εφόσον το ζητήσουν από τη δευτεροβάθμια, θα καλύψουν και θα κάνουν ό,τι ανάγκες χρειάζονται για να μπορέσει να μπουν και τα υπόλοιπα παιδιά.
0: Εγώ σας λέω ότι λέει το ίδιο το σχολείο. Το ίδιο το σχολείο λέει ότι εμείς ζητάμε το κοντέινερ για εργαστήριο, όπως και το κελί, όπως είχαμε παλαιότερα πάλι για εκμάθηση μουσικού οργάνου και όχι για τάξη.
1: Ωραία.
0: Από εκεί και πέρα...
1: Την ευχή θα δώσω, να πάρουν αυτούς τους χώρους, γιατί είναι κρίμα τα παιδιά που ήδη φοιτούν εκεί, εφόσον υπάρχουν ανάγκες, να μην καλυφθούν έστω και έτσι, έστω και για αυτά τα παιδιά. Και εντάξει, τα δικά μας παιδιά, τι να κάνουμε την επόμενη φορά.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κουτρή. Καλό μεσημέρι.
1: Ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, ήταν ο Μιχάλης Κουτρής, που μπορεί να τον γνωρίζετε και από τον Σύλλογο Εκπαιδευτών Οδήγησης Βορείου Αιγαίου. Εξάλλου είναι και μέλος του επιμελητηρίου, επιφορτισμένος και με κυκλοφοριακά θέματα. Όντως το σχολείο τελικά μπορεί να πάρει μόνο ένα τμήμα των 24 μαθητών. Καλό είναι πάντως, με αφορμή το πρόβλημα που δημιουργήθηκε φέτος, να προσπαθήσουμε να κάνουμε ένα σύγχρονο μουσικό σχολείο.

0: Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιούδης Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978 186 090.
1: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινεργια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
2: Ό,τι δεν γίνεται, φταίω εγώ. Ό,τι γίνεται, το κάναμε μαζί. Πανταχού παρόντα και αξιοπρεπή χαρακτηρίζει τον Σταύρο Μιχαηλίδη, ο συνάδελφός του βουλευτής Νότης Μηταράκης. Θεωρεί απαραίτητη μία τρίτη αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας. Αναρωτιέται αν έχουμε συνειδητοποιήσει τι σημαίνει άφιξη 13.000 Τούρκων επισκεπτών το Μάιο. Είναι σίγουρος ότι μέχρι το 2027 θα έχουν τελειώσει στο νησί μας όλα τα μεγάλα έργα. Αυτά και άλλα πολλά ενδιαφέροντα καταθέτει ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης σε μία εφόλιστη ύλη συνέντευξής του στο Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην εκπομπή Αυτοπροσώπος στην Αλήθεια TV.
3: Όσο γίνεται το αεροδρόμιο για ό,τι καθυστερεί στοιχείο φταίει ο Μηταράκης, όταν τελειώνουν τα έργα, είτε κάνουμε ότι δεν μας αρέσουν, η άλλη στρατηγική είναι θα πούν όλοι, α, εμείς το κάναμε. Όταν έχει πρόβλημα φταίω εγώ, όταν λυθεί και γίνει, θα υπάρχουν πολλοί που θα προσπαθούν να πούν ότι χάρη σε αυτούς έγινε. Κοιτάξτε, ο Σταύρος Μιχαηλίδης καταρχήν είναι ένας πολύ αξιοπρεπής άνθρωπος και έχω πολύ καλή προσωπική σχέση μαζί του. Κάποιοι μπορεί να πούνε αστειευόμενοι ότι ίσως έχω καλύτερη σχέση τώρα που είναι στο Πασόκ από ότι όταν ήταν στη Νέα Δημοκρατία. Έχουμε μια πολύ καλή σχέση. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος...
4: Ωραία σποντά.
3: να λέμε και αλήθειες. Είναι ένας άνθρωπος που αγαπάει το νησί. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Και ότι δουλεύει συστηματικότατα για να πιέσει για αυτά που αυτός θεωρεί ότι είναι προτεραιότητα.
5: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
6: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
7: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
8: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Συνέχεια εδώ στην εκπομπή μας και ενώ πριν σας αναφέραμε το άρθρο του Reuters που συνδέει την οικονομική κρίση και με την καταστροφή των δασών, 10 εκατομμύρια στρέμματα σε μία 20ετία. Χθες μιλήσαμε με τον πρόεδρο του Σωματείου Εργαζομένων στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Νομουχίου, τον Νίκο Κολιάρο. Ο οποίος για ακόμη μια φορά επανέλαβε ότι η πυρόσβεση και η καταστολή, δηλαδή τα πρόστιμα που μπαίνουν με τα καθάριστα οικόπεδα ή αν σε πιάσουν να βάλεις φωτιά ενώ δεν έπρεπε και είναι και σε επικίνδυνες μέρες ή εν μέσω αντιπυρικής περίοδου, δεν αρκούν. Πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον στην πρόληψη, ενώ αναφέρθηκε και στο θέμα της στελέχωσης της υπηρεσίας του. Για πάμε να τον ακούσουμε.
1: Κοιτάξτε, τα προβλήματα υπάρχουν. Έχει

0: Βέβαια μια μεγάλη προσπάθεια και από, και από τη φυσική και από την πολιτική ηγεσία μας προκειμένου να καλυφθούν κάποια προβλήματα. Έχουν έρθει κάποια αυτοκίνητα και κόσμος. Βέβαια αυτό δεν σημαίνει ότι έχουμε καλύψει τις ανάγκες μας. Πάντως με την προσπάθεια των συναδέλφων προσπαθούμε να καλύψουμε τα κενά και να μην υπάρχουν ιδιαίτερα σοβαρά προβλήματα αυτή τη στιγμή στην υπηρεσία.
1: Βλέπουμε ότι παρόλη την απαγόρευση που υπάρχει και παρόλη την κατάσταση τραγική που έζησε πέρυσι, ιδίως, υπάρχουν αρκετοί συμπολίτες μας οι οποίοι δεν συμμορφώνονται με τις οδηγίες της πυροσβεστικής. Ένα μήνυμα που θα στέλνατε στους πολίτες, προκειμένου να καταλάβουν και οι ίδιοι τι σημαίνει.
0: Το μήνυμα που πρέπει να στείλουμε και πρέπει να καταλάβουν όλοι ότι η πυροσβεστική από μόνη της δεν αρκεί. Η καταστολή, όπως ξέρετε και έχουμε πει πάρα πολλές φορές, είναι πάρα πολύ δύσκολη. Αν δεν υπάρχει πρόληψη και μέρημνα από όλους, από τους πολίτες, από τους φορείς που είναι εμπλεκόμενοι, αν ο καθένας δεν κάνει τη δουλειά του όπως πρέπει και δεν υπάρχει συνείδηση από τους πολίτες, τα προβλήματα θα εξακολουθούν να υπάρχουν και στην πρώτη φωτιά θα δείτε ότι πάλι θα υπάρχει μεγάλη καταστροφή και όλοι μετά θα κλαίμε πάνω από τα συντρίμια.
2: Εναέρια μέσα έχουν έρθει.
0: Αυτή τη στιγμή στη Χίο δεν έχει έρθει ακόμα το ελικόπτερο από ό,τι γνωρίζω. Για να μην πω λάθος πληροφορία, πρέπει αυτό να το ελέγξω. Splash και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ. TSL με 315 ευρώ. Και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ. Και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ, ανακαινίζω, αναβαθμίζω». Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22 710 21400 και 69 77 71 2991.
3: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής TechNet Hue. Τεχνική εταιρεία Hue ΕΠΕ. TechNet Hue. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
4: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων, σε συνεργασία με την ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ, Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
3: Τεχνική εταιρεία TechNet Hue. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
4: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 2271-081-380, 2271-040-280 και στο technetch@otenet.gr.
5: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
6: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
5: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
6: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
5: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
6: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
5: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
6: Υπεύθυνος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Ροδοκανάκι 13.
6: Τηλέφωνο 2271 0 20 920.

0: Και από το θέμα της πυροσβεστικής και που βρισκόμαστε, στοιχείο τουλάχιστον, όσον αφορά την στελέχωση της υπηρεσίας, τα μέσα που διαθέτει κλπ. Αφού σημειώσουμε ότι για πολλωστή μέρα είμαστε και πάλι σε υψηλό βαθμό επικινδυνότητας για εκδήλωση πυρκαγιάς, δηλαδή στην κατηγορία 3. Όσο περνάνε οι μέρες και το κλίμα γίνεται ακόμη πιο ξηρό, θα βρεθούμε και στο 4 με τα μποφόρ για να κρατούν και να διατηρούνται στα 5 μποφόρ. Πάμε να ακούσουμε και τον κύριο Λεγάτο που, όπως μας ενημέρωσε χθες και η Ευαγγελίτσα Ιαμέντα, ανακοίνωσε αφενός το έργο της Λαγκάδας για να μην πλημμυρίζει πια η περιοχή που είναι στο λιμάνι, πέριξ του λιμανιού, αλλά και την ανακατασκευή των πεζοδρομίων στην βόρεια και νότια πλευρά του λιμανιού της Χίου, του κεντρικού λιμανιού της Χίου. Για πάμε να τον ακούσουμε.
1: 2019. Δυστυχώς ορίμαστε τώρα, είμαστε έτοιμοι να την τάξουμε στο καινούριο ΕΣΠΑ, περνάει από Δημοτική Επιτροπή, ήταν δύο υποέργα ουσιαστικά, το κομμάτι της παλιάς προκυμαίας και το κομμάτι στην πλευρά του Χανδρή, δηλαδή αυτά τα κομμάτια της παραλίας που δεν έχουν τα καινούργια πεζοδρόμια. Αυτά όντως είναι έτοιμη η μελέτη, έχουμε πάρει και τις αδειοδοτήσεις, η χρηματοδότηση υπάρχει στο ΕΣΠΑ και είναι ένα έργο 780.000 ευρώ. Εμείς από δύο μικρά έργα το κάναμε ένα ενίο για να περάσει και στο ΕΣΠΑ, γιατί αυτό ήταν πολύ πιο εύκολο και για την χρηματοδότηση αλλά και για τις τεχνικές υπηρεσίες. Οπότε βρισκόμαστε σε αυτή τη στιγμή σε αυτή την κατάσταση. Δηλαδή περιμένουμε να ενταχθεί το έργο στο ΕΣΠΑ. Θεωρούμε ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα, μετά από τη Δημοτική Επιτροπή που θα πάρει και την ουσιαστικά την άδεια από το Δήμο, θα ξεκινήσουμε μετά την κατασκευή, τη δημοπράτηση και την κατασκευή του έργου.
2: Ουσιαστικά στο κομμάτι της νεωρίων που θα γίνουν τα αποδρόμια, θα γίνουν από την μία πλευρά του δρόμου.
1: Σωστά.
2: Και από την άλλη, τι προβλέπετε που είναι το κομμάτι που αλλάζει το πλήρες και εκεί θα είχαμε κάποιες αναπλάσεις και αλλαγές.
1: Σωστά.
2: Δηλαδή
1: ναι, ακριβώς. Η ανάπλαση του πεζοδρομίου και στην απέναντι πλευρά, δηλαδή πέραν στην πλευρά των καταστημάτων από την πλευρά που είναι το λιμάνι, θα γίνει ανάπλαση και θα γίνει η ίδια λογική πεζοδρομίων, η ίδια αρχιτεκτονική, εν πάση περιπτώσει, όπως είναι τα πεζοδρομία και ακριβώς της απέναντι πλευράς. Στην πλευρά του Χάνδρη είναι μόνο από την πλευρά των καταστημάτων, γιατί από εκεί είναι το παρτέρι, το οποίο ήδη υπάρχει ανάπλαση, οπότε δεν πειράζεται καθόλου αυτό το κομμάτι.
2: Μιλάμε και για διαπλάτηση, το μήκος.
1: Ακριβώς. Στην παλιά προκυμαία όντως αλλάζει και το φάρδος του πεζοδρομίου για να γίνει ουσιαστικά όπως το πεζοδρόμιο στο κεντρικό κομμάτι. Οπότε θα υπάρχει και χώρος για τραπεζοκαθίσματα και θα είναι και διαφορετικά και για τους πεζούς. Θα υπάρχει και η γραμμή των τυφλών που αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει δυστυχώς στα αυτά τα κομμάτια. Οπότε νομίζουμε ότι θα είναι πλέον το λιμάνι θα είναι μια ολοκληρωμένη παρέμβαση αυτή και θα υπάρχει και μια ομοιομορφία σε όλες τις πλευρές του λιμανιού.
2: Και δεν θα υπάρχει θέση για στάθμευση.
1: Θα υπάρχουν θέσεις στάθμευσης, φυσικά όχι τόσες όσες υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Γιατί αυτή τη στιγμή όλη η παλιά προκυμαία είναι θέσεις στάθμευσης. Με την δημιουργία των πεζοδρομίων σαφώς θα μειωθούν.
2: Και λέω εδώ, είχατε πει ότι θα ξαναμολυθείτε σε μια διαδικασία να δείτε εκ νέου το κομμάτι των διαβάσεων σε όλο το μήκος της προκυμαίας. Mm-hmm. Εκεί έχει γίνει κάτι με δεδομένο ότι είμαστε ήδη στην καλοκαιρινή περίοδο. Βλέπουμε κάποιες διαβάσεις ότι έχουν ξεδουλειάσει. Έχουμε κόσμο επισκέπτες, ότι δεν γνωρίζουν ακριβώς τα σημεία όπως τα γνωρίζουμε εμείς.
1: Σωστά, πολύ ωραία ερώτηση. Όντως, οι διαβάσεις που υπάρχουν από την πλευρά του Χανδρή έως και το Λαμπούσολα και από το Λαμπούσολα μέχρι και το Plan B, αυτό το κομμάτι του δρόμου, υπάρχουν πάρα πολλές διαβάσεις, ιδιαίτερα στην ευθεία του ξενοδοχείου Χανδρής. Υπάρχουν 5 διαβάσεις, αν θυμάμαι καλά, οι οποίες ουσιαστικά θα παραμείνουν μόνο οι 2. Απλά οι διαβάσεις οι οποίες έχουν τοποθετηθεί, θυμίζω, τοποθετήθηκαν το 24, είναι θερμοκολλητικές διαβάσεις, οι οποίες αν αυτή τη στιγμή περάσετε, ήδη υπάρχουν. Όντως, όταν βρέχει είναι τέλειες γιατί είναι καθαρές. Δυστυχώς τώρα θα ξεκινήσουν να καθαρίζονται από την επόμενη εβδομάδα. Θα μειωθούν από 5 σε 2 στο Χανδρή. Υπάρχουν μόνο 2 σημεία. Ήδη με την ανακατασκευή που κάναμε με τους κυβόληθους και τοποθετήσαμε νέα κολονάκια, έχουμε βάλει κολονάκια στις διαβάσεις που θα καταργηθούν και έχουμε αφήσει και πεζοδιάβαση και έχει χαμηλώσει και το επίπεδο του πεζοδρομίου σε αυτό το συγκεκριμένο σημείο, ώστε να φαίνεται ποια είναι η διάβαση. Όμως, δυστυχώς δεν έχουμε ξεκολλήσει ακόμα τις διαβάσεις, οι οποίες σας λέω αυτές έχουν συγκοληθεί με 1000 βαθμούς Κελσίου και πρέπει να γίνει πάλι η ίδια διαδικασία. Και αυτό απαιτεί ότι πρέπει να γίνει ώρες που να μην υπάρχει διέλευση ούτε οχημάτων αλλά ούτε κοινού για να μπορούν να ξεκολλήσουν και να επανέλθει στη φυσιολογική κατάσταση. Και από την πλευρά του λοιπόν του ΕΣΚΟ μέχρι και το Plan B, οι διαβάσεις αυτή τη στιγμή, αν θυμάμαι καλά, είναι 6 και θα παραμείνουν 3 σε συγκεκριμένα σημεία. Ιδιαίτερα αυτή η οποία είναι πάνω στο ΕΣΚΟ, που είναι ακριβώς πάνω στη τροφή, που θυμίζω ότι είχαμε και εκείνο το ατύχημα, καταργείται. Ήδη δηλαδή έχουν μπει κολονάκια και θα μπει και μάλλον και αλυσιδούλα εκεί σε αυτό το σημείο, διότι είναι πραγματικά επικίνδυνη λόγω του ότι είναι πάνω ακριβώς στη στροφή, όπως έρχεσαι από το Χανδρή, δηλαδή προς το Plan B, και αυτή καταργείται, θα καταργηθεί άμεσα.
0: Ακούσαμε λοιπόν τον κύριο Λεγάτο, τον πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου, να μας μιλάει όχι μόνο για την ανακατασκευή των πεζοδρομίων βόρεια και νότια του κεντρικού λιμένα, αλλά και για τις διαβάσεις. Η αλήθεια είναι ότι η προκυμαία της Χίου πρέπει να έχει καμιά δεκαπενταριά διαβάσεις, που είναι ανεπίτρεπτο γιατί καταστρατηγεί και την ίδια την έννοια της διάβασης. Μακάρι και μακάρι αυτά τα έργα να γίνουν λίγο γρήγορα. Δελτίο ειδήσεων και ξαναγυρίζουμε.
3: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
4: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 24 Ιουνίου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Μετά από αρκετή προσπάθεια, αλήθεια, η διοίκηση του νοσοκομείου εδέησε να καθαρίσει χθες χώρο ιδιοκτησίας του Σκελίτσιου που στέγαζε για χρόνια το μαιευτήριο του νησιού στην οδό Μιχαήλ Βανού και το οποίο βρίσκονταν πνιγμένο στα μπάζα και τα σκουπίδια. Ο χώρος πλέον είναι καθαρός, ενώ παραμένει βέβαια σε χρόνια εκκρεμότητα το θέμα της τεράστιας αναξιοποίητης περιουσίας του νοσοκομείου που παραμένει στα αζήτητα την ώρα που το νοσοκομείο περιφέρει δίσκο κυρίως στους σιώτες ομογενείς για την ενίσχυσή του. Μία νέα γυναίκα, 36 ετών, γιατρός του ΕΚΑΒ, έχασε χθες τη ζωή της στη Μυτιλίνη μετά από επιπλοκές που παρουσιάστηκαν μετά τον τοκετό της. Το νησί που αναφέρεται στην τραγική αυτή είδηση σημειώνει ότι επικοινώνησε με τη διοίκηση του νοσοκομείου Μυτιλίνης, ωστόσο κανείς δεν θέλησε να κάνει κάποια δήλωση, ενώ όλοι δήλωναν συγκλονισμένοι από την κατάληξη που είχε το συγκεκριμένο περιστατικό. Η Ναυτιλιακή Λέσχη Χίων κατέθεσε στο Δήμο Χίου πρόταση να δημιουργηθεί ναυτιλιακό κέντρο στο γνωστό αμαρτωλό και εγκατελειμμένο τσιμεντοκητείο της Οδού Λάδης. Από μιας πλευράς, σημειώνει η αλήθεια που αναφέρεται στην πρόταση, δείχνει την αναγκαιότητα δημιουργίας ναυτιλιακού κέντρου στο νησί μας, αλλά δεν ξέρουμε αν η Ναυτιλιακή Λέσχη Χίων έχει τόσο υπομονή που απευθύνεται στο Δήμο Χίου που κινείται με τις γνωστές ταχύτητες δημοτικού κήπου. Το φθινόπωρο αναμένεται να ξεκινήσει το έργο για την αντιπλημμυρική προστασία της Λαγκάδας μετά την έγκριση που έλαβε από τη χθεσινή συνεδρίαση της Λιμενικής Επιτροπής. Όπως είπε ο πρόεδρος της Επιτροπής, Παντελής Λεγάτος, το Λιμενικό Ταμείο θα είναι έτοιμο το καλοκαίρι να δημοπρατήσει το έργο ύψους 270.000 ευρώ που θα θωρακίσει τη Λαγκάδα από πλημμυρικά φαινόμενα λόγω των ανέμων και της αύξησης της στάθμης της θάλασσας. Την καθιερωμένη ανακοίνωση περικοπών ορών και εκπεριτροπής υδροδότησης περιοχών εξέδωσε η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Χίου. Παρά τις αυξημένες βροχοπτώσεις και με δεδομένο ότι τα έργα συλλογής νερού για τους καλοκαιρινούς μήνες στο νησί της Χίου είναι έτοιμα, αλλά δεν λειτουργούν, η Δημοτική Επιχείρηση δια του Προέδρου της ανακοινώνει τα συνήθη, προτρέποντας ακόμη και αυτούς που έχουν αυτή τη στιγμή αδιάλειπτη παροχή νερού καθόλου το 24ωρο να βάλουν τεπόζιτα. Την ομοιομορφία σε όλο το μήκος του λιμανιού της Χίου επιδιώκει το Λιμενικό Ταμείο με την κατασκευή πεζοδρομίων και στην Οδό Νεωρίων, έργο που σχεδιάζεται την τελευταία πενταετία. Όπως είπε ο πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου, Παντελής Λεγάτος, η μελέτη ολοκληρώθηκε και αναμένει την έγκριση της Δημοτικής Επιτροπής προκειμένου να ενταχθεί στο ΕΣΠΑ και να διεκδικήσει χρηματοδότηση ύψους 780.000 ευρώ. Σύμφωνα με τον ίδιο, στην Οδό Νεωρίων προβλέπεται η διαπλάτηση των πεζοδρομίων έξω από τα καταστήματα, όπως είναι το κεντρικό και νότιο τμήμα της Λεωφόρου Αιγαίου, καθώς και στο νότιο τμήμα στο ύψος του ξενοδοχείου Χανδρής. Την Παρασκευή 26 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών, επέλεξαν οι εργαζόμενοι στα κέντρα πρόληψης για την προκήρυξη απεργίας, διαμαρτυρώμενοι για το αβέβαιο μέλλον των συγκεκριμένων δομών, ζητώντας μεταξύ άλλων θεσμική αναγνώριση και ενίσχυση των κέντρων πρόληψης ως εγκεκριμένων φορέων και βασικών πυλώνων της δημόσιας πολιτικής πρόληψης και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας. Όπως τονίζουν, η πρόληψη των εξαρτήσεων δεν είναι προϊόν με ημερομηνία λήξης, είναι δικαίωμα της κοινωνίας, είναι υποχρέωση της πολιτείας. Και σήμερα Τετάρτη προβλέπεται υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία κινδύνου 3 για την περιοχή μας σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Το σοβαρό πρόβλημα της υπογεννητικότητας, γνωστό και ως δημογραφικό, που μετατρέπει την Ελλάδα σε χώρα γερόντων, εξετάζει η μερίδα που θα πραγματοποιηθεί το απόγευμα της Παρασκευής στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο με τη συνεργασία και της Ελληνικής Εταιρείας Αγωγής Υγείας Παράρτημα Χίου, με τον πρόεδρο της Γιώργο Μαρή να καλεί τους πολίτες να ενημερωθούν από μια σειρά καταξιωμένων επιστημόνων. Ό,τι δεν γίνεται, φταίω εγώ. ό,τι γίνεται, το κάναμε μαζί. Πανταχού παρόντα και αξιοπρεπή χαρακτηρίζει τον Σταύρο Μιχαηλίδη ο συνάδελφός του βουλευτής Νότης Μηταράκης. Θεωρεί απαραίτητη μία τρίτη αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας. Αναρωτιέται αν έχουμε συνειδητοποιήσει τι σημαίνει άφιξη 13.000 Τούρκων επισκεπτών το Μάιο. Είναι σίγουρος ότι μέχρι το 2027 θα έχουν τελειώσει στο νησί μας όλα τα μεγάλα έργα. Αυτά και άλλα πολλά ενδιαφέροντα καταθέτει ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλη στο Γιάννη Τζούμα την 5η σε 7 το απόγευμα και σε 11 το βράδυ στην εκπομπή Αυτοπροσώπος στην Αλήθεια TV. Αύριο 5η από τις 9 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία με την υποστήριξη της Τράπεζας Αίματος Ενορίας Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Ελάτης στο χώρο της αιμοδοσίας στο νοσοκομείο. Με απόφαση του Λιμενάρχη Χίου από το Σάββατο 27 Ιουνίου έως και τις 5 Σεπτεμβρίου κάθε Σάββατο από τις 8 το βράδυ έως τις 2 τα ξημερώματα της Κυριακής η παραλιακή οδός στο λιμάνι θα κλείνει στο ένα ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση από το Τελωνείο Χίου προς το ξενοδοχείο Χανδρής από τη συμβολή των οδών Κανάρι με λεωφόρος Αιγαίου έως και την αρχή της οδού Κοκάλη με σκοπό την ασφάλεια του αυξημένου αριθμού πεζών και τουριστών που λόγω της θερινής περιόδου κάνουν χρήση της προκυμαίας. Στο πλαίσιο προγραμματισμένων εργασιών του έργου δικτύου οπτικών ινών, η εταιρεία Πυλώνας ενημερώνει για το πού θα πραγματοποιούνται εργασίες. Αύριο 5η στις οδούς Συναδεινού, πρώτη πάροδο Συναδεινού, Χαβιάρα Αγίου Φωτίου. Παρασκευή 26 Ιουνίου στις οδούς Αγίου Φωτίου και Γεωργίου Βοριά και τη Δευτέρα 29 Ιουνίου στην οδό Ινουσών. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο 5η 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο αντιλιοστάσιο Φράγματος Καλαμωτής, περιοχή Μαυροθέρη, πλησίων Φράγματος, φωτοβολταϊκό πάρκο περιοχής. Το Κοινοφελές Ίδρυμα Μαρία Τσάκος διοργανώνει εκδήλωση αφιερωμένη σε έναν από τους σπουδαιότερους εκφραστές του ελληνικού τραγουδιού, τον Γρηγόρη Μπηθηκότσι. Η εκδήλωση με τίτλο «Γρηγόρης Μπηθηκότσης 1922-2005 και πατέρας και μύθος» θα πραγματοποιηθεί σήμερα Τετάρτη 9 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο στον αύλιο χώρο του Ιδρύματος. Η βραδιά θα εμπλουτιστεί με σπάνιο αρχαιακό υλικό και δραματοποιημένες αφηγήσεις από την κόρη του Άννα Μπηθηκότσι προσφέροντας μία σπάνια κατάθεση ψυχής για τον άνθρωπο πίσω από το μύθο. Η καλοκαιρινή εκδήλωση των τμήματων ενόργανης ρυθμικής και ακροβατικής γυμναστικής της ΠΕΚΕΒ και του γυμναστηρίου Μελέκους θα πραγματοποιηθεί σήμερα σε 7.30 το απόγευμα στο κλειστό γυμναστήριο Χίου. Στην εκδήλωση θα συμμετάσχει επίσης τμήμα γυμναστικής του Συλλόγου Πρόοδος Καλλιμασιάς. Η κινηματογραφική λέσχη Χίου θα προβάλλει σήμερα Τετάρτη 9 το βράδυ στο Περιβόλι στον Κάμπο τη δραματική γερμανική ταινία του 2025 στο νησί του Αμρούμ σε σκηνοθεσία Φατή Χακίν. Φέτος γιορτάζουμε την 22η επέτειο από την καταστροφή των ψαρών και το ολοκαύτωμα της Μαύρης Δράχης. Οι εκδηλώσεις κορυφώνονται το Σάββατο 27 και την Κυριακή 28 Ιουνίου και ξεκινούν αύριο 5η στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα πολιτιστικών εκδηλώσεων με έκθεση φωτογραφίας του Δημήτρη Ταλιάνη με τίτλο «Ψαρά, ο τόπος, ο μικρός, ο μέγας» και προβολή ντοκιμοντέρ «Το ταξίδι της δόξας των ψαρών». Στις 9 το βράδυ θα ακολουθήσει αφιέρωμα στα τραγούδια της θάλασσας και των ναυτικών. Συναυλία με τον κορυφαίο σολίστ της κιθάρας Μανώλη Ανδρουλιδάκη με τίτλο «Θαλασσογραφίες». Την Παρασκευή 26 Ιουνίου μουσικοθεατρική παράσταση από τη χοροδία ενηλίκων του Δήμου Ηρωικής Νίζου Ψαρών με τίτλο «Στις Λοξάνδρα στην Αυλή». Το Σάββατο 27 Ιουνίου 7.30 το απόγευμα πανηγυρικός εσπερινός στα εκκλησάκια της Μαύρης Δράχης χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Χίου Ψαρών Κινουσών κυρίου Μάρκου και σε 9 και 4 στην πλατεία Ηρώων Ολοκαυτώματος απαγγελίες ποιημάτων και παραδοσιακή χορή από τα χορευτικά τμήματα του Συλλόγου Κωνσταντίνος Κανάρης. Ακολουθούν λαμπαδιδρομία, παρουσίαση του χρονικού του Ολοκαυτώματος, αναπαράσταση της ανατίναξης της πυρητιδαποθήκης, ρήψη πυροτεχνημάτων. Τέλος την Κυριακή στις 7 το πρωί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου, ο Όρθρος και η Αρχιερατική Θεία Λειτουργία και στις 10.30 το πρωί δοξολογία για το Ολοκαύτωμα των Ψαρών. εκφώνηση του πανηγυρικού της ημέρας από τον Νικόλο Αρχοντό, πρόεδρο της Αδελφότητας Ψαριανών. Στις 11 και 4, τρισάγιο στο χώρο που υπήρχε η οικία του Κωνσταντίνου Κανάρη και σε 9 το βράδυ στην πλατεία Ηρώων Ολοκαυτώματος, συναυλία από τη στρατιωτική ορχήστρα της 96 ΑΦΤΕ. Για 14η συνεχή χρονιά, το Διανυσιωτικό Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Αιγαίου Σινεμάθεια δημιουργεί γέφυρες όχι μόνο ανάμεσα στα νησιά του Αιγαίου, αλλά και ανάμεσα σε σχολεία του ελληνισμού της Διασποράς, όπου έχει επεκταθεί η εμβέλειά του τα τελευταία 4 χρόνια. Το φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί από αύριο 5η έως και το Σάββατο 27 Ιουνίου στο Ομήριο από τις 6 το απόγευμα, με παράλληλη έκθεση συνοδευτικής αφίσας. Στο πλαίσιο του πολιτιστικού προγράμματος της Δημοτικής Κοινότητας Καρδαμήλων, σε συνεργασία με το ΚΔΑΠ Καρδαμήλων, θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 26 Ιουνίου στις 10 το πρωί εκπαιδευτική δράση στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Καρδαμήλων. Ο Σύλλογος Φίλων Θεάτρου και Τέχνης Χίου Παρασκήνιο 18 ανοίγει το βεστιάριό του και καλεί στο πρώτο του υπαίθριο παζάρι την Παρασκευή 26 Ιουνίου 6 το απόγευμα με 9 το βράδυ και το Σάββατο 27 Ιουνίου 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι στην Οδό Μητροπολίτη Πλάτωνος και Δωροθέου Πρωίου στο στενό της Πιπερόριζας. Ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος και το Χορευτικό Συγκρότημα Βολισσού Όμηρος διοργανώνουν την τρίτη συνάντηση στα βήματα της παράδοσης, μία πολυθεματική βραδιά αφιερωμένη στην πολιτιστική μας κληρονομιά, την Κυριακή 28 Ιουνίου, 8 το βράδυ, στο χώρο του κτήματος Ινοποιείου Κεφάλα. Την Κυριακή 28 και τη Δευτέρα 29 Ιουνίου σε 9 το βράδυ, η θεατρική ομάδα Αυλαία του φιλοπρόδου Μίλου Βροντάδου δίνει παράσταση στον ΦΟΒ με το έργο «Και το παραμύθι δεν τελείωσε» του μεξικανού συγγραφέα Όντιν Τουμπέιρον σε σκηνοθεσία της Νίτσας Κλουβά. Για πρώτη φορά στοιχείο θα διεξαχθεί το ερχόμενο Σαββατοκύριακο το πρώτο ανοιχτό τουρνουά σκάκι με διεθνή αξιολόγηση, στο οποίο αναμένεται να πάρουν μέρος καταξιωμένοι σκακιστές από τη χώρα μας, κυρίως από τα γειτονικά νησιά όπως Λέσβο, Σάμο, Ικαρία, καθώς και από την Αθήνα αλλά και από την Τουρκία. Θα συμμετέχουν περίπου 70 σκακιστές, ανάμεσά τους και μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα στην Ελλάδα όπως οι Δημήτρης Αλεξάκης, Σπύρος Καπνίσης, Αλέξανδρος Παπασημακόπουλος, Εκατερίνη Παυλίδου και Χρήστος Ζιγούρης. Με θρησκευτική λαμπρότητα θα τιμηθεί και φέτος η εορτή του πρωτοκορυφαίου Αποστόλου Παύλου τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 7 το απόγευμα στην πλατεία Ναυτοσύνης Συνουσών, όπου θα τελεστεί μέγας αρχιερατικός εσπυρνός. Θα ψάλει ο χορός του Συλλόγου Ιεροψαλτών Χίου. Η ΠΕΚΕΒ σε συνεργασία με το Δήμο Χίου διοργανώνει το τρίτο φεστιβάλ τέχνης το Σάββατο 27 και την Κυριακή 28 Ιουνίου στις ναυταθλητικές εγκαταστάσεις της στον Όρμολο με ώρα έναρξης 7 το απόγευμα. Το διήμερο φεστιβάλ φιλοδοξεί να προσφέρει σε μικρούς και μεγάλους ένα πλούσιο πρόγραμμα πολιτιστικών, καλλιτεχνικών και ψυχαγωγικών δράσεων, συνδυάζοντας την τέχνη, τον χορό, το θέατρο, τη μουσική και τη δημιουργικότητα. Η θεατρική ομάδα του Εκπολιτιστικού Σωματείου Καλαμασιάς «Η Πρόοδος» παρουσιάζει τη νέα της παραγωγή με τίτλο «Πέρα από κάθε λογική αμφιβολία» την Κυριακή 28 Ιουνίου 9.30 το βράδυ στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Καλαμασιάς. Την Κυριακή 28 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στην πλατεία Πύργος του Νεχωρίου θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση «Καμάρι 2026, 18η συνάντηση συγκροτημάτων παραδοσιακού χορού» από τον Πολιτιστικό Επιμορφωτικό Σύλλογο Νεχωρίου Χίου Άγιος Μινάς. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η φετινή συμμετοχή του μουσικοχορευτικού συγκροτήματος Ιστιαίας Αθανάσιος Κορφιάτης, το οποίο φιλοξενείται στη διοργάνωση και αναμένεται να παρουσιάσει χορούς και μουσικές παραδόσεις της περιοχής του. Παράλληλα στη σκηνή θα ανέβουν τα παιδικά και ενήλικα χορευτικά τμήματα του Πολιτιστικού Επιμορφωτικού Συλλόγου Νεχωρίου Χίου Άγιος Μινάς, ενώ συμμετοχή θα έχουν ο Πολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος Βασιλειονίκου, ο Σύλλογος Ημυροδάτη Χίους και ο Σύλλογος Χίεν Χορό. Η παιδική χοροδία Χίου παρουσιάζει την καλοκαιρινή της παράσταση με τίτλο «Ταξίδι στη Μεσόγειο» την 3η 30 Ιουνίου 7.30 το απόγευμα στον προάβλιο χώρο του Ναυτικού Μουσείου. Οι μικροί χοροδοί θα ταξιδέψουν τους θεατές από λιμάνι σε λιμάνι, ερμηνεύοντας ένα χαρακτηριστικό τραγούδι από κάθε τόπο της Μεσογείου. Διένθεση χοροδίας Φέδρα Γιαννέλου, στο πιάνο η Εβίτα Μανιατοπούλου. Η χοροδία Χίου παρουσιάζει μια βραδιά γεμάτη ήχους, εικόνες και τραγούδια από την εποχή που το ραδιόφωνο ήταν η καρδιά κάθε σπιτιού, την Παρασκευή 3 Ιουλίου 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Καστρομινά. Η μουσικοθεατρική παράσταση Νύχτα Ραδιοφώνου σε διεύθυνση Φέδρας Γιαννέλου και σκηνοθεσία Λένιας Ξενάκη θα μας ταξιδέψει στις δεκαετίες του 1960 και του 1970, τότε που οι φωνές των ερμηνευτών και οι μελωδίες των συνθετών ένωναν τους ανθρώπους στα μεσαία κύματα. Χορηγός επικοινωνίας της εκδήλωσης είναι η Αλήθεια. Φέτος το Διεθνές Φεστιβάλ Μουσικής συμπληρώνει 10 χρόνια δημιουργικής παρουσίας. Το θέμα του είναι η Μεσόγειος, η θάλασσα που εδώ και αιώνες ενώνει πολιτισμούς, γλώσσες, μνήμες και μουσικές παραδόσεις. Θα πραγματοποιηθεί από τη Δευτέρα 6 Ιουλίου έως την 5η 9 Ιουλίου και αποτελεί μια γιορτή μουσικής, παιδείας και πολιτισμού με επίκεντρο τυχείου και ανοιχτό ορίζοντα τον κόσμο. Η αυλαία του φεστιβάλ ανοίγει τη Δευτέρα 6 Ιουλίου 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης με τη συναυλία «Στα κύματα της Μεσογείου». Στη συναυλία συμμετέχουν η διεθνώς αναγνωρισμένη τραγουδίστρια Γκάντα Μπέιρ, ο Παντελής Θαλασσινός και νέοι χιώτες μουσική υπό την καλλιτεχνική διένθεση του Κυριάκου Καλαϊτζίδη. Στο πρόγραμμα συμμετέχει επίσης η χοροδία των χρωμάτων με διδασκαλία της Ελευθερίας Λυκοπάντη, ενώ τον σχεδιασμό ήχου υπογράφει ο Λεωνίδας Παλάσκας. Την 3η 7 Ιουλίου το φεστιβάλ μεταφέρεται στον κάμπο της Χίου με τη δράση «Ακούγοντας τη Μεσόγειο», ήχοι, μνήμες, σκηνές, διαδρομές. Η βραδιά θα ξεκινήσει στις 8 παρατέταρτο με περιήγηση και ξενάγηση στα στενά του κάμπου από τον ξεναγό Θωμά Καραμουσλή. Από τις 9 θα ακολουθήσουν εισηγήσεις που θα φωτίσουν τη σχέση της μουσικής με την ιστορία, την τοπικότητα, την ταυτότητα και τη συλλογική μνήμη. Η βραδιά θα ολοκληρωθεί στις 10 το βράδυ με χιώτικες γεύσεις, καθώς καθηγητές και μαθητές του Τμήματος Μαγειρικής Τέχνης της ΒΥΠΑ, πρώην ΟΑΕΒ, θα ετοιμάσουν και θα προσφέρουν λιχουδιές της χιώτικης κουζίνας. Την 5η 9 Ιουλίου, 8.30 το βράδυ, στον Άγιο Παντελεήμονα στο Μονοδένδρε θα παρουσιαστεί η παράσταση «Μεσόγειος, μια θάλασσα, χίλιες φωνές». Η παράσταση δεν αποτελεί μια απλή αφήγηση, αλλά ένα βιωματικό ταξίδι στον κοινό πολιτισμικό κώδικα των λαών της Μεσογείου, με στόχο να αναδειχθεί η θάλασσα αυτή ως ένας χώρος που διαχρονικά ενώνει περισσότερο από ό,τι χωρίζει τους λαούς που ζουν γύρω από αυτήν. Την παράσταση θα παρουσιάσει ο αφηγητής Κωνσταντίνος Βόλης, αναβιώνοντας την παράδοση του παραμυθά και του τροβαδούρου, στοιχεία που συνδέονται με την ταυτότητα της Χίου ως διαχρονικού σταυροδρομίου πολιτισμών. Η ελληνική εταιρεία Παιγνιοθήκη, σε συνεργασία με τον Μορφωτικό Εκπολιτιστικό Αθλητικό Σύλλογο Νενίτων Ιβοκαριά και τον Πολιτιστικό Επιμορφωτικό Σύλλογο Νεχωρίου Άγιος Μινάς, καλούν τα παιδιά να παίξουν. Την 3η 7 Ιουλίου, 6 το απόγευμα με 8.30 στα Νένιτα, στο προάβλιο του Δημοτικού Σχολείου, και την 5η 9 Ιουλίου, 6 το απόγευμα με 8.30 το βράδυ στο Νεχώρι, στην κεντρική πλατεία Νεχωρίου Πύργος. Και πάμε σε αθλητικές ειδήσεις. Ο αθλητής του Χίος Καράτε Ακάντημι, Πέτρος Δημητρακόπουλος, πήρε τη δεύτερη θέση στο Μεσογειακό Πρωτάθλημα Καράτε που διεξήχθη στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Για τα προημιτελικά της Silver Link του πρωταθλήματος Πόλο Παίδων, ο ναυτικός όμιλος Χίου θα αντιμετωπίσει τον Μήλωνα. Οι αγώνες θα διεξαχθούν στην Αθήνα 4 και 5 Ιουλίου. Στο ποδόσφαιρο, ο Κανάρης Νενίτων απέκτησε τους αμυντικούς Παναγιώτη Πανταζή και Σιδερή Σωτηράκη που έπαιζαν σε Βαρβασιακό και Δάφνη αντίστοιχα. Η αναγέννηση Θυλοποταμίου απέκτησε τον αμυντικό Λευτέρη Παπαλάνη που έπαιζε στον Ποσειδώνα. Και συνεχίζουμε με την πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Τετάρτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρεια κατέμφθηση με ένταση 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς και η υγρασία από 25 έως 47%. Αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρεια εντάσεως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς και η υγρασία από 27 έως 60%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα στην πόλη της Χίου διημερεύουν έως στις 9 το βράδυ τα φαρμακεία Μπαλακίτσι Κασαπάκη στην οδό Καλουτά 157 στο νοσοκομείο και Τσιλίμη στην Απλοταριάς 22, ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Καλέργη στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 10. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο του αγαπητού Βασιλάκη και στα Θημιανά του Θεμιστοκλή Ιωαννίδη. Και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα το 1813, μνήμη του Οσίου Αθανασίου του Πάριου, ανακηρύχθηκε τοπικός Άγιος. Σαν σήμερα στοιχείο το 1963, με το έργο «Η Μουσίτσα» με την Αλίκη Βουγιουκλάκη εγκαινιάζεται ο κινηματογράφος Απόλλων ιδιοκτησίας Μάρκου Ματθαίου στην Ινούσα.
1: Κύος, Ράδιο Αλήθεια,

0: Κουμί και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμί.
1: Κουμί. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια Nord Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
5: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερ για έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
6: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
7: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
6: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
7: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
7: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
8: 14ο Φεστιβάλ Σινεμάθια 2026. 43 μαθητικές ταινίες από όλο το Αιγαίο και τα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού κεντρούν μνήμη, ευαισθησία, πολιτιστική κληρονομιά. 5η 25 έως και το Σάββατο 27 Ιουνίου 2026 στο Ομίλιο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Χίου. Διοργάνωση Έθος Αιγαίου. Σχολικές δραστηριότητες Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου. Συνδιοργάνωση Δήμος Χίου.
9: Ο πολιτισμός έχει δύναμη. Τώρα ο πολιτισμός έχει τη δύναμη να παίξει έναν ευεργετικό ρόλο στην ψυχική υγεία. Με την καινοτόμη πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού, που ανοίγει τον δρόμο για την καλύτερη φροντίδα, συμπερίληψη και αποκατάσταση των ψυχικά ευάλωτων συνανθρώπων μας. Πρόγραμμα Πολιτιστική Συνταγογράφηση. Υπό την επιστημονική εποπτεία του ΕΠΥΨΗ και με τη συνεργασία πολιτιστικών φορέων, καλλιτεχνών και επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Μάθετε περισσότερα στο artonprescription.gr. Υπουργείο Πολιτισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer, την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
1: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
2: Τι λες ρε Μπούμπι, σαν τι να λέω.
1: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
2: Όχι Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
1: Και τι λέτε.
2: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
1: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
2: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
1: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
3: Τάκης και Μπούμπης.
4: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
0: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
5: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
0: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
5: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
0: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
5: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
0: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
5: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
0: Τηλέφωνο 22710-41-287.
5: E-shop alphapbooks.gr.
6: Ό,τι δεν γίνεται, φταίω εγώ. Ό,τι γίνεται, το κάναμε μαζί. Πανταχού παρόντα και αξιοπρεπή χαρακτηρίζει τον Σταύρο Μιχαηλίδη, ο συνάδελφός του βουλευτής Νότης Μηταράκης. Θεωρεί απαραίτητη μία τρίτη αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας. Αναρωτιέται αν έχουμε συνειδητοποιήσει τι σημαίνει άφιξη 13.000 Τούρκων επισκεπτών το Μάιο. Είναι σίγουρος ότι μέχρι το 2027 θα έχουν τελειώσει στο νησί μας όλα τα μεγάλα έργα. Αυτά και άλλα πολλά ενδιαφέροντα καταθέτει ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης σε μία εφόλιστη ύλη συνέντευξής του στο Γιάννη Τζούμα την 5η στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην εκπομπή Αυτοπροσώπος στην Αλήθεια TV.
7: Όσο γίνεται το αεροδρόμιο για ό,τι καθυστερεί στοιχείο φταίει ο Μηταράκης, όταν τελειώνουν τα έργα, είτε κάνουμε ότι δεν μας αρέσουν, οι άλλοι στρατηγικοί είναι θα πούν όλοι, α, εμείς το κάναμε. Όταν έχει πρόβλημα φταίω εγώ, όταν λυθεί και γίνει, θα υπάρχουν πολλοί που θα προσπαθούν να πούν ότι χάρη σε αυτούς έγινε. Κοιτάξτε, ο Σταύρος Μιχαηλίδης καταρχήν είναι ένας πολύ αξιοπρεπής άνθρωπος και έχω πολύ καλή προσωπική σχέση μαζί του. Κάποιοι μπορεί να πούνε αστειευόμενοι ότι ίσως έχω καλύτερη σχέση τώρα που είναι στο Πασόκ από ότι όταν ήταν στη Νέα Δημοκρατία. Έχουμε μια πολύ καλή σχέση. Είναι ένας άνθρωπος.
8: Ωραία σποντά.
7: να λέμε και αλήθειες. Είναι ένας άνθρωπος που αγαπάει το νησί. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Και ότι δουλεύει συστηματικότατα για να πιέσει για αυτά που αυτός θεωρεί ότι είναι προτεραιότητα.
8: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
9: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
10: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
11: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
12: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
13: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
14: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
15: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

0: αυτό λοιπόν, είμαστε 19 λεπτά πριν από τις 2. Και ήρθε η ώρα της Βαγγελίτσας.
1: Σου είπα ότι δεν μου αρέσει έτσι όπως
0: γιατί,
1: το λες.
0: Γιατί, γιατί, δεν το λέω απολυτικά.
1: Ήρθε η ώρα.
0: Ήρθε η ώρα του Γιάννη Βαλαόρα, λένε.
1: Τέλος πάντων. Ας υποθέσουμε ότι δεν θα χρειαστεί να επιβεβαιωθείς ότι ήρθε η ώρα.
0: Τι παίζει σήμερα?
1: Τι παίζει σήμερα?
0: Στην ηθησιογραφία βέβαια.
1: Ναι. Καλά πραγματάκια.
0: Καλά πραγματάκια.
1: Ναι.
0: Δηλαδή.
1: Έχουμε καταρχάς μία δήλωση από τον Αντιδήμαρχο Αθλητισμού, τον Γιώργο Χριστάκη, η οποία αναφέρει, θυμάσαι όλες αυτές τις ιστορίες που, και τις συζητήσεις που έγιναν σε νεκρό χρονικό διάστημα αναφορικά με την παραχώρηση του Δημοτικού Σταδίου για τις συναυλίες, ότι πρέπει να υπάρχουν κανόνες, ότι πρέπει ο Δήμος να παίρνει κάποια χρήματα.
0: Δεν είναι λάθος.
1: Φέτος λοιπόν αποφασίστηκε, είναι ένα θέμα που έρχεται στη Δημοτική Επιτροπή, αποφασίστηκε να καθοριστεί ένα συγκεκριμένο αντίτιμο, ένα ποσό, όχι επί των εισπράξεων όπως γινόταν σε κάποιες άλλες φορές, με δεδομένο ότι ο Δήμος δεν μπορεί να ελέγξει ούτε τα εισιτήρια που κόπηκαν, ούτε τέλος πάντων μπορεί να έχει μια εικόνα. Οπότε αποφασίστηκε το Δημοτικό Στάδιο Χ, όταν πρόκειται να παραχωρηθεί για συναυλίες που θα έχουμε, 5-6-7 κάτι συναυλίες θα έχουμε εκεί πέρα το καλοκαίρι, να υπάρχει ένα συγκεκριμένο ποσό, λογικό, τουλάχιστον αυτό τόνισε ο Αντιδήμαρχος, που θα εισπράττει ο Δήμος για να παραχωρηθεί.

0: Καλά, άμα τραγουδήσει η Ειρήνη, νομίζω ότι. Όχι, θα είναι σε συγκεκριμένο το ποσό. Όποιος και να τραγουδήσει.
1: Και να τραγουδήσει.
0: Είτε εσύ, είτε ο Ρέμος, ο Δήμος θα πάρει τα ίδια.
1: Α, μάλιστα, μάλιστα.
0: Οπότε, αν έχεις σκοπό να κάνεις μια στροφή στην καριέρα σου.
1: Όχι, γιατί δεν θα υπάρξει καριέρα, θέλω να πω. Είμαι λίγο παράφωνη.
0: Ναι, ενώ όλοι οι άλλοι που τραγουδάνε είναι καλή φωνή. Ας την ανοίξουμε.
1: Πιο καλή από μένα θα είναι. Λοιπόν, ακούμε τον κύριο Χριστάκη για να πάμε και σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και να δούμε τι άλλα έχουμε, τι άλλα νέα.
2: Σε όλους, ναι, είναι ένα θέμα, όπως και κάθε καλοκαίρι το συναυλίο, φέτος είναι και πολλά τα αιτήματα, τώρα αριθμητικά γύρω στα 11-12, δεν ξέρουμε ακόμα ποια θα είναι στο δημοτικό στάδιο, γιατί κάποια θα γίνουν και σε χώρους ιδιωτικούς. Πρώτα απ' όλα να πω το εξής, ότι όλοι οι αθλητικοί χώροι έχουν άδεια προσωρινή μέχρι 36, αυτό που είναι, έχουμε κάποιες πληροφορίες ότι θα δοθεί παράταση όπως αναμέναμε τέλος πάντων, φαντάζομαι για ένα εξάμηνο, οπότε αναμένουμε το επίσημο τέλος πάντων, για να μπορούμε και εμείς να βγάλουμε τις επόμενες άδειες προσωρινές, ώστε να μπορούμε να βγάλουμε κανονικά παραχωρητήρια για τους αθλητικούς χώρους και μη μέσα στο καλοκαίρι, από και να γίνουν κανονικά και αγώνες έτσι από Σεπτέμβριο κτλ. Αυτό είναι το ένα. Άρα, εφόσον έχουμε το γραπτό OK ότι έχουμε παράταση, θα μπορούμε και εμείς να παραχωρήσουμε το στάδιο της πόλης και οτιδήποτε άλλο για χρήση. Τώρα, να πω ότι το στάδιο της πόλης έχει πλέον άδεια υπερασφάλειας, το ξέρετε αυτό από πέρσι, εξού ότι έγινε και εκεί ο τελικός κυπέλλου με κόσμο, άρα υπάρχει κανονικά αυτό το κομμάτι. Έχει ξεκινήσει το έργο της ΔΕΠΑΝ, να πούμε, στο γήπεδο που θα αλλάξουν όλα τα ηλεκτρολογικά. Είναι πλέον σε εξέλιξη, πολύ σημαντικό έργο αυτό. Θα ενοποιηθούν όλες τις παροχές από τους κεντρικούς, ξέρετε, πυλώνες, θα γίνουν αλλαγές στα καλώδια. Πάρα πολύ σημαντικό έργο για το γήπεδο. Γιατί και αυτό επηρεάζει το κομμάτι των συναυλίων και όχι μόνο, γιατί υπάρχουν κάποια θέματα χρόνια στο γήπεδο. Τώρα, φέτος αποφασίσαμε ότι θα μπει κάποιο αντίτιμο στην παραχώρηση του σταδίου. Θεωρώ ότι αυτό είναι το σωστό και το λογικό. Θα είναι κάποιο σταθερό ποσό και όχι κάποιο ποσοστό επί των εισιτηρίων, γιατί αυτό είναι δύσκολο και να μπορέσουμε να το μετρήσουμε. Εμείς, σαν Δημοτική Αρχή, θα φέρουμε μια εισήγηση έτοιμη στην επόμενη Δημοτική Επιτροπή ή στο Συμβούλιο, αυτό που έχουμε πει κιόλας. Η οποία θα λέει μέσα και κάποιους βασικούς όρους για το παραχωρητήριο. Ξέρετε αυτά που ζητάμε, τα προβλήματα. Οι όροι θα είναι σε λογικά πλαίσια και πάντα με τον νόμο. Αντιλαμβάνεστε ότι πρέπει να είμαστε και εμείς ασφαλείς σαν Δήμος και αυτός που κάνει τη συναυλία να είναι έτσι κατοχυρωμένος. Οπότε ναι, κρατήστε ότι θα υπάρχει κάποιο φέτος αντίτιμο στην παραχώρηση του γηπέδου. Αλλά πρώτα απ' όλα ξεκινάμε με την παραχώρηση σαν έχουμε το κέντρο για την άδεια λειτουργίας. Και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στο Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ. TSL με 315 ευρώ. Και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ. Και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις

0: προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22 710 21400 και 69 77 71 2991.
1: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
2: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
3: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
4: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
4: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών. Θανάσης Φρυδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Προδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271 0 20 920.
5: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
6: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
7: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

0: Το λοιπόν.
1: Το λοιπόν. Σου έχω κρατήσει το καλό για το τέλος σήμερα.
0: Για
1: καλό
0: πες,
1: δηλαδή ελληνικό, ανατολικό κράτος. Θυμάσαι, μάλλον μόνο εσύ θυμάσαι κάποιες φορές. Το Δανειο Θάλαμο που ξεκίνησε.
0: Θυμάμαι επιλεκτικά.
1: Ναι, αυτό είναι το κακό. Που ξεκίνησε να λειτουργεί κοντά στο φράγμα που είπαν ότι.
0: Είχαμε
1: θα
0: και διαμαρτυρίες.
1: Και διαμαρτυρίες και θα πάρουν τα υλικά για να τελειώσει αυτό το ρημάδο αεροδρόμιο που. Εδώ από κάτω να ανοίξουμε ένα Δανειο Θάλαμο.
0: Γιατί το πρόβλημά μας ήταν ο Δανειο Θάλαμο και κοντά στο φράγμα.
1: Ήταν βρε κοριτσάκι μου, θέλουν υλικά οι άνθρωποι.
0: Ναι, τσάμπα.
1: Θέλουν πετρούλες. Λοιπόν, μάλλον δεν μπορούμε να το ξέρουμε αυτό. Ένας ιδιώτης ανακάλυψε ότι είναι δικό του ο χώρος.
0: Α.
1: Και είχε χαρτιά ο Χριστιανός ότι δεν ήταν δημόσια ή δημοτική τέλος πάντων έκταση αυτή και καταθέτει ασφαλιστικά μέτρα που εκδικάζονται αύριο. Γιατί με κοιτάς έτσι περίεργα, δηλαδή.
0: Καλά.
1: Αν είχαμε κάμερα εδώ μέσα εκφράσεις
0: είπανε,
1: όλα τα λεφτά.
0: Είπανε του εργολάβου πήγαινε εκεί, αδειοδότησαν
1: ναι.
0: Το Δανείο Θάλαμο καταρχάς. Να πάμε στην αρχή,
1: ναι.
0: Έγινε αίτηση, ναι. Αδειοδοτήθηκε,
1: ναι.
0: Και δεν ξέραν ότι δεν είναι δημόσια έκταση αλλά είναι ιδιωτική.
1: Έτσι ισχυρίζεται ένας κάτοικος της περιοχής και λέει ότι είναι δικό του και κακώς λειτουργεί και κατέθεσε ασφαλιστικά μέτρα τα οποία εκδικάζονται αύριο στο πρωτοδικείο.
0: Εντάξει, έχει και άλλους Δανείο Θάλαμο, δεν έχει.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά αυτός ο συγκεκριμένος ήταν αυτός που δεν ήθελε και η περιφέρεια να δουλέψει. Μπορούμε να ακούσουμε τον αντιπεριφερειάρχη, τον Παντελή τον Βρουλή, που από την αρχή η περιφέρεια είπε όχι σε αυτό το θάλαμο.
0: Αλλά έδωσε την άδεια το Υπουργείο και πήγα.
1: Ναι, αλλά τελικά δεν ξέρουμε σε ποιον ανήκει.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Αυτά.
2: Ναι, και εμείς λάβαμε μια επίδοση από τη δικηγόρο κάποιου ιδιώτη, ο οποίος έχει προσφύγει και έχει κάνει μάλλον ασφαλιστικά μέτρα, τα οποία θα συζητηθούν αύριο στο πρωτοδικείο Χίου, με την προϋπόθεση ότι εμείς κάναμε σαν περιφέρεια μίσθωση του ακινήτου στην εταιρεία Θέμελη να κάνει αυτές τις εργασίες. Είναι παραδομής, λάθος είναι αυτό. Δεν το κατάλαβε καλά η δικηγόρος. Η αποκεντρωμένη έχει υπογράψει και όχι η περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Εμείς όπως ξέρετε στην αρχή σαν περιβαλλοντολογική αρχή είχαμε πάρει μια απόφαση ότι ειδικά για αυτόν τον Δανειο Θάλαμο θα πρέπει να γίνονται εργασίες με προσοχή γιατί είναι κοντά στο φράγμα και πρέπει να απέχει τουλάχιστον 250 μέτρα βάση νόμου. Δυστυχώς είναι πολύ κοντά και εργάζονται. Εγώ κρούω για άλλη μια φορά το καμπανάκι ότι ό,τι και αν συμβεί υπεύθυνοι θα είναι αυτοί οι οποίοι έχουν υπογράψει. Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι στο δικαστήριο θα λάβει γνώση ότι δεν έχει υπογράψει τίποτα η περιφέρεια αλλά είναι η αποκεντρωμένη η οποία έχει κάνει αυτό το συμβόλαιο με τη Θέμελη.
1: Τώρα λειτουργεί κανονικά όταν θέλω να στείλω.
2: Από ό,τι γνωρίζω ναι, έχει γίνει η εξόρυξη υλικών και μεταφέρονται στο αεροδρόμιο.
1: Εσείς αύριο στο δικαστήριο σαν περιφέρεια θα παραστείτε.
2: Έχω στείλει το έγγραφο αυτό στον νομικό μας σύμβουλο στη Μυτιλή, τον κύριο Τζιμή, ο οποίος περιμένει κάποιες διευκρινήσεις και από τη δικηγόρο και από τον ιδιώτη αυτός ο οποίος χρησιμοποίησε τα ασφαλιστικά μέτρα, που έκανε τα ασφαλιστικά μέτρα, οπότε πιθανόν να παραστεί και νομικός σύμβουλος από την περιφέρεια, ο οποίος θα είναι από τη Μυτιλήνη.
0: Βρε παιδάκι μου, ένα λεπτό για να καταλάβω. Το πρόβλημά μας είναι αν καλός ή κακός γίνεται εκεί ο Δανειο Θάλαμος και αν ρώτησαν την περιφέρεια ή αν είναι ιδιωτικός ο χώρος.
1: Όλα μαζί.
0: Α, εντάξει.
1: Το ένα έχει να κάνει με το αυτό που επαναλαμβάνει συνεχώς ο αντιπεριφερειάρχης, ότι δεν πρέπει να λειτουργεί εκεί ο θάλαμος. Μην τυχόν και κάνουμε ζημιά στο φράγμα, δηλαδή σκέψου όμως, έστω και σαν ελάχιστη πιθανότητα.
0: Κοίταξε, ο βουλευτής μας έχει διαβεβαιώσει ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα.
1: Νομίζω ότι πρέπει να χωριστούμε σε δύο ομάδες εδώ πέρα. Οι μισοί ξέρεις να λένε τι λέει ο βουλευτής και άλλοι μισοί να λένε τι λέει η τοπική αυτοδιοίκηση.
0: Έχει παρθέσει και γι' αυτό
1: πρώτη
0: το λέω.
1: Και δευτέρου βαθμού.
0: Εντάξει, είναι στο ίδιο κόμμα απλά.
1: Α, εντάξει, ναι. Ναι,
0: φαντάζομαι να ήταν και σε διαφορετικά.
1: Πιο πολύ μπορεί να συμφωνούσα, να μην νομίζεις.
0: Ναι, δεν
1: αποκλείεται.
0: Λοιπόν, άρα αύριο έχουμε εκδίκαση ασφαλιστικών μέτρων ενός ιδιώτη που λέει ότι εκεί που πάνε
1: έχετε
0: και παίρνουν υλικά
1: είναι δικό μου.
0: Είναι δικό μου και δεν με ρωτήσατε.
1: Κανένα.
0: Και άρα αποζημιώσαμε κιόλας τώρα.
1: Ναι, καλά, το ζητούμενο θα είναι και αυτό έτσι. Ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να ζητήσει και χρήματα για όλο αυτό το πράγμα.
0: Επίσης, ο βουλευτής μας ναι. Έχει πει ότι.
1: Ποιος θα τους δει. Του ίδιου πολιτικού χώρου.
0: Του ίδιου πολιτικού χώρου.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και ο άλλος του ίδιου ήταν, απλά άλλαξε. Πήρε μεταγραφή.
1: Ναι, αυτά γίνονται και μπερδευόμαστε.
0: Έχει πει ότι αυτό σημαίνει δανείο θάλαμος, δηλαδή δανείζονται και θα αποκατασταθεί ο χώρος.
1: Ποιος θα τα επιστρέψει?
0: Καταρχάς, τι θα επιστρέψει?
1: Ποιος?
0: Τι ποιος?
1: Και ποιος?
0: Ο εργολάβος.
1: Α, θα πάει να τα πάρει από αλλού και θα τα ξαναγυρίσει πίσω.
0: Α, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Μπορεί αποκατάσταση να σημαίνει βάζω ένα δίχτυ ή βάζω ένα υλικό, εν πάση περιπτώσει, στο οποίο ζωγραφίζω πώς ήταν η περιοχή πριν.
1: Σαν τις μακέτες που έχουμε έξω από το τέλος.
0: Το μακέτο, παιδί μου, το μακέτο.
1: Δεν μπορώ, δεν μπορώ.
0: Αυτό δεν είναι μακέτο, είναι πραγματικό.
1: Νομίζω ότι πρέπει να κλείσουμε όμως. Καλά είναι.
0: Πώς αλλιώς μπορεί να γίνει αποκατάσταση?
1: Εμένα ρωτάς, εσάς θα υποβουλευτείς.
0: Ναι, αυτό το έγραψε, δεν το είπε. Το έγραψε. Ναι. Θα τον ρωτήσω στην επόμενη.
1: Ή μπορούμε να τον γκουγκλάρουμε κάποια στιγμή πώς γίνεται η αποκατάσταση. Μπορεί να βρέξει πέτρες.
0: Δεν έβρεξε όμως τότε που έπρεπε και τώρα αναγκαζόμαστε και κάνουμε
1: λοιπόν,
0: δάνειο θαλάμους.
1: Το ζητούμενο είναι να μας πάρουν τις πέτρες.
0: Το λοιπόν θα
1: γεια σας.
0: Αύριο, αύριο πάλι, ναι, γεια σας.

0: τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερ για έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε, ανακαινίζετε, φεύγετε για μεγάλο διάστημα. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
1: Και ο Σκεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Και ο Σκεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Σανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στόκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Και ο Σκεριάν, στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Σανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην Οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710-22-242 και 6944-781-289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
5: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
4: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
6: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
7: Α, Μαστροπαντελής.
6: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
7: Μαστροπαντελής.
6: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
7: Μαστροπαντελής.
6: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
8: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
9: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
8: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
10: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Στα FM σε ολόκληρη τη Χίο.
11: Μαραδέλη στην αρχισυνταξία, Περσαμπόλια στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Αργυρό Γιαμελιάρη στο τηλεφωνικό κέντρο, Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο και Έτσι δεν κάνουμε σφαιρασιέ. Δημήτρης Κολιομιχάλης. Γεια σου Δημήτρη μου.
12: Γεια σας και χαρά σας. Καλώς σας βρήκα. Θα ήταν αρκετά καλή εικόνα, Σπύρο μου, του λεκανοπεδίου, αν δεν είχε γίνει ένα τροχαίο ατύχημα στη λεωφόρο Κηφισού και τα έχει κάνει μαντάρα. Μεγάλο μποτιλιάρισμα λοιπόν στο ανωδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού από το Εγάλεο ανεβαίνοντας προς τους Αγίους Αναργύρους. Στο ύψος των Αγίων Αναργύρων έχει γίνει αυτό το συμβάν. Είστε ακίνητοι κατά μήκος, καθόλου το μήκος που σας ανέφερα. Τι μπορείτε να κάνετε?
11: Είναι αρκετό καλό.
12: Ναι. Όσοι είστε στο κέντρο της Αθήνας και σκοπεύετε να πάτε προς τα βόρεια, ασυζητητή χρησιμοποιήστε την Πατησίων και θα μας θυμηθείτε. Είναι σχεδόν άδεια η Πατησίων προς τα πάνω, προς τα βόρεια. Ναι. Γιατί προς την Αθήνα έχει ένα θεματάκι, θα το πούμε σε λίγο. Η Αχαρνών είναι η δεύτερη τη τάξη επιλογή σας και η Κηφισίας, η λεωφόρος Κηφισίας, αρκετά καλή για όσους τους εξυπηρετεί τέλος πάντων. Έχει στους αμπελοκήπους λίγη κίνηση η Κηφισίας. Έχουμε πολλή κίνηση όμως και στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών. Αμέσως μετά το Δαφνί και μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου και βαίνει από ό,τι φαίνεται επιταχύρω και αυτό. Βέβαια η μόνη εναλλακτική όπως καταλαβαίνετε είναι η Αττική Οδός. Δεν υπάρχει εναλλακτική προς τα έξω, προς την Κόρινθο επί της ουσίας. Στο κέντρο της Αθήνας που είχαμε προβλήματα λόγω τεσσάρων συγκεντρώσεων στις 10.30 και στις 11 η ώρα έλαβαν χώρα. Τώρα έχει ανοίξει ο δρόμος γιατί είχαμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και δυσκολίες συναντάτε στην Βασιλή Σαμαλίας και προς τη Βουλή και προς τη Συγκρού, στην κάθοδο της Αρδιτού και στη Βασιλή Σοφίας προς τη Βουλή. Κλείνω με τον Πειραιά γιατί δεν είναι και αυτός στην καλύτερη του φάση και η ακτιμιά όλη στον Πειραιά θα σας δυσκολέψει προς την πλατεία Ρολογιού και η 34 του Συντάγματος Πεζικού, οπότε αν σας εξυπηρετεί λαμπράκι να την προτιμήσετε, και η Δημητρίου Γούναλη.
11: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Δημήτρη, αρκετά τα σημεία και εδώ και φυσικά πάλι με τα γνωστά προβλήματα. Θέλω να μείνουμε λιγάκι σε αυτό το κλίμα πριν περάσουμε και στα υπόλοιπα της ιδεοσιογραφίας, γιατί αυτά που συμβαίνουν στους δρόμους είναι τόσα πολλά και τόσο ακραία θα έλεγα, που πλέον δύσκολα βρισκόμαστε σε περιπτώσεις, συναντάμε περιπτώσεις που να μας προκαλέσουν έκπληξη ή οργή. Υπάρχουν και εξαιρέσεις. Στο ότι τίποτα δεν μας προκαλεί έκπληξη, υπάρχουν και εξαιρέσεις. Δημήτρης Χατζικόρτσου για το λόγο του αληθές, ο ανταποκριτής μας στη Θεσσαλονίκη. Γεια σου Δημήτρη μου.
13: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, από Θεσσαλονίκη. Πράγματι, νομίζω οι εκπλήξεις δεν σταματούν ποτέ και
11: και είναι και δυσάρεστες συνήθως. Είναι και δυσάρεστες.
13: Και είναι και δυσάρεστες. Ναι. Όπως σε αυτή την περίπτωση, μία 37χρονη μητέρα ενός ανήλικου κοριτσιού, ενός 8χρονου ανήλικου κοριτσιού στην δυτική Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στην περιοχή των Σικαιών, εκεί όπου βρέθηκε υπό την επίρρεια μέθης, καθιστεί στο πεζοδρόμιο και δίπλα η ανήλικη κόρη της, η ανήλικη 8χρονη κόρη της. Καταλαβαίνουμε ότι ήταν πάρα πολύ επικίνδυνη η πράξη της 37χρονης, θα μπορούσε να συμβεί οποιοδήποτε ατύχημα και φυσικά τα χειρότερα τα οποία αποφεύχθηκαν ευτυχώς. Παρενέβη η αστυνομία, συνέλαβε την 37χρονη μητέρα και για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο και θα δώσει εξηγήσεις στον εισαγγελέα. Γιατί προέβη σε αυτή
11: την εξήγηση να δώσει η Δημήτρη, τι εξηγήσει τώρα, τρεχαγύρε.
13: Νομίζω είναι περιττές οι εξηγήσεις, παρ' όλα αυτά για το τυπικό, ναι, το δικαστικό.
11: Σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ, να είσαι καλά. 37 χρονών με την 8χρονο κόρη της, σε κατάσταση μέθης, στο αυτοκίνητο μέσα. Τι άλλο να πει κανείς, τι να προσθέσει. Ειδικά όσοι έχετε ιδιωτική ασφάλεια υγείας, νοσοκομιακή δηλαδή, ανοίξτε λιγάκι την ένταση του ραδιοφώνου σας. Γιατί είναι ο Κωνσταντίνος Δαυλός εδώ στο στούντιο μαζί μας. Καλώς ήρθες, Κωνσταντίνε.
14: Καλό μεσημέρι.
11: Και διαβάζω μία ανακοίνωση από την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς Προστασίας Καταναλωτή. Είναι η νεοσύστατη που αναφέρεται στα ασφάλιστρα υγείας και έχει μέσα και ποσοστά με αυξήσεις.
14: Είναι αλήθεια ότι είναι κάποια εντυπωσιακά στοιχεία που έχουν δοθεί από την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή για 11 ασφαλιστικές εταιρείες, οι οποίες έχουν λίγο πάνω από 231.000 ασφαλισμένους με μακροχρόνια συμβόλαια υγείας. Τα χρήματα που έχουν συγκεντρώσει είναι λίγο πάνω από 295 εκατομμύρια. 295 εκατομμύρια πέρυσι, και έχουν φτάσει 319, πάνω από 319 εκατομμύρια φέτος. Δεν θα μείνω πολύ στα τεχνικά, θα πω ένα ποσοστό. Η μέση αύξηση με βάση τον αριθμό των ασφαλισμένων είναι 7,49%. Και ο εντυπωσιακός αριθμός είναι ότι πάνω από τους μισούς, πάνω από 55%, έχουν υποστεί αύξηση των ασφαλίστρων τους από 8 έως 12%. Μείωση του ασφαλίστρου είχε μόλις το 0,07%. Και αύξηση έως και 4% είχε σχεδόν το 9% των ασφαλισμένων.
15: Οπότε οι αυξήσεις κινούνται στην περιοχή του 8%.
14: Ναι, περίπου. Ας πούμε.
15: Το 8%, ναι.
14: Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι τι προτείνει τα επόμενα βήματα όπως τα προτείνει η Αρχιλέη. Μεταξύ άλλων, ειδική τεκμηρίωση υψηλών αυξήσεων, δηλαδή να εξεταστούν κατά προτεραιότητα τα προγράμματα εκεί που χαρτοφυλάκια με αυξήσεις άνω του 9 και ιδίως άνω του 10%.
15: Θεωρεί λέει δηλαδή, στις εταιρείες ότι εξηγείται
14: ότι αυτό γιατί είναι σημαντικό ποσοστό, δηλαδή γιατί πρέπει να έχετε φτάσει τόσο ψηλά. Το άλλο που μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, θα το διαβάσω όπως εκφράζεται και θα προσπαθήσω να το πω και όπως το καταλαβαίνω εγώ. Διαφάνεια στην αλυσίδα κόστους ιδιωτικής υγείας. Να επεκταθεί, λέει, η ανάλυση στους παράγοντες που διαμορφώνουν το τελικό κόστος συμπεριλαμβανομένων νοσοκομειακών χρεώσεων, αποζημιώσεων και χρήση υπηρεσιών υγείας. Ξέρεις εγώ πώς το διαβάζω αυτό, Σπύρο. Να φανεί εάν λόγω του ότι εμφανίζεται ιδιωτική ασφάλιση, εάν υπάρχουν υπερχρεώσεις. Είναι εκείνο που λέει, αν έρθεις μόνος σου, τόσο. Αν έχεις ασφάλεια, παραπάνω.
15: Και εδώ για να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους, οι ασφαλιστικές εταιρείες αυτό που λένε είναι το εξής, ότι εμείς αναγκαζόμαστε να κάνουμε αυτές τις αυξήσεις, επειδή όταν πηγαίνει ασφαλισμένος μας σε ένα ιδιωτικό νοσοκομείο, πληρώνει 6.000 ευρώ για μια επέμβαση, ενώ αν πήγαινε ως ιδιώτης θα πλήρωνε 3.000. Οπότε όπου βλέπουν την ταμπέλα ασφαλιστική, πετσοκόβουν. Τα νοσοκομεία δίνουν, για να τα έχουμε τα νοσοκομεία όμως έχουν δώσει στοιχεία, πρόσφατα θυμάμαι ρεπορτάζ στην Καθημερινή, όπου τεκμηρίωναν από τη θέση τους το ακριβώς αντίθετο. Ότι εμείς δεν έχουμε αυξήσει τη δαπάνη, το αντίθετο την έχουμε μειώσει. Λένε τα νοσοκομεία.
14: Γι' αυτό λοιπόν και εγώ διάβασα ακριβώς αυτό που ζητάει η αρχή. Ζητάει τη διαφάνεια στην αλυσίδα κόστου ιδιωτικής υγείας. Και λέει λίγο παρακάτω ότι το βασικό συμπέρασμα της αρχής είναι ότι το ζήτημα δεν είναι μόνο το ύψος της αύξησης. Ζήτημα αποτελεί και η δυνατότητα του ασφαλισμένου να καταλάβει τι αυξήθηκε, γιατί αυξήθηκε, με ποια βάση υπολογίστηκε και ποιες επιλογές έχει.
15: Σε κάθε περίπτωση αυτό που επισημαίνει η ανεξάρτητη αρχή είναι ότι σε αυτό το κομμάτι της οικονομικής δραστηριότητας τα πράγματα είναι λίγο θολά.
14: Γι' αυτό και ζητάει περισσότερα συγκρίσιμα στοιχεία, πληρέστερη και σαφέστερη ενημέρωση των ασφαλισμένων και τεκμηριωμένη ανάλυση της ευρύτερης αλυσίδας κόστους της ιδιωτικής
15: υγείας. Οπότε δεν μπορείς να του ρίχνεις ένα 8 ή 9 ή 10% στο κεφάλι χωρίς να το εξηγείς ακριβώς γιατί του βάζεις το
14: και μάλλον διότι έχει το ίδιο, την ίδια απορία μάλλον την έχει και η ίδια η αρχή.
15: Ναι, ασφαλώς. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κωνσταντίνε. Το θέμα παραμένει ωστόσο για εσάς που πληρώνετε τα ασφάλιστρα υγείας, ότι δίνεται κάθε χρόνο ένα ποσοστό που προσεγγίζει το διψήφιο, είναι στην περιοχή του 8, αλλά για άλλα συμβόλαια φτάνει και το διψήφιο, χωρίς να υπάρχει απόλυτη τεκμηρίωση, τουλάχιστον σύμφωνα με την αρχή καταναλωτή. Και ευθύς αμέσως στη δικαστική μας συντάκτρια, την Έλληνα Γαλάρη, θυμάστε... Σίγουρα θυμάστε το θέμα που έχει προκύψει με την Ευρωπαία Εισαγγελέα, την κυρία Κόβεση, η οποία προσέφυγε στις ελληνικές δικαστικές αρχές, θα δούμε αν έχει και συνέχεια, στο ανάτατο δικαστήριο, στον Άριο Πάγο, για την ανανέωση της θητείας των Ελλήνων Ευρωπαίων Εισαγγελέων. Η ανανέωση της θητείας τους έγινε για 2 χρόνια, τουλάχιστον για κάποιους από αυτούς. Η κυρία Κόβεση ζητούσε περισσότερο χρόνο. Η Έλληνα Γαλάρη όμως θα μας τα εξηγήσει όλα αυτά καλύτερα, γιατί νομίζω ότι έχουμε τοποθέτηση και από την πλευρά του Άριου Πάγου. Γεια σου, Έλενα.
16: Καλό μεσημέρι, και σήμερα είχαμε τη συζήτηση στην διοικητική ολομέλεια του Άριου Πάγου και κλεισμένων των θυρών η συζήτηση. Με ψήφους λοιπόν 72 έναντι 10 απορρίφθηκε ως απαράδεκτη η προσφυγή της κυρίας Κόβεση, η οποία είχε στραφεί κατά της απόφασης του ΟΝΟΤΑΤΟ Δικαστικού Συμβουλίου, βάσει της οποίας η θητεία των Ευρωπαίων Εισαγγελέων ανανεώθηκε για 2 έτη και όχι για 5. Οι δικαστές έκριναν ότι σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, μόνο οι ίδιοι εισαγγελείς μπορούν να προσφύγουν στην Ολομέλεια του Αρειοπάγου, με την προϋπόθεση ότι η απόφαση δεν είναι ομόφωνη. Η κυρία Κοβέση ήταν απούσα και εκπροσωπήθηκε από τον συνταγματολόγο τον κύριο Σπύρο Βλαχόπουλο, ο οποίος επισήμανε ότι η ανανέωση για 5 χρόνια είχε αποφασιστεί για όλους τους Ευρωπαίους εισαγγελείς από το Κολέγιο στο Λουξεμβούργο και ότι δεν μπορεί η κάθε χώρα να ανανεώνει κατά το οδοπούν, κάτι που θα έθετε σε κίνδυνο την ενότητα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Παρ' όλα αυτά, οι ισχυρισμοί δεν έγιναν δεκτοί. 72 ψήφους υπέρ, 10 κατά. Η κυρία Κοβέση, βέβαια, έχει δικαίωμα να προσφύγει από εδώ και στο εξής στα ευρωπαϊκά δικαστήρια.
17: Νομίζω τώρα έχει το δικαίωμα και σχεδόν υπάρχει η βεβαιότητα ότι θα το κάνει. Ακολουθεί τα βήματα που πρέπει προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά είναι σαφές από τις κινήσεις της μέχρι τώρα ότι αυτό θα το φτάσει μέχρι το τέλος. Δηλαδή.
16: Ναι, ότι θα φτάσει μέχρι το τέλος, αυτό εικάζουμε και από εδώ. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι σήμερα θα έχουμε και μία απόφαση από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο για το ποιοι από τους 20 υποψηφίους εισαγγελείς θα ενισχύσουν και το ελληνικό κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Θυμάστε, Σπύρο, όταν είχε έρθει εδώ η κυρία Λάουρα Κοβέση, όταν είχε συναντηθεί με τον Υπουργό Δικαιοσύνης, ήταν ένα αίτημα του που είχε υποβάλει ότι λόγω φόρτου εργασίας και ότι επειδή υπάρχουν πάρα πολλές υποθέσεις, οι εισαγγελείς πρέπει να διευρυνθεί ο κύκλος των εισαγγελέων που χειρίζονται υποθέσεις οικονομικών εγκλημάτων σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα αίτημα το οποίο είχε γίνει δεκτό από τον Υπουργό Δικαιοσύνης. Σήμερα λοιπόν το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο, εκτός των ήδη τριών εισαγγελέων, πρόκειται να αποφασίσει να ενισχυθεί το κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας με επιπλέον ακόμη 3 εισαγγελείς.
17: Ναι. Η θητεία των Ελλήνων εισαγγελέων για 2 χρόνια είχε ένα σκεπτικό ότι να μην μείνει στη μέση η έρευνα που κάνουν για διάφορες υποθέσεις που τρέχει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, έτσι δεν είναι?
16: Ναι. Βέβαια, θέλω να σας πω ότι κάποια στιγμή και ο συνταγματολόγος, ο κύριος Βλαχόπουλος, είπε ότι η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου οφείλει να αποστείλει ένα προδικαστικό ερώτημα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για το θέμα της θητείας, για το ποιος έχει την αρμοδιότητα της ανανέωσης της θητείας των Ευρωπαίων Εισαγγελέων. Ήταν ένας υπερασπιστικός ισχυρισμός ότι από τη στιγμή που είναι κάτι το πολύ καινούργιο εδώ στην Ελλάδα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, θα έπρεπε να υπάρχει ένα προδικαστικό ερώτημα, γιατί σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο, σε άλλες χώρες είναι περισσότερα τα χρόνια, είναι 5 ετία. Σύμφωνα με σε κάποιες άλλες χώρες. Οπότε θα έπρεπε να υπάρχει ένα προδικαστικό ερώτημα. Αυτό επισήμαναν και η μειοψηφία. Επισήμανε και η μειοψηφία από ό,τι πληροφορούμαστε.
17: Ναι, αλλά ο συσχετισμός μεταξύ των δικαστών είναι πολύ συντριπτικός υπέρ της απόφασης. Δηλαδή 72-10 μας είπες.
16: Είναι συντριπτική η πλειοψηφία.
17: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Έλενα, να είσαι καλά. Πέριψε λοιπόν αυτή την προσφυγή ο Άριος Πάγος που έκανε η κυρία Κόβεση για την ανανέωση της θητείας μόνο για 2 χρόνια και αναμένεται συνέχεια, είναι σίγουρη μάλλον η συνέχεια. Χθες τέτοια ώρα ήταν που σας λέγαμε για την επιχείρηση αστυνομίας και ΔΔΕ για τις ρευματοκλοπές. Ο Γιάννης Σουλιώτης λοιπόν υπογράφει σήμερα ένα ρεπορτάζ στην Καθημερινή που φέρνει στο φως ο Γιάννης όχι απλές περιπτώσεις κλοπής ρεύματος από κάποιους ιδιώτες. Πολλές φορές Ρώμα, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Πολλές φορές συναντάμε αυτές τις περιπτώσεις σε καταβλισμούς, σε οικισμούς όπου είναι Ρώμα και που τραβάνε με καλώδια, κλέμουν ρεύμα κτλ. Εδώ όμως έχουμε να κάνουμε με κάτι μάλλον διαφορετικό. Καλώς τον, ο Γιάννης Σουλιώτης στο στούντιο.
18: Καλό μεσημέρι. Είναι διαφορετικό.
17: Και
18: εγώ πίστευα ότι έχει να κάνει με κλασική περίπτωση Ρώμα, αλλά.
17: Από αυτές που έχουν αυξηθεί οι επιχειρήσεις αυτές της αστυνομίας, είναι αλήθεια, το τελευταίο χρονικό διάστημα για διάφορες μορφές εγκληματικότητας σε περιοχές όπου είναι Ρωμά, είτε ναρκωτικά είτε ρευματοκλοπές. Διαβάζοντας το ρεπορτάζ σου, νομίζω ότι δεν έχει καμία ομοιότητα με αυτές.
18: Όχι, θα έλεγα ότι η συγκεκριμένη υπόθεση παραπέμπει περισσότερο σε αυτά τα κυκλώματα που σπάνε την συνδρομητική τηλεόραση και πουλάνε τις υπηρεσίες σε ενδιαφερόμενους ανά την Ελλάδα. Κάτι αντίστοιχο έχουμε, συναντάμε εδώ, γι' αυτό και υπάρχει και μια διασπορά των εμπλεκομένων κινδυνευμένων, μάλλον των επωφελούμενων από τη δράση του κυκλώματος, δηλαδή αυτοί που ουσιαστικά είχαν αγοράσει τις υπηρεσίες του, γιατί είναι σε 14 συνολικά νομούς. Είναι 104 συνολικά πελάτες εντός εισαγωγικών σε 14 νομούς. Άρα δεν είναι ότι κάπου κάποιοι παρενέβησαν σε μια κολόνα υψηλής ή μεσαίας τάσης.
17: Μιλάς για δίκτυο τώρα.
18: Τράβηξαν ρεύμα. Όχι, εδώ υπάρχει ένα δίκτυο. Υπάρχουν τρία αρχηγικά μέλη, τα οποία προφανώς με κάποιους συνεργούς παρενέβαιναν τόσο στους αναλογικούς μετρητές όσο και στους ψηφιακούς μετρητές. Στους αναλογικούς μετρητές παρενέβαιναν με φυσικό τρόπο, με τα χέρια. Ας πούμε, βάζαν κάποια καλώδια, κάποια πλημμύρα, σπάγανε, παραβίαζαν κάποιες σφραγίδες. Και το, για να εξηγήσουμε και το διατάφτα, είναι ότι ουσιαστικά το ρολόι έγραφε λιγότερο ρεύμα από αυτό που κατανάλωνε στην πραγματικότητα ο χρήστης, ο καταναλωτής. Στους ψηφιακούς όμως είχαν βρει ένα λογισμικό το οποίο το εγκαθιστούσαν στον μετρητή, παραβίαζαν τον μετρητή, αλλά παραβίαζαν και το, ουσιαστικά το λογισμικό του ΔΔΕ, του διαχειριστή της ηλεκτρικής ενέργειας, και με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά άλλαζαν το πόσο ρεύμα έχει γράψει ότι κατανάλωσε ο χρήστης.
17: Εδώ έχει πάει σε άλλα επίπεδα.
18: Ναι, γι' αυτό και μάλιστα, επειδή οι ψηφιακοί μετρητές είναι από εταιρεία στην Αυστραλία. Ανοίγουμε μια παρένθεση εδώ να πούμε ότι ο στρατηγικός επενδυτής εδώ και κάποιο χρονικό διάστημα που κατέχει το 49% του ΔΔΕ είναι από την Αυστραλία. Η συγκεκριμένη εταιρεία, όταν ενημερώθηκε στα πλαίσια της έρευνας ότι έχουν καταφέρει να παραβιάσουν τα με ειδικό λογισμικό τους ψηφιακούς μετρητές, εξέφρασε εν πάση περιπτώσει την έκπληξή της, λέγοντας ότι δεν έχουν ξαναδεί ποτέ κάτι αντίστοιχο. Γι' αυτό και
17: πρέπει να έρθουν στην Ελλάδα.
18: Γι' αυτό και θέλω να πω, έχουν καταφέρει να έχουν εκτός από τους οικιακούς πελάτες, υπάρχουν και πελάτες που είναι επιχειρήσεις. Επιχειρήσεις που είναι σοβαρές επιχειρήσεις με μεγάλους τζίρους.
17: Να σου κάνω μια βλακώδη ερώτηση. Υπάρχει περίπτωση επειδή είναι μεγάλες επιχειρήσεις, ο επιχειρηματίας να μην το. Είναι βλακώδης η ερώτηση, έτσι. Εξαρχής δηλαδή το παραδέχω. Να μην το γνωρίζει, αλλά κάποιοι πάλι, ξέρω εγώ, ή κάποιος διαχειριστής, κάποιος.
18: Θα μπορούσε να είναι ένας ισχυρισμός στο δικαστήριο αυτό.
17: Αυτό τώρα διατυπώνω, μάλλον. Το τι θα πει στο δικαστήριο διατυπώνω.
18: Θα μπορούσε να είναι ένας τέτοιος ισχυρισμός. Παρ' όλα αυτά, όμως, επειδή.
17: Εγώ δεν ήξερα, παιδιά, για την επιχείρησή μου. Ο διευθυντής φταίει που του είχα αναθέσει.
18: Είναι πιθανό να το ακούσουμε αυτό μελλοντικά, αλλά εν πάση περιπτώσει, επειδή θέλω να πω, έχουμε αναδείξει και όλα τα μίντια στην Ελλάδα τις υποθέσεις ρευματοκλοπές με πρωταγωνιστές της κοινότητας των Ρωμά, καλό είναι να επισημάνουμε ότι εδώ υπάρχουν σοβαροί εντός ή εκτός εισαγωγικών επιχειρηματίες με επιχειρήσεις που κάνουν μεγάλους τζίρους, εστιατόρια δημοφιλή, καφέ εστιατόρια στην παραλιακή, βενζινάδικα, αλυσίδες μάλλον πρατηρίων καυσίμου, ταχυφαγία και ούτω καθεξής, οι οποίοι κλέβουν, μάλλον έκαναν χρήση των υπηρεσιών του κυκλώματος, πληρώνοντας λιγότερο ρεύμα από αυτό που τους αναλογούσε. 9 εκατομμύρια η ζημιά.
17: 9 εκατομμύρια η ζημιά. Έχεις καθόλου στο πεδίο της έρευνά σου το τι επαγγέλλονταν αυτοί οι αρχηγοί του
18: κυκλώματος? Δεν το ξέρω αυτό. Αυτό θέλει λίγο ακόμα δουλειά για να μπορέσουμε να έχουμε μια πιο καθαρή εικόνα.
17: Ναι, γιατί όσα μας περιέγραψες δεν δείχνουν έτσι ανθρώπους οι οποίοι. Δηλαδή απαιτούν γνώσεις όλα αυτά που περιέγραψες. Mm-hmm. Και υψηλή εξειδίκευση.
18: Ναι. Αλήθεια είναι αυτό. Θα το χρωστάω.
17: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη. Ο Γιάννης Σουλιώτης ήταν με το ρεπορτάζ του. Όπως καταλάβατε, εδώ δεν έχουμε μια απλή υπόθεση ρευματοκλοπής. Έχουμε ένα κύκλωμα που απλωνόταν σε σχεδόν όλη την Ελλάδα και φιλέτο πελάτες. Όχι δηλαδή οικιακούς καταναλωτές, επιχειρήσεις που κατανάλωναν και πολλά ρεύματα. Πολύ μεγάλες ποσότητες. Ο κύριος Τζίλιας είναι πρόεδρος των τεχνικών του ομίλου της ΔΕ Θεσσαλονικής. Μίλησε για αυτό το θέμα στην ΕΡΤ.
19: Η ρευματοκλοπή αργά ή γρήγορα εντοπίζεται. Τότε οι υπαίτοι βρίσκονται αντιμέτωποι όχι μόνο με τις ποινικές και διοικητικές συνέπειες, αλλά και με την καταβολή ποσών και προστήμων, που συνήθως είναι πολλαπλάσια από εκείνα που πίστευαν ότι είχαν γλιτώσει από τους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας.
17: Σε ό,τι αφορά την ποινική μεταχείριση, ο κύριος Καραγιάννης, ο ποινικολόγος, ήταν στο Action. Διαφορετική είναι αντιμετώπιση στο αυτόν που το οργανώνει, στο κύκλωμα δηλαδή, και άλλη στον καταναλωτή που κλέβει το ρεύμα.
20: Τι θα δικαστούν σε εγκληματική οργάνωση και ρευματοκλοπή? Η ρευματοκλοπή είναι σαν την απλή κλοπή, άρα έχει ένα πλαίσιο 5 μέρε κάθεξη, σύν ό,τι έχει η εγκληματική οργάνωση.
0: Άρα οι ποινές δεν είναι πολύ μεγάλες, κύριε Καραγιάννη, από ό,τι
20: φαίνεται. Όχι, οι ποινές, αν κάποιος ειδικά είναι εκτός εγκληματικής οργάνωσης, δηλαδή καταναλωτές που ηλεθανόν εκτός εγκληματικής οργάνωσης, έχουν ένα πλαίσιο ποινής 5 με 10. Δεν είναι πάρα πολύ μεγάλο.
17: Οι ποινές για εμάς, τους υπόλοιπους καταναλωτές που θέλουμε να είμαστε συνεπείς και δεν κλέβουμε ρεύμα, είναι μεγάλες. Γιατί όλο αυτό το ρεύμα το οποίο χάνεται μέσω ρευματοκλοπής, να ξέρετε ότι μπαίνει στους δικούς μας λογαριασμούς. Το κόστος είναι γύρω στο μισό δις το χρόνο. Μπορεί να έχει μειωθεί τώρα με τις τελευταίες επιχειρήσεις, αλλά το κόστος το αναλαμβάνουν οι συνεπείς πολίτες. Να το γνωρίζετε, αυτό μπαίνει στους λογαριασμούς μας. Προειδοποιούν σε πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες πλέον οι αρχές για τις υψηλές θερμοκρασίες και τις συνέπειες του πρωτοφανούς, θα λέγαμε, καύσωνα που πλήττει πάρα πολλές χώρες. Αμέσως στο Λονδίνο, στον ανταποκριτή μας, τον Γιάννη Χανονιωτάκη, μία από τις χώρες που υφίσταται αυτές τις συνέπειες είναι και η Βρετανία. Γεια σου Γιάννη, καλό μεσημέρι.
21: Καλό μεσημέρι. Πραγματικά η χώρα δοκιμάζεται αυτή την εβδομάδα από τις ακραίες για τα δεδομένα της θερμοκρασίες. Το κύμα του καύσωνα κορυφώνεται σήμερα και αύριο σε όλη τη χώρα. Ο υδράργυρος έφτασε χθες στους 34,6 βαθμούς Κελσίου και σήμερα ενδέχεται να καταρριφθεί το ιστορικό ρεκόρ για το μήνα Ιούνιο των 35,6 βαθμών του κατά από το 1976. Οι μετεωρολόγοι δεν αποκλείουν μάλιστα αύριο Πέμπτη οι θερμοκρασίες να πλησιάσουν ακόμη και τους 40 βαθμούς και να σημειώσουμε εδώ ότι η υψηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα είναι 40,3 βαθμοί τον Ιούλιο του 2022. Οπότε καταλαβαίνετε, για μας είναι μια κατάσταση έτσι ιδιαίτερα δύσκολη. Είναι πραγματικά
17: Συγγνώμη Γιάννη, δεν μιλάς για την υψηλότερη θερμοκρασία για μήνα Ιούνιο. Εσύ μιλάς για υψηλότερη θερμοκρασία ever στη Βρετανία.
21: Ότι θα πλησιάσει την υψηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί ποτέ. Ναι, δεν θα την περάσει, αλλά θα πλησιάσει πολύ κοντά. Είναι αποπνικτική ατμόσφαιρα. Υπάρχει έντονη υγρασία τόσο κατά τη διάρκεια της ημέρας όσο και τις βραδινές ώρες. Και βέβαια μεγάλο μέρος της χώρας αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα. Έχουν κλείσει πάνω από 500 σχολεία. Οι σιδηροδρομικές εταιρείες και το μετρό του Λονδίνου καλούν τον κόσμο να αποφεύγει τις μετακινήσεις εκτός αν είναι απολύτως απαραίτητο. Υπάρχουν πολύ σοβαρές καθυστερήσεις και ακυρώσεις δρομολογίων σε μεγάλο μέρος του δικτύου. Και βέβαια χθες είχαμε και τη σύγκληση της Επιτροπής Κόμπρα, της Επιτροπής Έκτακτων των Αναγκών της Βρετανικής Κυβέρνησης, που σκοπό είχε να συντονίσει τη δράση της σε εθνικό επίπεδο. Και μέσα σε αυτή τη νέα πραγματικότητα που αντιμετωπίζει πλέον η χώρα, με όλο και πιο συχνούς καύσωνες, έχουν αρχίσει και κάποιες φωνές που ζητούν πλέον την νομοθετική παρέμβαση για την προστασία των εργαζομένων μέσω της θέσπισης μέγιστης επιτρεπτής θερμοκρασίας εργασίας. Σε μια χώρα βέβαια όπου τα air condition σπανίζουν τόσο σε σπίτια όσο και σε χώρους δουλειάς. Είναι πολλοί χώροι δουλειάς που δεν έχουν κλιματισμό. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτές τις ημέρες είναι μια πολύ δύσκολη περίοδος για όλους εμάς.
17: Και το πολιτικό θερμόμετρο, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, έχει χτυπήσει κόκκινο. Αλλά
21: έτσι ακριβώς.
17: Να επικαλεστώ λίγο ακόμα βιωματική εμπειρία, γιατί εσύ το ζεις όλο αυτό. Είπες δεν υπάρχουν κλιματιστικά, γιατί η εικόνα στην Ελλάδα τις δεκαετίες κυρίως μέχρι το 90 ήταν στην πολύ ζέστη, έβλεπες στο μπαλκόνι έξω με καρπούζι και δροσιά αναζητούσε ο κόσμος. Τώρα βλέπεις στις ζέστες κλειστά πατζούρια και μπαλκονόπορτες και το κλιματιστικό. Στη Βρετανία δεν υπάρχει το κλιματιστικό στο σπίτι?
21: Όχι, είναι μόλις το 5% των σπιτιών που διαθέτουν κλιματιστικό, αυτό δείχνουν όλες οι τελευταίες έρευνες και ο αριθμός αυτός έχει διπλασιαστεί τα τελευταία χρόνια, οπότε πριν από 2-3 χρόνια ήταν ακόμα χαμηλότερος ο αριθμός αυτός, οπότε όλοι προσπαθούν να βρουν τη χρυσή τομή μεταξύ του κλείνω παράθυρα, κουρτίνες για να μην μπαίνει ζέστη μέσα στο σπίτι και ανοίγω όταν έχει δροσίσει λίγο για να μπει λίγος φρέσκος αέρας. Είναι συνεχώς μια διαδικασία τέτοια για να μπορέσουμε να δροσιστούμε με ανεμιστήρες, με ό,τι μπορούμε, πάση περιπτώσει. Αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι δύσκολο, γιατί και τα σπίτια εδώ είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε να συγκρατούν τη ζέστη.
17: Ναι, έλατε.
21: Και όχι να την αποθούν. Έλατε. Οπότε είναι ακόμα πιο δύσκολη η κατάσταση.
1: Σε ευχαριστώ, Γιάννη. Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Καλό κουράγιο, εύχομαι.
21: Ευχαριστώ πολύ.
1: Ο Γιάννης Χαλιωτάκης από το Λονδίνο μας περιγράφει μια κατάσταση ασφυκτική και όχι μόνο στην Βρετανία. Στη Γαλλία υπάρχουν 40 νεκροί από θερμοπληξία ή πνιγμό, δηλαδή άνθρωποι που αναζητούν δροσιά πέφτοντας σε λίμνες, θάλασσα, ποτάμια κτλ. Και εκεί κλειστά σχολεία. Στη Γερμανία 9 νεκροί. Πάλι για τους ίδιους λόγους, από θερμοπληξία ή πνιγμό. Και στην Ισπανία, σε συναγερμό επίσης σχεδόν το σύνολο της χώρας. Διαφημίσεις και επιστρέφω.
3: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
22: Αμέ.
3: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
22: Αμέ.
3: Θα έρθεις από μένα.
22: Αμέ.
3: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
22: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
23: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Killgreece.gr, Υποκράτους 33.
24: Time out για Θράκων.
25: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Άμα γερά.
24: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
25: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
26: Στο design μετράει λεπτομέρεια.
27: Στην εγκατάσταση η αξιοπιστία.
26: Γι' αυτό όταν σχεδιάζω μπάνια και κουζίνες επιλέγω Μοντέα για να είμαι σίγουρη.
27: Γι' αυτό και εγώ στις υδραυλικές μου εγκαταστάσεις επιλέγω Μοντέα για να είμαι ήσυχος.
26: Μοντέα. Μπαταρίες και αξεσουάρ για μπάνιο και κουζίνα με την εγγύηση της Βιοσπιράλ.
28: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
29: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
30: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
31: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
32: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
33: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή, σκηνοθεσία, Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
34: 3 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων, Μελίνα Μερκούρη. 6 Ιουλίου, Πετρούπολη, Θέατρο Πέτρας. 7 Ιουλίου, Πειραιάς, Αμφιθέατρο Βεάκιο. 8 Ιουλίου, Ηλιούπολη, Δημοτικό Θέατρο Άλσους Δημήτρης Κιντής. Προπόληση more.com.
1: Επιστρέψαμε και ευθύς αμέσως στον Σταύρο Ιωαννίδη θα πάμε. Είναι αλήθεια πως παρατηρείται μια αυξημένη κινητικότητα στο Αιγαίο από την πλευρά της Άγκυρας και σίγουρα ο Σταύρος την καταγράφει και στο ρεπορτάζ του και νομίζω ότι είναι ο πλέον ειδικός να μας εξηγήσει εάν αυτές οι κινήσεις άγκυρα σε θάλασσα ή αέρα αρχίζουν να μετατρέπονται σε μια τάση για κάτι ή κινούνται στα συνήθη πλαίσια. Γεια σου Σταύρο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι Σπύρο. Λοιπόν, πράγματι είχαμε έτσι κάποια κινητικότητα τις τελευταίες ημέρες που σίγουρα έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον της Αθήνας, η οποία παρατηρεί με πολύ μεγάλη προσοχή τις τουρκικές κινήσεις και αναφερόμαστε σε μια σειρά παραβιάσεων του Εθνικού Ενέργειου Χώρου. Χθες μάλιστα είχαμε 6 παραβιάσεις και από μαχητικά αεροσκάφη, από ένα ζευγάρι F-16 και από μη επανδρομένα, αλλά και από ναυτική συνεργασία. Και το λέμε αυτό, το τονίζουμε, διότι υποτίθεται πως βρίσκεται σε εφαρμογή το μνημόνιο Παπούλια Γιλμάς, που όπως γνωρίζουμε προβλέπει την αποχή από στρατιωτικές ασκήσεις και από ενέργειες που χαρακτηρίζονται προκλητικές λόγω του καλοκαιριού, έτσι, για να ενισχυθεί ο τουρισμός και των δύο πλευρών. Είχαμε λοιπόν αυτές τις δραστηριότητες χθες. Είχαμε μάλιστα και μια εμπλοκή, μια εικονική αερομαχία δηλαδή, ανάμεσα σε δύο τουρκικά και δύο ελληνικά αεροσκάφη. Και όλα αυτά έρχονται ενώ σε περίπου 2 εβδομάδες θα πραγματοποιηθεί η σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Και όπως γνωρίζουμε όλοι, εκεί θα μεταβεί και ο Κυριακός Μητσοτάκης και ο Ντόναλντ Τραμπ και άλλοι ηγέτες κρατών μελών του ΝΑΤΟ. Και αυτό δημιουργεί ένα κλίμα έτσι, λίγο αρνητικό, θα μπορούσε να πει κανείς, εν ώψη της συνόδου. Και στα καλά καθούμενα όμως χωρίς να υπάρχει κάποια άσκηση της Τουρκίας. Γι' αυτό είπαμε κιόλας ότι είναι μέσα στο μνημόνιο, δηλαδή δεν υπήρχε κάποια δραστηριότητα που γνωρίζαμε στο Ανατολικό Αιγαίο. Παρ' όλα αυτά, τα τουρκικά μαχητικά παραβίασαν, όπως είπαμε, 6 φορές τον Εθνικό Ενέργειο Χώρο και είχαμε και εικονική αερομαχία, κάτι που είχαμε πολύ καιρό να δούμε, μήνες, αν θυμάμαι καλά. Και γενικά μετά τους σεισμούς του 2023 είναι ένα φαινόμενο το οποίο δεν το βλέπουμε με την ίδια ένταση και συχνότητα όπως παλαιότερα.
1: Αυτό ήθελα να πω. Φαντάζομαι την περίοδο πρώτων σεισμών που άνοιξαν αυτοί οι διάβλοι επικοινωνίας. Αυτό ήταν μια καθημερινότητα και σε μεγαλύτερη ένταση. Αλλά είχε εξαφανιστεί.
2: Ναι, μεσολάβησαν οι σεισμοί, η διακήρυξη των Αθηνών, τα ήρεμα νερά στο Αιγαίο, όλα αυτά που βλέπουμε ότι ναι, μεν τηρούνται σε ένα βαθμό, όμως σίγουρα η κατάσταση δεν είναι η ίδια με εκείνη του 23. Έχουμε πια την Άγκυρα να προετοιμάζει αυτό το νομοσχέδιο για τη Γαλάζια Πατρίδα. Έχουμε δηλώσεις σε πολύ υψηλούς τόνους από την Τουρκία και πλέον και στο πεδίο, πιο σποραδικά βέβαια, κάποιες τέτοιες κινήσεις.
1: Και στο πεδίο που γίνεται όλη αυτή η κατάσταση στον αέρα, όπου δεν ξέρω εσύ δηλαδή για να μας πεις, όπου η Τουρκία δεν περνάει και την καλύτερη φάση της, απλά θέλει να διατηρήσει την τακτική των αξιώσεών της, δηλαδή
2: ναι. Είναι γεγονός ότι πράγματι η τουρκική αεροπορία δεν είναι στα καλύτερά της. Υποφέρει από χαμηλές διαθεσιμότητες, κυρίως στα μαχητικά αεροσκάφη. Έχει καθυλωμένο τον στόλο των C-130 μετά από εκείνο το δυστύχημα που θυμόμαστε ότι είχε αποκολληθεί πτέρυγα και μέρος του ατράκτου.
1: Αλλά παρόλα αυτά, Σταύρο, τι είναι, ότι θέλει να υπενθυμίζει ότι κοιτάξτε, εντάξει, δεν είμαι σε καλή κατάσταση, αλλά εγώ δεν κάνω πίσω.
2: Συνεχίζει όμως να διεκδικεί και δεν έχει σταματήσει ποτέ ουσιαστικά να το κάνει. Κακά τα ψέματα, μπορεί να μην το κάνει πάντα με ενέργειες επί του πεδίου, μπορεί να το κάνει με τη ρητορική της, με χάρτες, με χάρτες τους οποίους μπορεί να αναρτά και όλα στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Δεν έχει αλλάξει ποτέ στρατηγική και γι' αυτό κιόλας σας πήρω κάθε φορά η Αθήνα όταν απαντά σε αυτές τις προκλήσεις τονίζει ότι δεν είμαστε αφελείς, γνωρίζουμε ποια είναι η στρατηγική της Τουρκίας. Από εκεί και πέρα το ζητούμενο είναι να μην υπάρχουν εντάσεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε κάποιο επεισόδιο στο Αιγαίο και εκεί βέβαια θα μιλάμε για μια άλλη κατάσταση.
1: Στα ελληνοτουρκικά νομίζω αναφέρθηκε χθες και ο κύριος Δένδιας.
2: Ναι, αναφέρθηκε στην πάγια και δεδηλωμένη απειλή της Τουρκίας με το κάζους Μπέλη. Είπε πως η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα στον κόσμο που αντιμετωπίζει μια τέτοια απειλή. Αναφέρθηκε και σήμερα το πρωί, θέλω να σου πω, εγκαινιάζοντας τον θεσμό της εφεδρείας, τις ρυθμίσεις τις νέες που έχει φέρει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Και πάλι βεβαίως είπε αυτό, ότι η Ελλάδα πρέπει να έχει και ισχυρή εφεδρεία μεταξύ άλλων, διότι υπάρχει αυτή η πάγια απειλή μιας χώρας με δεκαπλάσιο πληθυσμό από τη Ελλάδα.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Σταύρο. Ο Σταύρος Ιωαννίδης και για την τακτική των Τούρκων. Τη συνέπεια στην παρανομία και στην προκλητικότητα από την πλευρά της Άγκυρας, παρότι σε λίγες εβδομάδες θα βρίσκονται εκεί οι ηγέτες των κρατών του ΝΑΤΟ και βεβαίως τα μηνύματα που στέλνει και η ελληνική πλευρά σε κάθε περίπτωση.
17: Τώρα, σε ό,τι αφορά το πολιτικό σκηνικό, ναι, ας αρχίσουμε από αυτό. Έγινε δεκτός ο Πρωθυπουργός από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στο πλαίσιο των τακτικών συναντήσεών τους και, και της ενημέρωσης του Πρόεδρου της Δημοκρατίας από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Εκεί υπήρξαν και, μάλλον, αυτές οι συναντήσεις, καταλαβαίνετε, όσο μπαίνουμε πιο βαθιά στην προεκλογική περίοδο, θα έχουν και ένα τέτοιο χρώμα. Να ακούσουμε τι είπαν.
4: Εμείς τουλάχιστον, επειδή η οικονομία πηγαίνει καλά, έχουμε τη δυνατότητα από το πλεώνασμα της απόδοσης της οικονομίας να στηρίζουμε την κοινωνία με στοχευμένα μέτρα.
5: Μπήκαμε στον τελευταίο χρόνο πριν από τις εκλογές. Έχουμε εμπειρία εκλογών. Προφανώς θα υπάρξουν και υπερβολές, θα υπάρξουν και εντάσεις. Το θέμα είναι να κρατηθούμε μακριά από πειρασμούς που θα εκτροχιάσουν την οικονομία.
17: Για να δούμε λοιπόν τώρα όλο το πλέγμα των εξελίξεων. Ο επικεφαλής του πολιτικού τμήματος του Sky, τηλεόραση και ραδιοφώνου, είναι εδώ στο στούντιο, Αντώνης Ατζουλέτος. Καλώς ήρθες, Αντώνη.
6: Χαίρετε, χαίρετε.
17: Έχουμε πολλά πράγματα. Καταρχάς, είχαμε και από τον Αλέξη Τσίπρα την ανακοίνωση της σκιώδους κυβέρνησης. Έτσι δεν το λέμε στην καθημερινότητα.
6: Έτσι, σκιώδους,
17: λέμε, ναι. Δηλαδή, έχει ορίσει τομεάρχες που παρακολουθούν αυτό. Είχαμε και αναφορές από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ για τις εξελίξεις στα εξωκομματικά του. Τα λέω τώρα με τη σειρά που θα τα πούμε. Είχαμε και εξελίξεις στο κόμμα Καριστιανού με την απομάκρυση ενός στελέχους της. Και βεβαίως την παρουσία του κυρίου Αβραμόπουλου εδώ στον Sky, όπου έδωσε απαντήσεις σχετικά με το ένταλμα των βελγικών αρχών και την εμπλοκή του ονόματός του στο Qatar Gate. Από πού θέλεις να ξεκινήσεις?
6: Πάμε από τη σκιώδη κυβέρνηση, όπου δίνει ένα στίγμα ο πρώην πρωθυπουργός, ο κύριος Τσίπρας, για τις προθέσεις του. Θέλει να ασκεί σκληρή κριτική στην κυβέρνηση. Είδαμε πρόσωπα τα οποία κάποια λίγα προέρχονται από τον παλαιό ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Γαβρόγλου, ο κύριος Τεμπονέρας, ο κύριος Παυσανίας Παπαγεωργίου ή ο κύριος Γρηγόρης Θεοδωράκης, αλλά όχι τόσο φθαρμένα σε εισαγωγικά πρόσωπα. Πρόσωπα τα οποία είναι καινούργια, η κυρία Ιωάννα Λαλιώτου, ο κύριος Πλιώνης, και βέβαια και κάποια πρόσωπα τα οποία προέρχονται από το ΠΑΣΟΚ. Είχε και άρωμα ΠΑΣΟΚ αυτή η ανακοίνωση της σκιώδους κυβέρνηση, με κορυφαίο τον κύριο Σκανδάμη, όπου ήταν μέχρι προχθές στο ΠΑΣΟΚ, έφυγε και ανακοινώθηκε τομεάρχης προστασίας του πολίτη. Και αυτό προκάλεσε κάποιες τριβές σήμερα. Είδαμε και τον ίδιο να τοποθετείται και να βάλει κατά της δηλωσίας που υπήρχε στο ΠΑΣΟΚ, να απαντάει ο κύριος Τσουκαλάς. Είχαμε άλλο μια κόντρα στο σύριαλ ΠΑΣΟΚ Ελλάς, το οποίο το βλέπουμε εδώ και αρκετό καιρό, για τη μάχη της δεύτερης θέσης. Όσον αφορά τον ΣΥΡΙΖΑ, αύριο συνεδριάζει η πολιτική γραμματεία, θα είναι κρίσιμη, γιατί ουσιαστικά ο Σωκράτης Φάμελος έρχεται και απαντά στον Παύλο Πολάκη, που ζητά σύγκληση Κεντρικής Επιτροπής. Και τι του λέει? Το καταστατικό ορίζει ότι η Κεντρική Επιτροπή αποφασίζει, η πολιτική γραμματεία υλοποιεί τις αποφάσεις. Άρα, ένα λοιπόν εδώ, να υλοποιήσουμε την απόφαση συμπόρευσης με τον Αλέξη Τσίπρα. Πώς θα γίνει αυτό, τα βήματα, τα στάδια? Τον κατηγορούν τόσο καιρό ότι δεν το έχει αποκρισταλώσει. Έρχεται και λέει ότι αύριο θα το δούμε. Να το δούμε.
17: Ήταν, αν μου επιτρέπεις, ήταν με αιχμές η τοποθέτηση του κυρίου Νίκου Παπά το πρωί στο Μέγκα, όταν ρωτήθηκε για τον κύριο Φάμελο και είπε:
7: όταν ανέλαβε ο Σωκράτης Φάμελος είχαμε 10% και τώρα οι δημοσκοπήσεις μας δίνουν στο 1,5%. Λοιπόν, αυτό δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να παρακάμψουμε. Εγώ λέω ότι υπάρχει ένα δυναμικό.
8: Τίθεται θέμα Προέδρου.
7: Τίθεται de facto θέμα αρμοδιοτήτων. Πρέπει ο ίδιος ο Σωκράτης να ξεκαθαρίσει ποιες αρμοδιότητες ασκεί. Και λέω αυτό στα πλαίσια της ασάφειας και του προβληματισμού που δημιούργησε η τελευταία απόφαση.
17: Όλο και πιο προωθημένα βγαίνουν κάποια στελέχη.
6: Ναι, γιατί αύριο θα πρέπει να τα πούν και έξω από τα δόντια στη συνεδρίαση. Ενδεχομένως με τον τρόπο που τοποθετείται ο κύριος Παπάς να δούμε μια έμεση αφισβήτηση του κυρίου Φάμελου, όταν λέει δεν θέλει να πάει στη ΔΕΔ, δεν θέλει να παρουσιάσει το οικονομικό πρόγραμμα. Θα είναι μια ενδιαφέρουσα συνεδρίαση. Το τρίτο που ανέφερες ήταν η κυρία Καριστιανού.
17: Ναι, και η απομάκρυνση, η παρέτηση του κυρίου Κοκοτσάκη. Ο κύριος Κοκοτσάκης έγινε γνωστός, ο κύριος Βασίλης Κοκοτσάκης, ο οποίος ήταν στο πυροσβεστικό, αξιωματικός πυροσβεστικού σώματος, και έγινε γνωστός από την υπόθεση της πυρόσφαιρας, πυρογνώμονας, που έδινε διάφορες θεωρίες για την πυρόσφαιρα. Ο κύριος Κοκουτσάκης μόλις πριν από 2 εβδομάδες είχε βγει στο Action TV και είχε πει τα εξής για την κυρία Καριστιανού.
0: Κυρία Καριστιανού, δεν είχε κανένα στόχο να ασχοληθεί με την πολιτική. Αυτό προέκυψε μέσα από την ανάγκη του αγώνα του να δικαιώσει, όχι να δικαιώσει όλοι και καλά ένα αίτημα όπως φωνάζουν όλοι αυτοί οι οποίοι στενοχωριούνται που η κυρία Καριστιανού δεν είναι σαν τα μούτρα. Όσο και να προσπαθήσουν, δεν μπορεί να γίνει γιατί δεν είναι εκπαιδευμένοι ούτε αυτοί ούτε εμείς από εκείνους τους βαρόνους της πολιτικής που κυριαρχούν αυτή τη χώρα.
17: Αυτό δεν είναι σαν τα μούτρα του Καριστιανού και ότι δεν είναι σαν τους βαρώνους πολιτικής, τώρα έρχεται και λέει φεύγω εγώ από την Καριστιανού.
6: Ναι, φεύγω και ότι δεν φανταζόταν ότι θα ήταν έτσι κάπως σαν προσωπικό εγχείρημα. Γενικά αυτό που βλέπουμε για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού Σπύρο νομίζω είναι ότι ενδεχομένως παρασύρθηκε από το κύμα, να το πούμε, έκανε ένα βήμα χωρίς να είναι απολύτως έτοιμη, γιατί ούτε στελέχη βλέπουμε να βγαίνουν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης αντίστοιχα όπως βλέπουμε.
17: Υποστηρίζει τις θέσεις του κόμματος μετά συν πλην τα, ό,τι
6: ναι, ούτε βλέπουμε 6-7 προτάσεις οι οποίες σου έχουν μείνει και βεβαίως και το γεγονός ότι ακόμα και τα γραφεία του κόμματος στην Αθήνα τώρα ετοιμάζονται, δηλαδή φτιάχνεις κόμμα και δεν έχεις ακόμα έτοιμα τα γραφεία σου στην Αθήνα, είναι γι' αυτό.
17: Εντάξει, είναι προσωπαγές, αλλά δεν υπάρχουν αυτές οι αυτά που λες. Βεβαίως εδώ ο κύριος Κοτσάκης δεν λέει ότι δεν έχει ιδέες και δεν έχει στελέχη. Δηλαδή έχει κάποια πολύ δεικτικά σχόλια. Λέει, λειτουργεί, λέει, κανένα κίνημα πολιτών δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς κανόνες, χωρίς διαφάνεια, χωρίς διαφάνεια, χωρίς λογοδοσία. Δηλαδή χρησιμοποιεί λέξεις που δεν πηγαίνουν μόνο στο ότι οι ιδέες του κόμματος δεν με ικανοποιούν. Μιλάω για διαφάνειες
6: και ιστορίες. Τα κόμματα χρειάζονται και κάποια όργανα για να συνεδριάζουν, να παίρνουν αποφάσεις. Σαφώς καταλαβαίνουμε ότι είναι προσωποπαγές το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, όπως είναι και το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Σωστό. Αλλά παρόλα αυτά χρειάζονται κάποιες διαδικασίες.
17: Αβραμόπουλος.

0: πολιτή ότι εμείς δεν βάζουμε σε σιρτάρια, αλλά λειτουργούμε με βάση τους κανόνες. Γιατί είπε, συγγνώμη τώρα για τους ακροατές, γιατί ό,τι λέμε πρέπει να στοιχειοθετείτε, Αβραμόπουλος, Δημήτρης Αβραμόπουλος, για το ένταλμα.
1: Στην ομία το πήρε, για 2-3 μήνες ο κύριος Χρυσογωγής το είχε σιρτάρι, δεν ξέρω γιατί, και δεν, εμένα τουλάχιστον με ενημέρωσε.
2: 2-3 μέρες το είχε σιρτάρι.
1: Βεβαίως.
2: Γιατί?
1: Δεν ξέρω, δικό του θέμα. Αλλά σας ενημέρωσε τον Πρωθυπουργό. Και καλά έκανε, αυτή είναι η δουλειά του. Εγώ δεν ήξερα τίποτα. Και το ακούμε κι εμείς ξαφνικά από εσάς.
0: Πάνω σε αυτό υπήρχε μια άτυπη ενημέρωση από το Υπουργείο που λέει: εμείς λειτουργούμε με βάση τους θεσμούς, δεν βάζουμε στο σιρτάρι εντάλματα. Φάνηκε εδώ πέρα ότι υπάρχει ένα θεματάκι.
3: Ναι, έχει ζητήσει την άρση ασυλίας του ο κύριος Αβραμόπουλος. Υπάρχουν τώρα οι διαδικασίες οι οποίες θα ακολουθηθούν.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αντώνη. Ο Αντώνης Ατζολέτος. Να ακούσουμε ακόμα ένα-δύο αποσπάσματα από αυτή τη συνέντευξη του κύριου Αβραμόπουλου. Δεν αποτελεί ευρωπαϊκό ένταλμα, είπε ο πρώην υπουργός.
1: Όταν εγώ τελείωσα από επίτροπος, βρισκόμουν σε ένα κενό. Δεν είχα αποδοχές. Και μέχρι να διεκδικήσω και πάλι τη θέση μου στην Ελληνική Βουλή, έπρεπε να κάνω κάτι. Και δέχτηκα την πρόταση αυτή τότε, γιατί ήταν 5.000 ευρώ, τα οποία τελικά ήταν 3.500 ευρώ. Δεν πληρωνόμουν γιατί μου το ενέκρινε η κυρία Von der Leyen με υπογραφή της. Δεν είναι ευρωπαϊκό ένταλμα. Είναι της βελγικής αστυνομίας.
0: Αυτά είπε μεταξύ άλλων ο κύριος Αβραμόπουλος. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
4: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επετειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
5: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει. Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
7: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
8: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
7: Ποιος μίλησε?
8: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
7: Στον δεύτερο.
8: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
7: Τι?
8: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
7: Μπήκα σωστά?
8: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
6: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
7: Όπου θέλω.
6: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο.
10: Ναι,
9: τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο.
10: Bad boy.
9: Κάτσε το ξαναυπολογίσω.
10: Αυτό, ναι.
9: Ναι, πάλι καλά βγαίνουν.

0: δεις.
1: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
2: Και επιστρέφουμε με Γιώργο Κεραμιτζόγλου στο στούντιο, γιατί είχαμε μία κινητοποίηση της πυροσβεστικής το πρωί στον Ασπρόπυργο. Δεν πήρε διαστάσεις, μία φωτιά που είχαμε εκεί. Από την άλλη, έχουμε και τους ελέγχους που ξεκίνησαν μετά τις καταγγελίες, αλλά και χωρίς καταγγελίες, για οικόπεδα ακαθάριστα. Καλώς τον.
3: Να είστε καλά. Λοιπόν, η διαδικασία ποια είναι από εδώ και πέρα.
2: Για τα καθάριστα που
3: για τα καθάριστα. Για,
2: για τον Ασπρόπυργο ήταν κάτι σοβαρό.
3: Ο Ασπρόπυργος ήταν μια πυρκαγιά μισή ώρα, στέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο. Απλά ήταν επικίνδυνο το σημείο λόγω πάνω, επειδή ήταν πάνω από το στρατόπεδο. Ξηρογιάννη. Λοιπόν, η διαδικασία από εδώ και πέρα πώς είναι. Η πολιτική προστασία έχει λάβει καταγγελίες μέσα από την πλατφόρμα και εκτός πλατφόρμας. Αυτές οι καταγγελίες πάνε στους Δήμους. Οι Δήμοι λοιπόν οφείλουν να στείλουν ειδοποιητήρια στους ιδιοκτήτες που δεν έχουν καθαρίσει τα οικόπεδά τους ή τους εντοπίζουν.
2: Όχι με βάση μόνο τις καταγγελίες, πρέπει να πάνε να δουν και ορισμένα καταγγελία αν ευσταθεί ή όχι.
3: Γιατί η πυροσβεστική συνεργασία με τους Δήμους τώρα έχουν βγει στους δρόμους και βλέπουν ποια οικόπεδα είναι ακαθάριστα. Εάν εντοπιστεί ο ιδιοκτήτης μέσω κτηματολογίου, στέλνει ειδοποίηση ο Δήμος επώνυμα σε αυτόν που έχει ιδιοκτησία του το οικόπεδό του. Οφείλει να το καθαρίσει. Το εκατοστάρικο, δηλαδή ακόμα και τώρα να το καθαρίσει χωρίς να το δηλώσει στην πλατφόρμα, γιατί η πλατφόρμα ακαθάριστα έχει κλείσει.
2: Αλλά αν το πριν φύγει πέρσι από το στούντιο, γιατί μου είπε ότι άκουσε το δήμαρχο Βάρης Βούλιας Βουλιαγμένης, τον κύριο Κωνσταντέλο, το λέω γιατί εδώ πέρσι, μήπως χρειαστεί να πω κάτι το οποίο ξέχασα. Ότι υπάρχουν, λέει, κάποια οικόπεδα καθάριστα που δεν ξέρουμε αν είναι, δεν έχουμε το αφημί του, έτσι δεν είναι.
3: Επίσης υπάρχουν πολλά.
2: Σε αυτή την περίπτωση ο Δήμος τι θα κάνει. Βρίσκει ένα οικόπεδο. Δεν ξέρει ποια νου είναι, δεν ξέρει ποιο το έχει δηλώσει.
3: Και είναι πάρα πολλά.
2: Ωραία, και τι κάνεις αυτή
3: και
2: τη στιγμή.
3: Έχει ανέβει στους ουρανούς ο ιδιοκτήτης και δεν υπάρχουν άλλοι.
2: Το χειρότερο, ρε άνθρωπε, και δεν
3: λέω μια περίπτωση η οποία είναι περίπτωση πάρα πολύ συχνή. Λοιπόν, και δεν υπάρχουν οι υπόλοιποι συνδιοκτήτες. Δεν υπάρχουν. Δηλαδή, ας πούμε, δεν το έχει δηλώσει σε κανένα παιδί του. Ή δεν έχει παιδιά. Αυτό είναι ένα οικόπεδο το οποίο λέγεται αγνώστου ταυτότητας. Εκεί λοιπόν παρεμβαίνει ο Δήμος μόνος του χωρίς να υπάρχει πρόστιμο. Δηλαδή, σε ποιο να το επιβάλλω. Εκεί όμως οφείλει ο Δήμος το καθαρίσει. Ακόμα και αν είναι ιδιωτική έκθεση. Απλά δεν υπάρχει ιδιοκτήτης που θα πληρώσει το πρόστιμο. Εκεί όμως που υπάρχει ιδιοκτήτης, πηγαίνει το 500άρικο, εφόσον δεν το καθάρισε, μπαίνει το 500άρικο συν 1 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο πρόστιμο. Και οτιδήποτε άλλο βγάλει ο εισαγγελέας.
2: Επειδή μας πιέζει ο χρόνος, πες μια συμβουλή για τους φίλους μας, γιατί οι φίλοι μας είναι και οι ασυνεπείς ιδιοκτήτες. Μια συμβουλή για να γλιτώσουν το μεγάλο πρόστιμο.
3: Λοιπόν, ακόμα και τώρα μπείτε να καθαρίσετε τα οικόπεδά σας. Βέβαια θα πληρώσετε ένα πρόστιμο των 100 ευρώ, αλλά τουλάχιστον δεν θα πληρώσετε μεγάλα ποσά και ούτε κινδυνεύετε για τον εισαγγελέα.
2: Το καθάρικο είναι ότι το έχω καθαρισμένο, αλλά δεν το δήλωσα.
3: Δεν το δήλωσα. Ναι, εφόσον έχει κλείσει, αλλά λοιπόν δεν μπορείτε να το δηλώσετε.
2: Γιατί αν δεν το καθαρίσω καθόλου, αντί για 100.
3: Θα πάει 500άρικο, συν ό,τι άλλο βγάλει η εισαγγελική αρχή.
2: Γιώργο, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Γιώργος Κεραμιτζόγλου, διεθνής ειδήσεις από την Deutsche Welle, μας σωστά.
4: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη, μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
5: Στο Βερολίνο, για Ουκρανία και ΝΑΤΟ, οι ηγέτες των 5 μεγαλύτερων ευρωπαϊκών χωρών. Ξεκινά η δίκη για το θάνατο του 36χρονου ελεγκτή τρένων από Έλληνα υπήκο. Και αύξηση 33% στα περιστατικά αντιμουσουλμανικού ρατσισμού στη Γερμανία. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Χρύσα Βαχτσεβάνου. Μία βλάβη στο ψηφιακό σύστημα επικοινωνίας της Deutsche Bahn παρέλυσε χθες επιβατικά, εμπορευματικά και προαστιακά δρομολόγια σε όλη τη Γερμανία. Αν και η βλάβη, όπως και η κυκλοφορία των τρένων, αποκαταστάθηκε στο μεταξύ, πολιτικοί και εκπρόσωποι του κλάδου ασκούν έντονη κριτική, ζητώντας καλύτερους μηχανισμούς ασφαλείας και διαχείρισης κρίσεων. Πάμε τώρα στο Βερολίνο, όπου βρίσκεται το επίκεντρο των διεθνών διπλών εξελίξεων, καθώς οι ηγέτες των πέντε μεγαλύτερων ευρωπαϊκών χωρών συναντώνται στην Καγκελαρία. Δύο εβδομάδες πριν από τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, οι τουρκικές αρχές έχουν προχωρήσει σε λήψη αυστηρών μέτρων ασφαλείας. Οργανώσεις και αντιπολιτευόμενοι φόροι καταγγέλουν ότι η κυβέρνηση Ερντογάν επιχειρεί έτσι να αποτρέψει κάθε διαμαρτυρία εν ώψη της Συνόδου. Πίσω στην Ευρώπη τώρα, όπου χθες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εκπρόσωποι 15 κρατών μελών συναντήθηκαν και κλεισμένων των θυρών στις Βρυξέλλες με αντιπροσωπεία των Ταλιμπάν.
2: Και από τη Βόνη στο στούντιο του Sky στο Φάλερο με Νίκο Σταμάτελο. Καλώς τον.
0: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Νομίζω ότι διανύουμε το Μουντιάλ των ιστορικών ρεκόρ, με τον Μέση να σημειώνει 18 γκολ, να είναι ο πρώτος σκόρερ, και τον Εμπαπέ βέβαια να τον κυνηγά στα 16.
2: Άνοιξε λογαριασμό και Ρονάλντο.
0: Άνοιξε λογαριασμό ο Ρονάλντο και έχει σκοράρει με τα δύο γκολ που έβαλε στο Πορτογαλία-Ουζμπεκιστάν 5-0 σε 6 συνεχόμενα παγκόσμια κύπελλα. Θυμάμαι παλιότερα που ήταν τρομερό επίτευγμα κάποιος να παίξει σε 4 συνεχόμενα παγκόσμια κύπελλα. Ο Ρονάλντο έχει σκοράρει σε 6 συνεχόμενα παγκόσμια κύπελλα.
2: Τα πράγματα και τίποτα δεν είναι τυχαίο σε αυτή τη ζωή. Εννοείται. Με πολύ σκληρή δουλειά ο άνθρωπος, αναφυσβήτητα.
0: Στα χθεσινά και παιχνίδια που έγιναν τα ξημερώματα, Αγγλία Γκάνα 0-0, Κολομβία Κονγκό 1-0, Παναμάς Κροατία 0-1, και από απόψε μπαίνουμε στην τρίτη αγωνιστική. Άρα έχουμε κοινή ώρα έναρξης στους αγώνες των ομίλων. Έχουμε για το δεύτερο όμιλο απόψε Ελβετία Καναδάς και Βοσνία Ζεγοβίνη Κατάρ, και οι δύο αναμετρήσεις αρχίζουν στις 10. Αν Ελβετία και Καναδάς αναδεχθούν ισοπαλοί, προκρίνονται και οι δύο στην επόμενη φάση. Απλά το αναφέρω.
2: Αυτό είναι οδηγία για
0: παίκτες. Μου ήρθε στο μυαλό, όταν κοιτούσα την βαθμολογία, μου ήρθε στο μυαλό το παιχνίδι του 82 ανάμεσα στη Δυτική Γερμανία και την Αυστρία, που με το 1-0, αν νικούσαν οι Δυτικογερμανοί, περνούσαν οι δυο τους και έμεναν έξω οι Αλγερνοί. Τέλειωσε 1-0 και εκείνη η αναμέτρηση έχει μείνει στην ιστορία ως η ντροπή της Χιχών. Για τον τρίτο όμιλο έχουμε στη μία τα ξημερώματα Σκωτία, Βραζιλία και Μαρόκο Αϊτή, και στις 4 τα ξημερώματα για τον πρώτο όμιλο Νότιο Αφρική, Νότια Κορέα και Τσεχία Μεξικό.
2: Ας τα ξημερώματα, γιατί είναι και δουλεύει ο κόσμος. Ναι. Ποιο από τα παιχνίδια που είπες στη λογική την ώρα, εσύ ποιο θα έβλεπες την τηλεόραση?
0: Στις 10 κανένα, στη 1 το Σκωτία Βραζιλία. Τι να δω, το Ελβετία Καναδάς.
2: Έλα, σε ευχαριστώ.
6: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
7: Αμέ, θα παραγγείλουμε κιόλας.
8: Αμέ,
7: θα έρθει από μένα.
8: Αμέ,
7: ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
9: Αμέ, τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Όχι, καθόλου δεν σας πονήρεψε ο Νίκος Σταματέλος. Κάπου εδώ φτάσαμε λοιπόν στο τέλος μαγκαζίνο. Σε λίγο δελτίο ειδήσεων, αμέσως παιδιά της αλλαγής. Να είστε καλά, καλό υπόλοιπο, εύχομαι.
10: Η λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Οζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
11: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design, τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Belmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
12: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
13: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
8: Και πού σε εμάς τώρα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
14: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
15: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
16: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
17: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
15: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
16: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
17: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
14: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες.
18: Θες!
14: Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Together we can.
19: Ένα, δύο, τρία. Στη δουλειά μετράς προσπάθειες, αναμονές, στιγμές που δεν πήγαν όπως ήθελες. Μέχρι να έρθει το ναι που θα κάνει το κλικ. Και εμείς σε φέρνουμε πιο κοντά σε αυτό. Στο επόμενο βήμα της καριέρας σου ή το νέο ταλέντο για την ομάδα σου. Καριέρα.gr. Όταν σκέφτεσαι εργασία.
20: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.

0: 92,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Καραμπόλα 5 οχημάτων σημειώθηκε νωρίτερα στη λεωφόρο Κηφισού προκαλώντας προβλήματα στο ρεύμα προς Λαμία. Στο τροχαίο ατύχημα ενεπλάκησαν συνολικά 5 οχήματα, ένα φορτηγό, ένα επιβατηγό αυτοκίνητο και 3 μοτοσυκλέτες. Η σύγκρουση σημειώθηκε στο ύψος της οδού Λιωσίων κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Στο σημείο βρίσκονται δυνάμεις της τροχέας για τη ρύθμιση της κίνησης και την απομάκρυνση των εμπλεκόμενων οχημάτων. Παρεμβαίνουμε και λύνουμε προβλήματα. Δεν αφήνουμε προβλήματα να χρονίζουν, δεν αφήνουμε αδικίες να διαιωνίζονται, δεν αφήνουμε στρεβλώσεις να παγιώνονται, τόνισε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης κατά την τοποθέτησή του στην Ολομέλεια για το νομοσχέδιο αλλά και την τροπολογία για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη που αναμένεται να ψηφιστούν σήμερα. Η πολιτική ευθύνη δεν εξαντλείται στην στενή νομική συμμόρφωση, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Πιερακάκης, εξηγώντας πως περισσότεροι από 100.000 δανειολήπτες θα δουν άμεσα τη δόση τους να μειώνεται ραγδαία, σε πολλές περιπτώσεις ακόμη και κατά περίπου 300 ευρώ το μήνα. Αναφερόμενος στις επικρίσεις της αντιπολίτευσης, ο Υπουργός έκανε λόγο για εύκολες καταγγελίες και μεγάλες δηλώσεις, προσθέτοντας ότι όσοι εμφανίστηκαν ως αυτόκλητοι υπερασπιστές των δανειολήπτων ζητούν τελικά λιγότερα από αυτά που φέρνει σήμερα η κυβέρνηση. Παρατεταμένο κύμα καύσωνα πλήττει πολλές χώρες της Ευρώπης. Ένας αγρότης 58 ετών έχασε τη ζωή του εξαιτίας θερμοπληξίας στην πόλη Λόντι της Βόρειας Ιταλίας. Πρόκειται για το πρώτο θύμα του κύματος καύσωνα που πλήττει και την Ιταλική Χερσόνησο. Συνολικά 16 μεγάλες πόλεις της χώρας βρίσκονται σήμερα σε κόκκινο συναγερμό, εκ των οποίων το Μιλάνο, η Φλωρεντία, το Τωρίνο, η Ρώμη, η Νάπολη, η Βερόνα και η Βενετία. 68.000 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα στη Δυτική Γαλλία λόγω προβλήματος σε μετασχηματιστή, το οποίο συνδέεται με τη ζέστη. Τις τελευταίες 6 μέρες η Γαλλία μετρά 40 νεκρούς από θερμοπληξία ή πνιγμό. Χιλιάδες σχολεία παραμένουν κλειστά, ενώ πολλά σιδηροδρομικά δρομολόγια ακυρώνονται. Στη Γερμανία 9 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από πνιγμό σε λίμνες ή ποτάμια. Σε συναγερμό λόγω καύσωνα βρίσκεται και η Βρετανία, με τις αρχές να λαμβάνουν έκτακτα μέτρα για την προστασία της δημόσιας υγείας. Με 72 ψήφους υπέρ και 10 κατά, απορρίφθηκε ως απαράδεκτη από την Ολομέλεια του Αρείου Πάγου η προσφυγή που είχε καταθέσει η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Λάουρα Κοβέση, με την οποία ζητούσε την ακύρωση της απόφασης του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου, που ανανέωσε για 2 χρόνια και όχι για 5 τη θητεία των 3 Ελλήνων ενταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων. Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο αναμένεται να ορίσει μεταξύ 20 υποψηφίων 3 επιπλέον εισαγγελείς για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ορκίζεται στις 3.30 μετά το μεσημέρι ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού Γιάννης Τουρνάρας για την τρίτη θητεία του στην Τράπεζα της Ελλάδας. Οι συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν θα συνεχιστούν την επόμενη εβδομάδα, υποθέτω την Τρίτη, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Πακιστάν. Ο επικεφαλής της Ιρανικής Διαπραγματευτικής Ομάδας, Μοχάμεντ Γκαλιμπάφ, μιλώντας σε συνέδριο, χαρακτήρισε από την πλευρά του τη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου ως διακήρυξη ήττας της Αμερικής. Την απέλαση αλλοδαπού υπηκόου Μπαγκλαντές με νόμιμη άδεια διαμονής ανακοίνωσε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης. Ο εν λόγω μετανάστης με ανάρτησή του καλούσε άλλους μετανάστες να έρθουν παράνομα στο ναύπλιο, γιατί όπως ανέφερε δεν τους ελέγχει κανείς. Ο κ. Πλεύρης τόνισε ότι ο συγκεκριμένος αλλοδαπός έχει ήδη ταυτοποιηθεί, σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία, θα ανακληθεί άδεια διαμονής του και θα ξεκινήσει η διαδικασία της απέλασης του βάσει των νέων διατάξεων του κώδικα μετανάστευσης. Αύριο μετά τη μία το μεσημέρι θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων των γενικών και επαγγελματικών λυκείων. Οι καταστάσεις θα αναρτηθούν στα λύκεια της χώρας. Επίσης, οι υποψήφοι θα μπορούν να αναζητούν τη βαθμολογία τους μέσω του gov.gr, ενώ θα μπορούν να ενημερωθούν και με SMS εφόσον έχουν ήδη υποβάλει σχετική αίτηση. Την κήρυξη τριωρής στάσης εργασίας στα πλοία που θα βρίσκονται στο λιμάνι της Ραφίνας από τις 7 έως τις 10 το πρωί την Παρασκευή 26 Ιουνίου, ανακοίνωσε η Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού. Και στα αθλητικά, εκτός εθνικής ομάδας, για το προσεχές διάστημα, έθεσε τον εαυτό του ο Γιάννης Κωνσταντέλιας. Ο ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ πήρε τη συγκεκριμένη απόφαση λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων.
0: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
3: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική, σήμερα Τετάρτη, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια του νομού ίσως σημειωθεί παροδική μπόρα ή και καταιγίδα. Άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολική 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και βελτίωση το βράδυ, η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη προβλέπεται λίγη συννεφιά στη χώρα μας με τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά και σποραδικές καταιγίδες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 32 με 34 βαθμούς σε αρκετές περιοχές. Την Πέμπτη προβλέπεται λίγη συννεφιά με απογευματινές μπόρες και με μονωμένες καταιγίδες στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Παρασκευή αρχικά στην Κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και θα εκδηλωθούν στα βόρειο-δυτικά ορεινά με μονωμένες καταιγίδες στην υπόλοιπη χώρα, γενικά αίθριος καιρός. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
6: Κι εγώ, Προκόπη μου. Σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
5: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
7: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
5: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στα μικρόφωνα ακολουθούν Μαριένα Στασοπούλου και Γιάννης Κολοκυθάς.

0: θέλω κάποια στιγμή να μου απαντήσεις το ερώτημα.
1: Να απαντήσω.
0: Τι θες γενικώς από τη ζωή αυτή. Το έχεις απαντήσει το ερώτημα.
1: Μια σύνταξη μετά να πεθάνω.
0: Ωραία. Υπάρχουν άλλοι άνθρωποι που σκέφτονται άλλα όμως. Οκ. Okay.
1: Ναι.
2: Αυθονία και χρήματα θα έχω πολλά. Είμαι τελούλου.
0: Ξέρεις τι φταίει στη δική σου περίπτωση σε αντίθεση με την κυρία?
1: Όχι, δεν ξέρω.
0: Που ρωτάει κιόλας, κυρία Σαλακά, είμαι ντελούλο? Όχι, φυσικά, Κατερίνα μου. Εννοείται ότι δεν είσαι. Γιάννη μου, το πρόβλημά σου είναι ότι δεν πιστεύεις στον εαυτό σου.
2: Πιστεύω σε μένα και κάνω τα όνειρά μου αληθινά. Είμαι ντελούλο.
0: Και θες και λίγο ακόμα για να πάρεις τα πάνω σου?
1: Ναι.
0: Θες?
1: Θέλω.
2: Είμαι δυνατή και ορίζω τη μοίρα μου. Προχωράω μπροστά και η ζωή μου λάμπει κάθε μέρα. Είμαι τελουλού.
0: Κάνε ένα manifestation μια φορά στο ξεκίνημα της εκπομπής.
1: Manifestation.
0: Ναι, κάνε ένα.
1: Θύμισα, το έχουμε κάνει αυτό.
0: Manifestation, ορίστε.
1: Το έχουμε
0: ναι,
1: κάνει αυτό.
0: Ναι, προσπάθησε το.
1: Έχουμε ξανακάνει
0: από τέτοιες. Έλα, το έχεις. Θες να σου φτιάξω.
1: Είχαμε αγοράσει από κάπου.
0: Όχι, δεν είχαμε αγοράσει, αλλά θες να φτιάξουμε ένα. Περίμενε, το έχουμε.

0: είδες πόσο απλό είναι. Με μία φράση, δεν χρειάζεσαι πάρα πολλά.
1: Εγώ θα κάνω manifestation τώρα.
0: Ναι, πάμε.
1: Επιλέγω να χτίζω μια ζωή με ηρεμία, υγεία, αγάπη και νόημα. Αξίζω να ζω με αξιοπρέπεια, αυτοσεβασμό και χαρά. Εστιάζω σε όσα μπορώ να επηρεάσω και αφήνω πίσω όσα δεν μπορώ να ελέγξω. Κάθε μέρα κάνω μικρά βήματα που με φέρνουν πιο κοντά στους στόχους μου. Προσελκύω ανθρώπους που με σέβονται, με εκτιμούν και συμβάλλουν θετικά στη ζωή μου. Μαθαίνω από τις δυσκολίες χωρίς να χάνω την πίστη στις δυνατότητές μου. Επιτρέπω στον εαυτό μου να ξεκουράζεται, να εξελίσσεται και να απολαμβάνει τη διαδρομή. Είμαι ανοιχτός σε νέες ευκαιρίες και αναγνωρίζω τις ευλογίες που ήδη υπάρχουν γύρω μου.
0: Είσαι εντελώς δελούλου βασικά με ο επιτρέπω.
1: Δημιουργώ ένα μέλλον που βασίζεται στις αξίες μου και στις πράξεις μου. Κάθε μέρα γίνομαι πιο δυνατός.
0: Χάλια με έχει κάνει.
1: Πιο σοφός και πιο κοντά στη ζωή που επιθυμώ. Υπάρχει και σύντομη βερσιόν. Η πιο σύντομη εκδοχή που δίνει. Επιλέγω να ζω με υγεία, αγάπη, αυθονία και εσωτερική γαλήνη. Κάθε μέρα κάνω πράξεις που με φέρνουν πιο κοντά στη ζωή που ονειρεύομαι. Είμαι Ντελούλου.
0: Παιδιά,
1: έλα.
0: Τώρα που ξεκινάει η εκπομπή σωστά και τα βάλαμε τα πράγματα στη σωστή τους βάση, έχουμε τους πρώτους κερδισμένους από την πλατφόρμα Πόσο Κάνει.
1: Και πες μου και πες μου, κέρδισαν πολλά.
0: Εμπειρίες κυρίως.
2: Τελικά, αυτή η εφαρμογή, αυτό του Πόσο Κάνει, που μας δείχνει ποιο σούπερ μάρκετ έχει φθηνότερο κάθε προϊόν, μας έλυσε τα χέρια, μας έσωσε. Κάνουμε φοβερή οικονομία. Ξεκινάμε να πάμε για ψώνια με τη γυναίκα μου στην καρδίτσα. Λέει, τι θες, λέω, μακαρόνια με λέει. Μπαίνει μέσα, κοιτάει ο σκλαβινί, λέει: έχει τα φτηνότερα μακαρόνια. Πάμε στο σκλαβινί, τα πάρουμε μακαρόνια. Λέω: τι άλλο θες, με λέει σαμπουάν αυτό που χρησιμοποιούμε. Κοιτάει στην εφαρμογή, ο ΑΒ Βασιλόπουλος λέει: το έχει 7 λεπτά φτηνότερο από εδώ. Φύγαμε, λέω: δεν χάνεται αυτό. Μπαίνουμε μέσα στα μάξι πάλι, κάνουμε 6-7 χιλιόμετρα, φτάνουμε στον ΑΒ Βασιλόπουλος. Πάμε να πάρουμε το προϊόν, πουθενά το προϊόν δεν υπήρχε, είχαν τελειώσει τα αποθέματα. Τώρα τι κάνουμε, λέει: μην ενισχυστώ, δεν χάνεται αυτή η προσφορά. Πάμε στον ΑΒ Βασιλόπουλο στη Λαμία. Μπαίνουμε μέσα στα μάξι, παίρνουμε τον ε65, σε 45 λεπτά είμαστε στην Λαμία. Κατεβαίνουμε εκεί, ευτυχώς το βρήκαμε. Τι άλλο θες, τι λέω, χαρτοπιτσέτες, μου λέει. Για κοίτα λέω που έχει φθηνότερες χαρτοπιτσέτες. Κοίτα εκεί, ο Χαλκιαδάκης λέει τις έχει. Πού έχει σούπερ μάρκετ ο Χαλκιαδάκης, λέω, στην Κρήτη μου λέει. Φύγαμε, λέω. Μπαίνουμε μέσα στα μάξι πάλι, ξεκινάμε από τη Λαμία. Σε 2,5 ώρες ήμασταν στον Πειραιά. Περίμεναμε 5-6 ώρες εκεί μέχρι να φύγει το καράβι. Μπαίνουμε στο καράβι. Σε 10 ώρες ήμασταν στο Ηράκλειο. Κατεβαίνουμε τσάκα-τσάκα. Παίρνουμε τις καρτοπιτσέτες. Τρέχοντας πάλι να προλάβουμε το καράβι. Άλλες 10 ώρες ταξίδι. Φτάνουμε στον Πειραιά. Και μετά από 3 ώρες ήμασταν στο σπίτι μας. Μετά από 2,5 μέρες που ξεκίνησαμε να κάνουμε τα ψώνια. Γλιτώσαμε 23 λεπτά, λέει, από αυτά τα 4 προϊόντα. Να είναι καλά. Αυτή δεν να είναι καλά ο άνθρωπος που την έβγαλε. Αυτή δεν είναι εφαρμογή. Αυτή είναι μια εφαρμογή σχεδίου. Είναι και για φτηνά προϊόντα και κοινωνικού τουρισμού. Σώθηκαμε.
0: Σώθηκαμε στον ΑΒ Βασιλόπουλος. Αυτό μου άρεσε περισσότερο απ' όλα. Λοιπόν, δεν έχουμε πολλές δημοσκοπήσεις αυτή την περίοδο και αισθάνομαι κάπως κενή.
1: Μην ανησυχείς. Έχουμε τη φωνή του λαού.
3: Τι σε απασχολεί άντε εσένα.
4: Αυτή τη στιγμή τίποτα. Αυτό είναι το καλό.
3: Ζωάρα.
4: Και γι' αυτό με βλέπεις χαρούμενο.
3: Νέα Δημοκρατία. Χαλαρά.
4: Χαλαρά.
3: Τι δεν τα κάνεις ρε.
4: Είμαι σερβιτόρος.
3: Πήγαινε. Πού είσαι μια χαρά να πούμε.
5: Η βενζίνη που έχει ανέβει στο.
3: Έχεις αμαξάκι.
5: Δεν έχω αμάξι, δεν έχει ο πατέρας μου αμάξι.
3: Άρα εσένα τι σε απασχολεί.
5: Είμαι σχολή.
3: Γιατί δεν σου δίνει πλέον τα ίδια χρήματα που σου δίνει. Αν είχατε φίλο τον Κυριάκο Μητσοτάκη, πού θα του ζητάγατε να σας χώσει.
5: Δεν τον είχα φίλο.
3: Πες τώρα ρε παιδί μου ότι είναι σόι που δεν το διαλέγεις. Εσύ μόλις ακούσεις Μητσοτάκη φύγεις δύο μέτρα πίσω.
5: Θα μας δώσει λεφτά.
3: Μόνο χρήματα, δεν θέλω δουλειά.
5: Τι δουλειά, άμα έχω χρήματα δεν θα δουλεύω.
6: Ευχαριστώ. Στο γραφείο μέσα. Πλώς πόδια πάνω στο γραφείο. Λεφτά έρχονται, δεν σε νοιάζει τίποτα.
3: Με ένα πολιτήριο λυκείου έχεις φτιαχτεί.
4: Να μην δούλευα ποτέ και να έπαιρνε ένα στάνταρ μισθό.
3: Ποιος είναι ο στάνταρ μισθός που μας ικανοποιεί.
4: 3.000 το μήνα.
3: 3.000 επίδομα Ντουμπάι. Ακούς. Άνετος.
4: Άνετος, ζωάρα.
3: Με τα 40 ευρώ αύξηση που πήραμε τώρα στο κατώτο μισθό δεν μας έχει σώσει.
4: Μπορώ να γελάσω έτσι.
3: Όσο θέλετε.
4: Απλά κοροϊδεύουν τον κόσμο. Six centuries ago, the last visitor from Earth and

0: εκπομπή.
1: Ό,τι θέλω θα κάνω.
0: Κάνει ανακαταμετάδοση ηλεκτρισμών απαγορέψεως.
1: Ό,τι θέλω θα πω.
2: Στον πρωθυπουργό, ποιο είναι.
3: Μητσοτάκης.
2: Ακόμα. And dance
0: with the devil. Χριστέ μου, γιατί σηκώθηκα σήμερα από το κρεβάτι μου για να ακούσω αυτή την ξεφτύλα, αυτή την τροπή.
4: Καλώς σας μεσημέρι, καλώς ήρθατε. 18 λεπτά μετά τις 3 ακούτε Sky 100,3. Τα παιδιά της αλλαγής. Είπα και 20 ώρα.
5: Καλά μεσημέρι, δεν τα έχουμε πει.
4: Μπορείτε να φανταστείτε τι έχουμε ετοιμάσει για σήμερα. Ξέρετε, δεν έχετε ακούσει τίποτα ακόμη. Γιατί είναι σαν να εμφανίζονται μπροστά μου και να λένε α, πρέπει να παίξει και εμένα σήμερα. Α, πρέπει να θυμίσουμε και αυτό σήμερα.
5: Όλοι έχουν δικαίωμα. Όλοι έχουν δικαίωμα και χώρο στην εκπομπή αυτή. Δεν κατάλαβα δηλαδή.
4: Πέρσα Μπόλια, επιμελείται δημοσιογραφικό στην εκπομπή μας και σήμερα. Μακάρι να είναι ένα ήσυχο μεσημέρι. Σε αντίθεση με τα προηγούμενα αυτής της εβδομάδας. Ρούλα Βρετάκου είναι στο 210-48-00-170-4 και απέναντί μας Νότης Παπαγιαννάκος.

0: Επειδή έχετε παρακολουθείτε φαντάζομαι, όχι επισταμένα, αλλά σίγουρα έχετε το νου σας και εκεί και βλέπετε όσα συμβαίνουν. Επειδή ανακοινώθηκε χθες η σκιώδης κυβέρνηση του κόμματος Ελλάς, του κυρίου Τσίπρα.
1: Τι μου λες.
0: Ναι, και είδαμε ότι γενικώς έχει επιλέξει κατά κύριο λόγο νέα πρόσωπα, δηλαδή νομίζω 2-3 είναι εκείνοι που τους ξέρουμε από το παρελθόν.
1: Ναι.
0: Είπαμε να ψαχουλέψουμε λιγάκι όσα συνέβαιναν.
1: Πού στάθηκες?
0: Όταν ήταν πρόεδρος ο Στέφανος Κασελάκης σε αυτό το κόμμα. Α. Είπα να θυμηθούμε όλοι μαζί, γιατί δείτε τώρα πώς κουμπώνουν και πώς κάνεις την αντιπαραβολή και βλέπεις πού βρισκόμαστε.
1: Ναι.
0: Όσα έλεγαν οι σύντροφοι του ΣΥΡΙΖΑ τότε για τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Κασελάκη, ο οποίος στις ευρωεκλογές είχε πάρει, θυμίζω, 15.
1: Και έτσι,
0: για να μην ξεχνάμε.
1: 15 κόμμα κάτι. Κόμμα 8.
2: Μια κουβέντα. Το λέμε αρκετοί. Δεν πάει άλλο.
3: Χαμπίμπι, γιάλα!
2: Να βάλουμε πλάτη, να βάλουμε πλάτη, να τελειώσουμε με αυτή την περιδίνηση, με αυτό το μεγάλο πρόβλημα, για να πάμε μπροστά.
4: Σ' αγγίζω και παθαίνω ηλεκτροσοκ.
5: Δεν τον αγκαλιάσαμε, δεν τον κάναμε ένα σώμα με το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
0: Τότε έλεγαν δεν είχαμε αγκαλιάσει τον κύριο Κασελάκη. Τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ έχετε δει που βρίσκεται στις δημοσκοπήσεις.
1: Κάτσε, ο κύριος Αρβανίτης δεν έχει μιλήσει ποτέ από τη μέρα που έγινε όλο αυτό με τον Τσίπρα. Δεν έχει μιλήσει καθόλου. Ο κύριος Γκλέτσος είναι ξενοδόχος στην Αίγινα πια.
0: Ο κύριος Αρακιώτης.
1: Ο κύριος Αρακιώτης που ακούσαμε στο τέλος έχει πάει στο κόμμα Τσίπρα.
0: Σωστά. Αυτή τη στιγμή
1: αυτή
0: που μιλάμε.
1: Ναι.
0: Με το Σοκράτη Φόμελ να βρίσκεται σε εξαιρετικά δύσκολη θέση από ό,τι καταλαβαίνουμε. Πάντως, από τις ανακοινώσεις που έγιναν χθες, διαπιστώσαμε ότι δεν περιλαμβάνεται ούτε ένα παλιό στέλεχος. Με μόνη εξαίρεση τον κύριο Γαβρόγλου, που θα είναι ο συντονιστής των τομεαρχών.
1: Με την εμπειρία του δηλαδή.
0: Σωστά.
1: Γιατί είχε συντονίσει και πολύ καλά το Υπουργείο Παιδείας.
0: Πρώην Υπουργός Παιδείας, σωστά θυμάμαι.
1: Πάρα πολύ καλά.
0: Ή το Διονύση, και το Διονύση Τεμπονέρα, ο οποίος προείσταται του τομέα εργασίας, εργατολόγος.
1: Ναι, ο Διονύση Τεμπονέρα το ξέρουμε. Δεν έχει κάνει, δεν έχει, δεν τα βουλευτεί ποτέ. Είναι ένα έμπειρο στέλεχος απλά και το ξέρουμε πολύ καιρό. Έχει ακουστεί πολύ το όνομά του και για άλλα πράγματα. Ότι έπρεπε να διεκδικήσει αυτό στην Προεδρία κάποια στιγμή, αλλά έκανε πίσω και τα σχετικά. Άλλοι δεν έχει πει άλλους όμως, δεν έχει πει άλλους.
0: Εντάξει, είναι αρκετά ονόματα. Πού θες να σταθούμε?
1: Εγώ θέλω να σταθούμε στον κύριο Μόσχο, στον κύριο Θωμά Μόσχο, ο οποίος είναι
0: ο κτηνοτρόφος. Κτηνοτρόφος.
1: Ναι, εντάξει, το ίδιο. Το οποίο τον είδαμε στους αγώνες της αγροτικής συνειδητοποίησης. Ήταν στο Μέρα 25 και πήγε τελικά στον Τσίπρα.
0: Στο Μέρα 25 ήταν 8 ολόκληρα χρόνια. Δεν είναι ότι πέρασε.
1: Όχι, δεν ήταν για δύο μήνες. Ναι. Και επίσης πολύ σημαντική προσθήκη είναι αυτή του κυρίου Μαρίνου Σκανδάμη, που τον μάθαμε τις τελευταίες ημέρες γιατί τον έπαιζαν πολύ ότι έφυγε από το Πασόκ με διαμαρτυρόμενο.
0: Ποιος είναι ο κύριος Σκανδάμης?
1: Ακριβώς εκεί καταλήγουμε. Ναι, ο κύριος Σκανδάμης πήγε τελικά προχθές. Παρετήθηκε από το Πασόκ και έβγαλε ανακοινώσει για το Πασόκ. Και χθες ανακοινώθηκε στην κυβέρνηση, στην κυβέρνηση του κ. Τσίπρα.
0: Άρα γι' αυτό έφυγε για να πάει στον Τσίπρα.
1: Ακριβώς.
0: Okay.
1: Έφυγε γιατί ήθελε να είναι υποψήφιο στην Αχαΐα και να μην είναι ο Παπανδρέου.
0: Δεν ξέρω τώρα γιατί είναι τόσο μεγάλο θέμα ο κ. Σκανδάμης μπροστά σε όλα αυτά που μας συμβαίνουν.
1: Αυτό έλεγα και εγώ προχθές και το συζήτησα και λέω ποιο είναι ο Σκανδάμης του κανένα.
0: Πάντως ο Τσίπρας αποδεικνύει, ναι, δηλαδή από την επιλογή των προσώπων το καταλαβαίνει και μάλιστα είδα ότι έχει και 4 επιχειρηματίες,
1: ναι,
0: που βγαίνουν μπροστά, πρόσωπα θέλω να πω που είναι, δεν είναι τυχαίες περιπτώσεις και στο χώρο της εστίας και στο χώρο της ναυτιλίας. Ο ένας μάλιστα από τους 4 είναι και πάρα πολύ γνωστός και εδώ στον Πειραιά. Θέλω να πω ότι προσπαθεί να δώσει ένα σήμα αλλαγής, ότι το rebranding έφερε συγκεκριμένα αποτελέσματα και αρχίζουμε να τα βλέπουμε σιγά σιγά και αποδεικνύει αυτό που είπα την πρώτη στιγμή, ότι δεν τον ενδιαφέρουν συνεργασίες με κόμματα όπως είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, μόνο με κάποια πρόσωπα. Και το ρεπορτάζ λέει ότι από τους 35 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, για να καταλάβετε, και της Νέας Αριστεράς, ζήτημα είναι αν θα αξιοποιηθούν 5-6 στο κόμμα Τσίπρα.
1: Και ο ΣΥΡΙΖΑ τι θα κάνει?
0: Περίμενε, θα το συζητήσουμε μετά, γιατί έχουμε μια πολύ σημαντική είδηση που θα μας δώσει τώρα ο κύριος Σταματέλος. Καλώς τον Νίκο μας.
6: Γεια σας.
1: Καλώς τον Νίκο.
0: Γεια σου Νίκο.
1: Θα περάσεις υπέροχα από εδώ και πέρα.
6: Εννοείται.
1: Είναι μια πολύ μεγάλη πρόκληση για τον Νίκο Σταματέλο, τον προϊστάμενο του αθλητικού ρεπορτάζ του Sky.
0: Και φίλο μας πάνω απ' όλα.
1: Φίλος μας πάνω απ' όλα, ο ξενοδόχος καρδιάς μας.
6: Κάτι άλλο ήθελε να πει.
0: Ναι.
6: Έτσι όπως την ξεκίνησε τη φράση του.
0: Δεν θα αφήσει να πει την είδηση όμως από ό,τι βλέπω. Ναι.
6: Ο Sky έχει πάρει τα δικαιώματα της Basket League για τα επόμενα 2-1 χρόνια. Mm-hmm. Που σημαίνει ότι ένα Το καλύτερο πρωτάθλημα των τελευταίων ετών, γιατί αυτό θα είναι του χρόνου.
1: Σωστό.
6: Με Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, Άρη, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και Δόξα Λευκάδας.
1: Και όποιος άλλος, ναι. Έβαλε και την πατρίδα άλλη μόνο. Ναι.
6: Θα είναι το καλύτερο πρωτάθλημα των τελευταίων ετών. Δεν θα είναι δηλαδή το πρωτάθλημα που βλέπαμε να κάνουν περίπατο οι δύο αιώνιοι. Δεν σου λέω ότι. Πρόσεξε, εγώ πιστεύω ότι οι δυο θα είναι πάλι στον τελικό, οι δυο θα τον διεκδικήσουν.
1: Ναι, όχι, είναι σημαντικό αυτό που λες όμως.
6: Αλλά
1: εσύ που έχεις τη μεγαλύτερη εμπειρία από
6: αυτό. Θα είναι, αν πάω ΚΑΕΚ, πιο δυνατή και θα μπορέσουν να τους βάλουν δύσκολα.
0: Άρα, όλοι οι αγώνες του ελληνικού πρωταθλήματος μπάσκετ να ξέρετε ότι θα μεταδίδονται από τον Sky
6: από
0: μέχρι.
6: Τον όμιλο Sky.
0: Από τον όμιλο Sky μέχρι το 2029.
6: Ναι.
0: Σωστά.
6: Ναι.
0: Πολύ σημαντική.
1: Αυτή είναι πάρα πολύ σημαντική είδηση.
0: Συντονιζόμαστε.
1: Και μας γεμίζει χαρά. Μας γεμίζει χαρά να βλέπουμε όλα τα παιχνίδια της Basket League από εδώ και πέρα.
6: Απόλυτα.
1: Ναι.
6: Μπάσκετ
1: και γούρι, και γούρι. Και γούρι, και γούρι.
0: Είστε και δύο μπασκετικοί άλλωστε. Αγαπάτε πάρα πολύ το μπάσκετ. Οπότε
1: το αγαπάμε πάρα
0: ξεκινάει
1: πολύ
0: μια τριετία πάρα πολύ ωραία.
1: Και θέλουμε να φύγουν μακριά οι κακοποιητές του μπάσκετ, του αθλήματος. Εντός και εκτός γηπέδων.
6: Δεν θα φύγουν.
1: Μια αισιόδοξη νότα. Τι γίνεται, Νικό μου, εσύ, το γυαλάκι τι είναι αυτό καινούριο?
6: Όχι.
0: Πολύ ραδιοφωνικό αυτό που κάνουμε.
1: Φοράει ένα γυαλάκι το οποίο δεν το έχουμε ξαναδεί. Και μ' αρέσει πάρα πολύ, γι' αυτό το λέω.
6: Δεν το έχω ξαναδεί.
0: Πολύ στυλάτος όπως πάντα.
1: Ναι, ναι. Έπαιξε τα παιχνίδια που σου έδωσε Μαρία. Στο στοίχημα, στο Μουντιάλ.
6: Αυτό και κέρδισα προχθές.
1: Αλήθεια, κέρδισες.
6: Ναι.
0: Σοβαρά τώρα.
6: Ναι.
1: Τι έχει να πει κανένα σοβούλου?
0: Έχω ένα 20%.
1: Καλά, δεν πήρε κανένα εκατομμύριο κι εσύ.
6: Αφενός δεν πήρε κανένα εκατομμύριο.
0: Πόσα πήρες δηλαδή?
6: Και αφετέρου, για να κάνω καλύτερα κέρδη, εμπλούτησα λίγο τις αποδόσεις.
0: Α, ναι.
6: Ναι, δεν έπαιξα, ξέρω, άσο την.
0: Με εμπιστεύτηκες όμως.
6: Εντάξει, το Αργεντινή-Αυστρία άσο το βλέπα κι εγώ.
0: Ναι. Ναι. Τι έπαιξες, ας πούμε, που δεν το βλέπεις εσύ?
6: Όχι. Στο άσο έβαλα και το over 1,5.
0: Okay.
6: Μπήκε στο 5 λεπτό των καθυστερήσεων.
0: Ωραία. Έβαλε λίγη σαλτσούλα, ναι.
6: Βάλαμε λίγη σαλτσούλα. Ωραία. Βάλαμε σαλτσούλα και σε άλλο ένα στο Γαλλία-Ιράκ. Βάλαμε λίγη σαλτσούλα.
0: Τι θα πει και άσο? Ναι,
6: άσο
0: λογικό.
6: Και το κάνα και over 2,5.
0: Ωραία.
6: Και έβαλα και γκολ-γκολ το Νορβηγία-Σενεγάλ.
1: Το έχει πει αυτό το κάνα.
0: Ωραία.
1: Ναι, ναι.
0: Έχουμε γρήγορα να πούμε τα επόμενα.
1: Βοσνία-Κατάρ.
0: Όχι, ρε, εσύ, περίμενε λίγο. Βοσνία-Κατάρ.
1: Ναι, απόψε. Αυτά
0: είναι.
6: Δεν βολεύονται.
0: Είναι
6: τελευταία αγωνιστική, να το πούμε αυτό.
1: Είναι τελευταία αγωνιστική, παίζουν όλοι σήμερα.
0: Πάμε γρήγορα, τρέχουμε.
6: Λοιπόν, ένα λεπτό. Θα ξεκινήσουμε με το Ελβετία-Καναδά.
1: Να σου πω κάτι. Θα ξεκινήσουμε με το δελτίο ειδήσεων, να σου τίτλου ειδήσεων.
0: Μην φύγει, μην όπω είσαι.
1: Γιατί έχει και ανάλυση εσύ, αυτό το θέμα.
0: Αμέσω μετά τι διαφημίσει και του τίτλου των ειδήσεων.
7: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
8: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.

0: κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
1: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
2: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
1: Γιατί?
2: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβάσεις.

0: περισσότερα.
1: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Eden Red και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Eden Red. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Eden Red. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Eden Red.
5: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
6: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
7: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
8: Ναι! Πάμε!
9: Πού θα πάμε?
10: Κρήτη!
8: Μήλο!
7: Κρήτη λέω κι εγώ!
8: Μήλο!
10: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
8: Hey.
7: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
8: Ναι! Ιούπι.
10: Πάει το ταμείο.
7: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
8: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
9: Κι εγώ!
2: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
11: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
12: Παραμένουν τα προβλήματα στην άνοδο του Κηφισού λόγω σύγκρουσης 5 οχημάτων νωρίτερα στο ύψος της οδού Λιωσίων. Παρεμβαίνουμε και λύνουμε προβλήματα. Δεν αφήνουμε στρεβλώσεις να παγιώνονται, τόνισε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης κατά την τοποθέτησή του στην Ολομέλεια για το νομοσχέδιο αλλά και την τροπολογία για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη που αναμένεται να ψηφιστούν σήμερα. Ανέφερε πως περισσότεροι από 100.000 δανειολήπτες θα δουν άμεσα τη δόση τους να μειώνεται ραγδαία σε πολλές περιπτώσεις, ακόμη και κατά περίπου 300 ευρώ τον μήνα. Παρατεταμένο κύμα καύσων απλήττει πολλές χώρες της Ευρώπης. Ένας αγρότης 58 ετών έχασε τη ζωή του εξαιτίας θερμοπληξίας στη Βόρεια Ιταλία. Συνολικά 16 μεγάλες πόλεις της χώρας βρίσκονται σήμερα σε κόκκινο συναγερμό, εκ των οποίων το Μιλάνο, η Φλωρεντία και η Ρώμη. 68.000 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα στη Δυτική Γαλλία λόγω καύσωνα. Τις τελευταίες 6 μέρες η Γαλλία μετρά 40 νεκρούς από θερμοπληξία ή πνιγμό. Στη Γερμανία 9 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από πνιγμό σε λίμνες ή ποτάμια. Ορκίζεται αυτή την ώρα ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού Γιάννης Τουρνάρας για την τρίτη θητεία του στην Τράπεζα της Ελλάδας. Με 72 ψήφους υπέρ έναντι 10 κατά, απορρίφθηκε ως απαράδεκτη από την Ολομέλεια του Αρείου Πάγου η προσφυγή που είχε καταθέσει η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Λάουρα Κοβέση, με την οποία ζητούσε την ακύρωση της απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου, του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου που ανανέωσε για 2 χρόνια και όχι για 5 τη θητεία των 3 Ελλήνων εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων. Αύριο μετά τη 1 το μεσημέρι θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων των γενικών και επαγγελματικών λυκείων. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, με πιθανότητα για πρόσχερες βροχές, κυρίως στα δυτικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 32 στη Θεσσαλονίκη.
13: Σε μια σπουδαία θέση, μια πάρα πολύ σπουδαία θέση. Ναι, βάλε πώς.
0: λίγο κρασί και 8 μπουκάλια μπύρα. Θα το κάψουμε απόψε, κύριε Στέφανε. Ναι, θα το κάψουμε.

0: εδώ είμαστε 34 λεπτά μετά τις 3 και επειδή βλέπω αρκετά μηνύματα και μας έκανε την ανακοίνωση πριν από λίγο ο Νίκος μας εδώ για όσους ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνάκια σας για τα επόμενα 3 χρόνια τα τηλεοπτικά δικαιώματα του ελληνικού πρωταθλήματος μπάσκετ περνούν στον όμιλο Sky. Περισσότερες ανακοινώσεις και αναλυτικά τα πάντα θα τα μάθουμε.
1: Τα πήραμε.
2: Αλλά
1: είχα μείνει στο χθες ότι τα ψάχναμε.
2: Αυτό είναι αλήθεια. Μετά ήταν το ρισκό 14-0. Όλες οι ομάδες ψήφισαν υπέρ.
0: Λοιπόν, άρα ανακοινώσεις συγκεκριμένα για το πώς θα λειτουργήσει όλο αυτό θα τα ακούσετε τις επόμενες ημέρες. Όμως η είδηση είναι γεγονός και μόλις την είπαμε.
3: Δεν θα πούμε όλα σήμερα, παιδιά.
2: Μαζί με το κύπελλο Ελλάδος και το Super Cup. Και το παιχνίδι του Παναθηναϊκού στο ποδόσφαιρο και τα παιχνίδια του
3: Ολυμπιακού. Αλλά full basket έχουμε.
0: Τι έχει να γίνει.
3: Υπέροχα.
0: Λοιπόν, μισό λεπτό. Να τελειώσουμε. Θα περιμένεις σε λίγο.
2: Ό,τι θέλει.
0: Μπορείς.
2: Εννοείται.
0: Ωραία, ωραία.
3: Μα θέλει και ανάλυση αυτό, βρε Μαρία. Είσαι ο γκουρού του στοιχήματος. Και θα το περάσουμε έτσι.
0: Αυτό δεν ισχύει που
3: λες. Θα πούμε κάποια. Δεν γίνεται. Πώς δεν ισχύει.
0: Θα με πάρουν στο ψηλό. Και ξέρεις,
3: σε λίγο θα μαζεύονται με τα κότερα εδώ απ' έξω. Αυτοί που έχουν κερδίσει από τα στοιχήματα που του έχει δώσει.
0: Α, και έχουν πάρει και κότερο.
3: Βέβαια.
0: Έχουν προλάβει και το έχουν πάρει
3: και κότερα και ελικόπτερα.
1: Και τραγουδάνε κιόλα. Θέλω κότερο και ελικόπτερο.
0: Πόσες μέρες τώρα γίνεται αυτή η δουλειά.
3: Γίνεται την περασμένη εβδομάδα.
0: Ναι, αλλά δεν θα κρατήσει για πάντα. Το σερί.
3: Είναι μέχρι μέσα Ιουλίου, συγγνώμη.
0: Δηλαδή τα έχουμε πιάσει όλα.
3: Μέχρι 19 Ιουλίου είναι.
0: Τα έχουμε πιάσει όλα.
3: Έχεις χάσει 2 παιχνίδια.
0: Από πόσα.
3: Ξέρεις τι.
0: Από πόσα.
3: Τι να σου πω, έχεις βάλει 20 παιχνίδια.
2: Συγγνώμη, αυτό είναι 95%.
3: Νίκο μου, πες εσύ που ξέρεις από στοίχημα.
2: Συγγνώμη.
3: Τι είναι αυτό. 95%
2: αυτοί οι λεγόμενοι γκουρού που σου λένε.
3: Δεν έχουν τόσο.
2: Και έχουν και συνδρομητικά κανάλια. 95%
3: δεν έχουν.
0: Είναι πολύ τιμητικό που βλέπω πάντα τον Νίκο Σταματέλο με τόση εμπειρία σε όλα αυτά να έχει κρατήσει στυλό και χαρτί μπροστά.
2: Εγώ παραδέχτηκα προχθές ότι δεν πετυχαίνω και αν είμαι βότσαλο στο στοίχημα. Άμα ήταν έτσι, δεν θα κάναμε αυτή τη δουλειά.
0: Χρειάζεται λίγη αμπαλοσύνη εδώ. Πρέπει να υπάρχει και λίγη. Και τύχη.
3: Θυμίσου ότι σου είπε ο Νίκος ότι δεν το μάθα από εμάς. Το μάθα σε γάμο του πάνω ότι ένα Σοπούλου τα έχει πετυχαίνει όλα. Έλα,
0: Παναγία.
3: Άρα έχει κυκλοφορήσει φήμη.
1: Έχει κυκλοφορήσει, ναι.
0: Μην αρχίσετε να βρίζετε στην περίπτωση που αύριο αυτό δεν ισχύει.
2: Καλά, αυτό γίνεται.
3: Καλά, θα σε βρίσουμε. Εντάξει,
2: αυτό είναι στάνταρ.
1: Ναι, αλλά δεν φταίει.
0: Γιατί με έβαλε σε αυτή τη λογική.
3: Να σου πω κάτι. Α σε βρει τουλάχιστον στοίχημα. Όχι αυτού που βρίσκουν κάθε μέρα λόγο.
0: Μου αρέσει όμω τώρα αυτό που έχει συμβεί. Οπότε θα συνεχίσουμε σε λίγο.
3: Λοιπόν, καιρό.
0: Λοιπόν,
3: πάμε Ελλάδα πρώτα και μετά πε μα το μεγάλο.
1: Πιο μεγάλο.
3: Για το τι γίνεται στην Ευρώπη. Γιατί όλοι ρωτάνε αν θα έρθει στην Ευρώπη. Λέμε δεν θα έρθει. Λοιπόν, όλοι το λένε. Κάθε μέρα
1: το λέμε ότι δεν θα έρθει.
3: Εντάξει, να είναι σχετικό γι' αυτό μόνο.
1: Κοίτα, αυτό έτσι κι αλλιώ. Α ξεκινήσω από αυτό. Στη Δυτική Ευρώπη ακόμα και η αυριανή μέρα θα είναι πάρα πολύ δύσκολη. Από την Παρασκευή αρχίζει αποκλιμάκωση. Όλο αυτό το πράγμα, το μέγα μπλοκ αρχίζει να κινείται βόρειο-ανατολικά. Πάει δηλαδή προς την Αυστρία, τη Γερμανία, αλλά πιο εξασθενημένο. Δεν είναι το ίδιο. Δεν θα είναι θόλος πια, να πω και εγώ τα επιστημονικά μου. Δεν θα είναι θερμικός θόλος πια. Θα είναι μια ζέστη η οποία θα πάει πιο προς την κεντρική Ευρώπη. Δηλαδή λίγο πιο εξασθενημένα. Εδώ στην Ελλάδα έχουμε το Μελτέμι που μέχρι και την Δευτέρα, τουλάχιστον μη σου πω και την Τρίτη, θα φτάσει στα 7 με 8 μποφόρ. Αυτό θα είναι το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού για το Σαββατοκύριακο στο Αιγαίο. Οπότε εμείς εδώ έχουμε το φυσικό air condition, δεν μας πιάνει. Τώρα μπαίνει και ο Ιούλιος την άλλη εβδομάδα, μην το ξεχνάμε. Θα έχουμε καύσωνα. Μπορεί να μην έχουμε.
3: Ναι.
1: Δεν λέω ότι ξέρω πότε θα τον έχουμε. Αλλά Ιούλιο μήνα πάντα κάνει ένα καύσωνα.
0: Μην είναι 3-4 μαζεμένοι όπως είχαμε ζήσει οι άλλες χρονιές.
1: Δεν το ξέρω να σου το πω.
3: Δεν το ξέρουμε, κύριε.
1: Δεν το ξέρω να σου το πω.
3: Τώρα μας την πέρα εγώ.
1: Ούτε.
3: Δεν το ξέρουμε.
1: Αλλά ούτως ή άλλως μας πέρασε γιατί είχαμε και Ιούνιο καύσωνα, είχαμε και Μάιο καύσωνα και πέρυσι και πρόπερσι και αυτά. Τουλάχιστον πέρασαν οι μήνες αυτοί και ο Ιούνιος χωρίς να έχουμε καύσωνα. Μια χαρά θερμοκρασίες. Λογικές, πώς να σου πω,
3: καλοκαίρι,
1: σαν ελληνικό καλοκαίρι. Επίσης να πω ότι σήμερα έχουμε αρκετή αστάθεια στα υπηρωτικά. Το ίδιο θα έχουμε και αύριο. Οπότε αυτό.
0: Σήμερα φιλοξενήσαμε στην εκπομπή τον πρόεδρο της Κυπριακής Κοινότητας στο Παρίσι και μας έλεγε ο άνθρωπος που έχει γραφείο με εργαζόμενους, τους είπα ότι δεν χρειάζεται να έρθετε σήμερα ούτε αύριο, μπορείτε να μείνετε σπίτι. Ήρθαν όλοι, γιατί στο γραφείο έχουμε air condition. Δεν έχουν air condition.
3: Στα γραφεία έχουν, αυτό πήγα.
0: Οπότε δεν έφυγε κανείς, λέει. Κάθονται όλοι εδώ για να μπορούν να δροσίζονται. Απ' την άλλη, το Γιάννη Χανιωτάκη, τον ανταποκριτή μας στο Λονδίνο που τον βγάλαμε από πάρκο, του λέω σε αποδεσμεύουμε και θα πω να πας κάπου να δροσιστείς, αλλά δεν υπάρχει και κοντά αυτό το κάπου για να δροσιστείς. Μόνο σε κάποια εμπορικά κέντρα, κάποια μόλ. Και εκεί που πιάνουν ποτάμια, λίμνες, ό,τι βρουν και μπαίνουν μέσα και βουτάνε. Και γι' αυτό στη Γαλλία έχουμε περισσότερους από 20 θανάτους.
1: Από πνιγμό.
2: Επειδή το διάβασα, βουτάνε στα ποτάμια χωρίς να ξέρουν να κολυμπήσουν.
1: Παντού.
3: Για να δροσιστούν. Γι' αυτό πνίγονται.
0: Και χωρίς να ξέρουν να κολυμπήσουν. Σε όλα αυτά τα μέρη δεν υπάρχει βοήθεια, δεν υπάρχει κάποιος να βαγωσώσει, δεν υπάρχει κάποιος που θα μπορούσε να βοηθήσει.
3: Τίποτα, πάει και από το άλλο ποτάμι, χύμα όπου βρει.
0: Σκέψου όμως την κατάσταση στην οποία έχουν βρεθεί. Οι άνθρωποι δεν είναι καθόλου εκπαιδευμένοι σε αυτό.
1: Σε αυτό και είναι και εξωπραγματικό, έτσι. Δεν είναι δηλαδή κάτι συνηθισμένο. Μπορεί και αυτοί να μην είναι συνηθισμένοι, αλλά και όλο αυτό στη Δυτική Ευρώπη είναι εκτός συναγωνισμού. Έχει σπάσει όλα τα ρεκόρ.
3: Κλιματισμό στο σπίτι που απαγορεύεται να βάλουν και αυτοί που επιτρέπεται δεν πάνε. Κλιματισμό, αν κάνει καύσωνα που δεν κάνει ποτέ.
1: Ναι, αλλά από εδώ και πέρα όμως, όπως βλέπεις, έχει αρχίσει και αλλάζει το πράγμα.
3: Αυτό είναι το θέμα από εδώ και πέρα.
1: Και δεν είναι, δηλαδή, θα πρέπει να αρχίσει να σκέφτεται όλη η Ευρώπη πια.
3: Σωστά.
1: Ότι κάτι δεν πάει καλά και ότι κάτι έχει αρχίσει και αλλάζει.
3: Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Και πέρυσι το ίδιο είχε γίνει. Δηλαδή, δεν είναι ότι απλά δεν είχε ρεκόρ. Mm-hmm. Είχε ζέστη, είχε πολύ. Δηλαδή. Κάτι πρέπει να αρχίσει να αλλάζει.
0: Και είναι και το δεύτερο κύμα μέσα σε μερικές εβδομάδες.
1: Φέτος παραήταν το πράγμα. Ναι, ακριβώς.
0: Και μας έλεγε ο πρόεδρος της Κυπριακής Κοινότητας από το Παρίσι ότι τους έχουν προειδοποιήσει ότι την Κυριακή σιγά σιγά θα αρχίσετε να παίρνετε μία ανάσα.
1: Όχι από την Παρασκευή.
0: Από Παρασκευή λες.
1: Από Παρασκευή λέω εγώ τουλάχιστον την πρόγνωση που έκανα. Μόνη μου την κάνω. Θα είναι λίγο. Πρώτα θα αποκλιμακωθεί η ζέστη στη Δυτική Γαλλία. Που είναι πλησιάζει και το χαμηλό, όπως κινείται αυτή η θερμή μάζα ανατολικότερα. Πλησιάζει το χαμηλό του Ατλαντικού προς τα παράλια της Γαλλίας, όπου εκεί έτσι κι αλλιώς έπρεπε να είχε χαμηλότερες θερμοκρασίες, δεν τις είχε. Και πλησιάζει λοιπόν εκεί, οπότε θα αρχίσει να αποκλιμακώνεται από την Παρασκευή στη Δυτική Γαλλία και το Σαββατοκύριακο σιγά σιγά και στην υπόλοιπη Γαλλία, γιατί αυτό θα έχει κινηθεί ανατολικότερα. Και για να πάει, όχι σε εμάς, ξαναλέω.
0: Μάλιστα.
1: Θα πάει προς την κεντρική Ευρώπη, Γερμανία, πιο ελαφρύ. Δεν θα είναι τόσο σοβαρή.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστούμε Χριστίνα μας
3: πάρα πολύ. Χριστίνα.
1: Καλή συνέχεια. Και εμείς εδώ θα φυσάει.
0: Θα φυσάει.
3: Ωραία. Καλά είμαστε.
0: Άλλο, εδώ είμαστε άλλο τώρα.
1: Το καλύτερο κόπο δογωνία.
0: Ναι. Κάτσε να έρθει ο Ιούλιος πρώτα, καλά τα πες. Περίμενε, μην παίρνουμε θάρρος.
2: Καλύτερο οικόπεδο το έχουμε. Ελληνικό αφημί να μην έχουμε.
0: Λοιπόν, θέλω να καταγγείλω τον Νίκο Σταματέλο τώρα, γιατί ευτυχώς που υπάρχουν οι φίλοι μου, οι πραγματικοί από ό,τι φαίνεται. Γιατί νόμιζα ότι ο Σταματέλος είναι φίλος πραγματικός.
2: Είναι.
0: Ακούτε πώς ξεκινάει.
2: Τι επίθεση είναι αυτή.
0: Λοιπόν, έχετε ο αγαπημένος.
2: Ο Γιάννης τέτοιο πράγμα. Σε περίοδο Final Four EuroLeague και τελικούς μπάσκετ δεν έχει πει τέτοιο πράγμα.
0: Σου αξίζει όμως.
2: Γιατί.
0: Λοιπόν, Μαρία μου, το προηγούμενο Σάββατο έστειλα μήνυμα στην εκπομπή του Νίκου και του Μινά.
2: Ναι.
0: Λέγοντάς του, αν έχει πάρει γραμμή, ότι κάνεις πολύ καλές προγνώσεις.
2: Ναι.
0: Η απάντηση που έδωσε είναι ότι, εντάξει, χαμογελώντας, μιλάμε για την τύχη του Πρωτάρη. Και τώρα είναι εκεί και περιμένει να του πεις προβλέψεις.
2: Όχι.
0: Λοιπόν, εγώ πιστεύω μόνο τον Ιγνάτιο. Ιγνάτιε, σε ευχαριστώ που μου άνοιξε τα μάτια.
3: Ο Ιγνάτιος είναι φίλος μας, φίλε.
0: Ευχαριστώ.
2: Και τον εκτιμώ και τον σέβομαι τον Ιγνάτιο, αλλά δεν έδωσε αυτή την.
0: Φέρ' το στυλό τώρα, δεν θα σημειώσει τίποτα. Λοιπόν, πάμε για προγνώσεις.
3: Ο Γνάτος είναι μάγειρας υψηλών προδιαγραφών, να ξέρεις.
0: Καταπληκτικός.
3: Ναι.
0: Θα πούμε αποτελέσματα.
2: Τον σέβομαι και τον εκτιμώ τον Ιγνάτιο, δεν έδωσε αυτή την απάντηση.
0: Τι απάντηση έδωσες? Θα βρω το ηχητικό, ειλικρινά.
2: Να το βρεις το ηχητικό.
0: Ειλικρινά θα βρω το ηχητικό.
2: Να το βρεις το ηχητικό. Να το βρεις. Να το βρεις και γιατί έχω βάλει και τον Τζούνο μέσα. Που δίνει οι αποδόσεις του. Ότι δεν είναι σαν τον Τζούνο που δίνει οι αποδόσεις του 1-0-5.
0: Είπες έτσι.
2: Έτσι ακριβώς.
3: Ναι, ο Τζούνος όταν λέγε.
0: Είπες αυτό, ρε Μπαγάς.
2: Στο Γιάννη θα με φύγαμε.
3: Λέει τα αυτονόητα ο Τζούνος. Λοιπόν, πάμε. Βοσνία Κατάρ απόψε στις 10.
2: Και οι δύο θέλουν την νίκη για την τρίτη θέση.
3: Μαρία. Γκουρού.
0: Συγγνώμη, η ισοπαλία μπορεί να έρθει αυτό το παιχνίδι.
2: Όλα. Εννοείται ότι μπορεί να έρθει.
3: Όλα μπορεί να έρθει.
0: Ωραία.
2: Απλά δεν βολεύει κανένα.
0: Θέλουν όμως και οι δύο,
2: Και οι δύο την νίκη.
0: Ποια είναι αντικειμενικά καλύτερη ομάδα?
2: Η Βοσνία.
0: Αντικειμενικά πολύ, πολύ καλύτερη, ρε παιδί μου.
2: Εντάξει, δεν είναι.
3: Πολύ καλύτερη τώρα.
2: Καλύτερη.
0: Λοιπόν, θα πω χι.
3: Χι.
2: Καναδά-Ελβετία.
3: Μπράβο. Καναδά-Ελβετία. Ελβετία-Καναδά για την ακρίβεια. Μην του δώσω κανένα λάθο αποτέλεσμα. Ελβετία-Καναδά.
2: Θα πει ποια ομάδα θα
0: είναι. Εδώ, τι
2: με ισοπαλία περνάνε και δύο.
3: Και ο Καναδάς είναι η έδρα του,
2: Ναι, ο Καναδάς παίζει στην έδρα του. Με ισοπαλία ο Καναδάς είναι πρώτος, η Ελβετία δεύτερη.
0: Καναδάς, Ελβετία είναι, είπαμε.
3: Ελβετία, Καναδάς.
2: Καλά, τυπικά είναι τα πράγματα, στον Καναδά παίζουν.
0: Διπλό.
3: Άρα Καναδάς.
2: Καναδάς.
3: Καναδά δίνει.
2: Ωραία, ναι. Λοιπόν.
3: Μαρόκο-Αϊτή.
2: Μαρόκο-Αϊτή, ναι.
3: Τα έχω μπροστά μου εδώ.
0: Βόηθα.
2: Τι να βοηθήσω.
0: Τι είναι.
2: Όλοι θέλουν νίκη σε αυτό το νόμιλο. Όλοι δεν έχει
0: νίκη. Δεν μου λες και τίποτα τώρα. Αυτά τα ξέρω και εγώ. Νίκη θα θέλουν στο Μουντιάλ. Παίζουν. Τι να θέλουν.
3: Το Μαρόκο είναι καλή ομάδα.
2: Α, τι θε να σου πει.
0: Μαρόκο με Αϊτή.
2: Το Μαρόκο είναι καλύτερο.
0: Μαρόκο Αϊτή είναι.
2: Ναι. Καλύτερη ομάδα το Μαρόκο.
0: Θα κάνω την ανατροπή. Αϊτή.
3: Αϊτή λες.
2: Μάλιστα. Σκωτία Βραζιλία.
0: Εντάξει τώρα, διπλό.
2: Διπλό.
3: Βραζιλία, μάλιστα.
2: Διαφωνώ σε αυτό, αλλά τέλος πάντων.
0: Τι α,
2: όχι, δεν είμαι σίγουρος. Δεν είμαι σίγουρος. Δεν είμαι σίγουρος ότι θα έρθει.
0: Οι Σκοτσέζοι ήταν ντύρλα από ό,τι είδα χθες. Πήγαν και έπιασαν τη συνάδελφο τώρα και τις κατέστρεψαν το ζωντανό.
2: Οι παίχτες δεν θα είναι ντύρλα.
3: Οι οπαδοί ήταν ντύρλα.
0: Βλέπω η κατάστασή του.
3: Αμέσω και η ομάδα έχει πρόβλημα.

0: Πας για πολλά λεφτά, ε. Πολλά έχει ίσως σήμερα.
1: Ναι.
0: Νοτοαφρική είναι το καλό. Και Τσεχία-Μεξικό το τελευταίο παιχνίδι που δίνουμε.
2: Τσεχία-Μεξικό, ε.
0: Τσεχία-Μεξικό, ναι.
2: Διπλό.
0: Μεξικό. Μεξικό.
1: Ναι, και εγώ βλέπω.
2: Καλή σας επιτυχία, τέλος πάντων.
1: Βλέπω Μεξικό.
0: Λένε, καλά κερδί, τι λένε, καλά κερδί.
2: Ο Ιγνάτιος μοντάρει ήδη το απόσπασμα και μου το προωθεί σε ηχητικό σε πολύ
1: λίγο. Πολύ καλά θα κάνει.
2: Okay,
1: πολύ καλά θα κάνει.
2: Μπορεί να χρειαστεί να επανέλθει δηλαδή μέσα στο στούντιο.
1: Να επανέλθει.
2: Μην χαθεί, μην φύγει να επανέλθει.
1: Δόξα τω Θεώ, υπάρχει και η τεχνολογία.
0: Έχει καταλάβει ότι την Παρασκευή θα έρθει εδώ πέρα και μισή ώρα θα κάνει προγνώσει για το Σαββατοκύριακο. Αν πάνε όλα καλά, δε.
2: Το περιμένω πώ και πώ.
0: Μην σε βγάζουν και Σαββατοκύριακο. Μινά με τον Νίκο.
1: Βγάζαμε το Φανάση. Ένα, πέτυχε ένα στα πέντε.
2: Ο Θανάσης κριτικός. Γιατί το λέτε αυτό για το Θανάση? Μπορούμε να φωνάξουμε λίγο το Θανάση
1: κριτικό?
2: Εκτός,
1: είναι εκτός. Έχει, είναι εκτός. Έχει μια υποχρέωση εκτός.
2: Okay.
1: Συγγνώμη.
2: Θανάση, εγώ πιστεύω σε σένα.
1: Τι είπε ο Νότης?
0: Κουβανός, επειδή πάει κουβά.
2: Καλά, δεν τρέπεστε να το λέτε για τον συνάδελφο. Εμένα ο Θανάσης μου τα έχει πει και τα λέω τώρα.
1: Από το Μαγιόρ μέχρι Κάστρο τον φωνάζουμε.
2: Τέλος πάντων, τέλος πάντων. Μην πας κουβά εσύ με το ηχητικό που έρχεται τώρα, φοβάμαι.
0: Εγώ με το ηχητικό που έρχεται κουβά δεν θα πάω.
2: Μάλιστα, δεν έχεις να φοβηθείς τίποτα. Δηλαδή.
1: Όπως η κυβέρνηση ήταν ο ΠΚΠ.
2: Δεν κατάλαβα. Εντάξει. Ευχαριστούμε πολύ, Νικόλα.
0: Γεια σου, Νικόλα.
2: Καλή συνέχεια. Και ο Γιώργος μας λέει καλημέρα από το Μόντρεαλ, από τον Καναδά που μας ακούει τώρα.
0: Γεια σου, Γιώργο μας.
2: Γεια σου, φίλε μας αγαπημένε.
0: Και πολλοί φίλοι και σε μηνύματα και συνεχίστε να. Και ο Κωνσταντίνος από την Ήδρα, ο φίλος μας που στέλνει κάθε μέρα.
2: Νίκο.
0: Ο φίλος μας.
2: Να ξανάρθεις, Νίκο. Ζήκο.
0: Αυτά είναι. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα σιγά-σιγά και πάμε και στα Honda Center. Πάμε να βρούμε εκεί αρώματα Gucci, Rabanne, Jean Paul Gaultier. Για αγορές άνω των 80 ευρώ έχετε 35%. Αλλά μόνο στα Honda Center, πουθενά άλλο.
3: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
4: Τι?
3: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
4: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
5: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
6: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
7: Μήπως έχεις αφυδατωθεί και δεν το ξέρεις? Οι ηλεκτρολίτες της Power Health ενυδατώνουν τον οργανισμό και αναπληρώνουν τα μέταλλα που χάνονται καθημερινά, προσφέροντας ενέργεια και αντοχή όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
8: Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
9: Για πάντα!
8: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
12: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο. Από 29 ευρώ.

0: Σοβαρά. Και για Μύκονο.
1: Μύκονος, σε 2 ώρες και 15 λεπτά, από 52 ευρώ, με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι, η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά, 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα, για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
0: Όπα, Τίνος, μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
1: Ναι, Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά, μόνο από 29 ευρώ. Και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
2: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
3: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
4: Εδώ στον δρόμο που ερχόμασταν, κάτι μεγάλα άσπρα σκυλιά με πολύ μαλλί που ανέβαιναν στο βουνό όλα μαζί.
5: Πρόβατα.
4: Πρόβατα. Α, εσείς είχατε ξαναδεί, ε?
6: Σε είδα ξανά, ήσουν στα μαύρα ντυμένη, πλατεία Μαβίλη, τέσσερις παρά, μαζί με ένα ψώνιο και δύο χαμένοι, τρώγατε σάντουιτς.

0: Μια καλησπέρα θέλω να πω σε μια πολύ ωραία παρέα που είναι σε ένα αυτοκίνητο τώρα. Είναι ο φίλος μου Αλέξανδρος Μασίνας, αλλά είναι με έναν πολύ πολύ αγαπημένο άνθρωπο, τον πατέρα Μασίνα. Τον άνθρωπο που έφερε στον κόσμο, η μητέρα τον έφερε, αλλά ο άνθρωπος που έφερε στον κόσμο. Τον Αλέξανδρο Μασίνα, που είναι μια ιστορία, ένας φίλος μου πολύ ο Αλέξανδρος, τον κύριο Βυσαρίωνα, ο στρατηγός μας. Είναι ο άνθρωπός μας. Φιλιά μόνο, τον αγαπώ.
1: Λοιπόν, βγήκε πριν από λίγο μία δημοσκόπηση, η οποία έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον,
0: έχει,
1: θα πω. Θέλω να πω, ακουγόταν το τελευταίο διάστημα ότι ίσως να έχουμε μία δημοσκόπηση η οποία να εκτοξεύει τον Τσίπρα σε ποσοστά πάνω από 20%. Νάτι! Είναι η δημοσκόπηση Real Pulse, λοιπόν, όπου καταγράφει άνοδο 5,3 μονάδων για το κόμμα Τσίπρα σε σχέση με τον Μάιο. Δηλαδή, προσέξτε τώρα για να τα πούμε συγκεκριμένα. Νέα Δημοκρατία είναι στο 28,3%,
0: ναι,
1: όσο ήταν και η τελευταία εκλογική της επίδοση
0: στις
1: ευρωεκλογές του 2024.
0: Ναι, ναι.
1: Η Ελλάς βάζει το 2 μπροστά με 21,4, άρα η διαφορά είναι στις 6,9 μονάδες.
0: Και πρώτη φορά κόμμα στη δεύτερη θέση τα τελευταία χρόνια περνάει το 2, έχει 2 μπροστά.
1: Και πλησιάζει, εντάξει, είναι 6,9 μονάδες, είναι 7 μονάδες, αλλά πλησιάζει περισσότερο τη Νέα Δημοκρατία που είχε μέχρι και double score μέχρι πρότινος με το δεύτερο κόμμα διαφορά.
0: Ναι.
1: Φαίνεται ότι το κόμμα Τσίπρα, σύμφωνα με αυτή τη μέτρηση, απορροφά ένα μεγάλο μέρος της λεγόμενης αντισυστημικής ψήφου, ανεξάρτητα από το ιδεολογικό πρόσημο. Αυτό λένε οι αναλυτές της εταιρείας. Το κόμμα Καριστιανού τώρα πέφτει στο 11,9%, άρα παραμένει ψηλά. Τέταρτο το Πασόκ, που προσεγγίζει το διψήφιο, είναι στο 9,9%.
0: Πολύ αληθοφανές.
1: Ακολουθούν το Κομμουνιστικό Κόμμα με 6,4%, Ελληνική Λύση που πέφτει στο 5,1%, Φωνή Λογικής 3,6% και η Πλεύση Ελευθερίας που είναι στο όριο 3,1%. Σε ό,τι αφορά το ΣΥΡΙΖΑ είναι στο 1,2.
0: Ναι.
1: Δεν. Okay, ακούσατε τα ποσοστά, παρουσιάσαμε τη δημοσκόπηση.
0: Τα σχόλια δικά σας.
1: Δεν μπορώ τώρα να μην κάνω κι εγώ ένα.
0: Όχι, σχόλιο κάνε. Δηλαδή, τα σχόλια δικά σας για τα ποσοστά που ακούσατε. Δεν
1: από
0: είναι
1: το Μάιο μέχρι τον Ιούνιο, τι μεσολάβησε και ο κύριος Τσίπρας πήρε συν 5. Δηλαδή, να καταλάβω ότι αυτή τη στιγμή παρουσιάζει, που φαντάζομαι η μέτρηση δεν έχει πιάσει καν την παρουσία τη σκιώδους κυβέρνηση του κύριου Τσίπρα.
0: Όχι, από χθες μέχρι σήμερα.
1: Άρα δεν έχει συμβεί κάτι τρομερό. Δηλαδή δεν είναι ότι ο Τσίπρας εμφανίστηκε σε δύο συνεντεύξεις και πήρε όλο το χαρτί.
0: Όχι, έχει συμβεί
1: το
0: κάτι.
1: Νο.
0: Έχει συμβεί. Έχουν βγει όλα τα στελέχη και έχουν πει θα φορολογήσουν τους καφάτους, τους πισινά τους, τον υπερπλούτο. Τους αυτούς που έχουν διαμερίσματα εδώ στα νότια προάστια και δεν ξέρουν από πού τα βρίσκουν.
1: Μαζεύτηκε όμως την πορεία.
0: Και αυτούς δεν βλέπω να μαζεύεται και μέχρι να βγει το πρόγραμμα. Και αυτούς που μένουν σε ξενοδοχείο το οποίο άνοιξε τώρα. Το Ηλίζαν εννοούν. Ότι οι Έλληνες που μένουν εκεί πέρα, λέει στο Ηλίζαν, πού τα βρίσκουν τα λεφτά. Άρα αυτό μάλλον έπεισε κάποιο κόσμο ότι ο Τσίπρας στην επόμενη, στο rebranding του, θα φορολογήσει πλούσιους.
1: Πάντως, επειδή βλέπω τώρα λίγο πιο συγκεκριμένα τα στοιχεία,
0: ναι, τι λένε.
1: Και επειδή υπάρχει ένα 46% που ζητά πολιτική αλλαγή, από αυτό το κομμάτι, όπως καταλαβαίνετε, παίρνει το κόμμα Τσίπρα. Δηλαδή, συγκεντρώνει την πλειονότητα όσων είχαν ψηφίσει, όπως καταλαβαίνετε, ΣΥΡΙΖΑ το 23 εννοείται, και τραβά και τμήματα και από την Πλεύση Ελευθερίας και από το Μέρα 25 και από το χώρο της αποχής. Στον αντίποδο, το Πασόκ μένει καθυλωμένο στην τέταρτη θέση, πίσω από το κόμμα Καριστιανού, παρότι το κόμμα Καριστιανού, ειδικά τις τελευταίες ημέρες, φαίνεται ότι παρουσιάζει και κάποια σημάδια φιλορροή. Δηλαδή, ναι, φεύγουν στελέχη και σημαντικά στελέχη. Είδαμε σήμερα τι έγινε και θα σας τα παρουσιάσουμε και στη συνέχεια. Θέλω να πω, δεν έχει μια εικόνα ενός κόμματος που φαίνεται να. Ο κ. Κοκοτσάκης, ο κ. Παπα-Νικολάου ανακοίνωσαν ότι αποχωρούν από το κόμμα.
0: Δεν δείχνει ότι είναι ένα κόμμα το οποίο φέρνει κόσμο. Είναι αυτό το κόμμα το οποίο φεύγει ο κόσμος αυτή την περίοδο. Μια ερώτημα σημαντικό από τη Real Post για το πρόταγκον είναι αυτή η δημοσκόπηση. Λέει, ποιο κόμμα πιστεύετε ότι θα έρθει δεύτερο στις επόμενες εκλογές? Το 32%, 31,9 λέει η Ελλάς. Και μετά είναι ακολουθεί το Πασόκ με 18,8 και μετά η Νέα Δημοκρατία με 16,4. Δηλαδή θα χάσει η Νέα Δημοκρατία τις εκλογές, αυτό εννοούνε. Σε αυτό το ποσοστό.
1: Εντάξει, μπορεί να είναι και εκείνοι ένα κομμάτι τους που θέλουν η Νέα Δημοκρατία να μην είναι πρωτοκόμμα.
0: Αυτό, ναι, ναι.
1: Το εκφράζουν.
0: Ναι, όχι, δικαιολογημένο είναι αυτό.
1: Κατάλαβες.
0: Είναι πολύ δικαιολογημένο.
1: Επιθυμία.
0: Πάντως,
1: σε ένα βαθμό.
0: 21,4 η Ελλάς, 9,9 το Πασόκ, 11,9 Ελπίδα. Μάλιστα.
1: Λοιπόν, φεύγουμε και θα σχολιάσουμε πολύ περισσότερα στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Είμαστε 3 λεπτά πριν τα ρολόγια μας γράψουν 4. που θα έρθει και το δελτίο ειδήσεων. Πρέπει να προηγηθεί διαφημιστικό διάλειμμα. Φύγαμε τρέχοντας.
2: Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας.
3: Μα αεροπλάνα και βαπόρια.
2: Αποκαλύπτεται μια αληθινή ιστορία κρυμμένη για δεκαετίες κάτω από τον ιδρυτικό μύθο της μεταπολίτευσης. Και όμως, μέσα στην καταχνιά και την καταπίεση της δικτατορίας, άνθησε ο πολιτισμός σε όλες τις μορφές του. Ερεύνησαν, περιγράφουν και αναλύουν Στάθης Καλύβας, καθηγητής πολιτικής επιστήμης στην Οξφόρδη, Νατάσα Τριανταφύλλη, σκηνοθέτης. Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί.
4: Παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
7: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
8: Τι έχουμε?
7: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσμπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
9: παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτιο.
7: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητή.
10: Κύος Ράδιο Αλήθεια

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 24 Ιουνίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Η διοίκηση του νοσοκομείου ΕΔΕΗΣ ανακαθαρίσει χθες χώρο ιδιοκτησίας του Σκυλίτσιου που στέγαζε για χρόνια το μευτήριο του νησιού στην οδό Μιχαήλ Ιβανού και το οποίο βρίσκονταν πνιγμένο στα μπάζα και τα σκουπίδια. Η Ναυτιλιακή Λέσχη Χίων κατέθεσε στο Δημοχείο πρόταση να δημιουργηθεί ναυτιλιακό κέντρο στο τσιμεντοκητείο της Οδουλάδης. Το φθινόπωρο αναμένεται να ξεκινήσει το έργο για την αντιπλημμυρική προστασία της Λαγκάδας μετά την έγκριση που έλαβε από τη συνεδρίαση της Λιμενικής Επιτροπής. Την καθιερωμένη ανακοίνωση περικοπών ορών και εκπεριτροπής υδροδότησης περιοχών εξέδωσε η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Χίου. Προτρέπει μάλιστα και αυτούς που έχουν αδιάλειπτη παροχή νερού καθόλου το 24ωρο να βάλουν τεπόζιτα. Την ομοιομορφία σε όλο το μήκος του λιμανιού της Χίου επιδιώκει το Λιμενικό Ταμείο με την κατασκευή πεζοδρομίων και στην Οδό Νεωρίων, ένα έργο που σχεδιάζεται την τελευταία πενταετία. Την Παρασκευή 26 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών, επέλεξαν οι εργαζόμενοι στα κέντρα πρόληψης για την προκήρυξη απεργίας, διαμαρτυρώμενοι για το αβέβαιο μέλλον των συγκεκριμένων δομών, ζητώντας μεταξύ άλλων θεσμική αναγνώριση και ενίσχυση των κέντρων πρόληψης ως εγκεκριμένων φορέων και βασικών πυλώνων της δημόσιας πολιτικής πρόληψης και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας. Και σήμερα Τετάρτη προβλέπεται υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία κινδύνου 3 για την περιοχή μας σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Το σοβαρό πρόβλημα της υπογεννητικότητας, γνωστό και ως δημογραφικό που μετατρέπει την Ελλάδα σε χώρα γερόντων, εξετάζει η μερίδα που θα πραγματοποιηθεί το απόγευμα της Παρασκευής στο Ομήριο. Αύριο Πέμπτη από τις 9 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία με την υποστήριξη της Τράπεζας Αίματος Ενορίας Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Ελάτης στο χώρο της αιμοδοσίας στο νοσοκομείο. Με απόφαση του Λιμενάρχη Χίου από το Σάββατο 27 Ιουνίου έως και τις 5 Σεπτεμβρίου κάθε Σάββατο από τις 8 το βράδυ έως τις 2 τα ξημερώματα της Κυριακής η παραλιακή οδός στο λιμάνι θα κλείνει στο ένα ρεύμα κυκλοφορίας με κατέμφθηση από το Τελωνείο Χίου προς το ξενοδοχείο Χανδρής. Στο πλαίσιο προγραμματισμένων εργασιών του έργου Δικτύου Οπτικών Ινών, η εταιρεία Πυλώνας ενημερώνει για το πού θα πραγματοποιούνται εργασίες. Αύριο Πέμπτη, εισοδού Συναδεινού, πρώτη πάροδο Συναδεινού, Χαβιάρα Αγίου Φωτίου. Την Παρασκευή 26 Ιουνίου στις οδούς Αγίου Φωτίου και Γεωργίου Βοριά και τη Δευτέρα 29 Ιουνίου, οδός Ινουσών. Όπως ενημερώνει η ΟΔΔΕ για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Πέμπτη 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο αντλιοστάσιο φράγματος Καλαμωτής, περιοχή Μαυροθέρη, πλησίων φράγματος, φωτοβολταϊκό πάρκο περιοχής. Το Κοινοφελές Ίδρυμα Μαρία Τσάκος διοργανώνει εκδήλωση αφιερωμένη σε έναν από τους πιο σημαντικούς εκφραστές του ελληνικού τραγουδιού, τον Γρηγόρη Μπηθηκότση. Η εκδήλωση έχει τίτλο «Γρηγόρης Μπηθηκότσης 1922-2005 και Πατέρας και Μύθος». Θα πραγματοποιηθεί σήμερα Τετάρτη 9 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο στον αύλιο χώρο του Ιδρύματος. Φέτος γιορτάζουμε την 202η επέτειο από την καταστροφή των ψαρών και το ολοκαύτωμα της Μαύρης Δράχης. Οι εκδηλώσεις θα κορυφωθούν Σάββατο 27 και Κυριακή 28 Ιουνίου. Η καλοκαιρινή εκδήλωση των τμήματων ενόργανης ρυθμικής και ακροβατικής γυμναστικής της ΠΕΚΕΒ και του γυμναστηρίου Μελέκος θα πραγματοποιηθεί σήμερα 7.30 το απόγευμα στο κλειστό γυμναστήριο Χίου. Η κινηματογραφική Λέσχη Χίου προβάλλει σήμερα Τετάρτη 9 το βράδυ στο Περιβόλι στον Κάμπο τη δραματική γερμανική ταινία του 2025 στο νησί του Αμρούμ σε σκηνοθεσία Φατή Χακίν. Για 14η συνεχή χρονιά το Διανυσιωτικό Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Αιγαίου Σινεμάθη ανοίγει τις πύλες του αύριο 5η έως και το Σάββατο 27 Ιουνίου στο Ομήριο 6 το απόγευμα. Στο πλαίσιο του πολιτιστικού προγράμματος της Δημοτικής Κοινότητας Καρδαμήλων, σε συνεργασία με το ΚΔΑΠ Καρδαμήλων, θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 26 Ιουνίου 10 το πρωί εκπαιδευτική δράση στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Καρδαμήλων. Ο Σύλλογος Φίλων Θεάτρου και Τέχνης Χίου Παρασκήνιο 18 ανοίγει το βεστιάριό του και καλεί στο πρώτο του υπαίθριο παζάρι την Παρασκευή 26 Ιουνίου 6 το απόγευμα με 9 το βράδυ και το Σάββατο 27 Ιουνίου 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι στην οδό Μητροπολίτη Πλάτωνος και Δωροθέου Πρωίου στο στενό της Πιπερόριζας. Ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος και το Χορευτικό Συγκρότημα Βολισσού Όμηρος διοργανώνουν την τρίτη συνάντηση στα βήματα της παράδοσης την Κυριακή 28 Ιουνίου, 8 το βράδυ, στο χώρο του κτήματος Συνοπίου Κεφάλα. Την Κυριακή 28 και τη Δευτέρα 29 Ιουνίου, 9 το βράδυ, θεατρική ομάδα Βλέα του φιλοπρόεδρου Μίλου Βροντάδου δίνει παράσταση στον ΦΟΒ με το έργο «Και το παραμύθι δεν τελείωσε» του Μεξικανού συγγραφέα Ντίν Ντουπέιρον. 27 και 28 Ιουνίου θα διεξαχθεί στο νησί μας το πρώτο ανοιχτό τουρνουά σκάκι με διεθνή αξιολόγηση, στο οποίο αναμένεται να πάρουν μέρος καταξιωμένοι σκακιστές από τη χώρα μας. Η ΠΕΚΕΒ σε συνεργασία με το Δήμο Χίου διοργανώνει το τρίτο φεστιβάλ τέχνης το Σάββατο και την Κυριακή στις ναυταθλητικές εγκαταστάσεις της στον Όρμο Λό στις 7 το απόγευμα. Και φέτος θα τιμηθεί η εορτή του πρωτοκορυφαίου Αποστόλου Παύλου τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 7 το απόγευμα στην πλατεία Ναυτοσύνης Συνουσών, όπου θα τελεστεί μέγας αρχιερατικός εσπερινός. Η θεατρική ομάδα του Εκπολιτιστικού Σωματείου Καλεμασιάς «Η Πρόοδος» παρουσιάζει τη νέα της παραγωγή με τίτλο «Πέρα από κάθε λογική αμφιβολία» την Κυριακή 28 Ιουνίου 9.30 το βράδυ στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Καλεμασιάς. Επίσης την Κυριακή στις 8 το βράδυ στην πλατεία Πύργος Νεχωρίου θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση με τίτλο «Καμάρι 2026, 18η συνάντηση συγκροτημάτων παραδοσιακού χορού από τον Πολιτιστικό Επιμορφωτικό Σύλλογο Νεχωρίου Χίου Άγιος Μινάς». Η παιδική χοροδία Χίου παρουσιάζει την καλοκαιρινή της παράσταση με τίτλο «Ταξίδι στη Μεσόγειο» την 3η 30 Ιουνίου 7.30 το απόγευμα στον προαύλιο χώρο του Ναυτικού Μουσείου. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Τετάρτη ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρεια κατέμφθηση με ένταση 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς και η υγρασία από 25 έως 47%. Αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς και η υγρασία από 27 έως 60%. Αγαπητοί ακροατές, αυτοί ήταν οι τίτλοι των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση. Splish, splash, και θα τρελαθώ.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 2270 22-242 και 6944-781-289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
0: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
4: Κάθε καλοκαίρι σταθερά στο ραντεβού μας σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο γρήγορα και άνετα για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
5: Το καλοκαίρι αυτό, κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
6: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερ για έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε, ανακαινίζετε, φεύγετε για μεγάλο διάστημα. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
1: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer. Την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
2: Μπούμπι, φέρε το λουρί.
3: Πάμε να δούμε σπίτια.
4: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
3: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
4: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
3: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
4: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
3: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλ, παρακαλώ.
5: Τάκης και Μπούμπις.
3: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
6: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
7: 14ο Φεστιβάλ Σινεμάθια 2026. 43 μαθητικές ταινίες από όλο το Αιγαίο και τα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού κεντρούν μνήμη, ευαισθησία, πολιτιστική κληρονομιά. 5η 25 έως και το Σάββατο 27 Ιουνίου 2026 στο Ομίλιο Πνευματικό Κέντρο Δημοχείου. Διοργάνωση Έθος Αιγαίου. Σχολικές δραστηριότητες Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου. Συνδιοργάνωση Δήμος Χίου.
8: Ο πολιτισμός έχει δύναμη. Τώρα ο πολιτισμός έχει τη δύναμη να παίξει έναν ευεργετικό ρόλο στην ψυχική υγεία. Με την καινοτόμη πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού, που ανοίγει τον δρόμο για την καλύτερη φροντίδα, συμπερίληψη και αποκατάσταση των ψυχικά ευάλωτων συνανθρώπων μας. Πρόγραμμα Πολιτιστική Συνταγογράφηση. Υπό την επιστημονική εποπτεία του ΕΠΙΨΗ και με τη συνεργασία πολιτιστικών φορέων, καλλιτεχνών και επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Μάθετε περισσότερα στο artonprescription.gr. Υπουργείο Πολιτισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Χίος, Ράδιο Αλήθεια.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια. Είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ. TSL με 315 ευρώ. Και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ. Και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ, ανακαινίζω, αναβαθμίζω». Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
3: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερ για έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
2: Ό,τι δεν γίνεται, φταίω εγώ. Ό,τι γίνεται, το κάναμε μαζί. Πανταχού παρόντα και αξιοπρεπή χαρακτηρίζει τον Σταύρο Μιχαηλίδη, ο συνάδελφός του βουλευτής Νότης Μηταράκης. Θεωρεί απαραίτητη μία τρίτη αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας. Αναρωτιέται αν έχουμε συνειδητοποιήσει τι σημαίνει άφιξη 13.000 Τούρκων επισκεπτών το Μάιο. Είναι σίγουρος ότι μέχρι το 2027 θα έχουν τελειώσει στο νησί μας όλα τα μεγάλα έργα. Αυτά και άλλα πολλά ενδιαφέροντα καταθέτει ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης σε μία εφόλιστη σύλληση συνέντευξής του στο Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην εκπομπή Αυτοπροσώπος στην Αλήθεια TV.
4: Όσο γίνεται το αεροδρόμιο, για ό,τι καθυστερεί στοιχείο, φταίει ο Μηταράκης. Όταν τελειώνουν τα έργα, είτε κάνουμε ότι δεν μας αρέσουν, η άλλη στρατηγική είναι θα πούν όλοι, α, εμείς το κάναμε. Όταν έχει πρόβλημα, φταίω εγώ. Όταν λυθεί και γίνει, θα υπάρχουν πολλοί που θα προσπαθούν να πούν ότι χάρη σε αυτούς έγινε. Κοιτάξτε, ο Σταύρος Μιχαηλίδης καταρχήν είναι ένας πολύ αξιοπρεπής άνθρωπος. Και έχω πολύ καλή προσωπική σχέση μαζί του. Κάποιοι μπορεί να πούνε αστειευόμενοι ότι ίσως έχω καλύτερη σχέση τώρα που είναι στο Πασόκ από ότι όταν ήταν στη Νέα Δημοκρατία. Έχουμε μια πολύ καλή σχέση. Είναι ένας άνθρωπος.
5: Ωραία σποντά.
4: να λέμε και αλήθειες. Είναι ένας άνθρωπος που αγαπάει το νησί. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Και ότι δουλεύει συστηματικότατα για να πιέσει για αυτά που αυτός θεωρεί ότι είναι προτεραιότητα.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά,
5: καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
6: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινεργια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
3: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής TechNet Hiu. Τεχνική εταιρεία Hiu ΕΠΕ. TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
4: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την Ανακέμα ΑΕ, συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
3: Τεχνική εταιρεία TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
4: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 2271-081-380, 2271-040-280 και στο technetch@otenet.gr.

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 24 Ιουνίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Η διοίκηση του νοσοκομείου ΕΔΕΗΣΕ να καθαρίσει χθες χώρο ιδιοκτησίας του Σκυλίτσιου που στέγαζε για χρόνια το μευτήριο του νησιού στην οδό Μιχαήλ Ιβανού και το οποίο βρίσκονταν πνιγμένο στα μπάζα και τα σκουπίδια. Η Ναυτιλιακή Λέσχη Χίων κατέθεσε στο Δημοχείο πρόταση να δημιουργηθεί ναυτιλιακό κέντρο στο τσίμεντο κοιτίο της Οδού Λάδης. Το φθινόπωρο αναμένεται να ξεκινήσει το έργο για την αντιπλημμυρική προστασία της Λαγκάδας μετά την έγκριση που έλαβε από τη συνεδρίαση της Λιμενικής Επιτροπής. Την καθιερωμένη ανακοίνωση περικοπών ορών και εκπεριτροπής υδροδότησης περιοχών εξέδωσε η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Χίου. Προτρέπει μάλιστα και αυτούς που έχουν αδιάλειπτη παροχή νερού καθόλου το 24ωρο να βάλουν τεπόζιτα. Την ομοιομορφία σε όλο το μήκος του λιμανιού της Χίου επιδιώκει το Λιμενικό Ταμείο με την κατασκευή πεζοδρομίων και στην Οδό Νεωρίων, ένα έργο που σχεδιάζεται την τελευταία πενταετία. Την Παρασκευή 26 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών, επέλεξαν οι εργαζόμενοι στα κέντρα πρόληψης για την προκήρυξη απεργίας, διαμαρτυρώμενοι για το αβέβαιο μέλλον των συγκεκριμένων δομών, ζητώντας μεταξύ άλλων θεσμική αναγνώριση και ενίσχυση των κέντρων πρόληψης ως εγκεκριμένων φορέων και βασικών πυλώνων της δημόσιας πολιτικής πρόληψης και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας. Και σήμερα Τετάρτη προβλέπεται υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία κινδύνου 3 για την περιοχή μας σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Το σοβαρό πρόβλημα της υπογεννητικότητας, γνωστό και ως δημογραφικό που μετατρέπει την Ελλάδα σε χώρα γερόντων, εξετάζει η μερίδα που θα πραγματοποιηθεί το απόγευμα της Παρασκευής στο Ομήριο. Αύριο Πέμπτη από τις 9 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία με την υποστήριξη της Τράπεζας Αίματος Ενορίας Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Ελάτης στο χώρο της αιμοδοσίας στο νοσοκομείο. Με απόφαση του Λιμενάρχη Χίου από το Σάββατο 27 Ιουνίου έως και τις 5 Σεπτεμβρίου κάθε Σάββατο, από τις 8 το βράδυ έως τις 2 τα ξημερώματα της Κυριακής, η παραλιακή οδός στο λιμάνι θα κλείνει στο ένα ρεύμα κυκλοφορίας με κατέμφθηση από το Τελωνείο Χίου προς το ξενοδοχείο Χανδρής. Στο πλαίσιο προγραμματισμένων εργασιών του έργου Δικτύου Οπτικών Ινών, η εταιρεία Πυλώνας ενημερώνει για το πού θα πραγματοποιούνται εργασίες. Αύριο Πέμπτη, εισοδού Συναδεινού, πρώτη πάροδο Συναδεινού, Χαβιάρα Αγίου Φωτίου. Την Παρασκευή 26 Ιουνίου στις οδούς Αγίου Φωτίου και Γεωργίου Βοριά και τη Δευτέρα 29 Ιουνίου οδός Συνουσών. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Πέμπτη 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο αντλιοστάσιο φράγματος Καλαμωτής, περιοχή Μαυροθέρη, πλαισίων φράγματος, φωτοβολταϊκό πάρκο περιοχής. Το Κοινοφελές Ίδρυμα Μαρία Τσάκος διοργανώνει εκδήλωση αφιερωμένη σε έναν από τους πιο σημαντικούς εκφραστές του ελληνικού τραγουδιού, τον Γρηγόρη Μπηθηκότση. Η εκδήλωση έχει τίτλο «Γρηγόρης Μπηθηκότσης 1922-2005 και Πατέρας και Μύθος». Θα πραγματοποιηθεί σήμερα Τετάρτη 9 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο στον αύλιο χώρο του Ιδρύματος. Φέτος γιορτάζουμε την 202η επέτειο από την καταστροφή των ψαρών και το ολοκαύτωμα της Μαύρης Δράχης. Οι εκδηλώσεις θα κορυφωθούν Σάββατο 27 και Κυριακή 28 Ιουνίου. Η καλοκαιρινή εκδήλωση των τμήματων ενόργανης ρυθμικής και ακροβατικής γυμναστικής της ΠΕΚΕΒ και του γυμναστηρίου Μελέκος θα πραγματοποιηθεί σήμερα 7.30 το απόγευμα στο κλειστό γυμναστήριο Χίου. Η κινηματογραφική Λέσχη Χίου προβάλλει σήμερα Τετάρτη 9 το βράδυ στο Περιβόλι στον Κάμπο τη δραματική γερμανική ταινία του 2025 στο νησί του Αμρούμ σε σκηνοθεσία Φατή Χακίν. Για 14η συνεχή χρονιά το Διανυσιωτικό Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Αιγαίου Σινεμάθη ανοίγει τις πύλες του αύριο 5η έως και το Σάββατο 27 Ιουνίου στο Ομήριο 6 το απόγευμα. Το πλαίσιο του πολιτιστικού προγράμματος της Δημοτικής Κοινότητας Καρδαμήλων, σε συνεργασία με το ΚΔΑΠ Καρδαμήλων, θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 26 Ιουνίου 10 το πρωί εκπαιδευτική δράση στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Καρδαμήλων. Ο Σύλλογος Φίλων Θεάτρου και Τέχνης Χίου Παρασκήνιο 18 ανοίγει το βεστιάριό του και καλεί στο πρώτο του υπαίθριο παζάρι την Παρασκευή 26 Ιουνίου 6 το απόγευμα με 9 το βράδυ και το Σάββατο 27 Ιουνίου 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι στην οδό Μητροπολίτη Πλάτωνος και Δωροθέου Πρωίου στο στενό της Πιπερόριζας. Ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος και το Χορευτικό Συγκρότημα Βολυσσού Όμηρος διοργανώνουν την τρίτη συνάντηση στα βήματα της παράδοσης την Κυριακή 28 Ιουνίου, 8 το βράδυ, στο χώρο του κτήματος Συνοπίου Κεφάλα. Την Κυριακή 28 και τη Δευτέρα 29 Ιουνίου, 9 το βράδυ, η θεατρική ομάδα Βλέα του φιλοπρόεδρου Μίλου Μπροντάδου δίνει παράσταση στον ΦΟΒ με το έργο «Και το παραμύθι δεν τελείωσε» του Μεξικανού συγγραφέα Ντίν Ντουπέιρον. 27 και 28 Ιουνίου θα διεξαχθεί στο νησί μας το πρώτο ανοιχτό τουρνουά σκάκι με διεθνή αξιολόγηση, στο οποίο αναμένεται να πάρουν μέρος καταξιωμένοι σκακιστές από τη χώρα μας. Η ΠΕΚΕΒ σε συνεργασία με το Δήμο Χίου διοργανώνει το τρίτο φεστιβάλ τέχνης το Σάββατο και την Κυριακή στις ναυταθλητικές εγκαταστάσεις της στον Όρμολο στις 7 το απόγευμα. Και φέτος θα τιμηθεί η εορτή του πρωτοκορυφαίου Αποστόλου Παύλου τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 7 το απόγευμα στην πλατεία Ναυτοσύνης Συνουσών, όπου θα τελεστεί μέγας αρχιερατικός εσπερινός. Η θεατρική ομάδα του Εκπολιτιστικού Σωματείου Καλεμασιάς «Η Πρόοδος» παρουσιάζει τη νέα της παραγωγή με τίτλο «Πέρα από κάθε λογική αμφιβολία» την Κυριακή 28 Ιουνίου 9.30 το βράδυ στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Καλεμασιάς. Επίσης την Κυριακή στις 8 το βράδυ στην πλατεία Πύργος Νεχωρίου θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση με τίτλο «Καμάρι 2026, 18η συνάντηση συγκροτημάτων παραδοσιακού χορού από τον Πολιτιστικό Επιμορφωτικό Σύλλογο Νεχωρίου Χίου Άγιος Μινάς». Η παιδική χοροδία Χίου παρουσιάζει την καλοκαιρινή της παράσταση με τίτλο «Ταξίδι στη Μεσόγειο» την 3η 30 Ιουνίου 7.30 το απόγευμα στον προαύλιο χώρο του Ναυτικού Μουσείου. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος. Η άνεμη θα είναι βόρειο, εντάσσεως τριομποφόρη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς και η υγρασία από 27 έως 60%. Αγαπητοί ακροατές, αυτοί ήταν οι τίτλοι των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση. Splish, splash, και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια. Είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στο Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ. TSL με 315 ευρώ. Και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ. Και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ, ανακαινίζω, αναβαθμίζω». Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.

0: Η Βασιλική Πλιάτσικα, προϊστορική αρχαιολόγος του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, μας αποκαλύπτει τον μαγικό κόσμο των Μυκηναίων και των προγόνων τους. Ιστορίες που δεν περιμένατε και πληροφορίες που θα σας σοκάρουν, καθώς και αποκαλύψεις για τη νέα συγκλονιστική έκθεση του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου που θα θέλατε σίγουρα να επισκεφθείτε. Στο σημερινό podcast Αρχαιοστοριτέλερ θα ακούσουμε το πρώτο μέρος. Από πληροφορίες και αποκαλύψεις για τη νέα συγκλονιστική έκθεση του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου από την Βασιλική Πλιάτσικα, προϊστορική αρχαιολόγος του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου. Pod.gr.
1: Αρχαίο Storyteller and Friends. Με το διδάκτορα κλασικής αρχαιολογίας Θόδωρο Παπακώστα. Just a little bit of history repeating. Ο αρχαίος storyteller ξεσκόνησε, σκούπισε, σφουγγάρισε και καλεί τους φίλους του.
2: Ακόμα ένα επεισόδιο αρχαίος storyteller and friends με μια πολύ καλή φίλη και εξαιρετική αρχαιολόγο που είναι πολύ μεγάλη τιμή που είναι μαζί μας. Και αυτά που θα ακουστούν είναι και πάρα πολύ ενδιαφέροντα και πρωτότυπα. Επομένως μείνετε εδώ πέρα γιατί θα πάθετε τσο-τσο. Ναι, είναι ατάκα μου, με συγχωρείς. Χαλαρά και ωραία λοιπόν, Βασιλική Πλιάτσικα.
3: Χαίρομαι που σε βρίσκω, Θοδωρή Παπακώστα από κοντά.
2: Σε ευχαριστώ που ήρθες.
3: Ξανά. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
2: Αρχαιολόγος στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο.
3: Ναι.
2: Θέλεις να μας πεις λίγα πράγματα εντάχει για την πορεία σου γενικότερα στην επιστήμη?
3: Η πορεία μου στην επιστήμη θα αποκαλύψει και τα χρόνια μου, αλλά θα την πω. Ξεκινάω, έχω κάνει όλες μου τις σπουδές στο Εθνικό, στο ΕΚΠΑ, στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, ενώ πτυχίο μεταπτυχιακό μάστερ διατριβή. Και μετά είχα την τύχη να δουλέψω σε αρκετές ανασκαφές στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Και δούλεψα και 10 χρόνια ως επιστημονική συνεργάτη στην Ακαδημία Αθηνών, στο πρόγραμμα των δημοσιεύσεων των ανασκαφών των Μυκηνών με τον Σπύρο Ιακωβίδη. Το αναφέρω πάντα πλήρως γιατί είναι μεγάλη στιγμή για μένα.
2: Είναι σημαντική ανασκαφή τώρα, αντικειμενικά ναι. Είναι.
3: Ήταν ένα μεγάλο πρόγραμμα, πολύ σπουδαίο. Και μετά μπήκα στο Υπουργείο Πολιτισμού και εκεί έχω υπηρετήσει σε φορεία, στα κεντρικά και τώρα στο Εθνικό.
2: Γιατί σε έχω καλέσει λοιπόν τώρα εδώ πέρα? Πέραν το ότι σε εισαγωγικά το χρωστούσα γιατί με έχει στηρίξει χρόνια τώρα, αλλά δεν είναι θέμα ξεχρεώματος το ότι σε έχω εδώ πέρα, είναι γιατί είναι η πιο κομβική στιγμή να σε φέρω να μιλήσουμε για κάποια θέματα τα οποία όντως τελικά ενδιαφέρουν το κοινό και αυτό είναι πάρα πολύ καλό σημάδι. Δώσε μου λίγο χρόνο να εξηγήσω τι εννοώ. Μέχρι πριν από 5-10 χρόνια δεν είχε κανείς ιδέα για τον μυκηναϊκό κόσμο. Και ξαφνικά σκάει το τρέιλερ της νέας ταινίας του Νόλαν που την αναμένουμε με ανυπομονησία όλοι μας και έχεις κάτω στα κοινωνικά δίκτυα, στα σχόλια, να μαλώνει ο κόσμος για την ακρίβεια και το πώς είναι η πανοπλία και το πώς είναι η τέτοια. Και συνειδητοποιώ, αγνοώντας το ότι δεν υπάρχει λόγος να θυμώνουμε και να μαλώνουμε, ένα έργο τέχνης έχει δικαίωμα σε κάποιον να αρέσει ή να μην αρέσει. Αλλά αυτό που θέλω να κρατήσω εξ αρχής για να ξεκινήσει η κουβέντα μας είναι πως υπήρχε η γνώση στον κόσμο πλέον για κάποια είδους ακρίβεια του μυκηναϊκού κόσμου. Και αναρωτιέμαι μήπως τελικά έχουμε αρχίσει να φέρνουμε περισσότερο στο προσκήνιο τη μυκηναϊκή αρχαιολογία πλέον.
3: Νομίζω ναι, έχεις δίκιο. Δηλαδή και εμένα μου έκανε κατάπληξη ότι πάρα πολλοί άνθρωποι σχολίαζαν από κάτω ότι δεν ήταν ικανοποιημένοι από τον τρόπο απεικόνησης της εξάρτησης της μυκηναϊκής εποχής. Σημαίνει ότι έχουμε πετύχει και σε κάτι να εμπεδώσει ο κόσμος πως είναι ένας μυκηναίος πολεμιστής με την περικεφαλαία τη συγκεκριμένη, με πλακίδια από ελεφαντόδοντο, από χάβλους μάλλον αγριόχειρου. Αυτό είναι καλό. Νομίζω ότι αν παρατηρήσει κανείς τον τρόπο που απεικονίζονται οι Μυκηναίοι διαχρονικά, ξεκινάς βλέποντας για την σημερινή εποχή γελίες απεικονίσεις με την έννοια ότι είναι ξέρεις, αυτά τα φουστανάκια που φοράνε εξωγώ στα ιταλικά pop film και φτάνεις τώρα εδώ να έχεις ως αίτημα την καλύτερη απεικόνιση. Νομίζω ότι έχει μεσολαβήσει ένα σημαντικό σταθμός που είναι η Τρία.
2: Η ταινία.
3: Ναι.
2: Έπαιξε ναι. Ρόλο.
3: Λες. Νομίζω παίζει ένα ρόλο. Δηλαδή είναι το επόμενο βήμα ο Νόλαν μετά την Τρία. Δηλαδή η σημαντική μεγάλη blockbuster ταινία που θα μας δώσει μια εικόνα για τον τρόπο που απεικονίζεται η Αμερική εποχή στον κινηματογράφο.
2: Όντως, αν και προφανώς και δεν περιμένουμε κάποια αρχαιολογική ακρίβεια, γιατί ιστορική ακρίβεια δεν μπορείς να έχεις σε κάτι. Φυσικά. Που είναι ένα μυθολογικό έπος. Αυτό θυμώνει πάρα πολύ κόσμο όταν το εξηγώ, ότι δεν αποτελεί ιστορικό κείμενο ο Όμηρος. Άσχετα αν έχει ψήγματα γεγονότων να. Και αφηγήσεων της εποχής του Χαλκού, λίγο μπερδεύεται σε αυτό ο κόσμος, αλλά όπως και να έχει, εγώ ξέρετε, σκεφτόμουν. Οι Μυκήνες είναι ένα ανάκτορο, ένα οικισμός, διάρκεια ζωής αρκετών αιώνων. Δεν μπορεί μια οικογένεια μόνο να κυβερνούσε. Προφανώς και μιλάμε για δυναστείες και υπάρχει ένας πλούτος εκεί πέρα πολιτιστικός, τεράστιος. Ο Μυκηναϊκός κόσμος δηλαδή είναι χαώδης, αν το σκεφτείς. Εσύ που ειδικεύεσαι στο Μυκηναϊκό κόσμο,
3: ναι,
2: πώς θεωρείς ότι έχει βελτιωθεί η γνώση μας για την Μυκηναϊκή Ελλάδα τα τελευταία χρόνια?
3: Κοίταξε, ελπίζω ότι και διαβάζοντας ο κόσμος περισσότερο και ενημερώνοντας ο ένας τον άλλον, θέλω να πω και οι δικές σου οι εκπομπές ακόμη έχουν συμβάλει, η δική σου η δουλειά που απευθύνεσαι πάρα πολύ στο ευρύ κοινό, και για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Το ξέρεις ότι είναι κάτι που το θεωρώ πολύ σημαντικό, οι αρχαιολόγοι συστηματικά να μεταδίδουμε τη γνώση στο ευρύ κοινό. Θα πρέπει να είναι ένας από τους βασικότερους μας στόχους και όχι να επικοινωνούμε ο ένας με τον άλλο μέσα από αυτό το jargon, την ειδικευμένη τέλος πάντων ορολογία. Είναι και αυτό, έτσι προάγει στην επιστήμη, αλλά είναι και βασικός μας ρόλος να μεταδώσουμε τις γνώσεις μας στο ευρύ κοινό. Και με αυτόν τον τρόπο βλέπεις ότι τώρα καρπώνεσαι τα αποτελέσματα αυτής της δουλειάς. Επίσης δεν είναι καλό να υποτιμά κανείς το κοινό. Πώς το ξέρεις εσύ και δεν το κάνει ποτέ.
2: Σωστό, σωστό.
3: Θέλω να πω ότι ζούμε σε μια εποχή που έχουν οι άνθρωποι πρόσβαση σε πάρα πολλή πληροφορία και σε πολύ περισσότερη εικόνα από ό,τι είχαν παλιότερες γενιές μέσω των κοινωνικών δικτύων, ξέρεις, social, βιβλία, περιοδικά, οτιδήποτε. Πολλά περισσότερα πράγματα βλέπουμε από ό,τι βλέπαμε. Ο κόσμος παλιότερα διάβαζε περισσότερο κείμενο και τώρα βλέπει πολύ περισσότερη εικόνα. Και άρα η εικόνα τον βοηθάει να διαμορφώσει μια εντύπωση που θα ήθελε να τη δει, όπως βλέπεις τώρα, στον όλο να δει τη σωστή περικεφαλαία, τη σωστή πανοπλία.
2: Εσύ τι περιμένεις από την ταινία?
3: Κοίταξε, θα σου πω τη γνώμη μου, θα σου πω τη σκέψη μου για αυτά τα πράγματα. Θα ήθελα, επειδή αγαπώ πάρα πολύ και τα δύο μερικά κείμενα, και την Ηλίαδα και την Οδύσσεια, όταν τα διαβάζεις έχουν μια τεράστια κινηματογραφικότητα.
2: Όντως, έχουν όντως.
3: Σκηνοθετεί ο ίδιος ο Όμηρος και σου λέει, κατεβαίνει, δηλαδή σου κατευθύνει το βλέμμα, κατεβαίνει θεά, του μιλάει, του κάνει, δίνει οδηγίες σκηνοθετικές. Και όταν το διαβάζεις, σκέφτεσαι, για φαντάζομαι να βρισκόταν ένας σκηνοθέτης να μας το δείξει ακριβώς αυτό που λέει ο Όμηρος. Άρα για αυτές τις ταινίες σκέφτομαι πάντα, να μωρέ, έχουν μια ευκαιρία να το ζωντανέψουν αυτό το πράγμα σωστά και να βάλουν όλα αυτά τα στοιχεία, να μας βάλουν, ξέρω εγώ, στους τρόες κάποια στοιχεία αιχετητικού πολιτισμού. Γιατί αν είχαν, θα είχαν και από εκεί επιρροές.
2: Προφανώς. Νομίζω μας αυτό λίγο το έχουμε χάσει. Τα δείγματα δηλαδή που έχουμε από το τρέιλερ δεν προϋποθέτουν ότι θα έχουμε απεικόνιση του υλικού πολιτισμού που θα προσυδειάζει κάπως σε εποχή του Χαλκού, αλλά για μένα δεν πειράζει και τόσο, να σου πω.
3: Όχι, δεν πειράζει, γιατί το βασικό μήνυμα του κειμένου άλλωστε είναι διαφορετικό. Νομίζω ότι θα κινηθεί πιθανόν, ελπίζω, περισσότερο στο να μιλήσει για τον ήρωα και το πώς βασανίζεται, πώς βιώνει τα πράγματα, τι μαθαίνει από όλα αυτά, τι συνιστά ο πόλεμος, τι προκαλεί. Δηλαδή, ελπίζω να έχει τέτοια αντιπολεμικά, ας πούμε, μηνύματα, για παράδειγμα.
2: Πολύ πιθανό.
3: Ή το πώς, γιατί ο Οδυσσέας κάνει μια διαδρομή, η οποία είναι μια διαδρομή αυτογνωσίας επιπλέον, όπως αντίστοιχα την κάνει, και έχεις μιλήσει γι' αυτό πολύ σωστά, ο Γκιλγαμές. Είναι παρόμοια έπει αυτά, ναι, και έπονται το ένα του άλλου. Μα κάνει λοιπόν να είναι επικεντρωμένη η ταινία στα αυτά τα βασικά και ουσιοδέστερα μηνύματα, και ας μην είναι τέλος πάντων τόσο ακριβής στον υλικό πολιτισμό.
2: Πάμε τώρα στις καθαυτόμικίνες. Τι παίζει εκεί πέρα, Βάσο Βασιλική, τι βρέθηκε εκεί πέρα, χαβλιόδοντας? Κάτι ρινόκερο, τι δουλειά έχει ο ρινόκερος μες στις Μυκήνες?
3: Έλατε, αυτή είναι η βασική ερώτηση. Να σου πω την αλήθεια, όταν γράφαμε τα άρθρα που έχουμε γράψει για το θέμα, ήθελα να γράψω αυτό τον τίτλο. Τι δουλειά έχει ένας αστράγαλος ρινόκερος στις Μυκήνες?
2: Αστράγαλος ρινόκερο.
3: Ναι, ο οποίος είναι απολιθωμένος, ο οποίος προέρχεται από το μέσο πλοιόκαινο. Είναι δηλαδή κάποιες εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια παλιός. Είναι ένα απολίθωμα. Και βρίσκεται τοποθετημένο μαζί με άλλα περίεργα αντικείμενα στο υπόγειο ενός σπιτιού, το ανήλιαγο υπόγειο ενός σπιτιού, στην νοτιοδυτική συνοικία, μέσα στην Ακρόπολη των Μυκηνών.
2: Εντός της Ακρόπολης.
3: Μέσα, ναι. Σε μια οικιστική περιοχή, ας πούμε, ξέρουμε ότι εκεί μένουν άνθρωποι. Βρισκόμαστε στο 13ο αιώνα π.Χ. Άρα οι άνθρωποι που μεταχειρίζονται, έχουν βρει και χρησιμοποιούν αυτό το αντικείμενο με κάποιο τρόπο, έχουν μια συνέστηση ότι αυτό είναι πολύ παλιό. Τώρα, τι κάνουν με αυτό, σίγουροι δεν είμαστε, γιατί δεν έχει βρεθεί σε ένα καθαρό περιβάλλον όπου να μπορούμε να διαβάσουμε τι έχει συμβεί με σαφήνεια. Αλλά νομίζω ότι μπορούμε να έχουμε εμπιστοσύνη στην ευφυΐα των ανθρώπων και στην ευφυΐα των αρχαίων, που δεν πρέπει να την υποτιμούμε.
2: Σωστό.
3: Γι' αυτό το λέω πάντα, ότι το ότι εμείς αντιλαμβανόμαστε ότι είναι απολίθωμα σήμερα, το καταλαβαίνουμε γιατί είναι ένας αστράγαλος, όπως ξέρουμε να έχει σχήμα ένας αστράγαλος, αλλά είναι πάρα πολύ βαρύ, γιατί έχει μετατραπεί σε πέτρα. Είναι 500 γραμμάρια. αυτό το αντιλαμβάνονται και οι μικυναίοι. Δηλαδή τα πραγματικά χαρακτηριστικά ενός αντικειμένου δεν είναι ηλίθιοι, τα διαβάζουν, τα βλέπουν. Πώς φτάνει? Φτάνει μέσω εμπορίου, μέσω ανταλλαγών? Έχουν πρόσβαση σε κάποιες περιοχές που έχουν αναδείξει παλαιολιθικά ευρήματα? Είναι πολύ πιθανόν, γιατί υπάρχουν και στην Πελοπόννησο και αλλού, ξέρουμε ότι έχουν βρεθεί περιπίνει κοντά στη Μεγαλόπολη αντικείμενα τα οποία προέρχονται από αυτόν τον ορίζοντα. Είναι μάλιστα και πολύ ενδιαφέρον να πούμε ότι αυτό το εύρημα των Μυκηνών είναι το πρώτο τεκμηριωμένο εύρημα συλλογής παλαιολιθικών αντικειμένων στην αρχαιότητα. Ξέρουμε ότι το κάνουν αυτό οι αρχαίοι.
2: Απίστευτο. Άρα είχαν την ίδια διάθεση με εμάς να συλλέξουν το κοιμήλιο.
3: Ακριβώς.
2: Να το κρατήσουν, να του δώσουν, να το νοηματοδοτήσουν.
3: Ακριβώς έτσι. Ναι. Και εντωμεταξύ, τώρα ξέρεις, βρέθηκα και σε έναν άλλο πειρασμό. Όταν βρήκαμε, ταυτίσαμε το αντικείμενο με τις συναδέλφους μου, την Τζάκι Μάιερ από το Πανεπιστήμιο της Βόρεια Φλόριντα και την Κιμ Σέλτον από τον Μπέρκλεϊ. Είμαστε μια ομάδα μικρή που κάνουμε έτσι ωραία δουλειά στις Μυκήνες. Όταν το αντικείμενο βρέθηκε, αμέσως μπήκαμε στον πειρασμό κύκλοπες μυθολογία.
2: Ναι.
3: Δηλαδή και θέλεις να μην το πεις, αλλά πρέπει και να το πεις ότι είναι πασίγνωστο και γραμμένο πολύ και ο Παυσανίας, ας πούμε, το λέει πάρα πολλές φορές ότι τα παλαιολιθικά ευρήματα που εντοπίζουν οι ίδιοι οι αρχαίοι, που λέμε εμείς, που τοποθετούμε στην ελληνική αρχαιότητα, γεννάνε μύθους. Ας πούμε, στην Ολυμπία η ομοπλάτη του Πέλοπα ήταν ένα αντικείμενο το οποίο εκτίθετο, το οποίο πήραν μαζί τους υποτίθεται οι Έλληνες όταν πήγαν στην Τρία, που λέγαμε πριν, και το γύρισαν μετά πάλι πίσω, ήταν το φυλαχτό τους τέλος πάντων, και αυτό κατά πάσα πιθανότητα ήταν ένα ογκώδες αντικείμενο, μεγάλο αντικείμενο από κάποιο παλαιολιθικό θηρίο.
2: Πλάσμα κάποιον,
3: ναι, ναι,
2: που προσωμίαζε κάπως η ομοπλάτη σε ανθρώπινη και
3: ακριβώς, την... ναι. Αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον ιστορικά, γιατί δείχνει τη σχέση που έχουν οι ίδιοι οι αρχαίοι με τη μνήμη, η οποία είναι παρόμοια με τη σχέση που έχουμε εμείς με τη μνήμη.
2: Και η έλλειψη αναγνωρισιμότητας βέβαια του κάθε αντικειμένου, γιατί αντίστοιχα και οι νάνοι ελέφαντες στα Δωδεκάνησα.
3: Ακριβώς.
2: Άμα δεις το κρανίο, μοιάζει σαν κάπως λίγο σαν ανθρώπινο, το οποίο έχει ένα σόκετ, μία οπή για μάτι, και θα μπορούσε να και εκείνη να έχει τροφοδοτήσει τη φαντασία, τη λαϊκή φαντασία.
3: Συμβαίνει κατ' εξοχήν. Εμένα μου φαίνεται συναρπαστικό δε ότι αυτό συμβαίνει, μου φαίνονται δύο κόσμοι που επικοινωνούν, συμβαίνει και στη σύγχρονη εποχή. Ας πούμε, η διατριβή του Κακριβή είναι για τον τρόπο που προσλαμβάνουν οι Έλληνες στη σύγχρονη εποχή, όπου σύγχρονη είναι ας πούμε ο 20ος αιώνας, τους αρχαίους. Και το πώς όταν έβρισκαν, ας πούμε, άνοιγαν αρχαίους τάφους και έβλεπαν τα μεγάλα τους σωστά, έφτιαχναν μύθους για γίγαντες, για τιτάνες. Και βλέπεις ότι με τον ίδιο τρόπο λειτουργήσαν και οι άνθρωποι στον 20ο αιώνα και ίσως λειτουργούν έτσι διαχρονικά. Είναι μια ανθρώπινη ανάγκη προφανώς να εντοπίσεις, να εντυπωσιαστείς και να, αυτό που είπες πριν, να νοηματοδοτήσεις αυτά τα ευρήματα.
4: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
5: Έγινε, αφεντικό!
4: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
5: Ό,τι πεις, αφεντικό!
4: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
5: Έγινε, αφεντικό!
4: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματικοί καθαρισμοί και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
6: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινεργια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
7: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
8: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Συνεχίζουμε με το podcast Αρχαίο Storyteller με τον Θόδωρο Παπακώστα.
1: Επειδή έχεις εμπειρία στην επικοινωνία της επιστήμης, κάνω μια μικρή παρέκβαση από τη σκαλέτα που είχα στο μυαλό μου. Γιατί κάνεις χρόνια επικοινωνία της επιστήμης, γνωρίζεις δηλαδή πώς είναι το να απλουστεύεις, να μεταφράζεις, δεν πω απλουστεύεις απαραίτητα, να μεταφράζεις την αρχαιογνωστική πληροφορία για ένα κοινό που δεν έχει την απαραίτητη πρώτερη γνώση και την ορολογία των τζάργων που είπες κιόλας για να καταλάβει κάτι. Είναι ένα στοίχημα που παίζουμε κάθε φορά και ποτέ δεν μπορούμε να μιλήσουμε σε όλα τα κοινά ταυτόχρονα ούτως ή άλλως. Αλλά πώς θεωρείς ότι υπάρχει περιθώριο να φέρουμε ακόμη περισσότερο κοινό αρχαιολογικά, η αρχαιολογική υπηρεσία μάλλον έχει περιθώρια να βελτιώσει λίγο την μετάδοση της αρχαιογνωστικής πληροφορίας?
2: Έχει, πάντα έχει και πάντα θα έχει, και γι' αυτό το λόγο θα έπρεπε να βοηθηθεί. Και όταν λέω βοηθηθεί, είναι ότι αν το αίτημά μας είναι να μεταδώσουμε σωστά αυτά τα μηνύματα, τότε χρειαζόμαστε όχι μόνο τους αρχαιολόγους που κάνουν ανά την Ελλάδα όλες τις δουλειές, αλλά χρειαζόμαστε και τους ειδικούς της επικοινωνίας να μας βοηθήσουν. Θέλω να πω ότι δεν είναι ανάγκη να βρει ο αρχαιολόγος τον τρόπο αυτό για να μεταδώσει τις πληροφορίες που θέλει. Θα τον βοηθήσει μια σειρά ανθρώπων που έχουν σπουδάσει και αυτοί με τη σειρά τους άλλα αντικείμενα, που βοηθάνε ακριβώς να μεταδοθεί αυτή η πληροφορία στο ευρύ κοινό. Θέλει τον επικοινωνιολόγο, θέλει έναν καλό μουσιολόγο, ένα μουσιογράφο σωστό. Κατάλαβε, αν πρόκειται, ας πούμε, για μια έκθεση, θα σου πει έναν εφάνταστο τρόπο που εσύ δεν μπορεί να τον ξέρει, γιατί δεν είναι η δική σου δουλειά να το ξέρει.
1: Είπες έκθεση. Πάμε λίγο τώρα στο Zoom, γιατί έχετε ετοιμάσει μια συγκλονιστική νέα έκθεση που αφορά ένα συγκλονιστικό έβριμα που για το ευρύ κοινό θέλει να πούμε λίγο δύο πράγματα. Γιατί είναι σημαντικό το έβριμα του πολεμιστή των γρυπών ή γρήπα πολεμιστή? Ποιο θεωρείτε πιο δόκιμη μετάφραση του Griffin Warrior?
2: Το λένε γρήπα πολεμιστή οι ίδιοι ανασκαφείς, το έχουν ονομάσει έτσι. Τώρα το παίρνω και λίγο πίσω, γιατί εντάξει, αυτό δίνει κάποια νοήματα που δεν υπάρχει λόγο να δοθούν με τόση έμφαση. Το κάνουμε αυτό στην αρχαιότητα, λέμε ο πολεμιστής τάδε.
1: Θεωρείς ότι παρερμηνεύεται από το ευρύ κοινό? Εγώ θεωρώ ότι συμβαίνει κάθε φορά.
2: Ναι, αυτό δηλαδή. Όταν λες γρήπα πολεμιστή, δεν περιμένεις να πολεμιστεί με κάποια μορφή γρήπα? Δηλαδή να είναι ο ίδιος γρήπας?
1: Ναι.
2: Κάτι εγώ έτσι το καταλαβαίνω.
1: Νομίζω
2: ότι είναι λίγο λάθος, δηλαδή, να εμπεδώνεται αυτό.
1: Μας κυνηγάει ούτως ή άλλως ήδη όλο, ο θησαυρός του Ατρέα, ο τάφος του Αγαμέμνονα, το παλάτι του ένα, το παλάτι του άλλου. Αυτά μας έχουν, η μάσκα του Αγαμέμνονα. Πόσοι πραγματικά απορούν και σοκάρονται όταν τους εξηγώ ότι δεν είναι, είναι κάποιο ηγεμόνα. Δεν μπορούμε να το ταυτίσουμε συγκεκριμένα έναν Αγαμέμνονα.
2: Και το λες και το ξαναλες και δεν πείθονται.
1: Δεν πείθονται, όχι. Γιατί έχει μείνει στη λαϊκή συνείδηση έτσι, ότι είναι η μάσκα του Αγαμέμνονα. Είναι ο θησαυρός του Ατρέα.
2: Να σου πω κάτι, αυτό καμιά φορά βοηθάει κιόλας, να μην είμαστε όλο αρνητικοί. Και αυτό είναι και ένας από τους λόγους που ονομάζουμε την έκθεσή μας Υπήλους του Νέστορα.
1: Ωραία. Πες μου λοιπόν για αυτή την υπέροχη έκθεση.
2: Γιατί καταλαβαίνουμε ότι ο κόσμος θα καταλάβει πολύ περισσότερα αν του πεις Υπήλους του Νέστορα και δεν του πεις μία έκθεση για τη Μυκηναϊκή Μεσσηνία.
1: Ναι. Ή την Ιστεροελλαδική.
2: Ιστεροελλαδική 3β2 και όλα αυτά που εντάξει. Ναι. Υπήλους του Νέστορα θα καταλάβει ότι θα δω πράγματα από την περιοχή της Πηλείας που χρονολογούνται εκεί που τοποθετούμε τον Νέστορα, δηλαδή στη Μυκηναϊκή εποχή, δηλαδή από το 1700 μέχρι το 1200 περίπου.
1: Ωραία.
2: Το ενδιαφέρον είναι ότι θα δούμε την ιστορία ενός Μυκηναϊκού βασιλείου. Θα δούμε δηλαδή, εμείς δεν θέλουμε να δώσουμε μόνο έμφαση, δεν δίνουμε μόνο έμφαση στον γρήπα πολεμιστή. Τον εντάσσουμε πολύ οργανικά μέσα στην αφήγησή μας, τη μουσιολογική και μουσιογραφική.
1: Ευτυχώς και μπράβο, θα πω.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, είμαι μια μεγάλη ομάδα που πρέπει να την αναφέρω κιόλας. Είναι πολύ σημαντικό.
1: Βεβαίως.
2: Είναι με επικεφαλή τον Κώστα Νικολέτζο. Έχουμε την Κατερίνα Τιβουτσά στο τμήμα μουσείων. Σαφώ Αθανοσοπούλου, Ευγενία Μήτρου. Καταπληκτικές προϊστορικές αρχαιολόγους, Κατερίνα Κωνσταντή, Κάτια Μαντέλη, Ελένη Κωνσταντινίδη. Έχουμε δηλαδή μια ομάδα που ξέρει τα ονόματα, έτσι είναι σημαντικό. Πολύ σημαντικό.
1: Ξέρω, αλλά με εντυπωσιάζομαι που κατάφερες και τα είπες όλα με τη μία.
2: Ναι, γιατί είμαστε κάθε μέρα στην επικοινωνία. Βαγγέλη Βιβλιοδέτη, τον ξέχασα, που είναι και αυτός και στην επικοινωνία και μας προφυλάσσει από διάφορα για τα ιστορικά χρόνια από όπου αναφερόμαστε. Έχουμε έναν καταπληκτικό μουσιογράφο, τον Παντελή το Φελέρη, ο οποίος με την ομάδα του, επειδή έχει σπουδάσει συντήρηση, αλλά είναι και αρχιτέκτονας, μας κάνει ένα καταπληκτικό σχεδιασμό που θα έχει την εξής πρωτοπορία. Ο κόσμος που έρχεται να δει αυτή την έκθεση δεν θα την βλέπει όπως βλέπει συμβατικά τις εκθέσεις, κοιτάζοντας απέναντι τα αντικείμενα.
1: Αχα.
2: Δηλαδή, συνήθως μπαίνουμε σε μια έκθεση, έχουμε απέναντι την προθήκη και έχουμε τη σχέση αυτή,
1: προφανώς,
2: την οπτική.
1: Ναι.
2: Τώρα θα μπαίνει ο κόσμος, ο επισκέπτης, στο ρόλο του ερευνητή. Θα εξερευνά ο ίδιος. Και τα αντικείμενα είναι πάνω σε τραπέζια, οπότε ο ίδιος θα σκύβει και θα έχει διαφορετική θέαση των ευρημάτων, σαν να προσπαθεί ο ίδιος να τα μελετήσει και να τα διαβάσει όπως κάνουμε εμείς όταν έχουμε μπροστά μας αρχαία. Δεν τα μελετάμε έτσι, τα κοιτάμε πάνω σε ένα τραπέζι.
1: Πάρα πολύ ωραία ιδέα. Πόσο πρωτότυπο, για να βλέπετε ότι η μουσιογραφία, η μουσιολογία, η μουσιακή αρχαιολογία έχει πάρα πολύ όρεξη και σας προσκαλεί να γίνετε κι εσείς κομμάτι όλου αυτού. Είναι άχαστη η έκθεση, περιττό να σας το πω, αλλά ας μάθουμε κι άλλα.
2: Ναι, είναι άχαστη ούτως ή αλλιώς πραγματικά. Αυτό το λέγαμε, δηλαδή τα αντικείμενα μιλάνε μόνα τους. Είναι εκπληκτικά αριστουργήματα, πολύτιμα, σπουδαία. Αλλά θέλαμε κι εμείς να τονίσουμε να μην τα δει ο κόσμος μόνο ως κοσμήματα, ως αντικείμενα αισθητικά ωραία μόνο, αλλά ως αντικείμενα που λένε μια ιστορία.
1: Να εξηγήσουμε ότι πρόκειται για έναν ασύλλητο, δηλαδή μη κλεμμένο τάφο ενός ηγεμόνα του Μυκηναϊκού Βασιλείου της Πηλίας, της Μεσσηνίας, που βρέθηκε και είναι λίγο προημότερο από αυτό που θα τοποθετούσαμε σαν την ύψιστη εποχή του Μυκηναϊκού κόσμου.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Είναι στην πρώιμη Μυκηναϊκή εποχή. Για να έχει σημαντικά κανείς στο μυαλό του, ας πούμε ότι η Μυκηναϊκή περίοδος χωρίζεται σε τρία μέρη.
1: Ναι.
2: Στην αρχή της, που είναι τα χρυσά των Μυκηνών, ο γρίπας πολεμιστής και άλλα παρόμοια ευρήματα, τα πρώιμα Μυκηναϊκά, όπου εκεί δεν έχουμε ανάκτορα. Στη μέση που έχουμε τη μεγάλη ακμή, τα μεγάλα ανάκτορα, τις ακροπόλεις και στο τέλος που είναι η κάμψη, είναι η καταστροφή των ανακτόρων, η κατάρρευση του ανακτορικού συστήματος. Αυτό είναι έτσι σχηματικά ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο θα πούμε αυτή την ιστορία. Εμείς θα μιλήσουμε για το πώς γεννιέται ένα Μυκηναϊκό βασίλειο, πώς υπάρχουν πάρα πολλοί ηγεμόνες διασκορπισμένοι ο καθένας στο χωριό του στη Μεσσηνία και πώς αντιλαμβάνονται βαθμιδών ότι δεν αρκεί να είσαι μόνος, ότι ισχύει συνέντη ενώση.
1: Δες εκεί.
2: Ναι. Και έτσι όλοι θα έρθουν και θα συνενωθούν και θα οργανωθούν, θα συντονιστούν με κέντρο το ανάκτορο της Πύλου.
1: Δεν είναι μαγικό που η αρχαιολογία μας χάρισε πλέον τόσο βαθιά γνώση ενός τεράστιου πολιτισμού. Περίπλοκου, πάρα πολύ περίπλοκου.
2: Ναι.
1: Και πάρα κοινωνικά πολύ. Και πολιτικά και πολιτιακά και οικονομικά.
2: Πολύ.
1: Που δεν είχαμε ιδέα γι' αυτό όλο.
2: Ναι, και όσο ξέρεις, εντάξει, εμένα τώρα είναι και εποχή που ασχολούμαι, αλλά εμένα με συναρπάζει. Όσο περισσότερα πράγματα μαθαίνω για τους Μυκηναίους, τόσο περισσότερο τους θαυμάζω. Γι' αυτό λέω ότι δεν πρέπει ποτέ να υποτιμούμε, ούτε πηγαίνοντας προς τα πίσω στην αρχαιότητα. Όσο περισσότερα μαθαίνουμε, τόσο περισσότερο εκτιμάμε τη διάνοια των ανθρώπων. Μια από τις ιστορίες που μου αρέσει να λέω για τους Μυκηναίους. Αν δεν βαριέσαι, θα σου πω.
1: Καθόλου, δώσ' μου.
2: Αν και έφυγα τώρα λίγο από την έκθεση.
1: Θα ξαναγυρίσουμε.
2: Αφορά τον ταφικό κύκλο Α.
1: Μ' αρέσει. Πάμε. Μη εξηγώ φύγες. Ότι πριν ακόμα χτιστεί το ανάκτορο, υπήρχαν κάποιοι ταφικοί κύκλοι, δύο ταφικοί κύκλοι στις Μυκήνες, που περιείχαν μέσα βασιλικές ή αριστοκρατικές ταφές. Ο ταφικός κύκλος Α είναι δεύτερος. Πρώτος είναι ο ταφικός κύκλος Β, απλά τον λέμε έτσι γιατί ανακαλύφθηκε πρώτα ο Α, γι' αυτό και πήρε την ονομασία Α, και αργότερα εντοπίστηκε ο ταφικός κύκλος Β, ο οποίος είναι προημότερος βέβαια. Και λίγο πιο φτωχός, μπορούμε να πούμε. Περισσότερα
2: ναι,
1: πλούτη.
2: Γιατί έρχεται από το μεσολαϊκό υπόβαθρο.
1: Μπράβο, θα μου πείτε για τα μεσολαϊκά, δεν την γλιτώνεις, γιατί είναι και πολύ ενδιαφέροντα. Αλλά πάμε αρχικά στον ταφικό κύκλο Α. Είναι αυτό που όταν μπαίνετε στις Μυκήνες, περνάτε την πύλη των Λεόντων. Και το βλέπετε
2: στο δεξί σου χέρι.
1: Στο δεξί μας χέρι, ναι.
2: Ακριβώς. Και αυτό που βλέπεις λοιπόν, είναι αυτό που θέλουν οι Μυκηναίοι του 14ου αιώνα να δεις. Είναι ένα μνημείο που έφτιαξαν οι Μυκηναίοι για να το δεις έτσι όπως το βλέπεις τώρα. Γιατί δεν ήταν έτσι στην αρχή. Το 16ο αιώνα δεν υπήρχε ούτε πύλη των Λεόντων, ούτε στα δεξιά σου το τείχος. Το τείχος ήρθε πολύ αργότερα και ήταν πιο ψηλά. Κάποια στιγμή λοιπόν ένα προφανώς μια πολύ σημαντική προσωπικότητα που θα έζησε τότε, δεν ξέρουμε πώς θα λεγόταν, Αγαμέμνονας ή κάτι.
1: Ναι.
2: Το 14ο αιώνα αντιλαμβάνεται τη σημασία του συμβολικού κεφαλαίου. Αντιλαμβάνεται πόσο σημαντικό δεν είναι μόνο να έχεις και να είσαι, αλλά και να το δείχνεις. Και πραγματοποιεί, υλοποιεί ένα τεράστιο πρόγραμμα, γιατί αυτό ήταν τεράστιο οικοδομική πρόκληση, να αναδείξει τον ταφικό κύκλο Α ως μνημείο της εποχής του, ώστε να το βλέπουν οι επισκέπτες που μπαίνουν κάτω από την πύλη των Λεόντων, βλέπουν το οικόσημό του, που είναι αυτά τα δύο λιοντάρια εκατέρωθαν του Κίωνα, που ο Κίωνας είναι το ανάκτορό του, και πατάνε πάνω σε βουμούς, δηλαδή πατάνε πάνω στη θρησκεία, άρα είναι ένα πλήρες μήνυμα. Και αμέσως μετά έβλεπες τους προγόνους του, έβλεπες από πού έρχεται, έβλεπες ένα κήπο ηρώων, όπως έχουμε εμείς στο Μεσολόγγι.
1: Ναι.
2: Κάποια στιγμή συνειδητοποίησα ότι η σχέση που έχουν οι Μυκηναίοι του 14ου με τους Μυκηναίους του 16ου μοιάζει με τη σχέση που έχουμε εμείς με τους Ήρωες του 1821.
1: Τι ωραίο αυτό!
2: Δεν είναι συγκλονιστικό?
1: Είναι συγκλονιστικό.
2: Ναι, γιατί είναι και παρόντες και απόντες. Ξέρεις, είναι μακριά και κοντά. Αλλά είναι εκεί, είναι καθοριστική για μας. Ακόμα δεν είναι. Δεν είναι ο Κολοκοτρώνης και ο Φανάρης.
1: Ναι, ναι,
2: είναι σπουδαίοι. Δηλαδή ιδίως, σου δίνουν μια τάξη μεγέθους.
1: Τα χρόνια που είναι και η δισεκατομμυριακή.
2: Ακριβώς.
1: Ναι.
2: Ναι. Το ίδιο είναι και για αυτούς.
1: Το ίδιο ήταν και για αυτούς, ναι. Άρα είχαν περάσει περίπου 200 χρόνια δηλαδή.
2: Σκέψου λοιπόν πόσο σύνθετο είναι όλο αυτό.
1: Άρα χρησιμοποιούσαν το δικό τους παρελθόν, οι προϊστορικοί
2: ναι.
1: Μικηναίοι, για να χτίσουν αφηγήματα δικά τους καινούργια.
2: Ακριβώς έτσι. Ούτως ώστε όταν έρχεται και ξέρουμε ότι ήρθε μια πρεσβεία από την Αίγυπτο, σκέψου μια εικόνα που ξέρουμε ότι έχει συμβεί. Δεν είναι εικασία. Έρχεται μια πρεσβεία από την Αίγυπτο. Φέρνει πάρα πολλά δώρα. Περνάει κάτω από την πύλη των Λεόντων και βλέπει αυτό το πράγμα. Θέλει να εντυπωσιάσει, θέλει ναι. να περάσει ένα μήνυμα. Δεν είμαι τυχαίος, δεν φύτρωσα, δεν βρήκα ξαφνικά λεφτά, δεν είμαι νεόπλητος. Πατάω στις βάσεις των προγόνων μου. Πατάω σε μια μακρά γενιά ηρών, πολεμιστών, ανθρώπων που εμπέδωσαν την εξουσία σε αυτόν τον τόπο. Είμαι παλιός.
1: Ναι. Έχω και εγώ την αξία μου σε αυτό το.
2: Πράγματα που τα βλέπουμε και στον Όμηρο. Για να ξανάρθω και εκεί. Και στον Όμηρο μιλάει, ας πούμε, κάποια στιγμή ο Όμηρος μας λέει για τον παππού του Οδυσσέα, τον Αυτόλικο.
1: Ναι.
2: Που ήταν και αυτός έτσι περιπετειώδης προσωπικότης. Ο Νέστορας είναι και αυτός μια γενιά. Αναφέρεται στις γενιές των ηρώων πίσω. Ο Όμηρος, το ξέρουμε, η ελληνική μυθολογία έχει μεγάλες γενιές.
1: Ναι.
2: Έχουμε τη γενιά που είναι ο Περσέας, έχουμε τη γενιά που είναι ο Ηρακλής και έχουμε μετά τη γενιά που γίνονται τα Τροϊκά και η Οδύσσια. Άρα ήδη και στη μυθολογία έχουμε αυτή την αίσθηση της μνήμης και του παρελθόντος, έτσι δεν είναι? Υπάρχει ένα βάθος, θέλω να πω, σε αυτά τα πράγματα. Δεν συμβαίνουν όλα συγχρόνως.
1: Όντως, ναι. Πηδάω από το ένα θέμα στο άλλο, τώρα μου ήρθε άλλη σκέψη. Η θρησκεία είναι η ίδια. Λάτρευαν οι Μυκηναίοι τους ίδιους ακριβώς θεούς με τους μετέπειτα Έλληνες, τους απογόνους τους?
2: Θα σου πω κάτι. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το ότι ξέρουμε σίγουρα ότι υπάρχει πολυθεϊστική θρησκεία και έχουμε πάρα πολλά στοιχεία για τη μυκηναϊκή θρησκεία. Ευτυχώς.
1: Από τις πινακίδες γραμμικής βήτα.
2: Από τις πινακίδες γραμμικής βήτα και από μυκηναϊκά ιερά. Ξέρουμε αρκετά πράγματα, αρκετούτσικα πράγματα, να το πω έτσι, για τις τελετουργίες τους, για την εικονογραφία τους. Ναι, μεν δανείστηκαν πράγματα από τους Μινωίτες, αλλά οι Μυκηναίοι είναι ένας άλλος κόσμος, είναι άλλοι άνθρωποι. Έρχονται από την παλιά Ελλάδα, τη μεσοελλαδική, και συνεχίζουν, πιστεύουν σε ένα πάνθεον. Δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι όταν αναφέρονται σε Δία και Ποσειδώνα, να ας πούμε κάτι άλλο εντυπωσιακό. Αλλά ας ολοκληρώσω. Δεν μπορούμε να ξέρουμε αν τους αποδίδουν τις ίδιες ιδιότητες
1: mm-hmm.
2: που τους αποδίδουν οι Έλληνες στα μεταγενέστερα χρόνια.
1: Της ιστορικής περίοδου, ναι.
2: Ακριβώς. Για παράδειγμα, ο Ποσειδώνας, ξέρουμε ότι σύει τη γη, αλλά είναι και θεός της θάλασσας. Δεν ξέρουμε ακριβώς τι κάνει στη Μυκηναϊκή εποχή.
1: Ναι.
2: Αυτό θέλω να πω, ότι οι ιδιότητες που δίνουμε στις θεότητες μπορεί να αλλάζουν και οι ιδιότητες από τη μια θεότητα μπορεί να πάνε και σε μια άλλη. Ή μπορεί σε μια περιοχή μια θεότητα να ονομάζεται με έναν τρόπο Α και σε μια άλλη περιοχή Β. Για παράδειγμα, υπάρχει μια Αθηνά στις Μυκήνες, αλλά δεν ξέρουμε αν είναι ίδια με την Αθηνά των ιστορικών χρόνων στην Αθήνα, με την κουκουβάγια της, η Σοφή και όλα αυτά τα πράγματα.
1: Mm-hmm.
2: Αυτό θέλω να πω, ότι οι θεοί αλλάζουν. Μέσα στα χρόνια αλλάζουν οι ιδιότητες τους. Το βλέπουμε και στη Ρωμαϊκή εποχή.
1: Ναι.
2: Τι δεν έχουν πάντα τις ίδιες ιδιότητες, όπως και οι Άγιοι στη σύγχρονη εποχή.
1: Ακόμη και η Παναγία, που τη βλέπει στη Λατινική Αμερική να είναι είτε μαύρη, είτε με άλλα attributes, με άλλα χαρακτηριστικά, με άλλα φυσιογνωμικά στοιχεία και άλλο τρόπο λατρείας. Άρα, ναι, όντως, οι άνθρωποι γενικότερα τους θεούς τους προσαρμόζουν στο χωρόχρονο που βρίσκονται εκείνη τη στιγμή.
2: Ακριβώς. Ναι, ναι, ναι. Και έλεγα αυτό, ότι έρχονται από τη μεσοελλαδική εποχή, δηλαδή είναι το ίδιο πληθυσμιακό στοιχείο που συνεχίζει, αυτό το ξέρουμε, και έχουν αυτές τις γεραίες βάσεις. Τώρα τι ακριβώς διαβάζουν στους θεούς τους, πώς τους επικαλούνται, πώς τους χρησιμοποιούν, καμιά φορά έχω μια περίεργη σκέψη, θα τη μοιραστώ μαζί σου.
1: Για πες.
2: Όταν γίνεται η έκρηξη στο ηφαίστειο της Σαντορίνης,
1: ναι.
2: επηρεάζεται η Σαντορίνη φυσικά και σε επηρεάζεται κάθε, η Κρήτη.
1: Ναι.
2: Δεν επηρεάζεται η πυρωτική Ελλάδα. Δεν πάνε προς τα Κιτανεύ. Δεν χάθηκε ο ήλιος. Ενώ σε όλους τους άλλους σκοτίνιασε το σύμπαν.
1: Ναι, αυτό σίγουρα κάπως το ερμήνευσαν.
2: Αυτό σίγουρα κάπως το ερμήνευσαν και μου αρέσει να σκέφτομαι. Νομίζω ότι είναι μια λογική ερμηνεία, τέλος πάντων. Δεν το έχω γράψει, αλλά το λέω σε σένα, παγκόσμια πρώτη. Ότι ξέρεις, οι Μυκηναίοι θα είπαν οι δικοί μας θα είναι καλύτεροι από αυτούς που πιστεύατε εσείς.
1: Αυτό σκεφτόμουν.
2: Εμάς μας προστάτευαν.
1: Ναι, ο δικός μου Θεός είναι καλύτερος.
2: Sorry.
1: Ναι, ναι.
2: Είναι καλύτεροι οι δικοί μας.
1: Ναι.
2: Και αυτό νομίζω ότι ιδεολογικά και συμβολικά τους διευκολύνει, γιατί αμέσως μετά έχουμε τους Μυκηναίους να κατεβαίνουν στην Κρήτη και να επιβάλλονται.
1: Ναι.
2: Νομίζω ότι έχουν και αυτό το βαρύ φορτίο μαζί. Αυτά τα γαλόνια, τέλος πάντων.
1: Ποιος ήξερε τι τους περιμένει μετά, βέβαια. Δεν ήξεραν οι κακομοίριδες τι έπεται μετά. Που ακόμα φαντάζομαι η συζήτηση ήταν ανοιχτή για τα αίτια και τις αφορμές κατάρρευσης.
2: Νομίζω ότι ναι, εντάξει, σε μεγάλο βαθμό οδηγούμαστε στο να πιστεύουμε περισσότερο ότι καταραίει ένα επειδή είχαν ενταχθεί οι Μυκηναίοι σε ένα σύνθετο σύστημα που αφορούσε όλη την Ανατολική Μεσόγειο, ουσιαστικά επηρεάστηκαν από τα απόνερα, ας πούμε, των μεγάλων γεγονότων που συνέβησαν στην Συροπαλαιστινιακή Ακτή. Τους λαούς της θάλασσας, εξεγέρσεις εκεί, σταματάνε οι εμπορικές επαφές, η ναυσιπλοεία, έχει τεράστια πειρατεία που πριν δεν είχε. Οπότε, σε ό,τι εξαρτώνταν από άλλες περιοχές, για παράδειγμα, οι Μυκηναίοι κάνουν πάρα πολλές εξαγωγές. Εξάγουν κεραμική, εξάγουν αρώματα μέσα στους ψευδόστομους αμφορείς. Είναι πολύ χαρακτηριστικό. Άρα χάνουν αυτές τις αγορές με το που καταραίει. Σκέψου πόσο διδακτικό είναι όλο αυτό και για το σήμερα.
1: Με είχε συγκλονίσει εξ αρχής το ότι βλέπουμε τον ηγεμόνα του ανακτόρου της Πύλου να φέρνει την βιοτεχνία, ας το πούμε, των αρωμάτων μέσα στο παλάτι, ενώ βλέπει να καταραίει γενικότερα το σύμπαν γύρω του. Το ένιωθε λίγο σαν ότι θέλει να προφυλάξει την κύρια πηγή πλουτισμού του βασιλείου.
2: Ναι, είναι
1: του.
2: Πολύ ωραίο αυτό που λες και πάρα πολύ εύστοχο. Συμβαίνει ακριβώς αυτό. Ναι. Και τώρα που το λες, να, στις πινακίδες, ας πούμε, έχουμε εικόνα ότι έρχονται. Πάμε τώρα από το ένα στο άλλο, δεν πειράζει.
1: Δεν πειράζει.
2: Έρχονται γυναίκες, προφανώς γίνονται πολεμικές επιχειρήσεις και έχουμε γυναίκες που έρχονται από τη Μικρά Ασία με τα παιδιά τους, προφανώς ως εχμάλωτες. Να πάλι στοιχεία που μας συνδέουν με τα Τροϊκά και με τον Όμηρο. Έχουμε στοιχεία και πραγματικά μέσα από τον Μυκηναϊκό πολιτισμό που επιβεβαιώνουν κάποια από τα πράγματα που λέει ο Όμηρος. Να ένα από αυτά. Splish, splash, και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια. Είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Κιοσκεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην οδό Δημοκρατίας 10. Κιοσκεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην οδό Ζανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στόκ, ψυγείων, πλυντηρίων κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Κιοσκεριάν, στην οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην οδό Ζανάρα 22. Επίσκεψη.

0: σωστά.
1: Προφανώς και θα μπορούσαμε να πούμε κάλλιστα ότι υπάρχει μια ιστορική, ένα ιστορικό υπόβαθρο στη φαντασία των ανθρώπων αυτών. Απλά συμβαίνει το εξής παράδοξο στο ευρύ κοινό. Έχει την τάση να πάει 0%. Ότι εφόσον υπάρχει ένα ψήγμα πραγματικότητας, άρα είναι όλο πραγματικότητα. Mm-hmm. Και εκεί πέρα λες ότι μα δεν μπορείς να θεωρείς όντως ότι υπήρχαν οι κύκλοπες, οι λεστριγόνες, οι σκύλα και οι χάριβδοι, και πώς επιλέγεις τι θα κατασκευάσεις και τι όχι. Και είναι καλό να τονίζουμε και να εξηγούμε στο ευρύ κοινό ότι έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να ψάχνουμε την ιστορική πραγματικότητα, τα γεγονότα μάλλον, που κρύβονται πίσω από τη φαντασία των αρχαίων Ελλήνων που μας γέννησαν τη μυθολογία, και δεν μας αρκεί απλά να πούμε ότι είναι τα γεγονότα ακριβώς όπως μας σώθηκαν στα έπι.
0: Ναι, ναι, ο Όμηρος δεν είναι ιστορία. Ο Όμηρος είναι λογοτεχνία. Είναι σαφές.
1: Γιατί θεωρείς ότι ακόμα μαγεύει τόσο πολύ ο Όμηρος όμως? Έτσι, τώρα γενική συζήτηση. Θα ξαναγυρίσουμε, έχουμε ανοίξει 500 θέματα.
0: Ναι.
1: Και έχω και άλλα να σε ρωτήσω. Απλά έτσι, μια βρεθήκαμε τώρα και τα λέμε.
0: Είναι πάρα πολύ συναρπαστική η ιστορία.
1: Δεν είναι.
0: Τα έχει όλα μέσα. Έχει
1: όλα.
0: Έρωτα, έχει πόλεμο, έχει θάνατο, θρήνο. Το πατέρας που θρυνεί το παιδί. Όταν πάει, ας πούμε, πόσο συγκλονιστικά. Τελειώνει συγκλονιστικά. Ο Πρίαμας που πάει να διεκδικήσει, ας πούμε, το νεκρό του παιδί. Εδώ το λέμε και δακρύζουμε. Ναι. Το διαβάζεις και συγκλονίζεσαι.
1: Εμένα πάντα με χαλούσε, να σου πω την αλήθεια. Δεν πειράζει. Ακούστε το κι εσείς. Με χαλούσε η Ιλιάδα, γιατί νιώθω ότι δεν ξεκινάει από την αρχή και δεν τελειώνει στο τέλος. Ότι είναι
0: έχει
1: ένα κομμάτι
0: δίκιο
1: μόνο. Ενώ η Οδύσσια μου φαίνεται ότι είναι πιο μεστό κείμενο, ρε παιδί μου. Πρώτα απ' όλα ξεκινάει media stress, δηλαδή στη μέση των πραγμάτων.
0: Mm-hmm.
1: Είναι απόλυτα κινηματογραφική. Είναι έτοιμη η Οδύσσια. Είναι
0: πολύ
1: έτοιμη. Έτοιμο σενάριο για Hollywood, είναι κατευθείαν τώρα. Και έχει το κλείσιμο, έχει κάνει το resolution.
0: Κάνει
1: την κάθαρση.
0: Ναι, ναι, έχεις δίκιο. Ισχύει αυτό που λες. Είναι πιο ολοκληρωμένο από αυτή την άποψη. Και πάλι θα ξαναμιλήσω για τον Γκιλγαμέσ. Έχει πάρα πολλά στοιχεία. Ας πούμε, η κάθοδος στον Άδη.
1: Ναι.
0: Είναι συγκλονιστικό.
1: Ναι.
0: Με τον ίδιο τρόπο. Ξέρεις, κατεβαίνει ο ήρωας κάτω και συναντάει το παρελθόν του, ψάχνει τον εαυτό του, συγκλονίζεται. Είχε, εντάξει, η Οδύσσια είναι καταπληκτική. Νομίζω ότι την προτιμάς, αυτό μου λες.
1: Την προτιμάω. Το έπος του Γκιλγκαμέσ το λατρεύω, το θεωρώ. Κάποτε είχα δει μια δημοσίευση που έλεγε. Ήταν παγκόσμια. Στο Facebook, νομίζω. Και έλεγε: ψηφίστε ποιο θεωρείτε το καλύτερο έπος της ανθρωπότητας. Ιλιάδα, Οδύσσια, είπα στον Γκιλγκαμέσ. Και είχε βγει το έπος του Γκιλγκαμέσ. Και είχα παρεξηγηθεί τότε νέος.
0: Εγώ δεν έχω παρεξηγηθεί. Τα αγαπάω πολύ. Και γι' αυτό το έχω αναφέρει ήδη δύο φορές και μία τρίτη τώρα.
1: Όντως, καλά κάνεις. Όταν το
0: διάβασα. Γιατί μιλάει για την κατάθλιψη, ας πούμε.
1: Είναι
0: ασύλληπτο.
1: Είναι ψυχολογικό. Είναι υπέροχο. Γιατί μιλάει για την αποδοχή της ανθρώπινης φύσης, της θνητότητας. Είναι εξαιρετικό.
0: Μα περιγράφει έναν άνθρωπο σε κατάθλιψη.
1: Απλά δεν έχει τον πλούτο, το γλωσσικό και τα λεκτικά σχήματα που αργότερα ανέπτυξε.
0: Γιατί μεσολαβούν χίλια χρόνια.
1: Όμηρος. Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Χίλια χρόνια. Για σκέψω.
1: Ναι.
0: Πρώτες πινακίδες, ας πούμε, του Γκιλγκαμέσ είναι 1800. Ο Όμηρος καταγράφεται τον 8ο αιώνα. Είναι ακριβώς χίλια χρόνια.
1: Ναι.
0: Εννοείται ότι εξελίσσονται και οι φόρμες και ο λόγος. Έχει άλλες αρετές. Δεν το συζητώ η Οδύσσια, δεν λέω αυτό. Αλλά γίνει για μένα πάρα πολύ σημαντικό ότι το προημότερο έπος του ανθρώπινου είδους, ας το πούμε έτσι, μιλά για έναν άνθρωπο σε κρίση και δει καταθλιπτική κρίση. Μου φαίνεται σπουδαίο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Αν θες και για να επαναφέρουμε τη συζήτηση σε θέματα που τώρα έχουν γίνει, ας πούμε, της μόδας, ξέρω, την ψυχική υγεία. Μιλάει για την ψυχική υγεία το έπος του Γκιλγκαμέσ. Για σκέψου πόσο μοντέρνο είναι αυτό.
1: Ναι.
0: Και φτάσαμε μέσα από τα ταμπού μας και δεν ξέρω όλες τις παροπίδες του σύγχρονου κόσμου να θεωρούμε τώρα πολύ σπουδαίο το ότι αρχίσαμε να ξαναμιλάμε γι' αυτό. Κατάκτηση δηλαδή του 21ου αιώνα.
1: Με πας τώρα σε κάτι άλλο. Θεωρώ και καμιά φορά γκρινιάζω για το πώς διδάσκουμε το παρελθόν μας και σε σχολικό επίπεδο και στο ευρύ κοινό, και ότι επικεντρωνόμαστε στα μεγάλα και ξεχνάμε τη σφαιρικότητα και τους μικρούς ανθρώπους και όλα αυτά, και όλα καλά και όλα ωραία. Όταν έχεις όμως ζεις σε μια χώρα που έχει ένα πολιτιστικό απόθεμα πολλών χιλιετιών, αναγκαστικά, λογικά, κάτι πρέπει να κόψεις, κάπου πρέπει να επικεντρωθείς, και λίγο μπαίνουν στην μπάντα οι μικρές ιστορίες των ανθρώπων ή τα προϊστορικά. Και νομίζω πως είναι όμως το κοινό έτοιμο σιγά σιγά να φέρει λίγο περισσότερο στο προσκήνιο, να πάει ακόμη πιο βαθιά στο χρόνο και να ανακαλύψουν και την προϊστορική Ελλάδα. Και πέρα από το μικυναϊκό κόσμο που μιλάμε για κάποιους αιώνες από το 1600-1700-1600 περίπου μέχρι το 1200-1100 π.Χ. Το πάμε ανάποδα αυτό πάντα, γιατί είναι π.Χ. Πιο πριν, τι συνέβαινε? Εσύ ξέρετε, μας πεις πάρα πολύ καλά. Τι συνέβαινε στη Μεσοελλαδική, ώσπου να σου δώσω λίγο χρόνο ακόμα να εξηγήσω εγώ ότι την εποχή του Χαλκού, που είναι ένα μεγάλο κομμάτι από το 3000 ως το 1000 περίπου π.Χ. και μετά μπαίνουμε στην ιστορική περίοδο, το προηγούμενο εκείνη τη δισχυλιετία στην ελληνική προϊστορία τη λέμε εποχή του Χαλκού και την έχουμε χωρίσει σε πρώιμη εποχή του Χαλκού, μέση εποχή του Χαλκού και ύστερη εποχή του Χαλκού. Και ανάλογα με το που είστε γεωγραφικά, παίρνει άλλη ονομασία. Στην Ηπειρωτική Ελλάδα τα έχουμε σε πρώτο Ελλαδική, μέσο Ελλαδική και ύστερο Ελλαδική. Όπου ακούτε ύστερο Ελλαδική, εννοούμε μικυναϊκά χρόνια.

0: Αλλά υπάρχει η μέσο ελλαδική που είναι ουσιαστικά η πρόγονη των Μικηναίων. Τι μπορούμε να πούμε για τους προγόνους των Μικηναίων, Βασιλική Πλιάτσικα?
1: Τώρα έπιασε ένα πολύ αγαπημένο μου θέμα. Η μεσοελλαδική εποχή είναι μια εποχή που μέχρι τώρα αντιμετωπίζεται σαν να μην υπάρχει.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρει κανείς τίποτα. Δηλαδή, πέραν των ειδημόνων, θέλω να πω. Το ευρύ κοινό νομίζω δεν έχει ιδέα τι είναι αυτή η εποχή, που είναι, τι είναι, που μπορεί να τη διαβάσει και τι να μάθει. Ως έναν βαθμό λογικά, γιατί είναι μια εποχή που έχει φτωχά κατάλοιπα υλικά και είναι ανεικονική. Δηλαδή δεν έχει εικονογραφημένη εικονογραφική τέχνη. Αυτό οπωσδήποτε είναι σημαντική έλλειψη. Είναι ας πούμε κάπως σκοτεινοί αιώνες. Είναι από το 2000 μέχρι το 1700 ποτέ αναδύονται οι Μικηναίοι. Στη καινούργια έκθεση που σχεδιάζουμε για το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, νομίζω ότι θα καταφέρουμε να δώσουμε πολύ έντονη την παρουσία των μεσοελλαδιτών, αυτού του υπόβαθρου τέλος πάντων που προηγείται της Μικηναϊκής εποχής. Ήταν πολύ σημαντικό για μας επιστημονικό αίτημα να δείξουμε ότι ο Μικηναϊκός πολιτισμός δεν ανάβει σαν σπίρτο.
0: Από το πουθενά, δεν εμφανίζεται σε καμιά μέρα. Ναι.
1: Είναι και το ίδιο από όσο μπορούμε να καταλάβουμε. Τέλος πάντων, δεν βλέπουμε κάτι που να μας οδηγεί σε μία ρήξη με την προηγούμενη εποχή. Άρα, συνάγουμε ότι είναι και το ίδιο πληθυσμιακό στοιχείο. Κάποια στιγμή που συνεργαζόμασταν για το πώς θα παρουσιάσουμε μουσιογραφικά αυτά τα κατάλοιπα που έχουμε, γιατί τώρα φαντάζομαι ότι στο μουσείο αυτή τη στιγμή καλύπτει περίπου μία μισή προθήκη.
0: Ναι.
1: Έχουμε πολύ λίγα αντικείμενα και είναι κυρίως κεραμική. Ήταν και είναι μια μεγάλη πρόκληση να παρουσιάσεις την ιστορία αυτών των ανθρώπων. Είναι 4 αιώνες σπουδαίων ανθρώπων που έζησαν στην Ελλάδα, από αυτούς γεννιέται ο Μικηναϊκός πολιτισμός και που κάποιος πρέπει να πει την ιστορία τους.
0: Ναι.
1: Και που έχουν αξία. Και θυμάμαι κάποια στιγμή, ξέρεις, ότι είπα στους συνεργάτες, δεν φταίνουν αυτοί που είναι φτωχοί, πρέπει να πούν και αυτή την ιστορία τους. Η φτώχεια δεν είναι έγκλημα.
0: Σωστό γι' αυτό.
1: Και θέλω πάρα πολύ να μιλήσουμε για τα δικά τους επιτεύγματα, γιατί έχουν και αυτοί επιτεύγματα, τις πεποιθήσεις τους όπως μπορούμε να τις διαβάσουμε, τις συγκινητικές ταφές τους. Δηλαδή, τι θέλω να πω, δεν είναι πάρα πολύ συγκινητικό όταν δεν έχεις, ή τέλος πάντων δεν βλέπουμε από τα κατάλοιπα πλούτο, δεν βλέπεις υλικό πλούτο που να σε εντυπωσιάζει, αλλά βλέπεις μια προσεγμένη παιδική ταφή που το μόνο που έχει να βάλει κανείς μέσα είναι ένα σφονδύλι.
0: Άστο.
1: Μια χαντρούλα. Αυτό όμως είναι πάρα πολύ συγκινητικό, γιατί για να τη βάλει τη χαντρούλα μέσα στον τάφο, τη στερείται από τη ζωή.
0: Αυτό είχε, αυτό έβαλε.
1: Αυτό είχε, αυτό έβαλε, ναι. Και αυτό θα του λείψει και το βάζει, κατάλαβες. Θέλουν πολύ να πούμε την ιστορία αυτών των ανθρώπων, γιατί είναι γενναίοι με τον τρόπο τους.
0: Είναι οι ίδιοι άνθρωποι σύγχρονοι, κάτοικοι της υπηρετικής Ελλάδος, τις εποχές και τα χρόνια που στο Αιγαίο και στην Κρήτη ανθούσε ένας πολιτισμός.
1: Μπράβο, ακριβώς. Οι γείτονες έχουν μεγαλύτερο πλούτο.
0: Ναι, δηλαδή η Μινωική Κρήτη είναι η ακμή της, η μεγάλη ακμή.
1: Βέβαια, έχεις ανάκτορα στην Κρήτη.
0: Ναι.
1: Στην υπηρετική Ελλάδα έχεις απλούστερα σπίτια, έχεις κάποιες οχυρώσεις, δηλαδή βλέπεις και μια προσπάθεια να οργανωθούν οι άνθρωποι σε κοινότητες. Έχεις τοπάρχες, έχεις ηγεμόνες, γι' αυτό λέω ότι από εκεί θα γεννηθούν τα μεγάλα βασίλεια, τα Μικηναϊκά. Υπάρχει το υπόβαθρο. Απλώς δεν βλέπεις τον ορατό πλούτο που βλέπεις αλλού. Δεν βλέπεις τα επιτεύγματα όπως είναι, ξέρω εγώ, οι τοιχογραφίες.
0: Ναι.
1: Δεν βλέπεις διακοσμητική τέχνη. Η διακοσμητική τέχνη είναι πολυτέλεια. Την κάνεις όταν έχεις να φας καλά-καλά, να χορτάσεις και μετά να κάνεις τη διακοσμητική τέχνη. Διαφορετικά ασχολείσαι με τα βασικά σου.
0: Σωστό.
1: Να καλύψεις τις βασικές σου βιωτικές ανάγκες.
0: Τότε δεν χρονολογείται και η Μάλθη.
1: Ναι, ακριβώς. Τη Μάλθη θα ήθελα πάρα πολύ να έχουμε μια μεγάλη φωτογραφία της Μάλθης στην έκθεση. Καταλάβει ο κόσμος όσο γίνεται από μακριά τι είναι η Μάλθη, που είναι ένας σπουδαίος τόπος.
0: Τι είναι η Μάλθη, πώς μπορούμε να την παρουσιάσουμε?
1: Εντάξει, είναι μια πολύ σπουδαία ακρόπολη. Η Μάλθη είναι ένα επίτευγμα
0: της
1: εποχής, είναι στη Μεσσηνία κι αυτή. Είναι μια θέση που καλό τον κόσμο να πάει να τη δει κιόλας, γιατί είναι αίσθηση.
0: Είναι συγκλονιστικό σαν μνημείο.
1: Που επίσης έχει μια πάρα πολύ μεγάλη ιστορία, δηλαδή ξεκινάει από τα νεολιθικά χρόνια. Εκεί λοιπόν οι άνθρωποι καταλαβαίνουν την ανάγκη να οχυρωθούν μέσα σε έναν οικισμό, να φτιάξουν τα σπίτια του, η ανάγκη να οργανωθεί. Και να μαζευτείς και να δημιουργήσεις μια κοινότητα δεν είναι αυτονόητη. Προκύπτει από τις προκλήσεις του περιβάλλοντος και είναι και αυτό επίτευγμα. Η συνεννόηση είναι επίτευγμα με τους συγχρόνους σου. Το βλέπουμε και σήμερα.
0: Ναι.
1: Θέλει υποχώρηση, θέλει συνδιαλλαγή, διάλογο, όλα αυτά.
0: Προβοκατόρικα θα ρωτήσω τώρα εγώ, γιατί δεν ξέρω την απάντηση. Απλά έτσι για να σου δώσω την μπάσα. Μπορούμε να ξέρουμε εθνικότητα των μεσοελλαδιτών?
1: Τώρα λοιπόν προβοκατόρικα θα σου απαντήσω και εγώ ότι είναι μια συζήτηση που δεν θέλω και δεν μ' αρέσει να την κάνω.
0: Πολύ ωραία.
1: Δεν μ' αρέσει καθόλου να μιλάω για αναλύσεις DNA. Θεωρώ ότι μας πάνε σε πάρα πολύ λάθος μονοπάτια. Θα απαντήσω ότι είναι
0: και
1: οι άνθρωποι.
0: Και ψεύτικη εικόνα, γιατί
1: εντελώς,
0: δεν είναι.
1: Εντελώς,
0: η εθνικότητα
1: εντελώς.
0: Δεν εμφανίζεται στο DNA. ναι, ούτως ή άλλως.
1: Επίσης, ναι, ναι, ναι, ακριβώς. Νομίζω δεν πρέπει να πάμε εκεί. Πρέπει να πούμε ότι εμείς προσπαθούμε να καταλάβουμε και να μάθουμε και να δείξουμε και στους άλλους πώς ζούσαν οι άνθρωποι που κατοικούν στην Ελλάδα, στην υπηρετική Ελλάδα, πιο σωστά, σε αυτά τα χρόνια, σε αυτούς τους αιώνες, από το 2000 μέχρι το 1700-1600 περίπου, που αρχίζουμε και βλέπουμε μια διαφορά στον υλικό του πολιτισμό και είναι αυτός ο μυκηναϊκός πολιτισμός.
0: Θα είχε και μεγάλη διαφορά στην τελική, να ξέραμε ακριβώς.
1: Καμία διαφορά νομίζω.
0: Ναι.
1: Τι θέλουμε να μάθουμε όταν κάνουμε αυτές τις ερωτήσεις? Πάντα αναρωτιέμαι, γιατί ρωτάμε?
0: Θα σου θέλουμε. Πω, θέλουμε να δώσουμε ένα επίπλαστο μεγαλύτερο βάθος
1: σε εμάς.
0: Ναι,
1: στη
0: συνέχεια μας, για εμάς ρωτάμε.
1: Να,
0: μα ούτως ή άλλως το λέμε και συχνά πυκνά οι αρχαιολόγοι, ότι για μας σκάβουμε το χώμα, για μας ρωτάμε, για μας απαντάμε, εμείς ψάχνουμε τους εαυτούς μας να βρούμε και να οριστούμε. Γι' αυτό και κάθε γενιά ξανακάνει αρχαιολογία και διαβάζει και δημιουργεί νέα ερωτήματα που δεν είχε η προηγούμενη.
1: Έχεις δίκιο. Ναι, φυσικά, και εννοείται ότι και εμείς ακόμα οι παρόντες που μιλάμε, εννοείται ότι φιλτράρουμε όσα λέμε και αυτή τη στιγμή ακόμη μέσα από τις δικές μας ιδεολογικές τοποθετήσεις ή ερμηνείες ή την παιδεία μας ή όσα έχουμε ζήσει ή ζούμε.
0: Ναι, ναι,
1: πάντα,
0: ναι.
1: Πάντα η ερμηνεία έρχεται έτσι.
0: Αλλά έχουμε φροντίσει πλέον, η επιστήμη το έχει αυτό. Έχει πλέον την ικανότητα να καλυμπράρεται, να ελέγχεται, να προσπαθεί να διορθώνει τον εαυτό της και μεταξύ μας. Δηλαδή, ο περισσότερος κόσμος νομίζει πως είμαστε ένα παρεάκι που τα συμφωνούμε όλα μεταξύ μας, 5-10 νοματέοι, που λέμε λοιπόν, θα τις πούμε εκείνο, το μαναφούκι, τις διαφωνίες, τις κόντρες, την κριτική που μπορεί να φάει αν ο Παπακώστας ή η Πλιάτσικα κάνει μια μελέτη, μια έρευνα. Και ευτυχώς που θα έρθουν πλήστοι άλλοι συνάδελφοι να ξεκοκαλύσουν αυτό που λέμε.
1: Βεβαίως,
0: για να μπορέσουν να τσεκάρουν ότι όντως το επιχείρημα που θέτει ο Παπακώστας ή η Πλιάτσικα όντως ευσταθύνει.
1: Έτσι, και αυτό είναι επιστήμη. Η επιστήμη υπόκειται σε κριτική διαρκώς. Έχεις απόλυτο δίκιο. Και είναι χρήσιμη. Και πρέπει να τη δεχόμαστε και να είναι και ευπρόσδεκτη. Όσο και αν μας κάνει δυσκολεύει τη ζωή. Αλλά έτσι είναι. Όπως το λες, όταν κάνεις επιστήμη πρέπει να μπορείς να μιλάς με τεκμήρια, με ντοκουμέντα. Δεν μπορείς να είσαι αμυγός ερμηνευτικός. Υποτίθεται ότι ξεκινάς από τα φάκτα και πηγαίνεις στην ερμηνεία.
0: Ναι.
1: Τα δεδομένα, τέλος πάντων. Συμφωνώ πολύ μαζί σου.
0: Άμα είχες ένα πράγμα να πεις σε κάποιον ο οποίος σου λέει, γιατί να με ενδιαφέρει ο μυκηναϊκός πολιτισμός.
1: Ένα πράγμα να πω.
0: Πες και δύο. Αλλά έρχομαι εγώ και σου λέω, μυκηναϊκά. Έχει ναούς, έχει αγάλματα. Γιατί να με ενδιαφέρει. Γιατί έχουμε. Η κλασική αρχαιότητα κλέβει τα σκύπτρα και τους προβολεί συνήθως. Πώς θα μπορούσαμε να πείσουμε κάποιον να ενδιαφερθεί για την προϊστορία και δει τον μυκηναϊκό κόσμο που είναι και η μεγάλη στιγμή, ας πούμε, της ελλαδικής προϊστορίας?
1: Σωστά, τι ωραία που το είπες. Θα το κλέψω αυτό, μεγάλη στιγμή. Λοιπόν, ναι, λοιπόν, κοίταξε να δεις, το είπες ήδη, μεγάλη στιγμή της ελλαδικής προϊστορίας. Αυτό είναι, είναι οι άνθρωποι που οργανώνονται, που συστηματοποιούν τη γνώση τους, κατακτούν περισσότερο το περιβάλλον τους από ό,τι στις προηγούμενες περιόδους και αποφασίζουν να συντονιστούν. Νομίζω ότι είναι μεγάλη επιτυχία για μένα το ότι οι Μυκηναίοι οργανώνουν μεγάλες κοινότητες με επίκεντρο κάποιους αρχηγούς, πολεμιστές, ανθρώπους που έχουν τέλος πάντων επικρατήσει στη δική τους κοινότητα. Έχουν πολύ ενδιαφέρουσες, όπως μπορούμε να καταλάβουμε, και ιδεολογικές κατακτήσεις. Μαθαίνουν το περιβάλλον τους ευρύτερα, εντάσσονται σε ένα κόσμο που είναι πολύ πιο προηγμένος. Δηλαδή είναι σύγχρονοι, ας πούμε, με τον Φαραώ, με τον
0: Ναι.
1: Ακριβώς, δηλαδή με φτάνουν μέχρι τον Τανχαμόνα, ας πούμε. Δηλαδή ανθρώπους που έχουν ήδη μεγάλη ουσία και τους βλέπεις ότι προσπαθούν να βρουν τη θέση τους στον κόσμο. Προσπαθούν να εμπεδωθούν. Και το καταφέρνουν. Δεν γίνονται μια υπερδύναμη της εποχής, αλλά καταρθώνουν με τον τρόπο τους να αποκτήσουν μια θέση στον κόσμο. Ας πούμε, σε κάποιες επιστολές των Χεταίων αναφέρονται, και λίγο αναφέρονται και λίγο είναι και αυτοί εκεί τώρα που είναι πέρα από τη θάλασσα, δημιουργούν κάτι προβλήματα στη Μικρά Ασία. Είναι πάντως υπολογίσιμοι, αναφέρονται, ναι. Δεν είναι ανύπαρκτοι.
0: Είναι στο παρεάκι των μεγάλων ομάδων, να το πούμε.
1: Ναι, ναι. Της Ανατολικής Μεσογείου. Προσπαθούν να βρουν τη θέση, προσπαθούν να καταλάβουν. Δεν είναι πολύ ελληνικό στοιχείο αυτό, και το ότι γίνονται εφευρετικοί. Το ότι προσπαθούν να δουν σε ένα υπαρκτό οικονομικό σύστημα τι μπορούν να κερδίσουν, τι μπορώ να προσφέρω, τι μπορώ να αγοράσω και τι μπορώ να πουλήσω, ναι, μέσα σε όλο αυτό. Πώς μπορώ να βελτιώσω τη δική μου ζωή. Βελτιώνουν όσο μπορούν τη ζωή τους. Φυσικά, να το πω και αυτό. Συνήθως κρίνουμε από αυτά που βλέπουμε για τις ανώτερες τάξεις.
0: Σωστό. Έτσι,
1: είναι μια διαταξική κοινωνία σαφέστατα και είναι πολύ σαφές αυτό. Υπάρχει δουλεία, Και αυτό το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Υπάρχει λέξη δούλος, δηλαδή.
0: Έχουμε εικόνα για τα χαμηλότερα στρώματα στο μυκηναϊκό κόσμο? Είναι πιο δύσκολο να τους εντοπίσουμε αρχαιολογικά?
1: Νομίζω ότι διεθνώς κιόλας, όσο χαμηλότερα, επειδή ακριβώς δεν υπάρχει πρόσβαση σε υλικό πλούτο, τόσο δυσκολότερο να διαβάσεις τη ζωή αυτών των ανθρώπων. Γι' αυτό και μ' αρέσει να τους ψάχνω ακόμη και στην εικονογραφία, ας πούμε. Υπάρχει, ας πούμε, το ρητό της πολιορκίας, που είναι ένα ασημένιο κονικό αγγείο που βρέθηκε μέσα στον ταφικό κύκλο Α, μέσα σε ένα τάφο, στον τάφο 4. Δείχνει μια ιστορική παράσταση. Πιθανότατα είναι ένα ιστορικό γεγονός αυτό που δείχνει. Δείχνει την πολιορκία μιας πόλης.
0: Πολύ ενδιαφέρον αυτό. Το ρητό, ναι, είναι με ύψιλο, να τονίσουμε αυτό. Είναι άλλο, είναι ονομασία του αγγείου και όχι ρητό με ήττα. Δηλαδή κάποια. Γιατί μπορεί να μπερδευτεί, ναι, το κοινό.
1: Όχι.
0: Ναι, ναι, είναι ρητό με ήττα, είναι ρητό με ύψιλο, ναι, και είναι ένα κονικό αγγείο
1: που έχει δύο οπές. Ναι, ναι, δηλαδή έχει από πάνω το στομιό του και μια οποία κροής από όπου βγαίνει το υγρό το οποίο βάζει μέσα.
0: Και αυτό το σημαίνει και άρα πολύτιμο αντικείμενο που δείχνει πάνω μια πολιορκία, τι μπορεί να μας πει?
1: Αυτό λοιπόν δείχνει την πολιορκία και δείχνει, δυστυχώς δεν σώζεται και πολύ καλά, αλλά παρόλα αυτά μια πολύ κρίσιμη εικόνα. Μια πόλη η οποία πολιορκείται, υπάρχουν πρόσωπα που είναι πάνω στα οικίματα της πόλης αυτής που φαίνεται οχυρωμένη, μια παραλία από κάτω, δεν σου θυμίζει Τρία?
0: Ναι.
1: Προφανώς φτάνουν κάποια καράβια εκεί γιατί βλέπουμε θάλασσα, άρα κάποιοι έρχονται από τη θάλασσα και υπάρχουν και μικρά ανθρωπάκια που έχουν ήδη πνιγεί, είναι ναυαγοί και κολυμπάνε μέσα σε αυτή τη θάλασσα. Αυτός ο ναυαγός είναι το πρόσωπο που στην πραγματική ζωή δεν θα αφήσει κανένα ίχνος,
0: ναι,
1: ούτε η ταφή του, ούτε... Καταλαβαίνεις τι θέλω να σου πω. Υπάρχει, ναι, ένα μεγάλο πλήθος ανθρώπων, σχεδόν και σήμερα μπορώ να σου πω, που δεν θα αφήσουν ίχνη. Δεν αφήνουμε όλοι ίχνη στον κόσμο αυτό.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
3: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 24 Ιουνίου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Μετά από αρκετή προσπάθεια, αλήθεια, η διοίκηση του νοσοκομείου εδέησε να καθαρίσει χθες χώρο ιδιοκτησίας του Σχελίτσιου που στέγαζε για χρόνια το μαιευτήριο του νησιού στην οδό Μιχαήλ Βανού και το οποίο βρίσκονταν πνιγμένο στα μπάζα και τα σκουπίδια. Ο χώρος πλέον είναι καθαρός, ενώ παραμένει βέβαια σε χρόνια εκκρεμότητα το θέμα της τεράστιας αναξιοποίητης περιουσίας του νοσοκομείου που παραμένει στα αζήτητα την ώρα που το νοσοκομείο περιφέρει δίσκο κυρίως στους σιώτες ομογενείς για την ενίσχυσή του. Μία νέα γυναίκα, 36 ετών, γιατρός του ΕΚΑΒ, έχασε χθες τη ζωή της στη Μυτιλίνη μετά από επιπλοκές που παρουσιάστηκαν μετά τον τοκετό της. Το νησί που αναφέρεται στην τραγική αυτή είδηση σημειώνει ότι επικοινώνησε με τη διοίκηση του νοσοκομείου Μυτιλίνης, ωστόσο κανείς δεν θέλησε να κάνει κάποια δήλωση, ενώ όλοι δήλωναν συγκλονισμένοι από την κατάληξη που είχε το συγκεκριμένο περιστατικό. Η Ναυτιλιακή Λέσχη Χίων κατέθεσε στο Δήμο Χίου πρόταση να δημιουργηθεί ναυτιλιακό κέντρο στο γνωστό αμαρτωλό και εγκατελειμμένο τσιμεντοκητείο της Οδού Λάδης. Από μιας πλευράς, σημειώνει η αλήθεια που αναφέρεται στην πρόταση, δείχνει την αναγκαιότητα δημιουργίας ναυτιλιακού κέντρου στο νησί μας, αλλά δεν ξέρουμε αν η Ναυτιλιακή Λέσχη Χίων έχει τόσο υπομονή που απευθύνεται στο Δήμο Χίου που κινείται με τις γνωστές ταχύτητες δημοτικού κήπου. Το φθινόπωρο αναμένεται να ξεκινήσει το έργο για την αντιπλημμυρική προστασία της Λαγκάδας μετά την έγκριση που έλαβε από τη χθεσινή συνεδρίαση της Λιμενικής Επιτροπής. Όπως είπε ο πρόεδρος της Επιτροπής, Παντελής Λεγάτος, το Λιμενικό Ταμείο θα είναι έτοιμο το καλοκαίρι να δημοπρατήσει το έργο ύψους 270.000 ευρώ που θα θωρακίσει τη Λαγκάδα από πλημμυρικά φαινόμενα λόγω των ανέμων και της αύξησης της στάθμης της θάλασσας. Την καθιερωμένη ανακοίνωση περικοπών ορών και εκπεριτροπής υδροδότησης περιοχών εξέδωσε η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Χίου. Παρά τις αυξημένες βροχοπτώσεις και με δεδομένο ότι τα έργα συλλογής νερού για τους καλοκαιρινούς μήνες στο νησί της Χίου είναι έτοιμα, αλλά δεν λειτουργούν, η Δημοτική Επιχείρηση δια του Προέδρου της ανακοινώνει τα συνήθη, προτρέποντας ακόμη και αυτούς που έχουν αυτή τη στιγμή αδιάλειπτη παροχή νερού καθόλου το 24ωρο να βάλουν τεπόζιτα. Την ομοιομορφία σε όλο το μήκος του λιμανιού της Χίου επιδιώκει το Λιμενικό Ταμείο με την κατασκευή πεζοδρομίων και στην Οδό Νεωρίων, έργο που σχεδιάζεται την τελευταία πενταετία. Όπως είπε ο πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου, Παντελής Λεγάτος, η μελέτη ολοκληρώθηκε και αναμένει την έγκριση της Δημοτικής Επιτροπής προκειμένου να ενταχθεί στο ΕΣΠΑ και να διεκδικήσει χρηματοδότηση ύψους 780.000 ευρώ. Σύμφωνα με τον ίδιο, στην Οδό Νεωρίων προβλέπεται η διαπλάτηση των πεζοδρομίων έξω από τα καταστήματα, όπως είναι το κεντρικό και νότιο τμήμα της Λεωφόρου Αιγαίου, καθώς και στο νότιο τμήμα, στο ύψος του ξενοδοχείου Χανδρής. Την Παρασκευή 26 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών, επέλεξαν οι εργαζόμενοι στα κέντρα πρόληψης για την προκήρυξη απεργίας, διαμαρτυρώμενοι για το αβέβαιο μέλλον των συγκεκριμένων δομών, ζητώντας μεταξύ άλλων θεσμική αναγνώριση και ενίσχυση των κέντρων πρόληψης ως εγκεκριμένων φορέων και βασικών πυλώνων της δημόσιας πολιτικής πρόληψης και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας. Όπως τονίζουν, η πρόληψη των εξαρτήσεων δεν είναι προϊόν με ημερομηνία λήξης, είναι δικαίωμα της κοινωνίας, είναι υποχρέωση της πολιτείας. Και σήμερα Τετάρτη προβλέπεται υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία κινδύνου 3 για την περιοχή μας σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Το σοβαρό πρόβλημα της υπογεννητικότητας, γνωστό και ως δημογραφικό, που μετατρέπει την Ελλάδα σε χώρα γερόντων, εξετάζει η μερίδα που θα πραγματοποιηθεί το απόγευμα της Παρασκευής στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο με τη συνεργασία και της Ελληνικής Εταιρείας Αγωγής Υγείας Παράρτημα Χίου, με τον πρόεδρο της Γιώργο Μαρή να καλεί τους πολίτες να ενημερωθούν από μια σειρά καταξιωμένων επιστημόνων. «Ό,τι δεν γίνεται, φταίω εγώ», Ό,τι γίνεται, το κάναμε μαζί. Πανταχού παρόντα και αξιοπρεπή χαρακτηρίζει τον Σταύρο Μιχαηλίδη ο συνάδελφός του βουλευτής Νότης Μηταράκης. Θεωρεί απαραίτητη μία τρίτη αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας. Αναρωτιέται αν έχουμε συνειδητοποιήσει τι σημαίνει η άφιξη 13.000 Τούρκων επισκεπτών το Μάιο. Είναι σίγουρος ότι μέχρι το 2027 θα έχουν τελειώσει στο νησί μας όλα τα μεγάλα έργα. Αυτά και άλλα πολλά ενδιαφέροντα καταθέτει ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης στο Γιάννη Τζούμα την 5η σε 7 το απόγευμα και σε 11 το βράδυ στην εκπομπή Αυτοπροσώπος στην Αλήθεια TV. Αύριο 5η από τις 9 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία με την υποστήριξη της Τράπεζας Αίματος Ενορίας Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Ελάτης στο χώρο της αιμοδοσίας στο νοσοκομείο. Με απόφαση του Λιμενάρχη Χίου από το Σάββατο 27 Ιουνίου έως και τις 5 Σεπτεμβρίου κάθε Σάββατο από τις 8 το βράδυ έως τις 2 τα ξημερώματα της Κυριακής η παραλιακή οδός στο λιμάνι θα κλείνει στο ένα ρεύμα κυκλοφορίας με κατέμβαση από το Τελωνείο Χίου προς το ξενοδοχείο Χανδρής από τη συμβολή των οδών Κανάρι με λεωφόρος Αιγαίου έως και την αρχή της οδού Κοκάλη με σκοπό την ασφάλεια του αυξημένου αριθμού πεζών και τουριστών που λόγω της θερινής περιόδου κάνουν χρήση της προκυμαίας. Στο πλαίσιο προγραμματισμένων εργασιών του έργου δικτύου οπτικών ινών, η εταιρεία Πυλώνας ενημερώνει για το πού θα πραγματοποιούνται εργασίες. Αύριο 5η στις οδούς Συναδεινού, πρώτη πάροδο Συναδεινού, Χαβιάρα Αγίου Φωτίου. Παρασκευή 26 Ιουνίου στις οδούς Αγίου Φωτίου και Γεωργίου Βοριά και τη Δευτέρα 29 Ιουνίου στην οδό Ινουσών. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο 5η 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο αντιλιοστάσιο φράγματος Καλαμωτής, περιοχή Μαυροθέρη, πλησίων φράγματος, φωτοβολταϊκό πάρκο περιοχής. Το κοινοφελές Ίδρυμα Μαρία Τσάκος διοργανώνει εκδήλωση αφιερωμένη σε έναν από τους σπουδαιότερους εκφραστές του ελληνικού τραγουδιού, τον Γρηγόρη Μπιθικότσι. Η εκδήλωση με τίτλο «Γρηγόρης Μπιθικότσης 1922-2005 και πατέρας και μύθος» θα πραγματοποιηθεί σήμερα Τετάρτη 9 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο στον αύλιο χώρο του Ιδρύματος. Η βραδιά θα εμπλουτιστεί με σπάνιο αρχαιακό υλικό και δραματοποιημένες αφηγήσεις από την κόρη του Άννα Μπιθικότσι προσφέροντας μια σπάνια κατάθεση ψυχής για τον άνθρωπο πίσω από το μύθο. Η καλοκαιρινή εκδήλωση των τμήματων ενόργανης ρυθμικής και ακροβατικής γυμναστικής της ΠΕΚΕΒ και του γυμναστηρίου Μελέκους θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 7.30 το απόγευμα στο κλειστό γυμναστήριο Χίου. Στην εκδήλωση θα συμμετάσχει επίσης τμήμα γυμναστικής του Συλλόγου Πρόοδος Καλλιμασιάς. Η κινηματογραφική λέσχη Χίου θα προβάλλει σήμερα Τετάρτη 9 το βράδυ στο Περιβόλι στον Κάμπο τη δραματική γερμανική ταινία του 2025 στο νησί του Αμρούμ σε σκηνοθεσία Φατή Χακίν. Φέτος γιορτάζουμε την 22η επέτειο από την καταστροφή των ψαρών και το ολοκαύτωμα της Μαύρης Δράχης. Οι εκδηλώσεις κορυφώνονται το Σάββατο 27 και την Κυριακή 28 Ιουνίου και ξεκινούν αύριο 5η στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα πολιτιστικών εκδηλώσεων με έκθεση φωτογραφίας του Δημήτρη Ταλιάνη με τίτλο «Ψαρά, ο τόπος, ο μικρός, ο μέγας» και προβολή ντοκιμοντέρ «Το ταξίδι της δόξας των ψαρών». Στις 9 το βράδυ θα ακολουθήσει αφιέρωμα στα τραγούδια της θάλασσας και των ναυτικών. Συναυλία με τον κορυφαίο σολίστ της κιθάρας Μανώλη Ανδρουλιδάκη με τίτλο «Θαλασσογραφίες». Την Παρασκευή 26 Ιουνίου μουσικοθεατρική παράσταση από τη χοροδία ενηλίκων του Δήμου Ηρωικής Νίζου Ψαρών με τίτλο «Στις Λοξάνδρα στην Αυλή». Το Σάββατο 27 Ιουνίου 7.30 το απόγευμα πανηγυρικός εσπερινός στα εκκλησάκια της Μαύρης Δράχης χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Χίου Ψαρών Κινουσών κυρίου Μάρκου και σε 9 και 4 στην πλατεία Ηρώων Ολοκαυτώματος απαγγελίες ποιημάτων και παραδοσιακή χορεία από τα χορευτικά τμήματα του Συλλόγου Κωνσταντίνος Κανάρης. Ακολουθούν λαμπαδιδρομία, παρουσίαση του χρονικού του Ολοκαυτώματος, αναπαράσταση της ανατίναξης της πυρητιδαποθήκης, ρήψη πυροτεχνημάτων. Τέλος την Κυριακή στις 7 το πρωί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου, ο Όρθρος και η Αρχιερατική Θεία Λειτουργία και στις 10.30 το πρωί δοξολογία για το Ολοκαύτωμα των Ψαρών. εκφώνηση του Πανηγυρικού της ημέρας από τον Νικόλο Αρχοντό, πρόεδρο της Αδελφότητας Ψαριανών. Στις 11 και 4, τρισάγιο στο χώρο που υπήρχε η οικία του Κωνσταντίνου Κανάρη και σε 9 το βράδυ στην πλατεία Ηρώων Ολοκαυτώματος, συναυλία από τη στρατιωτική ορχήστρα της 96 ΑΦΤΕ. Για 14η συνεχή χρονιά, το Διανυσιωτικό Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Αιγαίου Σινεμάθεια δημιουργεί γέφυρες όχι μόνο ανάμεσα στα νησιά του Αιγαίου, αλλά και ανάμεσα σε σχολεία του ελληνισμού της Διασποράς, όπου έχει επεκταθεί η εμβέλειά του τα τελευταία 4 χρόνια. Το φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί από αύριο 5η έως και το Σάββατο 27 Ιουνίου στο Ομήριο από τις 6 το απόγευμα, με παράλληλη έκθεση συνοδευτικής αφίσας. Στο πλαίσιο του πολιτιστικού προγράμματος της Δημοτικής Κοινότητας Καρδαμήλων, σε συνεργασία με το ΚΔΑΠ Καρδαμήλων, θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 26 Ιουνίου στις 10 το πρωί εκπαιδευτική δράση στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Καρδαμήλων. Ο Σύλλογος Φίλων Θεάτρου και Τέχνης Χίου Παρασκήνιο 18 ανοίγει το βεστιάριό του και καλεί στο πρώτο του υπαίθριο παζάρι την Παρασκευή 26 Ιουνίου 6 το απόγευμα με 9 το βράδυ και το Σάββατο 27 Ιουνίου 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι στην Οδό Μητροπολίτη Πλάτωνος και Δωροθέου Πρωίου στο στενό της Πιπερόριζας. Ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος και το Χορευτικό Συγκρότημα Βολισσού Όμηρος διοργανώνουν την τρίτη συνάντηση στα βήματα της παράδοσης, μια πολυθεματική βραδιά αφιερωμένη στην πολιτιστική μας κληρονομιά, την Κυριακή 28 Ιουνίου, 8 το βράδυ, στο χώρο του κτήματος Ινοποιείου Κεφάλα. Την Κυριακή 28 και τη Δευτέρα 29 Ιουνίου σε 9 το βράδυ, η θεατρική ομάδα Αυλαία του φιλοπρόδου Ομίλου Βροντάδου δίνει παράσταση στον ΦΟΒ με το έργο «Και το παραμύθι δεν τελείωσε» του μεξικανού συγγραφέα Όντιν Τουμπέιρον σε σκηνοθεσία της Νίτσας Κλουβά. Για πρώτη φορά στη Χίου θα διεξαχθεί το ερχόμενο Σαββατοκύριακο το πρώτο ανοιχτό τουρνουά σκάκι με διεθνή αξιολόγηση, στο οποίο αναμένεται να πάρουν μέρος καταξιωμένοι σκακιστές από τη χώρα μας, κυρίως από τα γειτονικά νησιά όπως Λέσβο, Σάμο, Ικαρία, καθώς και από την Αθήνα αλλά και από την Τουρκία. Θα συμμετέχουν περίπου 70 σκακιστές, ανάμεσά τους και μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα στην Ελλάδα όπως η Δημήτρης Αλεξάκης, Σπύρος Καπνίσης, Αλέξανδρος Παπασημακόπουλος, Εκατερίνη Παυλίδου και Χρήστος Ζιγούρης. Με θρησκευτική λαμπρότητα θα τιμηθεί και φέτος η εορτή του πρωτοκορυφαίου Αποστόλου Παύλου τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 7 το απόγευμα στην πλατεία Ναυτοσύνης Συνουσών, όπου θα τελεστεί μέγας αρχιερατικός εσπυρνός. Θα ψάλει ο χορός του Συλλόγου Ιεροψαλτών Χίου. Η ΠΕΚΕΒ σε συνεργασία με το Δήμο Χίου διοργανώνει το τρίτο φεστιβάλ τέχνης το Σάββατο 27 και την Κυριακή 28 Ιουνίου στις ναυταθλητικές εγκαταστάσεις της στον Όρμολο με ώρα έναρξης 7 το απόγευμα. Το διήμερο φεστιβάλ φιλοδοξεί να προσφέρει σε μικρούς και μεγάλους ένα πλούσιο πρόγραμμα πολιτιστικών, καλλιτεχνικών και ψυχαγωγικών δράσεων, συνδυάζοντας την τέχνη, τον χορό, το θέατρο, τη μουσική και τη δημιουργικότητα. Η θεατρική ομάδα του Εκπολιτιστικού Σωματείου Καλαμασιάς «Η Πρόοδος» παρουσιάζει τη νέα της παραγωγή με τίτλο «Πέρα από κάθε λογική αμφιβολία» την Κυριακή 28 Ιουνίου 9.30 το βράδυ στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Καλαμασιάς. Την Κυριακή 28 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στην πλατεία Πύργος του Νεχωρίου θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση «Καμάρι 2026, 18η συνάντηση συγκροτημάτων παραδοσιακού χορού» από τον Πολιτιστικό Επιμορφωτικό Σύλλογο Νεχωρίου Χίου Άγιος Μινάς. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η φετινή συμμετοχή του μουσικοχορευτικού συγκροτήματος Ιστιαίας Αθανάσιος Κορφιάτης, το οποίο φιλοξενείται στη διοργάνωση και αναμένεται να παρουσιάσει χορούς και μουσικές παραδόσεις της περιοχής του. Παράλληλα στη σκηνή θα ανέβουν τα παιδικά και ενήλικα χορευτικά τμήματα του Πολιτιστικού Επιμορφωτικού Συλλόγου Νεχωρίου Χίου Άγιος Μινάς, ενώ συμμετοχή θα έχουν ο Πολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος Βασιλιονίκου, ο Σύλλογος Ημυροδάτη Χίους και ο Σύλλογος Χίεν Χορό. Η παιδική χοροδία Χίου παρουσιάζει την καλοκαιρινή της παράσταση με τίτλο «Ταξίδι στη Μεσόγειο» την 3η 30 Ιουνίου 7.30 το απόγευμα στον προαύλιο χώρο του Ναυτικού Μουσείου. Οι μικροί χοροδοί θα ταξιδέψουν τους θεατές από λιμάνι σε λιμάνι, ερμηνεύοντας ένα χαρακτηριστικό τραγούδι από κάθε τόπο της Μεσογείου. Διένθεση χοροδίας Φέδρα Γιαννέλου, στο πιάνο η Εβίτα Μανιατοπούλου. Η χοροδία Χίου παρουσιάζει μια βραδιά γεμάτη ήχους, εικόνες και τραγούδια από την εποχή που το ραδιόφωνο ήταν η καρδιά κάθε σπιτιού, την Παρασκευή 3 Ιουλίου 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Καστρομινά. Η μουσικοθεατρική παράσταση Νύχτα Ραδιοφώνου σε διεύθυνση Φέδρας Γιαννέλου και σκηνοθεσία Λένιας Ξενάκη θα μας ταξιδέψει στις δεκαετίες του 1960 και του 1970, τότε που οι φωνές των ερμηνευτών και οι μελωδίες των συνθετών ένωναν τους ανθρώπους στα μεσαία κύματα. Χορηγός επικοινωνίας της εκδήλωσης είναι η Αλήθεια. Φέτος το Διεθνές Φεστιβάλ Μουσικής συμπληρώνει 10 χρόνια δημιουργικής παρουσίας. Το θέμα του είναι η Μεσόγειος, η θάλασσα που εδώ και αιώνες ενώνει πολιτισμούς, γλώσσες, μνήμες και μουσικές παραδόσεις. Θα πραγματοποιηθεί από τη Δευτέρα 6 Ιουλίου έως την 5η 9 Ιουλίου και αποτελεί μια γιορτή μουσικής, παιδείας και πολιτισμού με επίκεντρο τη Χίου και ανοιχτό ορίζοντα τον κόσμο. Η αυλή του φεστιβάλ ανοίγει τη Δευτέρα 6 Ιουλίου 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης με τη συναυλία «Στα κύματα της Μεσογείου». Στη συναυλία συμμετέχουν η διεθνώς αναγνωρισμένη τραγουδίστρια Γκάντας Μπέιρ, ο Παντελής Θαλασσινός και νέοι χιώτες μουσική υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του Κυριάκου Καλαϊτζίδη. Στο πρόγραμμα συμμετέχει επίσης η χοροδία των χρωμάτων με διδασκαλία της Ελευθερίας Λυκοπάντη, ενώ τον σχεδιασμό ήχου υπογράφει ο Λεωνίδας Παλάσκας. Την 3η 7 Ιουλίου το φεστιβάλ μεταφέρεται στον κάμπο της Χίου με τη δράση «Ακούγοντας τη Μεσόγειο», ήχοι, μνήμες, σκηνές, διαδρομές. Η βραδιά θα ξεκινήσει στις 8 παρατέταρτο με περιήγηση και ξενάγηση στα στενά του κάμπου από τον ξεναγό Θωμά Καραμουσλή. Από τις 9 θα ακολουθήσουν εισηγήσεις που θα φωτίσουν τη σχέση της μουσικής με την ιστορία, την τοπικότητα, την ταυτότητα και τη συλλογική μνήμη. Η βραδιά θα ολοκληρωθεί στις 10 το βράδυ με χιώτικες γεύσεις, καθώς καθηγητές και μαθητές του Τμήματος Μαγειρικής Τέχνης της ΒΥΠΑ, πρώην ΟΑΕΒ, θα ετοιμάσουν και θα προσφέρουν λιχουδιές της χιώτικης κουζίνας. Την 5η 9 Ιουλίου, 8.30 το βράδυ, στον Άγιο Παντελεήμονα στο Μονοδέντρε θα παρουσιαστεί η παράσταση «Μεσόγειος, μια θάλασσα, χίλιες φωνές». Η παράσταση δεν αποτελεί μια απλή αφήγηση, αλλά ένα βιωματικό ταξίδι στον κοινό πολιτισμικό κώδικα των λαών της Μεσογείου, με στόχο να αναδειχθεί η θάλασσα αυτή ως ένας χώρος που διαχρονικά ενώνει περισσότερο από ό,τι χωρίζει τους λαούς που ζουν γύρω από αυτήν. Την παράσταση θα παρουσιάσει ο αφηγητής Κωνσταντίνος Βόλης, αναβιώνοντας την παράδοση του παραμυθά και του τροβαδούρου, στοιχεία που συνδέονται με την ταυτότητα της Χίου ως διαχρονικού σταυροδρομίου πολιτισμών. Η ελληνική εταιρεία Παιγνιοθήκη, σε συνεργασία με τον Μορφωτικό Εκπολιτιστικό Αθλητικό Σύλλογο Νενήτων Ιβοκαριά και τον Πολιτιστικό Επιμορφωτικό Σύλλογο Νεχωρίου Άγιος Μινάς, καλούν τα παιδιά να παίξουν. Την 3η 7 Ιουλίου, 6 το απόγευμα με 8.30 στα Νένητα, στο προάβλιο του Δημοτικού Σχολείου, και την 5η 9 Ιουλίου, 6 το απόγευμα με 8.30 το βράδυ στο Νεχώρι, στην κεντρική πλατεία Νεχωρίου Πύργος. Και πάμε σε αθλητικές ειδήσεις. Ο αθλητής του Χίος Καράτε Ακάντημι, Πέτρος Δημητρακόπουλος, πήρε τη δεύτερη θέση στο Μεσογειακό Πρωτάθλημα Καράτε που διεξήχθη στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Για τα προημιτελικά της Silver Link του Πρωταθλήματος Πόλο Παιδών, ο Ναυτικός Όμιλος Χίου θα αντιμετωπίσει τον Μήλωνα. Οι αγώνες θα διεξαχθούν στην Αθήνα 4 και 5 Ιουλίου. Στο ποδόσφαιρο, ο Κανάρης Νενήτων απέκτησε τους αμυντικούς Παναγιώτη Πανταζή και Σιδερή Σωτηράκη που έπαιζαν σε Βαρβασιακό και Δάφνη αντίστοιχα. Η Αναγέννηση Θυλοποταμίου απέκτησε τον αμυντικό Λευτέρη Παπαλάνη που έπαιζε στον Ποσειδώνα. Και συνεχίζουμε με την πρόγνωση του καιρού. Αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι έθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς και η υγρασία από 27 έως 60%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα στην πόλη της Χίου διημερεύουν έως 9 το βράδυ τα φαρμακεία Μπαλακίτσι Κασαπάκη στην οδό Καλουτά 157 στο νοσοκομείο και Τσιλίμη στην Απλοταριάς 22, ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Καλέργη στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 10. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο του Αγαπητού Βασιλάκη και στα Θημιανά του Θεμιστοκλή Ιωαννίδη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα το 1813, μνήμη του Οσίου Αθανασίου του Πάριου, ανακηρύχθηκε τοπικός Άγιος. Σαν σήμερα στοιχείο το 1963, με το έργο «Η Μουσίτσα» με την Αλίκη Βουγιουκλάκη εγκαινιάζεται ο κινηματογράφος «Απόλλων» ιδιοκτησίας Μάρκου Ματθαίου στην Ινούσα.
1: Κύος, Ράδιο Αλήθεια.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινεργια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
5: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια Nord Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gri με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ, ανακαινίζω, αναβαθμίζω». Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.

0: Κυρίες και κυριά, σας είναι η εκπομπή Προσωπικά Δεδομένα. Σήμερα έχουμε την εξαιρετική τιμή να είναι κοντά μας ένα πολύ ιδιαίτερο πρόσωπο από το χώρο της κοινωνικής δικηγορίας, όπως λέει και ο ίδιος. Είναι ο κύριος Παναγιώτης Αλεξανδράκης, μέλος του Πανελλήνιου Συνδέσμου Τυφλών Ελλάδος. Καλώς ήρθατε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Λοιπόν, εσείς έχετε μια κίνηση που λέγεται Επίκεντρο Άνθρωπος.
1: Ναι, είναι ένας φορέας ο οποίος δεν έχει νομική μορφή. Είναι ουσιαστικά ένα επιστημονικό φόρουμ, στο οποίο ακριβώς αυτός ο τίτλος είναι η ουσία της όλης προσπάθειας. Στο επίκεντρο άνθρωπος, γιατί δυστυχώς παρατηρούμε ότι τα χρόνια που ζούμε, ο άνθρωπος είναι στο περιθώριο και στο επίκεντρο τίθενται οι αριθμοί, πράγμα το οποίο δεν είναι ορθό και δημιουργεί τεράστια ζητήματα στην καθημερινότητα.
0: Λοιπόν, θα μιλήσουμε για τα προβλήματα των τυφλών, για τους αγώνες σας, για τα ωφελήματα, για τα επιδόματα που έχετε, τι άλλο ζητάτε.
1: Βεβαίως.
0: Αφού πρώτα κάνουμε μια περιδιάβαση στην πορεία σας και να πάμε στη Σπάρτη. Γεννηθήκατε το 1970.
1: Το 1970 στη Σπάρτη.
0: Στο χωριό Παρόρι.
1: Στο Παρόρι, μπράβο, είναι 4,5 χιλιόμετρα από τη Σπάρτη προς την πλευρά του πανέμορφου Ταϊγέτου, δίπλα στον Μιστρά, τον ιστορικό, ο οποίος έχει και τη μεγάλη χαρά πλέον να έχει και τα σε μεγάλο βαθμό ανακαινισμένα παλάτια του κάστρου, του ενετικού κάστρου που είναι στο Μιστρά. Και εκεί ακριβώς γεννήθηκα και μεγάλωσα, στο σχολείο το μονοθέσιο του χωριού, όπου τέλειωσα το δημοτικό, και μετά στο γυμνάσιο στη Σπάρτη.
0: Οι γονείς σας τι δουλειά έκαναν?
1: Οι γονείς μου, ο πατέρας μου ήταν αγρότης και ήταν πάρα πολλά χρόνια πρόεδρος της κοινότητας του χωριού. Η μητέρα μου είχε ένα μεγάλο κοινωνικό έργο, ήταν πολλά χρόνια διευθύντρια του γυροκομείου Σπάρτης. Ουσιαστικά ήταν από τους ανθρώπους που δούλεψαν πάνω στο να στηθεί όλη η προσπάθεια από ένα πολύ μικρό χώρο που εξυπηρετούσε τους ηλικιωμένους λίγους τότε. Στη συνέχεια έγινε ένα μεγαλύτερο κτίριο που υπό την εποπτεία της ολοκληρώθηκε και είναι ένα κόσμημα ακόμα και στην περιοχή, προσφέροντας τις υπηρεσίες στους ηλικιωμένους, όσους τέλος πάντων είναι δυνατόν να μπουν, αναλόγως και με τα κοινωνικά κριτήρια που υπάρχουν.
0: Πηγαίνετε στο χωριό?
1: Βεβαίως. Πηγαίνω και είναι πάρα πολύ όμορφα. Είναι ένας ξεχωριστός τόπος η Λακωνία γενικότερα. Έχει πάρα πολλές ομορφιές. Φυσικό κάλος, Ταΐγετο, Μονεμβασιά, Μιστρά, Μάνι, Σπήλαια Δηρού, Γεράκι. Τι να πρωτοκοιτάξεις την ιστορική πόλη της Σπάρτης. Έχει υπέροχες θάλασσες και καταπληκτική γεωγραφία, γαστρονομία. Και είναι ένας τόπος που αξίζει ιδιαίτερος για την επίσκεψη καθενός.
0: Όλα αυτά τα έχετε ζήσει, τα έχετε δει και οι εικόνες σας είναι από τα παιδικά σας χρόνια.
1: Βέβαια, έτσι, μέχρι τα 14 μου που στη συνέχεια μετά από μια επέμβαση χειρουργική απόλυσα την όρασή μου, τα έβλεπα φυσικά και είχα τη χαρά να τα απολαύσω όσο γινόταν, λαμβάνοντας και τις πληροφορίες από τον κόσμο που στη συνέχεια δεν έχω την εικόνα του, αλλά οι βασικές πληροφορίες είχαν δοθεί τότε, σίγουρα.
0: Ποιο ήταν το πρόβλημά σας? Πήγατε σε ένα οφθαλμίατρο, έτσι δεν είναι?
1: Το ζήτημα ήταν ότι υπήρχε ένα καλοήθες εμβριακό υπόλοιπο στην περιοχή του εγκεφάλου, στο οπτικό χίασμα. Η επέμβαση εξελίχθηκε χειρουργικά, σύμφωνα με τα λεγόμενα των γιατρών, πάρα πολύ καλά, αλλά η αιμοδοσία των οπτικών νεύρων μειώθηκε, οπότε επήλθε ατροφία των οπτικών νεύρων, με αποτέλεσμα αυτό να έχει 100% απώλεια της όρασης.
0: Πού έγινε αυτή η επέμβαση, πού πάθατε το πρόβλημα?
1: Στην Αθήνα έγινε η επέμβαση, στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός.
0: Ξέρω ότι ο γιατρός δεν ζει, έτσι?
1: Όχι, πλέον δεν ζει. Ναι.
0: Τι σας είπε ο γιατρός όταν εσείς έγινε με αναισθησία?
1: Βέβαια, εννοείται.
0: Ξυπνήσατε, έτσι?
1: Εννοείται, ναι.
0: Και δεν βλέπατε?
1: Και εγώ είπα ότι δεν βλέπω και εκείνη την ώρα προσπαθούσαν να με πείσουν ότι μα πώς δεν είναι δυνατόν να μην βλέπεις την μπλούζα φοράω, για παράδειγμα. Και εκείνη την ώρα είπα ότι δεν βλέπω και από εκεί μετά αντιλήφθηκαν πια όλοι ότι υπήρξε ένα σοβαρότατο ζήτημα, το οποίο δεν είχε καν συζητηθεί ως πιθανότητα νωρίτερα, ούτε και είχε δοθεί πληροφορία σε εμάς ότι θα συμβεί κάτι ανάλογο.
0: Ότι υπάρχει κάποιο ρίσκο, κάποια διακινδύνευση.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Μάλιστα, ήταν πανηγυρική η αναμονή της επέμβασης, γιατί εγώ πιστεύω θα νικήσουμε τον πονοκέφαλο. Αυτό που ήταν το μεγάλο ζήτημα που με απασχολούσε όλα τα χρόνια της παιδικής ηλικίας, ως αποτέλεσμα της ύπαρξης ενός καλού ήθους όγκου.
0: Οι γονείς σας τι έκαναν στο γιατρό?
1: Δεν τα γνωρίζω και όλα αυτά. Σίγουρα οι διαμαρτυρίες ήταν πάρα πολύ έντονες. Οι εποχές βέβαια δεν ήταν τέτοιες ώστε να μπορεί κάποιος να επιδιώξει ίσως κάτι που μπορεί να υπονοείται από πλευράς αποζημιώσεων κλπ.
0: Όχι μόνο αυτό, και όχι μόνο αποζημίωση, αλλά και ποινική αντιμετώπιση.
1: Ναι, δεν προχώρησαν σε κάτι. Δεν ήμουν εγώ ούτε σε θέση ούτε σε ηλικία τότε να τα γνωρίζω όλα αυτά. Αλλά δεν έγινε κάτι ιδιαίτερο. Το ζήτημα ήταν ότι είχαμε να αντιμετωπίσουμε μια κατάσταση η οποία είχε εισέλθει στην οικογένεια ξαφνικά και έπρεπε να αντιμετωπίσουμε την καινούρια διαμόρφωση της κατάστασης που επήλθε μετά την επέμβαση. Και θέλω να τονίσω εδώ ότι ένα μεγάλο βάρος έπεσε και σε μένα, χωρίς να το καταλάβω ούτε εγώ ούτε κανείς άλλος, γιατί έπρεπε εγώ να δείχνω ότι είμαι καλά, να μπορώ να εμφανίζω μια καλή εξωτερική εικόνα, ώστε να μπορούν και οι υπόλοιποι να αντέξουν αυτό που συνέβαινε, και φυσικά οι γονείς, οι οποίοι καταλαβαίνετε ότι είχαν και ένα βάρος ιδιαίτερο για την όλη κατάσταση που επικρατούσε.
2: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer, την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο τζίντζερ και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού τζίντζερ. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει. Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια, ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
3: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Συνεχίζουμε με την εκπομπή «Προσωπικά δεδομένα». Σημερινός καλεσμένος του Κώστα Μαρδά είναι ο Παναγιώτης Αλεξανδράκης, από το χώρο της κοινωνικής δικηγορίας, όπως λέει και ο ίδιος, μέλος του Πανελληνίου Συνδέσμου Τυφλών Ελλάδος, γνωστός για τη δράση του σε θέματα που αφορούν τα άτομα με αναπηρία.
1: Επιμένω στο ζήτημα της ευθύνης των γιατρών, γιατί βεβαίως μπράβο στους γιατρούς που διακονούν αυτή την επιστήμη. Αλλά κανένας δεν είναι στο απειρόβλητο, έτσι. Όταν υπάρχουν ιατρικά λάθη,
2: βεβαίως,
1: πρέπει να υπάρχει η ανάλογη τιμωρία, ακύρωση, για να υπάρχει και το μήνυμα να προσέχουν και όλοι οι άλλοι.
2: Βεβαίως. Το μεγάλο ζήτημα εδώ που πιστεύω ότι υπάρχει είναι ότι είναι λίγη ακόμα και σήμερα η ενημέρωση του κόσμου πάνω στα συγκεκριμένα θέματα. Δεν νομίζω ότι γίνονται ανοιχτές συζητήσεις ώστε να ξέρουμε ακριβώς τι γίνεται και να είμαστε ενημερωμένοι για οποιαδήποτε ιατρική πράξη μπορεί να προκαλέσει μια ζημιά. Γιατί δυστυχώς τώρα γίνονται και πολύ περισσότερες ιατρικές πράξεις, όπως και αισθητικές. Αλλά δυστυχώς δεν νομίζω ότι υπάρχει κατάλληλη ενημέρωση στον πληθυσμό και δεν είναι το μοναδικό θέμα για το οποίο δεν υπάρχει ενημέρωση. Αυτή είναι και η προσπάθεια η δική μου να προσφέρω τις νομικές μου γνώσεις στους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν καθημερινότητα με καθημερινά πάρα πολλά προβλήματα, για να μπορέσουμε να λύσουμε τα προβλήματα εξωδικαστικά, που είναι και η πιο σημαντική δική μου προσπάθεια, εξαιτίας του ότι η δικαστική οδός είναι καλή, χρήσιμη, αλλά δυστυχώς πολύ ακριβή στη χώρα μας.
1: Εσείς μιλήσατε τα κατοπινά χρόνια με τον γιατρό, συναντηθήκα ποτέ μαζί του, ζητήσατε
2: όχι
1: να τον δείτε, να του πείτε τι θα γίνει, υπάρχει κάποια θεραπεία,
2: πάντοτε
1: επιστρέψατε στο χωριό?
2: Πάντοτε σε όλες αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει η ελπίδα. Ας πούμε για παράδειγμα, μετρούσα τις 180 μέρες, τους 6 μήνες που είχαν πει, ότι θα μειωθεί ένα ενδεχομένως υπαρκτό είδημα στο σημείο του ενοπτικών νεύρων και τότε πραγματικά θα επανέλθει η όρασή μου. Όταν πέρασε η μέρα 180, τότε πια και εγώ πήρα απόφαση ότι δεν πρόκειται να γίνει τίποτα και συνέχισα τη ζωή μου ακριβώς έτσι. Δεν ήταν δυνατόν να ελπίζεις σε κάποιο ενδεχόμενο θαύμα, γιατί διαφορετικά δεν θα βρισκόμασταν σήμερα μαζί εδώ, μετά από τόσα χρόνια, να έχουμε μια ωραία συζήτηση και να μπορέσουμε να δώσουμε πολλές πληροφορίες και στον κόσμο που παρακολουθεί αυτή την εκπομπή, που είναι πολύ σημαντική και η προσφορά σας και το κανάλι είναι εξαιρετική.
1: Ειλικρινά θαυμάζω την καλοσύνη σας και την αγωνιστικότητά σας.
2: Αυτό,
1: και την αισιοδοξία σας.
2: Αυτό ακριβώς είναι ένα μεγάλο τμήμα του χαρακτήρα μου, γιατί διαφορετικά δεν θα μπορούσα να είχα φτάσει εδώ και εγώ και τόσοι άλλοι φίλοι και φίλες που αυτή τη στιγμή μας παρακολουθούν και βιώνουν τεράστιες δυσκολίες στη χώρα, μέχρι σημείου που να μην μπορούν να βγάλουν ουσιαστικά πέρα το μήνα τους.
1: Θα τα πούμε αυτά μετά. Συνεχίζετε λοιπόν εσείς τις σπουδές στη νομική, έτσι,
2: λοιπόν,
1: νομική Αθηνών.
2: Οι δυσκολίες στην καθημερινότητα ήταν μεγάλες και αν δεν υπήρχε η προσφορά της οικογένειας, γιατί στη χώρα η οικογένεια είναι η μεγάλη κοιτίδα.
1: Η οικογένεια είναι το εσύ.
2: Βέβαια. Η οικογένεια λοιπόν, μια τεράστια προσφορά από την αδερφή μου, η οποία ουσιαστικά θα μου ηχογραφούσε τα βιβλία, θα μου έκανε τα πάντα, γιατί εμείς ήμασταν πολύ πίσω ως χώρα και παραμένουμε στον τομέα της υποστήριξης ανθρώπων με αναπηρία, ας πούμε, όρασης, όταν είναι στη μαθητική τους εποχή. Θυμάμαι την πρώτη σχολή που τελείωσα, την πρώτη από τις 4 σχολές που έχω τελειώσει, που ήταν η σχολή τυφλών τηλεφωνητών. Τότε είχαμε μια καθηγήτρια εκεί, η οποία είχε έρθει από τη Γερμανία. Μιλάω για το 1990. Και μας έλεγε, Ελληνίδα που ζούσε εκεί, ότι όταν έφτασε η ώρα να πάει στο σχολείο, περίπου τα θυμάμαι το και εγώ τώρα, δεν τα έχω τόσο αναλυτικά, το κράτος της Γερμανίας της έδωσε ένα μεγάλο όγκο υλικού με ό,τι υπήρχε διαθέσιμο σε ηλεκτρονική συσκευή, υπολογιστές κλπ, για να μπορέσει να ξεκινήσει την εκπαίδευσή της. Ενώ εγώ να σας πω ότι, και το έχω φέρει για να το δούμε σήμερα, είναι ένα από τα πρώτα μηχανήματα που το κράτος μας προσφέρει και το έχω φέρει εδώ για να το δείξουμε και λίγο. Είναι ένα braille display που λέγεται, δηλαδή ένα μηχάνημα το οποίο εμφανίζει σε braille με ηλεκτρονική μορφή, είναι ηλεκτρονική η λειτουργία του. Και το έφερα εγώ εδώ για να το δούμε. Είναι από το πρόγραμμα προσβασιμότητας. ένα πρόγραμμα το οποίο είναι αρκετά σημαντικό, μόνο που θα πρέπει η κυβέρνηση να το διορθώσει και να μην πρέπει οι άνθρωποι να πληρώνουν τα μισά χρήματα οι ίδιοι και μετά να τα λάβουν πίσω, γιατί είναι ελάχιστοι αυτοί που έχουν δυνατότητα να πληρώσουν 2.500 ευρώ για να μπουν στο πρόγραμμα και μετά να τα λάβουν πίσω. Αυτό λοιπόν εδώ είναι ένα...
1: Προσοχή, μπροστά σας είναι ένα ποτήρι νερό, έτσι.
2: Ναι, ναι, ναι. Α, ωραία, μπράβο, σας ευχαριστώ.
1: Okay. Λοιπόν, αυτό λοιπόν τι είναι?
2: Αυτό λοιπόν είναι ένα Braille display. Εδώ, αν μπορούσα να το δείξει η κάμερα, θα το πατήσω εγώ να ανοίξει, οπότε θα εμφανιστεί. Ουσιαστικά είναι ένα πληκτρολόγιο.
1: Λίγο το πιο πάνω.
2: Το οποίο...
1: Όχι πιο πίσω τώρα να φανεί.
2: Εδώ.
1: Ναι, ναι, εκεί.
2: Ωραία.
1: Εκεί.
2: Ναι, ναι, αυτά, ωραία, εδώ, ωραία, είναι τα πλήκτρα.
1: Λοιπόν, πιο πάνω λίγο, πιο πάνω.
2: Τα έξι πλήκτρα Braille, εδώ, αυτά, ναι, εδώ. Ναι. Και ουσιαστικά ό,τι δείχνει η οθόνη του κινητού ή του λάπτοπ, ναι, μπορείς να το εμφανίσεις και φυσικά να κρατήσεις και σημειώσεις. Αν έρθει η κάμερα κοντά, εδώ μπορεί να δει ήδη ότι υπάρχουν γραμμένα, ήδη βγαίνουν εδώ οι κουκίδες,
1: ναι,
2: του Braille που τις αγγίζω με το χέρι μου και τις διαβάζω.
1: Μάλιστα. Δηλαδή, έτσι διαβάζετε βιβλία?
2: Έτσι, από εδώ και πέρα θα μπορέσουμε να διαβάσουμε βιβλία περισσότερα, φυσικά. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό το ότι βγήκε αυτό το πρόγραμμα και ελπίζω να υλοποιηθεί και για τα επόμενα χρόνια με πιο σωστή βάση για να το λάβουν όλοι οι Έλληνες άνθρωποι με αναπηρία. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο αφορά και τους ανθρώπους με κινητικές αναπηρίες και κάνει και παρεμβάσεις και στην κατοικία τους. Επίσης δίνει αυτές τις έξυπνες συσκευές ώστε μπορεί να γίνει το σπίτι λίγο πιο προσβάσιμο, και αυτό το Braille Display, το οποίο εγώ το έλαβα, το πήρα από τον κύριο Παναγόπουλο της Enlogic για να σας το δείξω κιόλας εδώ. Είναι ένας άνθρωπος που υλοποιεί το πρόγραμμα και ευχαριστούμε πολύ για την προσπάθειά του και την προσφορά του όλα αυτά τα χρόνια από τότε που συνεργαζόμαστε.

0: εκπαίδευση και αποκατάσταση τυφλών στην Αθήνα. Δυστυχώς δεν υπάρχουν πάρα πολλά σε όλη την Ελλάδα. Τελευταία έχει γίνει μια προσπάθεια και έχει επεκταθεί το θέμα. Υπάρχουν και πάρα πολλοί πλέον καθηγητές οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί και μπορούν να βοηθήσουν τους τυφλούς μαθητές στα σχολεία. Και στη συνέχεια μπορείς να το εξελίξεις και μόνος σου. Βέβαια, δεν έχουμε δυνατότητα να έχουμε όλα τα βιβλία προσβάσιμα. Και επίσης, το μεγάλο ζήτημα πλέον είναι ότι η ψηφιακή τεχνολογία βοηθάει περισσότερο, αλλά δυστυχώς στη χώρα μας ακόμα και το μεγαθύριο της νομικής βιβλιοθήκης της Βουλής δεν είναι προσβάσιμο, δυστυχώς.
1: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στο Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια Nord Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gri με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12άρι από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18άρι από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24άρι από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ, ανακαινίζω, αναβαθμίζω». Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 71 2991.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή. Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας. Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις. Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
3: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
2: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710 22 242 και 6944 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
3: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Συνεχίζουμε με την εκπομπή Προσωπικά Δεδομένα. Σημερινός καλεσμένος του Κώστα Μαρδά είναι ο Παναγιώτης Αλεξανδράκης, από το χώρο της κοινωνικής δικηγορίας, όπως λέει και ο ίδιος, μέλος του Πανελληνίου Συνδέσμου Τυφλών Ελλάδος, γνωστός για τη δράση του σε θέματα που αφορούν τα άτομα με αναπηρία.
2: Θέλω να μου πείτε αναλυτικά πώς γίνεται αυτή η πρόσληψη των γνώσεων. Δηλαδή, πώς από την τηλεόραση, από το κινητό και από ένα βιβλίο, εσείς αντιλαμβάνεστε.
3: Χρειάζεται πάρα...
2: Πώς μπαίνει στον εγκέφαλο,
3: χρειάζεται...
2: η νοητική πρόσληψη, πώς γίνεται. Να το πούμε απλά στους τηλεθεατές μας.
3: Οι δυνατότητες ενός ανθρώπου όταν αντιμετωπίζει μια δυσκολία σε κάποιο μέλος του σώματός του, αντιμετωπίζεται με την αντίστοιχη υποστήριξη των υπολείπων, αισθήσεων. Με αποτέλεσμα, για παράδειγμα, μέσω της ακοής να μπορείς να λάβεις τις πληροφορίες αυτές που μπορείς να λάβεις και σιγά σιγά

0: να έχεις τη δυνατότητα να αυξήσεις όσο περισσότερο γίνεται αυτή τη γνώση. Δυστυχώς είναι πεπερασμένος ο χώρος και ο όγκος των δεδομένων που μπορεί να λάβεις, λόγω του ότι δεν είναι προσβάσιμο το υλικό. Δεν είναι δηλαδή διαθέσιμο το υλικό σε προσβάσιμη μορφή στη χώρα μας. Αν σκεφτείτε ότι η βιβλιοθήκη του Κογκρέσου στις Ηνωμένες Πολιτείες, μια τεράστια βιβλιοθήκη, μεγαλύτερη στον κόσμο, είναι προσβάσιμη απολύτως μέσω των υπολογιστών για όλους τους τυφλούς. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Εφαρμόζεται ο νόμος, δεν εφαρμόζεται κάτι άλλο. Υπάρχει νόμος ο οποίος λέει ότι πρέπει να έχουμε προσβασιμότητα, πρέπει να δίνουμε την πληροφορία ολόκληρη και αυτό συμβαίνει. Δυστυχώς στη χώρα μας κάτι τέτοιο δεν γίνεται. Έτσι.
1: Αυτό το σύστημα ποιος το εφήβρε, τη γραφή Μπρέιγ?
0: Είναι ένας, είχαμε τη χαρά όταν ήταν μικρός, ένας 14χρονος τον προηγούμενο αιώνα, ο Λούις Μπρέιλ στη Γαλλία, που τους δίδασκαν κάποιοι καλόγεροι εκεί όσο μπορούσαν γραφή και ανάγνωση. Δεν μπορούσε να γυρίσει τις τεράστιες και πολύ βαριές σελίδες των βιβλίων που είχαν γράμματα χιτά, μεταλλικά γράμματα κολλημένα το ένα πάνω στο άλλο. Και τότε ήρθε κάποιος, του δόθηκε η ευκαιρία να παρακολουθήσει τη συζήτηση με έναν στρατιωτικό, ο οποίος έλεγε πώς χρησιμοποιούσαν έναν κώδικα των έξι στιγμών, των έξι δηλαδή έξι τελείες, όπως είναι η εξάρα του ζαριού, για να καταλάβει ο κόσμος, πώς χρησιμοποιούσαν αυτόν τον κώδικα για να επικοινωνήσουν κατά τη διάρκεια του πολέμου, χωρίς να γίνουν αντιληπτοί, αν πέσει ακόμα και το μήνυμα στους εχθρούς, τι έγραφε. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν ο μικρός Λούις Μπρέιλ σκέφτηκε ότι μπορεί με αυτές τις έξι κουκίδες να δημιουργήσει αμέσως τον κώδικα που πάνω εκεί βασίζεται. Στις έξι κουκίδες είναι δύο στήλες από δεξιά με τρεις κουκίδες και άλλες τρεις κουκίδες αριστερά. Έχω και ένα σχετικό που θα το δείξουμε στη συνέχεια, ένα σχετικό μικρό λόκ το οποίο δείχνει ακριβώς πως δημιουργούνται γράμματα και έτσι βασίστηκε πάνω εκεί η δυνατότητα να έχουμε με την άκρη του δαχτύλου μας όλη την πληροφορία άμεσα και μάλιστα να την εξελίξουν και πάρα πολλοί άνθρωποι μπορούν να διαβάσουν με τεράστια ταχύτητα όπως ακριβώς θα διάβαζε και ένας άνθρωπος με το μάτι του. Τόσο γρήγορα είναι δυνατόν να επιτύχεις να διαβάσεις με την άκρη του δαχτύλου.
1: Υπάρχει επίσης μια μέθοδος να παρακολουθείτε θέατρο, έτσι, θεατρική παράσταση.
0: Ευτυχώς πλέον στη χώρα υπάρχουν, τουλάχιστον εγώ γνωρίζω, δύο εταιρείες οι οποίες κάνουν ακουστική περιγραφή και είναι πραγματικά εξαιρετική η δουλειά τους. Έχω τη χαρά και φέτος να έχω παρακολουθήσει σχεδόν όλες τις παραστάσεις, οι οποίες είναι πάρα πολύ σημαντικές προσπάθειες και αληθινά γίνεται τρομερή δουλειά. Φανταστείτε ότι μπόρεσα να παρακολουθήσω παράσταση μπαλέτου. Σοκαρισμένο σας το λέω, γιατί πραγματικά ήταν μοναδική η υπερπροσπάθεια της κυρίας Εμμανουέλας Πατινιωτάκη, η οποία έκανε την παρουσίαση, γιατί έπρεπε επί 2,5 ώρες να μιλά ακατάπαυστα ώστε να μπορέσει να δώσει όλες τις πληροφορίες με εξαιρετική λεπτομέρεια, ακόμα και για την κίνηση των άκρων δακτύλων των ανθρώπων.
1: Άρα έχετε την εικόνα λοιπόν.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Είχατε ακουστικό?
0: Βεβαίως είχαμε ακουστικό, ναι, υπήρχαν πάρα πολλοί άνθρωποι εκεί στην αίθουσα, δεν το συζητώ, με αναπηρία όρασης και παρακολουθούσαμε όλοι. Πραγματικά, σας μιλώ ειλικρινά, είμαι συγκλονισμένος για αυτή την παράσταση, γιατί ναι μεν το θέατρο, αλλά φανταστείτε, παρακολούθησα μπαλέτο και ήταν πραγματικά σαν να το παρακολουθούσα ειλικρινά με την κάθε μία λεπτομέρεια. Βέβαια, πλέον εδώ έχουμε και την τεχνολογία. Εδώ έχω ένα ζευγάρι γυαλιά, το οποίο βέβαια δεν είναι θέμα να το δείξουμε, γιατί μπορεί να θεωρηθεί και λίγο διαφήμιση των εταιριών. Έχουν βγει στο εξωτερικό, πλέον
1: τα έξυπνα
0: γυαλιά. Έχουν βγει τα έξυπνα γυαλιά πλέον, τα οποία περιγράφουν. Δηλαδή, φορώντας τα γυαλιά αυτά, μου περιγράφουν με ακουστική περιγραφή που έρχεται στον εγκέφαλό μου μέσω του βραχίωνα, ναι. Μου περιγράφουν τι βλέπουν.
1: Μπορούμε να τα δούμε τα γυαλιά.
0: Μπορούμε, και αν θέλει ο τεχνικός εδώ να μας φέρει ένα μικρόφωνο, να το ακουμπήσουμε κοντά.
1: Όχι, να δει ο τηλεθεατής τα
0: γυαλιά. Όχι, αν δεν ακούσει αυτό που...
1: Όχι, εντάξει, απλώς να δούμε πώς είναι τα γυαλιά.
0: Τα γυαλιά είναι αυτά.
1: Απλά κλασικά γυαλιά, μάλιστα.
0: Έχουν τις δύο κάμερες εδώ.
1: Ναι.
0: Έχουν τις δύο κάμερες. Ανοίγει και από μία εφαρμογή που υπάρχει στο κινητό,
1: ναι,
0: μου περιγράφει αυτό που ακριβώς βλέπει. Δηλαδή, εάν το ανοίξω αυτή τη στιγμή, θα μας περιγράψει ότι βλέπω απέναντι έναν κύριο που φοράει αυτό το ρούχο, βρίσκεσαι σε μια αίθουσα όπου υπάρχουν κάμερες κλπ. Θα μου κάνει κανονική περιγραφή του τι ακριβώς υπάρχει. Και αυτό είναι πολύ χρήσιμο, ήδη το χρησιμοποιώ εγώ και στο σπίτι και στην τηλεόραση και έξω. Φανταστείτε ένα πολύ σημαντικό και πολύ απλό. Μπορώ να βρω κάτι που θα μου έχει πέσει κάτω στο δάπεδο και δεν θα χρειαστεί να πέσω στα τέσσερα και να το ψάχνω με τα χέρια. Πολύ σημαντική πληροφορία. Είναι λοιπόν ένα εξαιρετικό εργαλείο, το οποίο σταδιακά, όσο θα περνάει ο καιρός και θα μπορούν να εξελίσσονται οι τεχνολογίες, θα πρέπει ίσως και στο πρόγραμμα αυτό προσβασιμότητας που μας δώσει αυτές τις συσκευές να είχαν εντάξει και αυτό το ζευγάρι γυαλιά.
1: Το κράτος δίδει δωρεάν αυτά τα μηχανήματα και τα γυαλιά?
0: Όχι. Όχι, δεν το δίνει. Δίνει με το πρόγραμμα προσβασιμότητας αυτό εδώ τα μηχανήματα, ναι, δόθηκε, ναι, δωρεάν. Αλλά το πήραν λίγοι, έτσι. Δεν ήταν εύκολο να το κάνουν
1: γιατί?
0: Όλοι. Γιατί θα έπρεπε να ενταχθεί στο πρόγραμμα, θα έπρεπε να έχει τη δυνατότητα να αποπληρώσει το ποσό, το μισό ποσό από το σύνολο. Κάτι το οποίο μπορεί κάποιο άνθρωπο να μην μπορούσε. Θα έπαιρνε πίσω τα χρήματα, βέβαια, αλλά κάποιοι άνθρωποι μπορεί να δυσκολεύονταν να δώσουν 2,5 ή, στην περίπτωση των κινητικών αναπήρων, 7 και 8 χιλιάδες για να δώσουν τα μισά χρήματα και μετά να τα λάβουν από το κράτος. Οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν εντάχθηκαν, δεν μπήκαν στη διαδικασία. Το επόμενο πρόγραμμα πιστεύω και εύχομαι να υλοποιηθεί πολύ πιο σωστά. Όμως εδώ δεν είμαστε μόνο για να διαμαρτυρόμαστε. Πρέπει να δείξουμε στον κόσμο ότι υπάρχουν και λύσεις και δυνατότητες οι οποίες χρήσιμα και προωθητικά θα μπορούσαν μέσω των ζητημάτων αναπηρίας να ωφελήσουν. Τι θέλω να πω με αυτό? Στη χώρα μας, η οποία είναι ένας καταπληκτικός προορισμός για διακοπές και μόνιμη κατοικία, θα έπρεπε να καλέσουμε όλους τους ανθρώπους από όλο τον κόσμο και ιδίως από τη Βόρεια Ευρώπη, που είναι και μια σκοτεινή και παγωμένη χώρα, να έρθει στην Ελλάδα να ζήσει, να εργαστεί από εδώ με τη διαδικασία της τηλεεργασίας όπως γνωρίζετε και να ξοδέψει τη σύνταξή του εδώ. Πρέπει όμως να έχουμε υποδομές οι οποίες μας λείπουν από τη χώρα. Είναι πολύ μεγάλο το νούμερο των ανθρώπων που βρίσκονται σε όλο τον κόσμο και θα ήθελαν να ζήσουν στην Ελλάδα και να βιώσουν όλη αυτή την ομορφιά που έχουμε και το καλό κλίμα φυσικά. Αλλά δυστυχώς έχουμε ζητήματα τα οποία αφορούν και την υγειονομική κάλυψη σε όλη τη χώρα. Ζητήματα προσβασιμότητας, γιατί μην ξεχνάμε ότι οι άνθρωποι από μια ηλικία και πάνω, και εδώ είναι το μεγάλο ζήτημα και το μυστικό για την περίπτωση που έχω έρθει εγώ εδώ, δεν πρέπει να μιλάμε για σχεδίαση για τους αναπήρους μόνο. Μιλάμε για σχεδιασμό για όλους. Που σημαίνει ότι και ο ηλικιωμένος, ο οποίος μπορεί να έχει μερικά προβλήματα που να προσομοιάζουν με αναπηρία, ακόμα και άνθρωποι που μπορούν να έχουν ένα παροδικό τραυματισμό, μια γυναίκα σε εγκυμοσύνη, μια μητέρα με το καροτσάκι, το παιδικό που πηγαίνει με το παιδί της, έχει ανάγκη το να μην υπάρχουν εμπόδια, σκαλοπάτια και ζητήματα τα οποία θα εμποδίσουν και έναν άνθρωπο που κινείται με ένα εμπειρικό αμαξίδιο και έναν τυφλό. Άρα λοιπόν πρέπει να έχουμε αποτελεσματικά εργαλεία αύξησης της προσβασιμότητας για όλους και ταυτόχρονα αυτό θα προσφέρει σε όλους μας την ευκαιρία να έχουμε 12 μήνες το χρόνο ένα μεγάλο τουριστικό προϊόν που πάρα πολύ κόσμο από όλη την Ευρώπη και από όλο τον κόσμο, οι οποίοι θα ήθελαν να έρθουν εδώ να ζήσουν, να μείνουν για τις διακοπές τους, να κάνουν και τη μόνιμη κατοικία τους εδώ, βοηθώντας ιδιαίτερα την ανάπτυξη της χώρας. Γιατί καταλαβαίνετε ότι ένα μεγάλο έσοδο θα ερχόταν στη χώρα από αυτούς όλους τους ανθρώπους. Είναι ένα τεράστιο τουριστικό προϊόν, στο οποίο όμως δυστυχώς δεν έχουν μεριμνήσει καμία από τις κυβερνήσεις όλα αυτά τα έτη. Και δυστυχώς δεν εμφανίζεται ιδιαίτερα μεγάλη δυνατότητα να συμβούν αλλαγές, γιατί να πούμε πως νόμοι υπάρχουν. Ο νόμος, ο οικοδομικός κανονισμός από το 2012 είναι ψηφισμένος, έχει όμως ανασταλεί ως προς τα υφιστάμενα κτίρια και δεν εφαρμόζεται, παρόλο που η Ευρώπη θεωρεί ότι πράγματι ισχύει.
1: Ωραία. Κύριε Αλεξανδράκη, θα κάνουμε τώρα όχι ένα break αλλά ένα διάλειμμα και συνεχίζουμε με τα αιτήματά σας, τα προβλήματα και τους αγώνες σας. Παρακαλώ, διάλειμμα.
2: Κύος Ράδιο Αλήθεια

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 24 Ιουνίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Η διοίκηση του νοσοκομείου ΕΔΕΗΣΕ να καθαρίσει χθες χώρο ιδιοκτησίας του Σκυλίτσιου που στέγαζε για χρόνια το μευτήριο του νησιού στην οδό Μιχαήλ Ιβανού και το οποίο βρίσκονταν πνιγμένο στα μπάζα και τα σκουπίδια. Η Ναυτιλιακή Λέσχη Χίων κατέθεσε στο Δημοχείο πρόταση να δημιουργηθεί ναυτιλιακό κέντρο στο τσιμεντοκητείο της Οδουλάδης. Το φθινόπωρο αναμένεται να ξεκινήσει το έργο για την αντιπλημμυρική προστασία της Λαγκάδας μετά την έγκριση που έλαβε από τη συνεδρίαση της Λιμενικής Επιτροπής. Την καθιερωμένη ανακοίνωση περικοπών ορών και εκπεριτροπής υδροδότησης περιοχών εξέδωσε η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Χίου. Προτρέπει μάλιστα και αυτούς που έχουν αδιάλειπτη παροχή νερού καθόλου το 24ωρο να βάλουν τεπόζιτα. Την ομοιομορφία σε όλο το μήκος του λιμανιού της Χίου επιδιώκει το Λιμενικό Ταμείο με την κατασκευή πεζοδρομίων και στην Οδό Νεωρίων, ένα έργο που σχεδιάζεται την τελευταία πενταετία. Την Παρασκευή 26 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών, επέλεξαν οι εργαζόμενοι στα κέντρα πρόληψης για την προκήρυξη απεργίας, διαμαρτυρώμενοι για το αβέβαιο μέλλον των συγκεκριμένων δομών, ζητώντας μεταξύ άλλων θεσμική αναγνώριση και ενίσχυση των κέντρων πρόληψης ως εγκεκριμένων φορέων και βασικών πυλώνων της δημόσιας πολιτικής πρόληψης και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας. Και σήμερα Τετάρτη προβλέπεται υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία κινδύνου 3 για την περιοχή μας σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Το σοβαρό πρόβλημα της υπογεννητικότητας, γνωστό και ως δημογραφικό που μετατρέπει την Ελλάδα σε χώρα γερόντων, εξετάζει η μερίδα που θα πραγματοποιηθεί το απόγευμα της Παρασκευής στο Ομήριο. Αύριο Πέμπτη από τις 9 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία με την υποστήριξη της Τράπεζας Αίματος Ενορίας Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Ελάτης στο χώρο της αιμοδοσίας στο νοσοκομείο. Με απόφαση του Λιμενάρχη Χίου από το Σάββατο 27 Ιουνίου έως και τις 5 Σεπτεμβρίου κάθε Σάββατο από τις 8 το βράδυ έως τις 2 τα ξημερώματα της Κυριακής η παραλιακή οδός στο λιμάνι θα κλείνει στο ένα ρεύμα κυκλοφορίας με κατέμφθηση από το Τελωνείο Χίου προς το ξενοδοχείο Χανδρής. Στο πλαίσιο προγραμματισμένων εργασιών του έργου Δικτύου Οπτικών Ινών, η εταιρεία Πυλώνα ενημερώνει για το πού θα πραγματοποιούνται εργασίες. Αύριο Πέμπτη στις οδούς Συναδεινού, πρώτη πάροδο Συναδεινού, Χαβιάρα Αγίου Φωτίου. Την Παρασκευή 26 Ιουνίου στις οδούς Αγίου Φωτίου και Γεωργίου Βοριά και τη Δευτέρα 29 Ιουνίου οδός Συνουσών. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Πέμπτη 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο αντλιοστάσιο φράγματος Καλαμωτής, περιοχή Μαυροθέρη, πλησίων φράγματος, φωτοβολταϊκό πάρκο περιοχής. Το Κοινοφελές Ίδρυμα Μαρία Τσάκος διοργανώνει εκδήλωση αφιερωμένη σε έναν από τους πιο σημαντικούς εκφραστές του ελληνικού τραγουδιού, τον Γρηγόρη Μπηθηκότσι. Η εκδήλωση έχει τίτλο Γρηγόρης Μπηθηκότσις 1922-2005 και Πατέρας και Μύθος. Θα πραγματοποιηθεί σήμερα Τετάρτη 9 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο στον αύλιο χώρο του Ιδρύματος. Φέτος γιορτάζουμε την 202η επέτειο από την καταστροφή των ψαρών και το ολοκαύτωμα της Μαύρης Δράχης. Οι εκδηλώσεις θα κορυφωθούν Σάββατο 27 και Κυριακή 28 Ιουνίου. Η καλοκαιρινή εκδήλωση των τμήματων ενόργανης ρυθμικής και ακροβατικής γυμναστικής της ΠΕΚΕΒ και του γυμναστηρίου Μελέκος θα πραγματοποιηθεί σήμερα 7.30 το απόγευμα στο κλειστό γυμναστήριο Χίου. Η κινηματογραφική Λέσχη Χίου προβάλλει σήμερα Τετάρτη 9 το βράδυ στο Περιβόλι στον Κάμπο τη δραματική γερμανική ταινία του 2025 στο νησί του Αμρούμ σε σκηνοθεσία Φατή Χακίν. Για 14η συνεχή χρονιά το Διανυσιωτικό Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Αιγαίου Σινεμάθη ανοίγει τις πύλες του αύριο 5η έως και το Σάββατο 27 Ιουνίου στο Ομήριο 6 το απόγευμα. Στο πλαίσιο του πολιτιστικού προγράμματος της Δημοτικής Κοινότητας Καρδαμήλων, σε συνεργασία με το ΚΔΑΠ Καρδαμήλων, θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 26 Ιουνίου 10 το πρωί εκπαιδευτική δράση στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Καρδαμήλων. Ο Σύλλογος Φίλων Θεάτρου και Τέχνης Χίου Παρασκήνιο 18 ανοίγει το βεστιάριό του και καλεί στο πρώτο του υπαίθριο παζάρι την Παρασκευή 26 Ιουνίου 6 το απόγευμα με 9 το βράδυ και το Σάββατο 27 Ιουνίου 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι στην οδό Μητροπολίτη Πλάτωνος και Δωροθέου Πρωίου στο στενό της Πιπερόριζας. Ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος και το Χορευτικό Συγκρότημα Βολυσσού Όμηρος διοργανώνουν την τρίτη συνάντηση στα βήματα της παράδοσης την Κυριακή 28 Ιουνίου, 8 το βράδυ, στο χώρο του κτήματος Συνοπίου Κεφάλα. Την Κυριακή 28 και τη Δευτέρα 29 Ιουνίου, 9 το βράδυ, η θεατρική ομάδα Βλέα του φιλοπρόεδρου Μίλου Βροντάδου δίνει παράσταση στον ΦΟΒ με το έργο «Και το παραμύθι δεν τελείωσε» του Μεξικανού συγγραφέα Οντίν Ντουπέιρον. 27 και 28 Ιουνίου θα διεξαχθεί στο νησί μας το πρώτο ανοιχτό τουρνουά σκάκι με διεθνή αξιολόγηση, στο οποίο αναμένεται να πάρουν μέρος καταξιωμένοι σκακιστές από τη χώρα μας. Η ΠΕΚΕΒ σε συνεργασία με το Δήμο Χίου διοργανώνει το τρίτο φεστιβάλ τέχνης το Σάββατο και την Κυριακή στις ναυταθλητικές εγκαταστάσεις της στον Ορμολό στις 7 το απόγευμα. Και φέτος θα τιμηθεί η εορτή του πρωτοκορυφαίου Αποστόλου Παύλου τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 7 το απόγευμα στην πλατεία Ναυτοσύνης Συνουσών, όπου θα τελεστεί μέγας αρχιερατικός εσπερινός. Η θεατρική ομάδα του Εκπολιτιστικού Σωματείου Καλεμασιάς «Η Πρόοδος» παρουσιάζει τη νέα της παραγωγή με τίτλο «Πέρα από κάθε λογική αμφιβολία» την Κυριακή 28 Ιουνίου 9.30 το βράδυ στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Καλεμασιάς. Επίσης την Κυριακή στις 8 το βράδυ στην πλατεία Πύργος Νεχωρίου θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση με τίτλο «Καμάρι 2026, 18η συνάντηση συγκροτημάτων παραδοσιακού χορού από τον Πολιτιστικό Επιμορφωτικό Σύλλογο Νεχωρίου Χίου Άγιος Μινάς». Η Παιδική Χοροδία Χίου παρουσιάζει την καλοκαιρινή της παράσταση με τίτλο «Ταξίδι στη Μεσόγειο» την 3η 30 Ιουνίου 7.30 το απόγευμα στον προαύλιο χώρο του Ναυτικού Μουσείου. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος. Η άνεμη θα είναι βόρειο, εντάσσεως τριομποφόρη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς και η υγρασία από 27 έως 60%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση. Splish, splash, και θα τρελαθώ.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Τάκης και Μπούμπης.
3: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
4: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
3: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
4: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
3: Και τι λέτε.
4: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
3: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
4: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
3: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
2: Τάκης και Μπούμπης.
5: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Συνεχίζουμε με την εκπομπή «Προσωπικά δεδομένα». Σημερινός καλεσμένος του Κώστα Μαρδά είναι ο Παναγιώτης Αλεξανδράκης, από το χώρο της κοινωνικής δικηγορίας, όπως λέει και ο ίδιος, μέλος του Πανελληνίου Συνδέσμου Τυφλών Ελλάδος, γνωστός για τη δράση του σε θέματα που αφορούν τα άτομα με αναπηρία.
1: Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, είναι η εκπομπή «Προσωπικά δεδομένα». Κοντά μας είναι ο κύριος Παναγιώτης Αλεξανδράκης. Είναι δυναμικός στέλεχος του κινήματος των τυφλών και μιλούσαμε για τα προβλήματα, για τα μηχανήματα, για τα αιτήματα.
2: Βεβαίως.
1: Και για τις δυνατότητες που έχει η χώρα μας να είναι εδώ επίκεντρο ενός τουριστικού, ας πούμε, ρεύματος που θα έχει σχέση επίσης με την εξοικείωση των τυφλών και με προβλήματα.
2: Με την προσβασιμότητα για όλους,
1: προσβασιμότητα,
2: που είναι πάρα πολύ σημαντική. Και αν οι υποδομές υποστηριχτούν, ναι, πραγματικά αυτό που ο κόσμος που θα προσελκύσουμε και θέλει να έρθει, θα ήταν πολύ, πολύ μεγάλος ο αριθμός. Και τα χρήματα που θα συνέρεαν στη χώρα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Πώς είναι η τυφλή στην Ελλάδα?
2: Οι έρευνες δεν έχουν γίνει τόσο αναλυτικές. Υπολογίζεται γύρω στις 25.000 με επιφύλαξη, το λέω. Νομίζω ότι αυτό είναι το νούμερο. Είναι άνθρωποι που αντιμετωπίζουν σοβαρά ζητήματα. Εδώ θα πρέπει να αναφερθούμε οπωσδήποτε και στο ότι αυτές οι μεγάλες δυσκολίες που υπάρχουν με την πιστοποίηση της αναπηρίας και οι ποσοστώσεις που βγαίνουν καμιά φορά δημιουργούν διάφορα ζητήματα με αποτέλεσμα να είναι πενιχρά τα επιδόματα που δίδονται.
1: Εσάς η όραση είναι μηδενική, έτσι?
2: Μάλιστα. Ναι. Είναι πενιχρά τα επιδόματα.
1: Δηλαδή ένα επίδομα πόσο είναι? Μπορούμε να πούμε αριθμό?
2: Λοιπόν, για κάποιον άνθρωπο ο οποίος δεν λαμβάνει από κάπου αλλού χρήματα, δηλαδή δεν υπάγεται σε κάποιο άλλο ταμείο για να πάρει χρήματα, το επίδομα είναι περίπου 800 ευρώ μηνιαίως. Εάν λαμβάνει και από κάπου αλλού ένα μέρος σύνταξης, το ποσό μειώνεται στο μισό.
1: Μάλιστα. Υπάρχουν κάποια επαγγέλματα που μπορούν να ασκηθούν, έτσι?
2: Δυστυχώς, η προσπάθεια διαχρονικά των κυβερνήσεων να λύσουν το πρόβλημα με την επιδοματική πολιτική, η οποία τώρα μάλιστα βρίσκεται υπό σφιχτή συρρήκνωση και δυστυχώς τα χρήματα μειώνονται και όλο κάθε τόσο ανακοινώνονται, και τώρα ανακοινώθηκε μια καινούρια αναθεώρηση η οποία είναι απειλητική για τους ανθρώπους, δεν υπήρξε ποτέ ουσιαστική προσπάθεια επιμόρφωσης και επαγγελματικής υποστήριξης των ανθρώπων με αναπηρίες γενικότερα και των τυφλών. Με αποτέλεσμα, δυστυχώς, να είμαστε εγκλωβισμένοι στα επιδόματα, τα οποία λόγω των δυσκολιών που υπάρχουν συρρυκνώνονται και κάθε τόσο τρομοκρατείται ο κόσμος, όπως και τώρα με τις ανακοινώσεις που έχουν γίνει, περισχετικών αναθεωρήσεων και αναμορφώσεων, και καταλαβαίνετε ότι ό,τι υπάρχει μπροστά με ανά είναι επί το χειρότερο. Αυτή είναι.
1: Υπάρχει και μια άλλη λέξη, ανά. Λοιπόν, παρακάτω.
2: Λοιπόν, αυτό λοιπόν είναι το μεγάλο ζήτημα. Δεν έχει δοθεί η κατάλληλη κατεύθυνση, γιατί είμαστε ικανότατοι.
1: Ποια επαγγέλματα μπορούν να εξυπηρετηθούν στο εξωτερικό, τι γίνεται, ξέρω εγώ, τηλεφωνητές?
2: Το επάγγελμα των τηλεφωνητών εκλείπει παγκοσμίως,
1: ναι,
2: και στη χώρα,
1: ναι,
2: μας.
1: Παλιά όμως υπήρχε αυτή η ενασχόληση.
2: Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Στη Γαλλία, για παράδειγμα, υπάρχει προωθημένη η προσπάθεια των φυσικοθεραπευτών. Εξαιτίας της απώλειας όρασης, η αίσθηση των δακτύλων, των χεριών των τυφλών είναι ακόμα ισχυρότερη και υπάρχει έντονος προωθητικός τομέας απασχόλησης, εξ όσων γνωρίζω, από το κομμάτι αυτό των φυσικοθεραπευτών. Εδώ στάθηκαμε μόνο τυχεροί, και ήμουν και εγώ ένας από αυτούς, να βρεθώ σε ιδιωτική πρωτοβουλία όπου δόθηκε δυνατότητα να γίνει μια τέτοια σχετική εκπαίδευση, η οποία όμως δεν υποστηρίχθηκε ιδιαιτέρως από πλευράς απορροφητικότητας από τις κρατικές υπηρεσίες, με αποτέλεσμα σιγά σιγά να αρχίσει να φθήνει.
1: Εσείς είστε δικηγόρος, έτσι? Τελειώσατε την νομική Αθηνών?
2: Μάλιστα,
1: έτσι,
2: στην νομική Αθηνών, ναι. το ΕΚΠΑ.
1: Πώς γινόταν το διάβασμα, υπήρχε αυτό το σύστημα break τα χρόνια τα δικά σας?
2: Είναι αδύνατον στη νομική, τουλάχιστον στη χώρα μας, να υπάρχουν όλα αυτά τα βιβλία, αυτός ο τεράστιος όγκος, γιατί μιλάμε για πολλαπλές σελίδες σε σχέση με την σελίδα του βιβλίου. Είναι 1:3 οι σελίδες που πρέπει να βγουν σε Braille για να υπάρχουν όλα αυτά τα βιβλία. Υπήρχε μια προσπάθεια να γίνονται ηχογραφήσεις. Ένα πρόγραμμα προσβασιμότητας που είχε το ΕΚΠΑ, το οποίο τότε, τουλάχιστον στην εποχή τη δική μου, δεν λειτουργούσε πολύ σωστά. Και ουσιαστικά ήταν ζήτημα ιδιωτικής προσπάθειας και πρωτοβουλίας και από δικές μου προσπάθειες για να μπορέσω να σκανάρω τα βιβλία, παρατύπως θα έλεγα, γιατί δυστυχώς στην Ελλάδα δεν επιτρέπονται αυτά. Όπως επίσης γίνεται μεγάλη προσπάθεια και από τους φορείς που υπάρχουν εδώ, το Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών, το Φάρο Τυφλών, για να υπάρχει μια σχετική υποστήριξη στους τυφλούς. Οι δυσκολίες όμως είναι μεγάλες και καταλαβαίνετε ότι ο αγώνας πρέπει να είναι συνεχής, γιατί την επόμενη χρονιά βγαίνουν καινούργια βιβλία. Για να βγουν τα καινούργια βιβλία, εγώ θα πρέπει να περιμένω τουλάχιστον 4 μήνες μετά από ότι θα το παραλάβει ο άλλος φοιτητής. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η υπερπροσπάθεια που χρειάζεται για να μπορέσει κάποιος να εκπαιδευτεί στη χώρα είναι τεράστια. Έτσι.
1: Πώς γράφετε εσείς?
2: Οι υπολογιστές, με τη γνώση του προγράμματος του τυφλού συστήματος, στο πληκτρολόγιο το κλασικό, είναι πολύ χρήσιμοι. Υπάρχει και πρόγραμμα ομιλίας. Ευτυχώς, εκεί πρέπει να ευχαριστήσουμε τους ουσιαστικά εθελοντές που προσφέρουν τεράστια δουλειά και έχουν καταφέρει να έχουμε ένα πολύ σημαντικό και δωρεάν παρεχόμενο, το τονίζω, πρόγραμμα ανάγνωσης του υπολογιστή, το οποίο μας βοηθά να γράφουμε και να διαβάζουμε από τους υπολογιστές σε ηλεκτρονική μορφή τα βιβλία.
1: Μάλιστα.
2: Αλλά δεν υπάρχουν και όλα διαθέσιμα, έτσι. Ναι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Λοιπόν, πάντως το πτυχίο το πήρατε της νομικής, είστε επισήμως δικηγόρος,
2: βεβαίως,
1: έτσι.
2: Βεβαίως. Και επίσης να τονίσουμε εδώ το σημαντικό κομμάτι, το ότι διέβλεψα μέσα από την όλη προσπάθειά μου και τη γνώση μου πάνω στα θέματα της αναπηρίας, τις δυσκολίες που έχει ο άνθρωπος στο να αντιμετωπίσει την καθημερινότητά του, γιατί δυστυχώς στη χώρα μας δεν γνωρίζουμε τα δικαιώματά μας και δεν μπορούμε να τα μάθουμε. Με αποτέλεσμα, αυτό που κάνω μέσα από τις σελίδες μου και την προσωπική μου, Τάκης Αλεξανδράκης, στο Facebook και από τη σελίδα στο Επίκεντρο Ο Άνθρωπος, αλλά και από όλες τις δημοσιεύσεις και τη χαρά που έχω να είμαι σήμερα και εδώ σε εσάς, είναι να μοιράζω τη γνώση δωρεάν, με ανοιχτό πάντα το κινητό μου για να με καλέσει οποιοδήποτε θέλει και να του δώσω την πληροφορία, και μόνο στην περίπτωση που υπάρχει έσχατη περίπτωση να κινηθούμε σε δικαστική ή κάποια άλλη ενέργεια και σε δικαστική δράση για την αντιμετώπιση του ζητήματος. Γιατί η εξοδικαστική επίλυση είναι το πιο σημαντικό από όλα. Ο πολίτης, αν γνώριζε τα δικαιώματά του, δεν χρειαζόταν να έχει κανένα δικηγόρο να τον υποστηρίξει, ούτε λογιστή. Θα μπορούσε να τα επιλύει μόνος του. Είναι πραγματικά σημαντικό αυτό και αυτή την πληροφορία θέλω να προσφέρω εγώ στους ανθρώπους και αυτό το κάνω. Γι' αυτό και η κοινωνική δικηγορία που ασκώ είναι πολύ σημαντική και είναι μεγάλη η χαρά μου που έχω τέτοια αποδοχή από τον κόσμο και επιτυχία πάνω στο ότι έχω καταφέρει να ωφελήσω πολύ τους ανθρώπους, όπως για παράδειγμα να στηρίξω την μεγάλη ισχύ έναντι όλων που έχουν τα εφόρου ζωής πιστοποιητικά αναπηρίας και πρώτου κέντρου πιστοποίησης αναπηρίας. Γιατί αυτή ήταν μια μεγάλη αλήθεια την οποία κανένας δεν αποκάλυψε ποτέ. Δόξα τω Θεώ, κατάφερα να επιλύσω πάρα πολλά προβλήματα και καταφέρνω καθημερινά με αυτές τις νομικές μου γνώσεις και την προσφορά που κάνω στον άνθρωπο. Με επίκεντρο.
3: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερ για έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε, ανακαινίζετε, Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. Μάι μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. Μάι μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
4: Κιοσκεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Κιοσκεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Σανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στόκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Κιοσκεριάν, στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Σανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710 23592.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Συνεχίζουμε με την εκπομπή Προσωπικά Δεδομένα. Σημερινός καλεσμένος του Κώστα Μαρδά είναι ο Παναγιώτης Αλεξανδράκης, από το χώρο της κοινωνικής δικηγορίας, όπως λέει και ο ίδιος, μέλος του Πανελληνίου Συνδέσμου Τυφλών Ελλάδος, γνωστός για τη δράση του σε θέματα που αφορούν τα άτομα με αναπηρία.
2: Πάντα πάμε στον οικοδομικό οργανισμό,
3: κανονισμό.
2: Στην προσβασιμότητα. Υπάρχουν διαγραμμίσεις στους δρόμους πια της Αθήνας εδώ και χρόνια, έτσι δεν είναι? Αυτό βοηθάει?
3: Φυσικά, είναι απόλυτα χρήσιμο και πολύ σωστό. Το ζήτημα είναι ότι για τις υφιστάμενες πρώτου 2012 υποδομές, δηλαδή τα κτίρια, τα δημόσια κτίρια κλπ, έχει ανασταλεί η λειτουργία του οικοδομικού κανονισμού. Πρακτικά, τι λέει ο νόμος? Εάν ένα κτίριο δεν είναι προσβάσιμο, κλείνει. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι τα 3/4 της Αθήνας, τα 3/4 της Ελλάδας σφραγίζονται. Αν δεν υπάρχει προσβασιμότητα, το κτίριο είναι ακατάλληλο.
2: Πείτε μου τι σημαίνει με απλά λόγια προσβασιμότητα.
3: Θα πρέπει να υπάρχει
2: χάραξη,
3: ελεύθερη και ανεμπόδιστη κίνηση και κυκλοφορία για όλους τους πολίτες. Που σημαίνει ότι θα πρέπει να μπορεί να εισέλθει και να εξέλθει ένας άνθρωπος ο οποίος είναι στο αμαξίδιο, ένας άνθρωπος που χρησιμοποιεί πι, ένας άνθρωπος που χρησιμοποιεί βακτηρίες, ένας τυφλός που χρησιμοποιεί το λευκό του μπαστούνι, μία μητέρα με το παιδικό καροτσάκι που πρέπει να μπει μέσα, μία κυρία σε εγκυμοσύνη η οποία δεν έχει τη δυνατότητα να κινηθεί τόσο πολύ σε σκάλες για παράδειγμα. Άρα πρέπει να έχει ανεμπόδιστη και ελεύθερη κυκλοφορία σε όλες τις υποδομές. Κάτι που δεν συμβαίνει φυσικά. Κάτι που δεν συμβαίνει. Όπως για παράδειγμα δεν έχουμε προσβάσιμους ανελκυστήρες. Οι ανελκυστήρες, όσοι δεν μπορούν να χωρέσουν αυτή τη στιγμή ένα αναπηρικό αμαξίδιο ή ακόμα καλύτερα, γιατί αυτός είναι ο όρος ο καθοριστικός, να χωρέσουν ένα φορείο μεταφοράς ενός ασθενούς. Αν έχετε αντιληφθεί πώς τσουβαλιάζονται σε κάποιο αναπηρικό αμαξίδιο κάποιοι άνθρωποι που βρίσκονται σε λιπόθυμη κατάσταση για να βγουν από το κτίριο που μένουν και να κατέβουν κάτω να μπουν στο ασθενοφόρο, θα καταλάβετε τι ακριβώς λέω.
2: Ποιος ελέγχει αυτές τις ελλείψεις και τι κυρώσεις υπάρχουν?
3: Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ορίσει ότι αυτά πρέπει να έχουν λυθεί, γι' αυτό και εμείς ψηφίσαμε το 2012 πανψηφί το συγκεκριμένο νόμο.
2: Ποιο υπουργείο είναι αρμόδιο?
3: Τα υπουργεία σχεδόν όλα είναι εμπλεκόμενα από την άποψη ότι πρέπει να έχουμε οριζόντια εφαρμογή σε όλα. Γιατί μιλάμε και για προσβασιμότητα στο ψηφιακό κομμάτι, δηλαδή να είναι προσβάσιμοι οι δημόσιοι ιστότοποι για να δίνουν την πληροφορία στον άνθρωπο που έχει ανάγκη μια ειδική πληροφόρηση, για παράδειγμα ένας τυφλός, ένας κοφός κλπ. Και φυσικά το Υπουργείο Υποδομών, το Υπουργείο Συγκοινωνιών, γιατί πρέπει να είναι προσβάσιμες όλα τα συγκοινωνιακά μέσα και πάει λέγοντας. Αντίστοιχα, προσβασιμότητα πρέπει να υπάρχει στα νοσοκομεία. Άρα λοιπόν εμπλέκονται οριοζοντίως όλα τα Υπουργεία. Όλα. Τι γίνεται όμως τώρα? Αφού εμείς είπαμε στην Ευρώπη συγχαρητήρια δώστε μας γιατί ψηφίσαμε τον νόμο, κάναμε αναστολή μέχρι το 20 για να μπορέσουμε να κάνουμε τις σχετικές παρεμβάσεις. Δόθηκε οκταετής αναστολή, λογικά, για να μπορέσουμε να διορθώσουμε πράγματα. Δεν διορθώσαμε τίποτα. Και από το 20 και μετά, παίρνει απόφαση κάθε τόσο η Βουλή για να παρατείνεται η αναστολή της εφαρμογής του νόμου. Το μεγάλο ζήτημα στη χώρα, κύριε Κώστα, είναι
2: η Βουλή παρατείνει την παρανομία.
3: Η μη εφαρμογή των νόμων. Όλα προβλέπονται, αλλά δεν εφαρμόζονται. Αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα στη χώρα μας.
2: Έχουμε νόμους με πολλούς υπονόμους.
3: Έχουμε νόμους που δεν εφαρμόζονται. Και πρώτος παραβάτης είναι το ίδιο το κράτος. Είναι τεράστιο το ζήτημα αυτό που υπάρχει.
2: Μάλιστα. Πείτε μου για τον προσωπικό βοηθό.
3: Εξαιρετικά, μία συζήτηση που έχει ανοίξει και είχε δώσει τρομερή χαρά σε όλους τους φίλους μας, σε όλη την Ελλάδα, που περίμεναν πώς και πώς, πότε θα φτάσει ο βοηθός. ένα πρόγραμμα που έχει πάει χάλια.
2: Γιατί?
3: Γιατί έχει υλοποιηθεί με πιλωτικό τρόπο, που δίνει δυνατότητα να έχεις πάρα πολλές περικοπές.
2: Δηλαδή, να πούμε με απλά λόγια, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος φροντίζει, έτσι, να τον ανάπηρο.
3: Να το πούμε διαφορετικά. Είναι ένα πρόγραμμα ολιστικής υποστήριξης του ανθρώπου με αναπηρία. Για να σας δώσω να καταλάβετε, έχω εγώ προσωπική γνώση από μια κυρία από την Ολλανδία, η οποία εδώ και πολλά χρόνια, έχει αποβιώσει πια βέβαια, αλλά είχε έρθει από την Ολλανδία με τον προσωπικό της βοηθό και έμενε στη Σάμο επί σειρά ετών, έχοντας την υποστήριξη του κράτους.
2: Ναι, το ολιστική μπορεί να μην το καταλάβει ο κόσμος, δηλαδή
3: 24 ώρη περίθαλψη, 24 ώρη υποστήριξη.
2: Ένας άνδρας ή μια γυναίκα που είναι εκπαιδευμένη.
3: Βεβαίως.
2: Είναι νοσηλευτές, ας πούμε, κάπως έτσι.
3: Είναι εκπαιδευμένοι, υπάρχει ειδικό πρόγραμμα εκπαίδευσης. Ωραία. Ναι, έχουν σχετική εκπαίδευση και υποστηρίζουν την καθημερινότητα.
2: Μένουν στο σπίτι του έχοντος ανάγκη.
3: Ναι, ουσιαστικά πρέπει να είναι 28 ώρες βάρδιες για να καλύπτεται
2: το 24ωρο. Και πληρώνονται από το κράτος.
3: Στην Ελλάδα όμως αυτό δεν έχει ισχύσει και το πιλωτικό πρόγραμμα είχε ορισμένες ώρες που παρέχονταν οι υπηρεσίες. Τις υπόλοιπες ώρες ο άνθρωπος κοίταζε τι θα κάνει.
2: Ναι.
3: Και δεν είναι και κάτι το οποίο έχει αποκτήσει την ευρύτητα που χρειάζεται. Το να γίνει σε 1000 πρόσωπα ή σε 2000 πρόσωπα στην Αττική, για παράδειγμα, μόνο, άφησε όλους τους υπόλοιπους ανθρώπους σε όλη την Ελλάδα να περιμένουν και πραγματικά να είναι αγανακτισμένοι και να υβρίζουν τις δυστυχώς πολύ ελπιδοφόρες ανακοινώσεις που είχαν γίνει.
2: Μπίπ τα υπουργεία, σας λέω ένα παράδειγμα. Ναι.
3: Βεβαίως, και συνεχίζεται. Και δυστυχώς θα παραταθεί. Είμαστε στη
2: και
3: χώρα...
2: μιλάμε για δεκάδες χιλιάδες που έχουν ανάγκες, δεν είναι?
3: Όταν συζητάμε για νούμερα, αν θέλετε να μιλήσουμε για νούμερα στη χώρα μας, υπολογίζεται ότι βάσει των ευρωπαϊκών ερευνών 12 περίπου τις 100 του γενικού πληθυσμού είναι άνθρωποι που αντιμετωπίζουν κάποιες αναπηρίες. Από αυτές τις περιπτώσεις, τουλάχιστον οι μισοί χρήζουν οπωσδήποτε.
2: Δηλαδή πάνω από ένα εκατομμύριο.
3: Βεβαίως, υποστήριξης προσωπικού βοηθού. Γι' αυτό και ανεφέρθηκα και στην περίπτωσή μου για την οικογένεια. Αν δεν υπήρχε στη χώρα η οικογένεια, η οποία στηρίζεται λόγω ακριβώς όλων αυτών των δυσκολιών, να ξέρετε, δεν είμαστε και τόσο πάρα και πολύ καλοί άνθρωποι για να το υποστηρίζουμε. Αγαπιόμαστε ως οικογένεια, αλλά θα μπορούσαμε να είμαστε και λίγο πιο απομακρυσμένοι. Η οικογένεια υπάρχει και στηρίζεται δυστυχώς, γιατί δεν γίνεται διαφορετικά.
2: Ωραία, να μιλήσουμε για τη σύζυγό σας. Είναι αρχαιολόγος.
3: Μάλιστα.
2: Πότε γνωριστήκατε?
3: Γνωριστήκαμε το 2010, ήταν εξαιρετική η συνάντηση. Η γνωριμία ήταν πολύ σημαντική. Στη συνέχεια αναπτύχθηκε μια πάρα πολύ ωραία σχέση, η οποία κατέληξε στο 2013 στο γάμο μας. Είμαστε μαζί από τότε και μετά καθημερινά, με εξαιρετική χαρά και με πολύ ωραία ζωή, θα έλεγα.
2: Παιδιά δεν έχετε?
3: Όχι.
2: Είναι μια ηρωίδα η σύζυγός σας, γιατί το πρόβλημά σας αυτό δεν την εμπόδισε να σας αγαπήσει και να είναι δίπλα σας. Σας έφερε εδώ στο στούντιο, έτσι ήρθατε στο κανάλι μας με το αυτοκίνητο.
3: Βεβαίως, ναι. Και είμαστε καθημερινά σε πάρα πολύ καλή και αγαστή σχέση, με συνεργασία, γιατί και εγώ δεν είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος αφήνω τα πάντα στους άλλους ή στην σύζυγο αυτή τη στιγμή. Όσα πράγματα μπορώ να προσφέρω στην καθημερινότητα, στην οικιακή ζωή, στην υποστήριξη, στο να
2: δηλαδή κάνετε και δουλειές του σπιτιού.
3: Δουλειές του σπιτιού φυσικά προσπαθώ να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ και λιγότερο καταστροφικό, θα έλεγα. Αλλά ταυτόχρονα θα υποστηρίξω να μπορέσω να βγω για κάποιες αγορές όταν χρειάζεται. Έχω μια ζωντανή δράση.
2: Αγορές, τι εννοείτε αγορές?
3: Όταν βγαίνω, να βγω έξω, να ψωνίσω κλπ.
2: Ναι, ναι.
3: Να πω κάτι. Εξαρτάται από την αναπηρία του καθενός και τι δυνατότητες του δίνει, φυσικά. Δόξα τω Θεώ, εγώ έχω δυνατότητα της κίνησης, της πνευματικής λειτουργίας για να μπορώ να προσφέρω πράγματα. Και για να χωρατολογήσουμε και λίγο, μπορώ να πω ότι το μοναδικό πράγμα που δεν μπορώ να κάνω είναι να οδηγήσω. Ακόμα. Μπορεί τα επόμενα χρόνια να διορθωθεί και αυτό.
2: Βεβαίως.
3: Με τα έξυπνα οχήματα. Αλλά αυτό είναι το ουσιαστικό ζήτημα. Τα υπόλοιπα όλα μπορούμε να τα κάνουμε και είπαμε ότι και μας βοηθάει και η τεχνολογία σιγά σιγά για να μας προσφέρει κάτι παραπάνω στην προσπάθεια και φυσικά να μπορέσουμε να δώσουμε τη δύναμη στους ανθρώπους που είναι γύρω μας αλλά και στους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν πάρα πολλά ζητήματα, τεράστια μοναξιά, η αναπηρία και η τρίτη ηλικία έχει πάρα πολύ μοναξιά. Splash και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Συνεχίζουμε με την εκπομπή «Προσωπικά δεδομένα». Σημερινός καλεσμένος του Κώστα Μαρδά είναι ο Παναγιώτης Αλεξανδράκης, από το χώρο της κοινωνικής δικηγορίας, όπως λέει και ο ίδιος, μέλος του Πανελληνίου Συνδέσμου Τυφλών Ελλάδος, γνωστός για τη δράση του σε θέματα που αφορούν τα άτομα με αναπηρία.
5: Ξέρω την αγάπη σας για τη μουσική.
6: Βεβαίως.
5: Από πότε είναι αυτή η αγάπη, από τα μικρά σας χρόνια, υποθέτω, έτσι.
6: Βέβαια, τότε.
5: Από το χωριό, από τα Κλαρίνα.
6: Δεν είμαστε τόσο πολύ του Κλαρίνου, θα έλεγα.
5: Όχι. Εμείς,
6: αλλά γενικώς η μουσική μου άρεσε πάρα πολύ. Είχα αρχίσει να μαζεύω και τους πρώτους μου δίσκους πριν ακόμα κάνω και την επέμβαση.
5: Μετά τότε μπήκατε στο πιστοποιητικό.
6: Και μπήκα στο κομμάτι του DJ, λοιπόν.
5: Ναι.
6: Και το συνέχισα μετά με ψηφιακή, μια μεγάλη ψηφιακή δισκοθήκη.
5: Και στο δημοτικό ραδιόφωνο σπάθησε.
6: Μου δόθηκε η ευκαιρία, ναι, και είναι μεγάλη τιμή για μένα που. Τότε αυτές τις δύσκολες εποχές για τη χώρα, άνθρωποι με πολύ προοδευτική, έτσι, άποψη, όπως ήταν και ο δήμαρχος τότε ο κύριος Ματάλας, μου έδωσε τη δυνατότητα να λάβω μια θέση στο δημοτικό ραδιόφωνο και να κάνω εκπομπή, πράγμα που με χαροποίησε ιδιαιτέρως, μου έδωσε μια εξαιρετική διέξοδο επικοινωνίας με τον κόσμο και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, και έδωσε και μαθήματα, πιστεύω, σε όλους τους ανθρώπους που υπήρχαν γύρω για να μπορέσουν να δουν λίγο διαφορετικά τον, κατά τα άλλα, έτσι, από το κοινωνικό κομμάτι, ειδικά τις εποχές εκείνες, δραματικά κακοποιημένο από τη ζωή, τυφλό. Έτσι. Σίγουρα όμως, θα πρέπει να το περάσω αυτό το μήνυμα, εξαιτίας του ότι έχω βιώσει αρκετά την αναπηρία με φίλους, φίλες που αντιμετωπίζουν διάφορα ζητήματα, ίσως να είναι και ελαφρά η δυσκολία που αντιμετωπίζει ένας τυφλός σε σχέση με άλλα ζητήματα που έχουμε δει στην καθημερινότητά μας και το τι μου έρχεται καθημερινά εμένα με επικοινωνία με ανθρώπους, με καθημερινά ζητήματα, δυσκολίες που πραγματικά χρειάζονται μεγάλη δύναμη ψυχική για να τα αντιμετωπίσεις και να μην τα εσωτερικεύσεις. Καταλαβαίνετε με τι ποια έννοια το λέω, γιατί θα μαύριζε η ψυχή μου. Τα αντιμετωπίζω, τα υποστηρίζω, αλλά πάντα με μια αισιόδοξη άποψη και πλευρά, γιατί διαφορετικά δεν θα μπορούσα να ασχοληθώ μαζί τους, όπως καταλαβαίνετε. Είναι ακριβώς αυτό που λέμε για το έκτακτο περιστατικό που αντιμετωπίζει ένας γιατρός, όταν ένας άνθρωπος βρίσκεται βαριά τραυματισμένος και πρέπει εκείνη τη στιγμή να του σώσει τη ζωή.
5: Είμαστε στο τελευταίο πεντάλεπτο της εκπομπής. Θέλω να μου πείτε τι είναι ευτυχία για εσάς.
6: Να ξυπνάς κάθε πρωί με ανθρώπους που αγαπάς και σε αγαπούν. Αν και το δεύτερο ίσως να είναι και λιγότερο σημαντικό, γιατί εγώ είμαι της άποψης ότι, για τη σύζυγό μου για παράδειγμα, ότι δεν έχει σημασία αν με αγαπάς, σημασία έχει που με αφήνεις να σε αγαπάω όπως θέλω εγώ.
5: Τι σας κάνει δυστυχισμένο, τι είναι δυστυχία?
6: Το ότι ο άνθρωπος φέρεται σκληρά στον άλλο άνθρωπο. Είναι μοναδικό φαινόμενο στη φύση, εξ όσων γνωρίζω και δόξα τω Θεώ, διαβάζω αρκετά πράγματα και για τη φύση και μελετώ. Δεν υπάρχει άλλο «ον», στον πλανήτη μας τουλάχιστον, το οποίο να καταφέρεται εναντίον του είδους του.
5: Δηλαδή ο άνθρωπος είναι πιο απάνθρωπος από τα ζώα.
6: Γιατί επιτίθεται στο είδος του. Αυτό δεν συμβαίνει σε άλλο είδος. Πέραν του, εντάξει, ότι υπάρχουν αντιπαραθέσεις, παράδειγμα για την αρχηγία κάποιων κοπαδιών κλπ. Εννοείται. Αλλά δεν καταφέρεται με τον τρόπο που καταφερόμεθα εμείς κατά του ιδίου του ανθρώπινου είδους. Και αυτό συμβαίνει ακόμα και στην καθημερινότητά μας, εν ειρήνη που ζούμε εμείς εδώ στη χώρα, δόξα τω Θεώ. Δεν μιλάω μόνο για τους πολέμους.
5: Τι όνειρα βλέπετε?
6: Θέλω να κάνουμε αυτό που ακριβώς λέει και ο φορέας. Να έρθει ο άνθρωπος στο επίκεντρο. Αυτή τη στιγμή ο άνθρωπος είναι στο περιθώριο.
5: Άρα και τα όνειρά σας είναι τόσο ανθρώπινα και τόσο ποιοτικά και ποιητικά, θα έλεγα. Δηλαδή δεν βλέπετε ένα όνειρο ότι βλέπετε ότι έχει επιστρέψει το φως σας.
6: Όχι, γιατί αυτό είναι κάτι που λόγω της καθημερινότητας όλων αυτών των ετών, μην ξεχνάτε ότι δεν είμαι μικρός, έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε που έβλεπα, όλα τα βιώματα, οι σκέψεις και η καθημερινότητα δείχνουν μια πορεία που βασίζεται στο ότι εγώ αυτή τη στιγμή δεν βλέπω, δεν είναι τόσο δεν επηρεάζεται δηλαδή η καθημερινότητα από άλλες πληροφορίες. Το ζητούμενο είναι, σας λέω, να μπορέσουμε να φέρουμε τον άνθρωπο στο επίκεντρο, να μπορέσουμε να διορθώσουμε πράγματα στην καθημερινότητα των ανθρώπων που ζουν υποπίεση, γιατί εγώ είμαι κατά της έκφρασης ευπαθείς ομάδες, και να δοθεί η δυνατότητα της ανάπτυξης της προσωπικότητας του καθενός.
5: Ποιο λουλούδι σας αρέσει?
6: Αχ, τα λουλούδια είναι πάρα πολύ ωραία όλα. Νομίζω ότι από τις εικόνες που έχω συγκρατήσει, ένα από τα ωραιότερα λουλούδια για μένα είναι το τριαντάφυλλο, ιδίως όταν είμαι στο μπουμπούκιασμα. Αλλά πλέον, ιδίως επειδή εντοπίζω τη μυρωδιά, σίγουρα αυτά που μοσχοβολούν με κερδίζουν.
5: Χορεύετε?
6: Βεβαίως. Βεβαίως, και μάλιστα.
5: Μπράβο.
6: Χορεύουμε και με τη σύζυγο και πολύ ωραία.
5: Ποιους χορούς?
6: Στο γάμο μας μάλιστα είχαμε χορέψει ένα πολύ ωραίο ταγκό που ήταν κάτι εντυπωσιακό για όλους μας και για μένα φυσικά και για τους αγαπημένους ανθρώπους που μας παρακολουθούσαν. Χορεύω τα πάντα γιατί τα χορεύω με την ψυχή μου. Δεν χρειάζεται να γνωρίζω τόσο απόλυτα την τεχνοτροπία κάθε χορευτικής φιγούρας. Νομίζω ότι ο χορός δεν προέρχεται καταρχάς από τη γνώση των κινήσεων και των βημάτων. Προέρχεται από μέσα μας, και αν αυτό το ακολουθήσουμε, λόγω και της αγάπης μου για τη μουσική, ακολουθώ όλους τους ρυθμούς. Μερικούς μπορεί να τους καταφέρω να τους κάνω και καλύτερα.
5: Σίγουρα. Ωραία. Ποια είναι η αγαπημένη σας λέξη?
6: Αγάπη. Χωρίς αγάπη δεν γίνεται τίποτα. Αγαπώ ακόμα και τα πράγματά μου. Είναι απίστευτο αυτό που σας λέω. Κι όμως η αγάπη μπορεί να λύσει τα πάντα.
5: Και το αγαπημένο σας χρώμα που θυμόσαστε ή νιώθετε?
6: Το αγαπημένο μου χρώμα,
5: κόντρα στο πρόβλημά σας.
6: Δεν το είχα σκεφτεί έτσι να τα ξεχωρίσω, γιατί πάντα με μάγευε ο ορίζοντας, πάντα με μάγευε το ουράνιο τόξο, οπότε δεν θέλω να μιλήσω για κάποιο συγκεκριμένο χρώμα. Τα χρώματα της Ήρυδας, για παράδειγμα, αυτό το ουράνιο τόξο είναι μοναδικό φαινόμενο στον κόσμο και εντυπωσιακό. Οπότε θα τα κρατήσω όλα τα χρώματα.
5: Ωραία. Λοιπόν, τελειώσαμε. Πείτε μια φράση στον κόσμο που μας ακούει και μας βλέπει.
6: Μάθετε, ενημερωθείτε από έγκριτους ανθρώπους και όχι από ανθρώπους που υλοποιούν τα δικά τους συμφέροντα, και αγαπήστε.
5: Ευχαριστώ πολύ.
6: Και εγώ.
5: Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή Προσωπικά Δεδομένα. Κοντά μας ήταν ο κύριος Παναγιώτης Αλεξανδράκης, ένας άνθρωπος που βλέπει περισσότερα από ό,τι βλέπουμε εμείς. Γεια σας.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερ για έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
3: Κλιματική αλλαγή.
4: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μια υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
5: Μια παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
6: Κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 24 Ιουνίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Η διοίκηση του νοσοκομείου ΕΔΕΗΣΕ να καθαρίσει χθες χώρο ιδιοκτησίας του Σκυλίτσιου που στέγαζε για χρόνια το μευτήριο του νησιού στην οδό Μιχαήλ Ιβανού και το οποίο βρίσκονταν πνιγμένο στα μπάζα και τα σκουπίδια. Η Ναυτιλιακή Λέσχη Χίων κατέθεσε στο Δημοχείο πρόταση να δημιουργηθεί ναυτιλιακό κέντρο στο τσίμεντο κοιτίο της Οδού Λάδης. Το φθινόπωρο αναμένεται να ξεκινήσει το έργο για την αντιπλημμυρική προστασία της Λαγκάδας μετά την έγκριση που έλαβε από τη συνεδρίαση της Λιμενικής Επιτροπής. Την καθιερωμένη ανακοίνωση περικοπών ορών και εκπεριτροπής υδροδότησης περιοχών εξέδωσε η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Χίου. Προτρέπει μάλιστα και αυτούς που έχουν αδιάλειπτη παροχή νερού καθόλου το 24ωρο να βάλουν τεπόζιτα. Την ομοιομορφία σε όλο το μήκος του λιμανιού της Χίου επιδιώκει το Λιμενικό Ταμείο με την κατασκευή πεζοδρομίων και στην Οδό Νεωρίων, ένα έργο που σχεδιάζεται την τελευταία πενταετία. Την Παρασκευή 26 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών, επέλεξαν οι εργαζόμενοι στα κέντρα πρόληψης για την προκήρυξη απεργίας, διαμαρτυρώμενοι για το αβέβαιο μέλλον των συγκεκριμένων δομών, ζητώντας μεταξύ άλλων θεσμική αναγνώριση και ενίσχυση των κέντρων πρόληψης ως εγκεκριμένων φορέων και βασικών πυλώνων της δημόσιας πολιτικής πρόληψης και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας.

0: Και σήμερα Τετάρτη προβλέπεται υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία κινδύνου 3 για την περιοχή μας σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Το σοβαρό πρόβλημα της υπογεννητικότητας, γνωστό και ως δημογραφικό που μετατρέπει την Ελλάδα σε χώρα γερόντων, εξετάζει η μερίδα που θα πραγματοποιηθεί το απόγευμα της Παρασκευής στο Ομήριο. Αύριο Πέμπτη από τις 9 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία με την υποστήριξη της Τράπεζας Αίματος Ενορίας Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Ελάτης στο χώρο της αιμοδοσίας στο νοσοκομείο. Με απόφαση του Λιμενάρχη Χίου από το Σάββατο 27 Ιουνίου έως και τις 5 Σεπτεμβρίου κάθε Σάββατο, από τις 8 το βράδυ έως τις 2 τα ξημερώματα της Κυριακής, η παραλιακή οδός στο λιμάνι θα κλείνει στο ένα ρεύμα κυκλοφορίας με κατέμφθηση από το Τελωνείο Χίου προς το ξενοδοχείο Χανδρής. Στο πλαίσιο προγραμματισμένων εργασιών του έργου Δικτύου Οπτικών Ινών, η εταιρεία Πυλώνας ενημερώνει για το πού θα πραγματοποιούνται εργασίες. Αύριο Πέμπτη, εισοδού Συναδεινού, πρώτη πάροδο Συναδεινού, Χαβιάρα Αγίου Φωτίου. Την Παρασκευή 26 Ιουνίου στι οδού Αγίου Φωτίου και Γεωργίου Βοριά και τη Δευτέρα 29 Ιουνίου, οδό Συνουσών. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Πέμπτη 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο αντλιοστάσιο φράγματος Καλαμωτής, περιοχή Μαυροθέρη, πλαισίων φράγματος, φωτοβολταϊκό πάρκο περιοχής. Το Κοινοφελές Ίδρυμα Μαρία Τσάκος διοργανώνει εκδήλωση αφιερωμένη σε έναν από τους πιο σημαντικούς εκφραστές του ελληνικού τραγουδιού, τον Γρηγόρη Μπηθηκότσι. Η εκδήλωση έχει τίτλο «Γρηγόρης Μπηθηκότσις 1922-2005 και Πατέρας και Μύθος». Θα πραγματοποιηθεί σήμερα Τετάρτη 9 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο στον αύλιο χώρο του Ιδρύματος. Φέτος γιορτάζουμε την 202η επέτειο από την καταστροφή των ψαρών και το ολοκαύτωμα της Μαύρης Δράχης. Οι εκδηλώσεις θα κορυφωθούν Σάββατο 27 και Κυριακή 28 Ιουνίου. Η καλοκαιρινή εκδήλωση των τμήματων ενόργανης ρυθμικής και ακροβατικής γυμναστικής της ΠΕΚΕΒ και του γυμναστηρίου Μελέκος θα πραγματοποιηθεί σήμερα 7.30 το απόγευμα στο κλειστό γυμναστήριο Χίου. Η κινηματογραφική Λέσχη Χίου προβάλλει σήμερα Τετάρτη 9 το βράδυ στο Περιβόλι στον Κάμπο τη δραματική γερμανική ταινία του 2025 στο νησί του Αμρούμ σε σκηνοθεσία Φατή Χακίν. Για 14η συνεχή χρονιά το Διανυσιωτικό Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Αιγαίου Σινεμάθη ανοίγει τις πύλες του αύριο 5η έως και το Σάββατο 27 Ιουνίου στο Ομήριο 6 το απόγευμα. Στο πλαίσιο του πολιτιστικού προγράμματος της Δημοτικής Κοινότητας Καρδαμήλων σε συνεργασία με το ΚΔΑΠ Καρδαμήλων θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 26 Ιουνίου 10 το πρωί εκπαιδευτική δράση στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Καρδαμήλων. Ο Σύλλογος Φίλων Θεάτρου και Τέχνης Χίου Παρασκήνιο 18 ανοίγει το βεστιάριό του και καλεί στο πρώτο του υπαίθριο παζάρι την Παρασκευή 26 Ιουνίου 6 το απόγευμα με 9 το βράδυ και το Σάββατο 27 Ιουνίου 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι στην Οδό Μητροπολίτη Πλάτωνος και Δωροθέου Πρωίου στο στενό της Πιπερόριζας. Ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος και το Χορευτικό Συγκρότημα Βολισσού Όμηρος διοργανώνουν την τρίτη συνάντηση στα βήματα της παράδοσης την Κυριακή 28 Ιουνίου, 8 το βράδυ, στο χώρο του κτήματος Συνοπίου Κεφάλα. Την Κυριακή 28 και τη Δευτέρα 29 Ιουνίου, 9 το βράδυ, η θεατρική ομάδα Βλέα του φιλοπρόεδρου Μίλου Βροντάδου δίνει παράσταση στον ΦΟΒ με το έργο «Και το παραμύθι δεν τελείωσε» του Μεξικανού συγγραφέα Ντίν Ντουπέιρον. 27 και 28 Ιουνίου θα διεξαχθεί στο νησί μας το πρώτο ανοιχτό τουρνουά σκάκι με διεθνή αξιολόγηση, στο οποίο αναμένεται να πάρουν μέρος καταξιωμένοι σκακιστές από τη χώρα μας. Η ΠΕΚΕΒ σε συνεργασία με το Δήμο Χίου διοργανώνει το τρίτο φεστιβάλ τέχνης το Σάββατο και την Κυριακή στις ναυταθλητικές εγκαταστάσεις της στον Όρμο Λος στις 7 το απόγευμα. Και φέτος θα τιμηθεί η εορτή του πρωτοκορυφαίου Αποστόλου Παύλου τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 7 το απόγευμα στην πλατεία Ναυτοσύνης Συνουσών, όπου θα τελεστεί μέγας αρχιερατικός εσπερινός. Η θεατρική ομάδα του εκπολιτιστικού σωματείου Καλεμασιάς «Η Πρόοδος» παρουσιάζει τη νέα της παραγωγή με τίτλο «Πέρα από κάθε λογική αμφιβολία» την Κυριακή 28 Ιουνίου 9:30 το βράδυ στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Καλεμασιάς. Επίσης την Κυριακή στις 8 το βράδυ στην πλατεία Πύργος Νεχωρίου θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση με τίτλο «Καμάρι 2026, 18η συνάντηση συγκροτημάτων παραδοσιακού χορού από τον Πολιτιστικό Επιμορφωτικό Σύλλογο Νεχωρίου Χίου Άγιος Μινάς». Η παιδική χοροδία Χίου παρουσιάζει την καλοκαιρινή της παράσταση με τίτλο «Ταξίδι στη Μεσόγειο» την 3η 30 Ιουνίου 7:30 το απόγευμα στον προαύλιο χώρο του Ναυτικού Μουσείου. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος. Η άνεμη θα είναι βόρεια, εντάσσεως τριομποφόρη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς και η υγρασία από 27 έως 60%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Στα FM σε ολόκληρη...
1: Η ώρα είναι 8.
3: Και η αλήθεια είναι μόνο μία.
1: Καλημέρα Χίος.
3: Καλημέρα σε όλους.
1: Με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Πολλές καλημέρες από το Καλημέρα Χίος και το Ράδιο Αλήθεια.
1: Με το Γιάννη Τζούμα και την Ειρήνη Αναγνώστου.
3: Μια εκπομπή με προοπτική και απρόοπτα.

Κλείσαμε τώρα το πάμε στο ρομαντζικό. Για να ξυπνάμε. Ποιος σας ξυπνάει?

0: Ευτυχώς που δεν είμαστε στην Αγγλία ή στη Γαλλία.
1: Τι παθάνε αυτοί, ρε.
0: Πεθαίνουν από τη ζέστη.
1: Ελάτε εδώ, ελάτε εδώ. Ρουσιά, μαγαζί είναι γωνιακό.
0: Ιουνίου.
1: Γενέθλιον Ιωάννου Προδρόμου του Βαπτιστού.
0: Ε, βέβαια, χθες δεν πηδάγαμε πάνω από τις φωτιές.
1: Ε, όχι, ανάλογος, γιατί ήταν παράνομο.
0: Τι?
1: Εντάξει, το άκουσα και αυτό, λέω, Γιάννη, το παλικάρι μου, έχεις ακούσει τόσες μαλακίες, ακούσεις και αυτό, τι θα πάθεις, θα πάθεις τίποτα, δεν θα πάθεις τίποτα. Διότι το έθιμο απαγορεύει. Όποιος λέει βάλει φωτιά θα συλληφθεί. Και έτσι μπήκαν οι φωτιές στο παράνομο. Και άρχισε να μας παρακαλάει ο ένας σύλλογος μετά τον άλλο. Μη βάλετε, παρακαλώ πολύ, μη βάλετε τη φωτιά, μη βάλετε, μη βάλετε. Μη τη, μη τη δημοσιεύσετε. Καλά ρε παιδιά. Καλημέρα στον Παλαβό αυτό τόπο.
0: Πάντως οι φωτιές στα Γιάννιου για αποψήλωση μπαίνανε από το παρελθόν δηλαδή. Το έθιμο αυτό το νόημα είχε.
1: Τα έθιμα εξελίσσονται, προσαρμόζονται και προστατεύονται. Δεν απαγορεύονται με αστυνομικές ή πυροσβεστικές διατάξεις. Βαρέθηκα να απευθύνομαι σε ανθρώπους οι οποίοι δεν αντιλαμβάνονται στοιχειώδη πράγματα και ειδικά μια πολιτεία η οποία διακρίνεται από βλακεία από πάνω μέχρι κάτω. Λοιπόν, πάμε παρακάτω, γιατί πρωί-πρωί, παιδιά, μην πιάσουμε τι είναι. Δεν κάνει, δεν κάνει.
0: Το είχε πει και εκείνος ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
1: Ναι. Τι είχε πει
0: τότε με το ρουκετοπόλεμο,
1: ναι, τι το
0: από, τα σύνου, από το την Παναγία Ινουσών. Δεν τα έθιμα δεν.
1: Δεν καταλαβαίνετε τα έθιμα.
0: Προστατεύονται.
1: Ο Άγιος Ιωάννης λοιπόν ο Υπόδρομος σήμερα γεννήθηκε σύμφωνα με το εορτολόγιο της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ελλάδος. Διαβάζω ότι το καρπός πολλής προσευχής των ευσεβών γονιών του Ζαχαρία και Ελισάβετ. Ω. Δηλαδή δεν είναι αυτό, τίποτα αυτή, μόνο προσευχή ήταν.
0: Ήταν λιγάκι μεγάλη. Μη ένα να κατέβες. Το λοιπόν, υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή σήμερα. Στοιχείο δοκιμανθεί η θερμοκρασία από 25 ως 33 βαθμούς. Αύριο θα φτάσουμε τους 35, μεθαύριο τους 36 και το Σάββατο τους 37.
1: Αλλά μην το είστε, φυσάει ένα βοριαδάκι 4-5 ποφόρ.
0: Το οποίο βέβαια μας βάζει στην κατηγορία υψηλού κινδύνου για εκδήλωση.
1: Πυρκαγιά. Έχουμε, εντάξει, τα Γιαννιού πήγανε μερικές φωτιές, πηδήξαμε από πάνω. Αλλά αυτό ήταν και τέλος, έτσι. Διότι το βοριαδάκι αυτό είναι επικίνδυνο. Έχει βέβαια, ξέρετε, το νόμισμα έχει πολλές όψεις, δηλαδή πρωί-πρωί.
0: Το πεντάρι λέω, πάντως δεν βλέπω να πέφτει.
1: Ποιο?
0: Το πεντάρι.
1: Ναι, ναι, μα εγώ το είπα το πρωί, λέω, Άγιε μου Γιάννη Πρόδρομε, φυσάς
0: και
1: που φυσάς. Ναι, φυσάς που φυσάς, λέω, δεν μπορεί να φυσήξεις νότια, μόνο φυσάς βορεινά. Δήμαρχέ μου Σκατήλα, Δήμαρχέ μου Σκατήλα. Κάνω υπομονή και εγώ και.
0: Ακόμη.
1: Ναι, θα κάνω υπομονή. Υπομονή είναι.
0: Πρέπει να κλείσαμε το μήνα.
1: Ναι, υπομονή θα κάνουμε. Παιδιά, υπομονή. Ο βιολογικός κάτι έχει. Αλλά
0: δεν μπορούμε να το βρούμε προφανώς.
1: Θα το φτιάξουμε. Θα κάνουμε υπομονή. Γι' αυτό λέω, φυσάει βροιαδάκι και τι φέρνει Σκατήλα προς το Φραγκοβούνι μεριά. Άμα φυσήξει νοτινά, θα την πάρετε εσείς την Ευαγγελίστρια την πόρα. Προς το παρόν την έχουμε εμείς. Εντάξει, παιδιά. Κάποιος πρέπει να μυρίζει σκατά, όπως και να έχει δηλαδή. Εντάξει, ναι. Εννοείται το αεροδρόμιο πάντα είναι μυροβόλος. Όμηρος θα ονομαστεί από εδώ και πέρα.
0: Ομύρς.
1: Ομύρς.
0: Γιατί το
1: Μυροβόλς, Ομύρς. Μυροβόλς, Ομύρς θα ονομαστεί. Να αλλάξουμε και όνομα. Λοιπόν,
0: Αυτά.
1: Αυτά. Να πούμε συγχαρητήρια στη διοίκηση του νοσοκομείου μας, η οποία μετά από αρκετή προσπάθεια, βεβαίως, καθάρισε χθες το μευτήριο, τον αύλιο χώρο του μευτηρίου.
0: Πώς και έτσι.
1: Τον έχουν γυαλίσει, τον έχουν κάνει λαμπίκο.
0: Ήταν τόσο απλό τελικά.
1: Όχι, δεν ήταν απλό.
0: Ήταν δύσκολο.
1: Τρία απογεύματα δουλεύανε. Μαζεύανε πάσα κλπ. Εκεί οι εργάτες, δεν ξέρω τι κάνανε. Ναι, το θέμα είναι τι καθάρισε. Βέβαια, αντιλαμβάνεστε ότι το πρόβλημα είναι βαθύτερο, έτσι. Είναι βαθύτερο, έχει να κάνει με την περιουσία του νοσοκομείου, η οποία είναι ανυπολογίστου αξίας, αλλά βλέπετε εδώ και πάρα πολλές δεκάδες χρόνια δεν αξιοποιείται. Όποιος δωρίζει στο νοσοκομείο ακίνητο ή σπίτι κλπ, ξέρει ότι θα πάει άνεμο των ανέμων, και έχει επιλεχθεί η εύκολη λύση αντί να αξιοποιήσουν την περιουσία, να βγάζουν δίσκο στους ομογενείς και να ζητάνε λεφτά για να έχουμε μηχανήματα νεφρού, όλα αυτά που τα οποία παίρνουν στο νοσοκομείο. Έτσι. Είναι η εύκολη λύση. Βγάζουμε δίσκο όπως κάνουμε στην εκκλησιά, ό,τι προορίζεται βάζουν μέσα οι ομογενείς και έτσι πορευόμεθα. Είναι τεράστια η περιουσία αμύθιτη νοσοκομείου και δεν αξιοποιείται, όχι τώρα, από καμιά διοίκηση μέχρι σήμερα.
0: Για να είμαστε πιο σωστοί, αξιοποιείται ένα πολύ μικρό τμήμα της.
1: Ναι, σωστό. Το να είμαστε σωστοί. Και επίσης για να είμαστε και πιο σωστοί, δεν είναι θέμα μόνο διοίκησης. Είναι και θέμα καραβλακίας του ελληνικού δημοσίου. Έτσι, έχουμε να κάνουμε με ηλίθιους. Το έχουμε πει 500 φορές. Εντάξει, για παράδειγμα, δεν επιτρέπουν να δοθεί σε ιδιώτες, όπως θα μπορούσε για παράδειγμα να πει το νοσοκομείο, έλα εδώ, ποιος θα βρεθεί, θα πάρει το μευτήριο για 50 χρόνια, τσάμπα, πάρτο. Φτιάξτο, όπως λέει η νομοθεσία, είναι νεοκλασικό κτίριο, τι είναι κλπ. Αξιοποίησε το, νίκιαζε το, κάνω ό,τι θες. Μην μου δίνεις τίποτα εμένα. Αλλά σε 50 χρόνια είναι δικό μου. Και μετά θα έχεις και προνομιακή μεταχείριση για να το νοικιάσεις εσύ. Έτσι έφτιαξε η Τουρκία τη Μαρίνα απέναντι. Αν δεν είναι ηλίθιοι οι άνθρωποι, θέλουν να δουν μπροστά. Είναι βλάκες. Είναι στην Τουρκία, έχετε πάει στην Τουρκία. Στην Τουρκία για να γίνει η Μαρίνα, αυτό έγινε. Είπανε του ιδιώτη εκεί, θα κάνεις τη Μαρίνα, θα φτιάξεις τελωνείο, θα το κάνεις καινούριο, θα φτιάξεις το λιμάνι και για 50 χρόνια θα τάξεις δικά σου. Μετά είναι δικά μας. Κοντεύουν να πέρασουν 25 χρόνια, τώρα μην νομίζετε, δεν τελειώνει η προθεσμία. Αλλά αυτοί θέλουν να πάνε μπροστά. Εντάξει, και μας πουλάνε τώρα λεωφορεία. Και εμείς ψάχναμε να βρούμε κανέναν ιδιώτη να αγοράσει το κτέλ. Δηλαδή ψάχναμε για βλάκα. Καταλάβατε. Γιατί μόνο βλάκας αγοράζει στην Ελλάδα. Αυτό το άσμα, εξήγηση με τι το έχουμε σήμερα, έτσι, τυχαίο.
0: Όχι βέβαια. Τραγουδάει ο Κάρλος Γκαρντέν. Ο άνθρωπος που σφράγισε με τη φωνή του το τάγκο. Και ο οποίος πέθανε σαν σήμερα.
1: Αυτά τα ήξερε απέξω.
0: Το 1935.
1: Ο συγχωρεμένος ο Νίκος Ζαχαριάδης τα ήξερε απέξω αυτά.
0: Πέθανε επειδή το αεροπλάνο στο οποίο επέβαινε συνετρίβει στο Μεντεγίν της Κολομβίας. Λένε πως δεν γεννήθηκε στο Buenos Aires, αλλά στην... Όχι, γεννήθηκε, συγγνώμη, στο Buenos Aires. Σημειωτέων ότι σήμερα έχει γενέθλια και ο άλλος Αργεντίνος, έτσι. Αυτός που παρά τα 39 έτη που συμπληρώνει σήμερα...
1: Αυτός που έχει τη μέση του, λες.
0: Ναι, δεν έχει ακριβώς τη μέση του. Μέση είναι το επώνυμο. Ο Λιονέλ Μέση σήμερα γίνεται 39 ετών και συνεχίζει να σκοράρει στο εν εξελίξει Μουντιάλ.
1: Μπράβο, να την έχει Θεός πάντα καλά και να σκοράρει συνέχεια. Λοιπόν, αυτά προλογικά. Ελάτε να κάνουμε την εκπομπή μαζί σιγά σιγά. Μου στέλνετε μηνύματα εδώ αν έχω δει, αν έχω δει κατεβάντα σε Σκαραμαγκάλ. Α, τι. Λέτε το σκουπιδότοπο. Εντάξει, ρε παιδιά.
0: Ποιο σκουπιδότοπο?
1: Ναι, το βλέπω. Τι να σας πω, δεν ξέρω. Απορώ. Αυτοί εκεί στον Κοφινά μέσα, οι κάτι, κύριε παιδί μου, πόσες λεκάνες έχουν, ρε γαμώτο, για πέταμα και πλυντήρια.
0: Έχει πολλά σπίτια.
1: Τι αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, παπλώματα. Τι γίνεται εκεί πέρα? Ανακαίνιση κάναμε στην γειτονιά. Δηλαδή θέλω να πω.
0: Πού είναι τα πάνε οι άνθρωποι?
1: Έχουν πει ο αυτοδήμο ότι υπάρχει τηλέφωνο.
0: Το σηκώνουν όμως.
1: Το παίρνεις, ας πάρουν να μας πούνε οι δημότες, τηλεφωνάμε και ο δήμος δεν ανταποκρίνεται. Διότι εγώ είδα για παράδειγμα έναν υποκαθάριστο το οικόπεδό του και είχε εκεί σε ένα σούπερ μάρκετ απέναντι. Ήτανε, τον είδε τον άνθρωπο, το καθάρισε, είχε καμιά τριανταριά σακούλες, 40 ξέρω εγώ, πόσες είχε μαζεμένες. Και τις είχε εκεί απ' έξω το σπίτι 3 μέρες, 4, και περίμενε. Πήγε, τα πήρε ο Δήμος όμως. Δεν πήρε τα ντερά του να τα πετάξει στον κάδο απ' έξω, όπως γίνεται στον Κοφινά, στη Σκαραμακά που μου λέτε. Δεν πήρε τα ντερά του να τα ρίξει. Εντάξει, τώρα μαλαφή ή κάρματζι ή βουρνού ή δεν ξέρω τι τέμα. Μας κάνουν ανθρώπους μπορούν ή μας κάνουν ανθρώπους δεν μπορούν. Ή θα γίνουμε μόνοι μας ή θα πορευόμαστε έτσι. Μάλλον το δεύτερο θα γίνει.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματικοί καθαρισμοί και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer. Την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού Ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
5: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
6: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
5: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση.
7: Ροδοκανάκι 13.
6: Τηλέφωνο 2271-0-2920.
8: 14ο Φεστιβάλ Σινεμάθια 2026. 43 μαθητικές ταινίες από όλο το Αιγαίο και τα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού κεντρούν μνήμη, ευαισθησία, πολιτιστική κληρονομιά. 5η 25 έως και το Σάββατο 27 Ιουνίου 2026 στο Ομίλιο Πνευματικό Κέντρο Δημοχείου. Διοργάνωση Έθος Αιγαίου. Σχολικές δραστηριότητες Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου. Συνδιοργάνωση Δήμος Χίου.
9: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Οι περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
10: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
11: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
12: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
13: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
14: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
15: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
16: Ακούτε Radio Alicia.
17: Maleva una canción, dice su ruego de coraje y de pasión, una promesa.
18: Καλησπέρα και πάλι.
17: Borra una lágrima de pena.
18: Καλημέρα στη μεγάλη μας παρέα, καλημέρα στους ναυτικούς μας. Οι ναυτικοί δεν μπορούν να πάνε εδώ, θα πούμε τώρα εδώ, αλλά οι στεριανοί μπορούν να πάμε.
15: Στον Golden Sun, λοιπόν, εκτός από το πρωινό που σας λέμε, τι μπορείτε να απολαύσετε κάθε μέρα.
18: Κάθε μέρα.
15: Τη Δευτέρα που μας έρχεται, 8.30 το βράδυ, έχει στο αίθριο του Golden Sun μια ωραία έτσι συναυλία, Καντάμπιλε Ντουέτα. Από τη σχολή Καντάμπιλε. Θα τραγουδήσουν οι μαθητές της σχολής Και θα είναι στα πλήκτρα ο Γιώργος Μπάμπης, στην κιθάρα ο Γιώργος Μανές, στο μπουζούκι ο Κωστής Παγούδης, στα τύμπανα ο Μάνθος Φραγκάκης, στο λαούτο ο Ορφέας Κυρυθράς και στον μπάσο ο Γιάννης Χάρλας.
18: Μ' αρέσει αυτό.
15: Έτσι. Μια ωραία έτσι μουσική με ντουέτα. Η είσοδος είναι 7 ευρώ, χωρίς το ποτό βέβαια. Για κρατήσεις 2271-032-080. Δευτέρα, 8.30 το βράδυ, στο Golden Sun.
18: Μπράβο τους, μπράβο τους.
15: Να πάμε να απολαύσουμε τα χιωτάκια.
18: Νέα παιδιά, τα οποία τώρα δημιουργούν και το Golden Sun τους δίνει δυνατότητα αυτή να το εκφράσουν. Και εμείς να πάμε να τους χειροκροτήσουμε. Τώρα 7 ευρώ τώρα, σιγά τώρα. Λοιπόν, μιλάτε να τα μαζέψουμε λιγάκι. Χθες τέτοια ώρα είχαμε τον κύριο Κλούβα εδώ, ο οποίος μας είπε ότι είναι σε κουβέντα με ένα ξένο επενδυτή, με ξένους επενδυτές μάλλον.
15: Εμένα,
18: δεν ξέρω ότι είναι σε 15. Λοιπόν, για να πουλήσουν το αστικό κτέλ. Επαναλαμβάνω, δεν ξέρω ποιος λολός θα επενδύσει στην Ελλάδα, αλλά εν πάση περιπτώσει μακάρι να βρεθεί, γιατί υπάρχουν και τέτοιοι, μην νομίζετε πως δεν υπάρχουν. Λοιπόν, και να το πουλήσουν, να ησυχάσουν οι άνθρωποι και να αναλάβει αυτό στην αστική συγκοινωνία. Αν αυτό δεν ευοδοθεί, διότι όσο ξένος και να είναι ο άνθρωπος, θα ψάξει την νομοθεσία, θα δει ότι εδώ έχουμε σοβιετική δημοκρατία. Λοιπόν, που απαγορεύει το ένα, απαγορεύει το άλλο, απαγορεύει το άλλο, απαγορεύει το άλλο. Θέλει άδεια από τον παπά της ενορίας για να κάνει ένα δρομολόγιο εκεί, εκεί, εκεί παρακάτω. Όλα αυτά τα παλαβά τα οποία θεωρούμε ότι είναι εμείς λογικά, και θα σηκωθεί απ' να φύγει ο άνθρωπος. Αν θα γίνει λοιπόν αυτό, θα κλείσουν το κατάστημα έτσι όπως μας είπε ο κύριος Κλούβας.
15: Το οποίο όμως προς το παρόν παραμένει ανοιχτό επαόριστο. Γιατί το άλλο της υπεραστικής συγκοινωνίας είναι κλειστό εδώ και 317 ημέρες.
18: Καλημέρα στα καμάρια μας. 317 ημέρες. Τον περιφερειάρχη, τον δήμαρχο, τον περιφερειάρχη, όλη την αυτοδιοίκηση κλπ. Και το μεταράκι που φταίει για όλα. Λοιπόν, καλημέρα λοιπόν σε όλους. Τόσες μέρες το ακούσατε που είναι χείος χωρίς υπεραστική συγκοινωνία. Χωρίς να έχουν κάνει ούτε το παραμικρό έκτακτο. Βγήκε ο Μπολάς εδώ από το ραδιόφωνο, ο Μπολάς, Κανάλες Τουρς, και είπε εγώ τον αναλαμβάνω. Ας μου το αναθέσουνε, σπληρώσουνε, να το κάνω. Εγώ έχω τα μέσα να το κάνω. Εντάξει, ξεκάθαρες κουβέντες. Εν τω μεταξύ 25 του μήνα είναι αύριο, σε 5 μέρες τελειώνει το δημόσιο οκταίο. Τελειώνει η παράταση που έχει δοθεί.
15: Θα δώσουμε άλλη, μωρέ.
18: Εντάξει, για λεωφορεία, φορτηγά. Ναι, α πούμε του ξένου επενδυτή ότι εμείς εδώ δεν έχουμε εκταίο και θα πηγαίνει στη Μυτιλίνη να τα ελέγχει. Θα πηγαίνει στην Αθήνα, στην Άρτα Λαμάνα, το πούμε του ξένου επενδυτή. Σας είπα για αλλού ψάχνουμε. Λοιπόν, στη Μυτιλίνη είχαν ένα άσχημο περιστατικό το οποίο δεν ξέρω πώς το χάσανε την μπάλα, παιδί μου, έτσι δεν ξέρω.
15: Μια γυναίκα 36 ετών.
18: Γιατρός μάλιστα, γιατρός του ΕΚΑ.
15: Έχασε τη ζωή της μετά από επιπλοκές που παρουσιάστηκαν αμέσως μετά τον τοκετό της.
18: Έγινε τοκετός, κάπου χάσανε κάποια πράγματα, δεν ξέρω, μεταφέρθηκε στην Αθήνα με το ΕΚΑ.
15: Αυτό που λένε, αν έχει τύχη διάβαινε.
18: Δεν είναι μόνο θέμα τύχης. Ναι, εντάξει.
15: Μπορεί να έπαθε κάτι το οποίο θα είναι...
18: Ναι, μπορεί να είναι και αυτό, μπορεί να είναι και το άλλο, δεν ξέρω, δεν ξέρω. Ξέρω ότι δεν μπορεί να πεθαίνουν σήμερα άνθρωποι στο τοκετό και μετά. Δεν γίνεται τώρα αυτά, εντάξει.
15: Κοίταξε, η πιθανότητα να πεθάνεις μετά από κάτι ισχύει πάντα.
18: Και τώρα ισχύει.
15: Είναι πολύ μικρή ίσως στις μέρες μας σε σχέση με το παρελθόν.
18: Ακριβώς, ναι, εντάξει, σου λέω.
15: Εντάξει, αλλά πάντα μπορεί να τύχει κάτι.
18: Μακάρι να είναι μονάχα θέμα τύχης.
15: Τι να σου πω τώρα, δεν ξέρω. Γιατρός δεν είμαι.
18: Ούτε εγώ ξέρω.
15: Ξέρω σίγουρα ότι κανένας άνθρωπος, είτε είναι γιατρός είτε δεν είναι, δεν θέλει να του πεθάνει κάποιος.
18: Έτσι ακριβώς. Έτσι. Και να γεννηθεί ένα παιδάκι τώρα αρφανότατα. Η μανούλα του να έχει πεθάνει στη γέννα. Τώρα αυτά ρε παιδιά δεν είναι. Στο 1821 είμαστε Ελλάδοι, έλεος να πω. Δεν τιμά το Βοστάνιο αυτό το πράγμα. Είμαστε ξεκαθαρισμένοι δηλαδή, έτσι. Μπράβο. Τα λέμε τα... στα ίσια τα πράγματα. Και ερχόμαστε στους φίλους μου του ναυτιλιακής, της ναυτιλιακής λέσχης Χίων. Αδέρφια μου.
15: Αλήτες που λέω.
18: Αδέρφια. Αδέρφια. Λοιπόν, οι αδερφοί ημών λοιπόν προτείνουν στο Δήμο Χίου να φτιάξει ναυτιλιακό κέντρο συνεδριακό, το κτίριο της Λάρισας.
15: Το τσιμεντοκητείο.
18: Το βγάλουμε, το κάνουμε απόξω μια αναρρεκτυφιέ.
15: Πώς μπορεί να το τολωνείο.
18: Και αυτό.
15: Το έχουμε και για κεράμισμα.
18: Το θέλετε αυτό. Αχ, Παναγιά μου.
15: Ποιος θα το γκρέμιζε, ο Βρουλής?
18: Ο Βρουλής θα το...
15: Όταν ήταν δήμαρχος.
18: Το καιρό εκείνο.
15: Το καιρό εκείνο.
18: Το Κανά της Γαλιλαίας.
15: Όχι, μην πάμε στην Κανά.
18: Ήταν μετά την Κανά, ε.
15: Ναι, ναι.
18: Μετά την Κανά ήταν. Τα παιδιά του Ζεβεδαίου, πιο πατέρα. Ούτε.
15: Όχι.
18: Πιο μετά ήταν ο Βρουλής. Λοιπόν, να φτιάξει και στοιχείο. Πρώτα απ' όλα να πούμε το θετικό του πράγματος. Δείχνει την αναγκαιότητα ύπαρξης ναυτιλιακού κέντρου. Η Χίος είναι το κέντρο της ναυτιλίας, είναι το μοναδικό μέρος της Ελλάδας που έχει δύο ναυτικές ακαδημίες και θα σήκωνε και τρίτη.
15: Εάν βάλουμε και τις συνούσες στο νομό Χίου, έχει τρεις.
18: Ναι, ναι, ήθελα να πω τώρα για την ιδιωτική εκπαίδευση, για τον Τζάκο.
15: Έχουμε δύο δημόσιους, ναι, και μία ιδιωτική, άρα τρεις, σαν ομός.
18: Τρεις λοιπόν σαν ομός, έχουμε σαν ομός δύο-τρία και το Τζάκος μαζί, ιδιωτικά, ιδιωτικό και δημόσια ναυτικά λύκεια.
15: Ναυτικά λύκεια έχουμε στα Καρδάμιλα, έχουμε στο Βροντάδο,
18: συνούσες.
15: Έχουμε στις συνούσες και έχουμε και το ιδιωτικό.
18: Ναι, μπράβο.
15: Τέσσερα.
18: Αυτά δεν υπάρχουν αλλού, παιδιά. Εντάξει. Τώρα δεν χρειάζεται το να λύσω εγώ τώρα ότι ο Χίος με την ναυτιλία έχει ιδιαίτερη σχέση. Απλά λέω ότι ξεκινάμε με το καλό. Το καλό είναι ότι υπάρχει αναγκαιότητα ίδρυσης ενός ναυτιλιακού κέντρου. Το είχε επισημάνει αυτό και ο Κάραματζης τότε όταν ήταν δήμαρχος και είχε πει ότι αυτό το πράγμα πρέπει να γίνει το ΡΕΞ.
15: Το είχε πει ο Κάραματζης για το ΡΕΞ.
18: Ναι,
15: ο Μιχαηλίδης το είχε πει.
18: Και ο Στάβος. Ο Στάβος έχει πει για κέντρο ναυτιλιακό στο Θόλο.
15: Δηλαδή, και το ΡΕΞ είχε πει κάποια στιγμή.
18: Το ΡΕΞ. Πάντως, θέλω να πω, υπάρχει ένας γενικότερος προβληματισμός ότι χρειάζεται στοιχείο αυτό το πράγμα. Είναι όπως μου έλεγε ένας φίλος μου, ποιος μου λέει μπορεί να φέρει στοιχείο τον πρόεδρο Μπούς, ξέρω εγώ. Τον Τραμπ.
15: Τον είχαμε φέρει στα Καρδάμιλα.
18: Ποιος μου λέει μπορεί.
15: Τον Μπαμπά.
18: Ποιος ρε φίλε μπορεί να το φέρει. Ποιος. Εσύ μπορείς.
19: Όχι.
18: Ο Πρωθυπουργός μπορεί. Όχι. Οι φοβλιστές. Ναι μπορούν. Ναι μπορούν. Αυτοί λοιπόν μπορούν να κάνουν εδώ ένα κέντρο ναυτιλιακό. Υπάρχει λοιπόν τέτοια αναγκαιότητα. Πολύ σωστά το επισημαίνει η ναυτιλιακή λέσχη Χίων. Ένα θετικό. Δεύτερο θετικό, ότι αυτοί οι χιώτες στην Αθήνα, στον Πειραιά, της ναυτιλίας, ενδιαφέρονται για το νησί. Είναι θετικό. Μετά πάμε. Μετά αρχίζει το ναι. Στην ναυτιλιακή λέσχη Χίων διαβάζατε Λούκι Λουκ? Συνδιάβαζες, Μισελή?
15: Φυσικά.
18: Θυμάσαι ένα σημείο που λέει, αυτός λέει είναι πιο αργός από το θάνατο.
15: Ενώ ο Λουκι Λουκ ήταν πιο γρήγορος από τη σκιά του.
18: Βλέπετε. Πού απευθύνεστε εσείς? Στο Δήμο Χίου. Μου πεις, αυτοί είναι οι ιδιοκτήτες. Εντάξει, παιδιά.
15: Τι να το πούνε.
18: Βάλτε λοιπόν, σβήστε το από εδώ, πάμε παρακάτω. Ανεπροκοπή. Πόσες φορές. Ανεπροκοπή. Πάμε παρακάτω. Πού το λέτε το αυτό, σε ποιους θέλετε να γίνουν το κέντρο του ναυτιλιακού πριν το κήπο, τα γένεια ή μετά? Πριν το ρεξ ή μετά? Λοιπόν, πάτε σε κανένα ιδιώτη, Φτιάξτε από την αρχή κέντρο, πολύ πιο, θα το κάνετε πολύ πιο γρήγορα. Λοιπόν, δημιουργήστε αυτές τις προϋποθέσεις. Φύγετε από περιφέρειες και δήμους κλπ. Και οτιδήποτε δημόσιο, δεν πρόκειται να βρείτε άκρη εις τον αιώνα τον άπαντα. Να μην σας πω ότι υπάρχει έτοιμο κέντρο ναυτιλιακό. Αλλά είπαμε, λάθος χώρα. Να πω που αναφέρομαι. Στο ΡΕΞ.
15: Το ΡΕΞ πρέπει να ξαναγίνει κινηματογράφος.
18: Ακούτε τώρα. Το οποίο θα το φτιάξει ο Δήμος. Δεν ξέρω πιανού Αγίου. Δεν λαμβάνεστε πότε. Το Γιουνιφρίου, ναι. Αλλά εν πάση περιπτώσει, δεν είναι μόνο ότι είναι επιόργη αυτοθάνατο. Έχεις να κάνεις και με τους βλάκες. Έχεις να κάνεις με το ελληνικό δημόσιο. Α, εκεί θα γίνει κινηματογράφος. Ρε παιδιά, δεν υπάρχει πια αυτό το πράγμα. Δεν πάει πια ο κόσμος σινεμά. Και αν πάει, πάει στο Μύριο, υπάρχει χώρο. Τι θα πει να γίνει κινηματογράφος. Να ξαναγίνει αυτό που ήτανε. Δηλαδή και άμα ήτανε χάνει, θα ανακαλύπταμε άλογα για να τα πεταλώνουμε. Εδώ λοιπόν έχεις να κάνεις με ηλίθιους, οι οποίοι δεν αντιλαμβάνονται ότι η νομοθεσία πρέπει να προσαρμόζεται. Πρέπει να πηγαίνει με την εποχή της. Δεν γίνεται να λες τέτοια πράγματα. Αυτά είναι παλαβομάδες. Να λοιπόν ένα κέντρο το οποίο μπορεί να είναι στο ωραιότερο μέρος του νησιού μας. Τώρα θέλετε να παίζω με τον παπά, να το ονομάσω κινηματογράφο. Ας το βάλουμε λοιπόν κινηματογράφο ΡΕΞ και να το έχουμε κέντρο ναυτιλιακό. Έτοιμο το έχουμε, μα θέλουμε. Θέλουμε όμως, δεν θέλουμε

0: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια Nord Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gri με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
1: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερ για έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
2: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες ρε Μπούμπι, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
2: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
4: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή. Εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
5: Α, Μαστροπαντελής.
4: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
5: Μαστροπαντελής.
4: Τι λες. Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
5: Μαστροπαντελής.
4: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
6: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
7: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
6: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
0: Ό,τι δεν γίνεται, φταίω εγώ. Ό,τι γίνεται, το κάναμε μαζί. Πανταχού παρόντα και αξιοπρεπή χαρακτηρίζει τον Σταύρο Μιχαηλίδη, ο συνάδελφός του βουλευτής Νότης Μηταράκης. Θεωρεί απαραίτητη μία τρίτη αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας. Αναρωτιέται αν έχουμε συνειδητοποιήσει τι σημαίνει άφιξη 13.000 Τούρκων επισκεπτών το Μάιο. Είναι σίγουρος ότι μέχρι το 2027 θα έχουν τελειώσει στο νησί μας όλα τα μεγάλα έργα. Αυτά και άλλα πολλά ενδιαφέροντα καταθέτει ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης σε μία εφόλιστη σύλληση συνέντευξής του στο Γιάννη Τζούμα την 5η στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην εκπομπή Αυτοπροσώπος στην Αλήθεια TV.
8: Όσο γίνεται το αεροδρόμιο για ό,τι καθυστερεί στοιχείο φταίει ο Μηταράκης, όταν τελειώνουν τα έργα, είτε κάνουμε ότι δεν μας αρέσουν, οι άλλοι στρατηγικοί είναι θα πούν όλοι «Α, εμείς το κάναμε». Όταν έχει πρόβλημα φταίω εγώ, όταν λυθεί και γίνει, θα υπάρχουν πολλοί που θα προσπαθούν να πούν ότι χάρη σε αυτούς έγινε. Κοιτάξτε, ο Σταύρος Μιχαλίδης καταρχήν είναι ένας πολύ αξιοπρεπής άνθρωπος. Και έχω πολύ καλή προσωπική σχέση μαζί του. Κάποιοι μπορεί να πούνε αστειευόμενοι ότι ίσως έχω καλύτερη σχέση τώρα που είναι στο Πασόκ από ότι όταν ήταν στη Νέα Δημοκρατία. Έχουμε μια πολύ καλή σχέση. Είναι ένας άνθρωπος.
9: Ωραία σποντά.
8: να λέμε και αλήθειες. Είναι ένας άνθρωπος που αγαπάει το νησί. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Και ότι δουλεύει συστηματικότατα για να πιέσει για αυτά που αυτός θεωρεί ότι είναι προτεραιότητα.
10: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
11: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
12: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
13: Κύος Ράδιο Αλήθεια

και 41 παντρευτάκια ως πέρα. Αντιβίωση και θέλουμε να κρυφώ στην ώρα. Να πούμε ότι αν επιζητείτε να κάνετε μια ασφάλεια, για πολλά πράγματα γίνεται ασφαλεία, για οχήματα, για κατοικία, για επιχειρήσεις, για θέματα υγείας, για θέματα ζωής, για θέματα σκαφών, ασφάλισης σκαφών, ομαδικά προγράμματα για επιχειρήσεις, όλα αυτά τα πράγματα λοιπόν, μπορείτε να πάτε στο γραφείο ασφαλίσεων της κυρίας Δέσποινας Γεωργούλη στην Αδαμαντίου Κοραή 4, ανεβαίνοντας ανηφοράκι μετά από το Χάρλα, τάκ αριστερά πριν τη βιβλιοθήκη είναι η Δέσποινα. Κουβεντιάζετε μαζί τους, διότι το γραφείο αυτό προσφέρει προγράμματα και συνεργάζεται με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και όχι μόνο με μία, το οποίο σημαίνει ότι εσύ καταθέτεις τα προβλήματα που έχεις και ζητάς μια αντικειμενική πρόταση για τη δική σου λύση. Εξατομικευμένα που λέμε στα ελληνικά. Τι είναι εκείνο που κάνει εσένα. Δεν προσαρμόζεται η εταιρεία πάνω σου. Εσύ πας και βρίσκεις και κουμπώνεις με αυτή που σε συμφέρει. Λοιπόν, 6906, ας το πω αλλιώς, 690-605-1419.

0: Ε, διάβασες με τα νερά τι θα γίνει, γιατί...
1: Ποια νερά? Ό,τι κάναμε κάθε χρόνο, κάνουμε και φέτος.
0: Α, εντάξει.
1: Εμείς πάντως χειμώνα, καλοκαίρι, εκεί στο Βραγκομαχαλά, Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο έχουμε νερό.
0: Το έχουμε συνηθίσει, μην μας χαλάσετε.
1: Ναι, ναι, και επίσης η ΔΕΙΑΧ λέει, γιατί χθες εξέδωσε και μια σχετική ανακοίνωση, κακήν κακός, γιατί μια φωτογραφία μας έστειλε της ανακοίνωσης, λέει ότι
0: θα γίνεται...
1: και σε όσους έχει κάθε μέρα νερό,
0: ναι,
1: γιατί έχει κάποιες περιοχές που έχουν νερό 24 ώρες το 24 ώρο.
0: Κατά λάθος. Ναι.
1: Ναι. Πάρτε ένα τεπόζιτο, λέει, γιατί μπορεί να διακοπεί.
0: Βέβαια, είχαν πει ότι λόγω των μέτρων που λαμβάνονται και λόγω του βροχοπτώσεως.
1: Βρε φίλε, για τα ρούχα σου να τα έχεις όλα.
0: Λόγω των βροχοπτώσεων.
1: Ή έστω τα μισά.
0: Ναι. Λοιπόν, όμως, παιδιά, θα κάνουμε υπομονή. Τούτη άνοιξη, τούτο το καλοκαίρι. Ραγιάδες, τι έλεγε ο Θούριος, το λέγανε. Θα κάνουμε υπομονή, διότι το φράγμα.
1: Ποιο φράγμα?
0: Τη κούρσγεφη.
1: Αυτό είναι κατασκευαστικά
0: έτοιμο.
1: Τελειωμένο.
0: Είναι έτοιμο.
1: Κατασκευαστικά.
0: Είναι κατασκευαστικά.
1: Λειτουργικό δεν είναι.
0: Θα πάρει και τις άδειες που θα
1: τις καταθέσαμε.
0: Θα γεμώσει.
1: Καταθέσαμε,
0: ναι,
1: τι χρειάζεται στην αρχή φραγμάτων για να μας δώσει άδεια.
0: Άδεια, ναι.
1: Να το λειτουργήσουμε.
0: Εγώ λέω πως θα την πάρουμε την άδεια. Αφού την πάρουμε.
1: Γιατί μας είπαν πως θα την πάρουμε.
0: Όχι, ρε παιδί μου,
1: κάτι θα βρούνε.
0: Μα μην είσαι αρνητική.
1: Ναι.
0: Και
1: αυτή είναι θετική.
0: Είπε και ο Μητσαράκης, θα 5 χρόνια να γεμίσει. Και θα έχει και 5 χρόνια να γεμώσει.
1: Γιατί έχει κάνει σύμβαση με το Θεό?
0: Όχι, ρε παιδί μου, σου λέει ο άνθρωπος 5, εσύ πάλι βάλε 10. Βάλε 10. Δηλαδή δεν μπορεί να κάνει την υπομονή μια δεκαετία.
1: Πόσο θα ζήσουμε?
0: Αν όλα πάνε καλά.
1: Ναι.
0: Αν όλα πάνε καλά. Εδώ μιλάμε τώρα.
1: Πού να ξέρω καθένας πότε είναι η ώρα.
0: Έτσι είναι, παιδιά, έτσι είναι. Λοιπόν, άρα.
1: Τον
0: πετώνει σου. Και μην ξεχνάτε, έτσι, μην ξεχνάτε, όσα μωράκια γεννηθούν, λίγα γεννιόνται πια, αλλά όσα γεννιόνται, να του παίρνετε το μπετονάκι του παιδιού. Όπως πάρουμε παλιά στα βρουδάκια, τι βάζαμε, στο μαξιλιάρι του πάνω βάζανε κάτι, ναι, θυμάμαι. Εσείς δεν ένα μπετονάκι, ένα μπετονάκι δίκυλο. Να το έχει το καμένο, αγκαλίτσα, να κοιμάται με το μπετονάκι του μαζί. Γιατί και μεγαλώνοντας απλά θα μεγαλώσει μπετόνι. Τα λέμε, ναι. Λοιπόν, καλή επιτυχία και στο πρόγραμμα υδροδοτήσεως. Α, και καλή επιτυχία και στο λιμενικό ταμείο. Δηλαδή το άκουσα χθες και έκθαμβος, λέω. Μόνο τόσα θα πετάξουμε στο κάμα του Καραγκιόζη. Εντάξει, ρε παιδί.

0: Για τα 270 χιλιάρικα λέτε.
1: Ναι ρε γάμο, το ψάχνω να βρω το νούμερο τόση ώρα.
0: Τι. Αυτό θα το δώσουμε
1: ναι.
0: για να...
1: Ναι. Το είπανε χθες στη Λιμενική Επιτροπή.
0: Θα δώσουμε 270.000 ευρώ.
1: Ναι.
0: Εγώ τώρα δεν κατάλαβα.
1: Γιατί? Τι δεν καταλαβαίνεις?
0: Θα γίνει το έργο που δεν θα αφήνει τη Λαγκάδα να πλημμυρίζει ή θα μελετήσουμε το έργο?
1: Όχι,
0: που θα γίνει?
1: Όχι, θα γίνει έργο 270.000 ευρώ.
0: Ωραία, και τι θα κάνω, θα σηκώσουμε ένα ντουβάρι?
1: Ναι, θα, όχι, θα γίνει ένα πέταλο θα είναι.
0: Τι πέταλο?
1: Ένα πέταλο του γαδάρου, ρε. Πέταλο, ένα μεταλλικό, ένα κέρας, κέρας, πώς λέμε, κέρατο.
0: Κέρας.
1: Ένα κέρατο, θα είναι μέσα στη θάλασσα.
0: Τραγίσιο.
1: Του βουδιού.
0: Θυμάσαι κάτι τράγους που είδαμε εκεί στο δρόμο?
1: Ναι, είδες κάτι τράγους? Κάτι
0: κέρατα, κέρατα που είχαν.
1: Θα είναι τα κέρατα μέσα στη θάλασσα.
0: Τα κέρατα.
1: Ναι ρε, εσύ, σου λέει μεταλλικό φράγμα θα είναι και την ώρα που
0: θα σηκώνεται και θα ξανακατεβαίνει.
1: Θα του σηκώνεται, ναι, την ώρα που θα γίνεται η
0: θα ανεβοκατεβαίνει.
1: Α, ναι. Από θα γίνεται άμπο τη, θα πηγαίνουν οι Λαγκαδούς.
0: Έχουμε παλήρια στη Λαγκάδα.
1: Δεν ανεβαίνει η θάλασσα και
0: ανεβαίνει η θάλασσα πότε, όταν το φεγγάρι ανεβαίνει ή κατεβαίνει.
1: Δεν μα διαφέρει εμά.
0: Γεμίζει ή αδειάζει.
1: Θα φωνάζουν στα μεγάλα.
0: Πρέπει να ξέρει, θα μου πει.
1: Μα δεν μπορώ να ξέρω τι είναι. Με το ρολόγο είμαι. Θα φωνάζουν.
0: Δεν έχει σχέση με το φεγγάρι. Το φεγγάρι δεν είναι σταθερό.
1: Ελάτε χωριανοί. Θα παίρνουν τη μανιβέλα οι χωριανοί, οι Λαγκαδούς.
0: Έτσι γίνεται.
1: Θα βγαίνει το κέρατο από τη θάλασσα μέσα. Και θα χτυπάνε τα κύματα πάνω και θα γυρίζουν για να πηγαίνουν στις νούσες.
0: Ναι, και μετά.
1: Φοβερό. Αυτό. 270.000 ευρώ. Λοιπόν, 270.000 θα πετάξουν στο γάμο του Καραγκιόζη στη Λαγκάδα. Και να μας το θυμηθείτε όταν θα γίνει η επόμενη πλημμύρα εκεί. Εντάξει.
0: Γιατί το λες τώρα έτσι?
1: Το λέω διότι είναι φυσικό φαινόμενο. Ανεβαίνει η θάλασσα τελείως.
0: Ωραία, Λαγκάδα, δεν μπορούμε με κάποιο τρόπο να την ελέγξουμε.
1: Πρέπει να πάει αλλού η Λαγκάδα. Ή θα ζήσει η Λαγκάδα με το πρόβλημα αυτό, ή να μετακομίσει.
0: Κάτσε, δεν υπάρχει τρόπος αντιμετώπισης.
1: Δεν υπάρχει, όχι.
0: Είσαι σίγουρος?
1: Με τη φύση δεν τα βάζεις. Λοιπόν, να πάει η Λαγκάδα στα Γρολοπό. Εκεί ήταν από τα παλιά. Κατεβήκανε κάτω.
0: Μα τι λογική είναι αυτή?
1: Δεν είναι λογική. Η λογική είναι ότι δεν μπορεί να αντιμετωπίσει ένα φυσικό φαινόμενο. Πρέπει λοιπόν να προσαρμοστεί πάνω του. Ό,τι πετάνε, τα πετάνε στο γάμο του Καραγκιόζη.
2: Μπορώ να λάγρυμα δε πένα.
1: Αλλά άμα δεν πετάξουμε και κανένα φράγκο, θα γίνει και κίνηση του χρήματος.
0: Σωστό και αυτό. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, αλλά να θυμίσω ότι τώρα που έχουν κλείσει τα σχολεία είναι ευκαιρία να πάτε να γράψετε τα παιδιά σας, ειδικά αν είναι και από 9 έως 15 ετών, στα καλοκαιρινά.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
3: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simor App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
4: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
5: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
5: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών. Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-020-920.
6: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: respirar.
1: Ας μας μείνει και χρόνος για τον πολιτισμό.
2: Θα έχουμε πλήθος εκδηλώσεων και αυτό το καλοκαίρι που διοργανώνουν διάφοροι.
1: Μα αυτό μόνο καλό είναι.
2: Φορείς βεβαίως. Αν και εμείς είμαστε ένας τόπος που δεν μας λείπουν και το χειμώνα οι εκδηλώσεις, για να πούμε την πάσα αλήθεια.
1: Έτσι.
2: Αλλά όπως και να το κάνουμε, πολλαπλασιάζονται Ιούλιο-Αύγουστο.
1: Οι εκδηλώσεις, γιατί από κόσμο δεν θα πάμε καλά Ιούλιο-Αύγουστο.
2: Τι από κόσμο.
1: Ναι.
2: Εντάξει, δεν έχει πολύ, μπορεί να έρθει. Που ξέρεις. Ποτέ δεν ξέρεις.
1: Κολυμπώντας μπορεί. Διότι για να βρει εισιτήριο δεν το βλέπω.

0: Είναι δύσκολη περίοδο τώρα, παιδί μου. Εντάξει, φτιάχνουμε το αεροδρόμιο, έχουμε προβλήματα με το διάδρομο, μικρά τα αεροπλάνα. Εντάξει, δεν είμαστε τα καλύτερά μας. Αλλά δεν κάναμε, δεν πήραμε και τα τεράστια μέτρα ακτοπλοϊκά για να βελτιωθούμε. Τα έχουμε πει αυτή 500 φορές. Εντάξει, αλλά να μην το πάμε όμως στο άλλο, να μας μείνει χρόνος στον πολιτισμό. Να πούμε ότι έχουμε την Ελληνική Εταιρεία Παιγνιοθήκης. Αργεί βέβαια αυτό, αλλά είναι όμορφο. Θα γίνει στον Εχώρη και στη Στανένητα.
1: Παιχνίδια λοιπόν για τα παιδιά, γιατί αυτό κάνει. Τα παιδιά πρέπει να παίζουν και κανονικά, όχι μόνο στην οθόνη.
0: Από τη Δευτέρα 6 Ιουλίου αρχίζει και το Φεστιβάλ Μούσα Ελληνική.
1: 6 με 9 Ιουλίου θα διαρκέσει. Είναι το 10ο φεστιβάλ.
0: 10 χρόνια, μπράβο. Ελευθερία πάντα δημιουργική, πάντα νέα, προσφορά, θυσία, μπράβο της. Λοιπόν, έχουμε την τρίτη συνάντηση των χορευτικών συλλόγων στη Βολισσό, από τον Όμηρο της Βολισσού, στο κτήμα Κεφάλα θα γίνει, Κυριακή 28 Ιουνίου, 8 το βράδυ, πάρα πολύ ωραίο αυτό. Την ίδια μέρα έχουμε στην Καλλιμασιά εκδηλώσεις.
1: Την Κυριακή λοιπόν έχουμε τη θεατρική ομάδα της Προόδου που θα παρουσιάσει τη νέα της παραγωγή με τίτλο «Πέρα από κάθε λογική αμφιβολία». 9.30 το βράδυ της Κυριακής, έτσι.
0: Είναι βέβαια και αυτό το οποίο γίνεται σήμερα το απόγευμα. Το βράδυ, μάλλον είναι 9 η ώρα. Μιλάμε για την παρουσίαση του βιβλίου της Άννας Μπιθικότσι και το αφιέρωμα στο Γρηγόρη Μπιθικότσι, Πατέρας και Μύθος, 9 η ώρα στο Ίδρυμα Τσάκου. Φοβερή εκδήλωση, πέρα από το βιβλίο δηλαδή, γιατί για το βιβλίο έχουμε πάρα πολύ ωραία πράγματα. Είχαμε χθες τον Ισίδωρο Ζουργό, ο οποίος παρουσίασε το βιβλίο του «Χαρκίνα
1: Κατόφλια»
0: στο ΑΠ. Έχουμε συνέχεια εκδηλώσεις.
1: Στο Περιβόλι νομίζω έγινε παρουσίαση.
0: Ναι, από το ΑΠ, από το ΑΠ ήθελα να πω, στο Περιβόλι. Σήμερα δεν είναι, σήμερα είναι ο Μελέκο σήμερα.
1: Στο γήπεδο.
0: Μπράβο. Στο γυμναστήριο, στο κλειστό.
1: Ναι, στο κλειστό, στο κλειστό.
0: Τμήματα ενόργανος, ρυθμικής και λοιπά και λοιπά, ακροβατικής γυμναστικής, 7.30 ώρα. Στην οποία συμμετέχει και η πρόεδρος Καλλιμασιάς, το δικό της χορευτικό τμήμα, γυμναστική. Μπράβο, ρε παιδί.
1: Δεν είναι χορή, είναι γυμναστική. Ενόργανη, ρυθμική και λοιπά.
0: Ναι. Και είναι και οι δύο μουσικές εκδηλώσεις που είναι κοντά, μην νομίζετε.
1: Την Δευτέρα που μας έρχεται είναι η παιδική χοροδία της Χοροδίας Χίου, που θα δώσει μια συναυλία στην αυλή του Ναυτικού Μουσείου.
0: Τι όμορφα που θα είναι εκεί,
1: 7.30 το απόγευμα. Ταξίδι στη Μεσόγειο είναι ο τίτλος και θα μας ταξιδέψουν από λιμάνι σε λιμάνι, ερμηνεύοντας ένα χαρακτηριστικό τραγούδι από κάθε τόπο της Μεσογείου. Να πούμε ότι και το 10ο Φεστιβάλ της Μούσας Ελληνικής έχει θέμα τη Μεσόγειο.
0: Τι όμορφα πράγματα.
1: Μεσόγειος, η γη της Μέσης. Γιατί η Μεσόγειος παλιά θεωρούνταν ότι ήταν το μέσο της γης, από τη γη που ξέραν, έτσι, και είχαν εξερευνήσει.
0: Είναι και άλλη εκδήλωση, και άλλη.
1: Ενώ την Παρασκευή 3 Ιουλίου 9 το βράδυ στον Καστρομινά έχουμε την μεγάλη συναυλία της Χοροδίας Χίου με τίτλο «Νύχτα ραδιοφώνου». Και η παιδική χοροδία και η ενήλικη, ας το πω έτσι, είναι υπό τη διεύθυνση της Φέδρας Γιαννέλου. Στην χοροδία ενηλίκων η σκηνοθεσία είναι της Λένιας Ξενάκη. Και όπως καταλαβαίνουμε από το «Νύχτα ραδιοφώνου» θα ταξιδέψουμε σε δεκαετίες του 60 και του 70, τότε που τα τραγούδια γίνονταν γνωστά μέσω του ραδιοφώνου.
0: Λοιπόν, σε πολλές εκδηλώσεις
1: Και μάλιστα του ραδιοφώνου, όχι στα FM, αλλά στα βραχαία.
0: Α, νομίζω ότι θα γίνει το αδιαχώρητο εγώ.
1: Όχι βραχαία, μεσαία, συγγνώμη.
0: Στα μεσαία, ναι. Εντάξει, σε καταλάβαμε. Προσέξτε το αδιαχώρητο, ε. Μην πάμε πάλι στα παλιά φαινόμενα. Πάμε νωρίτερα από την ώρα μας. Αρχίζουμε στην ώρα μας. Εάν δεν προλάβουμε, χάσαμε. Φύγαμε να τα απολαύσουν οι υπόλοιποι. Υπεράριθμοι δεν γίνονται δεκτοί πουθενά για να τηρούμε τους
1: κανόνες ασφαλείας.
0: Για να μην έχουμε κανένα παρατράγωδο.
1: Του λοιπόν, αυτά από εμάς.
0: Κι άλλα έχουμε να πούμε. Άλλη μέρα.
1: Και αύριο μέρα του Θεού θα είναι. Γεια σας.

0: Ταιριάζει σε κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
1: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερ για έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
2: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
3: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
4: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
3: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
4: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
3: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
4: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
3: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
4: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
3: Τηλέφωνο 22710-41-287.
4: E-shop alphapbooks.gr.
5: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
6: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
7: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
8: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
9: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
10: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
11: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
12: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια

0: Μότο Πουλάς. Πάνω από 50 χρόνια δίπλα στον αναβάτη και τη μοτοσυκλέτα. Πωλήσεις, ανταλλακτικά, ελαστικά και επισκευές όλων των εταιριών. Διάγνωση και επίλυση όλων των βλαβών με υπερσύγχρονο διαγνωστικό για όλες τις μάρκες. Πωλήσεις κατά αποκλειστικότητα των μοτοσυκλετών Benelli, CF Moto και Royal Enfield. Σκούτερ και παπιά, Keyway και Λαμπρέτα. Αλλά και τα κορυφαία ηλεκτρικά σκούτερ Super Soco, Miu ή Scooter. ATV, γουρούνες των εταιριών Polaris και CF Moto. Moto Blast, Πλατεών 2, 2271-0, 42-495, στο λιμάνι. Φοβερές γεύσεις, μουσικές και όμορφες παρέες. Η γωνιά, το ουζερί στο λιμάνι, είναι κοντά μας χειμώνα-καλοκαίρι, έτοιμο να εξυπηρετήσει και τις πιο μοναδικές μας γευστικές επιθυμίες. Φλογέρες με φέτα, παστουρμά και ημίλια στην ντομάτα. Αυγά τηγανιτά με σάλτσα και παστουρμά. Πηχτή, φτερούγες κοτόπουλο, πικάντικες, τσιγεροσαρμάδες και ό,τι βάλει ο νους σας. Η καλύτερη πρόταση για τις ονομαστικές εορτές, για εκδηλώσεις σωματείων, η γωνιά. Το ουζερί στο λιμάνι. 2271-0 43-111. Τώρα με τη τιμή της βενζίνης στα ύψη, τουλάχιστον απόλαυσε το καφεδάκι σου μαζί με το συνοδευτικό σε τιμές Siri's Bakery. Καφεδάκι Φρέντο Καπουτσίνο 1,80 με τσουρεκάκι, κουλουράκι ή σταφιδοψωμάκι. Αν πίνεις ελληνικό, φραπέ ή γαλλικό 1,40 μαζί με το συνοδευτικό. Καφές επιλογής και μπαγκέτα 3 ευρώ. Καφεδάκι με τυρόπιτα 3 ευρώ. Σούπερ προσφορές Siri's Bakery. Στα 4 υποκαταστήματά μας και στο νέο κατάστημα στο Βροντάδο. Στην Βενιζέλου, στην Απλοταριά, στη Πάρκενα, στην Καρδαμάδα. Siri's Bakery. Η απόλαυση χωρίς να πληρώνεις μια περιουσία. Καφεδάκι παίρνεις ρε φίλε.
1: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθήκων σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθήκων και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
2: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια

έχεις κάνει. Πώς φτάσαμε σ' αυτό το

0: Φοβερές γεύσεις, μουσικές και όμορφες παρέες. Η γωνιά, το ουζερί στο λιμάνι, είναι κοντά μας χειμώνα καλοκαίρι, έτοιμο να εξυπηρετήσει και τις πιο μοναδικές μας γευστικές επιθυμίες. Φλογέρες με φέτα, παστουρμά και ημίλια στην ντομάτα. Αυγά τηγανιτά με σάλτσα και παστουρμά. Πηχτή, φτερούγες κοτόπουλο, πικάντικες, τσιγεροσαρμάδες και ό,τι βάλει ο νους σας. Η καλύτερη πρόταση για τις ονομαστικές εορτές, για εκδηλώσεις σωματείων, η γωνιά. Το ουζερί στο λιμάνι. 22 71 0 43 111. Μότο Πουλάς. Πάνω από 50 χρόνια δίπλα στον αναβάτη και τη μοτοσικλέτα. Πωλήσεις, ανταλλακτικά, ελαστικά και επισκευές όλων των εταιριών. Διάγνωση και επίλυση όλων των βλαβών με υπερσύγχρονο διαγνωστικό για όλες τις μάρκες. Πωλήσεις κατά αποκλειστικότητα των μοτοσικλετών Benelli, CF Moto και Royal Enfield. Σκούτερ και παπιά, Keyway και Λαμπρέτα. Αλλά και τα κορυφαία ηλεκτρικά σκούτερ Super Soco, Miu ή Scooter. ATV, γουρούνες των εταιριών Polaris και CF Moto. Moto Blast, Πλατεών 2, 22 71 0 42 49 5. Στο λιμάνι. Τώρα με τη τιμή της βενζίνης στα ύψη, τουλάχιστον απόλαυσε το καφεδάκι σου μαζί με το συνοδευτικό σε τιμές Series Bakery. Καφεδάκι Φρέντο Καπουτσίνο 1,80 με τσουρεκάκι, κουλουράκι ή σταφιδοψωμάκι. Αν πίνεις ελληνικό, φραπέ ή γαλλικό, 1,40 μαζί με το συνοδευτικό. Καφές επιλογής και μπαγκέτα 3 ευρώ. Καφεδάκι με τυρότητα 3 ευρώ. Σούπερ προσφορές Series Bakery. Στα 4 υποκαταστήματά μας και στο νέο κατάστημα στο Βροντάδο. Στη Βενιζέλου, στην Απλοταριά, στη Φάρκαινα, στην Καρδαμάδα. Series Bakery. Η απόλαυση χωρίς να πληρώνεις μια περιουσία. Καφεδάκι παίρνεις ρε φίλε.
1: Ό,τι δεν γίνεται, φταίω εγώ. Ό,τι γίνεται, το κάναμε μαζί. Πανταχού παρόντα και αξιοπρεπή χαρακτηρίζει τον Σταύρο Μιχαηλίδη, ο συνάδελφός του βουλευτής Νότης Μηταράκης. Θεωρεί απαραίτητη μία τρίτη αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας. Αναρωτιέται αν έχουμε συνειδητοποιήσει τι σημαίνει άφιξη 13.000 Τούρκων επισκεπτών το Μάιο. Είναι σίγουρος ότι μέχρι το 2027 θα έχουν τελειώσει στο νησί μας όλα τα μεγάλα έργα. Αυτά και άλλα πολλά ενδιαφέροντα καταθέτει ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης σε μία εφόλιστη ύλη συνέντευξής του στο Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην εκπομπή Αυτοπροσώπος στην Αλήθεια TV.
2: Όσο γίνεται το αεροδρόμιο για ό,τι καθυστερεί στοιχείο φταίει ο Μηταράκης, όταν τελειώνουν τα έργα, είτε κάνουν ότι δεν μας αρέσουν, οι άλλοι στρατηγικοί είναι θα πούνε όλοι, α, εμείς το κάναμε. Όταν έχει πρόβλημα φταίω εγώ, όταν λυθεί και γίνει, θα υπάρχουν πολλοί που θα προσπαθούν να πούνε ότι χάρη σε αυτούς έγινε. Κοιτάξτε, ο Σταύρος Μιχαηλίδης καταρχήν είναι ένας πολύ αξιοπρεπής άνθρωπος και έχω πολύ καλή προσωπική σχέση μαζί του. Κάποιοι μπορεί να πούνε αστειευόμενοι ότι ίσως έχω καλύτερη σχέση τώρα που είναι στο Πασόκ από ότι όταν ήταν στη Νέα Δημοκρατία. Έχουμε μια πολύ καλή σχέση. Είναι ένας άνθρωπος.
3: Ωραία σποντά.
2: Εντάξει. να λέμε και αλήθειες. Είναι ένας άνθρωπος που αγαπάει το νησί. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Και ότι δουλεύει συστηματικότατα για να πιέσει για αυτά που αυτός θεωρεί ότι είναι προτεραιότητα.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ' σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Αρχείος Ράδιο Αλήθεια.

Μότο Μπουλάς. Πάνω από 50 χρόνια δίπλα στον αναβάτη και τη μοτοσυκλέτα. Πωλήσεις, ανταλλακτικά, ελαστικά και επισκευές όλων των εταιριών. Διάγνωση και επίλυση όλων των βλαβών με υπερσύγχρονο διαγνωστικό για όλες τις μάρκες. Πωλήσεις κατά αποκλειστικότητα των μοτοσυκλετών Benelli, CF Moto και Royal Enfield. Σκούτερ και παπιά, Keyway και Lambretta. Αλλά και τα κορυφαία ηλεκτρικά σκούτερ Super Soco, Miu ή Scooter. ATV, γουρούνες των εταιριών Polaris και CF Moto. Moto Bulas, Πλατεών 2, 2271-0, 42-495, στο λιμάνι. Φοβερές γεύσεις, μουσικές και όμορφες παρέες. Η γωνιά, το ουζερί στο λιμάνι, είναι κοντά μας χειμώνα-καλοκαίρι, έτοιμο να εξυπηρετήσει και τις πιο μοναδικές μας γευστικές επιθυμίες. Φλογέρες με φέτα, παστουρμά και ημίλια στην ντομάτα. Αυγά τηγανιτά με σάλτσα και παστουρμά. Πηχτή, φτερούγες κοτόπουλο, πικάντικες, τσιγεροσαρμάδες και ό,τι βάλει ο νου σας. Η καλύτερη πρόταση για τις ονομαστικές εορτές, για εκδηλώσεις σωματείων, η γωνιά. Το ουζερί στο λιμάνι. 2271-043-111. Τώρα με τη τιμή της βενζίνης στα ύψη, τουλάχιστον απόλαυσε το καφεδάκι σου μαζί με το συνοδευτικό σε τιμές Series Bakery. Καφεδάκι Φρέντο Καπουτσίνο 1,80 με τσουρεκάκι, κουλουράκι ή σταφιδοψωμάκι. Αν πίνεις ελληνικό, φραπέ ή γαλλικό 1,40 μαζί με το συνοδευτικό.

0: χρησιμοποιείται. Εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

0: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
1: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
0: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
1: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
0: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
1: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
0: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
1: Υπεύθυνο σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
0: Προδοκανάκι 13.
1: Τηλέφωνο 22710 20.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
0: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 24 Ιουνίου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Μετά από αρκετή προσπάθεια, αλήθεια, η διοίκηση του νοσοκομείου εδέησε να καθαρίσει χθες χώρο ιδιοκτησίας του Σκελίτσιου που στέγαζε για χρόνια το μαιευτήριο του νησιού στην οδό Μιχαήλ Βανού και το οποίο βρίσκονταν πνιγμένο στα μπάζα και τα σκουπίδια. Ο χώρος πλέον είναι καθαρός, ενώ παραμένει βέβαια σε χρόνια εκκρεμότητα το θέμα της τεράστιας αναξιοποίητης περιουσίας του νοσοκομείου που παραμένει στα αζήτητα την ώρα που το νοσοκομείο περιφέρει δίσκο κυρίως τους σιώτες ομογενείς για την ενίσχυσή του. Μία νέα γυναίκα, 36 ετών, γιατρός του ΕΚΑΒ, έχασε χθες τη ζωή της στη Μυτιλίνη μετά από επιπλοκές που παρουσιάστηκαν μετά τον τοκετό της. Το νησί που αναφέρεται στην τραγική αυτή είδηση σημειώνει ότι επικοινώνησε με τη διοίκηση του νοσοκομείου Μυτιλίνης, ωστόσο κανείς δεν θέλησε να κάνει κάποια δήλωση, ενώ όλοι δήλωναν συγκλονισμένοι από την κατάληξη που είχε το συγκεκριμένο περιστατικό. Η Ναυτιλιακή Λέσχη Χίων κατέθεσε στο Δήμο Χίου πρόταση να δημιουργηθεί ναυτιλιακό κέντρο στο γνωστό αμαρτωλό και εγκατελειμμένο τσιμεντοκητείο της Οδού Λάδης. Από μιας πλευράς, σημειώνει η αλήθεια που αναφέρεται στην πρόταση, δείχνει την αναγκαιότητα δημιουργίας ναυτιλιακού κέντρου στο νησί μας, αλλά δεν ξέρουμε αν η Ναυτιλιακή Λέσχη Χίων έχει τόσο υπομονή που απευθύνεται στο Δήμο Χίου που κινείται με τις γνωστές ταχύτητες δημοτικού κήπου. Το φθινόπωρο αναμένεται να ξεκινήσει το έργο για την αντιπλημμυρική προστασία της Λαγκάδας μετά την έγκριση που έλαβε από τη χθεσινή συνεδρίαση της Λιμενικής Επιτροπής. Όπως είπε ο πρόεδρος της Επιτροπής, Παντελής Λεγάτος, το Λιμενικό Ταμείο θα είναι έτοιμο το καλοκαίρι να δημοπρατήσει το έργο ύψους 270.000 ευρώ που θα θωρακίσει τη Λαγκάδα από πλημμυρικά φαινόμενα λόγω των ανέμων και της αύξησης της στάθμης της θάλασσας. Την καθιερωμένη ανακοίνωση περικοπών ορών και εκπεριτροπής υδροδότησης περιοχών εξέδωσε η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Χίου. Παρά τις αυξημένες βροχοπτώσεις και με δεδομένο ότι τα έργα συλλογής νερού για τους καλοκαιρινούς μήνες στο νησί της Χίου είναι έτοιμα, αλλά δεν λειτουργούν, η Δημοτική Επιχείρηση δια του Προέδρου της ανακοινώνει τα συνήθη, προτρέποντας ακόμη και αυτούς που έχουν αυτή τη στιγμή αδιάλειπτη παροχή νερού καθόλου το 24ωρο να βάλουν τεπόζιτα. Την ομοιομορφία σε όλο το μήκος του λιμανιού της Χίου επιδιώκει το Λιμενικό Ταμείο με την κατασκευή πεζοδρομίων και στην Οδό Νεωρίων, έργο που σχεδιάζεται την τελευταία πενταετία. Όπως είπε ο πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου, Παντελής Λεγάτος, η μελέτη ολοκληρώθηκε και αναμένει την έγκριση της Δημοτικής Επιτροπής προκειμένου να ενταχθεί στο ΕΣΠΑ και να διεκδικήσει χρηματοδότηση ύψους 780.000 ευρώ. Σύμφωνα με τον ίδιο, στην Οδό Νεωρίων προβλέπεται η διαπλάτηση των πεζοδρομίων έξω από τα καταστήματα, όπως είναι το κεντρικό και νότιο τμήμα της Λεωφόρου Αιγαίου, καθώς και στο νότιο τμήμα στο ύψος του ξενοδοχείου Χανδρής. Την Παρασκευή 26 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών, επέλεξαν οι εργαζόμενοι στα κέντρα πρόληψης για την προκήρυξη απεργίας, διαμαρτυρώμενοι για το αβέβαιο μέλλον των συγκεκριμένων δομών, ζητώντας μεταξύ άλλων θεσμική αναγνώριση και ενίσχυση των κέντρων πρόληψης ως εγκεκριμένων φορέων και βασικών πυλώνων της δημόσιας πολιτικής πρόληψης και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας. Όπως τονίζουν, η πρόληψη των εξαρτήσεων δεν είναι προϊόν με ημερομηνία λήξης, είναι δικαίωμα της κοινωνίας, είναι υποχρέωση της πολιτείας. Και σήμερα Τετάρτη προβλέπεται υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία κινδύνου 3 για την περιοχή μας σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Το σοβαρό πρόβλημα της υπογεννητικότητας, γνωστό και ως δημογραφικό, που μετατρέπει την Ελλάδα σε χώρα γερόντων, εξετάζει η μερίδα που θα πραγματοποιηθεί το απόγευμα της Παρασκευής στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο με τη συνεργασία και της Ελληνικής Εταιρείας Αγωγής Υγείας Παράρτημα Χίου, με τον πρόεδρο της Γιώργο Μαρή να καλεί τους πολίτες να ενημερωθούν από μια σειρά καταξιωμένων επιστημόνων. Ό,τι δεν γίνεται, φταίω εγώ. ό,τι γίνεται, το κάναμε μαζί. Πανταχού παρόντα και αξιοπρεπή χαρακτηρίζει τον Σταύρο Μιχαηλίδη ο συνάδελφός του βουλευτής Νότης Μηταράκης. Θεωρεί απαραίτητη μία τρίτη αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας. Αναρωτιέται αν έχουμε συνειδητοποιήσει τι σημαίνει η άφιξη 13.000 Τούρκων επισκεπτών το Μάιο. Είναι σίγουρος ότι μέχρι το 2027 θα έχουν τελειώσει στο νησί μας όλα τα μεγάλα έργα. Αυτά και άλλα πολλά ενδιαφέροντα καταθέτει ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης στο Γιάννη Τζούμα την 5η σε 7 το απόγευμα και σε 11 το βράδυ στην εκπομπή Αυτοπροσώπος στην Αλήθεια TV. Αύριο 5η από τις 9 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία με την υποστήριξη της Τράπεζας Αίματος Ενορίας Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Ελάτης στο χώρο της αιμοδοσίας στο νοσοκομείο. Με απόφαση του Λιμενάρχη Χίου από το Σάββατο 27 Ιουνίου έως και τις 5 Σεπτεμβρίου κάθε Σάββατο από τις 8 το βράδυ έως τις 2 τα ξημερώματα της Κυριακής η παραλιακή οδό στο λιμάνι θα κλείνει στο ένα ρεύμα κυκλοφορίας με κατέμβαση από το Τελωνείο Χίου προς το ξενοδοχείο Χανδρής από τη συμβολή των οδών Κανάρι με λεωφόρος Αιγαίου έως και την αρχή της οδού Κοκάλη. Με σκοπό την ασφάλεια του αυξημένου αριθμού πεζών και τουριστών που λόγω της θερινής περιόδου κάνουν χρήση της προκυμαίας. Στο πλαίσιο προγραμματισμένων εργασιών του έργου δικτύου οπτικών ινών, η εταιρεία Πυλώνας ενημερώνει για το πού θα πραγματοποιούνται εργασίες. Αύριο 5η στις οδούς Συναδεινού, πρώτη πάροδο Συναδεινού, Χαβιάρα Αγίου Φωτίου. Παρασκευή 26 Ιουνίου στις οδούς Αγίου Φωτίου και Γεωργίου Βοριά και τη Δευτέρα 29 Ιουνίου στην οδό Ινουσών. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο 5η 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο αντιλιοστάσιο φράγματος Καλαμωτής, περιοχή Μαυροθέρη, πλησίων φράγματος, φωτοβολταϊκό πάρκο περιοχής. Το Κοινοφελές Ίδρυμα Μαρία Τσάκος διοργανώνει εκδήλωση αφιερωμένη σε έναν από τους σπουδαιότερους εκφραστές του ελληνικού τραγουδιού, τον Γρηγόρη Μπιθικότσι. Η εκδήλωση με τίτλο «Γρηγόρης Μπιθικότσης 1922-2005 και πατέρας και μύθος» θα πραγματοποιηθεί σήμερα Τετάρτη 9 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο στον αύλιο χώρο του Ιδρύματος. Η βραδιά θα εμπλουτιστεί με σπάνιο αρχαιακό υλικό και δραματοποιημένες αφηγήσεις από την κόρη του Άννα Μπιθικότσι, προσφέροντας μια σπάνια κατάθεση ψυχής για τον άνθρωπο πίσω από το μύθο. Η καλοκαιρινή εκδήλωση των τμήματων ενόργανης ρυθμικής και ακροβατικής γυμναστικής της ΠΕΚΕΒ και του γυμναστηρίου Μελέκους θα πραγματοποιηθεί σήμερα σε 7.30 το απόγευμα στο κλειστό γυμναστήριο Χίου. Στην εκδήλωση θα συμμετάσχει επίσης τμήμα γυμναστικής του Συλλόγου Πρόοδος Καλλιμασιάς. Η κινηματογραφική λέσχη Χίου θα προβάλλει σήμερα Τετάρτη 9 το βράδυ στο Περιβόλι στον Κάμπο τη δραματική γερμανική ταινία του 2025 στο νησί του Αμρούμ σε σκηνοθεσία Φατή Χακίν. Φέτος γιορτάζουμε την 22η επέτειο από την καταστροφή των ψαρών και το ολοκαύτωμα της Μαύρης Δράχης. Οι εκδηλώσεις κορυφώνονται το Σάββατο 27 και την Κυριακή 28 Ιουνίου και ξεκινούν αύριο 5η στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα πολιτιστικών εκδηλώσεων με έκθεση φωτογραφίας του Δημήτρη Ταλιάνη με τίτλο «Ψαρά, ο τόπος, ο μικρός, ο μέγας» και προβολή ντοκιμοντέρ «Το ταξίδι της δόξας των ψαρών». Στις 9 το βράδυ θα ακολουθήσει αφιέρωμα στα τραγούδια της θάλασσας και των ναυτικών. Συναυλία με τον κορυφαίο σολίστ της κιθάρας Μανώλη Ανδρουλιδάκη με τίτλο «Θαλασσογραφίες». Την Παρασκευή 26 Ιουνίου μουσικοθεατρική παράσταση από τη χοροδία ενηλίκων του Δήμου Ηρωικής Νίζου Ψαρών με τίτλο «Στις Λοξάνδρα στην Αυλή». Το Σάββατο 27 Ιουνίου 7.30 το απόγευμα πανηγυρικός εσπερινός στα εκκλησάκια της Μαύρης Δράχης χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Χίου Ψαρών Κινουσών κυρίου Μάρκου και σε 9 και 4 στην πλατεία Ηρώων Ολοκαυτώματος απαγγελίες ποιημάτων και παραδοσιακή χορή από τα χορευτικά τμήματα του Συλλόγου Κωνσταντίνος Κανάρης. Ακολουθούν λαμπαδιδρομία, παρουσίαση του χρονικού του Ολοκαυτώματος, αναπαράσταση της ανατίναξης της πυρητιδαποθήκης, ρήψη πυροτεχνημάτων. Τέλος την Κυριακή στις στις 7 το πρωί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου, ο όρθρος και η αρχιερατική θεία λειτουργία και στις 10.30 το πρωί δοξολογία για το ολοκαύτωμα των ψαρών. Εκφώνηση του πανηγυρικού της ημέρας από τον Νικόλο Αρχοντό, πρόεδρο της Αδελφότητας Ψαριανών. Στις 11.15 τρισάγιο στο χώρο που υπήρχε η οικία του Κωνσταντίνου Κανάρη και σε 9 το βράδυ στην πλατεία Ηρώων Ολοκαυτώματος, συναυλία από τη στρατιωτική ορχήστρα της 96 ΑΦΤΕ. Για 14η συνεχή χρονιά το Διανυσιωτικό Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Αιγαίου Σινεμάθεια δημιουργεί γέφυρες όχι μόνο ανάμεσα στα νησιά του Αιγαίου αλλά και ανάμεσα σε σχολεία του ελληνισμού της Διασποράς όπου έχει επεκταθεί η εμβέλειά του τα τελευταία 4 χρόνια. Το φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί από αύριο 5η έως και το Σάββατο 27 Ιουνίου στο Ομήριο από τις 6 το απόγευμα με παράλληλη έκθεση συνοδευτικής αφίσας. Στο πλαίσιο του πολιτιστικού προγράμματος της Δημοτικής Κοινότητας Καρδαμήλων σε συνεργασία με το ΚΔΑΠ Καρδαμήλων θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 26 Ιουνίου στις 10 το πρωί εκπαιδευτική δράση στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Καρδαμήλων. Ο Σύλλογος Φίλων Θεάτρου και Τέχνης Χίου Παρασκήνιο 18 ανοίγει το βεστιάριό του και καλεί στο πρώτο του υπαίθριο παζάρι την Παρασκευή 26 Ιουνίου 6 το απόγευμα με 9 το βράδυ και το Σάββατο 27 Ιουνίου 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι στην Οδό Μητροπολίτη Πλάτωνος και Δωροθέου Πρωίου στο στενό της Πιπερόριζας. Ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος και το Χορευτικό Συγκρότημα Βολισσού Όμηρος διοργανώνουν την τρίτη συνάντηση στα βήματα της παράδοσης, μία πολυθεματική βραδιά αφιερωμένη στην πολιτιστική μας κληρονομιά την Κυριακή 28 Ιουνίου, 8 το βράδυ, στο χώρο του κτήματος Ενοποιείου Κεφάλα. Την Κυριακή 28 και τη Δευτέρα 29 Ιουνίου σε 9 το βράδυ η θεατρική ομάδα Βλέα του φιλοπρόδου Μίλου Βροντάδου δίνει παράσταση στον ΦΟΒ με το έργο «Και το παραμύθι δεν τελείωσε» του μεξικανού συγγραφέα Όντιν Τουμπέιρον σε σκηνοθεσία της Νίτσας Κλουβά. Για πρώτη φορά στοιχείου θα διεξαχθεί το ερχόμενο Σαββατοκύριακο το πρώτο ανοιχτό τουρνουά σκάκι με διεθνή αξιολόγηση, στο οποίο αναμένεται να πάρουν μέρος καταξιωμένοι σκακιστές από τη χώρα μας, κυρίως από τα γειτονικά νησιά όπως Λέσβο, Σάμο, Ικαρία, καθώς και από την Αθήνα αλλά και από την Τουρκία. Θα συμμετέχουν περίπου 70 σκακιστές, ανάμεσά τους και μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα στην Ελλάδα όπως η Δημήτρης Αλεξάκης, Σπύρος Καπνίσης, Αλέξανδρος Παπασημακόπουλος, Εκατερίνη Παυλίδου και Χρήστος Ζιγούρης. Με θρησκευτική λαμπρότητα θα τιμηθεί και φέτος η εορτή του πρωτοκορυφαίου Αποστόλου Παύλου τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 7 το απόγευμα στην πλατεία Ναυτοσύνης Συνουσών όπου θα τελεστεί μέγας αρχιερατικός εσπυρνός. Θα ψάλει ο χορός του Συλλόγου Ιεροψαλτών Χίου. Η ΠΕΚΕΒ σε συνεργασία με το Δήμο Χίου διοργανώνει το τρίτο φεστιβάλ τέχνης το Σάββατο 27 και την Κυριακή 28 Ιουνίου στις ναυταθλητικές εγκαταστάσεις της στον Όρμολο με ώρα έναρξης 7 το απόγευμα. Το διήμερο φεστιβάλ φιλοδοξεί να προσφέρει σε μικρούς και μεγάλους ένα πλούσιο πρόγραμμα πολιτιστικών, καλλιτεχνικών και ψυχαγωγικών δράσεων συνδυάζοντας την τέχνη, τον χορό, το θέατρο, τη μουσική και τη δημιουργικότητα. Η θεατρική ομάδα του Εκπολιτιστικού Σωματείου Καλαμασιάς η Πρόοδος παρουσιάζει τη νέα της παραγωγή με τίτλο «Πέρα από κάθε λογική αμφιβολία» την Κυριακή 28 Ιουνίου 9.30 το βράδυ στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Καλαμασιάς. Την Κυριακή 28 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στην πλατεία Πύργος του Νεχωρίου θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση «Καμάρι 2026, 18η συνάντηση συγκροτημάτων παραδοσιακού χορού» από τον Πολιτιστικό Επιμορφωτικό Σύλλογο Νεχωρίου Χίου Άγιος Μινάς. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η φετινή συμμετοχή του μουσικοχορευτικού συγκροτήματος Ιστιαίας Αθανάσιος Κορφιάτης, το οποίο φιλοξενείται στη διοργάνωση και αναμένεται να παρουσιάσει χορούς και μουσικές παραδόσεις της περιοχής του. Παράλληλα στη σκηνή θα ανέβουν τα παιδικά και ενήλικα χορευτικά τμήματα του Πολιτιστικού Επιμορφωτικού Συλλόγου Νεχωρίου Χίου Άγιος Μινάς, ενώ συμμετοχή θα έχουν ο Πολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος Βασιλιονίκου, ο Σύλλογος Ημυροδάτη Χίους και ο Σύλλογος Χίεν Χορό. Η παιδική χοροδία Χίου παρουσιάζει την καλοκαιρινή της παράσταση με τίτλο «Ταξίδι στη Μεσόγειο» την 3η 30 Ιουνίου 7.30 το απόγευμα στον προάβλιο χώρο του Ναυτικού Μουσείου. Οι μικροί χοροδοί θα ταξιδέψουν τους θεατές από λιμάνι σε λιμάνι, ερμηνεύοντας ένα χαρακτηριστικό τραγούδι από κάθε τόπο της Μεσογείου. Διένθεση χοροδίας Φέδρα Γιαννέλου, στο πιάνο η Εβίτα Μανιατοπούλου. Η χοροδία Χίου παρουσιάζει μια βραδιά γεμάτη ήχους, εικόνες και τραγούδια από την εποχή που το ραδιόφωνο ήταν η καρδιά κάθε σπιτιού, την Παρασκευή 3 Ιουλίου 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Καστρομινά. Η μουσικοθεατρική παράσταση Νύχτα Ραδιοφώνου σε διεύθυνση Φέδρας Γιαννέλου και σκηνοθεσία Λένιας Ξενάκη θα μας ταξιδέψει στις δεκαετίες του 1960 και του 1970, τότε που οι φωνές των ερμηνευτών και οι μελωδίες των συνθετών ένωναν τους ανθρώπους στα μεσαία κύματα. Χορηγός επικοινωνίας της εκδήλωσης είναι η Αλήθεια. Φέτος το Διεθνές Φεστιβάλ Μουσικής συμπληρώνει 10 χρόνια δημιουργικής παρουσίας. Το θέμα του είναι η Μεσόγειος, η θάλασσα που εδώ και αιώνες ενώνει πολιτισμούς, γλώσσες, μνήμες και μουσικές παραδόσεις. Θα πραγματοποιηθεί από τη Δευτέρα 6 Ιουλίου έως την 5η 9 Ιουλίου και αποτελεί μια γιορτή μουσικής, παιδείας και πολιτισμού με επίκεντρο τη Χίου και ανοιχτό ορίζοντα τον κόσμο. Η αυλή του φεστιβάλ ανοίγει τη Δευτέρα 6 Ιουλίου 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης με τη συναυλία «Στα κύματα της Μεσογείου». Στη συναυλία συμμετέχουν η διεθνώς αναγνωρισμένη τραγουδίστρια Γκάντας Μπέιρ, ο Παντελής Θαλασσινός και νέοι χιώτες μουσική υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του Κυριάκου Καλαϊτζίδη. Στο πρόγραμμα συμμετέχει επίσης η χοροδία των χρωμάτων με διδασκαλία της Ελευθερίας Λυκοπάντη, ενώ τον σχεδιασμό ήχου υπογράφει ο Λεωνίδας Παλάσκας. Την 3η 7 Ιουλίου το φεστιβάλ μεταφέρεται στον κάμπο της Χίου με τη δράση «Ακούγοντας τη Μεσόγειο», ήχοι, μνήμες, σκηνές, διαδρομές. Η βραδιά θα ξεκινήσει στις 8 παρατέταρτο με περιήγηση και ξενάγηση στα στενά του κάμπου από τον ξεναγό Θωμά Καραμουσλή. Από τις 9 θα ακολουθήσουν εισηγήσεις που θα φωτίσουν τη σχέση της μουσικής με την ιστορία, την τοπικότητα, την ταυτότητα και τη συλλογική μνήμη. Η βραδιά θα ολοκληρωθεί στις 10 το βράδυ με χιώτικες γεύσεις, καθώς καθηγητές και μαθητές του Τμήματος Μαγειρικής Τέχνης της ΒΥΠΑ, πρώην ΟΑΕΒ, θα ετοιμάσουν και θα προσφέρουν λιχουδιές της χιώτικης κουζίνας. Την 5η 9 Ιουλίου, 8.30 το βράδυ, στον Άγιο Παντελεήμονα στο Μονοδέντρε θα παρουσιαστεί η παράσταση «Μεσόγειος, μια θάλασσα, χίλιες φωνές». Η παράσταση δεν αποτελεί μια απλή αφήγηση, αλλά ένα βιωματικό ταξίδι στον κοινό πολιτισμικό κώδικα των λαών της Μεσογείου, με στόχο να αναδειχθεί η θάλασσα αυτή ως ένας χώρος που διαχρονικά ενώνει περισσότερο από ό,τι χωρίζει τους λαούς που ζουν γύρω από αυτήν. Την παράσταση θα παρουσιάσει ο αφηγητής Κωνσταντίνος Βόλης, αναβιώνοντας την παράδοση του παραμυθά και του τροβαδούρου, στοιχεία που συνδέονται με την ταυτότητα της Χίου ως διαχρονικού σταυροδρομίου πολιτισμών. Η ελληνική εταιρεία Παιγνιοθήκη, σε συνεργασία με τον Μορφωτικό Εκπολιτιστικό Αθλητικό Σύλλογο Νενήτων Ιβοκαριά και τον Πολιτιστικό Επιμορφωτικό Σύλλογο Νεχωρίου Άγιος Μινάς, καλούν τα παιδιά να παίξουν. Την 3η 7 Ιουλίου, 6 το απόγευμα με 8.30 στα Νένητα, στο προάβλιο του Δημοτικού Σχολείου, και την 5η 9 Ιουλίου, 6 το απόγευμα με 8.30 το βράδυ στο Νεχώρι, στην κεντρική πλατεία Νεχωρίου Πύργος. Και πάμε σε αθλητικές ειδήσεις. Ο αθλητής του Χίος Καράτε Academy, Πέτρος Δημητρακόπουλος, πήρε τη δεύτερη θέση στο Μεσογειακό Πρωτάθλημα Καράτε που διεξήχθη στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Για τα προημιτελικά της Silver Link του πρωταθλήματος Πόλο Παιδών, ο Ναυτικός Όμιλος Χίου θα αντιμετωπίσει τον Μήλωνα. Οι αγώνες θα διεξαχθούν στην Αθήνα 4 και 5 Ιουλίου. Στο ποδόσφαιρο, ο Κανάρης Νενήτων απέκτησε τους αμυντικούς Παναγιώτη Πανταζή και Σιδερή Σωτηράκη που έπαιζαν σε Βαρβασιακό και Δάφνη αντίστοιχα. Η Αναγέννηση Θυλοποταμίου απέκτησε τον αμυντικό Λευτέρη Παπαλάνη που έπαιζε στον Ποσειδώνα. Και συνεχίζουμε με την πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Τετάρτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρεια κατέμφθηση με ένταση 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς και η υγρασία από 25 έως 47%. Αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι έθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς και η υγρασία από 27 έως 60%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα στην πόλη της Χίου διημερεύουν έως 9 το βράδυ τα φαρμακεία Μπαλακίτσι Κασαπάκη στην οδό Καλουτά 157 στο νοσοκομείο και Τσιλίμη στην Απλοταριάς 22, ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Καλέργη στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 10. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο του αγαπητού Βασιλάκη και στα Θημιανά του Θεμιστοκλή Ιωαννίδη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα το 1813, μνήμη του Οσίου Αθανασίου του Πάριου, ανακηρύχθηκε τοπικός Άγιος. Σαν σήμερα στοιχείο το 1963, με το έργο «Η Μουσίτσα» με την Αλίκη Βουγιουκλάκη εγκαινιάζεται ο κινηματογράφος «Απόλλων» ιδιοκτησίας Μάρκου Ματθαίου στην Ινούσα.
1: Κύος, Ράδιο Αλήθεια.

0: διακοπής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης, στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στο Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ. TSL με 315 ευρώ. Και Gri με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ. Και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
3: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινεργια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. Μάι Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. Μάι Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
4: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
5: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
4: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-02920.
6: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
7: Α, Μαστροπαντελής.
6: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
7: Μαστροπαντελής.
6: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
7: Μαστροπαντελής.
6: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
8: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
9: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
8: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr.
10: Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
2: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Ο μεγαλύτερος ξενοδόχος στοιχείο είναι ο κανένας. 920 ακίνητα στοιχείο δηλωμένα στην βραχυχρόνια μίσθωση. Δέσμευση πλεύρη στον Μηταράκη για χρηματοδότηση τρίτου γυμνασίου. Τρίτος μήνας και το τσιμεντοκητίο στο παλιό τελωνείο στη θέση του. Εγκρίθηκε το επενδυτικό σχέδιο στα Κεραμεία Χίου. Υπομονή ζητά ο Δήμαρχος για τη δυσοσμία του βιολογικού. Δεν πήγα να μανεί με το χείο σπάς. Τελευταίο κολύμπι για τον 68χρονο Νίκο Φράγκο. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα, γαλάζια σημεία και άσπρη πεσμένη τέντα. Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών με απεργία στα κέντρα πρόληψης. Και οι συνταξιούχοι του Βροντάδου ζητούν λεωφορεία. Συνεχίζονται τα έργα σε δημόσια δάση από το πρόγραμμα Αντινέρο. Κάρματσι σε Μαλαφή, δεν δικείτε το προσωπικό σας περίπτερο. Διαβάστε στη στήλη παιδεία πρώτη δύναμη η προοδευτική ενότητα καθηγητών. Στο Δήμαρχο οι γονείς υποψηφίων μαθητών για το μουσείο. Πρώτο βραβείο στο 9ο Δημοτικό Σχολείο Χίου. Ξεκίνησαν αιτήσεις για 7 ειδικότητες στην ΕΠΑΣ Μαθητείας Χίου. Διαβάστε στη στήλη απόψεις το ζεύγος Έλγιν και η Λαϊλασία της Ακρόπολης του Μιχάλη Μόσχου. Θλίβουν ιδίως τους Έλληνες τα συμβαίνοντα στο Ιράν του Κωνσταντίνου Φραγκομίχαλου. Πριν Αλέκτρο Λαλίση του Στέφανου Φαρατζή. Δήμος Χίου και Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου, τα κοινά σημεία της αποκεντρωμένης διοίκησης του Βασίλη Μυριακού. Εκφράζουμε τη συμπαράσταση και τη στήριξή μας στους γονείς και στους μαθητές που βιώνουν την αγωνία για το μέλλον του μουσικού σχολείου του Γιώργου Αμέντα. Οι καμπούσενες του Γιάννη Παϊδούση. Τα κλεράκια, εντυπώσεις από ένα βιβλίο του Κώστα Καβάδα. Γυναικοκτονίες, ένα κοινωνικό φαινόμενο που απαιτεί συλλογική αφύπνιση του Γιώργου Χάμπα. Η Σμαράγδα που έφυγε και ο Ανάβατος που μένει και αναμένει το Αριστείδη Ζανίκου. Γελάμε με τα λεωφορεία για να μην κλαίμε της Δέσποινας Χούλη. Η Συμφωνία Ειρήνης Γέλων και Καρχιδόνη του Κωνσταντίνου Φραγκομίχαλου. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα του χρόνου το Πάσχα και αν Βεζινάδικο στη Βολισσό. Δύο εβδομάδες βρώμα και δυσοδεία από το Σκυλίτσιο στο Ομιευτήριο. Βροχή τα πρόστιμα από την πυροσβεστική υπηρεσία. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα.
11: 14ο Φεστιβάλ Σινεμάθια 2026. 43 μαθητικές ταινίες από όλο το Αιγαίο και τα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού κεντρούν μνήμη, ευαισθησία, πολιτιστική κληρονομιά. 5η 25 έως και το Σάββατο 27 Ιουνίου 2026 στο Ομίλιο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Χίου. Διοργάνωση Έθος Αιγαίου. Σχολικές δραστηριότητες Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου. Συνδιοργάνωση Δήμος Χίου.
12: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
13: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
14: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
15: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό.
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό.
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό.
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8 σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710 22 242 και 6944 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
5: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Πρωινή Λεωφόρος και κάντε μια στάση για το δεύτερο καφέ της ημέρας στο 96ο χιλιόμετρο των FM.
1: Πρωινή Λεωφόρος με ειδήσεις, σχόλια από όλο τον κόσμο και καλό ελληνικό τραγούδι.
0: Πρωινή Λεωφόρος με τη Ζένα Χατζηδημητρίου.

0: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι.
1: Δώσ' μου ανάσες για να φτάσω.
0: Είναι η πρωινή λεωφόρος, το ημερολόγιο δείχνει 24 Ιουνίου και αν θέλετε να μάθετε και την ώρα, σχεδόν 11 παρατέταρτο.
1: Η νοσταλγία είναι πέτρα στο λαιμό. Ό,τι ξεχνάω με κρατάει να συνεχίζω.
0: Μια εβδομάδα ακριβώς για να αποχαιρετήσουμε τον Ιούνιο.

καιρός πέφτουν οι βοριάδες. Όχι για πολύ όμως. Ανεβαίνει όμως και η θερμοκρασία. Σήμερα στους 32 βαθμούς ο Υδραργυρός, αύριο Πέμπτη στους 33 για να πάμε Παρασκευή και Σάββατο και ο Υδράργυρος να φτάσει και τους 36 βαθμούς, θερμοκρασίες που θα μας συνοδέψουν, έτσι φαίνεται, μέχρι τέλος του μήνα.

0: Οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες σαρώνουν την Ευρώπη. Μιλάμε για θερμοκρασίες ρεκόρ. Μάλιστα, τις έχουν χαρακτηρίσει και κάποιοι θερμοκρασίες Ντουμπάι.
1: Ό,τι ξεχνάω με κρατάει να συνεχίζω.
0: Η Γαλλία έχει καταγράψει μέχρι χθες Τρίτη την πιο ζεστή ημέρα στην ιστορία της. Δεκάδες νεκρούς αφήνει πίσω το αυτό το κύμα καύσωνα και προκαλεί σημαντικότατα προβλήματα στην καθημερινότητα των πολιτών. Οι εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες έφτασαν μέχρι το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ισπανία, όπου οι μετεωρολογικές υπηρεσίες εξέδωσαν κόκκινες προειδοποιήσεις, όπως και στη Γαλλία, για τους κινδύνους που εγκυμονεί ακραία ζέστη για δεκάδες εκατομμύρια πολίτες.

στη γειτονική Λέσβο συγκλονίζει η είδηση του θανάτου μιας 36χρονης γιατρού μετά τον Κετό. Η 36χρονη είχε γεννήσει με φυσιολογικό το κετό το μεσημέρι της Παρασκευής. Το Σάββατο παρουσίασε επιπλοκές και τη Δευτέρα μεταφέρθηκε στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Βοστάνιου Νοσοκομείου. Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής της κρίθηκε αναγκαία η αεροδιακομιδή της σε νοσοκομείο της Αθήνας. Ωστόσο, παρά τις ιατρικές προσπάθειες, κατέληξε λίγες ώρες μετά την άφηξή της.

0: Δεν ξέρω κατά πόσον να έχουμε ενημερωθεί όλοι για τις καταλήψεις που γίνονται στην περιοχή των προσφυγικών στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Η κοινότητα των κατηλημένων προσφυγικών, έτσι λέγεται.
1: Θα θέλα να ξέραν για που τραβάνε αυτά τα θεία στον ορίζοντα.
0: Προσπαθεί να υπερασπιστεί αυτά προσφυγικά κτίρια. Είναι κτίρια που είχαν οικοδομηθεί το 1933 για να φιλοξενήσουν πρόσφυγες που προέρχονταν από την Μικρά Ασία. Έτσι λοιπόν, μέσα σε αυτές τις συνθήκες συγκροτήθηκε μια ζωντανή γειτονιά με κοινοτικά χαρακτηριστικά.
1: Από παντού

Σήμερα το μεγαλύτερο μέρος της γειτονιάς είναι κατηλημένο, κατοικείται. Και για να υπερασπιστούν αυτό το δικαίωμά τους κάτοικοι στην περιοχή, κάποιοι πραγματοποιούν και απεργία πείνας. Μια τέτοια απεργία πείνας πραγματοποιεί εδώ και πάρα πολύ καιρό ο Αριστοτέλης Χατζής. Πολύ σοβαρή η κατάστασή του, έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο Γεννηματάς. Εμφανίζεται αποφασισμένος να συνεχίσει μέχρι τέλους και να υπερασπιστεί την κοινότητα αυτή. Μετράει 140 ημέρες απεργία πείνας. Η υγεία του έχει παρουσιάσει

0: Πάνε μαζί! Το ξέρουν όλοι! Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο! Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής!
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια Nord Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gri με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
3: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινεργια επιπλέα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. So

Μετακομίζετε, ανακαινίζετε, φεύγετε για μεγάλο διάστημα. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. My Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. My Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Πάμε αμέσως στον Αθηναϊκό Τύπο και στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Οι καθημερινοί μπροστά μας πουλούσαν κλεμμένο ρεύμα σε γνωστές επιχειρήσεις. Πώς δρούσε το κύκλωμα που παραβίαζε ψηφιακά ρολόγια μετρητές. Κλειδί ικανότητα άμεσης λήψης αποφάσεων, το μήνυμα που έστειλε ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος. Ανησυχία για το φλερτ Καΐρου Άγκυρας, η στάση της Αθήνας. Πώς θα μειωθούν έως 25% οι τιμές των ακινήτων, μελέτη του Γραφείου Προϋπολογισμού. Ένας νέος κύκλος ανοίγει για τον Άντε τον Κούμπο. Πάμε στα νέα. Καθολικά, αναδρομικά και άτοκα, η νομοθετική λύση για τα κόκκινα δάνεια. Τι θα ισχύσει για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη με βάση τη ρύθμιση που ανακοινώθηκε χθες. Ακραία πρόκληση στο Βόρειο Αιγαίο από οπλισμένα τουρκικά F-16. Δικαίως η Βαγγέλη Μαρινάκη, καταδικάστηκε το ελληνικό κράτος για ενέργειες και δηλώσεις στον Τσίπρα Καμένου Κοντονή. Η απογευματινή, τις εφημερίδες τις διαβάζουμε πολύ πολύ γρήγορα, έτσι τους βασικούς τίτλους. Η απογευματινή, μηδενίζονται οι τόκοι, επιστρέφονται χρήματα, ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή. Κτηματολόγιο, μια εκκρεμότητα 200 ετών έλαβε τέλος. Σταύρος Νιάρχος, το καφενείο που απαγορεύονται κινητά και τάμπλετ. Εφημερίδα των συντακτών, προεκλογικό μπάλωμα σε έγκλημα διαρκείας, κυβερνητική ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη. Βρετανία, η επόμενη μέρα και ο γνωστός άγνωστος κύριος Μπέρναμ. Κόκκινη κάρτα από Ντόρα και Αθανασίου, σε ποιο άρθρο διαφώνησαν με την κυβερνητική πρόταση. Στο Σύνταγμα για τα προσφυγικά, αγώνας για τη ζωή, η κρίσιμη κατάσταση του απεργού πείνας και το αίτημα για διάλογο. Ριζοσπάστης, απεργιακός κλειός σε κυβέρνηση, κεφάλαιο για μισθούς, συμβάσεις, ένσημα υγεία. Κόκκινα δάνεια, η θηλιά των χρεών πνίγει χιλιάδες νοικοκυριά και απογειώνει τους πληστηριασμούς. Προσφυγικά, Αλεξάνδρας, να σταματήσουν τώρα τα σχέδια κυβέρνησης περιφέρειας. Δεύτερος τύπος, ρύθμιση ασπίδα για 100.000 δανειολήπτες. Δάνεια νόμου Κατσέλη με εντολή Μαξίμου, η αναδρομική αναγνώριση των τόκων που έχουν καταβληθεί. Κτηματολόγιο, ολοκληρώνονται στο τέλος του έτους το ακατόρθωτο. Ακραίος κάψωνας λιώνει την Ευρώπη. Πάμε στην κόντρα. Ρύθμιση οξυγόνο για τα κόκκινα δάνεια με απόφαση του Κυριάκου Πεϊρακάκη. Ο νόμος θα έχει και αναδρομική ισχύ. Πώς και πόσο μειώνονται οι τόκοι και το συνολικό χρέος των δανειοληπτών. Οι τομεάρχες της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Ποιοι είναι οι σκιώδεις υπουργοί του Αλέξη Τσίπρα. Αλλαγές στα σχολεία, νέες μονάδες, συγχωνεύσεις και ενίσχυση της ειδικής αγωγής. Σαφάρι ελέγχων σε πάνω από 1.000 υποθέσεις μεταφοράς χρημάτων. Η εστία, μόνο όταν η πολιτική επίγεται σέβεται τις αποφάσεις της δικαιοσύνης. Αν δεν είχαμε εκλογές, θα δυσαρεστούσαν τις τράπεζες. Ήξεις αφήξεις της Κομισιόν για τον κύριο Αβραμόπουλο. Οπισθοχωρεί για την εξαετή θητεία του Προέδρου η κυβέρνηση. Πάμε στην πολίτικα. Ρύθμιση ανάσα για πάνω από 100.000 δανειολήπτες. Καθολική εφαρμογή και αναδρομικά της απόφασης του Αρείου Πάγου για αλλαγές στο νόμο Κατσέλη. Ο Σουλτάνος θέλει και άλλη προεδρική θητεία. Τουρκία με αιώνιο Ερντογάν. Ανακοίνωσε επίσημα ότι θα είναι υποψήφιος ξανά στις επόμενες εκλογές. Πάμε στη Δημοκρατία, κερδισμένη και χαμένη της νέας ρύθμισης για τον νόμο Κατσέλη. Πλήση εγκεφάλου, δόλια χειραγώγηση της κοινής γνώμης μέσω αχρίας των δημοσκοπήσεων. Ισραήλ απειλεί επισήμως την Τουρκία με στρατιωτικό χτύπημα στο έδαφος της. Σε νέα δίνει πιέση ο Μητσοτάκης για νέα δώρα στην Ουκρανία. Οικονομικά πρωτοσέλιδα τώρα, η ναυτεμπορική, η αντανάκλαση της οικονομίας στο χρηματιστήριο. Γιατί η λεωφόρος Αθηνών, ενώ καταρρύπτει όλα τα ρεκόρ, χαρακτηρίζεται από αντιθέσεις και παράδοξα. Μετασχηματισμός της οικονομίας με 16 κινήσεις. Οι πληγές και τα παράδοξα της αγοράς ακινήτων, επιστροφή του Ιράν στο δολάριο. 2 λεπτά μετά τις 11 η ώρα ξεκινούν οι ειδήσεις.
2: Είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με τον Δημήτρη Γιαννήρη. Διακόπη η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ορφέως από το ύψος της οδού Νεότητας έως την οδό Αγίας Άνης και στα δύο ρεύματα στην περιοχή του Εγάλεω, καθώς συνεχίζεται η κατάσβεση της φωτιάς που εκδηλώθηκε εχθές το μεσημέρι σε εργοστάσιο πλαστικών. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αναμένονται σήμερα στο κέντρο της Αθήνας λόγω προγραμματισμένων κινητοποιήσεων από εργαζόμενους στον κατασκευαστικό κλάδο, στον κλάδο των τροφίμων και των ποτών, στο εμπόριο και στις περιφέρειες. Ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή η νομοθετική ρύθμιση που προβλέπει σημαντικές αλλαγές για περισσότερους από 100.000 ενήμερους δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στο καθεστώς του νόμου Κατσέλη. Σύμφωνα με τη ρύθμιση, μεταξύ άλλων, οι μηνιαίες δόσεις των δανείων μειώνονται αισθητά, ενώ επιταχύνεται η αποπληρωμή. Παράλληλα, αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού των τόκων, οι οποίοι θα ενσωματώνονται πλέον στη μηνιαία δόση. Τα χρήματα που έλαβα από τη συμμετοχή μου στη μη κυβερνητική οργάνωση του πρώην Ιταλού Ευρωβουλευτή Αντώνιο Παντζέρι έχουν δηλωθεί κανονικά στην εφορία και έχω λάβει και σχετική άδεια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ανέφερε σήμερα στο Sky ο πρώην Επίτροπος Δημήτρης Αβραμόπουλος, διερωτώμενος πως είναι δυνατόν χρήματα που έχουν φορολογηθεί να λογίζονται ως μίζα. Κληθείς να απαντήσει γιατί δεν παρέστη όταν του ζητήθηκαν εξηγήσεις από τις βελγικές αρχές, ανέφερε ότι αυτό έκρινε πως ήταν το σωστό ως πρώην Επίτροπος, διευκρίνησε ωστόσο ότι δέχθηκε να απαντήσει γραπτό σε όλες τις ερωτήσεις. Παρατεταμένο κύμα καύσωνα πλήττει πολλές χώρες της Ευρώπης. Η Γαλλία μετρά 40 νεκρούς τις τελευταίες 6 ημέρες από θερμοπληξία ή πνιγμό. Σε 58 αυξήθηκαν οι περιφέρειες της χώρας που τίθενται σήμερα σε κόκκινο συναγερμό. Στη Γερμανία 9 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από πνιγμό σε λίμνες ή ποτάμια. Σε συναγερμό έχουν επίσης τεθεί η Ισπανία και 15 πόλεις της Ιταλίας, μεταξύ των οποίων η Ρώμη και το Μιλάνο. Σε ετοιμότητα για ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών τις επόμενες ημέρες βρίσκονται η Πορτογαλία, το Βέλγιο αλλά και η Βρετανία, όπου πολλά σχολεία θα μείνουν κλειστά έως και αύριο Πέμπτη. Βολές κατά της γερουσίας εξαπέλυσε με ανάρτησή του ο Αμερικανός πρόεδρος με αφορμή την έγκριση νομοθετικής πρωτοβουλίας για τον τερματισμό οποιασδήποτε αμερικανικής στρατιωτικής δράσης κατά του Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο για μια άκερη και χωρίς νόημα ψηφοφορία που ουσιαστικά παρέχει βοήθεια και στήριξη στον εχθρό. Αυτοί οι γερουσιαστές απλώς έκαναν τη δουλειά μου πιο δύσκολη, αλλά θα την κάνω με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, διαμηνύει ο Τραμπ στην ανάρτησή του. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, αναμένεται να συναντηθεί σήμερα με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, καθώς επιδιώκει να αποκλιμακώσει την ένταση μεταξύ της Ουάσιγκτον και των χωρών της Συμμαχίας αναφορικά με τον πόλεμο στο Ιράν, εν ώψη της Συνόδου Κορυφής του Ιουλίου στην Άγκυρα. Ο Τραμπ, που επικρίνει εδώ και καιρό το ΝΑΤΟ, το οποίο έχει αποκαλέσει και χάρτινη τίγρη, έχει εξοργιστεί από την απροθυμία μελών της Συμμαχίας να στηρίξουν τις ΗΠΑ στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή ή να βοηθήσουν στο άνοιγμα του στενού του Ορμούζ, ενώ έχει απειλήσει να μειώσει τον αριθμό των Αμερικανικών δυνάμεων που σταθμεύουν στην Ευρώπη. 83 αλλοδαποί που επέβαιναν σε δύο λέμβους εντοπίστηκαν και διασώθηκαν από ένα αέριο μέσω της δύναμης Frontex στη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά των καλών λιμένων Ηρακλείου. Στην αθλητική σας ενημέρωση, με 4 αναμετρήσεις αρχίζει απόψε η τρίτη αγωνιστική του παγκοσμίου κυπέλου. Στις 10 αναμετρώνται Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Κατάρ και Ελβετία-Καναδάς. Στη μία τα ξημερώματα, η Σκωτία αντιμετωπίζει την Βραζιλία και το Μαρόκο την Αϊτή. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
3: Στην Αττική, σήμερα Τετάρτη, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια του νομού ίσως σημειωθεί παροδική μπόρα ή και καταιγίδα. Άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολική 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και βελτίωση το βράδυ, η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη προβλέπεται λίγη συννεφιά στη χώρα μας με τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά και σποραδικές καταιγίδες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 32 με 34 βαθμούς σε αρκετές περιοχές. Την Πέμπτη προβλέπεται λίγη συννεφιά με απογευματινές μπόρες και με μονωμένες καταιγίδες στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, την Παρασκευή αρχικά στην κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα υπηρετικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και θα εκδηλωθούν στα βόρειο-δυτικά ορεινά με μονωμένες καταιγίδες στην υπόλοιπη χώρα, γενικά αίθριος καιρός. Η βόρεια άνεμοι στο Αιγαίο 6 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Αυτές ήταν οι κυριότερες ειδήσεις ως αυτήν την ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το sky.gr.
0: Κύος Ράδιο Αλήθεια 95,1.

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό.
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό.
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό.
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερ για έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
4: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
3: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
4: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
3: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
4: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 710 22 242 και 6944 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
3: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
5: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθήκων σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθήκων και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
6: Χίος Ράδιο Αλήθεια

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 24 Ιουνίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Η διοίκηση του νοσοκομείου ΕΔΕΗΣ ανακαθαρίσει χθες χώρο ιδιοκτησίας του Σκυλίτσιου που στέγαζε για χρόνια το μευτήριο του νησιού στην οδό Μιχαήλ Ιβανού και το οποίο βρίσκονταν πνιγμένο στα μπάζα και τα σκουπίδια. Η Ναυτιλιακή Λέσχη Χίων κατέθεσε στο Δημοχείο πρόταση να δημιουργηθεί ναυτιλιακό κέντρο στο τσιμεντοκητείο της Οδουλάδης. Το φθινόπωρο αναμένεται να ξεκινήσει το έργο για την αντιπλημμυρική προστασία της Λαγκάδας μετά την έγκριση που έλαβε από τη συνεδρίαση της Λιμενικής Επιτροπής. Την καθιερωμένη ανακοίνωση περικοπών ορών και εκπεριτροπής υδροδότησης περιοχών εξέδωσε η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Νομού Χίου. Προτρέπει μάλιστα και αυτούς που θα έχουν αδιάλειπτη και αυτούς που έχουν αδιάλειπτη παροχή νερού καθόλου το 24ωρο να βάλουν τεπόζιτα. Την ομοιομορφία σε όλο το μήκος του λιμανιού της Χίου επιδιώκει το Λιμενικό Ταμείο με την κατασκευή πεζοδρομίων και στην Οδό Νεωρίων, ένα έργο που σχεδιάζεται την τελευταία πενταετία. Την Παρασκευή 26 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών, επέλεξαν οι εργαζόμενοι στα κέντρα πρόληψης για την προκήρυξη απεργίας, διαμαρτυρώμενοι για το αβέβαιο μέλλον των συγκεκριμένων δομών, ζητώντας μεταξύ άλλων θεσμική αναγνώριση και ενίσχυση των κέντρων πρόληψης ως εγκεκριμένων φορέων και βασικών πυλώνων της δημόσιας πολιτικής πρόληψης και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας. Και σήμερα Τετάρτη προβλέπεται υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία κινδύνου 3 για την περιοχή μας σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Το σοβαρό πρόβλημα της υπογεννητικότητας, γνωστό και ως δημογραφικό που μετατρέπει την Ελλάδα σε χώρα γερόντων, εξετάζει η μερίδα που θα πραγματοποιηθεί το απόγευμα της Παρασκευής στο Ομήριο. Αύριο Πέμπτη από τις 9 το πρωί στη 1 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία με την υποστήριξη της Τράπεζας Αίματος Ενορίας Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Ελάτης στο χώρο της αιμοδοσίας στο νοσοκομείο. Με απόφαση του Λιμενάρχη Χίου από το Σάββατο 27 Ιουνίου έως και τις 5 Σεπτεμβρίου κάθε Σάββατο από τις 8 το βράδυ έως τις 2 τα ξημερώματα της Κυριακής η παραλιακή οδό στο λιμάνι θα κλείνει στο ένα ρεύμα κυκλοφορίας με κατέμφθηση από το Τελωνείο Χίου προς το ξενοδοχείο Χανδρής. Στο πλαίσιο προγραμματισμένων εργασιών του έργου Δικτύου Οπτικών Ινών, η εταιρεία Πυλώνα ενημερώνει για το πού θα πραγματοποιούνται εργασίες. Αύριο Πέμπτη, εισοδού Συναδεινού, πρώτη πάροδο Συναδεινού, Χαβιάρα Αγίου Φωτίου. Την Παρασκευή 26 Ιουνίου στις οδούς Αγίου Φωτίου και Γεωργίου Βοριά και τη Δευτέρα 29 Ιουνίου, οδός Συνουσών. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Πέμπτη 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο αντλιοστάσιο φράγματος Καλαμωτής, περιοχή Μαυροθέρη, πλησίων φράγματος, φωτοβολταϊκό πάρκο περιοχής. Το Κοινοφελές Ίδρυμα Μαρία Τσάκος διοργανώνει εκδήλωση αφιερωμένη σε έναν από τους πιο σημαντικούς εκφραστές του ελληνικού τραγουδιού, τον Γρηγόρη Μπηθηκότση. Η εκδήλωση έχει τίτλο «Γρηγόρης Μπηθηκότσης 1922-2005 και Πατέρας και Μύθος». Θα πραγματοποιηθεί σήμερα Τετάρτη 9 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο στον αύλιο χώρο του Ιδρύματος. Φέτος γιορτάζουμε την 202η επέτειο από την καταστροφή των ψαρών και το ολοκαύτωμα της Μαύρης Δράχης. Οι εκδηλώσεις θα κορυφωθούν Σάββατο 27 και Κυριακή 28 Ιουνίου. Η καλοκαιρινή εκδήλωση των τμήματων ενόργανης ρυθμικής και ακροβατικής γυμναστικής της ΠΕΚΕΒ και του γυμναστηρίου Μελέκος θα πραγματοποιηθεί σήμερα 7.30 το απόγευμα στο κλειστό γυμναστήριο Χίου. Η κινηματογραφική Λέσχη Χίου προβάλλει σήμερα Τετάρτη 9 το βράδυ στο Περιβόλι στον Κάμπο τη δραματική γερμανική ταινία του 2025 στο νησί του Αμρούμ σε σκηνοθεσία Φατή Χακίν. Φέτος γιορτάζουμε για 14η συνεχή χρονιά το Διανυσιωτικό Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Αιγαίου Σινεμάθη ανοίγει τις πύλες του αύριο 5η έως και το Σάββατο 27 Ιουνίου στο Ομήριο 6 το απόγευμα. Στο πλαίσιο του πολιτιστικού προγράμματος της Δημοτικής Κοινότητας Καρδαμήλων, σε συνεργασία με το ΚΔΑΠ Καρδαμήλων, θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 26 Ιουνίου 10 το πρωί εκπαιδευτική δράση στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Καρδαμήλων. Ο Σύλλογος Φίλων Θεάτρου και Τέχνης Χίου Παρασκήνιο 18 ανοίγει το βεστιάριό του και καλεί στο πρώτο του υπαίθριο παζάρι την Παρασκευή 26 Ιουνίου 6 το απόγευμα με 9 το βράδυ και το Σάββατο 27 Ιουνίου 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι στην Οδό Μητροπολίτη Πλάτωνος και Δωροθέου Πρωίου στο στενό της Πιπεδόδησας. Ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος και το Χορευτικό Συγκρότημα Βολισσού Όμηρος διοργανώνουν την τρίτη συνάντηση στα βήματα της παράδοσης την Κυριακή 28 Ιουνίου, 8 το βράδυ, στο χώρο του κτήματος Συνοπίου Κεφάλα. Την Κυριακή 28 και τη Δευτέρα 29 Ιουνίου, 9 το βράδυ, η θεατρική ομάδα Βλέα του φιλοπρόεδρου Μίλου Μπροντάδου δίνει παράσταση στον ΦΟΒ με το έργο «Και το παραμύθι δεν τελείωσε» του Μεξικανού συγγραφέα Οντίν Ντουπέιρον. 27 και 28 Ιουνίου θα διεξαχθεί στο νησί μας το πρώτο ανοιχτό τουρνουά σκάκι με διεθνή αξιολόγηση, στο οποίο αναμένεται να πάρουν μέρος καταξιωμένοι σκακιστές από τη χώρα μας. Η ΠΕΚΕΒ σε συνεργασία με το Δήμο Χίου διοργανώνει το τρίτο φεστιβάλ τέχνης, το Σάββατο και την Κυριακή στις ναυταθλητικές εγκαταστάσεις της, στον Ορμολό, στις 7 το απόγευμα. Και φέτος θα τιμηθεί η εορτή του πρωτοκορυφαίου Αποστόλου Παύλου τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 7 το απόγευμα στην πλατεία Ναυτοσύνης Συνουσών, όπου θα τελεστεί μέγας αρχιερατικός εσπερινός. Η θεατρική ομάδα του Εκπολιτιστικού Σωματείου Καλαμασιάς «Η Πρόοδος» παρουσιάζει τη νέα της παραγωγή με τίτλο «Πέρα από κάθε λογική αμφιβολία» την Κυριακή 28 Ιουνίου 9.30 το βράδυ στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Καλαμασιάς. Επίσης την Κυριακή στις 8 το βράδυ στην πλατεία Πύργος Νεχωρίου θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση με τίτλο «Καμάρι 2026, 18η συνάντηση συγκροτημάτων παραδοσιακού χορού από τον Πολιτιστικό Επιμορφωτικό Σύλλογο Νεχωρίου Χίου Άγιος Μινάς». Η παιδική χοροδία Χίου παρουσιάζει την καλοκαιρινή της παράσταση με τίτλο «Ταξίδι στη Μεσόγειο» την 3η 30 Ιουνίου 7.30 το απόγευμα στον προαύλιο χώρο του Ναυτικού Μουσείου. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Τετάρτη ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρεια κατεύθυνση με ένταση 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 25 έως 33 βαθμούς και η υγρασία από 25 έως 47%. Αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς και η υγρασία από 27 έως 60%. Αγαπητοί ακροατές, αυτοί ήταν οι τίτλοι των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση. Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Ζούμε υγιεινά στο ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Τι θα λέγατε για μπιφτέκια λαχανικών? Είναι τόσο απλό να τα ετοιμάσεις. Κόβεις σε μικρά κομμάτια μία μελιτζάνα, ένα κολοκύθι, ένα καρότο, μία πιπεριά και πέντε μανιτάρια. Στη συνέχεια, ρίχνεις στο μπολ 1,5 φλιτζάνι βρώμη, αλάτι, πιπέρι, λίγο λάδι και ανακατεύεις το μείγμα. Πλάθεις τα μπιφτέκια, τα βάζεις σε ένα ταψί και τα ψήνεις στο φούρνο περίπου 30 λεπτά στους 200 βαθμούς Κελσίου. Συνοδέψτε τα με ρύζι βραστό και αν θέλεις περισσότερη γεύση, πρόσθεσε πάνω από κάθε μπιφτέκι μία φέτα τυρί light αμέσως μόλις τα βγάλεις από το φούρνο. Kerrygold Regatto Light είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείται τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.
2: Και θα τρελαθώ.

0: κουμί και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια. Είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμί.
1: Κουμί. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
3: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
4: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
5: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
4: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
6: 14ο Φεστιβάλ Σινεμάθια 2026. 43 μαθητικές ταινίες από όλο το Αιγαίο και τα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού και ντουν μνήμη, ευαισθησία, πολιτιστική κληρονομιά. 5η 25 έως και το Σάββατο 27 Ιουνίου 2026 στο Ομίλιο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Χίου. Διοργάνωση Έθος Αιγαίου. Σχολικές δραστηριότητες Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου. Συνδιοργάνωση Δήμος Χίου.
7: Τη ζωή του για ένα. Και δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
8: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
9: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

και μισή και πάλι δείχνουν οι διεκτές του ρολογιού που σημαίνει ότι αποχαιρετιόμαστε. Αύριο το πρωί θα ξαναβρεθούμε γύρω στις 11 παρά 20 θα φανεί από τη διάρκεια του δελτίου ειδήσεων. Αύριο λοιπόν το πρωί ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Καλή συνέχεια σε όλους. Γεια σας.

0: Κύπριος Κεριάν. Με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Κύπριος Κεριάν. Εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Ζανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στοκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Κύπριος Κεριάν. Στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Ζανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710 23592.
1: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. Μάη Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. Μάη Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
2: Μπούπι, φέρε το λουρί.
3: Πάμε να δούμε σπίτια.
4: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
2: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
4: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
2: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
4: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
2: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
5: Τάκης και Μπούμπις.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
7: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
8: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
7: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
8: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
7: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
8: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
7: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
8: Στην Οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
7: Τηλέφωνο 22710-41-287.
8: E-shop alphapbooks.gr.
0: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Ο μεγαλύτερος ξενοδόχος στοιχείου είναι ο κανένας. 920 ακίνητα στοιχείο δηλωμένα στην βραχυχρόνια μίσθωση. Δέσμευση Πλεύρης στον Μηταράκη για χρηματοδότηση τρίτου γυμνασίου. Τρίτος μήνας και το τσιμεντοκητίο στο παλιό Τελωνείο στη θέση του. Εγκρίθηκε το επενδυτικό σχέδιο στα Κεραμεία Χίου. Υπομονή ζητά ο Δήμαρχος για τη δυσοσμία του βιολογικού. Δεν πήγαν αμανή με το Χίο Σπάς. Τελευταίο κολύμπι για τον 68χρονο Νίκο Φράγκο. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα, γαλάζια σημεία και άσπρη πεσμένη τέντα. Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών με απεργία στα κέντρα πρόληψης. Και οι συνταξιούχοι του Βροντάδου ζητούν λεωφορεία. Συνεχίζονται τα έργα σε δημόσια δάση από το πρόγραμμα Αντινέρο. Κάρματσι σε Μαλαφή, δεν δικείτε το προσωπικό σας περίπτερο. Διαβάστε στη στήλη Παιδεία, πρώτη δύναμη, η προοδευτική ενότητα καθηγητών. Στο Δήμαρχο οι γονείς υποψηφίων μαθητών για το μουσείο. Πρώτο βραβείο στο 9ο Δημοτικό Σχολείο Χίου. Ξεκίνησαν αιτήσεις για 7 ειδικότητες στην ΕΠΑΣ Μαθητείας Χίου. διαβάστε στη στήλη απόψεις. Το ζεύγος Έλγιν και η Λαιλασία της Ακρόπολης του Μιχάλη Μόσχου. Θλίβουν ιδίως τους Έλληνες τα συμβαίνοντα στο Ιράν του Κωνσταντίνου Φραγκομίχαλου. Πριν Αλέκτρο Λαλίση του Στέφανου Φαρατζή. Δήμος Χίου και Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου, τα κοινά σημεία της αποκεντρωμένης διοίκησης του Βασίλη Μυριαγκού. Εκφράζουμε τη συμπαράσταση και τη στήριξή μας στους γονείς και στους μαθητές που βιώνουν την αγωνία για το μέλλον του μουσικού σχολείου του Γιώργου Αμέντα. Οι καμπούσενες του Γιάννη Παϊδούση. Τα κλεράκια, εντυπώσεις από ένα βιβλίο του Κώστα Καβάδα. Γυναικοκτονίες, ένα κοινωνικό φαινόμενο που απαιτεί συλλογική αφύπνιση του Γιώργου Χάμπα. Η Σμαράγδα που έφυγε και ο Ανάβατος που μένει και αναμένει του Αριστείδη Ζανίκου. Γελάμε με τα λεωφορεία για να μην κλαίμε της Δέσποινας Χούλη. Η Συμφωνία Ειρήνης Γέλων και Καρχιδόνη του Κωνσταντίνου Φραγκομίχαλου. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα του χρόνου το Πάσχα και αν Βεζινάδικο στη Βολισσό. Δύο εβδομάδες βρώμα και δυσοδεία από το Σκυλίτσιο στο Μιευτήριο. Βροχή τα πρόστιμα από την πυροσβεστική υπηρεσία. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα.
3: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
9: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
10: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
11: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
12: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
13: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
1: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
14: Κύος Ράδιο Αλήθεια

Ποιος τον υπολογίζει πια όμως τη μάνα γη, ε? Χαίρετε, χαίρετε, είναι 42 λεπτά μετά τις 11 το πρωί και ξεκινούν αμέσως τώρα οι χιότικοι ραδιοπαλμοί. Είμαστε. Στο μικρόφωνο, όπως έχουμε ξαναπεί αυτή την εβδομάδα, η Ειρήνη Αναγνώστου. Και λέμε πριν πάμε στα δικά μας να κάνουμε μια περιήγηση, να δούμε τι παίζει έτσι γύρω-γύρω. Ειδησιογραφικά πάντα. Εκτός από το Μουντιάλ που είναι σε εξέλιξη. Σε εξέλιξη είναι και ο νέος γύρος διαπραγματεύσεων μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου που ξεκίνησε χθες στην Ουάσιγκτον και αναμένεται να ολοκληρωθεί αύριο το απόγευμα. Οι συνομιλίες περιλαμβάνουν τη συζήτηση πρότασης που υποστηρίζεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες και προβλέπει την παράδοση από τις Ισραηλινές δυνάμεις στο Λιβανικό στρατό κάποιων από τα εδάφη στα οποία εισέβαλαν στη διάρκεια του πολέμου με τη Χεζμπολάχ, όπως ανακοίνωσαν οι Ισραηλινοί και οι Λιβανέζοι αξιωματούχοι, τους οποίους επικαλείται το πρακτορείο Reuters. Οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι τα εμπλεκόμενα λιβανικά στρατεύματα θα εκπαιδευθούν από τις ΗΠΑ, οι οποίες και θα εξασφαλίσουν ότι δεν συνδέονται με την υποστηριζόμενη από το Ιράν Χεζμπολάχ, ενώ το Ισραήλ θα διατηρήσει στρατιωτική παρουσία σε μια ζώνη ασφαλείας κατά μήκος των συνόρων. Το προτινόμενο πιλωτικό πρόγραμμα συζητείται κατά τον τελευταίο γύρο των συνομιλιών ανάμεσα σε Λιβανέζους και Ισραηλινούς αξιωματούχους. Να θυμίσουμε ότι οι συνομιλίες μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, τις οποίες απορρίπτει η Χεζμπολάχ, έχουν επισκιαστεί καθώς η Τεχεράνη έχει καταστήσει το Λίβανο κεντρικό σημείο των διαπραγματεύσεών της με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και δικαίως βέβαια. Αυτά στην ανατολική πλευρά, γιατί στη δυτική και ειδικά στην βόρεια Ευρώπη έχουμε κύμα καύσωνα. Περίπου 68.000 νοικοκυριά από σήμερα το πρωί έχουν μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα στη Βρετάνη της Γαλλίας λόγω προβλήματος σε μετασχηματιστή εξαιτίας του καύσωνα. Αυτό ανακοίνωσαν οι αρχές του νομού Φινιστέρ. Η αιτία του περιστατικού είναι τυχαία, συνδέεται με τις υψηλές θερμοκρασίες που παρατηρούνται την τρέχουσα περίοδο. Το περιστατικό αυτό δεν έχει προκαλέσει κανένα τραυματισμό, διευκρίνησαν οι αρχές. Το Δε Φινιστέρ βρίσκεται μεταξύ των 58 γαλλικών διοικητικών περιφερειών που τέθηκαν από χθες σε κόκκινο συναγερμό για καύσωνα, δηλαδή στο υψηλότερο επίπεδο επαγρύπνησης. Βέβαια είναι και η πρώτη διακοπή ρεύματος αυτής της έκτασης που αναφέρεται από την αρχή του καύσωνα. Χθες ήταν, λέει, η πιο ζεστή μέρα που έχει καταγραφεί ποτέ στη Γαλλία από το 1947 που άρχισαν να γίνονται μετρήσεις. Ενώ αυτοί που έμειναν χωρίς ρεύμα ήταν μόνο 106.000 άνθρωποι. Ή μάλλον νοικοκυριά ή πελάτες, ας το πούμε. Γιατί σε ένα σπίτι είναι πάνω, μπορεί να είναι πάνω από ένας. Η Γαλλία βρίσκεται σε κόκκινο συναγερμό για καύσωνα για τέταρτη συνεχόμενη μέρα. Ο εθνικός δείκτης θερμοκρασίας, δηλαδή ο μέσος όρος θερμοκρασίας από διάφορους σταθμούς αναφοράς, έφτασε τους 29,8 βαθμούς Κελσίου χθες. Ρε παιδιά, για τριαντάρια κάνουν λόγο και πεθαίνουν. Βέβαια θα μου πεις, δεν είναι συνηθισμένοι. Το προηγούμενο ρεκόρ ήταν 25 Ιουλίου του 2019 και 5 Αυγούστου του 2003 με 29,4 βαθμούς Κελσίου. Ενώ εμείς τώρα, όχι μόνο με 40, εμείς έχουμε φτάσει και τα 45 και αντέχουμε. Αυτά σαν πρώτη δόση, προλογικά, γιατί μετά θα σας πούμε ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο του Reuters που αναφέρεται στην κρίση χρέους της Ελλάδας και πώς αυτή έχει πλήξει τον δασικό μας πλούτο. Αλλά και στα όσα γίνονται γύρω από τον κύριο Αβραμόπουλο.

0: Εμείς και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης, στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι.
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια Nord Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gri με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
3: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
4: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
4: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Προδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 22710-20920.
5: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
6: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου.
7: Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα,

Ακούτε ραδιοαλήθεια, είναι χιότι και ραδιοπαλμή. Ένα σεισμουδάκι 5 ρίχτερ στην Καρπαθό είχαμε πριν από λίγα λεπτά. Το επίκεντρο 7 χιλιόμετρα νότια της Καρπάθου, στη θάλασσα ευτυχώς, με εστιακό βάθος 15,9 χιλιόμετρα. Πάμε όμως να δούμε τι γράφει το Reuters, ένα πολύ ωραίο άρθρο του με τίτλο «Η κρίση χρέους ρίχνει ακόμη σκιές στη μάχη της Ελλάδας με τις φωτιές». Σχεδόν 10 εκατομμύρια στρέμματα έγιναν στάχτη από το 2000. Το άρθρο αναφέρει ότι καθώς η Ελλάδα προετοιμάζεται για ένα ακόμη δύσκολο καλοκαίρι, οι δασικές υπηρεσίες προειδοποιούν ότι εξακολουθούν να πληρώνουν το τίμημα της οικονομικής κρίσης και των χρόνων λιτότητας. Το προσωπικό που είναι επιφορτισμένο με την πρόληψη και την αποκατάσταση των δασών παραμένει σημαντικά μειωμένο σε σχέση με τις αρχές της δεκαετίας του 2000. Σύμφωνα με στοιχεία της ελληνικής κυβέρνησης που επικαλείται το πρακτορείο Reuters, ο αριθμός των εργαζομένων στις δασικές υπηρεσίες που ασχολούνται με την πρόληψη και τη διαχείριση των πυρκαγιών έχει μειωθεί κατά περισσότερο από 50% από το 2000 και σήμερα υπολογίζεται σε λιγότερους από 3.000. Η έκταση της καταστροφής είναι σοκαριστική. Από το 2000 μέχρι σήμερα έχουν καεί σχεδόν 10 εκατομμύρια στρέμματα γης στην Ελλάδα, σύμφωνα με κυβερνητικά στοιχεία. Οι περισσότερες πυρκαγιές αποδίδονται σε ανθρώπινη αμέλεια, εμπρισμούς ή ατυχήματα, όπως βλάβες σε γραμμές ηλεκτροδότησης. Τα τελευταία χρόνια, μάλιστα, οι φωτιές επηρεάζουν όλο ένα και περισσότερο τουριστικές περιοχές και πυκνοκατοικημένες ζώνες. Η κλιματική αλλαγή επιδεινώνει την κατάσταση. Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η απώλεια δασών επιταχύνει τη διάβρωση των εδαφών, την ερημοποίηση και τα πλημμυρικά φαινόμενα. Το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα είναι η Πεντέλη των Αθηνών, η οποία ήταν κάποτε καλυμμένη από πυκνό δάσος. Σήμερα ένα μεγάλο μέρος του βουνού παραμένει γυμνό από δέντρα έπειτα από επαναλαμβανόμενες πυρκαγιές. Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι οι συνεχείς φωτιές έχουν καταστήσει αδύνατη σε πολλές περιοχές τη φυσική αναγέννηση του δάσους, γεγονός που υποχρεώνει το κράτος να προχωρά σε αναδασώσεις. Τα στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών δείχνουν ότι μόνο στην Αττική καταστράφηκε το 37% των δασών και των χορτολιβαδικών εκτάσεων από το 2017 μέχρι το 2024. Η αλλαγή που προκαλεί η κλιματική κρίση είναι εξαιρετικά γρήγορη. Η λέξη κλειδί είναι η προσαρμογή, τονίζει ο Νίκος Γεωργιάδης από τη ΒΒΕΦ Ελλάς, η οποία συμμετέχει σε πρόγραμμα αναδασώσεων με περισσότερο ανθεκτικά στη φωτιά είδη δέντρων. Στο μεταξύ, υποτίθεται ότι προσπαθούμε να ενισχύσουμε και τις δασικές υπηρεσίες μας. Από το 2024 έχουν προστεθεί περίπου 300 μόνιμοι υπάλληλοι, ενώ ευρωπαϊκά κονδύλια χρηματοδότησαν την αγορά οχημάτων, drones και την ενίσχυση του πυροσβεστικού μηχανισμού. Οι αρμόδιοι όμως παραδέχονται ότι η κάλυψη των κενών που δημιουργήθηκαν σε διάστημα άνω των 2 δεκαετιών δεν μπορεί να γίνει μέσα σε λίγα χρόνια. Δεν είναι εύκολο να καλύψεις σε 2 ή 3 χρόνια ένα κενό που δημιουργήθηκε σε περισσότερες από 2 δεκαετίες, σημειώνει ο επικεφαλής των δασικών υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Στάθης Σταθόπουλος. Αυτά λοιπόν με το άρθρο του Reuters που αναφέρεται στην κρίση και στα δάση μας. Για να πάμε στον κύριο Αβραμόπουλο, ο οποίος μίλησε σήμερα στην τηλεόραση του Sky και έδωσε τις δικές του απαντήσεις για την εμπλοκή του ονόματός του στην υπόθεση Qatar Gate και το ένταλμα σύλληψης από τις βελγικές αρχές. Αρνήθηκε λοιπόν ο πρώην Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή σε παράνομες χρηματικές συναλλαγές. Υποστήριξε ότι οι αμοιβές που έλαβε από τη συμμετοχή του στον οργανισμό Fight Impunity ήταν απολύτως νόμιμες και δηλωμένες στις φορολογικές αρχές και εγκεκριμένες από την

0: Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο περίφημος Παντσέρι είχε παράλληλα δύο δραστηριότητες. Η πρώτη ήταν αυτή που είχε να κάνει με έναν οργανισμό, το Fight Impunity, που καταπολεμά την ατιμορρησία στον κόσμο. Έστειλε μια πρόσκληση αφού του τελείωσε η θητεία του ως πρόεδρος της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Προσκάλεσε τον πρώην Πρωθυπουργό της Γαλλίας, την κυρία Μογκερίνη, και εμένα, διευκρίνησε ο κύριος Αβραμόπουλος. Ανέφερε ακόμη ότι ο ίδιος έστειλε επιστολή τότε στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να ρωτήσει αν μπορεί να συμμετάσχει στον οργανισμό και έλαβε την απάντηση πως είναι ένας καλός οργανισμός για να μπείτε. Ρώτησα τότε, μπορώ και να πληρώνομαι? Και λένε, βεβαίως και μπορείτε να πληρώνεστε. Και παίρνω την άδεια. Εγώ συμμετείχα ως τιμητικό μέλος και έπαιρνα 5.000 ευρώ το μήνα, τα οποία τα δήλωνα. Φορολογούμε στην Ελλάδα. Είναι δυνατόν να υπάρχει μίζα?
1: Είναι.
0: Σημείωσε στη συνέχεια ότι ο Παντσέρι είχε παράλληλες δραστηριότητες και αυτό φάνηκε με το περίφημο Qatar Gate. Δηλαδή, συγγνώμη, με τη συμμετοχή του και μόνο έπαιρνε 5.000 το μήνα. Να είναι να πάμε και εμείς, βρε παιδί μου, να συμμετάσχουμε κάπου. Ο κύριος Αβραμόπουλος πάντως αρνήθηκε ότι έκανε ταξίδι με την Εύα Καϊλή για λόμπινγκ στο Κατάρ και χαρακτήρισε όλη αυτή την ιστορία μια μπούρδα. Επίσης διευκρίνησε ότι δεν τον κάλεσε η βελγική δικαιοσύνη, αλλά κάποια αστυνομική. Αναφορικά με τα χρήματα που εισέπρατε, εξήγησε ότι εκείνη την περίοδο δεν ήταν επίτροπος και δεν είχε αποδοχές. Μέχρι να διεκδικήσω και πάλι τη θητεία μου, κάτι έπρεπε να κάνω και δέχτηκα την πρόταση αυτή και δεν ήταν καν 5.000 ευρώ, αλλά 3.500 που έπαιρνα για ένα χρόνο. Ρε παιδιά, συγγνώμη. Πού γίνεται αυτό να πάμε κι εμείς? Δεν υπάρχει έλεγχος, υπάρχει συζήτηση γιατί πληρωνόμουν. Πληρωνόμουν επειδή μου το ενέκρινε η κυρία Φόντερ Λάιεν, είπε. Ωραία, κάτι δουλειές. Ο κ. Αβραμόπουλος πάντως κατέληξε δηλώνοντας ότι εμπιστεύεται την ελληνική δικαιοσύνη, ζητά να αρθεί η ασυλία του. Στην ουσία το ένταλμα είναι άκυρο με τον τρόπο που έγινε, υποστηρίζει ο ίδιος. Και θεωρεί ότι δεν νομίζει πως υπάρχει πολιτική σκοπιμότητα. Υπάρχει όμως σκοπιμότητα από κάποιους αστυνομικούς, γιατί για να γλιτώσουν από το γεγονός ότι δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους, είπαν να διευρύνουν την έρευνα. Και τυχαίως η έρευνα έπεσε πάνω στον Αβραμόπουλο. Πάντως, αντί 70.000 που ήταν να πάρει συνολικά, πήρε μόνο 35.000 ευρώ. Τα υπόλοιπα τα εισέπραξε το ελληνικό κράτος με τους φόρους που του βάλε. Βρε το κακό ελληνικό κράτος. Θα δει πάντως αν στις προσεχείς εκλογές θα είναι υποψήφιος. Για να έχει και από κάπου να πληρώνεται ο άνθρωπος. Δηλαδή έλεος, ας πούμε. Αυτή είναι η Ελλάδα, το είχε πει ο Σιμίτζεν, το είχε πει. Η ώρα πέρασε. Οπότε σε λίγο θα συνδεθούμε με το Sky 100,3 να ακούσουμε ό,τι νεότερο υπάρχει στην Ελλάδα και στον κόσμο, γιατί μετά εμείς θα πάμε στα δικά μας. Θα έχουμε συνέχεια στο σύριαλ του μουσικού, γιατί σύριαλ έχει γίνει φέτος, η ιστορία με το πόσα παιδιά θα πάρει στην πρώτη γυμνασίου. Και ό,τι άλλο μας προκύψει.
2: Κατασκευαστικό κλάδο στο εμπόριο, στον κλάδο των τροφίμων και των ποτών και υπαλλήλων των περιφερειών. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στον άξονα Συγκρού Βασιλίσσης Αμαλίας από το ύψος της Φρατζή προς τη Βουλή. Μικρότερες καθυστερήσεις σημειώνονται στη Βασιλίσσης Σοφίας προς το Σύνταγμα και στη Σταδίου. Στο Αιγάλεο έχει διακοπή κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ορφέως από το ύψος της οδού Νεότητας έως την οδό Αγίας Άνης και στα δύο ρεύματα, καθώς συνεχίζεται η κατάσβεση της φωτιάς που εκδηλώθηκε εχθές το μεσημέρι σε εργοστάσιο πλαστικών. Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 5 ρίχτερ σημειώθηκε στις 10 και 25 στην Κάρπαθο, με το εστιακό βάθος να εντοπίζεται στα 16 χιλιόμετρα. Προς το παρόν δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς ή υλικές ζημιές. Δεκτό στο Προεδρικό Μέγαρο από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κώστα Τασούλα έγινε ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο των τακτικών μηνιαίων ενημερώσεων. Ο κ. Μητσοτάκης, αναφερόμενος στο νομοσχέδιο με τα μέτρα στήριξης, δήλωσε ότι είναι χρέος της κυβέρνησης να στηρίζει την κοινωνία που είναι αντιμέτωπη με τις παρατεταμένες αυξήσεις στις τιμές βασικών προϊόντων. Έχουμε δυνατότητα από το πλεώνασμα να στηρίζουμε την κοινωνία, είπε χαρακτηριστικά. Αναφορικά με τη ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών για τα δάνεια με τον νόμο Κατσέλη, ο Πρωθυπουργός επεσήμανε πως η κυβέρνηση ξεπέρασε τις προσδοκίες και στέλνει μήνυμα ασφάλειας σε όλους τους συνεπείς δανειολήπτες. Σήμερα ψηφίζεται στη Βουλή η νομοθετική ρύθμιση που προβλέπει σημαντικές αλλαγές για περισσότερους από 100.000 ενήμερους δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στο καθεστώς του νόμου Κατσέλη. Μεταξύ άλλων, οι μηνιαίες δόσεις των δανείων μειώνονται αισθητά, ενώ επιταχύνεται η αποπληρωμή. Παράλληλα, αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού των τόκων, οι οποίοι θα ενσωματώνονται πλέον στη μηνιαία δόση. Τα χρήματα που έλαβα από τη συμμετοχή μου στη μη κυβερνητική οργάνωση του πρώην Ιταλού Ευρωβουλευτή Αντώνιο Παντσέρι έχουν δηλωθεί κανονικά στην εφορία και έχω λάβει και σχετική άδεια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ανέφερε σήμερα στο Sky ο πρώην Επίτροπος Δημήτρης Αβραμόπουλος, διερωτώμενος πώς είναι δυνατόν χρήματα που έχουν φορολογηθεί να λογίζονται ως μίζα. Κληθείς να απαντήσει γιατί δεν παρέστη όταν του ζητήθηκαν εξηγήσεις από τις βελγικές αρχές. Ανέφερε ότι αυτό έκρινε πως ήταν το σωστό ως πρώην επίτροπος, διευκρίνησε ωστόσο ότι δέχθηκε να απαντήσει γραπτό σε όλες τις ερωτήσεις. Παρατεταμένο κύμα καύσεων απλήτη πολλές χώρες της Ευρώπης. 68.000 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα στο Φινιστέρ στη Δυτική Γαλλία. Πρόκειται για μία από τις 58 περιφέρειες που τέθηκαν εχθές σε κόκκινο συναγερμό λόγω καύσωνα. Τις τελευταίες 6 μέρες η Γαλλία μετρά 40 νεκρούς από θερμοπληξία ή πνιγμό. Χιλιάδες σχολεία παραμένουν κλειστά ενώ πολλά σιδηροδρομικά δρομολόγια ακυρώνονται. Στη Γερμανία 9 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από πνιγμό σε λίμνες ή ποτάμια. Σε συναγερμό λόγω καύσωνα βρίσκεται και η Βρετανία, με τις αρχές να λαμβάνουν έκτακτα μέτρα για την προστασία της δημόσιας υγείας. Στην Ισπανία σε συναγερμό έχει τεθεί σχεδόν το σύνολο της χώρας, κόκκινο συναγερμός και στην Ιταλία σε 15 πόλεις εκ των οποίων η Ρώμη και το Μιλάνο. Βολές κατά της γερουσίας εξαπέλυσε με ανάρτηση του Αμερικανός Πρόεδρος Τραμπ με αφορμή την έγκριση νομοθετικής πρωτοβουλίας για τον τερματισμό οποιασδήποτε αμερικανικής στρατιωτικής δράσης κατά του Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο για μια άκυρη και χωρίς νόημα ψηφοφορία που ουσιαστικά παρέχει βοήθεια και στήριξη στον εχθρό. Αυτοί οι γερουσιαστές απλώς έκαναν τη δουλειά μου πιο δύσκολη, αλλά θα την κάνω με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, διεμήνησε ο Τραμπ στην ανάρτησή του. Στην αθλητική σας ενημέρωση, σε ηλικία 54 ετών έφυγε από τη ζωή ο παλέμαχος ποδοσφαιριστής και προπονητής Τάκης Γκιόνιας. Την τραγική είδηση έκανε γνωστή η ΠΑΕ. Με 4 αναμετρήσεις αρχίζει απόψε η τρίτη αγωνιστική του Παγκοσμίου Κυπέλου. Στις 10 αναμετρώνται Βοσνία-Ερζεγοβίνη Κατάρ και Ελβετία-Καναδάς. Και στη μία τα ξημερώματα η Σκωτία αντιμετωπίζει τη Βραζιλία και το Μαρόκο την Αϊτή. Την απόκτηση του Ινιάκη Πένια ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός. Ο Ισπανός τερματοφύλακας υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 3 ετών με τους πράσινους.
1: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
3: Τι έχουμε?
1: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama, Κόκκιπε, κομπάνιο, Team Colleague,
4: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομάτσιο.
1: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το βελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
5: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Duro Stick έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια του νομού ίσως σημειωθεί παροδική μπόρα ή και καταιγίδα. Άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολικοί 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και βελτίωση το βράδυ, η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη προβλέπεται λίγη συννεφιά στη χώρα μας με τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά και σποραδικές καταιγίδες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 32 με 34 βαθμούς σε αρκετές περιοχές. Την Πέμπτη προβλέπεται λίγη συννεφιά με απογευματινές μπόρες και με μεμονωμένες καταιγίδες στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Παρασκευή αρχικά στην Κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και θα εκδηλωθούν στα βόρειο-δυτικά ορεινά με μονωμένες καταιγίδες στην υπόλοιπη χώρα, γενικά αίθριος καιρός. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω?
6: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε, ανακαινίζετε, φεύγετε για μεγάλο διάστημα. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαήλ Αδή.
2: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
1: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
2: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαήλ Αδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
1: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαήλ Αδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
2: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 710 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
1: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαήλ Λιαδί ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
3: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια, ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Χίος, Ράδιο Αλήθεια.

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 24 Ιουνίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Η διοίκηση του νοσοκομείου εδέησε να καθαρίσει χθες χώρο ιδιοκτησίας του Σκυλίτσιου που στέγαζε για χρόνια το μευτήριο του νησιού στην οδό Μιχαήλ Ιβανού και το οποίο βρίσκονταν πνιγμένο στα μπάζα και τα σκουπίδια. Η Ναυτιλιακή Λέσχη Χίων κατέθεσε στο Δημοχείο πρόταση να δημιουργηθεί ναυτιλιακό κέντρο στο τσιμεντοκητείο της Οδουλάδης. Το φθινόπωρο αναμένεται να ξεκινήσει το έργο για την αντιπλημμυρική προστασία της Λαγκάδας μετά την έγκριση που έλαβε από τη συνεδρίαση της Λιμενικής Επιτροπής. Την καθιερωμένη ανακοίνωση περικοπών ορών και εκπεριτροπής υδροδότησης περιοχών εξέδωσε η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Χίου. Προτρέπει μάλιστα και αυτούς που έχουν αδιάλειπτη παροχή νερού καθόλου το 24ωρο να βάλουν τεπόζιτα. Την ομοιομορφία σε όλο το μήκος του λιμανιού της Χίου επιδιώκει το Λιμενικό Ταμείο με την κατασκευή πεζοδρομίων και στην Οδό Νεωρίων, ένα έργο που σχεδιάζεται την τελευταία πενταετία. Την Παρασκευή 26 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών, επέλεξαν οι εργαζόμενοι στα κέντρα πρόληψης για την προκήρυξη απεργίας, διαμαρτυρώμενοι για το αβέβαιο μέλλον των συγκεκριμένων δομών, ζητώντας μεταξύ άλλων θεσμική αναγνώριση και ενίσχυση των κέντρων πρόληψης ως εγκεκριμένων φορέων και βασικών πυλώνων της δημόσιας πολιτικής πρόληψης και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας. Και σήμερα Τετάρτη προβλέπεται υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία κινδύνου 3 για την περιοχή μας σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Το σοβαρό πρόβλημα της υπογεννητικότητας, γνωστό και ως δημογραφικό που μετατρέπει την Ελλάδα σε χώρα γερόντων, εξετάζει η μερίδα που θα πραγματοποιηθεί το απόγευμα της Παρασκευής στο Ομήριο. Αύριο Πέμπτη από τις 9 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία με την υποστήριξη της Τράπεζας Αίματος Ενορίας Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Ελάτης στο χώρο της αιμοδοσίας στο νοσοκομείο. Με απόφαση του Λιμενάρχη Χίου από το Σάββατο 27 Ιουνίου έως και τις 5 Σεπτεμβρίου κάθε Σάββατο από τις 8 το βράδυ έως τις 2 τα ξημερώματα της Κυριακής η παραλιακή οδός στο λιμάνι θα κλείνει στο ένα ρεύμα κυκλοφορίας με κατέμφθηση από το Τελωνείο Χίου προς το ξενοδοχείο Γανδρής. Στο πλαίσιο προγραμματισμένων εργασιών του έργου Δικτύου Οπτικών Ινών, η εταιρεία Πυλώνας ενημερώνει για το πού θα πραγματοποιούνται εργασίες. Αύριο Πέμπτη, εισοδού Συναδεινού, πρώτη πάροδο Συναδεινού, Χαβιάρα Αγίου Φωτίου. Την Παρασκευή 26 Ιουνίου στις οδούς Αγίου Φωτίου και Γεωργίου Βοριά και τη Δευτέρα 29 Ιουνίου, οδός Συνουσών. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Πέμπτη 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο αντλιοστάσιο φράγματος Καλαμωτής, περιοχή Μαυροθέρη πλησίων φράγματος, φωτοβολταϊκό πάρκο περιοχής. Το Κοινοφελές Ίδρυμα Μαρία Τσάκος διοργανώνει εκδήλωση αφιερωμένη σε έναν από τους πιο σημαντικούς εκφραστές του ελληνικού τραγουδιού, τον Γρηγόρη Μπηθηκότσι. Η εκδήλωση έχει τίτλο «Γρηγόρης Μπηθηκότσις 1922-2005 και Πατέρας και Μύθος». Θα πραγματοποιηθεί σήμερα Τετάρτη 9 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο στον αύλιο χώρο του Ιδρύματος. Φέτος γιορτάζουμε την 202η επέτειο από την καταστροφή των ψαρών και το ολοκαύτωμα της Μαύρης Δράχης. Οι εκδηλώσεις θα κορυφωθούν Σάββατο 27 και Κυριακή 28 Ιουνίου. Η καλοκαιρινή εκδήλωση των τμήματων ενόργανης ρυθμικής και ακροβατικής γυμναστικής της ΠΕΚΕΒ και του γυμναστηρίου Μελέκος θα πραγματοποιηθεί σήμερα 7.30 το απόγευμα στο κλειστό γυμναστήριο Χίου. Η κινηματογραφική Λέσχη Χίου προβάλλει σήμερα Τετάρτη 9 το βράδυ στο περιβόλι στον Κάμπο τη δραματική γερμανική ταινία του 2025 στο νησί του Αμρούμ σε σκηνοθεσία Φατή Χακίν. Για 14η συνεχή χρονιά το Διανυσιωτικό Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Αιγαίου Σινεμάθη ανοίγει τις πύλες του αύριο 5η έως και το Σάββατο 27 Ιουνίου στο Ομήριο 6 το απόγευμα. το πλαίσιο του πολιτιστικού προγράμματος της Δημοτικής Κοινότητας Καρδαμήλων, σε συνεργασία με το ΚΔΑΠ Καρδαμήλων, θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 26 Ιουνίου 10 το πρωί εκπαιδευτική δράση στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Καρδαμήλων. Ο Σύλλογος Φίλων Θεάτρου και Τέχνης Χίου Παρασκήνιο 18 ανοίγει το βεστιάριό του και καλεί στο πρώτο του υπαίθριο παζάρι την Παρασκευή 26 Ιουνίου 6 το απόγευμα με 9 το βράδυ και το Σάββατο 27 Ιουνίου 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι στην οδό Μητροπολίτη Πλάτωνος και Δωροθέου Πρωίου στο στενό της Πιπεροδόνησας. Ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος και το Χορευτικό Συγκρότημα Βολισσού Όμηρος διοργανώνουν την τρίτη συνάντηση στα βήματα της παράδοσης την Κυριακή 28 Ιουνίου, 8 το βράδυ, στο χώρο του κτήματος Συνοπίου Κεφάλα. Την Κυριακή 28 και τη Δευτέρα 29 Ιουνίου, 9 το βράδυ, η θεατρική ομάδα Βλέα του φιλοπρόεδρου Μίλου Βροντάδου δίνει παράσταση στον ΦΟΒ με το έργο «Και το παραμύθι δεν τελείωσε» του Μεξικανού συγγραφέα Οντίν Ντουπέιρον. 27 και 28 Ιουνίου θα διεξαχθεί στο νησί μας το πρώτο ανοιχτό τουρνουά σκάκι με διεθνή αξιολόγηση, στο οποίο αναμένεται να πάρουν μέρος καταξιωμένοι σκακιστές από τη χώρα μας. Η ΠΕΚΕΒ σε συνεργασία με το Δήμο Χίου διοργανώνει το τρίτο φεστιβάλ τέχνης το Σάββατο και την Κυριακή στις ναυταθλητικές εγκαταστάσεις της στον Όρμολο στις 7 το απόγευμα. Και φέτος θα τιμηθεί η εορτή του πρωτοκορυφαίου Αποστόλου Παύλου τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 7 το απόγευμα στην πλατεία Ναυτοσύνης Συνουσών, όπου θα τελεστεί μέγας αρχιερατικός εσπερινός. Η θεατρική ομάδα του Εκπολιτιστικού Σωματείου Καλεμασιάς «Η Πρόοδος» παρουσιάζει τη νέα της παραγωγή με τίτλο «Πέρα από κάθε λογική αμφιβολία» την Κυριακή 28 Ιουνίου 9.30 το βράδυ στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Καλεμασιάς. Επίσης την Κυριακή στις 8 το βράδυ στην πλατεία Πύργος Νεχωρίου θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση με τίτλο «Καμάρι 2026, 18η συνάντηση συγκροτημάτων παραδοσιακού χορού από τον Πολιτιστικό Επιμορφωτικό Σύλλογο Νεχωρίου Χίου Άγιος Μινάς». Η παιδική χοροδία Χίου παρουσιάζει την καλοκαιρινή της παράσταση με τίτλο «Ταξίδι στη Μεσόγειο» την 3η 30 Ιουνίου 7.30 το απόγευμα στον προαύλιο χώρο του Ναυτικού Μουσείου. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Τετάρτη ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρεια κατέμφθηση με ένταση 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 25 έως 33 βαθμούς και η υγρασία από 25 έως 47%. Αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι θα είναι βόρεια εντάσεως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 23 έως 35 βαθμούς και η υγρασία από 27 έως 60%. Αγαπητοί ακροατές, αυτοί ήταν οι τίτλοι των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Ζούμε υγιεινά στο ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Τι θα λέγατε για μπιφτέκια λαχανικών? Είναι τόσο απλό να τα ετοιμάσεις. Κόβεις σε μικρά κομμάτια μία μελιτζάνα, ένα κολοκύθι, ένα καρότο, μία πιπεριά και πέντε μανιτάρια. Στη συνέχεια, ρίχνεις στο μπολ 1,5 φλιτζάνι βρώμη, αλάτι, πιπέρι, λίγο λάδι και ανακατεύεις το μείγμα. Πλάθεις τα μπιφτέκια, τα βάζεις σε ένα ταψί και τα ψήνεις στο φούρνο περίπου 30 λεπτά στους 200 βαθμούς Κελσίου. Συνοδέψτε τα με ρύζι βραστό και αν θέλεις περισσότερη γεύση, πρόσθεσε πάνω από κάθε μπιφτέκι μία φέτα τυρί light αμέσως μόλις τα βγάλεις από το φούρνο. Kerrygold Regatto Light είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείτε τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.
2: Και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής. Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14. Και καλό καλοκαίρι!
1: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
2: Έγινε, αφεντικό!
1: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
2: Ό,τι πεις, αφεντικό!
1: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
2: Έγινε, αφεντικό!
1: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
3: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια Nord Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gri με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.

0: Χιώτικη ραδιοπάλμη και πάλι μαζί. Πάμε τώρα σε αμιγώς τοπικά θέματα. Πάμε στο θέμα του μουσικού σχολείου. Έχει δημιουργηθεί ζήτημα εδώ και κάποιες μέρες, 15 μέρες περίπου, 10, με το πόσους μαθητές θα πάρει στην πρώτη γυμνασίου της επόμενης σχολικής χρονιάς στο συγκεκριμένο σχολείο. Έγινε η προκήρυξη, ας το πω έτσι, θέσεων. Το τμήμα, το σχολείο λέει ότι μπορεί να φιλοξενήσει μέχρι 24 μαθητές. 39 μαθητές όμως πήραν μέρος σε αυτές τις εξετάσεις που γίνονται σε όλα τα μουσικά σχολεία για να εισαχθούν τα παιδιά από το δημοτικό στην πρώτη γυμνασίου. Και οι 39 μαθητές-μαθήτριες έπιασαν τη βάση του 50, γιατί αυτό χρειάζεται για να εισαχθεί κάποιος. Όμως το σχολείο δηλώνει λόγω του ότι δεν έχει χώρους, ότι μπορεί να δημιουργήσει μόνο ένα τμήμα φέτος με 24 μαθητές. Οπότε διαμαρτύρονται οι γονείς, των οποίων τα παιδιά θα μείνουν έξω, σημειωτούν ότι τα προηγούμενα χρόνια η πρώτη γυμνασίου λειτουργούσε με 2 τμήματα. Οπότε είναι και λογικό ίσως να διαμαρτύρονται οι μαθητές. Η κυρία Βλυσίδου, βέβαια, από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μας ξεκαθάρισε ότι το θέμα αυτό τελείωσε. Τελικά ένα τμήμα θα λειτουργήσει. Δεν μπορεί να μπει ούτε λιώμενος ή κίσκος στην αυλή του σχολείου, ούτε να γίνει επέκταση. Αυτό που χρειάζεται σίγουρα, το έχει πει και ο διευθυντής, ο επί 15 χρόνια διευθυντής του σχολείου, ο κύριος Κουτσοδόντης, είναι ότι χρειάζεται νέο κτίριο με σύγχρονες προδιαγραφές. Πάμε να μιλήσουμε με τον κύριο Μιχάλη Κουτρή, που είναι ένας γονέας, μαθήτριας, επιτυχούσας, να την πω έτσι, ή μάλλον επιλαχούσας. Κύριε Κουτρή.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα. Μ' ακούτε?
0: Ναι, βεβαίως.
1: Καλημέρα. Ναι, το παιδί είναι επιτυχούσα, επιλαχούσα. Αρχικά θέλω να ξεκινήσω και να πω συγχαρητήρια σε όλες τις οικογένειες, σε όλους τους γονείς και στα παιδιά που αποφάσισαν να δώσουν εξετάσεις για το μουσικό, γιατί είναι γνωστό ότι γίνεται πάρα πολύ καλή δουλειά όλα αυτά τα χρόνια. Τοπικά το αντιλαμβανόμαστε και το ακούμε, γιατί συζητάμε με πάρα πολλούς γονείς. Και κάπως έτσι ξεκίνησε και η διαδικασία από εμάς. Κάποιοι ήρθε μια εγκύκλωση στο σχολείο, ενημερώθηκαν τα παιδιά ότι μπορούν να δώσουν εξετάσεις, και κάποια παιδιά που δεν είχαν επαφές με τη μουσική, όπως και το δικό μου το παιδί, μπήκαν στη διαδικασία να προετοιμαστούν ενδεχομένως και να δώσουν εξετάσεις, γιατί ονειρεύτηκαν κάτι. Εμείς στην αρχή δεν γνωρίζαμε, γιατί η εγκύκλωση δεν αναφέρει τα άτομα που παίρνουν τα μουσικά σχολεία, και καταλαβαίνω και αντιλαμβάνομαι ότι αυτό είναι θέμα χωροταξικό, δηλαδή έχει να κάνει με τα τετραγωνικά του κάθε σχολείου. Αν το σχολείο ήταν μεγαλύτερο, προφανέστατα θα έπαιρνε και περισσότερα παιδιά.
0: Και όχι μόνο χωροταξικό, αλλά και πρακτικό, δηλαδή να γίνεται σωστά το μάθημα, έτσι.
1: Σωστά, κατά κύριο λόγο, γιατί μιλάμε για σχολείο.
0: Φυσικά, ναι.
1: Οπότε, ναι, είναι πολύ σημαντικό. Αν υπήρχαν μεγαλύτερες αίθουσες, θα είχαν προφανώς και περισσότερα παιδιά. Εμείς λοιπόν ουσιαστικά ενημερωθήκαμε όταν έγινε μια προσομοίωση μια εβδομάδα νωρίτερα από τότε που θα έδιναν τα παιδιά εξετάσεις, νομίζω στις 9 του μήνα ήταν αυτό, ότι το σχολείο θα πάρει 24 παιδιά. Με τα παιδιά που θα περάσουν τη βάση, που θα είναι επιλαχόντες, και σε περίπτωση που κάποιο παιδί δεν ακολουθήσει αυτές τις σπουδές, γιατί να ξέρετε ότι το σχολείο, επειδή λειτουργεί εξαιρετικά, και αυτός είναι και ο λόγος που εμείς θέλαμε και τα παιδιά μας θέλαν, θα κάναμε και κάποιες προσπάθειες και κάποιες θυσίες, γιατί και η απόσταση είναι δύσκολη για κάποιες οικογένειες, παρότι υπάρχει το λεωφορείο ή το ταξί, και ταυτόχρονα ξέρετε ότι τελειώνουν λίγο αργότερα τα παιδιά, άρα τα παιδιά που αποφάσισαν να δώσουν το είχαν ψηλοδουλέψει στο κεφάλι τους, όπως και το δικό μας παιδί. Η απορία που έχουμε εμείς είναι πώς όλα αυτά τα χρόνια που είναι τόσο γνωστό το πρόβλημα δεν έχουν γίνει κινήσεις από τους αρμόδιους. Και ξέρετε, τώρα το βρήκαμε μπροστά μας εμείς, του χρόνου θα το βρουν σίγουρα και άλλοι γονείς, και πιθανόν και το αντίχρονο.
0: Αυτό είναι σίγουρο.
1: 100%, γιατί πόσα παιδιά θα δώσουν, και επειδή, ξαναλέω, γίνεται πολύ καλή δουλειά στο μουσικό, όλο και περισσότερα παιδιά θέλουν να ενταχθούν σε αυτό το σχολείο. Μετά την πρώτη επαφή που κάναμε στο σχολείο και αντιληφθήκαμε ότι μιλάμε για ένα πιο περιορισμένο αριθμό φέτος, 24 παιδιά, γιατί ενημερωθήκαμε ότι τις προηγούμενες χρονιές υπήρχαν και επιλαχόντες και πάντα τα παιδιά γινόταν 32, με αποτέλεσμα να γίνονται 2 τμήματα, πράγμα που σημαίνει και καλύτερο μάθημα κατά την ταπεινή μου άποψη. Όταν μιλάμε για ένα 24 τμήμα σε σχέση με 2 16, φαντάζομαι ότι θα δουλεύει καλύτερα γενικά. Κάναμε μια επικοινωνία με το, η κυρία Βλυσίδου στην δευτεροβάθμια και μας εξήγησε ότι το πρόβλημα είναι αυτό που είπαμε πριν, είναι θέμα εθουσών. Και ότι θα μπορούσε να λυθεί είτε όπως έγινε στην πρώτη κουβέντα, νομίζω 11 ή 12 του μήνα, θα μπορούσε να λυθεί με κάποιο κοντέινερ με τις προδιαγραφές που πρέπει ή με την παραχώρηση όπως είχε γίνει και παλαιότερα από την εκκλησία ενός κελιού που είχε ξαναμετατραπεί σε αίθουσα διδασκαλίας. Στη συνέχεια βρεθήκαμε και με τον Δήμαρχο, αντιπροσωπεία των γονέων, και πήραμε τη διαβεβαίωση ότι είτε με τον έναν τρόπο είτε με τον άλλον, είτε αναλαμβάνοντας τα έξοδα ο Δήμος για το κελί, εφόσον ζητηθεί βέβαια πάντα από τη δευτεροβάθμια στο Εκκλησιαστικό Συμβούλιο, είτε με κοντέινερ, και μάλιστα ο κύριος Δήμαρχος εξήγησε ότι θα γίνουν κάποιες μετατροπές, θα σπάσει το κοντέινερ, θα μεταφερθεί εκεί και θα στηθεί, είτε με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο θα βρούμε χώρο και θα βάλουμε τα παιδιά να φοιτήσουν στο σχολείο. Εν τέλει καταλήξαμε στο ότι οριστικά 24, και καλούμαστε τώρα να εξηγήσουμε σε παιδιά δημοτικού με τις ευαισθησίες που έχουν μια και θέλουν να ασχοληθούν με τη μουσική, που γνωρίζουμε ότι είναι λίγο ιδιαίτερα τα παιδιά αυτά, ότι ξέρετε κάτι, το εκπαιδευτικό σύστημα στην Ελλάδα είναι αυτό. Πλέον μένετε έξω γιατί χώρος δεν υπάρχει, και παρότι το πρόβλημα είναι γνωστό εδώ και αρκετά χρόνια.
0: Ναι, το πρόβλημα είναι γνωστό, αλλά δεν γίνεται κάποια προσπάθεια από την τοπική, να το πω όλους μαζί, να πάρουμε όλους τους τοπικούς φορείς, να μην εστιάσω τώρα σε κάποιον, να δημιουργηθεί ένα καινούργιο σχολείο. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί εξ αρχής γνωρίζαμε από τότε που πήγε το μουσικό στο Διονυσίο Εκκλησιαστικό Λύκειο, γιατί αυτό ήταν το κτίριο στο οποίο στεγάζεται αυτή τη στιγμή το μουσικό, ξέραμε ότι είναι ακατάλληλο, σε βάθος χρόνου θα κριθεί ακατάλληλο για να φιλοξενήσει τους μαθητές που πρέπει. Οι προσπάθειες δεν έγιναν, έτσι, δηλαδή ξεκινήσαμε το μουσικό, είχαμε αρχικά μαζί με το τέταρτο, έφυγε από το τέταρτο γυμνάσιο, πήγε εκεί και σωστά πήγε εκεί και πολύ καλά έκανε και η εκκλησία και το παραχώρησε το χώρο και όλα αυτά, αλλά δεν καλύπτει τις ανάγκες ενός σύγχρονου σχολείου, πρέπει να το παραδεχθούμε αυτό.
1: Αυτό ναι, είναι γνωστό και νομίζω, επειδή έχουν τοποθετηθεί πάρα πολύ ακόμα και δάσκαλοι από το σχολείο, σχεδόν πανελλαδικά πουθενά δεν υπάρχουν εγκαταστάσεις για να φιλοξενήσουν αυτά τα παιδιά και να γίνει σωστά το μάθημα.
0: Όχι, στην Αθήνα υπάρχουν. Στην Αθήνα υπάρχουν.
1: Και ίσως είναι κάποια ελάχιστα τα.
0: Και στην Αθήνα κάνανε και καινούριο μουσικό σχολείο με όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές.
1: Τέλεια. Άρα λοιπόν εμείς που είμαστε στην επαρχία θα πρέπει να μετακομίσουμε εκεί ή να πείσουμε τα παιδιά μας ότι επειδή δεν είμαστε στην Αθήνα και επειδή όλα αυτά τα χρόνια, παρότι όλοι γνώριζαν, και δεν θα το πάρω τοπικά, δεν ξέρω γιατί, πιθανόν να είναι υπεύθυνοι από ένα πρωτοκρατικό μηχανισμό, το Υπουργείο Παιδείας, δεν μπορώ να γνωρίζω, φαντάζομαι ότι είναι αυτό, η Επιτροπή Σχολικών Κτηρίων. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι είναι δύσκολο να μπαίνει σε μια διαδικασία ένα παιδί να αποφασίσει τι θέλει να πάει εκεί, γιατί εμείς κληθήκαμε από το ίδιο το μουσικό σχολείο να συμμετάσχουν τα παιδιά, πήγαν κοντά, είδαν την πρώτη φορά όταν ήταν στα σχολεία τι ωραία δουλειά γίνεται και τους κέρδισε. Και μπήκαν στη διαδικασία να δώσουν εξετάσεις και τώρα σας ξαναλέω θα πρέπει κάποιος να τους πει, παρότι έχουν επιτύχει, παρότι έχουν περάσει τη βάση και έχουμε φτάσει και σε πολύ ψηλά επίπεδα, δηλαδή μιλάμε οι διαφορές των 24 με 25-26 ήταν ελάχιστες, ότι συγγνώμη δεν μπορείς να φοιτήσεις διότι στην επαρχία τα κτίρια, τα σχολικά κτίρια έχουν θέματα και αυτή τη στιγμή πρέπει να πας κάπου αλλού. Ξαναλέω, του χρόνου θα το αντιμετωπίσουν άλλοι γονείς, του αντίχρονου κάποιοι άλλοι γονείς, γιατί δεν βλέπω μέσα σε 2 και 3 και 4 χρόνια να λύνεται, αλλά νομίζω θα ήταν πολύ σωστό για όλους και κυρίως για τα παιδιά μας, γιατί μιλάμε για εκπαίδευση και είναι πολύ σημαντικό, να βρεθεί μια λύση, γιατί σήμερα είμαστε εμείς αυτοί που θα πληρώσουμε το μάρμαρο της αδιαφορίας, να το πούμε. Να πω τις ανικανότητες κάποιων να κάνουν τα αυτονόητα, να πρέπει να εξηγούμε στα παιδιά αυτά τα πράγματα.
0: Ναι, έχετε δίκιο, αλλά ειλικρινά ο Γουτάσος Κουτσοδόντης φωνάζει τουλάχιστον 15 χρόνια. Δεν ξέρω ποιοι πραγματικά. Βέβαια, για να πούμε τώρα και να τα λέμε όλα, η διευθύντρια που ρωτήθηκε γι' αυτό αν υπάρχει πιθανότητα να γίνει ένα σχολείο, λέει ότι βρίσκονται σε διαδικασία παραχώρησης μιας έκτασης για να ξεκινήσει η δημιουργία αυτής της ιστορίας, για να μπουν οι βάσεις να ξεκινήσει το σχολείο. Μακάρι να γίνει, αλλά αυτό δεν θα γίνει αύριο.
1: Δεν θα γίνει αύριο σίγουρα. Ναι, και αυτό είναι το ζητούμενο, να προσπαθήσουμε να προστατεύσουμε τα παιδιά του αύριο και εννοείται και τα δικά μας, αν μπορούσαμε, γιατί σας ξαναλέω, μιλάμε για 10 παιδιά, 14 παιδιά, μιλάμε για 8 θρανία, μιλάμε για ένα χώρο κατανοητό, το αντιλαμβάνομαι, αλλά όπως γνωρίζω, γιατί έχω και άλλα παιδιά που φοιτούν σε σχολεία και εγώ πρόσφατα αποφύτησα, προβλήματα κτηριακά υπάρχουν παντού, δυστυχώς. Το βλέπετε, τα παιδιά του τρίτου γυμνασίου, από ό,τι διαβάζω, θα βρεθεί και λύση. Έκαναν σε κοντέινερ όλα αυτά τα χρόνια. Άρα θεωρώ ότι έτσι όπως μας είχαν πει και εμάς, ότι με την έλευση ενός κοντέινερ που από ό,τι γνωρίζω το ζητούν και ήδη οι καθηγητές. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο ανάγκη για να φιλοξενήσει ένα τμήμα.
0: Δεν το ζητούν όμως για τάξη. Ένα λεπτό για να το διευκρινίσουμε και αυτό. Δεν το ζητούν για τάξη. Δεν θα πάει μία τάξη να κάνει μάθημα εκεί. Θα πάει κάποιο εργαστήριο.
1: Τέλεια. Και στο κελί που πάλι θα μπορούσαν, γιατί εμάς έτσι μας εξήγησαν.
0: Και στο κελί πάλι είτε... τάξη δεν θα ήταν. Θα ήταν εκμάθηση, λέει, κάποιου μουσικού οργάνου.
1: Ναι, θεωρούσαμε και εμείς και αντιληφθήκαμε ότι θα μεταφερθούν εργαστήρια, άρα θα αφαιθεί, θα βγει, θα δημιουργηθεί μια καινούργια τάξη. Σε κάθε τέλος πάντων, για ποιο λόγο και να έγινε αυτό, καλό θα ήταν η αλήθεια είναι να πάνε κοντά και είτε έτσι είτε αλλιώς, και ας μην δημιουργηθεί άλλη τάξη, επειδή υπάρχουν όπως λέτε προβλήματα ήδη στο σχολείο, καλό θα ήταν για τα παιδιά που φοιτούν εκεί, είτε το κελί είτε το κοντέινερ να μπει, για να βοηθούν αυτά τα παιδιά. Γιατί μπορεί να μην δημιουργηθεί ένα τάξη, ok, να το καταλάβουμε και να το εμπεδώσουμε αυτό, να το μεταφέρουμε, αλλά η αλήθεια είναι ότι το σχολείο, εφόσον κάνει τόσο καλή δουλειά, πρέπει να βρεθούν και να μπουν κοντά όλοι οι φορείς ώστε να το βοηθήσουν να αναπτυχθεί. Γιατί η επιτυχία που έχει δημιουργήσει το σχολείο, ώστε όλο και περισσότερα παιδιά
0: τα
1: να
0: θέλουν,
1: ζητούν να μπουν, αρχίζει και δημιουργεί αντίστροφη κατάσταση και θα αρχίσει η κατάσταση να, ξέρετε, να χωλένει. Γιατί εφόσον δεν υπάρχουν θέσεις, δεν υπάρχουν σημεία και εφόσον πολλά παιδιά δίνουν, στο τέλος θα δημιουργηθεί το ανάποδο πρόβλημα. Δηλαδή θα αρχίσει τα παιδιά να απαξιώνουν και δεν θα πηγαίνουν, γιατί δεν θα βρίσκουν λύση εκεί πέρα.
0: Σωστά, σωστά. Έτσι είναι. Τώρα, πάντως, καλά είναι να έχετε στο μυαλό σας οι γονείς ότι είναι τελειωμένο το ζήτημα των 24.
1: Ναι, εμείς μάλλον το καταλάβαμε με το μυαλό μας, γιατί ξέρετε, αντιμετωπίζουμε αντίστοιχα προβλήματα σε κάθε τι που έχει να κάνει με την εμπλοκή του δημοσίου. Το πρόβλημα είναι πώς θα το μεταφέρουμε στα παιδιά μας. Ότι...
0: Και το λέω γιατί έχει υπογραφεί και η σχετική απόφαση από την Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευσης. Γι' αυτό σας το λέω.
1: Άρα δηλαδή να μην προσπαθούμε εμείς ούτε να βρεθεί λύση μέσω του Δήμου που μας έδωσαν διαβεβαίωση για κοντέινερ, γιατί φαντάζομαι ότι όταν έγινε η συζήτηση, αυτό μας είπαν και ξέραν ότι πιθανόν θα το θέλουν για τάξη. Δηλαδή και από το Δήμο μας δόθηκαν διαβεβαιώσεις ότι είτε το κελί θα αναλάβει τα έξοδα Δήμος, είτε κάποιο κοντέινερ. Δεν μας είπαν ότι αυτά δεν μπορούν να στηθούν ως αίθουσες. Μας είπαν ότι εφόσον το ζητήσουν από την δευτεροβάθμια, θα καλύψουν και θα κάνουν ό,τι ανάγκες χρειάζονται για να μπορέσει να μπουν και τα υπόλοιπα παιδιά.
0: Εγώ σας λέω ότι λέει το ίδιο το σχολείο. Το ίδιο το σχολείο λέει ότι εμείς ζητάμε το κοντέινερ για εργαστήριο, όπως και το κελί, όπως είχαμε παλαιότερα πάλι για εκμάθηση μουσικού οργάνου και όχι για τάξη.
1: Ωραία.
0: Από εκεί και πέρα.
1: Την ευχή θα δώσω, να πάρουν αυτούς τους χώρους, γιατί είναι κρίμα τα παιδιά που ήδη φοιτούν εκεί, εφόσον υπάρχουν ανάγκες, να μην καλυφθούν έστω και έτσι, έστω και για αυτά τα παιδιά. Και εντάξει, τα δικά μας παιδιά, τι να κάνουμε την επόμενη φορά.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κουτρή. Καλό μεσημέρι.
1: Καλά, και εγώ ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, ήταν ο Μιχάλης Κουτρής, που μπορεί να τον γνωρίζετε και από τον Σύλλογο Εκπαιδευτών Οδήγησης Βορείου Αιγαίου. Εξάλλου είναι και μέλος του επιμελητηρίου, επιφορτισμένος και με κυκλοφοριακά θέματα. Όντως το σχολείο τελικά μπορεί να πάρει μόνο ένα τμήμα των 24 μαθητών. Καλό είναι πάντως, με αφορμή το πρόβλημα που δημιουργήθηκε φέτος, να προσπαθήσουμε να κάνουμε ένα σύγχρονο μουσικό σχολείο.
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978 186 090.
4: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινεργια επιπλά, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
5: Ό,τι δεν γίνεται, φταίω εγώ. Ό,τι γίνεται, το κάναμε μαζί. Πανταχού παρόντα και αξιοπρεπή χαρακτηρίζει τον Σταύρο Μιχαηλίδη, ο συνάδελφός του βουλευτής Νότης Μηταράκης. Θεωρεί απαραίτητη μία τρίτη αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας. Αναρωτιέται αν έχουμε συνειδητοποιήσει τι σημαίνει άφιξη 13.000 Τούρκων επισκεπτών το Μάιο. Είναι σίγουρος ότι μέχρι το 2027 θα έχουν τελειώσει στο νησί μας όλα τα μεγάλα έργα. Αυτά και άλλα πολλά ενδιαφέροντα καταθέτει ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης σε μία εφόλιστη ύλη συνέντευξής του στο Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην εκπομπή Αυτοπροσώπος στην Αλήθεια TV.
6: Όσο γίνεται το αεροδρόμιο για ό,τι καθυστερεί στοιχείο φταίει ο Μηταράκης, όταν τελειώνουν τα έργα, είτε κάνουμε ότι δεν μας αρέσουν, οι άλλοι στρατηγικοί είναι θα πούν όλοι «Α, εμείς το κάναμε». Όταν έχει πρόβλημα φταίω εγώ, όταν λυθεί και γίνει, θα υπάρχουν πολλοί που θα προσπαθούν να πούν ότι χάρη σε αυτούς έγινε. Κοιτάξτε, ο Σταύρος Μιχαηλίδης καταρχήν είναι ένας πολύ αξιοπρεπής άνθρωπος και έχω πολύ καλή προσωπική σχέση μαζί του. Κάποιοι μπορεί να πούνε αστειευόμενοι ότι ίσως έχω καλύτερη σχέση τώρα που είναι στο Πασόκ από ότι όταν ήταν στη Νέα Δημοκρατία. Έχουμε μια πολύ καλή σχέση. Είναι ένας άνθρωπος.
7: Ωραία σποντά.
6: να λέμε και αλήθειες. Είναι ένας άνθρωπος που αγαπάει το νησί. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Και ότι δουλεύει συστηματικότατα για να πιέσει για αυτά που αυτός θεωρεί ότι είναι προτεραιότητα.
8: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
9: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
10: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
11: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Συνέχεια εδώ στην εκπομπή μας και ενώ πριν σας αναφέραμε το άρθρο του Reuters που συνδέει την οικονομική κρίση και με την καταστροφή των δασών, 10 εκατομμύρια στρέμματα σε μία 20ετία. Χθες μιλήσαμε με τον πρόεδρο του Σωματείου Εργαζομένων στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Νομουχίου, τον Νίκο Κολιάρο. Ο οποίος για ακόμη μια φορά επανέλαβε ότι η πυρόσβεση και η καταστολή, δηλαδή τα πρόστιμα που μπαίνουν με τα καθάριστα οικόπεδα ή αν σε πιάσουν να βάλεις φωτιά ενώ δεν έπρεπε και είναι και σε επικίνδυνες μέρες ή εν μέσω αντιπυρικής περίοδου, δεν αρκούν. Πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον στην πρόληψη, ενώ αναφέρθηκε και στο θέμα της στελέχωσης της υπηρεσίας του. Για πάμε να τον ακούσουμε.
1: Κοιτάξτε, τα προβλήματα υπάρχουν. Έχει γίνει βέβαια μια μεγάλη προσπάθεια και από, και από τη φυσική και από την πολιτική ηγεσία μας προκειμένου να καλυφθούν κάποια προβλήματα. Έχουν έρθει κάποια αυτοκίνητα και κόσμος. Βέβαια αυτό δεν σημαίνει ότι έχουμε καλύψει τις ανάγκες μας. Πάντως με την προσπάθεια των συναδέλφων προσπαθούμε να καλύψουμε τα κενά και να μην υπάρχουν ιδιαίτερα σοβαρά προβλήματα αυτή τη στιγμή στην υπηρεσία.
2: Βλέπουμε ότι παρόλη την απαγόρευση που υπάρχει και παρόλη την κατάσταση τραγική που έζησε πέρυσι, ιδίως, υπάρχουν αρκετοί συμπολίτες μας οι οποίοι δεν συμμορφώνονται με τις οδηγίες της πυροσβεστικής. Ένα μήνυμα που θα στέλνατε στους πολίτες, προκειμένου να καταλάβουν και οι ίδιοι τι σημαίνει.
1: Το μήνυμα που πρέπει να στείλουμε και πρέπει να καταλάβουν όλοι ότι η πυροσβεστική από μόνη της δεν αρκεί. Η καταστολή, όπως ξέρετε και έχουμε πει πάρα πολλές φορές, είναι πάρα πολύ δύσκολη. Αν δεν υπάρχει πρόληψη και μέρημνα από όλους, από τους πολίτες, από τους φορείς που είναι εμπλεκόμενοι, αν ο καθένας δεν κάνει τη δουλειά του όπως πρέπει και δεν υπάρχει συνείδηση από τους πολίτες, τα προβλήματα θα εξακολουθούν να υπάρχουν και στην πρώτη φωτιά θα δείτε ότι πάλι θα υπάρχει μεγάλη καταστροφή και όλοι μετά θα κλαίμε πάνω από τα συντρίμια.
2: Εναέρια μέσα έχουμε έρθει.
1: Αυτή τη στιγμή στη στοιχείο δεν έχει έρθει ακόμα το ελικόπτερο από ό,τι γνωρίζω. Για να μην πω λάθος πληροφορία, πρέπει αυτό να το ελέγξω. Splash, splash, και θα τρελαθώ.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια. Είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια Nord Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gri με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ.

0: Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22 710 21400 και 69 77 71 2991.
1: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής TechNet Hiu. Τεχνική εταιρεία Hiu ΕΠΕ. TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
2: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την Ανακέμ ΑΕ, συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
1: Τεχνική εταιρεία TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
2: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 22710 81 380, 22710 40 280 και στο technetch@otenet.gr.
3: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
4: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
3: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
4: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
3: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
3: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
4: Υπεύθυνο σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
3: Προδοκανάκη 13.
4: Τηλέφωνο 22710 20 920.

0: Από το θέμα της πυροσβεστικής και που βρισκόμαστε, στοιχείο τουλάχιστον, όσον αφορά την στελέχωση της υπηρεσίας, τα μέσα που διαθέτει κλπ. Αφού σημειώσουμε ότι για πολλωστή μέρα είμαστε και πάλι σε υψηλό βαθμό επικινδυνότητας για εκδήλωση πυρκαγιάς, δηλαδή στην κατηγορία 3. Όσο περνάνε οι μέρες και το κλίμα γίνεται ακόμη πιο ξηρό, θα βρεθούμε και στο 4 με τα μποφόρ για να κρατούν και να διατηρούνται στα 5 μποφόρ. Πάμε να ακούσουμε και τον κύριο Λεγάτο που, όπως μας ενημέρωσε χθες και η Ευαγγελίτσα Ιαμέντα, ανακοίνωσε αφενός το έργο της Λαγκάδας για να μην πλημμυρίζει πια η περιοχή που είναι στο λιμάνι, πέριξ του λιμανιού, αλλά και την ανακατασκευή των πεζοδρομίων στην βόρεια και νότια πλευρά του λιμανιού της Χίου, του κεντρικού λιμανιού της Χίου. Για πάμε να τον ακούσουμε.
1: 2019, δυστυχώς ορίμαστε τώρα, είμαστε έτοιμοι να την τάξουμε στο καινούριο ΕΣΠΑ, περνάει από Δημοτική Επιτροπή, ήταν δύο υποέργα ουσιαστικά, το κομμάτι της παλιάς προκυμαίας και το κομμάτι στην πλευρά του Χανδρή, δηλαδή αυτά τα κομμάτια της παραλίας που δεν έχουν τα καινούργια πεζοδρόμια. Αυτά όντως είναι έτοιμη η μελέτη, έχουμε πάρει και τις αδειοδοτήσεις, η χρηματοδότηση υπάρχει στο ΕΣΠΑ και είναι ένα έργο 780.000 ευρώ. Εμείς από δύο μικρά έργα το κάναμε ένα ενίο για να περάσει και στο ΕΣΠΑ, γιατί αυτό ήταν πολύ πιο εύκολο και για την χρηματοδότηση αλλά και για τις τεχνικές υπηρεσίες. Οπότε βρισκόμαστε σε αυτή τη στιγμή σε αυτή την κατάσταση. Δηλαδή περιμένουμε να ενταχθεί το έργο στο ΕΣΠΑ. Θεωρούμε ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα, μετά από τη Δημοτική Επιτροπή που θα πάρει και ουσιαστικά την άδεια από το Δήμο,

0: Θα ξεκινήσουμε μετά την κατασκευή, τη δημοπράτηση και την κατασκευή του έργου.
1: Ουσιαστικά στο κομμάτι της νεολαίων που θα γίνουν τα αποδρόμοι, θα γίνουν από την μία πλευρά του δρόμου.
0: Σωστά.
1: Και από την άλλη, τι προβλέπετε που είναι το κομμάτι που αλλάζει το πύλε, και εκεί θα είχαμε κάποιες αναπλάσεις και αλλαγές.
0: Σωστά.
1: Ας να αποκόψουμε δηλαδή όλο αυτό μαζί.
0: Ναι, ακριβώς. Η ανάπλαση του πεζοδρομίου και στην απέναντι πλευρά, δηλαδή πέραν στην πλευρά των καταστημάτων από την πλευρά που είναι το λιμάνι, θα γίνει ανάπλαση και θα γίνει η ίδια λογική πεζοδρομίων, η ίδια αρχιτεκτονική βασιλότητα, όπως είναι τα πεζοδρόμια και ακριβώς της απέναντι πλευράς. Στην πλευρά του Χάντρη είναι μόνο από την πλευρά των καταστημάτων, γιατί από εκεί είναι το παρτέρι, το οποίο ήδη υπάρχει ανάπλαση, οπότε δεν πειράζεται καθόλου αυτό το κομμάτι.
1: Μιλάμε και για διαπλάτηση. Το μήκος
0: είναι
1: τα πλευρά του πεζοδρόμια στην κεντρική πλευρά του λιμανιού.
0: Στην παλιά προκυμαία, όντως, αλλάζει και το φάρδος του πεζοδρομίου για να γίνει ουσιαστικά όπως το πεζοδρόμιο στο κεντρικό κομμάτι. Οπότε θα υπάρχει και χώρος για τραπεζοκαθίσματα και θα είναι και διαφορετικά και για τους πεζούς. Θα υπάρχει και η γραμμή των τυφλών που αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει, δυστυχώς, στα αυτά τα κομμάτια. Οπότε νομίζουμε ότι θα είναι πλέον το λιμάνι θα είναι μια ολοκληρωμένη παρέμβαση αυτή και θα υπάρχει και μια ομοιομορφία σε όλες τις πλευρές του λιμανιού.
1: Και δεν θα υπάρχει θέση στάθμευση.
0: Θα υπάρχουν θέσεις στάθμευσης, φυσικά όχι τόσες όσες υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Γιατί αυτή τη στιγμή όλη η παλιά προκυμαία είναι θέσεις στάθμευσης. Με την δημιουργία των πεζοδρομίων σαφώς θα μειώθουν.
1: Και λέω εδώ, είχατε πει ότι θα ξαναμορφωθείτε σε μια διαδικασία να δείτε εκ νέου το κομμάτι των διαβάσεων σε όλο το μήκος της προκυμαίας. Mm-hmm. Εκεί έχει γίνει κάτι με δεδομένο ότι είμαστε ήδη στην καλοκαιρινή περίοδο. Βλέπουμε κάποιες διαβάσεις ότι έχουν ξεδιάσει. Έχουμε κόσμο επισκέπτες ότι δεν γνωρίζουν ακριβώς τα σημεία όπως τα γνωρίζουμε εμείς.
0: Σωστά, πολύ ωραία ερώτηση. Όντως, οι διαβάσεις που υπάρχουν από την πλευρά του Χανδρή έως και το Λαμπούσολα και από το Λαμπούσολα μέχρι και το Plan B, αυτό το κομμάτι του δρόμου, υπάρχουν πάρα πολλές διαβάσεις, ιδιαίτερα στην ευθεία του ξενοδοχείου Χανδρής. Υπάρχουν 5 διαβάσεις, αν θυμάμαι καλά, οι οποίες ουσιαστικά θα παραμείνουν μόνο οι 2. Απλά οι διαβάσεις οι οποίες έχουν τοποθετηθεί, θυμίζω, τοποθετήθηκαν το 24, είναι θερμοκολλητικές διαβάσεις, οι οποίες αν αυτή τη στιγμή περάσετε, ήδη υπάρχουν. Όντως, όταν βρέχει είναι τέλειες γιατί είναι καθαρές. Δυστυχώς τώρα θα ξεκινήσουν να καθαρίζονται από την επόμενη εβδομάδα. Θα μειωθούν από 5 σε 2 στο Χανδρή. Υπάρχουν μόνο 2 σημεία. Ήδη με την ανακατασκευή που κάναμε με τους κυβόληθους και τοποθετήσαμε νέα κολονάκια, έχουμε βάλει κολονάκια στις διαβάσεις που θα καταργηθούν και έχουμε αφήσει και πεζοδιάβαση και έχει χαμηλώσει και το επίπεδο του πεζοδρομίου σε αυτό το συγκεκριμένο σημείο, ώστε να φαίνεται ποια είναι η διάβαση. Όμως, δυστυχώς δεν έχουμε ξεκολλήσει ακόμα τις διαβάσεις, οι οποίες σας λέω αυτές έχουν συγκολληθεί με 1000 βαθμούς Κελσίου και πρέπει να γίνει πάλι η ίδια διαδικασία και αυτό απαιτεί ότι πρέπει να γίνει ώρες που να μην υπάρχει διέλευση ούτε οχημάτων αλλά ούτε κοινού για να μπορούν να ξεκολλήσουν και να επανέλθει στη φυσιολογική κατάσταση. Και από την πλευρά λοιπόν του ΕΣΚΟ μέχρι και το Plan B, οι διαβάσεις αυτή τη στιγμή, αν θυμάμαι καλά, είναι 6 και θα παραμείνουν 3 σε συγκεκριμένα σημεία. Ιδιαίτερα αυτή η οποία είναι πάνω στο ΕΣΚΟ, που είναι ακριβώς πάνω στη στροφή που θυμίζω ότι είχαμε και εκείνο το ατύχημα, καταργείται, ήδη δηλαδή έχουν μπει κολονάκια και θα μπει και μάλλον και άλλη σιδούλα εκεί σε αυτό το σημείο, διότι είναι πραγματικά επικίνδυνη λόγω του ότι είναι πάνω ακριβώς στη στροφή όπως έρχεσαι από το Χανδρή, δηλαδή προς στο Plan B και αυτή θα καταργηθεί άμεσα.
2: Ακούσαμε λοιπόν τον κύριο Λεγάτο, τον πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου, να μας μιλάει όχι μόνο για την ανακατασκευή των πεζοδρομίων βόρεια και νότια του κεντρικού λιμένα, αλλά και για τις διαβάσεις. Η αλήθεια είναι ότι η προκυμαία της Χίου πρέπει να έχει καμιά δεκαπενταριά διαβάσεις, που είναι ανεπίτρεπτο γιατί καταστρατηγεί και την ίδια την έννοια της διάβασης. Μακάρι αυτά τα έργα να γίνουν λίγο γρήγορα. Δελτίο ειδήσεων και ξαναγυρίζουμε.
3: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
4: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 24 Ιουνίου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Μετά από αρκετή προσπάθεια, αλήθεια, η διοίκηση του νοσοκομείου εδέησε να καθαρίσει χθες χώρο ιδιοκτησίας του Σχελίτσιου που στέγαζε για χρόνια το μαιευτήριο του νησιού στην οδό Μιχαήλ Βανού και το οποίο βρίσκονταν πνιγμένο στα μπάζα και τα σκουπίδια. Ο χώρος πλέον είναι καθαρός, ενώ παραμένει βέβαια σε χρόνια εκκρεμότητα το θέμα της τεράστιας αναξιοποίητης περιουσίας του νοσοκομείου που παραμένει στα αζήτητα την ώρα που το νοσοκομείο περιφέρει δίσκο κυρίως τους σιώτες ομογενείς για την ενίσχυσή του. Μία νέα γυναίκα, 36 ετών, γιατρός του ΕΚΑΒ, έχασε χθες τη ζωή της στη Μυτιλίνη μετά από επιπλοκές που παρουσιάστηκαν μετά τον τοκετό της. Το νησί που αναφέρεται στην τραγική αυτή είδηση σημειώνει ότι επικοινώνησε με τη διοίκηση του νοσοκομείου Μυτιλίνης, ωστόσο κανείς δεν θέλησε να κάνει κάποια δήλωση, ενώ όλοι δήλωναν συγκλονισμένοι από την κατάληξη που είχε το συγκεκριμένο περιστατικό. Η Ναυτιλιακή Λέσχη Χίων κατέθεσε στο Δήμο Χίου πρόταση να δημιουργηθεί ναυτιλιακό κέντρο στο γνωστό αμαρτωλό και εγκατελειμμένο τσιμεντοκητείο της Οδού Λάδης. Από μιας πλευράς, σημειώνει η αλήθεια που αναφέρεται στην πρόταση, δείχνει την αναγκαιότητα δημιουργίας ναυτιλιακού κέντρου στο νησί μας, αλλά δεν ξέρουμε αν η Ναυτιλιακή Λέσχη Χίων έχει τόσο υπομονή που απευθύνεται στο Δήμο Χίου που κινείται με τις γνωστές ταχύτητες δημοτικού κήπου. Το φθινόπωρο αναμένεται να ξεκινήσει το έργο για την αντιπλημμυρική προστασία της Λαγκάδας μετά την έγκριση που έλαβε από τη χθεσινή συνεδρίαση της Λιμενικής Επιτροπής. Όπως είπε ο πρόεδρος της Επιτροπής, Παντελής Λεγάτος, το Λιμενικό Ταμείο θα είναι έτοιμο το καλοκαίρι να δημοπρατήσει το έργο ύψους 270.000 ευρώ που θα θωρακίσει τη Λαγκάδα από πλημμυρικά φαινόμενα λόγω των ανέμων και της αύξησης της στάθμης της θάλασσας. Την καθιερωμένη ανακοίνωση περικοπών ορών και εκπεριτροπής ιδροδότησης περιοχών εξέδωσε η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Χίου. Παρά τις αυξημένες βροχοπτώσεις και με δεδομένο ότι τα έργα συλλογής νερού για τους καλοκαιρινούς μήνες στο νησί της Χίου είναι έτοιμα, αλλά δεν λειτουργούν, η Δημοτική Επιχείρηση δια του Προέδρου της ανακοινώνει τα συνήθη, προτρέποντας ακόμη και αυτούς που έχουν αυτή τη στιγμή αδιάλειπτη παροχή νερού καθόλου το 24ωρο να βάλουν τεπόζιτα. Την ομοιομορφία σε όλο το μήκος του λιμανιού της Χίου επιδιώκει το Λιμενικό Ταμείο με την κατασκευή πεζοδρομίων και στην Οδό Νεωρίων, έργο που σχεδιάζεται την τελευταία πενταετία. Όπως είπε ο πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου, Παντελής Λεγάτος, η μελέτη ολοκληρώθηκε και αναμένει την έγκριση της Δημοτικής Επιτροπής προκειμένου να ενταχθεί στο ΕΣΠΑ και να διεκδικήσει χρηματοδότηση ύψους 780.000 ευρώ. Σύμφωνα με τον ίδιο, στην Οδό Νεωρίων προβλέπεται η διαπλάτηση των πεζοδρομίων έξω από τα καταστήματα, όπως είναι το κεντρικό και νότιο τμήμα της Λεωφόρου Αιγαίου, καθώς και στο νότιο τμήμα στο ύψος του ξενοδοχείου Χανδρής. Την Παρασκευή 26 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών, επέλεξαν οι εργαζόμενοι στα κέντρα πρόληψης για την προκήρυξη απεργίας, διαμαρτυρώμενοι για το αβέβαιο μέλλον των συγκεκριμένων δομών, ζητώντας μεταξύ άλλων θεσμική αναγνώριση και ενίσχυση των κέντρων πρόληψης ως εγκεκριμένων φορέων και βασικών πυλώνων της δημόσιας πολιτικής πρόληψης και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας. Όπως τονίζουν, η πρόληψη των εξαρτήσεων δεν είναι προϊόν με ημερομηνία λήξης, είναι δικαίωμα της κοινωνίας, είναι υποχρέωση της πολιτείας. Και σήμερα Τετάρτη προβλέπεται υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία κινδύνου 3 για την περιοχή μας σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Το σοβαρό πρόβλημα της υπογεννητικότητας, γνωστό και ως δημογραφικό, που μετατρέπει την Ελλάδα σε χώρα γερόντων, εξετάζει η μερίδα που θα πραγματοποιηθεί το απόγευμα της Παρασκευής στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο με τη συνεργασία και της Ελληνικής Εταιρείας Αγωγής Υγείας Παράρτημα Χίου, με τον πρόεδρο της Γιώργο Μαρή να καλεί τους πολίτες να ενημερωθούν από μια σειρά καταξιωμένων επιστημόνων. Ό,τι δεν γίνεται, φταίω εγώ. Ό,τι γίνεται, το κάναμε μαζί. Πανταχού παρόντα και αξιοπρεπή χαρακτηρίζει τον Σταύρο Μιχαηλίδη ο συνάδελφός του βουλευτής Νότης Μηταράκης. Θεωρεί απαραίτητη μία τρίτη αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας. Αναρωτιέται αν έχουμε συνειδητοποιήσει τι σημαίνει άφιξη 13.000 Τούρκων επισκεπτών το Μάιο. Είναι σίγουρος ότι μέχρι το 2027 θα έχουν τελειώσει στο νησί μας όλα τα μεγάλα έργα. Αυτά και άλλα πολλά ενδιαφέροντα καταθέτει ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης στο Γιάννη Τζούμα την 5η σε 7 το απόγευμα και σε 11 το βράδυ στην εκπομπή Αυτοπροσώπος στην Αλήθεια TV. Αύριο 5η από τις 9 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία με την υποστήριξη της Τράπεζας Αίματος Ενορίας Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Ελάτης στο χώρο της αιμοδοσίας στο νοσοκομείο. Με απόφαση του Λιμενάρχη Χίου από το Σάββατο 27 Ιουνίου έως και τις 5 Σεπτεμβρίου κάθε Σάββατο από τις 8 το βράδυ έως τις 2 τα ξημερώματα της Κυριακής η παραλιακή οδός στο λιμάνι θα κλείνει στο ένα ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση από το Τελωνείο Χίου προς το ξενοδοχείο Χανδρής από τη συμβολή των οδών Κανάρι με λεωφόρος Αιγαίου έως και την αρχή της οδού Κοκάλη με σκοπό την ασφάλεια του αυξημένου αριθμού πεζών και τουριστών που λόγω της θερινής περιόδου κάνουν χρήση της προκυμαίας. Στο πλαίσιο προγραμματισμένων εργασιών του έργου δικτύου οπτικών ινών, η εταιρεία Πυλώνας ενημερώνει για το πού θα πραγματοποιούνται εργασίες. Αύριο 5η στις οδούς Συναδεινού, πρώτη πάροδο Συναδεινού, Χαβιάρα Αγίου Φωτίου. Παρασκευή 26 Ιουνίου στις οδούς Αγίου Φωτίου και Γεωργίου Βοριά και τη Δευτέρα 29 Ιουνίου στην οδό Ινουσών. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο 5η 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο αντιλιοστάσιο φράγματος Καλαμωτής, περιοχή Μαυροθέρη, πλησίων φράγματος, φωτοβολταϊκό πάρκο περιοχής. Το Κοινοφελές Ίδρυμα Μαρία Τσάκος διοργανώνει εκδήλωση αφιερωμένη σε έναν από τους σπουδαιότερους εκφραστές του ελληνικού τραγουδιού, τον Γρηγόρη Μπιθικότσι. Η εκδήλωση με τίτλο «Γρηγόρης Μπιθικότσις 1922-2005 και πατέρας και μύθος» θα πραγματοποιηθεί σήμερα Τετάρτη 9 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο στον αύλιο χώρο του Ιδρύματος. Η βραδιά θα εμπλουτιστεί με σπάνιο αρχαιακό υλικό και δραματοποιημένες αφηγήσεις από την κόρη του Άννα Μπιθικότσι προσφέροντας μια σπάνια κατάθεση ψυχής για τον άνθρωπο πίσω από το μύθο. Η καλοκαιρινή εκδήλωση των τμήματων ενόργανης ρυθμικής και ακροβατικής γυμναστικής της ΠΕΚΕΒ και του γυμναστηρίου Μελέκους θα πραγματοποιηθεί σήμερα σε 7.30 το απόγευμα στο κλειστό γυμναστήριο Χίου. Στην εκδήλωση θα συμμετάσχει επίσης τμήμα γυμναστικής του Συλλόγου Πρόοδος Καλλιμασιάς. Η κινηματογραφική λέσχη Χίου θα προβάλλει σήμερα Τετάρτη 9 το βράδυ στο Περιβόλι στον Κάμπο τη δραματική γερμανική ταινία του 2025 στο νησί του Αμρούμ σε σκηνοθεσία Φατή Χακίν. Φέτος γιορτάζουμε την 22η επέτειο από την καταστροφή των ψαρών και το ολοκαύτωμα της Μαύρης Δράχης. Οι εκδηλώσεις κορυφώνονται το Σάββατο 27 και την Κυριακή 28 Ιουνίου και ξεκινούν αύριο 5η στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα πολιτιστικών εκδηλώσεων με έκθεση φωτογραφίας του Δημήτρη Ταλιάνη με τίτλο «Ψαρά, ο τόπος, ο μικρός, ο μέγας» και προβολή ντοκιμοντέρ «Το ταξίδι της δόξας των ψαρών». Στις 9 το βράδυ θα ακολουθήσει αφιέρωμα στα τραγούδια της θάλασσας και των ναυτικών. Συναυλία με τον κορυφαίο σολίστ της κιθάρας Μανώλη Ανδρουλιδάκη με τίτλο «Θαλασσογραφίες». Την Παρασκευή 26 Ιουνίου μουσικοθεατρική παράσταση από τη χοροδία ενηλίκων του Δήμου Ηρωικής Νίζου Ψαρών με τίτλο «Στις Λοξάνδρα στην Αυλή». Το Σάββατο 27 Ιουνίου 7.30 το απόγευμα πανηγυρικός εσπερινός στα εκκλησάκια της Μαύρης Δράχης χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Χίου Ψαρών Κινουσών κυρίου Μάρκου και σε 9 και 4 στην πλατεία Ηρώων Ολοκαυτώματος απαγγελίες ποιημάτων και παραδοσιακή χορία από τα χορευτικά τμήματα του Συλλόγου Κωνσταντίνος Κανάρης. Ακολουθούν λαμπαδιδρομία, παρουσίαση του χρονικού του Ολοκαυτώματος, αναπαράσταση της ανατίναξης της πυρητιδαποθήκης, ρήψη πυροτεχνημάτων. Τέλος την Κυριακή στις 7 το πρωί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου, ο Όρθρος και η Αρχιερατική Θεία Λειτουργία και στις 10.30 το πρωί δοξολογία. απολογία για το ολοκαύτωμα των ψαρών. Εκφώνηση του πανηγυρικού της ημέρας από τον Νικόλο Αρχοντό, πρόεδρο της Αδελφότητας Ψαριανών. Στις 11 και 4, τρισάγιο στο χώρο που υπήρχε η οικία του Κωνσταντίνου Κανάρη και σε 9 το βράδυ στην πλατεία Ηρώων Ολοκαυτώματος, συναυλία από τη στρατιωτική ορχήστρα της 96 ΑΦΤΕ. Για 14η συνεχή χρονιά, το Διανυσιωτικό Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Αιγαίου Σινεμάθεια δημιουργεί γέφυρες όχι μόνο ανάμεσα στα νησιά του Αιγαίου, αλλά και ανάμεσα σε σχολεία του ελληνισμού της Διασποράς, όπου έχει επεκταθεί η εμβέλειά του τα τελευταία 4 χρόνια. Το φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί από αύριο 5η έως και το Σάββατο 27 Ιουνίου στο Ομήριο από τις 6 το απόγευμα, με παράλληλη έκθεση συνοδευτικής αφίσας. Στο πλαίσιο του πολιτιστικού προγράμματος της Δημοτικής Κοινότητας Καρδαμήλων σε συνεργασία με το ΚΔΑΠ Καρδαμήλων θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 26 Ιουνίου στις 10 το πρωί εκπαιδευτική δράση στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Καρδαμήλων. Ο Σύλλογος Φίλων Θεάτρου και Τέχνης Χίου Παρασκήνιο 18 ανοίγει το βεστιάριό του και καλεί στο πρώτο του υπαίθριο παζάρι την Παρασκευή 26 Ιουνίου 6 το απόγευμα με 9 το βράδυ και το Σάββατο 27 Ιουνίου 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι στην Οδό Μητροπολίτη Πλάτωνος και Δωροθέου Πρωίου στο στενό της Πιπερόριζας. Ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος και το Χορευτικό Συγκρότημα Βολισσού Όμηρος διοργανώνουν την τρίτη συνάντηση στα βήματα της παράδοσης, μια πολυθεματική βραδιά αφιερωμένη στην πολιτιστική μας κληρονομιά, την Κυριακή 28 Ιουνίου, 8 το βράδυ, στο χώρο του κτήματος Ινοποιείου Κεφάλα. Την Κυριακή 28 και τη Δευτέρα 29 Ιουνίου σε 9 το βράδυ, η θεατρική ομάδα Βλέα του φιλοπρόδου Μίλου Βροντάδου δίνει παράσταση στον ΦΟΒ με το έργο «Και το παραμύθι δεν τελείωσε» του μεξικανού συγγραφέα Όντιν Τουμπέιρον σε σκηνοθεσία της Νίτσας Κλουβά. Για πρώτη φορά στοιχείο θα διεξαχθεί το ερχόμενο Σαββατοκύριακο το πρώτο ανοιχτό τουρνουά σκάκι με διεθνή αξιολόγηση, στο οποίο αναμένεται να πάρουν μέρος καταξιωμένοι σκακιστές από τη χώρα μας, κυρίως από τα γειτονικά νησιά όπως Λέσβο, Σάμο, Ικαρία, καθώς και από την Αθήνα αλλά και από την Τουρκία. Θα συμμετέχουν περίπου 70 σκακιστές, ανάμεσά τους και μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα στην Ελλάδα όπως η Δημήτρης Αλεξάκης, Σπύρος Καπνίσης, Αλέξανδρος Παπασημακόπουλος, Εκατερίνη Παυλίδου και Χρήστος Ζιγούρης. Με θρησκευτική λαμπρότητα θα τιμηθεί και φέτος η εορτή του πρωτοκορυφαίου Αποστόλου Παύλου τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 7 το απόγευμα στην πλατεία Ναυτοσύνης Συνουσών, όπου θα τελεστεί μέγας αρχιερατικός εσπυρνός. Θα ψάλει ο χορός του Συλλόγου Ιεροψαλτών Χίου. Η ΠΕΚΕΒ σε συνεργασία με το Δήμο Χίου διοργανώνει το τρίτο φεστιβάλ τέχνης το Σάββατο 27 και την Κυριακή 28 Ιουνίου στις ναυταθλητικές εγκαταστάσεις της στον Όρμολο με ώρα έναρξης 7 το απόγευμα. Το διήμερο φεστιβάλ φιλοδοξεί να προσφέρει σε μικρούς και μεγάλους ένα πλούσιο πρόγραμμα πολιτιστικών, καλλιτεχνικών και ψυχαγωγικών δράσεων, συνδυάζοντας την τέχνη, τον χορό, το θέατρο, τη μουσική και τη δημιουργικότητα. Η θεατρική ομάδα του Εκπολιτιστικού Σωματείου Καλαμασιάς «Η Πρόοδος» παρουσιάζει τη νέα της παραγωγή με τίτλο «Πέρα από κάθε λογική αμφιβολία» την Κυριακή 28 Ιουνίου 9.30 το βράδυ στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Καλαμασιάς. Την Κυριακή 28 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στην πλατεία Πύργος του Νεχωρίου θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση «Καμάρι 2026, 18η συνάντηση συγκροτημάτων παραδοσιακού χορού» από τον Πολιτιστικό Επιμορφωτικό Σύλλογο Νεχωρίου Χίου Άγιος Μινάς. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η φετινή συμμετοχή του μουσικοχορευτικού συγκροτήματος Ιστιαίας Αθανάσιος Κορφιάτης, το οποίο φιλοξενείται στη διοργάνωση και αναμένεται να παρουσιάσει χορούς και μουσικές παραδόσεις της περιοχής του. Παράλληλα στη σκηνή θα ανέβουν τα παιδικά και ενήλικα χορευτικά τμήματα του Πολιτιστικού Επιμορφωτικού Συλλόγου Νεχωρίου Χίου Άγιος Μινάς, ενώ συμμετοχή θα έχουν ο Πολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος Βασιλονίκου, ο Σύλλογος Ημυροδάτη Χίους και ο Σύλλογος Χίεν Χορό. Η παιδική χοροδία Χίου παρουσιάζει την καλοκαιρινή της παράσταση με τίτλο «Ταξίδι στη Μεσόγειο» την 3η 30 Ιουνίου 7.30 το απόγευμα στον προάβλιο χώρο του Ναυτικού Μουσείου. Οι μικροί χοροδοί θα ταξιδέψουν τους θεατές από λιμάνι σε λιμάνι, ερμηνεύοντας ένα χαρακτηριστικό τραγούδι από κάθε τόπο της Μεσογείου. Διένθεση χοροδίας Φέδρα Γιαννέλου, στο πιάνο η Εβίτα Μανιατοπούλου. Η χοροδία Χίου παρουσιάζει μια βραδιά γεμάτη ήχους, εικόνες και τραγούδια από την εποχή που το ραδιόφωνο ήταν η καρδιά κάθε σπιτιού, την Παρασκευή 3 Ιουλίου 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Καστρομινά. Η μουσικοθεατρική παράσταση Νύχτα Ραδιοφώνου σε διεύθυνση Φέδρας Γιαννέλου και σκηνοθεσία Λένιας Ξενάκη θα μας ταξιδέψει στις δεκαετίες του 1960 και του 1970, τότε που οι φωνές των ερμηνευτών και οι μελωδίες των συνθετών ένωναν τους ανθρώπους στα μεσαία κύματα. Χορηγός επικοινωνίας της εκδήλωσης είναι η Αλήθεια. Φέτος το Διεθνές Φεστιβάλ Μουσικής συμπληρώνει 10 χρόνια δημιουργικής παρουσίας. Το θέμα του είναι η Μεσόγειος, η θάλασσα που εδώ και αιώνες ενώνει πολιτισμούς, γλώσσες, μνήμες και μουσικές παραδόσεις. Θα πραγματοποιηθεί από τη Δευτέρα 6 Ιουλίου έως την 5η 9 Ιουλίου και αποτελεί μια γιορτή μουσικής, παιδείας και πολιτισμού με επίκεντρο τυχείου και ανοιχτό ορίζοντα τον κόσμο. Η αυλή του φεστιβάλ ανοίγει τη Δευτέρα 6 Ιουλίου 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης με τη συναυλία «Στα κύματα της Μεσογείου». Στη συναυλία συμμετέχουν η διεθνώς αναγνωρισμένη τραγουδίστρια Γκάντας Μπέιρ, ο Παντελής Θαλασσινός και νέοι χιώτες μουσική υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του Κυριάκου Καλαϊτζίδη. Στο πρόγραμμα συμμετέχει επίσης η χοροδία των χρωμάτων με διδασκαλία της Ελευθερίας Λυκοπάντη, ενώ τον σχεδιασμό ήχου υπογράφει ο Λεωνίδας Παλάσκας. Την 3η 7 Ιουλίου το φεστιβάλ μεταφέρεται στον κάμπο της Χίου με τη δράση «Ακούγοντας τη Μεσόγειο», ήχοι, μνήμες, σκηνές, διαδρομές. Η βραδιά θα ξεκινήσει στις 8 παρατέταρτο με περιήγηση και ξενάγηση στα στενά του κάμπου από τον ξεναγό Θωμά Καραμουσλή. Από τις 9 θα ακολουθήσουν εισηγήσεις που θα φωτίσουν τη σχέση της μουσικής με την ιστορία, την τοπικότητα, την ταυτότητα και τη συλλογική μνήμη. Η βραδιά θα ολοκληρωθεί στις 10 το βράδυ με χιώτικες γεύσεις, καθώς καθηγητές και μαθητές του Τμήματος Μαγειρικής Τέχνης της ΔΥΠΑ, πρώην ΟΑΕΒ, θα ετοιμάσουν και θα προσφέρουν λιχουδιές της χιώτικης κουζίνας. Την 5η 9 Ιουλίου 8.30 το βράδυ στον Άγιο Παντελεήμονα στο Μονοδέντρε θα παρουσιαστεί η παράσταση «Μεσόγειος, μια θάλασσα, χίλιες φωνές». Η παράσταση δεν αποτελεί μια απλή αφήγηση αλλά ένα βιωματικό ταξίδι στον κοινό πολιτισμικό κώδικα των λαών της Μεσογείου με στόχο να αναδειχθεί η θάλασσα αυτή ως ένας χώρος που διαχρονικά ενώνει περισσότερο από ό,τι χωρίζει τους λαούς που ζουν γύρω από αυτήν. Την παράσταση θα παρουσιάσει ο αφηγητής Κωνσταντίνος Βόλης, αναβιώνοντας την παράδοση του παραμυθά και του τροβαδούρου, στοιχεία που συνδέονται με την ταυτότητα της Χίου ως διαχρονικού σταυροδρομίου πολιτισμών. Η ελληνική εταιρεία Παιγνιοθήκη σε συνεργασία με τον Μορφωτικό Εκπολιτιστικό Αθλητικό Σύλλογο Νενήτων Ιβοκαριά και τον Πολιτιστικό Επιμορφωτικό Σύλλογο Νεχωρίου Άγιος Μινάς καλούν τα παιδιά να παίξουν. Την 3η 7 Ιουλίου 6 το απόγευμα με 8.30 στα Νένητα στο προάβλιο του Δημοτικού Σχολείου και την 5η 9 Ιουλίου 6 το απόγευμα με 8.30 το βράδυ στο Νεχώρι στην κεντρική πλατεία Νεχωρίου Πύργος. Και πάμε σε αθλητικές ειδήσεις. Ο αθλητής του Χίος Καράτε Academy, Πέτρος Δημητρακόπουλος, πήρε τη δεύτερη θέση στο Μεσογειακό Πρωτάθλημα Καράτε που διεξήχθη στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Για τα προημιτελικά της Silver Link του πρωταθλήματος Πόλο Παιδών, ο Ναυτικός Όμιλος Χίου θα αντιμετωπίσει τον Μήλωνα. Οι αγώνες θα διεξαχθούν στην Αθήνα 4 και 5 Ιουλίου. Στο ποδόσφαιρο, ο Κανάρης Νενήτων απέκτησε τους αμυντικούς Παναγιώτη Πανταζή και Σιδερή Σωτηράκη που έπαιζαν σε Βαρβασιακό και Δάφνη αντίστοιχα. Η Αναγέννηση Θηλοποταμίου απέκτησε τον αμυντικό Λευτέρη Παπαλάνη που έπαιζε στον Ποσειδώνα. Και συνεχίζουμε με την πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Τετάρτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρεια κατέμφθηση με ένταση 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς και η υγρασία από 25 έως 47%. Αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι έθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς και η υγρασία από 27 έως 60%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα στην πόλη της Χίου διημερεύουν έως 9 το βράδυ τα φαρμακεία Μπαλακίτσι Κασαπάκη στην οδό Καλουτά 157 στο νοσοκομείο και Τσιλίμη στην Απλοταριάς 22, ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Καλέργη στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 10. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο του Αγαπητού Βασιλάκη και στα Θημιανά του Θεμιστοκλή Ιωαννίδη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα το 1813, μνήμη του Οσίου Αθανασίου του Πάριου, ανακηρύχθηκε τοπικός Άγιος. Σαν σήμερα στοιχείο το 1963, με το έργο «Η Μουσίτσα» με την Αλίκη Βουγιουκλάκη εγκαινιάζεται ο κινηματογράφος «Απόλλων» ιδιοκτησίας Μάρκου Ματθαίου στην Ινούσα.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
5: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινεργια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
6: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
7: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
6: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
7: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
7: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
8: 14ο Φεστιβάλ Σινεμάθια 2026. 43 μαθητικές ταινίες από όλο το Αιγαίο και τα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού κεντρούν μνήμη, ευαισθησία, πολιτιστική κληρονομιά. 5η 25 έως και το Σάββατο 27 Ιουνίου 2026 στο Ομίλιο Πνευματικό Κέντρο Δημοχείου. Διοργάνωση Έθος Αιγαίου. Σχολικές δραστηριότητες Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου. Συνδιοργάνωση Δήμος Χίου.
9: Ο πολιτισμός έχει δύναμη. Τώρα ο πολιτισμός έχει τη δύναμη να παίξει έναν ευεργετικό ρόλο στην ψυχική υγεία. Με την καινοτόμη πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού, που ανοίγει τον δρόμο για την καλύτερη φροντίδα, συμπερίληψη και αποκατάσταση των ψυχικά ευάλωτων συνανθρώπων μας. Πρόγραμμα Πολιτιστική Συνταγογράφηση. Υπό την επιστημονική εποπτεία του ΕΠΥΨΗ και με τη συνεργασία πολιτιστικών φορέων, καλλιτεχνών και επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Μάθετε περισσότερα στο artonprescription.gr. Υπουργείο Πολιτισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer. Την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
1: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
2: Τι λες ρε Μπούμπι, σαν τι να λέω.
1: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
2: Όχι Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
1: Και τι λέτε.
2: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
1: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
2: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
1: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
3: Τάκης και Μπούμπης.
4: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
0: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
5: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
0: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
5: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
0: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
5: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
0: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
5: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
0: Τηλέφωνο 22710 41 287.
5: E-shop alphapbooks.gr.
6: Ό,τι δεν γίνεται, φταίω εγώ. Ό,τι γίνεται, το κάναμε μαζί. Πανταχού παρόντα και αξιοπρεπή χαρακτηρίζει τον Σταύρο Μιχαηλίδη, ο συνάδελφός του βουλευτής Νότης Μηταράκης. Θεωρεί απαραίτητη μία τρίτη αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας. Αναρωτιέται αν έχουμε συνειδητοποιήσει τι σημαίνει άφιξη 13.000 Τούρκων επισκεπτών το Μάιο. Είναι σίγουρος ότι μέχρι το 2027 θα έχουν τελειώσει στο νησί μας όλα τα μεγάλα έργα. Αυτά και άλλα πολλά ενδιαφέροντα καταθέτει ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης σε μία εφόλιστη ύλη συνέντευξής του στο Γιάννη Τζούμα την 5η στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην εκπομπή Αυτοπροσώπος στην Αλήθεια TV.
7: Όσο γίνεται το αεροδρόμιο, για ό,τι καθυστερεί στοιχείο, φταίει ο Μηταράκης. Όταν τελειώνουν τα έργα, είτε κάνουμε ότι δεν μας αρέσουν, η άλλη στρατηγική είναι θα πούν όλοι, α, εμείς το κάναμε. Όταν έχει πρόβλημα, φταίω εγώ. Όταν λυθεί και γίνει, θα υπάρχουν πολλοί που θα προσπαθούν να πούν ότι χάρη σε αυτούς έγινε. Κοιτάξτε, ο Σταύρος Μιχαηλίδης καταρχήν είναι ένας πολύ αξιοπρεπής άνθρωπος. Και έχω πολύ καλή προσωπική σχέση μαζί του. Κάποιοι μπορεί να πούνε αστειευόμενοι ότι ίσως έχω καλύτερη σχέση τώρα που είναι στο Πασόκ από ότι όταν ήταν στη Νέα Δημοκρατία. Έχουμε μια πολύ καλή σχέση. Είναι ένας άνθρωπος.
8: Ωραία σποντά.
7: να λέμε και αλήθειες. Είναι ένας άνθρωπος που αγαπάει το νησί. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Και ότι δουλεύει συστηματικότατα για να πιέσει για αυτά που αυτός θεωρεί ότι είναι προτεραιότητα.
8: μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Οι περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
9: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
10: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
11: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
12: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
13: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
14: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
15: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

0: αυτό λοιπόν, είμαστε 19 λεπτά πριν από τις 2. Και ήρθε η ώρα της Βαγγελίτσας.
1: Σου είπα ότι δεν μου αρέσει έτσι όπως
0: γιατί,
1: το λες.
0: Γιατί, το, δεν
1: γιατί
0: το λέω απαιτητικά.
1: Ήρθε η ώρα.
0: Ήρθε η ώρα του Γιάννη Βαλαόρα λένε.
1: Τέλος πάντων.
0: Τέλος
1: ας υποθέσουμε ότι δεν θα χρειαστεί να επιβεβαιωθείς ότι ήρθε η ώρα.
0: Τι παίζει σήμερα.
1: Τι παίζει σήμερα.
0: Στην ηθησιογραφία βέβαια.
1: Ναι. Καλά πραγματάκια.
0: Καλά πραγματάκια.
1: Ναι.
0: Δηλαδή,
1: έχουμε καταρχάς μία δήλωση από τον Αντιδήμαρχο Αθλητισμού, τον Γιώργο Χρυστάκη, η οποία αναφέρει, θυμάσαι, όλες αυτές τις ιστορίες που, και τις συζητήσεις που έγιναν σε νεκρό χρονικό διάστημα αναφορικά με την παραχώρηση του Δημοτικού Σταδίου για τις συναυλίες, ότι πρέπει να υπάρχουν κανόνες, ότι πρέπει ο Δήμος να παίρνει κάποια χρήματα.
0: Δεν είναι λάθος.
1: Φέτος λοιπόν αποφασίστηκε, είναι ένα θέμα που έρχεται στη Δημοτική Επιτροπή, αποφασίστηκε να καθοριστεί ένα συγκεκριμένο αντίτιμο, ένα ποσό, όχι επί των εισπράξεων όπως γινόταν σε κάποιες άλλες φορές, με δεδομένο ότι ο Δήμος δεν μπορεί να ελέγξει ούτε τα εισιτήρια που κόπηκαν, ούτε τέλος πάντων μπορεί να έχει μια εικόνα. Οπότε αποφασίστηκε το Δημοτικό Στάδιο Χ, όταν πρόκειται να παραχωρηθεί για συναυλίες που θα έχουμε, 5, 6, 7 κάτι συναυλίες θα έχουμε εκεί πέρα το καλοκαίρι, να υπάρχει ένα συγκεκριμένο ποσό, λογικό. Τουλάχιστον αυτό τόνισε ο Αντιδήμαρχος, που θα εισπράττει ο Δήμος για να παραχωρήσει το στάδιο για συναυλίες, συν και κάποιοι άλλοι όροι που αφορούν και την ασφάλεια και προϋποθέσεις που προβλέπει ο νόμος. Δηλαδή θα γίνει ένα πιο σφιχτό πλαίσιο παραχώρησης του Δημοτικού Σταδίου για φέτος.
0: Τους οποίους όρους θα πρέπει να εφαρμόζει αυτός που διοργανώνει τη συναυλία.
1: Ακριβώς. Και βέβαια κάποιος από το Δήμο να τηρεί και να επιτηρεί.
0: Το λέω γιατί το ποσό δεν έχει να κάνει με αυτό.
1: Το ποσό είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Απλά θα δοθεί με αντίτιμο και με συγκεκριμένο πλαίσιο.
0: Γιατί μέχρι τώρα δεν δίνονταν με αντίτιμο.
1: Ναι, αλλά ήταν επί των εισπράξεων, επί των εισιτηρίων.
0: Και δεν μπορούσε να ελέγξει τις εισπράξεις.
1: Ήταν κάτι που δημιουργούσε πολλές φορές και συζητήσεις και τριβές.
0: Πάντως παντού έτσι γίνεται.
1: Εδώ φέτος είπαμε να βάλουμε ένα συγκεκριμένο ποσό.
0: Δηλαδή. Αν πάω εγώ να τραγουδήσω, φαντάζομαι δεν θα είναι το ίδιο με το να τραγουδήσει, ας πούμε, η Μαρινέλ. Καλή Μαρινέλ.
1: Η Μαρινέλ, άμα τραγουδήσει η Ειρήνη, νομίζω ότι.
0: Ο Ρέμος.
1: Όχι, θα είναι συγκεκριμένο το ποσό. Όποιος και να τραγουδήσει.
0: Όποιος και να τραγουδήσει.
1: Το Ρέμος, ο Δήμος θα πάρει τα ίδια.
0: Α, μάλιστα, μάλιστα.
1: Οπότε, αν έχει σκοπό να κάνει μια στροφή στην καριέρα σου.
0: Όχι, γιατί δεν θα υπάρξει καριέρα, θέλω να πω. Είμαι λίγο παράφωνη.
1: Ναι, ενώ όλοι οι άλλοι που τραγουδάνε είναι καλή φωνή. Α την ανοίξουμε.
0: Πιο καλή από μένα θα είναι. Λοιπόν, ακούμε τον κύριο Χρυστάκη για να πάμε και σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και να δούμε τι άλλα έχουμε, τι άλλα νέα.
2: Σε όλους, ναι, είναι ένα θέμα, όπως και κάθε καλοκαίρι το κομμάτι των συναυλίων, φέτος είναι και πολλά τα αιτήματα, τώρα αριθμητικά γύρω στα 11-12, δεν ξέρουμε ακόμα ποια θα είναι στο δημοτικό στάδιο, γιατί κάποια θα γίνουν και σε χώρους ιδιωτικούς. Πρώτα απ' όλα να πω το εξής, ότι όλοι οι αθλητικοί χώροι έχουν άδεια προσωρινή μέχρι 36, αυτό που είναι, έχουμε κάποιες πληροφορίες ότι θα δοθεί παράταση όπως αναμέναμε τέλος πάντων, φαντάζομαι για ένα εξάμηνο, οπότε αναμένουμε το επίσημο τέλος πάντων, για να μπορούμε και εμείς να βγάλουμε τις επόμενες άδειες προσωρινές, ώστε να μπορούμε να βγάλουμε κανονικά παραχωρητήρια για τους αθλητικούς χώρους και μη μέσα στο καλοκαίρι, από και να γίνουν κανονικά και αγώνες έτσι από Σεπτέμβριο κτλ. Αυτό είναι το ένα. Άρα, εφόσον έχουμε το γραπτό OK ότι έχουμε παράταση, θα μπορούμε και εμείς να παραχωρήσουμε το στάδιο της πόλης και οτιδήποτε άλλο για χρήση. Τώρα, να πω ότι το στάδιο της πόλης έχει πλέον άδεια υπερασφάλειας, το ξέρετε αυτό από πέρσι, εξού ότι έγινε και εκεί ο τελικός κυπέλλου με κόσμο, άρα υπάρχει κανονικά αυτό το κομμάτι. Έχει ξεκινήσει το έργο της ΔΕΠΑΝ, να πούμε, στο γήπεδο, που θα αλλάξουν όλα τα ηλεκτρολογικά. Είναι πλέον σε εξέλιξη, πολύ σημαντικό έργο αυτό. Θα ενοποιηθούν όλες οι παροχές από τους κεντρικούς πυλώνες, θα γίνουν αλλαγές στα καλώδια. Πάρα πολύ σημαντικό έργο για το γήπεδο. Γιατί και αυτό επηρεάζει το κομμάτι των συναυλίων και όχι μόνο, γιατί υπάρχουν κάποια θέματα χρόνια στο γήπεδο. Τώρα, φέτος αποφασίσαμε ότι θα μπει κάποιο αντίτιμο στην παραχώρηση του σταδίου. Θεωρώ ότι αυτό είναι το σωστό και το λογικό. Θα είναι κάποιο σταθερό ποσό και όχι κάποιο ποσό επί των εισιτηρίων, γιατί αυτό είναι δύσκολο και να μπορέσουμε να το μετρήσουμε. Εμείς, σαν Δημοτική Αρχή, θα φέρουμε μια εισήγηση έτοιμη στην επόμενη Δημοτική Επιτροπή ή στο Συμβούλιο, αυτό που έχουμε πει κιόλας. Η οποία θα λέει μέσα και κάποιους βασικούς όρους για το παραχωρητήριο. Ξέρετε αυτά που ζητάμε, τα προβλήματα. Οι όροι θα είναι σε λογικά πλαίσια και πάντα με τον νόμο. Αντιλαμβάνεστε ότι πρέπει να είμαστε και εμείς ασφαλείς σαν Δήμος και αυτός που κάνει τη συναυλία να είναι έτσι κατοχυρωμένος. Οπότε ναι, κρατήστε ότι θα υπάρχει κάποιο φέτος αντίτιμο στην παραχώρηση του γηπέδου. Αλλά πρώτα απ' όλα ξεκινάμε με την παραχώρηση σαν έχουμε το κέντρο για την άδεια λειτουργίας.
3: Οπότε Plus Plus και θα τρελαθώ.

0: Νωρίς και καλοκαίρι, πάνε μαζί! Το ξέρουν όλοι! Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο! Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής!
1: Κουμής, Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης, στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στουθλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
3: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
4: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
5: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
6: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
6: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Προδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 22710-20920.
7: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
8: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
9: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

0: λοιπόν.
1: Το λοιπόν. Σου έχω κρατήσει το καλό για το τέλος σήμερα. Για το καλό,
0: πες,
1: δηλαδή ελληνικό, ανατολικό κράτος. Θυμάσαι, μάλλον μόνο εσύ θυμάσαι κάποιες φορές το Δάνειο Θάλαμο
0: όλα,
1: που ξεκίνησε.
0: Θυμάμαι να... επιλεκτικά.
1: Ναι, αυτό είναι το κακό. Που ξεκίνησε να λειτουργεί κοντά στο φράγμα που είπαν ότι.
0: Είχαμε
1: θα
0: και διαμαρτυρίες.
1: Και διαμαρτυρίες.

0: να πάμε στην αρχή.
1: Ναι.
0: Έγινε αίτηση, ναι. Αδειοδοτήθηκε.
1: Ναι.
0: Και δεν ξέραν ότι δεν είναι δημόσια έκταση, αλλά είναι ιδιωτική.
1: Έτσι ισχυρίζεται ένας κάτοικος της περιοχής και λέει ότι είναι δικό του και κακώς λειτουργεί και κατέθεσε ασφαλιστικά μέτρα τα οποία εκδικάζονται αύριο στο πρωτοδικείο.
0: Εντάξει, έχει και άλλους Δανείο Θάλαμους, δεν έχει.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά αυτός ο συγκεκριμένος ήταν αυτός που δεν ήθελε και η περιφέρεια να δουλέψει. Μπορούμε να ακούσουμε τον αντιπεριφερειάρχη, τον Παντελή Τοβρουλή, που από την αρχή η περιφέρεια είπε όχι σε αυτό το θάλαμο.
0: Αλλά έδωσε την άδεια το Υπουργείο και πήγα.
1: Ναι, αλλά τελικά δεν ξέρουμε σε ποιον ανήκει.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Αυτά.
2: Ναι, και εμείς λάβαμε μια επίδοση από τη δικηγόρο κάποιου ιδιώτη, ο οποίος έχει προσφύγει για, και έχει κάνει μάλλον ασφαλιστικά μέτρα, τα οποία θα συζητηθούν αύριο στο πρωτοδικείο Χίου, με την προϋπόθεση ότι εμείς κάναμε σαν περιφέρεια μίσθωση του ακινήτου στην εταιρεία Θέμελη να κάνει αυτές τις εργασίες. Είναι παραδομής, λάθος είναι αυτό, δεν το κατάλαβε καλά η δικηγόρος. Η αποκεντρωμένη έχει υπογράψει και όχι η περιφέρεια Δωρείου Αιγαίου. Εμείς όπως ξέρετε στην αρχή σαν περιβαλλοντολογική αρχή είχαμε πάρει μια απόφαση ότι ειδικά για αυτόν τον δάνειο θάλαμο θα πρέπει να γίνονται εργασίες με προσοχή, γιατί είναι κοντά στο φράγμα και πρέπει να απέχει τουλάχιστον 250 μέτρα βάση νόμου. Δυστυχώς είναι πολύ κοντά και εργάζονται. Εγώ κρούω για άλλη μια φορά το καμπανάκι ότι ό,τι και αν συμβεί υπεύθυνοι θα είναι αυτοί οι οποίοι έχουν υπογράψει. Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι στο δικαστήριο θα λάβει γνώση ότι δεν έχει υπογράψει τίποτα η περιφέρεια, αλλά είναι η αποκεντρωμένη η οποία έχει κάνει αυτό το συμβόλαιο με τη Θέμελη.
1: Τώρα λειτουργεί κανονικά όταν θέλω να στείλω.
2: Από ό,τι γνωρίζω, ναι, έχει γίνει η εξόρυξη υλικών και μεταφέρονται στο αεροδρόμιο.
1: Εσείς αύριο στο δικαστήριο σαν περιφέρεια θα παραστείτε.
2: Έχω ειδοποιήσει, έχω στείλει το έγγραφο αυτό στον νομικό μας σύμβουλο στη Μητυλή, τον κύριο Τζιμή, ο οποίος περιμένει κάποιες διευκρινήσεις και από τη δικηγόρο και από τον ιδιώτη αυτόν, ο οποίος χρησιμοποίησε τα ασφαλιστικά μέτρα, που έκανε τα ασφαλιστικά μέτρα. Οπότε πιθανόν να παραστεί και νομικός σύμβουλος από την περιφέρεια, ο οποίος θα είναι από τη Μητυλήνη.
0: Ωραία, παιδάκι μου, ένα λεπτό για να καταλάβω. Το πρόβλημά μας είναι αν καλός ή κακός γίνεται εκεί ο δανειοθάλαμος και αν ρώτησαν την περιφέρεια ή αν είναι ιδιωτικός ο χώρος.
1: Όλα μαζί.
0: Α, εντάξει.
1: Το ένα έχει να κάνει με το αυτό που επαναλαμβάνει συνεχώς ο αντιπεριφερειάρχης, ότι δεν πρέπει να λειτουργεί εκεί ο θάλαμος. Μην τυχόν και κάνουμε ζημιά στο φράγμα, δηλαδή. Σκέψου όμως, έστω και σαν ελάχιστη πιθανότητα.
0: Κοίταξε, ο βουλευτής μας έχει διαβεβαιώσει ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα.
1: Νομίζω ότι πρέπει να χωριστούμε σε δύο ομάδες εδώ πέρα. Η μισή, ξέρεις, να λένε τι λέει ο βουλευτής και η άλλη μισή να λένε τι λέει η τοπική αυτοδιοίκηση.
0: Έχει πάρει θέση και γι' αυτό.
1: Πρώτη και δευτέρου βαθμού.
0: Εντάξει, είναι στο ίδιο κόμμα απλά.
1: Α, εντάξει, ναι. Ναι,
0: φαντάζομαι να ήταν και σε διαφορετικά.
1: Πιο πολύ μπορεί να συμφωνούσαν, μην νομίζεις.
0: Ναι, δεν αποκλείεται.
1: Μην νομίζεις.
0: Λοιπόν, άρα αύριο έχουμε εκδίκαση ασφαλιστικών μέτρων ενός ιδιώτη που λέει ότι εκεί που πάνε
1: έχετε
0: και παίρνουν υλικά
1: είναι δικό μου.
0: Είναι δικό μου και δεν με ρωτήσατε.
1: Κανένα.
0: Και άρα αποζημιώστε κιόλας τώρα.
1: Ναι, καλά, το ζητούμενο θα είναι και αυτό έτσι. Ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να ζητήσει και χρήματα για όλο αυτό το πράγμα.
0: Επίσης, ο βουλευτής μας
1: ναι.
0: έχει πει ότι.
1: Ποιος από τους δύο. Του ίδιου πολιτικού χώρου.
0: Του ίδιου πολιτικού
1: ναι,
0: χώρου.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και ο άλλος του ίδιου ήταν, απλά άλλαξε. Πήρε μεταγραφή.
1: Ναι, αυτά γίνονται και μπερδευόμαστε κάποιες φορές.
0: Έχει πει ότι αυτό σημαίνει δανειοθάλαμος, δηλαδή δανείζονται και θα αποκατασταθεί ο χώρος.
1: Ποιος θα τα επιστρέψει.
0: Καταρχάς τι θα επιστρέψει.
1: Ποιος.
0: Τι ποιος.
1: Και ποιος.
0: Ο εργολάβος.
1: Α, θα πάει να τα πάρει από αλλού και θα τα ξαναγυρίσει πίσω.
0: Α, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Μπορεί αποκατάσταση να σημαίνει βάζω ένα δίχτυ. Ή βάζω ένα υλικό, εν πάση περιπτώσει, στο οποίο ζωγραφίζω πώς ήταν η περιοχή πριν.
1: Σαν τις μακέτες που έχουμε έξω από το τέλος.
0: Το μακέτο, παιδί μου, το μακέτο.
1: Δεν μπορώ, δεν μπορώ.
0: Αυτό δεν είναι μακέτο, είναι πραγματικό.
1: Νομίζω ότι πρέπει να κλείσουμε όμως έτσι. Καλά είναι.
0: Πώς αλλιώς μπορεί να γίνει αποκατάσταση.
1: Εμένα ρωτάς, εσάς θα υποβουλευτείς.
0: Ναι, αυτό το έγραψε, δεν το είπε. Το έγραψε. Ναι. Θα τον ρωτήσω στην επόμενη.
1: Ή μπορούμε να τον γκουγκλάρουμε κάποια στιγμή πώς γίνεται η αποκατάσταση. Μπορεί να βρέξει πέτρες.
0: Δεν έβρεξε όμως τότε που έπρεπε και τώρα αναγκαζόμαστε και κάνουμε
1: λοιπόν,
0: δάνειο θαλάμους.
1: Το ζητούμενο είναι να μας πάρουν τις πέτρες.
0: Το λοιπόν θα
1: γεια σας.
0: Αύριο πάλι, ναι, γεια σας.

0: Μειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινεργια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
1: Κιοσκεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Κιοσκεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Σανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στόκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Κιοσκεριάν, στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Σανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710 23592.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, με το Δελτίο Ειδήσεων στις 2 με την Αθήνα Μαράκη. Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε λίγα λεπτά μετά τα μεσάνυχτα στην Καλλιθέα. Ένας 17χρονος νεαρός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τραύμα στο θώρακα από αιχμηρό αντικείμενο. Σύμφωνα με πληροφορίες, 10 άτομα συνεπλέξαν στην οδό Μεγάλου Πόλεως 39 με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του 17χρονου. Η αστυνομία έχει προχωρήσει σε 8 προσαγωγές και έχει εντοπίσει το μαχαίρι που εκτιμάται ότι χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση. Οι αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια της επίθεσης, εξετάζοντας το ενδεχόμενο να πρόκειται για οπαδικό επεισόδιο. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε χθες βράδυ σε κοινή συνέντευξη τύπου με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, ότι πιθανότατα θα κάνει κάτι που θα ικανοποιήσει την Τουρκία. Όταν ρωτήθηκε αν θα ανταποκριθεί στην επιθυμία της Άγκυρας για τα μαχητικά F-35 και για τους κινητήρες που απαιτούνται για το εγχώριο τουρκικό μαχητικό αεροσκάφος Καν. Παράλληλα, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, ανέφερε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μια διαδικασία που εξετάζει το πώς οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να πουλήσουν στην Τουρκία μαχητικά αεροσκάφη F-35 δεδομένης της απόκτησης από την Άγκυρα το 2019 του ρωσικού συστήματος αντιεροπορικής άμυνας S-400. Νωρίτερα το Reuters, επικαλούμενο με πηγές, μετέδωσε ότι η κυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζει να προχωρήσει στην πώληση δεκάδων κινητήρων για μαχητικά αεροσκάφη στην Τουρκία, αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων, παρά τις αντιρρήσεις του Αμερικανικού Κογκρέσου. Μία από τις πηγές, μάλιστα, ανέφερε ότι η αξία του εξοπλιστικού πακέτου θα ξεπεράσει τα 700 εκατομμύρια δολάρια. Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε στο Γενικό Γραμματέα της Συμμαχίας Μαρκ Ρούτε ότι οι χώρες του ΝΑΤΟ απογοήτευσαν τις Ηνωμένες Πολιτείες κατά τη διάρκεια του πολέμου εναντίον του Ιράν. Αν ήταν κάποιος άλλος σε αυτήν τη θέση, δεν θα είχαμε καν αυτή τη συζήτηση. Για να είμαι ειλικρινής μαζί σας, επειδή μας απογοήτευσαν, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο οποίος στη συνέχεια επέκρινε ιδιαίτερα την Ισπανία, αλλά και την Ιταλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία και τη Γαλλία. Εν τω μεταξύ, μήνυμα ενότητας της Ευρώπης εν ώψη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ θέλησαν να εκπέμψουν χθες από το Βερολίνο ηγέτες της Γερμανίας, της Γαλλίας, της Πολωνίας, της Ιταλίας και της Βρετανίας μετά από πρωτοβουλία του καγκελάριου Φρίντριχ Μέρτς. Οι Ευρωπαίοι θέλουν η Σύνοδος της Άγκυρας να είναι επιτυχής, τόνισε ο οικοδεσπότης, ενώ και οι πέντε ανέδειξαν ως προτεραιότητα την οικοδόμηση ενός ισχυρού ευρωπαϊκού νατοϊκού πυλώνα. Υπερψηφίστηκε από την κυβερνητική πλειοψηφία το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που περιλαμβάνει τη ρύθμιση για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Η σχετική τροπολογία για τα δάνεια υπερψηφίστηκε από τη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και την Ελληνική Λύση, ενώ ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και ΝΙΚΙ δήλωσαν παρόν. Το νομοσχέδιο επί της αρχής και στο σύνολό του το καταψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και ΝΙΚΙ, ενώ με το παρόν τοποθετήθηκαν το ΠΑΣΟΚ και η Ελληνική Λύση. Η Πλεύση Ελευθερίας δήλωσε ότι καταψηφίζει το νομοσχέδιο με πρόθεση να καταθέσει ψηφοδέλτιο τις επόμενες ώρες. Νέοι δασμολογικοί κανόνες για τις ηλεκτρονικές αγορές αγαθών αξίας έως 150 ευρώ από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης τίθενται σε εφαρμογή από την 1η Ιουλίου. Επιβάλλεται νέος εισαγωγικός ειδικός δασμός ύψους 3 ευρώ για κάθε διακριτό είδος αγαθού που εισάγεται από τρίτες χώρες μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου. Ο δασμός αφορά όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 8 χθες βράδυ στο δεύτερο όροφο ξενοδοχείου που ήταν εκτός λειτουργίας στο Λουδράκι Κορινθίας. Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κορινθίας διερευνά τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς. Ισχυρή σεισμική δόνηση 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στη Βενεζουέλα με το επίκεντρό του να εντοπίζεται κοντά στην πρωτεύουσα Καράκας, σύμφωνα με το Αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωλογικών Μελετών. Η δόνηση έγινε ιδιαίτερα αισθητή και στην Κολομβία. Τα τηλεοπτικά δικαιώματα του πρωταθλήματος μπάσκετ των ανδρών για τα επόμενα 3 χρόνια απέκτησε ο όμιλος Sky. Στη χθεσινή συνεδρίαση του ΕΣΑΚΕ, οι 14 ομάδες ψήφισαν ομόφωνα υπέρ της πρότασης του Sky, καθώς έμειναν απόλυτα ικανοποιημένες από το πλάνο προβολής των αναμετρήσεων. Μετά τη συμφωνία, ο πρόεδρος της Λίγκας, Μιχάλης Μελής, δήλωσε πως πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη, η οποία μας χαροποιεί ιδιαίτερα και επιβεβαιώνει τη συνεχή αναβάθμιση του επαγγελματικού μπάσκετ, το οποίο προσελκύει όλο ένα και περισσότερους ισχυρούς συνεργάτες και επενδυτές. Για τον δεύτερο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλου, η Ελβετία επικράτησε του Καναδά 2-1 και η Βοσνία-Ζεγοβίνη νίκησε το Κατάρ 3-1. Για τον τρίτο όμιλο, σε εξέλιξη βρίσκονται οι αγώνες Σκωτίας-Βραζιλίας και Μαρόκο-Αϊτής. Για τον πρώτο όμιλο, στις 4 τα ξημερώματα, η Νότια Αφρική αντιμετωπίζει τη Νότια Κορέα και η Τσεχία το Μεξικό. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Αττική. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις και είναι πιθανό να σημειωθούν πρόσκαιρες βροχές ή μπόρες, κυρίως στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορείς διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά τοπικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλία προβλέπονται νεφώσεις αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, στα υπόλοιπα υπηρετικά και το Ιόνιο, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 3 με 5, στο Αιγαίο 6 και τοπικά στο Ανατολικό Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 31 με 33 και τοπικά τους 34 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 2.30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε στη σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση, πρωινό Τετάρτης 24 Ιουνίου. Καλώς ορίσατε όλες και όλοι, είτε από την Ελλάδα είτε από το εξωτερικό. Υγεία να έχουμε, να παρευτούμε και σήμερα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Είναι που λέτε χθες τα 30 χρόνια από την εκδημία του ηγέτου Ανδρέα Παπανδρέου. Όλοι οι Πασόκοι πήγαν στο μνήμα, στο πρώτο νεκροταφείο, να αφήσουν το λουδάκι τους. Μεταξύ αυτών και η βουλεύτρια Νάντια Γεννακοπούλου, από την οποία ξέφυγε αυτός ο βαθύς αναστεναγμός. Δεν πολύ ακούγεται, αλλά θα βοηθήσω εγώ τώρα να το καταλάβουμε όλοι. Άρε Ανδρέα, αυτό το αχ βγήκε από την ψυχή της, βγήκε από μέσα της, ακούστηκε εκεί, το καταφέραμε. Γράφει σήμερα ο Στέντορ στην δεύτερη σελίδα της εφημερίδας Καθημερινή. Μπροστά στις ανοιχτές κάμερες η Γιαννακοπούλου αφήνει το άνθος της στο μνήμα, το κοιτάει, κουνάει το κεφάλι της και βγάζει βαθύ αναστεναγμό. Αχ ρε Ανδρέα. Μπορεί οι θεατρικές της επιδόσεις να απέβησαν ακουσίως αυτοσαρκαστικές, γράφει ο Στέντερ. Ο κεκοιμημένος όμως θα εκτιμούσε τον αναστεναγμό, θα προτιμούσε το σκέτο αχ από τα ξύλινα εγκόμια με τα οποία τον λιβανίζουν κάθε χρόνο. Αν μπορούσε, θα σηκωνόταν και θα έκανε στην πενθούσα Νάντι ένα νεύμα όπως τότε στη σκάλα του αεροπλάνου. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, πάμε με τραγούδι. Αυτή είναι η Lana Del Rey και εδώ είμαστε με το Blue Velvet.

0: πραγματάκια από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας Καθημερινή σήμερα, φίλες και φίλοι. Εικονίζεται ο Νίκος Δαμουλής, ένας από τους ερασιτέχνες ηθοποιούς που πρωταγωνιστούν στη μεγάλη σφαγή των ΒΚΠ Αλίμου, η οποία κυκλοφορεί από αύριο στα θαλινά σινεμά μας, γράφει η Καθημερινή. Η οποία εφημερίδα μίλησε με τον σκηνοθέτη Αθανάσιο Τόμι Σκλάβο για το φιλμ που ξεκίνησε σαν δημοτικό project και έχει τα φόντα να εξελιχθεί στην κωμωδία του καλοκαιριού. Μεγάλη σφαγή των δεύτερων καπί Αλίμου. Μπράβο, τι να πω. Φωτογραφία στο μέσο της πρώτης σελίδας από την εφημερίδα Καθημερινή, τρία νοσοκομεία από το μέλλον, τμήμα των εγκαταστάσεων του Γενικού Νοσοκομείου Κομωτινής, όπως φαίνεται η εκτεταμένη χρήση του ξύλου. Πρόκειται για μία από τις σχεδιαστικές πρωτιές των τριών νοσοκομείων που κατασκευάζονται με δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και θα παραδοθούν μέσα στο 2027 στο δημόσιο, φέρνοντας στη χώρα μας ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει διεθνώς στον σχεδιασμό μονάδων υγείας. Νομίζω το ένα είναι στη Σπάρτη, το άλλο είναι στην Κομωτινή και το άλλο είναι στη Θεσσαλονίκη, αν δεν κάνω λάθος, αυτά τα τρία νοσοκομεία που δωρίζει στο ελληνικό κράτος το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Συγκεκριμένα, νέο νοσοκομείο Κομωτινής, το Πανεπιστημιακό Παιδιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης και το Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης, αυτά τα τρία κτίρια τα οποία δωρίζει το ελληνικό κράτος. Τώρα, φαίνεται ότι το Μουντιάλ, τι να σας πω, δεν έχω γνώμη, θα φιλοξενήσω κάποιο πρωινό τον Αντώνη Καρπετόπουλο να κουβεντιάσουμε πώς βλέπει το Μουντιάλ, αλλά νομίζω ότι το Μουντιάλ είναι η αναμέτρηση, τι να σας πω, εγώ έτσι με τα λίγα που παρακολουθώ, δεν έχω γνώμη για τις ομάδες, τα λίγα που παρακολουθώ είναι η αναμέτρηση Ρονάλντο Μέση. Γιατί ο Μέση τώρα είναι ο super duper ποδοσφαιριστής με τα περισσότερα γκολ στο Μουντιάλ, αλλά και ο Κριστιάνο Ρονάλντο που έβαλε τα 2 από τα 5 γκολ χθες της Πορτογαλίας έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής που σκοράρει σε 6 συνεχόμενα Μουντιάλ. Ψάχνουν να βρουν τίτλους όπως καταλαβαίνεις, διότι τα έχουν κατακτήσει όλα. Είναι super duper πολύ εκατομμυριούχοι. Μη σου πω μήπως είναι και δισεκατομμύριο. Τι να σας πω, δεν ξέρω τα περιουσιακά τους, αλλά να είναι καλά οι άνθρωποι να τα απολαμβάνουν. Τώρα όμως ψάχνουν να βρουν για την υστεροφημία τους τίτλοι που θα μείνουν στην ιστορία. Λοιπόν, ξαναγυρίζουμε στον κύριο Δημήτρη Βασιλιάδη για τους προηγούμενους, αλλά για εσάς που μπήκατε φρέσκοι στην ακρόαση, ο κύριος Δημήτρης Βασιλιάδης, δημοσκόπος της εταιρείας Interview, για την πολύ καλή χθεσινή του δημοσκόπηση. Καλημέρα σας, κύριε Βασιλιάδη.
1: Καλημέρα, κύριε. Να σας δώσω ένα αποκλειστικό, θέλετε?
0: Αλίμονο, να μην θέλει δημοσιογράφος αποκλειστικό, μα τι λέτε τώρα.
1: Μια που μιλήσατε για το Μουντιάλ, την τελευταία μου έρευνα αυτή που την οποία συζητάμε, βάζω πάντα και κάποιες ερωτήσεις, οι οποίες κρατάω για μένα, έτσι για να παίρνω λίγο καλύτερα το σφιγμό της κοινή γνώμη. Ναι. Λοιπόν, ρωτήσαμε την ελληνική κοινή γνώμη, ποια εθνική ομάδα πιστεύετε ότι θα κατακτήσει το επόμενο Μουντιάλ. Οι απαντήσεις είναι Αργεντινή το 21%, Γαλλία το 21%, Βραζιλία το 7%, Ισπανία το 6%, άλλοι λέει το 18%, υπάρχει μέσα βέβαια πολλή Αγγλία, κάτι το οποίο δεν είχαν αναφέρει στην ερώτηση, και ένα 25% λέει δεν γνωρίζω, δεν απαντώ. Άρα λοιπόν, σύμφωνα με την ελληνική κοινή γνώμη, φαβορή είναι η Αργεντινή και η Γαλλία.
0: Ναι. Προχθές διάβαζα στα νέα, έγινε μια έρευνα ανάμεσα στα πανεπιστήμια Ισπανίας, Μαδρίτης, ένα πανεπιστήμιο της Μαδρίτης και ένα της Σιγκαπούρης. Μελέτησαν σε ένα δείγμα 10.000 ανθρώπων ποια είναι η γνώμη για Μέση και Ρονάλντο. Και προκύπτουν και πολιτικά κριτήρια στα ποιοτικά, από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Δεν είναι δεσμευτικό, αλλά βγαίνει ότι η πιο αριστερή, ας πούμε, στην αντίληψη λέω, δεν λέω αυστηρός, είναι με το Μέση και η άλλη πιο συντηρητική με τον Ρονάλντο. Δεν βάζετε κι εσείς να δούμε τι παίζει στην Ελλάδα μεταξύ Μέση και Ρονάλντο?
1: Μπορώ να δω ποιοι από την αριστερά ψηφίζουν Αργεντινή, Γαλλία, Βραζιλία, ποιοι από τη δεξιά ψηφίζουν αντίθετα, ώστε να δούμε αν και εκεί είμαστε μαλωμένοι, να το πω έτσι. Γιατί δεν τα βρίσκουμε συνήθως. Θα το δω, δεσμεύομαι να το δω, κύριε Πορτοσάλη, και θα το στείλω στο mail σας.
0: Θέλω να πω στο κοινό, κύριε Βασιλιάδη, ότι εγώ σας γνώρισα. Δεν γνωριζόμαστε, δεν έχουμε ανταμώσει διαζώσεις που λένε, απλώς στο τηλέφωνο τα λέμε. Αλλά ένα απόγευμα, μια Παρασκευή που με κάνει την τιμή να με καλεί Δημήτρης Βενιέρης στην τηλεοπτική του εκπομπή στη Θεσσαλονίκη. Σας είδα εκεί και ήσασταν, μου αρέσατε, γιατί ήσασταν γρήγορος και δίνετε ωραίες απαντήσεις, τσακ μπαμ. Οπότε εμένα μου αρέσουν λίγο τα γρήγορα. Μπορεί στα γρήγορα να κάνει κανείς σφάλματα, αλλά δεν μπορώ, σε σχέση με το αργό, προτιμώ το γρήγορο. Καταλάβατε. Δηλαδή, αναλαμβάνοντας το κόστος του λάθους, ας πούμε. Λοιπόν, και έτσι ξεκίνησα να σας φιλοξενώ. Λοιπόν, τώρα η κυρία Μαρία Νταλιάνη είναι συνάδελφός μου. Και μου λέει, μου βάζει τώρα μια ιδέα εδώ. Μου λέει, ο Αλέξης Τσίπρας στις πρώτες εκλογές του 23 περί 20%, με απλή αναλογική. Τώρα λέει, που όλοι καταραίουν στην αντιπολίτευση, έχει ταβάνι μόνο 16. Και σε εσάς απευθύνεται επί της ουσίας. Το 17% που πήρε στις δεύτερες εκλογές του 23 ήταν μια ειδική συνθήκη, ήδη είχε χάσει και δεν πήγαν να ψηφίσουν στις δεύτερες εκλογές του 23. Γιατί του βάζετε ταβάνι 16%, κύριε Βασιλιάδη?
1: Δεν βλέπω άλλες δεξαμενές. Έχει εξαντλήσει όλο το ΣΥΡΙΖΑ. Όταν ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν μέχρι και τις μετρήσεις πριν το κόμμα του κυρίου Τσίπρα στο 6-7% στην καλύτερη περίπτωση και δημοσκοπικά, αλλά εκλογικά ήταν στο 17%. Άρα λοιπόν από εκεί έχει αντλήσει ό,τι ήταν αντλήσει. Έχει μείνει ένα ξέμπαρκο λίγο κάτι στον Κασελάκη, λίγο κάτι στην Κωνσταντοπούλου, λίγο κάτι στη Νέα Αριστερά. Το οποίο αν δεν κατέβουν αυτά τα κόλλα, δηλαδή αν δεν κατέβει η Νέα Αριστερά, αν δεν κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ κτλ., μπορεί να φτάσει ξανά το ποσοστό του 2023. Από το ΠΑΣΟΚ, ό,τι ήταν να πάρει το πήρε νομίζω. Αυτός που έχει μείνει ΠΑΣΟΚ πλέον είναι ΠΑΣΟΚ. Τώρα δεν ξέρω αν εξακολουθούν να γίνουν λάθη μέσα στο ΠΑΣΟΚ ώστε να τροφοδοτήσουν επιπλέον τον κύριο Τσίπρα. Αλλά δεν βλέπω από πού άλλο θα μπορούσε να αντλήσει.
0: Ναι. Δεξαμενές για το ΠΑΣΟΚ βλέπετε?
1: Κοιτάξτε,
0: η κυρία Νταλιάνη ρωτάει. Ναι.
1: Υπάρχει, κοιτάξτε, είχα κάνει μία έρευνα, εν πάση περιπτώσει, δεν δημοσιεύτηκε, για κάποιο πολύ σημαντικό πρόσωπο στο ΠΑΣΟΚ, όπου ήθελε να δει πώς και γιατί ο κόσμος δεν πάει να ψηφίσει. Και μετά με μια δική του ανάλυση είπε ότι πολλοί κόσμος που δεν πάει να ψηφίσει είναι ΠΑΣΟΚ. Άρα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να τον κάνουμε να ξαναψηφίσει. Δηλαδή, ο κόσμος βέβαια που δεν ψηφίζει, ο κύριος λόγος για τον οποίο δεν ψηφίζει είναι γιατί δεν τον εκφράζει το πολιτικό σύστημα. Τώρα, πώς είναι δυνατόν να μην τον εκφράζει το πολιτικό σύστημα όταν το μενού έχει από άκρα δεξιά μέχρι άκρα αριστερά και ό,τι θέλει ενδιάμεσα, είναι λίγο ένα επιχείρημα για να διαφύγει στην.
0: Να είχαμε να λέγαμε, κύριε Βασιλιάδη, μου εντάξει τώρα.
1: Να είχαμε να λέγαμε. Κυρίως δεν πάνε να ψηφίσουν γιατί, θα σας πω και εδώ, βαριούνται ή γιατί το κόμμα του το οποίο θέλουν να στηρίξουν δεν του έχει πει ότι είναι κατάλληλο. Άρα λοιπόν για να φέρεις πίσω αυτόν τον κόσμο πρέπει να έχεις ένα πρόγραμμα, πρέπει να έχεις ένα λόγο, πρέπει να έχεις ένα αφήγημα. Το ΠΑΣΟΚ αυτό. Το ΠΑΣΟΚ, τη μόνη είδηση που παράγει είναι τι είπε ο Δούκας το πρωί, τι είπε ο
0: Δούκας το βράδυ. Λοιπόν, κύριε Βασιλιάδη, διάβαζα ένα ρεπορτάζ της Αγγελικής Σπανού κάποιες Κυριακές πριν, εδώ, 2-3 Κυριακές πριν στην Καθημερινή. Και σας είχε πάρει και από εσάς μια. Είχε πάρει κάτι. Σας είχε πάρει κάποιες δηλώσεις, ενώ είχατε συζητήσει. Και βάλατε κάποια θέματα για νέους. Εγώ λοιπόν θέλω να ανανεώσουμε το ραντεβού μας. Θέλω να πιάσουμε, να συζητήσουμε λίγο τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των ερευνών. Σας, γιατί βλέπω ότι ψαχουλεύετε διάφορα πράγματα. Όπως τώρα αυτό που θίξατε, ας πούμε. Γιατί δεν είναι ικανοποιημένος ο Έλληνας? Τι ψάχνει ο Έλληνας, εν πάση περιπτώσει? Τι θέλει το Ελληνόπουλο? Τι είναι αυτό που παραζητεί? Και να δούμε ακριβώς τι θέλουν και οι νέοι, κύριε Βασιλιάδη. Αλλά θα ήθελα να σας δώσω χρόνο να τα πούμε από τα επόμενα πρωινά, τις επόμενες εβδομάδες εννοώ. Φαντάζομαι έχετε υλικό.
1: Έχω και φρέσκο υλικό, επειδή δεν έχετε χρόνο, θα σας το στείλω και το βλέπετε εσείς από μόνο σας. Έχω φρέσκο υλικό για τους νέους. Τι θέλουν οι νέοι?
0: Τι ζητούν οι νέοι? Από τη ζωή τους γενικώς, τι θέλουν οι νέοι?
1: Εργασία, ναι. Και η εκπαίδευση και η επιχειρηματικότητα, πράγματα τα οποία εγώ θα τα περίμενα ψηλά, τα βλέπω χαμηλά. Θέλουν λεφτά, να το πω έτσι απλά, ομά. Λεφτά θέλουν. Ναι. Για να ξεκινήσουν από
0: ένα με κόπο, με πόσο τη εκατό κόπο? Ας πούμε 80%, 60%, 40%, με πόσο?
1: 60% περίπου τοποθετείτε στο θέλω.
0: Όχι, όχι, άλλο λέω. Με πόσο κόπο θέλουν τα λεφτά? Και εγώ θέλω λεφτά. Αλλά με πόσο κόπο να. Δηλαδή τι, να μου τα δώσει έτσι ο Αλαφούζος? Αυτό λέω. Δεν καταλαβαίνω.
1: Όχι, πρέπει να τα δουλέψουν.
0: Επειδή είμαι Λεβεντόπουλο, επειδή είμαι Λεβεντόπουλο και περιφέρομαι.
1: Πρέπει να τα δουλέψουν όλοι για να τα πάρουν τα λεφτά.
0: Όχι, αυτό λέω. Δεν το ρωτάτε και αυτό? Δεν το ρωτάτε λίγο για να δούμε τώρα ποιο είναι? Γιατί ξέρετε, να δούμε λίγο και πώς θέλουν να ζήσουν τα παιδιά σήμερα.
1: Θα σας στείλω τα αποτελέσματα να τα διαβάσετε και θα το καταλάβετε.
0: Ωραία. Λοιπόν, και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη φορά, κύριε Βασιλιάδη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Μεγάλη είδηση, παιδιά, να με συγχωρείτε. Δεν το έχω πει το σύνορα και ζητώ συγγνώμη. Δεν ξέρω, στις ειδήσεις το βάραμε. παραιτήθηκε ο Βασίλης Κοκοτσάκης από το κόμμα Καριστιανού. Α, αυτά είναι τώρα. Αυτό ξέρω, σας το είπα απότομα και πώς θα πάτε να δουλέψετε. Το αντιλαμβάνω. Ποιος είναι, θα μου πείτε, ο Βασίλης Κοκοτσάκης. Πουλάκια μου, πέρσι όμως όταν τρέχατε πίσω από την Κωνσταντοπούλου και είχατε χάψει, ζητώ συγγνώμη, γιατί ήσασταν το 80% της κοινωνίας. Φαντάζομαι 8 στους 10 του ακροτηρίου. Είχατε τσιμπήσει σε αυτά τα φοβερά που έκανε ο Κούλης, η Χούντα Κούλη, να σκεπάσει το δυστύχημα των Τεμπών. Δεν είναι, μπράβο, η συγκάλυψη. Μπράβο. Τότε λοιπόν, εναντίον της συγκαλύψεως, βασικό ρόλο έπαιζε αυτός ο κύριος Κοκοτσάκης. Είναι τεχνικός σύμβουλος οικογενειών. Θα πει, πού είναι αυτή η τεχνική σύμβουλη οικογενειών? Έλα μου, ντε, χάθηκαν όλοι. Λοιπόν, για να μην χάσουμε τη σοβαρότητά μας, ο κύριος Πάνος Τσακλόγλου. Κύριε Τσακλόγλου, μισό λεπτό να τον καλημερίσω. Κύριε Τσακλόγλου, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
0: Με αυτά και με αυτά, σας ευχαριστώ πολύ. Τι δείτε, τι του σας παρακαλώ.
2: Κανένα πρόβλημα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, σας ευχαριστώ. Διάλειμμα εδώ.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε λίγα λεπτά μετά τα μεσάνυχτα στην Καλλιθέα με έναν 17χρονο. Μεταφέρεται στο νοσοκομείο, σοβαρά τραυματισμένο στο θώρακα από αιχμηρό αντικείμενο. Σύμφωνα με πληροφορίες, 10 άτομα συνεπλάκησαν στην οδό Μεγάλου Πόλεως με αποτέλεσμα το σοβαρό τραυματισμό του 17χρονου. 8 άτομα έχουν προσαχθεί και έχει εντοπιστεί ένα μαχαίρι που εκτιμάται ότι χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση. Οι αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια της επίθεσης, εξετάζοντας και το ενδεχόμενο να πρόκειται για οπαδικό επεισόδιο. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε χθες βράδυ σε κοινή συνέντευξη τύπου με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε ότι πιθανότατα θα κάνει κάτι που θα ικανοποιήσει την Τουρκία. Όταν ρωτήθηκε αν θα ανταποκριθεί στην επιθυμία της Άγκυρας για τα μαχητικά F-35 και για τους κινητήρες που απαιτούνται για το εγχώριο τουρκικό μαχητικό αεροσκάφος Καν. Νωρίτερα το Reuters μετέδωσε ότι η κυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζει να προχωρήσει στην πώληση δεκάδων κινητήρων για μαχητικά αεροσκάφη στην Τουρκία, αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων, παρά τις αντιρρήσεις του Αμερικανικού Κογκρέσου. Νέοι δασμολογικοί κανόνες για τις ηλεκτρονικές αγορές αγαθών αξίας έως 150 ευρώ από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης τίθεται σε εφαρμογή από την 1η Ιουλίου. Επιβάλλεται νέος εισαγωγικός ειδικός δασμός ύψους 3 ευρώ για κάθε διακριτό είδος αγαθού που εισάγεται από τρίτες χώρες μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου. Ο δασμός αφορά όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας. Ισχυρή σεισμική δόνηση 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στην περιοχή Μωρών στη Βενεζουέλα, με το επίκεντρο να εντοπίζεται 200 χιλιόμετρα ανατολικά του Καράκας, ενώ είχε εστιακό βάθος 13 χιλιόμετρων σύμφωνα με το Αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωλογικών Μελετών. Σύμφωνα με δηλώσεις του Υπουργού Εσωτερικών της Βενεζουέλας που μεταδόθηκαν από την κρατική τηλεόραση, κτίρια έχουν καταρρεύσει στο Καράκας. Η δόνηση έγινε ιδιαίτερα αισθητή και στην Κολομβία. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα για πρόσκαιρες βροχές, κυρίως στα δυτικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 32 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Με αφορμή το δημοσίευμα, το ρεπορτάζ που υπέγραψε η Ρούλα Σαλούρου στην Κυριακάτικη Οικονομική Καθημερινή με τον τίτλο «Ο ΕΦΚΑ επιστρέφει στα ελλείμματα από το 2029», κάλεσα και ευχαριστώ πολύ τον κύριο Πάνο Τσακλόγλου. Ο κύριος Τσακλόγλου είναι καθηγητής στο Τμήμα Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έχει διατελέσει υπουργός εργασίας, έχει ασχοληθεί με το ασφαλιστικό και θα ήθελα να ακούσουμε τη γνώμη του. Κύριε καθηγητά, καλημέρα σας, κύριε Τσακλόγλου. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Και πάλι καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
3: Λοιπόν, τι συμβαίνει τώρα? Εδώ τα στοιχεία, λέει το ρεπορτάζ, είναι ανησυχητικά. Ενώ είχαμε μια δεκαετία, μια καλή πορεία στον ΕΦΚΑ, τα πράγματα χτυπούν καμπανάκι για το προσεχές πολύ άμεσο μέλλον. Τι λέτε, κύριε Τσακλόγλου?
4: Κοιτάξτε λίγο, αυτή είναι μια αιτία στην οποία την άκουγα και πολύ συχνά στη Βουλή και το ακούω και πολύ συχνά στο δημόσιο διάλογο για τα πλεονάσματα του ΕΦΚΑ ή για κάποια μικρά ελλείμματα κλπ. Αυτό είναι τελείως λάθος και θα σας εξηγήσω γιατί. Αυτή τη στιγμή από τις εισφορές τις οποίες λαμβάνει ο ΕΦΚΑ καλύπτει μόνο ένα ποσοστό επί των συντάξεων τις οποίες καταβάλει. Το υπόλοιπο το καταβάλει ο προϋπολογισμός είτε με τη μορφή της Εθνικής Σύνταξης, η οποία είναι το κομμάτι το οποίο δίνει, ας πούμε, νομοθετήσει ότι θα δίνουμε στα άτομα τα οποία είναι συνταξιούχοι, θα το πληρώνουν οι υπόλοιποι φορολογούμενοι. Αλλά πληρώνουν και ένα σημαντικό κομμάτι των λεγόμενων ανταποδοτικών συντάξεων. Δηλαδή εκείνο το κομμάτι το οποίο υποτίθεται ότι καλύπτεται από τις εισφορές μας. Έτσι, για παράδειγμα, ας πούμε, περίπου τόσο είναι, πες ότι σήμερα ο ΕΦΚΑ έχει ένα έλλειμμα το οποίο είναι 15 δισεκατομμύρια. Αν εγώ σας δώσω μία επιχορήγηση, σαν κράτος εννοώ, 10 δισεκατομμυρίων, θα γράψετε έλλειμμα 5 δισεκατομμύρια. Αν σας δώσω 20 δισεκατομμύρια, θα γράψετε πλεόνασμα 5 εκατομμύρια. Αυτό είναι εκείνο το οποίο αναφέρεται στο διάλογο σαν έλλειμμα ή πλεόνασμα του ΕΦΚΑ, αλλά αυτό επαναλαμβάνω ότι είναι κάτι το οποίο δεν είναι ορθό. Ο ΕΦΚΑ όλα αυτά τα χρόνια έχει ελλείμματα και είναι ελλείμματα τα οποία είναι μεγάλα. Είναι περίπου 6% του ΑΕΠ. Τώρα, επαναλαμβάνω, αυτό είναι κάτι το οποίο συνεχίζεται σε όλα αυτά τα χρόνια. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις τις οποίες είχαμε, είναι το ότι αν ακολουθούσαμε τους κανόνες τους οποίους έχουμε ήδη ψηφίσει, αυτά τα ελλείμματα λίγο-λίγο θα έπρεπε να μικραίνουν. Εκείνο που βρήκα ανησυχητικό στο πραγματικά πολύ ενδιαφέρον άρθρο της κυρίας Σαλούρου είναι το ότι με βάση το μεσοπρόθεσμο αυτά τα πραγματικά ελλείμματα του ΕΦΚΑ δεν φαίνεται να μειώνονται. Οπότε υποθέτω ότι ανάμεσα στις υποθέσεις του μεσοπροθέσμου είναι το ότι κάποια από αυτά τα πράγματα που έχουμε ήδη ψηφίσει μάλλον δεν θα εφαρμοστεί.
3: Μισό λεπτό όμως τώρα, γιατί βάλατε πολλά και δεν τα καταλαβαίνω και όλα, κύριε καθηγητά.
4: Παρακαλώ.
3: Πρώτα απ' όλα, το έλλειμμα παράγεται έλλειμμα επειδή δεν πληρούν τις υποχρεώσεις τους, δεν ανταποκρίνουν τις υποχρεώσεις τους οι ασφαλισμένοι.
4: Όχι. Καλά, υπάρχουν και τέτοιες περιπτώσεις.
3: Ναι.
4: Δεν είναι
3: θέμα της εισφοροδιαφυγής, ας πούμε.
4: Αλλά είναι ζήτημα σχεδιασμού του συστήματός μας. Δηλαδή, έχουμε, ας πούμε, για παράδειγμα, το νομοθετικό πλαίσιο το οποίο έχουμε, το οποίο λέει, ας πούμε, για παράδειγμα, ότι η σύνταξη του κυρίου Πορτοσάλτε ή του κυρίου Τσακλούγλου κανονίζεται με τον ΑΒΓ τρόπο. Υπέροχα, υπολογίζεται αυτή η σύνταξη. Από την άλλη μεριά, έχουμε και τις εισφορές των ασφαλισμένων. Τις έχουμε και αυτές. Όταν βάλουμε τις υποχρεώσεις τις οποίες έχουμε σαν κράτος για την πληρωμή των συντάξεων μείον τις εισφορές οι οποίες καταβάλλονται, αυτό είναι το έλλειμμα του ΕΦΚΑ. Όχι αυτό που αναφέρεται συχνά στον δημόσιο διάλογο, το οποίο είναι το έλλειμμα του ΕΦΚΑ μετά την κρατική επιχορήγηση.
3: Ναι, είναι ότι δεν μπαίνει κρατική επιχορήγηση, αν καταλαβαίνω καλά.
4: Αυτό το οποίο αναφέρεται στο συγκεκριμένο δημοσίευμα είναι το τι συμβαίνει μετά την κρατική επιχορήγηση. Οπότε αυτό δεν λέει κάτι. Από οικονομική άποψη, εκείνο το οποίο μετράει σε ένα ασφαλιστικό σύστημα είναι τι είναι οι υποχρεώσεις μου μείον τι είναι οι εισπράξεις μου.
3: Ναι. Μελλοντικώς όμως έχουμε ρήτρα ότι δεν πρέπει να ξεπεράσει ο κρατικός περιπολογισμός ένα ποσοστό κόστους ως προς τις συντάξεις.
4: Όχι. Τέτοια ρήτρα δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Υπάρχει σε κάποιες ευρωπαϊκές χώρες. Δεν έχει ενεργοποιηθεί ακόμα σε καμία από αυτές. Είναι περίπου σαν το φρένο χρέους που έχει η Γερμανία, ας πούμε, για παράδειγμα, στον προϋπολογισμό της. Υπάρχει αντίστοιχο φρένο χρέους εκεί για το συνταξιοδοτικό της. Αλλά στην Ελλάδα δεν έχουμε αντίστοιχο κανόνα, οπότε συνεχίζουμε με αυτόν τον τρόπο.
3: Επειδή υπάρχει και το σκέλος του δημογραφικού που θα επηρεάσει το ασφαλιστικό σύστημα, αν έχουμε από εκεί έλλειμμα, θα πρέπει να έρθει ο κρατικός προϋπολογισμός να συμπληρώσει τις συντάξεις που πρέπει να καταβληθούν, ας πούμε, στη δική μου γενιά, όταν θα πάμε εμείς στη σύνταξη.
4: Κοιτάξτε λίγο, για όλα αυτά τα χρόνια.
3: Πρώτα,
4: να πάω λίγο για κάπου που υπάρχει μια καλή αποτύπωση. Κάθε 3 χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταθέτει μια έκθεση, λέγεται The Aging Report, δηλαδή, ας το πω έτσι, η έκθεση της γύρανσης. Αυτή εξετάζει λεπτομερώς για όλα τα κράτη-μέλη τι είναι οι συνέπειες της δημογραφικής γύρανσης του πληθυσμού στα 4 τομείς. Είναι οι συντάξεις, είναι η υγεία, είναι η εκπαίδευση, είναι και η μακροχρόνια φροντίδα. Η τελευταία τέτοια έκθεση έχει εκδοθεί το 2024, η επόμενη αναμένεται το 2027. Στην έκθεση του 2024, αυτό το πράγμα το οποίο λέει ξεκάθαρα είναι το ότι, κοιτάξτε παιδιά, αν στην Ελλάδα τηρήσετε αυτούς τους κανόνες που έχετε ήδη νομοθετήσει, το σύστημά σας είναι βιώσιμο. Σταδιακά η συνταξιοδοτική δαπάνη μειώνεται και σταδιακά μειώνεται επίσης και η αναγκαία συνεισφορά από τον κρατικό προϋπολογισμό. Ακούω συχνά στο δημόσιο διάλογο, ναι, το πετυχαίνουμε αυτό εδώ το πράγμα, αλλά το πετυχαίνουμε με εκπτώχυνση των συνταξιούχων. Αυτό δεν είναι ορθό. Αυτή τη στιγμή το ποσοστό αναπλήρωσης, δηλαδή χοντρικά να το πω αυτό, το πόσο είναι η μέση σύνταξη ως προς το μέσο μισθό στην Ελλάδα, σύμφωνα και πάλι με τα στοιχεία αυτής της έκθεσης, είναι το υψηλότερο ποσοστό που είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό το ποσοστό όμως.
3: Δηλαδή, αυτό να το καταλάβουμε. Ότι ο εργαζόμενος που περνάει στη σύνταξη παίρνει το μεγαλύτερο ποσοστό του μισθού του όταν εργαζόταν.
4: Περίπου έτσι. Περίπου έτσι.
3: Ναι.
4: Αυτό το νούμερο πραγματικά με τις νομοθεσίες της προηγούμενης δεκαετίας και ιδιαίτερα με τον νόμο Κατρούγκαλου είναι κάτι το οποίο σταδιακά μειώνεται. Αλλά και ακόμα και όταν μειώνεται, με προοπτική 50 ετών μπροστά μας, και πάλι αυτή η έκθεση μας λέει ότι θα είναι το δεύτερο ψηλότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως επειδή έχει γίνει και μια σημαντική μεταρρύθμιση αυτά τα χρόνια, η οποία πρόκειται να αρχίσει να καρποφορήσει εκείνα τα χρόνια, που είναι η μεταρρύθμιση του ΤΕΚΑ, γιατί το ΤΕΚΑ είναι κεφαλαιοποιητικό και όχι διανεμητικό και έχει πολύ σημαντικότερες αποδόσεις από ό,τι έχουν τα διανεμητικά συστήματα. Εκείνο το πράγμα που μας λέει είναι ότι αυτός ο λόγος αρχίζει και ανακάμπτει. Δηλαδή οι συντάξεις ανεβαίνουν και πάλι περίπου στα αναλογικά με τους μισθούς στα επίπεδα που είναι και σήμερα. Οπότε όλα αυτά τα πράγματα έχουν ένα καλό σενάριο, αλλά υπό την προϋπόθεση ότι τηρούμε τους κανόνες που έχουμε ήδη.
3: Ποιος δεν τηρεί τους κανόνες, κύριε Τσακλόγλου? Ποιος? Ποια πλευρά?
4: Υπάρχουν πράγματα τα οποία έχουμε κάνει, τα οποία αλλάξανε τα δεδομένα.
3: Εσείς τα κάνατε ως υφυπουργός και τώρα τα έχει ανακαλέσει η κυβέρνηση. Αυτό μου λέτε, για να καταλάβω.
4: Δεν θα ήθελα να μπω σε τέτοιο πράγμα, αλλά πράγματι υπάρχουν και ορισμένα πράγματα τα οποία έχουν γίνει, τα οποία ανατρέπουν τα δημοσιονομικά μας, τις δημοσιονομικές εκθέσεις.
3: Δηλαδή, εσείς, ας πούμε, είπατε ότι θα έχουμε ένα αναδιανεμητικό, αλλά θα βάλουμε και ένα ανταποδοτικό.
4: Όχι, όχι, αυτό το έχουν κάνει. Το ΤΕΚΑ συνεχίζει κανονικά. Το πρόβλημα που έχουμε με το ΤΕΚΑ μέχρι στιγμής είναι ότι λόγω διαφόρων γραφειοκρατικών εμποδίων δεν έχει αρχίσει να επενδύει πραγματικά τα κεφάλαια τα οποία έχει συλλέξει ακόμα. Αλλά το σύστημα ως προς το ΤΕΚΑ δουλεύει κανονικότατα. Σε αυτό δεν υπάρχει πρόβλημα.
3: Ναι, άρα δεν γίνεται η επένδυση των χρημάτων δηλαδή.
4: Εντάξει, κατά την Τράπεζα της Ελλάδας παίρνουν κάποιο τόκο, αλλά αυτό είναι χαμηλό.
3: Δηλαδή, θα θέλατε κάτι πιο επιθετικό εσείς.
4: Ακριβώς.
3: Επιθετικό με την έννοια πιο παραγωγικό, δηλαδή, με αυτή την σημασία.
4: Πορτοσάλτε, τα άτομα τα οποία είναι αυτή τη στιγμή στο ΤΕΚΑ είναι σε συντριπτική τους πλειονότητα σε μικρές ηλικίες. Πράγματι, τα κεφαλαιοποιητικά συστήματα έχουν διακυμάνσει στις αποδόσεις τους σε σχέση με τα.
3: Αλλά στο βάθος χρόνου,
4: πολύ ψηλότερες αποδόσεις.
3: Αυτό σου λένε όλοι οι ασφαλιστές όταν πας να κάνεις ιδιωτική ασφάλιση. Έτσι, δηλαδή εννοώ ιδιωτική ασφάλιση επενδύσεως, αυτό εννοώ.
4: Όχι, ναι. Έτσι ακριβώς είναι όπως τα λέτε. Δηλαδή, αν πάω εγώ τώρα που είμαι σε μεγάλη ηλικία και πω σε έναν ασφαλιστή, ξέρετε, θέλω να κάνω ένα συνταξιοδοτικό προϊόν, εκείνος θα μου πει ότι παιδιά για σένα μόνο χαμηλού ρίσκου, τίποτα άλλο.
3: Ναι. Ενώ αν πάει ένας τριαντάρης, είναι αλλιώς τα πράγματα.
4: Δεν είναι αλλιώς τα πράγματα εκεί. Υπάρχει μια σχέση η οποία είναι θετική ανάμεσα στην αναμενόμενη απόφαση και το ρίσκο. Αυτό το πράγμα, ακόμα και αν έχει διακυμάνσει σε μεγάλο χρονικό ορίζοντα, γιατί μιλάμε τα 40 χρόνια, είναι πολύ μεγάλος χρονικός ορίζοντας, τελικά αυτό το πράγμα που επικρατεί είναι υψηλότερη απόδοση και είναι αυτό που θα βελτιώσει τη συντάξη στο μέλλον.
3: Ναι. Παρά τις όποιες κρίσεις μπορεί να παρουσιαστούν, αλλά στο τέλος το ισοζύγιο είναι θετικό. Στο τέλος.
4: Σωστό.
3: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Τσακλόγλου. Καλημέρα σας.
4: Να είστε καλά, κύριε Πορτοσάλη.
3: Χάρηκα πολύ.
4: Γεια σας.
3: Ο κύριος Πάνος Τσακλόγλου, διετέλεσε υπουργός εργασίας, είναι σήμερα καθηγητής στο τμήμα, συνεχίζει ως καθηγητής στο τμήμα Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί είχαμε έτσι μια πολύ ωραία προσέγγιση να καταλάβω μερικά πράγματα, φαντάζομαι και εσείς. Λοιπόν, διάλειμμα σε αυτό το σημείο και αμέσως μετά. Ανδρέας Ανδριανόπουλος είναι μαζί μας για να μιλήσουμε για το Ηνωμένο Βασίλειο και την κατάπτωσή του στα 10 χρόνια από τη στιγμή που οι Βρετανοί πολίτες ψήφισαν όχι στην Ευρώπη. Τώρα θα διερωτάστε γιατί παραιτήθηκε ο κύριος Κοκοτσάκης από το κόμμα Καριστιανού. Ξέρω, έχετε φαγούρα, το αντιλαμβάνομαι και εδώ είμαι εγώ να λειτουργήσω σαν αληφή να το ξεπεράσουμε όλο αυτό. Λίγο τάλκ χρειάζεται. Λοιπόν, ο κύριος Κοκοτσάκης λέει ότι το κόμμα Καριστιανού λειτουργεί χωρίς κανόνες και διαφάνεια. Το κίνημα έγινε προσωπικό εγχείρημα. Όπω είναι, ανακαλύφθηκε η Αμερική. Λοιπόν, οπότε έφυγε ο κ. Κοκοτσάκης. Ποιος είναι ο κ. Κοκοτσάκης, θα μου πει τώρα, σας καταλαβαίνω. Είναι ένας από τους τεχνικούς συμβούλους που ήταν δίπλα στις οικογένειες και μιλούσαν για τα εξαφανισμένα βαγόνια, για τα ξυλόλια κτλ. Ήταν από τους προτεργάτες της δικής σας, κυρίες και κύριοι, πώς θα το πω, προσπάθειας να αποτελαθείτε. Λοιπόν, για να συζητήσουμε με τον κύριο Ανδριανόπουλο. Καλημέρα σας, κύριε Ανδριανόπουλο, ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Καλημέρα, κύριε Πρόεδρε.
3: Ευχαριστώ. Το θέμα του Ηνωμένου Βασιλείου, έχω να σας πω το εξής. Το 2016 ο Ντέβιτ Κάμερον είχε την φαϊνή ιδέα να το κάνει δημοψήφισμα, αν θέλουν να μείνουν ή όχι στην Ευρώπη. Πήγαν όλοι μαζί και πέσαν από τον κρεμό. Τι συνέβη μετά, μισό λεπτό κύριε Ανδριανόπουλο, πριν αρχίσετε να γελάτε. Τι συνέβη μετά? Μετά εξέλεξαν την Τερέζα Μέη. Τερέζα Μέη, η οποία έμεινε 3 χρόνια. Ήρθε ο Μπόρις Τζόνσον, έμεινε και αυτός από το 19 έως το 22, περίπου 3 χρόνια. Μετά ήρθε η Λι Στρας για κάποιες ημέρες, 50 ημέρες, ούτε δίμηνο δεν έκλεισε. Ούτε 50. Α, ούτε 50, ναι, σωστά.
5: 48 εκεί κάπου.
3: Ωραία, είναι απίθανη αυτή η περίπτωση της κυρίας Τρας. Ήρθε στη συνέχεια ο Ρίση Σούνακ των συντηρητικών, ένα χρόνο και 8 μήνες κάπου εκεί, εν πάση περιπτώσει. Και από το 24 ο κ. Στάρμερ ως εργατικό κόμμα και αυτός δεν πήγε παρακάτω. Και έρχεται τώρα ο πρώην δήμαρχος του Μάντσεστερ. Λοιπόν.
5: Μάλιστα.
3: Ναι. Πάμε, κύριε Ανδριανόπουλε. Γράψατε ένα ωραίο άρθρο σήμερα, συνοπτικό, στην εφημερίδα Τα Νέα, για όποιον θέλει έτσι να σας διαβάσει. Α, πούμε δύο κουβέντες τώρα. Λοιπόν.
5: Κοιτάξτε, νομίζω πως η επιλογή.
3: Το Ηνωμένο Βασίλειο το παίζετε στα δάκτυλα. Είσαστε αγκλοτραφείς.
5: Να σας πω κάτι, ναι. Ότι από όλους αυτούς τους καινούριους, ναι. Ο Στάμερ είναι η πιο καλή περίπτωση. Διότι δεν είναι απλά πεσινός, είναι ένας πολύ έμπειρος πολιτικός. Ναι. Είναι πάρα πολλά χρόνια στο κουρμπέτι που λέμε. Και
3: πώς, γιατί βούλιαξε τότε, κύριε Αντρενόπουλε?
5: Ο ίδιος όχι, αυτός είχε βάλει υποψηφιότητα πάρα πολύ μικρός. Ήτανε, είχε σπουδάσει στο λέγεται Φιτζ Βίλιαμ του Κέμπριτζ. Είχε από μικρό παιδί, από 18-16 χρονών νομίζω, ήταν εθελοντή σε διάφορους υποψήφιους βουλευτές και υφυπουργούς των ενεργατικών. Είχε γίνει για πρώτη φορά βουλευτής και είχε υπηρετήσει υπό τον Γκόρντον Μπράουν, αν θυμόσαστε, μετά τον Μπλερ δηλαδή, και έπειτα ήταν υποψήφιος για την αρχή υγεία όταν παραιτήθηκε ο Μπράουν, αλλά ήταν, νομίζω ήταν 5 υποψήφιοι και βγει τέταρτος και κερδίσει ο Εντ Μίλιμπαντ.
3: Μάλιστα.
5: Μετά ήταν
3: ένας από τα δύο αδέλφια.
5: Ο άλλος είχε γίνει υπουργός οικονομικών. Μετά είχε διατελέσει διάφορα υπουργεία κτλ. Και το πιο σημαντικό είναι ότι είχε γίνει υπουργός υγείας. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Έχει υπηρετήσει πολλές πολιτικές σημαντικές θέσεις. Στη συνέχεια, γύρω στο 2016 κατέβηκε υποψήφιο στο τρίτο Μάντσεστερ, όπου κέρδισε 3 δημοτικές εκλογές. Το 2016, το 2021 νομίζω, και το τελευταία το 2024. Και προχθές, μάλλον το περασμένο, μέσα στον Ιούνιο, όταν δηλαδή φάνηκε ότι δεν περπατάει άλλο ο Στάρμερ, παραιτήθηκε στο Μέικερφιλντ, μια εκλογική περιφέρεια, Βόρεια Αγγλία, ο εκεί βουλευτής και με βάση το εγγλέζικο σύστημα, που δεν έχει σταυρό προτίμησης και αναπληρωματικούς και τα λοιπά, ο άλλος παραιτήθηκε επίτηδες για να γίνει επανεκλογή και να κατέβει υποψήφιος ο Μπάρναμ, ο οποίος έγινε, κατέβει υποψήφιος, βγήκε βουλευτής, κέρδισε την εκλογή δηλαδή, και έτσι μπόρεσε να είναι υποψήφιος αντίπαλος του καινούριου, ας πούμε, του Στάρμερ. Γιατί στην Αγγλία δεν μπορείς να είσαι υποψήφιος αρχηγός αν δεν είσαι βουλευτής, δεν γίνεται αυτό, και να γίνεις, δηλαδή να γίνεις πρωθυπουργός, να είσαι στη Βουλή. Αυτά είναι λίγο εφευρέξεις μεσογειακές.
3: Ναι, καλό.
5: Είχα τότε τσακωθεί εντός εισαγωγικών βέβαια. Τον τότε πρωθυπουργό του κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος τα μονοεδρικά είχε κάνει τα μονοεδρικά με 2 υποψηφίους για να μην χάσουμε τους άνθρωπους προτίμησης, καταλάβατε. Δηλαδή, και έτσι ουσιαστικά και στις μονοεδρικές περιφέρειες δεν κατεβαίνει ένας υποψήφιος κάθε κόμματο στην Ελλάδα, αλλά κατεβαίνουν 2 ή 3, δεν ξέρω πόσοι κάθε φορά. Ούτως ώστε
3: του ιδίου κόμματος.
5: Του ιδίου κόμματος.
3: Γι' αυτό, και γι' αυτό μπαίνουμε στη φάση και των Ρουσφετιών, βέβαια, έτσι δεν είναι?
5: Ακριβώς, όχι μόνο αυτό, αλλά η μεγαλύτερη πολιτική ισχύ του μονοεδρικού συστήματος είναι ότι ο βουλευτής μπορεί να τσακωθεί με το κόμμα του και παρετούμενος χάνεται η έδρα, μένει ερημή δηλαδή, και γίνεται επανεκλογή. Ναι. Και μπορεί ο ίδιος να κατεβεί πάλι υποψήφιος κόντρα στο κόμμα του. Ναι. Και ο λαός να αποφασίσει, σε φωνή με το κόμμα ή με αυτόν. Ναι. Κάτι που είχε γίνει με την περίφημη Σίρλεϊ Βίλιαμ, τον Ρόι Τζένκιν, θα τα θυμόσαστε από το παρελθόν.
3: Ναι, τώρα όμως κάνετε έναν πολύ ωραίο πρόλογο. Δεν έχουμε μπει καν στο θέμα. Οπότε συνεχίζουμε αύριο το πρωί κατά τις 8.30. Είναι εύκολο?
5: Ωραία,
3: ευχαριστώ. Γιατί πρέπει να κλείσω τώρα με αυτή την έννοια. Μακάρι να ένα ωραίο θέμα για σαββατιάτικες εκπομπές να εξηγήσουμε, να το εξηγήσουμε έτσι και βλέποντας το πρόβλημα.
5: Σας δώσω συγχαρητήρια για τις εκλογές που, για τις συζητήσεις που κάνετε με τον κύριο Φίλη για τα γεωπολιτικά.
3: Να είστε καλά.
5: Από τους καλύτερους, κατά τη γνώμη μου, που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα για την γεωπολιτική ανάλυση. Και έχει νομίζω να λάβει και τη θέση που είχα εγώ στο Αμερικανικό Κολέγιο.
3: Ακριβώς. Λοιπόν, εμείς συνεχίζουμε αύριο το πρωί, κύριε Αντρενόπουλε, 8:30.
5: Εντάξει, βέβαια.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα.

0: 90,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 3 με την Αθήνα Μαράκη. Ένας νεαρός άντρας έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια συμπλοκής ατόμων χθες βράδυ στην Καλλιθέα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τουλάχιστον 10 άτομα συνεπλάξαν στην οδό Μεγαλουπόλεως με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του νεαρού άντρα στο θώρακα από αιχμηρό αντικείμενο. Ο νεαρός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ιπποκράτειος σε σοβαρή κατάσταση, όπου και κατέληξε. Η αστυνομία έχει προχωρήσει σε 14 προσαγωγές και έχει εντοπίσει μαχαίρι που εκτιμάται ότι χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση. Την υπόθεση ανέλαβε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο να πρόκειται για οπαδικό επεισόδιο. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε χθες βράδυ σε κοινή συνέντευξη τύπου με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, ότι πιθανότατα θα κάνει κάτι που θα ικανοποιήσει την Τουρκία, όταν ρωτήθηκε αν θα ανταποκριθεί στην επιθυμία της Άγκυρας για τα μαχητικά F-35 και για τους κινητήρες που απαιτούνται για το εγχώριο τουρκικό μαχητικό αεροσκάφος Καν. Παράλληλα, ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, ανέφερε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μια διαδικασία που εξετάζει το πώς οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να πουλήσουν στην Τουρκία μαχητικά αεροσκάφη F-35, δεδομένης της απόκτησης από την Άγκυρα το 2019 του ρωσικού συστήματος αντιεροπορικής άμυνας S-400. Νωρίτερα το Reuters, επικαλούμενο πηγές, μετέδωσε ότι η κυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζει να προχωρήσει στην πώληση δεκάδων κινητήρων για μαχητικά αεροσκάφη στην Τουρκία, αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων, παρά τις αντιρρήσεις του Αμερικανικού.